Φύγω. Θέλω να δω αυτό το παλιό κινητό, αυτή η τσαϊνίζα εδώ που έχω. Μεγάνει κάτι μανούρες και δεν μπορώ να βρω κάτι κουτσομπολιά που είχα αποθηκευμένα. Από τώρα θα με πεις και εσύ, βρε άχρηστε μπούλι Στεφανάρα και κυλικιάρχη του Χάρβαρτ, να πούμε τι θα γίνει. Πρέπει να πάρεις μία συσκευή να κάνεις τη δουλειά σου. Ναι, αλλά εγώ δεν είμαι τσιγκούνης, δεν έχω να την πάρω. Δεν μπορώ να πάρω iPhone 18 GTI Turbo Pro Max Ninja 3. Ούτε Samsung. Εδώ που με λέτε να πάρω, έχω 1,5 χιλιάρικο. Έχω 1,5 χιλιάρικο. 1,5 χιλιάρικο πάω να χτυπήσω ένα Vulcan 800. Μια τσοπεριά, ωραία. Λέμε τώρα. Άμα τη βρω σε ευκαιρία. Τι να πάω να κάνω, να χτυπάω, να κάνω selfie με 1,5 χιλιάρικο κινητό. Έτσι κι αλλιώς άσχημος είμαι. Ό,τι και φίλτρα να βάλω, ό,τι και να με βάλουν τα μούτρα. 8,40 το κιλό πάω σαν τα μουσχάρια κρεμασμένα στα τσιγκέλια. Εκλεκτών με ζεδοπολίων τρούφα. Ολυμπιάδος 101 εις τον Εύοσμον. Ποιότης ταχύτητας αντίληψης εξυπηρέτησης μισελενά τα πιάτα σε τιμές ταβερνίου. Καλά ήταν σήμερα και χωρίς μπαταρία την έβγαλα. Μερσί μποκού για την ακρόαση, ελπίζω να είμαι ανταποδοτικός.

Το πενταρικάκι που γλιτώσατε από ψυχίατρο παύλα ψυχολόγο, ελπίζω να το φάτε σε γούστα με τον κομμενάκι σας ή τον κομμενάκο σας. Ακολουθεί Τζοβάνι Ντι Χίλι. Λευτέρης Μυτιληναίος Κώστας Καφάσης αφιέρωμα. Και φυσικά η αφεντιά του. Ανανεώνουμε Tomorrow Night The Same Time. Καλό υπόλοιπο, νυχτός βέλτιστη ψυχική υγεία. Άντριδη, τα σπαθιά ψηλά, τα περσινά δωράκια έτοιμο πόλεμα και η διάθεση πάντα όρθια.

αλλά σκάνουν τακ τακ τακ τακ. Κτύπος καρδιάς και άλλες κάνουν κλινγκ κλινγκ κλινγκ. Κτύπος από λύρες. Έτσι είναι αυτά. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Συνδεθήκαμε με τα στούντιο του Μετρόπολης εδώ από τη σπηλιά. Παρέα με τις νυχτερίδες και αράχνες.

0: έχει τέλος τώρα.
1: Μέχρι τις 6 θα είμαστε μαζί.
0: Δεν είμαι ο παλιάτσος της βραδιάς.
1: Και όπως εσείς αποφασίσατε εχθές, σήμερα έχουμε αφιέρωμα Κώστα Καφάση, Λευτέρη Μυτιλινέα.

0: εμείς στη δικιά μας εποχή έτσι καψουρευόμασταν με Μυτιλινέο, με Μαρινέλα, με Πάριο, λίγο αργότερα με Καρά. Ενώ τώρα καψουρεύονται με Φίσα. Με αυτά τα track, mac, flack, πώς λέγεται. Η νεολαία μας.
1: Θα κλείσω την πρεμιέρα της βραδιάς σου, αγάπη μου.
0: Η επικοινωνία μας στην επίσημη σελίδα του σταθμού, στο Facebook υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία στα σχόλια το συζητάμε. Τώρα αν θέλετε κάποιο τραγουδάκι από Καφάση ή από Μυτιλινέο, εδώ είμαστε. Αν και τα πιο γνωστά τέλος πάντων τα έχω βάλει σε μια σειρά, αλλά εντάξει. Πρώτο μήνυμα ήθελε τραγούδι ο Κώστας από τα, ο Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά. Ξετσουτσούνια σας και εσύ, θες και τσικί τραγούδι δηλαδή, εντάξει. Γεια σου Κωνσταντίνα μου.
1: Δεν γίνεται αγάπη μου να μείνω. Συγχώρα με που φεύγω μα...
0: Κυρά μου λέει αριστοκράτησα.
1: Συγχώρα με που φεύγω μα δεν φταίω.
0: Όπως είπαμε, μέχρι τις 6 θα είμαστε μαζί. Θα κάνουμε και μια μικρή ενημέρωση το πρωί, όπως κάνουμε κάθε πρωί. Καλημέρα στη φίλη μας τη Βάσο από τους Αμπελόκηπους. Εσύ πρέπει να είσαι τώρα, 5.28, μάλλον εσύ πρέπει να είσαι. Αν θυμάμαι καλά, είμαι και γέρος άνθρωπος τώρα.

Να ευχαριστήσουμε και να καλημερίσουμε τον Στέφανο τον Εζίπα με την εκπομπή του, το Σφινάκι εκεί πέρα. Καλημέρα δάσκαλε, καλημέρα.

0: Πάντα ο άντρας θα έχει μια αμφιβολία.
1: Αμφιβολίες το μυαλό μου βασανίζουνε.
0: Έτσι είναι, κυρίες μου, έτσι είναι.
1: Αμφιβολίες τρελές, αμφιβολίες.
0: Αμφιβολίες έχουμε και όλα τα πράγματα σε ό,τι αφορά το γυναικείο φύλο. Ακόμα και αν τελειώσατε. Την μπουγάδα εννοώ, εντάξει. Άντε μη πω τίποτα. Καλημέρα την Αργυρό, καλημέρα την Ρούλα, καλά κορίτσι μου, να είσαι καλά. Καλημέρα τον Χριστάκη το Σχιαμήτρα, τον Κωνσταντίνο το Σχιαμήτρα, την Αγγελική, η οικογένεια Σχιαμήτρα, στο αρτοπείο του ΣΑΜ, στη λεωφόρο Στράτου.

Έτσι θα τη βγάλουμε σήμερα. Με δόσεις. Λίγο με τη Λινέο, λίγο καφά.

0: Βρε καλό στο νάτο, νάτο. Μου έρχεται αφράτο και ζουμπουρλούδικο. Ηλίας Καρτομαντζίδης.
1: Βρε καλό στο νάτο, νάτο. Μου έρθε πάλι και κεφάτο.
0: Καλημέρα Σεργιάννη, μόνο με το Γιάννη λέει. Καλή εκπομπή, πιάσαμε τραπέζι, πίστα μου λέει. Θα πληρώσεις κάτι παραπάνω. Ο Τάος Σεκιουριτάς λέει, καλή εκπομπή. Ο Αλέκος ο Κακαρονάς. Καλημέρα Γιάννη. Γεια σου Αλέκο.
1: Κάντα όλα τα δικά σου.
0: Έχεις τον Τζακυρίδη. Καλημέρα πουλί μου. Καλημέρα πουλόπο μου.

0: 8 μπουκάλια κεφίρα άνοιξε. Σιγά, θα μεθύσει, πες τον, ε. Θα αγκαλιάσει τη λεκάνη της τουαλέτας. Καλημέρα στο Δημητράκη από την Τρίγλια. Καλημέρα στο Γιαννάκη, τον Παχύ Σκελετό και το Λευτέρι, οι αρτοποιοί μας, εκεί τους αμπελόκηπους.
1: Όλα τα δικά σου, όλοι να πεθάνουμε, βάλε γλυκά στα γλυκά.
0: Καλημέρα Γιάννη, πάμε για μια όμορφη βραδιά και απόψε την αγάπη μου στην παρέα μας, λέει φίλη μου η Ελβίρα.

0: και φάτο.
1: Πούντο, να το. Καλώ στη φίλη μα τη Χριστίνα από τη Βέρεια. Δημήτρη Κεντέρη. Καλημέρα από Autobank. Καλά χιλιόμετρα, τρεχατήρια μου. Ένα σόλο θέλω, παρακαλώ.

Εδώ είμαστε, Μετρόπολης 95 και 5. Προσπαθώ να βάλω σε μια σειρά τα τραγουδάκια που με ζητάτε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, παιδιά. Καλό ξημέρωμα να έχουμε.

Καλημέρα στο Κωνσταντίνο από τα Μοντανιά λοιπόν. Καλημέρα φίλοι μου Γιάννη, σε σένα και σε όλη την παρέα μας. Καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα, καλή μας ακρόαση με καφάση με τη Λινέο. Γιάννης Παπαχαρισίου, γεια σου Γιάννη, καλημέρα στην παρέα. Να απολαύσουμε καφάση και με τη Λινέο απόψε. Χαιρετισμού στον Νίκο από το Ανόβερο.

Τώρα δεν μπορείς να ξέρεις τι μάτια που έχει άλλη, ο άλλος και το άλλο. Βάζει ένα φακό επαφής και τελείωσε η δουλειά. Ού να χαθείτε, να χάνεστε, δεν τρέπεστε. Αφήστε ρε όπως είστε τον εαυτό σας. Ρε όπως είστε ρε. Κοντός, ψηλός, χοντρός, αδύνατος. Πράσινα, κόκκινα, πορτοκαλί, μάτια, μαύρα. Με σ' άρεσε, όχι. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα. Όλες φτιαχμένες κούκλες δηλαδή. Και κούκλοι, για το Θεό. Δεν έχετε συγχαθεί ακόμα τον εαυτό σας? Να ξυπνάτε το πρωί και να είστε στραβηγμένος, στραβηγμένοι, ξέρω κι εγώ, μπότοξ, μότοξ. Ντροπή σας, ντροπή σας.

0: έξω από τον κόσμο σου περαστικός. Μπήκα στον δρόμο σου και είχα το θράσος να σ' αγαπήσω, αϊτέ.
1: Μακριά από μας.
0: Κοίτα η καρδιά μου τι μου ζητάει, έναν αλήτη.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Μάικ. Καλημέρα φίλο μου Γιάννη. Λέει καλή εκπομπή από Μπορούσια του Μέγκε Γκλάντμπα. Χαιρετίζω την όμορφη παρέα και την πόντια επίτριά μας, κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου, σε σένα και τις άλλες. Γιάννη Σαμπρικίδης, καλημέρα Γιάννη. Καλό ξημέρωμα να έχουμε. Να έχουμε, ρε Σιγιαννάκη. Ο Μένιας ο Τσελεκίδης, καλημέρα φίλο μου Γιάννη από Κέβε. Να δώσω τις καλημέρες μου σε όλη τη Σεργιανοπαρέα και στην πόντια επίτριά μας. Σε ευχαριστούμε και απόψε για την υπέροχη βραδιά που μας χαρίζεις. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά.

0: Η Αναστασία μου σένα λέει καλημέρα άρχοντα, καλημέρα ελπίδα μου, καλό ξημέρωμα, καλή ακρόαση στη Σέργιανο παρέα. Γιώργος Ταγκίδης, καλημέρα, καλό ξημέρωμα Γιάννη, καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα σε όλους τους ακροάτες.
1: Ρίχνω ζάρια, ζάρια στην αγάπη σου, δύσκολο μου πρόσωπο.
0: Πάλι ντόρτια ύφερα.
1: Παίρνω διάρια κι όμως για γυνάτη σου δεν θα υποχωρήσω σ' αγαπώ.
0: Ο Τέος ο Τσέρε, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κύριε Ελπίδα, καλημέρα τρεχαντήρια μου και πηγολαμπίδες, καλημέρα σε όλη την παρέα του Σεργιάννη, καλό ξημέρωμα.
1: Θα'ρθει κι καλή, θα'ρθει κι καλή, θα σου τη φέρω.
0: Βασίλειος Αδαμίδης, Γιάννη, είναι από τους αγαπημένους μου οι συγκεκριμένοι. Εγώ οδεύω προς νοσοκομείο για εξετάσεις. Α. Είσαι τυχερός, παραμένεις λέει νεότατος και ακμεότατος. Απόλαυσε τα νιάτα σου λέει εκεί όπου στα άντα σου. Να σε ακούμε και να σε χαιρόμαστε. Στα άντα μου ρε Βασίλη. Εγώ το 18 κινδύνεψα να πεθάνω. Τέλος πάντων, να σε καλά αγόρι μου. Καλά αποτελέσματα να πάρεις. Μικρός δεν είμαι μόνο. Πουρό είμαι, μικρός δεν είμαι. Για να δω. Αλλά ωραίο πουρό όμως, ωραίο, ωραίο.

0: κάτι καλή.
1: Να και ο Δήμος ο Βαρδάκης, καλημέρα. Άρχοντα ο Μυτιλινέος με ένα του τραγούδι έκανε κατάθεση ψυχής. Μακάρι να πίστευε τα λόγια που λέει. Έλα ρε παλικάρι μου. Το έχω λίγο πιο κάτω, θα ανεβάσουμε πιο ψηλά.
0: Κάνω υπομονή, θα έρθει και καλή.
1: Χορηγούς ψάχνουνε κάποιοι, άιντε τώρα. Αγάπες και κουραφέξαλα.

Για το Δήμο το Βαρδάκι, εξαιρετικά. Ακούτε Μετρόπολης, εκπέμπουμε εδώ από τη Σπηλιά. Εξαιρετικά για όλους σας. Καλημέρα.

0: Χρυσόστομος Φουκαλκιάς λέει κερασμένο. Δημοσθένης Βαρδάκης λέει και εμείς σας ακούμε, λέει, ευχαριστούμε πολύ, μακάρι να πίστευε. Ναι ρε φίλε.
1: Μην την ακούτε για αυτά που λέει.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Δόμνα από τη Λυτή. Γεια σου Δομνίτσα μου με την παρέα σου.

0: πόναγε.
1: Γεια σου Μάκη Ανταβάλ, παοξάκι μου, καλημέρα για να μου λέει καλή εκπομπή. Αποφάσισα να δυνατήσω, λέει, για το καλοκαίρι. Τώρα μου μένει να αποφασίσω για ποιο καλοκαίρι μιλάμε. Πάντως για αυτό το καλοκαίρι δεν προλαβαίνω.

0: Είναι οι εποχές που την καψούρα την κάναμε τραγούδι.
1: Σε νοιάζει το δικό μου.
0: Το τραγούδι το κάναμε ταλγκά.
1: Θέλεις να γίνει.
0: Και όλοι οι Έλληνες το ταλγκά το κάνουμε διασκέδαση στο τέλος. Ακόμα και με τον πόνο μας γλεντάμε.

Ακόμα και από τη μουσική, παιδιά, καταλαβαίνετε ότι είναι σε μια άλλη εποχή το τραγούδι. Ακόμα και από την ενορχίστρωση, από τα πάντα, καταλαβαίνεις ότι είναι μια άλλη εποχή, μια πιο αγνή εποχή.

Καλό στο καψούρι μου, ρε. Πού σε χαμένο σε σύρε. Κώστας Πάλας, από το ζαχαροπλαστείο Πάλας, εκεί στην Νεάπολη, στη Βενιζέλου. Καλημέρα, καψούρι μου, λέει. Φιλιά στην Πηλαία, στον Μιτσάρα. Γι' αυτό χάθηκες, με απατάς, είσαι μάλλον, έτσι, δεν τρέπεσαι λίγο. Η Βούλα Καρυπίδου λέει, καλημέρα με αγάπη. Γεια σου, Βούλα.

0: Έτσι απλά ένα one night stand.
1: Μια νύχτα ζήσαμε, μια και βρεθήκαμε.
0: Και οι δυο μας σόλο.
1: Δυο μας σόλο.
0: Σόλων σόλων, τον μισό ή όλων.
1: Πάει το κάψα.
0: Αναλόγως στο κομμάτι του μπακλαβά. Άμα είναι καλό, όλων όλων.
1: Ζήσαμε, μια και βρεθήκαμε.
0: Και όπως θα τρως τον μπακλαβά, άμα κοιμάσαι κιόλας, κοιμάσαι και πάνω στον μπακλαβά.
1: Τσιγάρο,
0: άμα είναι μεγάλο το κομμάτι,
1: πάει το κάψα.
0: Βάζεις το μάγουλο και κοιμάσαι πάνω στον μπακλαβά το κομμάτι.

0: Ακόμα και να έχει φύγει ψηλά η μάνα μας, ζει μέσα μας.
1: Έρθεν ο καλομηνάς, καλός μήνας. Έτσι ονομαζόταν στον πόντο ο Μάιος, ο μήνας της άνοιξης και της νεότητας, των λουλουδιών και της βλάστησης. Κάθε χρόνο, τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου, γιορτάζουμε τη γιορτή της μητέρας παγκοσμίως. Η ημέρα είναι αφιερωμένη στην έκφραση ευγνωμοσύνης προς το πρόσωπο που φροντίζει, στηρίζει, μεγαλώνει και νουθετεί τα παιδιά. Η θέση της μάνας στον πόντο κατέχει μια ιδιαίτερη, σχεδόν ιερή θέση στην ποντιακή παράδοση, την ηθογραφία και τη μακραίωνη ιστορία, αποτελώντας τη ρίζα και τον κορμό της οικογένειας. Η πόντια μάνα ταυτίζεται με την πηγή της ζωής, την καρτερικότητα, αλλά και τον απέραντο πόνο της προσφυγιάς.
0: Το Σάββατο λοιπόν το ξημέρωμα 9 Μαΐου 2026 στο Μετρόπολης 95 και 5 και στην εκπομπή Σεριάνη με τον Γιάννη έχουμε ποντιακό παρακάθ. Προσκεκλημένη στα στούντιο της Σπηλιάς και του Μετρόπολης η πόντια ποιήτριά μας κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου για να ξεφυλίσουμε μαζί τις σελίδες ενημέρωσης, ιστορίας και αναμνήσεων από αλυσμόνητες πατρίδες.

Λέει μια κοπέλα σε μια φίλη της, μου πιάνει το μπούτι και μου λέει να χάσω 4 κιλά. Του πιάνω το πουλί και του λέω να βάλει 10 εκατοστά. Τσατίστηκε, λέει.

0: βλέπει για τις...
1: Καλημέρα λοιπόν στη Δομνίτσα μου, καλημέρα στην Ελένη από το Μεσαίο, στη Μερόπη και στο Χρήστο το Χασάπαρο και την Όπη.
0: Για σένα, για πάρτι σου τη χαλάλισσα.
1: Γιάννης Χατζάκος, σεκιουριτάς μου, σεκιουριτάδες μου, φύλακες, βόδιγκαρτ. Την αγάπη μου και την καλημέρα μου σε όλη την παρέα. Γεια σου ρε συνονόματα Γιαννάκη. Εσύ είσαι Γιαννάκης, εγώ είμαι, άστα να πάνε. Παλιόγερος.

0: είσες.
1: Έτσι, ανώμαλες.
0: Άλλον επίστεψες.
1: Άλλον αγαπάτε. Άλλον θέλετε να έχετε δίπλα σας. Άλλον θέλετε να έχετε στο κρεβάτι σας. Και άλλον χορηγό. Μην να χαθείτε να χάνεστε.
0: Πώς μπορεί να με ένιωσες.
1: Κακά κορίτσια.

Άιντε άρρωστες, μονάζιγα δικά σου. Πάμε να ακούσουμε δυο ζεϊπέκικα.

0: Καβάνιας.
1: Καλημέρα Μανώλη Πλωμάρη, Αυστραλία, Σίδνεϊ. Ωραία τραγούδια λέει για να ξεκινήσει η μέρα μας. Χαιρετίσματα στην κυρία Ελπίδα, στην κυρία Σοφία. Να σε πάντα καλά, την αγάπη μου στην Ελλάδα, στη Μακεδονία και στην Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το voice to voice, αν θέλετε να πούμε καμιά καλημέρα. Ό,τι τραγούδια με έχετε ζητήσει έχουν μπει στη σειρά, θα βγουν όλα στον αέρα. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας.

0: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και εσένα, παλικάρι μου.
1: Τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Το παλεύω, μωρέ, εντάξει.
1: Μπράβο, μπράβο, είσαι. Αγώνα θέλει.
0: Ναι, ναι.
1: Η καλημέρα μου στο γιο μου.
0: Ναι, πού είναι?
1: Το Χρυσόστομο.
0: Έλα ρε παλικάρι. Τώρα σε κατάλαβα.
1: Νίκος.
0: Ναι ρε Νικολάκη μου, ναι αγόρι μου, ναι.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά μου, ρε, εντάξει. Όπως τα ήξερες και χειρότερα. Δεν μπορούσαν να γίνουν χειρότερα, τέλος πάντων.
1: Ψέματα. Πάπρα έχουμε πιάσει.
0: Ναι, μπράβο.
1: Έγινε αγόρι μου.
0: Άντε, φιλάκια. Γεια σου, παλικαράκι μου. Να σε καλά, Νίκο μου. Γεια σου, Νικολάκη μου. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, Άρχοντα.
0: Γεια σου, ρε παλικάρα, Τιμολέον.
2: Καλό ξημέρωμα.
0: Να σε καλά, αγόρι μου.
2: Και την αγάπη μου και τη λατρεία μου στη μικρούλα μας πρώτα.
0: Βέβαια.
2: Και μετά στη μεγάλη μας. Έτσι.
0: Έγινε, παλικάρι μου.
2: Καλή δύναμη και καλή ξεκούραση.
0: Φιλιά, μου. Φιλιά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Γιάννη, καλό πρόγραμμα να έχεις.
0: Να είσαι καλά, Έλενα, να είσαι καλά, καλημέρα.
3: Τα αφιερώνω όλα τα τραγούδια στην ανιψιά μου την κούκλα.
0: Την κούκλα, και το όνομά της είναι?
3: Το όνομά της είναι Αθηνά.
0: Αθηνά, τελείως.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Άμα είναι Αθηνά, είναι και κούκλα, εντάξει, κάτι γίνεται. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, κύριε μου.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Πάντως είναι πολύ ωραίος ο σταθμός. Χαίρομαι που τον ακούω κάθε πρωί ξημερώματα.
0: Το μικρό σου?
4: Αλέξη.
0: Έλα, Αλέξη.
4: Το παιδί των λουλουδιών.
0: Να χαρώ εγώ.
4: Εδώ εγώ την κουβαλάω λουλούδια, πάω για να αγορά να σε
0: πω. Έμα. Έχεις όλη την ομορφιά μέσα.
4: Και πάντα σε έχω παρέα.
0: Να σε καιρός, αγόρι μου.
4: Παρέα που ακούει.
0: Καλά χιλιόμετρα πασά μου. Να σε καλά, Αλέξη μου. Να σε καλά. Φιλιά, να σε καλά. Α. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα μας, κύριε Γιάννη.
0: Καλημέρα σας, κύριε.
5: Χρήστο.
0: Έλα, Χρήστο μου, έλα
5: πάλι. Χρόνια μας πολλά, Χρήστος Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη ο κύριος.
5: Να είσαι καλά, κύριε Γιάννη.
0: Έγινε, λοιπόν, πάσα μου, πες μου.
5: Ένα σόλο μπορώ να έχω τσιγκάνικο, ο τίτλος είναι το Μάχη του Ζήγκου.
0: Είναι δυνατό, είναι δυνατό να μου ζητάς τραγούδια όταν έχω αφιέρωμα?
5: Α,
0: την αγάπη μου, φιλάκια. Γεια σου, Χρήστο μου, να είσαι καλά. Αχ. Είναι κάποιες στιγμές που λέω γιατί ανοίγω γραμμές, ρε παιδιά, γιατί.

0: Βασίλης Αδαμίδης μου λέει: Γιάννη, τι μου θύμισες τώρα στα 77, μου λέει: Ωραίες εποχές. Να είσαι καλά εκεί στα 81 που οδεύεις και να τα χιλιάσεις, μου λέει. Καλά. Δημήτρης Κηρυξής, καλημέρα Γιάννη. Καλή εκπομπή, φίλε μου. Καλό ξημέρωμα. Γεια σου, παλικάρι μου. Τρεχατήρια μου, πηγολαμπίδες της νύχτας. Νυχτερινές βάρδιες, σεκιουριτάδες, φύλακες, bodyguard. Καλημέρα τα παιδιά εκεί στην καθαριότητα. Καλημέρα στον ΟΑΣΤ. Στρατός, αεροπορία, λιμενικό, ναυτικό, αστυνομία, τροχέα.
1: Γεννήθηκα με αισθήματα ωραία, γι' αυτό και υποφέρω στη ζωή.
0: Τι έκανε ο άλλος ρε παιδιά, πήγε να ορκιστεί εκεί στο Δήμο της Αθήνας. Από την Ανταρσία ήταν, εντάξει. Δεν ορκίστηκε φυσικά με όρκο και τα λοιπά. Ορκίστηκε αυτό που λένε, στην τιμή και στη δόξα της τιμής μου και τα λοιπά. Αλλά είπε και τα δικά του μετά, για τα παιδιά, για εκείνο, για τ' άλλο. Και στο τέλος, για την Κύπρο δεν είπες τίποτε, έτσι. Για τη Γάζα είπες, για εκείνο είπες, για την Κύπρο δεν είπες τίποτε. Γιατί να πεις για την Κύπρο? Εκείνοι Έλληνες. Δεν τρέπεστε λιγάκι.

0: Α, ήταν ο κύριος Κωνσταντίνου λοιπόν της Ανταρσίας. Έδωσε δικό του όργο, βέβαια, βέβαια. Ήταν και αυτός εκεί με την... με το κασκόλ της Παλαιστίνης φορούσαν όλοι, ε. Την ελληνική σημαία κανένας δεν τη βάζει, έτσι. Ε, ναι, τι να την κάνετε, ρε παιδιά.
1: Για την ανατροπή της βάρβαρης επίθεσης κυβέρνησης κεφαλαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ιμπεριαλισμού. Για να βγουν οι ζωές μας πάνω από τα κέρδη τους. Για να μπει τέλος στους πολέμους και την γενοκτονία στη Γάζα. Για να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι στα Τέμπη, την Πύλο και τη Βιολάντα. Για τη λεφταγιά στην Παλαιστίνη και τη διεθνιστική αλληλεγγύη πάνω από σύνορα. Για μια κοινωνία κάτω από τον έλεγχο των εργαζόμενων, απαλλαγμένη από την καπιταλιστική βαρβαρότητα και εκμετάλλευση, τη φτώχεια και την καταπίεση, με πλήρη διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους. Για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις φυλής, φύλου, έθνους και θρησκείας. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας από την ναζιστική κατοχή, τιμώντας τους νεκρούς της αντίστασης, τους 200 εκτελεσμένους στην Κεσαριανή, τιμώντας τον Παύλο Φίσα, τον Σαρτζάν Λουκμάν και τον Αλέξη Γρηγορόπουλο, θα αγωνίζομαι για μια πόλη εναρμονισμένη με τις κοινωνικές ανάγκες του περιβάλλοντος.
0: Αχ, παιδί μου, με το κοντεύω να κάνω. Κανένα τίποτα για τη Μαρβίν, ε? Για τα 4 παιδιά εκεί, τους 3 και την έγκυο γυναίκα, το παιδάκι. Ε, τα Τέμπη, ναι. Για το μάτι τίποτε κανένας. Όχι, έτσι. Εγώ σας το είπα κάποια στιγμή, παιδιά. Εάν δεν ψοφήσουμε εμείς όλοι, οι οποίοι έχουμε αναμνήσεις, γιατί μας τα είπανε κάποιοι ή γιατί κάποιοι ζήσανε εκεί στον εμφύλιο, δεν πρόκειται η Ελλάδα να πάει μπροστά. Κάποιοι θα καπηλεύονται τα πάντα. Ακόμα και τα ναυάγια που γίνονται με τους λαθρομετανάστες, έπρεπε να στείλουμε εμείς ένα κρουαζερόπλοιο στη Λιβύη για να τους φέρει, ε, τους λαθρομετανάστες. Που σε ένα πλοίο το οποίο μπορούν να μπουν 50 άτομα, μπήκαν 600. Ε, εντάξει. Σταματήστε ρε το λαϊκισμό, ρε, σταματήστε ρε. Αλλά φυσικά αυτό πουλάει, με αυτό παίρνουν ψήφους.
2: Σε ένα σπίτι με ειδόλα.
0: Να είμαστε καλά. Να, σε ένα σπίτι με είδωλα. Σε μια Ελλάδα, σε μια κυβέρνηση με είδωλα.
2: Μέσα εκεί να περάσει.
0: Γι' αυτό ο Μητσοτάκης έχει 25-30% και οι υπόλοιποι έχουν 10 και 7 και 6%. Και κάποιοι βγαίνουν με fake τώρα προφίλ. Έτσι, με fake. Μάλλον όχι, με το όνομά τους είναι. Και είναι και φίλος μου δηλαδή, την Κατερίνη. Έτσι είναι, Δημήτρη.
2: Εσύ.
0: Υπογεγραμμένο δεν ήταν αυτή. Έδινε τον Τσίπρα πάνω από το Μητσοτάκη και χάρηκαν όλοι. Ακόμα δεν έχει βγάλει κόμμα ο Τσίπρας, είναι πάνω από το Μητσοτάκη. Δηλαδή άμα θα βγάλει κόμμα θα είναι πάνω από το Θεό. Άντερ, σταματήστε. Ό,τι ψέμα υπάρχει, παιδιά, είτε από τη δεξιά πλευρά, είτε από την αριστερή, είτε από την ακροδεξιά, είτε από την άκρα αριστερά, είτε από που στο διάλογο τον πατέρα θέλετε, έτσι, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Εγώ το διαδίκτυο το βλέπω σαν βόθρο στην κυριολεξία. Εάν δεν είχαμε την επικοινωνία μας μαζί, θα τα είχα κλείσει όλα τα social, να το ξέρετε.
2: Και γεμάτο ενθυμία.
0: Για από την πόλη ξεφτύλα.
2: Απροστάτευτο μ' αφήσες.
0: Αν δεν υπήρχε το διαδίκτυο, δεν θα υπήρχε το OnlyFans. Να ξεβρακώνετε οι άλλοι, να ξεφτελίζετε. Για να τη στείλουν λεφτά. Ε? Να τη στείλουν λεφτά για να δει ο άλλος ο ανώμαλος τα πόδια της ή κάτι άλλο τέλος πάντων.
2: Μέσα εκεί να περάσει.
0: Τέλος πάντων. Αυτή είναι η ζωή που ζούμε, η κοινωνία που ζούμε, η σημερινή εποχή. Ό,τι χειρότερο υπάρχει. Το παρομοιάζω λιγάκι με τα Σόδωμα και Γόμορα παλιά. Ναι, βέβαια.
2: Σ' άλλο στρώμα πλαγιάζεις.
0: Μπάμπης Παναγιωτίδης, Χριστός Ανέστη Ρίζα, Μαληθός Ανέστη ο Κύριος. Με το Λευτέρι με τη Λινέο με γυρνάς Πάσχα του 86, λέει, τραγουδούσαμε με το συγκρότημά μου, λέει, στο Παπάφιο Ίδρυμα, με Ηλία Κλωναρίδη. Στη συνέχεια στην παραλία προς Σαλαμίνα συναντήσαμε τυχαία το Λευτέρι με τη Λινέο. Απλώς προσιτός άνετος και εμείς, λέει, 17-18 χρονών τότε. Μετά από χρόνια συνομιλήσαμε σε εκπομπή του Θεόφιλο Φόρος, λέει. Καλό παράδεισο να έχει, εν σκηνές δικαίου. Εν κόλπα Αβραάμ κτλ.

0: μια ζωή.
1: Ο Χάρης ο Τσιομπανούδης και τα παιδιά στο φούρνο εκεί του Γιάννη στην Περεβού. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στην Ελπίδα και σε όλο το κράτηριο. Γεια σου ρε Χάρη μου. Φτιάχνε τα ωραία καλούδια. Να έχουμε να τρώμε δηλαδή. Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά, Σεργιάννη μου, είσαι αστέρι λέει. Είσαι κήπος με λουλούδια, είσαι ταξίδι αγαπησιάρικο, με χρώματα και αρώματα, ταξιδεύουμε όλοι νυχτής με του Γιάννη τα τραγούδια. Ευχαριστούμε. Θα σας κάνω ποιητές και ποιήτριες όλους.
0: Με στην καρδιά μας.
1: Γεια σου ρε Κωνσταντίνε.
0: Γνωστά μας ζευγαράκια.
1: Ανώμαλος είσαι και εσύ με γυναίκες πας. Ντρέπεσαι.

0: Συνείδησή μου.
1: Το παραδέχομαι ότι σε πρόδωσα.

Να και πόντια διαποιήτριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου. Χριστός ανέστηλε σεριανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας. Έχασα το μισό πρόγραμμα, λέει. Υπέροχα τραγούδια, υπέροχε στίχη, μέσα από τη ζωή βγαλμένη. Όμορφη μέρα να έχουμε, με χαμόγελο και ελπίδα. Δώσε μαγεία. Καλή σου μέρα, Ελπίδα.

0: πεθαίνω.
1: Άντε να στείλουμε την καψούρα μου, τα καψούρια εκεί στη Νεάπολη, εξαιρετικά, στην Βενιζέλου. Ο Κώστας ο Πάλας μου λέει, για μένα πήγαινε, λέει, αυτό. Όχι καψούρι, με έχουν κι άλλου καψούριδες. Κώστας Πάλας, καλημέρα Πασά μου πάλι.

0: φωνάζουν.
1: Να καλημερίσουμε το φιλαράκι μου, το Λάμπρο, το Ραζί, τον οφθαλμίατρό μας, εκεί στον οφθαλμό, στο Φίνικα. Να σήκα πρώτα στερνή. Πά, δεν βλέπω τίποτα, θα πάω στο Λάμπρο, το Ραζί, τελείως. Για την ενημέρωσή σας, οτιδήποτε θέλετε να μάθετε, ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη Γη, την ώρα που συμβαίνει, σε αθλητικά, πολιτικά, lifestyle, gossip, μπαίνετε στο metrosport.gr. 24 ώρες το 24ωρο, ενημέρωση.
0: Βράση στο τιμό μας, τζάμπα πληρώνουμε, με βράδια ξαγρυπνά, τον αμυαλό, τον τζακωμό.
1: Γεια σου ρε Χριστάρα. Καλημέρα κύριε Γιάννη, λέει την καλημέρα μας από το φούρνο Συναγίου Δημητρίου. Καλημέρα στο δάσκαλο το Στελάκη, στην Πέτρου Σιδίκα, στον Αλή, στο Γιασίν και στον Δημητράκη το Λεβέντη. Καλό ξημέρωμα, λέει, ευχαριστώ.

0: Έρθεν ο καλομηνάς, καλός μήνας. Έτσι ονομαζόταν στον πόντο ο Μάιος, ο μήνας της άνοιξης και της νεότητας, των λουλουδιών και της βλάστησης. Κάθε χρόνο, τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου, γιορτάζουμε τη γιορτή της μητέρας παγκοσμίως. Η ημέρα είναι αφιερωμένη στην έκφραση ευγνωμοσύνης προς το πρόσωπο που φροντίζει, στηρίζει, μεγαλώνει και νουθετεί τα παιδιά. Η θέση της μάνας στον πόντο κατέχει μια ιδιαίτερη, σχεδόν ιερή θέση στην ποντιακή παράδοση, την ηθογραφία και τη μακραίωνη ιστορία, αποτελώντας τη ρίζα και τον κορμό της οικογένειας. Η πόντια μάνα ταυτίζεται με την πηγή της ζωής, την καρτερικότητα, αλλά και τον απέραντο πόνο της προσφυγιάς.
1: Το Σάββατο λοιπόν το ξημέρωμα 9 Μαΐου 2026 στο Μετρόπολης 95 και 5 και στην εκπομπή Σεριάνη με τον Γιάννη έχουμε ποντιακό παρακάθ. Προσκεκλημένη στα στούντιο της Σπηλιάς και του Μετρόπολης η πόντια ποιήτριά μας κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου για να ξεφυλίσουμε μαζί τις σελίδες ενημέρωσης, ιστορίας και αναμνήσεων από αλυσμόνητες πατρίδες.

0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το voice του voice και πάλι. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. 2-31-111-95-50. Θέλετε να πούμε καμιά κουβεντούλα, εδώ είμαστε. Στο αφιέρωμα που κάνουμε σήμερα στον Κώστα Καφάση και το Λευτέρη Μυτιληναίο. Καψούρια ενωθείτε. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Χριστός Ανέστη, ρε.
0: Αληθώς Ανέστη ο κύριος Πίτρια μας.
1: Ξεριτεμένους μας.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Το μισό πρόγραμμα το έχασα.
0: Τι να κάνεις. Και εσύ εργαζόμενο παιδί είσαι, τι να κάνεις. Καλά, παιδί.
1: Εργαζόμενο κορίτσι θα λέω.
0: Καλά, κορίτσι έχεις πάψει προβολούρα. Είσαι, αλλά τέλος πάντων, να λέμε δηλαδή.
1: Λοιπόν, αυτό έτσι ακούγοντας λοιπόν, Γιάννη, ναι, ακούω τι όμορφους στίχους έτσι έχουν τα τραγούδια αυτά.
0: Ναι ρε παιδί, και η μουσική και η στίχη είναι...
1: Και η μουσική, το πάντρεμα αυτό λοιπόν, ναι, το τέριασμα.
0: Ναι, είναι άλλο πράγμα.
1: Είναι υπέροχο.
0: Ακριβώς.
1: Αν κάνω μία σύγκριση έτσι με τα σημερινά τα τραγούδια, είναι πολύ επιφανειακά, δηλαδή ό,τι και να περιγράφουνε, δεν ξέρω, μερικές φορές είναι και οι λέξεις ας πούμε απαράδεκτες.
0: Εντάξει.
1: Για μένα.
0: Καθημερινές λέξεις όμως,
1: Καθημερινές όμως αυτό που... Και τότε ήταν αυτά τα συναισθήματα, ήταν αυτά που περιγράφονται, έτσι και
0: εντάξει,
1: τα ακούμε.
0: Εντάξει, ναι, αλλά τότε βάζαμε... Απαγορευόταν να βγει και το τραγούδι έτσι στον αέρα, γιατί υπήρχε λογοκρισία. Δεν μπορούσε να πει τη λέξη λακαμά, τη λέξη νημού.
1: Και πολλές άλλες.
0: Τη λέξη λοκό και πάει λέγοντας το πράγμα.
1: Μια ποιήτρια γράφει πεπέρι, ξέρω κι εγώ. Δεν υπάρχουν
0: εκεί,
1: λοιπόν,
0: καλά,
1: εκείνη, τραγούδια.
0: Εκείνη η ποιήτρια ζει ακόμα πριν από 200 χρόνια γι' αυτό.
1: Ωραία λοιπόν. Ο Μάιος έχει απ' όλα, βλέπεις. Δεν είναι μόνο η γιορτή των λουλουδιών. Είναι η γιορτή εδώ και στη γειτονιά μας. Έχει η γιορτή το Σάββατο. Το Σάββατο, νομίζω, Γιάννη, είναι η γιορτή του Αγίου Χριστοφόρου.
0: Α, ο Άγιος Χριστόφορος, ναι.
1: Έτσι, έτσι. Οπότε έχει εκδηλώσεις. Mm-hmm. Έχει εκδηλώσεις για τη μητέρα επίσης. Και έχει, βέβαια, μην ξεχνάμε και την 19η Μαΐου, την ημέρα μνήμης.
0: Μην ξεχνάμε, έχει 21 τον Άγιο Κωνσταντίνο και τα γενέθλια του Ιορδάνη.
1: Κωνσταντίνου και Ελένης, ναι, είναι ο γιος μου γεννημένος εκείνη την ημέρα.
0: Και
1: άλλη μια μέρα είναι όμως.
0: 26, αλλά ξέχασε
1: και
0: το
1: 26
0: εκείνο.
1: 26 Μαΐου.
0: Δεν τα γιορτάζω εγώ εκείνα. Γιατί όπως λέει ο Ραπτόπουλος, κάθε φορά τώρα μετά τα 50 λέει, που γιορτάζουμε, λέει, τα γενέθλιά μας, είμαστε ένα χρόνο πιο κοντά στο θάνατο.
1: Έτσι,
0: Έτσι λέει ο Ραπτόπουλος, εγώ δεν φταίω. Γεια σου Κωστή μου, την αγάπη μου.
1: Να είσαι καλά, να είμαστε καλά και να τα γιορτάζουμε. Το
0: εντάξει,
1: να τα γιορτάζουμε σημαίνει χαρά.
0: Εντάξει.
1: Πάνω απ' όλα σημαίνει χαρά, έτσι λέω εγώ. Λοιπόν, να στείλω και εγώ τις καλημέρες μου εδώ στα Θεριανάκια που έχουν γράψει και είναι συντονισμένοι. Η Βούλα Ικαρυπίδου, ο Τέο Τσέρεκ.
0: Η Ελβίρα σου στείλε καλημέρα.
1: Η Ελβίρα, ναι, τα κορίτσια, η Ταμάρα, η Γιώτα, δεν ξέρω αν ακούει, η Κουκουρούκου, η Ευαγγελία, δεν ξέρω αν είναι στην παρεούλα, όλα τα κορίτσια αυτά. Εγώ θα πω την καλημέρα μου, θα πω επίσης την καλημέρα μου στο Μανώλη, εκεί στο Σίδνεϊ, στον Τιμολέον, αν είναι στην παρεούλα.
0: Ναι, είναι. Σου στείλε καλημέρες και ο Τιμολέον.
1: Ωραία, λοιπόν, βέβαια. Στο Γιάννη έχουμε να τον ακούσουμε λίγο, τον πρόεδρο του
0: ΠΑΟΚ. Ο Γιάννης δεν, μάλλον κοιμήθηκε, ξέρω και εγώ.
1: Πολύ συνημερέαν, στο Τζόρτζ επίσης και το Μωυσή. Στη γλυκιά μου τη Δόμνα, εκεί στη Λυτή, με την Ελένη, τη Μερόπη, το Χρήστο, αν είναι στην
0: Δόμνα. Η Δόμνα έκανε αναπάντητη, βέβαια.
1: Α, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στα κορίτσια στη Νέα Υόρκη, με Λυσινός, Ελένη και Αναστασία. Καλημέρα στο Σάβα, εκεί από τα Φλογητά, το Κώστα, από την Ινόη, το Βαλάση και την Κυπαρισούλα, εκεί το Πατριωτάκι μου περαστικά. Το Μένιο τον Τσελεκίδη, ο Ζώης ο Ντάλλας είναι στην παρέα.
0: Όχι, δεν μου στείλει μήνυμα το παιδί. Μάλλον είναι ανώμαλος.
1: Η Φωτεινούλα η Κελάζογλου. Ο Χάρης ο Τσιομπανούδης, είπαμε.
0: Ναι,
1: το φούρνο,
0: ναι. Είναι.
1: Τα καλούδια του να είναι όλοι τους καλά. Δεν ξέρω τώρα. Την Αναστασία τη Μουσένα επίσης, το κοριτσάκι επίσης είναι συντονισμένο.
0: Κοριτσάκι, λοιπόν, κοριτσάκι.
1: Ναι, σε όλους.
0: Ρε, εσύ, δεν τρέπεστε
1: μου
0: λίγο.
1: Καλημέρα, πώς.
0: Λέω, δεν τρέπεστε λίγο, κοριτσάκια.
1: Κοριτσάκια είναι όλα, όμορφα και χαροπά. Ναι,
0: θα σας στείλω στον υπηαγωγείο σας, περίμενε, εντάξει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Άντε, χαιρετώ.
1: Καλημέρα, την αγάπη.
0: Να σε καλά, να σε καλά, καλημέρα. Μην ξεχνάτε, παιδιά, το Σάββατο έχουμε ποντιακό παρακάθε. Προσκεκλημένοι εδώ στη Σπηλιά και στα στούντια του Μετρόπολης και σίγουρα κάτω στο Πέρθ στην Αυστραλία, στο φίλο μου τον Ανδρέα τον Ζαβέλα. Είναι η πόντια ποιήτριά μας. Για πάμε τώρα εδώ. Η φίλη μας η Ευαγγελία είναι. Καλημέρα.
2: Τώρα καλημέρα.
0: Έλα.
2: Μου στείλει καλημέρα η κυρία Ελπίδα. Δεν μπορούσα να μην πάρω.
0: Έτσι είναι αυτά. Αγάπη είναι αυτέ.
2: Να χαιρετήσω και την κυρία Σοφία και όλη την παρέα και να ευχαριστήσω και εσένα και να σε χαιρετήσω.
0: Να σε καλά, φιλιά. Να σε καλά, φιλιά, φιλιά, Ευαγγελία μου, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
3: Γεια σου, φίλε Γιάννη.
0: Καλό στο παλικάρι το δικό μας.
3: Τι κάνεις,
0: τι καλά. Να κάνουμε, ρε. Καλά, εντάξει, το παλεύουμε, εντάξει.
3: Όλοι το παλεύουμε.
0: Ναι, αυτό είναι, όποιος είναι εδώ.
3: Καλή ξεκούραση σου εύχομαι. Εγώ μόλις ξύπνησα να πάω στη δουλειά, άνοιξα το Μετρόπολης. Ακούς?
0: Ναι.
3: Πες το Βρανά, με τις ελπίδες θα μείνει.
0: Γιατί, ρε, τι έπαθε?
3: Έλεγε θα πέσει ο Μητσοτάκης τώρα γρήγορα θα πέσει.
0: Ναι.
3: Εγώ δεν το βλέπω τόσο γρήγορα να πέσει.
0: Κοίταξε, εγώ υπολογίζω γύρω στον... Εγώ έλεγα καλοκαίρι θα έχουμε εκλογές.
3: Αυτό.
0: Ναι, αυτό. Αλλά από ό,τι βλέπω υπάρχει περίπτωση να έχουμε τον Οκτώβριο. Αν και ο Μητσοτάκης λέει θα έχουμε την άνοιξη του 27.
3: Ναι.
0: Και ό,τι λέει το κάνει, αλλά ξέρω και εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω.
3: Πάρε τον Καστανίδη, ποιος θα τον ρίξει, πού είναι αντιπολίτευση?
0: Έλατε. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση, ρε παιδιά. Γι' αυτό ο Μητσοτάκης.
3: Λέει κάτι πράγματα ο φίλος μας του Βραδά. Μια μέρα είχα πιαστεί, δώσε χαιρετίσμα. Τι ρε, εδώ λέω να πούμε, εντάξει. Δεν λέει, δεν είναι για ακρίβεια. Συμφωνώ, αλλά ποιος θα τον ρίξει όμως?
0: Δεν ξέρω, παιδιά. Εάν κοιτάξει λίγο την ακρίβεια ο Μητσοτάκης. Θα είναι για 3-4 τετραετίες ακόμα.
3: Ναι.
0: Ο κόσμος αυτή τη στιγμή δεν τα βγάζει πέρα. Τον κόλο τους κάτω να του βαρούν οι πολιτικοί, τους έχει συγχαθεί όλους. Και να σου πω ένα πράγμα.
3: Όλοι είναι για τα μπάζα, είναι.
0: Όταν ο κόσμος λέει πού είσαι 17 Νοέμβρη και πού είσαι Παπαδόπουλε, είναι η ξεφτύλα της πολιτικής σκηνής.
3: Ναι.
0: Μα δεν μπορεί να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δεν βλέπουνε δηλαδή.
3: Και ο Ανδρουλάκης τι αντιπολίτευση είναι αυτή βρε που κάνει?
0: Εντάξει τώρα βρέθηκε αντιπολίτευση ο Ανδρουλάκης από κόντρα γιατί διαλύθηκε το ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει.
3: Ναι.
0: Και εκείνος από κόντρα βρέθηκε στην αντιπολίτευση.
3: Τέλος, δεν μπορεί να το μάθει όπως το στόμα.
0: Είναι λίγος παιδιά, εγώ το είπα. Και ο Μητσοτάκης εδώ που τα λέμε είναι λίγος για τη Νέα Δημοκρατία.
3: Όλοι τους δεν έχει πολιτική.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι η δεξιά που ξέραμε.
3: Δεν ήταν.
0: Και το Πασόκ δεν είναι το Πασόκ που ξέραμε. Δηλαδή έχει γίνει ντομνές, έχει γίνει μια ίδια και μισή.
3: Τώρα λέει τον Αύγουστο, λέει ο Βρανάς. Πού τον Αύγουστο?
0: Ναι, τον Αύγουστο που θα είναι παχές οι μύγες. Φιλάκια, να είσαι καλά, αγόρι μου, καλημέρα. Πάμε στον επόμενο. Για να δω ποιος είναι ο 528. Είναι η Βάσο.
4: Καλημέρα, κύριε.
0: Άντετε, εσύ είσαι η 528 εν τέλει. Ναι, γιατί βλέπω το νούμερο και λέω. Ρε να πάρε φίλο, ναι. Ποιος είναι, δεν πειράζει.
4: Ναι, εγώ
0: έλα.
4: Είμαι.
0: Έλα Βάσο από Αμπελόγη.
4: Αληθώς Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη ο κύριος.
4: Χαιρετίσματά μου, τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Στην κυρία Ελπίδα.
0: Αχα.
4: Σε σένα με πολύ αγάπη.
0: Τι λέρε παιδί.
4: Στη Δόμνα.
0: Α, βέβαια.
4: Στην Βούλα. Και σε όλο το κρατήριο.
0: Να είσαι καλά. Έγινε Βάσο. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε και από τη Βάσο, πάμε τώρα στη Γιώτα. Έλα. Έλα πουλάκι μου.
5: Καλημέρα.
0: Κλείσε
5: βρε γρουσούζα.
0: Κλείσε το ραδιόφωνο.
5: Είμαστε κοριτσάκια, το λέμε, το πιστεύουμε και είμαστε αυτό που είμαστε.
0: Κοριτσάκια, μπράβο. Έχετε πάψει προπολού να είστε.
5: Ελπίδα, κορίτσι μου, άστον, αλλά από τη ζήλια του είναι. Ο ζουλιάρης μου είναι.
0: Θα σκάσει από τη ζήλια του.
5: Αχ,
0: εγώ είμαι αυτό.
5: Λες αγόρι μου.
0: Καλά κοριτσάρα μου, καλά είμαι.
5: Άντε
0: φυλάκια, να είσαι καλά. Αχ, είσαι πειρασμός. Αυτό θα μας πει. Εσείς ακούτε Μετρόπολης. Καλημέρα στη φίλη μας τη Λίτσα από την εξωτική Καλαμαριά. Αυτό μπορούσε να μην το γράψεις.

Καλημέρα στον Στελάκη, στην Πέτρου Συνδίκα. Καλημέρα λέει σε όλη την παρέα, τα χαιρετίσματά μας εκεί στην Αγίου Δημητρίου, στα κορίτσια και στα αγόρια, αλλά και στον Τάκη.

0: Ο Παμποντιακός, η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, αντίθεση στην πρόταση ονοματοδοσίας του πάρκου για την τιμή προς τιμή του Γιάννη Μπουτάρη. Μην τρελαθούμε κιόλας, ρε παιδιά. Αναφερόμενος στον Κεμάλ Ατατούρκ, σε συνέντευξη δήλωσε: «Χέστηκα αν σκότωσε Έλληνες ή οτιδήποτε άλλο». Όχι πλατεία, ένα βόθρο να ονομάζεται, έτσι.
1: Για σένα,
0: Γιάννη Μπουτάρη. Άιντε τώρα.
1: Για σένα,
0: εντάξει, μην μου κάνεις την ανήξερη τώρα και θέλεις να μάθεις και για ποιο. Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει: «Γεια σου Γιωτούλα μου, ζουλιάρες γεννήθηκε ο Γιάννης, δεν θεραπεύεται τώρα. Τώρα θα θεραπευτώ, ρε 100 χρόνο γαϊδούρι, θα με μάθεις καινούργια περπατησιά».
1: Και

0: Έχει γίνει χαμός, παιδιά, με τον Αντώνη Ρέμο στο διαδίκτυο. Αντώνη, ντροπή σου. Αντώνης Ρέμος μετά τη συναυλία του στην Κωνσταντινούπολη. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτε με την Τουρκία. Όταν αυτοί μας λένε ότι θα έρθουν νύχτα, και εγώ τους λέω να κάνετε και κλείσμα για να είστε καθαροί, γιατί θα το χρειαστείτε. Έτσι, κύριε Υπουργέ των Εξωτερικών, Φιντάν, πώς λέγεσαι εκεί πέρα κάτω. Είπα και εγώ να πάω Κωνσταντινούπολη, που πεσόνα λο γκράντα είμαι.
1: Είσαι πειρασμός, μωρό μου, είσαι πειρασμός. Η ματιά σου στη καρδιά μου πήρα βαρισμός.
0: Είμαι πειρασμός, έτσι λέει ο Καφάσης. Μα ναι ρε παιδιά, να τα λέμε και αυτά. Ευτυχώς που τρελάθηκα όμως.

0: δεν μου καίγεται.
1: Δεν ξέρω, ο Δημήτρης από την Κατερίνη θα κατέβει για βουλευτής με κάποιο κόμμα. Έχει τρελαθεί να φωνάζει. Λάθηκα. Είναι ο χειρότερος πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Γεια σου ρε Δημήτρη. Όταν ακούω να βρίζετε το Μητσοτάκη, εκείνη που λέω Μητσοτάκης μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Φυσικά και εγώ λέω ότι είναι λίγος, αλλά δεν τον βρίζω.
0: Το σακάκι στου ώμου.
1: Είναι λίγος, αν πολιτικός αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας είναι λίγος. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Με τέτοιο Πασόκ, με τέτοια αριστερά, με τέτοιο ξέρω ελληνική λύση, με τέτοια λύση ελευθερίας, λιμένα καράβια, πώς λέγονται αυτά όλα. Έπρεπε να είχε τώρα αυτή τη στιγμή 70% ο Μητσοτάκης. Εγώ είπα, μόνο την ακρίβεια αν κοιτάξει, έχει λύσει το θέμα. Τελείωσε. Το έχετε παραξευτελήσει δηλαδή. Δεν μπορεί ο κόσμος να μπει στο σούπερ μάρκετ. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα. Και μην βγαίνετε τώρα κάποιοι δεξιοί να καυγίζετε. Έτσι, α, όχι, δεν καταλαβαίνω εγώ Θεό. Εγώ έχω μάθει να τα λέω τσεκουράτα. Πώς έλεγε ο άλλος, εγώ είμαι στρατιωτικός και τα λέω τσεκουράτα. Στο ιδέα γεννή να φοβείται τον άντρα. Αλλά μόλις είπε η γυναίκα του, εσύ, πώς τον είπε, εσύ μπουλούκο, τον καφέ σου, τον, κάπως έτσι τον είπε. Ρούφα τα αυγό σου, ρούφα τα αυγό σου. Ενέρεση, Χρυσόστομε, γι' αυτόν μιλάω, αλλά δεν θέλω να πω το επιθετό του, εντάξει, γι' αυτόν μιλάω. Έχει ξεσχιστεί να φωνάζει, να Μητσοτάκη, δεξιά, εντάξει ρε.
0: Ευτυχώς.
1: Πέστε μας κάποιον καλύτερο αυτή τη στιγμή.
0: Και δεν ξέρω τι κάνω. Και
1: έρχεται ο καλύτερος, έρχεται ο Σωσίας. Ο Σωτήρας μας, ο Μεσσίας μας.
0: Σε χάνω.

0: Έτσι είναι, πουλάει η μαντήλα της Παλαιστίνης, έτσι, πουλάει ρε παιδιά, πουλάει.
1: Κάνει, κάνε ό,τι θες, τελεώ, φτάνει.
0: Η πλάκα ποια είναι, ότι αν βγει τώρα αυτή τη στιγμή ο Άδωνης Γεωργιάδης με αυτό που έχουν οι Εβραίοι, πώς λέγονται αυτό, στο κεφάλι που βάζουν ρε παιδιά, όταν πάνε να προσκυνήσουν, εάν βγει με ένα τέτοιο ας πούμε και πάει να ορκιστεί ή πάει να κάνει μια συνέντευξη, θα βγουν όλοι να το φάνε. Ενώ αυτοί που κυκλοφορούν με τη μαντήλα ας πούμε της Παλαιστίνης δεν...
1: Είσαι η ζωή και ο θάνατος μου, γιατί δεν είσαι.
0: Ο κύριος Κουτσούμπας γιόρταζε προχθές στο Λιτόχωρο την έναρξη του εμφύλιου πολέμου. Ε? Και πήγε πολλοί κόσμος.
1: Πώς με μπέρδεψες και...
0: Αλλά και τα παιδιά της Μαρβίν που καήκαν εκεί πέρα κάτω, δεν πήγε κόσμος. Πήγαν 20-30 άτομα ήταν εκεί πέρα. Δεν πήγανε, ξέρω εγώ, 50.000 κόσμος εκεί. Δεν έχει συνηθίσει δεξιά το πεζοδρόμιο μάλλον.

0: Ο Θεός συγχωρεί, εγώ όχι, Λίτσα.
1: Ο καημός μου, είσαι η ζωή και ο θάνατος μου, είσαι...
0: Στέφανος Χατζηδημητρίου, καλημέρα άρχοντα Γιάννη, στο δρόμο για Κομωτινή. Καλά χιλιόμετρα, παλικάρι μου. Βασίλης Τικπασανούδη, σήμερα ακούμε δύο υπέροχες φωνές, λέει, και υπέροχα τραγούδια. Καλημέρα Γιάννη, σε σένα και σε όλη την ομάδα μας. Καλό ξημέρωμα από Σίδνεϊ, λέει. Καλή εκπομπή. Γεια σου ρε Βασίλη.
1: Είσαι η ζωή και ο θάνατος μου. Και τι δεν είσαι,
0: ρε παιδί μου.
1: Δεν είσαι.

0: για τα περιπολικά μας. Γρηγόρης Δημητριάδης.
1: Η αγάπη σου ήταν όλοι σόντες και μπαλώματα, σαν παλιά βουβή ταινία.
0: Δεν είναι κακό.
1: Δεν έχει
0: δώστε τη τζόντα στο λαό. Πώς θα το κάνω.

Στον εαυτό μου μίλησα. Ετοιμαστείτε στις 6 να υποδεχτείτε την εκπομπή με το έψιλον κεφαλαίο. Τρεις λαλούν στις 6.

Σήμερα θα κάνει Τάσο μου καταρχάς α, το εβραϊκό καπέλο κιπά λέγεται. Α, μάλιστα. Ευχαριστώ. Σήμερα θα κάνει την εγχείρηση η μαμά σου στο Λάμπρο, το Ραζί. Να του πεις καλημέρα από όλη την παρέα, έτσι.

Οι Εβραίοι φοράνε, λέει, το κίπα. Καλές εκπομπές, θα σέβουμε από το παλιό νοσοκομείο Λεμεσού. Γεια σου, ρε Γιώργο Ραμπαβίλα. Λεμεσός, όταν ήμουνα στη Λεμεσό, εγώ ήταν το παλιό λιμάνι, πριν γίνει το καινούριο. Και είχε ένα μπουζουξίδικο εκεί, ο τάφος. Κατέβαινες καμιά 30 σκαλιά κάτω για να πάμε. Να πιούμε έτσι μισό μπουκαλάκι, Τζόνι. Να ντρέπεσαι, λέει, για τη φιλικά καψούρα. Τι λες, ρε Κώστα Πάλα. Ένα δρομολόγιο υπάρχει μόνο για μένα τώρα, για την καψούρα μου τη μεγάλη. Καληνίκη Χριστίνα από Κωνσταντινοπολίτικα, νέοι επιβάτες. Για την εγγόνα μου Κώστα. Πρώτη φορά καψουρεύτηκα με φιλικιά. Κατάλαβες, Κώστα Πάλα.

0: όταν χορεύει.
1: Ωραία, μαστίγιο που θάβω στα χέρια μου.

Μπάμπης Πολυχρονίδης. Καλημέρα φίλε μου, λέει. Καλημέρα Πασά μου. Γεια σου Νίκη και Γιώργο από Δελφόν. Α, έπεσε το ρεπό και οι δύο. Εντάξει.

Ο Μανώλης ο Πλωμάρη λέει: Γιάννη, και στην Αυστραλία έχει ακρίβεια, αφού και την αυξήσει επιτοκίων έφτασε στο 4,35. Δεν ξέρουμε πού θα πάει αυτή η κατάσταση, λέει. Καλή συνέχεια. Ναι, αλλά εμείς εδώ πέρα δεν παίρνουμε 800 ευρώ. Δεν παίρνετε εσείς 800 ευρώ. Έτσι, αυτή είναι η διαφορά. Να πεθάνω. Ο Ιορδάνης, ο αριστερός με δεξιά τσέπη. Σύντροφε, ελεύθερη οικονομία έχουμε, λέει. Όποιος είναι έξυπνος θα κονομάει, λέει. Εμείς χαζούς θέλουμε να γεμίσουν οι τσέπες μας, λέει. Morning. Ναι, εσείς στην Περισσό φωνάζετε να μην πούνε κάγκελα για να έρθουν όλοι οι λαθρομετανάστες από την Τουρκία στον Εύρο. Και αν δούμε την Περισσό, έχετε, ξέρω κι εγώ, 7,5 μέτρα κάγκελα. Ούτε να χαθείτε να χάνεστε.

Ναι, ρε, εσύ, μη μου το λες αυτό, δηλαδή, εντάξει. Μόνο από τη μάνα μου το πίστεψα. Δεν συγχωρώ ποτέ. Εσύ με τα πράσινα μάτια.

0: πρέπει να πάω σε ενημέρωση, ε. Τι λες, καλέ. Σιγά μην πάω σε ενημέρωση. Άιντε τώρα.
1: Δεν θέλω να βλέπω κανένα στην άκρη.
0: Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, μουσικός παραγωγός είμαι. Όποιος με θέλει, όποιος δεν με θέλει, ας με στείλει σπίτι μου.

στείλω την καλημέρα μου στον Τίνο τον Αναγνωστούδη, το ποιητή μας εκεί στο πάρκο Κούσης στην Νικοπόλεως στην Καλαμαριά. Καλημέρα στα δύο τα ποιητάκια, τον Θοδωρή και τον Μιχάλη. Καλημέρα τον Στέφανο, τον Καρυπίδη και την Τριάντα Φιλίτσε. Και να σας πω, παιδιά, ότι όποιος ψάχνει να βρει δουλειά και θέλει ή είναι αρτοποιός ή θέλει να γίνει αρτοποιός, να ξέρει κάτι, έτσι. Ο Τίνος ο Αναγνωστούδης ψάχνει συνεργάτη. 2-3-10-4-29-2-59 το τηλέφωνο του, παιδιά, έτσι. 2-3-10-4-29-2-59. Να στείλω την καλημέρα μου και στο Γιώργαρο τον Μαζουλοξή. Εκεί στο Άρτο Γεύση στην Καλαμαριά, προεδράρος του Ποσειδώνα Καλαμαριάς. Καλημέρα το Γιάννη και το Φώτη, το Μαζουλοξή. Καλημέρα τα παιδιά εκεί, το Βασιλάκη, τον Πρόδρομο, το Γιώργο, το Δημητράκη, έλα ρε Μιτσάρα. Και φυσικά τον Αυτοκράτορα του Λουκουμά και του Ντόνατς, τον φίλο μου τον Μπάπη, το Χαράλαμπο. Δεν είπε για γυναίκα, δεν ψάχνει να βρει γυναίκα, άντρα ψάχνει να βρει για να γίνει αρτοποιός. Αλλά πάρ' τον ένα τηλέφωνο, δεν ξέρεις τι γίνεται. Αν ενδιαφέρεσαι, πάρ' τον ένα τηλέφωνο.

0: θα μου δει.
1: Έτσι, μπράβο, έτσι, έτσι. Συμφωνείτε, μπράβο. Ο Ιορδάνης λέει, τα έχουμε για να μην μπουν μέσα καρακάξες. Ναι, ναι, ναι, ναι, αγόρι μου, ναι. Ναι, πασά μου εσύ, ναι. Να μην δει τι χρήμα έχετε στα χρηματοκιβώτια σας, γι' αυτό. Αριστερή με δεξιά τσέπη. Μην να χαθείτε να χάνεστε. Μπορείτε να είσαστε σε καπιταλιστικό κράτος και να είστε κομμουνιστές. Για πηγαίνετε στον κομμουνισμό να γίνετε καπιταλιστές. Πα, πα, πα, πα, πα, πα. Και να λέτε αυτά που λέτε.
0: Θα πάρει τη θέση σου. Θα'ρθεί, ναι, θα'ρθεί, δεν θα αργήσει.

0: Και τι σε νοιάζει εσένα αν έρχομαι κοντά σου? Εγώ χαϊδεύω μόνο τον ίσιο απ' τα μαλλιά σου. Μ' αν θες να πάω πιο μακριά.
1: Φροντίστε να μην έχετε πιτηρίδα στα μυαλά. Στα μυαλά θα λέγαμε.

Δεν υπάρχει ώρα επικοινωνίας, Λίτσα. Γιώργο από Κύπρο, σε κόβω για πολύ δεξιό.

0: Θεόδωρος Κουνατίδης. Καλημέρα Πασά μου, υγεία και ευλογία.
1: Και τι σε νοιάζει εσένα?
0: Έλατε.
1: Αν κλαίω σε μια άκρη, δικός μου είναι ο πόνος

πώς πίστεψες τον άνεμο. 25 λεπτά πριν από τις 6. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, ακούτε Σεριάνη.

θυμήθηκα κάτι που σας είπα και προχθές. Λέει ένας παππούς στον εγγονό, όταν η γυναίκα δεν κουνιέται στο κρεβάτι, τη διώχνουμε. Γιατί παππού, λέει? Γιατί, παιδί μου, λέει, όταν το σκιάχτρο δεν κουνιέται, διώχνει τα πουλιά.

0: τι να κάνεις στο σκιάχτρο άμα δεν γυρνάει γύρω γύρω για να διώχνει τα πουλιά, ρε φιλαράκι μου, έτσι είναι αυτά. Άμα είσαι σκιάχτρο ακίνητο, τι να σε κάνει ο άλλος.
1: Δεμένη την καρδιά σου στο λιμάνι.
0: Τι λέω πρωί πρωί, ε.
1: Μην έχεις η χαρά σου.
0: Να, αυτά ακούει ο κύριος Βαραγιάννης και λέει ότι δεν είμαστε ποιοτική εκπομπή. Έτσι δεν είναι, κύριε Βαραγιάννη? Έτσι είναι, αγόρι μου.

κάνουμε, 81-81, ζωντανή ψυχούλα όλα τα θέλει, δεν είναι? Άμπρα. Καμιά πάστα, καμιά τουλούμπα. Απ' τις νέες τουλούμπες, έτσι, που έχουν μέσα εκείνο που βάζουν, πώς λέγεται εκείνο, στα τρίγωνα πανοράματος, την κρέμα. Έχουν βγάλει τουλούμπες με κρέμα από τρίγωνα πανοράματος.

Ξεκίνησε στην τετράδα Πανάξια. Ο ΠΑΟΚ, Περιστέρι ΠΑΟΚ 72-77. Τα φωτά θα μιλώστε, θα κρυμουνά, μολονότι κουρασμένος και χωρίς Μέλβιν, με αρκετές επιπόλαιες ενέργειες και χαλαρή άμυνα, ο ΠΑΟΚ βρήκε τα ψυχικά αποθέματα να νικήσει και στην Αθήνα το Περιστέρι. Ο Μπέβερλι MVP με 19 πόντους, 9 rebound και 9 assist σε 31 λεπτά που έπαιξε. Και κάτι ψηλά. Καθοριστικός όπως πάντα ο Ταϊρή με 19 πόντους, 3 rebound και 5 assist. Και αυτό σε 31 λεπτά έπαιξε. Βοήθησαν ο Ντίμτσα με 12 πόντους, ο Μουρ με 9 και ο Περσίδης με 7. Το μανιφέστο κυκλοφορεί με σπασμένα φρένα στον κατήφορο του αυριανισμού. Αυτό το είπαμε εμείς εχθές. Ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός των εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του. Δήλωσε χωρίς ίχνος ντροπής ο αμετροεπής πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Γράφει το μανιφέστο, έτσι. Αυτά τα είπαμε εμείς εχθές, ρε παιδιά. Τα γράφετε σήμερα πρωτοσέλιδο. Έτοιμος να χρεοκοπήσει ξανά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο κύριος Τσίπρας. Άρχισε να δίνει, σου λέει, αυτοί οι βλάκες. Όταν τους λέω θα σας δώσω, θα σας δώσω, με ψηφίζουνε. Κάποια στιγμή φυσάμε και το γιαούρτι όμως, έτσι. Λύση μέσω Πεκίνου στον Περσικό κόλπο. Το παρασκήνιο των τελευταίων ωρών, εφημερίδα Τα Νέα. Ο ριζοσπάστης με ΚΚΕ ισχυρό, ΚΚΕ ισχυρό, προχωράμε μπροστά για τις νέες μεγάλες στιγμές του λαού. Δώστε κανένα φράγκο, ρε παιδιά, εσείς εκεί από τον Περισσό. Μεγάλη εκδήλωση πάνω στη Θεσσαλονίκη για τα 90 χρόνια από τον Μάη του 36. Με χίλιες πονηριές και με παπεσιές, πας να με του Παρίς. Εφημερίδα Ο Λόγος, τελευταία ευκαιρία στο Ιράν. Τηρήστε τα συμφωνηθέντα, αλλιώς θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί. Η εφημερίδα Κόντρα τορπίλει στον τουρισμό η αποχώρηση της Ryanair. Η καθημερινή Νέο Ναυάγιο για την έρευνα δεν προχωράει. Και η στροφή του Τραμπ γεννά ελπίδες για να τελειώσει αυτό το ρημάδι, ο πόλεμος εκεί κάτω. Λεφτά υπάρχουν μόνο για όπλα. Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδος των συντακτών. Η εστία Σύνταγμα επί δεξιά. Να μπεις κρυφά στα νερά μου. Παραπόδας, λέω εγώ. Να θυμηθώ λίγο, Λοχίας ήμουνα. Τις 10 εντολές. Ελεύθερος τύπος, τα 6 SOS για τις αφορολόγητες μεταβιβάσεις. Υπάρχει και μυαλό. Στα λόγια ο αφορπλισμός στην Κρήτη. Αυτό, ρε παιδιά, που γίνεται κάτω, έχει γίνει χαμός δηλαδή. Όποιον πιάνουνε με όπλο, βάλτε τον φυλακή, δεν γίνεται. Και σταματήστε να πυροβολάτε, ρε, με σφαίρες κανονικές. Πιο ακριβές είναι, πάρτε άσφαιρα. Ντροπή σας. Ζωφερή αύξηση στις αυτοκτονίες, ίστατη κατακραυγή των απελπισμένων. Και τι κρατώ. Ράπισμα από τον Καραμαλή δεν πάει στο συνέδριο. Ρουκέτες για την απόλυτη εγκατάλειψη του πρωτογενούς τομέα. Ανήκει στην αγάπη μου. Και τελευταία εφημερίδα απογευματινή, περίεργη γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σκάνδαλο, Πεγκεμπέ. Έστειλαν κλήση για κακούργημα, λέει, σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημέλημα. Ποιοι είναι? Μάλιστα. Λάθρε επιβάτη μου, η νύχτα είναι δύσκολη πάντως, παιδιά, να ξέρετε.

0: χαρώ.
1: Και φυσικά το, αυτό που έγινε κάτω στην Κρήτη, παιδιά, την ημέρα των γενεθλίων του το σκότωσε τον πιτσερίκι και το 20 χρόνο, έτσι, 21 πόσο ήταν. 5-5 του γεννήθηκε, 5-5 του καθάρισε.
0: Γιατί μου κάνεις τη ζωή πιο δύσκολη, γιατί...
1: Εντάξει, τι να πούμε τώρα, δεν το σκότωσε το παιδί. Σε δυστύχημα έγινε, με το αυτοκίνητο τράκαρε το παιδί, έπεσε με την πόρτα του συνοδηγού επάνω σε μια κολόνα και σκοτώθηκε ο φίλος του. Φίλος του που ήταν γιος του, αυτού του ανθρώπου που σκότωσε το παλικάρι.
0: Έλα, έλα, έλα.
1: Αυτό που δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω είναι, δηλαδή πάει για βεντέτα κάτω, του έχεις ρίξει 6 σφαίρες πισόπλατα, συγγνώμη αλλά δεν είσαι άντρας, δεν πυροβολάνε ποτέ πισόπλατα. Λοιπόν, και μετά πήγε για να δει αν τον έχει σκοτώσει και τον κλώτσισε. Αυτό, εντάξει.
0: Γιατί μου κάνεις τη ζωή πιο δύσκολη, η νύχτα είναι δύσκολη, δύσκολη.
1: Τι να πω. Κάποια στιγμή γυρνάει το μυαλό του ανθρώπου, παιδιά. Γιατί...

0: Και τώρα, τι γίνεται τώρα. Πάμε να ανοίξουμε όμως το voice to voice τώρα, αν θέλετε να πείτε καμιά καλημέρα, εδώ είμαστε. Ή να σχολιάσετε κάτι, πάλι εδώ είμαστε. 231-111-9550, το τηλεφωνικό κέντρο εδώ στη σπηλιά.
1: Τώρα...
0: Είναι σε λειτουργία μόνο όταν υπάρχει ζωντανή εκπομπή, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε.
1: Πες μου σε παρακαλώ, τώρα πια που σ' αγαπώ.
0: Ούτε τσίπο, ούτε τσίπο έχεις εσύ επάνω.
2: Θα βάζεις καπτούρα.
0: Αγόρι μου εσύ, τι κάνεις.
2: Τι κατεβάσαμε και πέγια, λέει για τη νύχτα παφάς, χαγά τα ψέματα, η νύχτα είναι δύσκολη.
0: Είναι δύσκολη ρε παλικάρι μου, τη πλάκα μας κάνεις τώρα. Εμείς που
2: χρόνια
0: ήμασταν.
2: Χρόνια του φάγαμε στη μάπα Γιάννη.
0: Άσε αγόρι μου, άσε.
2: Εσύ ειδικά, γιατί την έφαγες.
0: Εντάξει, άστο, μην τα λέμε αυτά.
2: Να μην τα λέμε, να μην τα κάνουμε, πιτσιρίκα τι λέει.
0: Καλά είναι, μια χαρά είναι.
2: Πότε ξεκινάει το κουπέπε.
0: Τώρα την έχουμε πάρει τέτοια, πώς το λένε, αυτό που...
2: Περπατούρα,
0: μπράβο, και έχει γυρίσει όλο το σπίτι. Γυρνάει να ψάχνει να βρει τις γωνίες εκεί, τα πάντα, ό,τι μπορεί να φανταστείς.
2: Και μόλις βρωμίζει παππού και
0: Θα βάλω πάνω ακράτειας, δεν το συζητάω.
2: Χαιρετίσματα από τα κορίτσια για εσάς, για εμάς, για όλους, και εγώ τη Σοφία, αλλά προπάντων το Χρυσάρα.
0: Έγινε αγόρι μου, φυλάκια, να είσαι καλά, να είσαι καλά, Πασά μου. Και τώρα τι γίνεται τώρα. Λοιπόν, 231-111-9550. Άμα θέλει κάποιος, εδώ είμαστε.

0: λάθος να ζήσω.
1: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, Γιάννη.
1: Γεια σου, Χριστίνα από Βέρεια, καλημέρα.
2: Πήρα να πω μια καλημέρα.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, κορίτσι μου.
2: Γεια σου.
1: Φιλιά σε όλους, να είσαι καλά, να χαίρεσαι την οικογένειά σου, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σου, κορίτσι μου, τι κάνεις.
2: Λέω καλά, εντάξει.
1: Εντάξει, τώρα μην το ψάχνουμε, εντάξει.
2: Μην την ψάχνεις τώρα, άστο, μια έτσι, μια κάτω, μια πάνω.
1: Άστα να πάνε, άστα, εντάξει.
2: Άστο, να πάει, άστο. Λοιπόν, να στείλω χαιρετίσματα το Παραβά, τώρα τον άκουσα, και τα κορίτσια του, τις κοριτσάρες, το Ελπιδάκι.
1: Μας ακούει.
2: Μπράβο, την ελπίδα μας. Το Μανώλη από Σίδνεϊ, την κυρία Δόμνα εκεί και όλη την παρέα της. Την καλημέρα μου σε όλη την παρέα.
1: Να είσαι καλά, κορίτσι μου, καλημέρα, καλημέρα. Φίλοι μας Κουκουρούκου. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα και σας, κύριε Γιάννη.
1: Καλώς τα Κείμηνα. Τι φτιάχνεις.
3: Τι κάνει το Χριστινάκι σου.
1: Καλά είναι, μεγαλώνει.
3: Μεγαλώνει, μεγαλώνει. Αλλά...
1: Τι να κάνουμε.
3: Και ο παππούς μεγαλώνει και εγώ μεγαλώνω.
1: Άσε, ο παππούς έχει γίνει παππούς της τώρα τελείως.
3: Παππούς της.
1: Ναι, τι να κάνω.
3: Λοιπόν, οι δικοί μου οι παππούδες,
1: ναι,
3: ήταν, η γιαγιά μου ήταν κοντά 90, ο παππούς 92. Η γιαγιά όμως τα είχε, ήταν εντάξει και έβλεπε και άκουγε και...
1: Ενώ ο παππούς...
3: Ο παππούς δεν άκουγε καλά. Και συζητούσαν και έλεγε ο παππούς, την έλεγε μπάμπο.
1: Α, μπάμπο, ναι.
3: Ναι. Τι είπες, μπάμπο? Και η γιαγιά, τότε μιλούσαν τα Σλάβικα εδώ, στα Κείμενα, τον έλεγε όχι τα τυγκόρης, όχι τα τυγκόρης γλούχ. Θα το πω τώρα στα ελληνικά.
1: Ένα.
3: Φωτιά να σε κάψει κουφάλ.
1: Πού σου δεν τρέπεσαι. Θα το πω στη Βασιλικούλα να σε δείρει τον παππού της.
3: Ναι.
1: Να σε καλά, ρε Σταύρο. Πες μου.
3: Πες το, αλλά ξέχασα.
1: Δεν πειράζει. Φιλάκια, κλείσε. Θα τα πούμε την άλλη φορά. Φιλάκια, να είσαι καλά. Κάποιο τραγουδί. Ανοιχτό, παιδιά, τηλεφωνικό κέντρο. Αν θέλει κάποιος κάτι, εδώ είμαστε. Σε λάθος δρόμο, ο Βαγγέλης ο Δόγραλης λέει καλημέρα, Γιάννη. Είμαι με τον συνάδελφό μου τον Στέλιο και ακούμε το ωραίο πρόγραμμά σου. Την καλημέρα μου λέει στον ξάδελφο τον Νίκο από την Επανομή. Και την καλημέρα μου στην κυρία Ελπίδα και σε όλη τη Σέργιανο παρέα. Γεια σου, Ευαγγέλη.

Άντε το κλείσα. Θα πάμε για φινάλε σιγά μα σιγά μα. Έχουμε άλλα 7 λεπτά μπροστά μα. Θα ακούσουμε κανένα 2-3 τραγουδάκια. Καλέ το καναπέ σου. Ακούτε Μετρόπολης, είστε στην μπάντα των FM στους 95 και 5. Είναι η εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη. Εκπέμπουμε πάντα από τη σπηλιά. Είμαστε συνδεδεμένοι κάθε πρωί με τα στούντιο του Μετρόπολης. Εκπέμπουμε πάντα στερεοφωνικά στα 320 kbps. Έτσι, γιατί εμείς μπορούμε, τι να κάνουμε.

Και άμα δεν πέσω, θα σου στείλω ένα σφινάκι. Το Στέφανο τον Εζήπα. Απλά πράγματα. Να και ο Σάκης ο Πλιάκος. Πρώτα μας στέλνει το τριαντάφυλλο ο Σάκης ο Πλιάκος και μετά μας γράφει. Εμείς έχουμε γραμμένο πιο μπροστά, Σάκη Πλιάκο, να ξέρεις, στην καρδιά μας. Άρχοντα, καλημέρα, καλή ξεκούρα, συγχαρητήρια για την εκπομπή σου, λέει, χαιρετισμού στην κυρία Ελπίδα, το Βαραβά, την κυρία Σοφία, με υγεία, καλημέρα. Ο Σάκης ο Πλιάκος.

0: Καλημέρα στα Δουμπιά, Χαλκιδική, Σάκης Πλιάκος στην αγάπη μου. Καλημέρα στα Δουμπιά και το φίλο μου το Σάκη τον Παΐρα. Το τραγουδισταρά μου.
1: Τώρα το κάνω. Πάλι μόνο στα όνειρα που χτίζονται στην άκρη.
0: Η φίλη μας η Λίτσα από την εξωτική Καλαμαριά λέει τα χαιρετίσματά μου στον ξάδελφό μου τον Στέλιο, τον οδηγό του ΚΤΕΛ. Καλή δύναμη, Στέλιο, από τον Άγιο Αθανάσιο. Φιλικά. Αφού είναι εξάδελφό σου, φιλικά θα το δεις. Οικογενειακά. Άμα πια.

Σήμερα πιστεύω να περάσατε καλά με δύο φωνές που διαλέξατε εσείς εχθές. Ψηφίσατε και με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο, μάλλον από την δεύτερη, γιατί ήταν η κυρία Βιτάλη. Με Κώστα Καφάση και Λευτέρη Μητυλινέο. Γυρίσαμε πίσω, μια εποχή, δικιά μας εποχή, σίγουρα.

0: Και με τι να σας πω αντίο, παρά μόνο με το και αντίο και αντίο. Βέβαια, με αυτό θα σας πω αντίο.
1: Τώρα το κάνω αλλή μόνο στα όνειρα που χτίζω.
0: Αύριο θα έχουμε ελεύθερο πρόγραμμα. Θα γουστάρουμε ό,τι θέλετε.

Κάπου εδώ λοιπόν πρέπει να σας αφήσω. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιους, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας, έρχεται η εκπομπή «Τρεις λαλούν στις 6». Έρχεται η κυρία Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης, παρεούλα κοντά σας μέχρι και τις 8, με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια και πολύ πολύ πολύ επικοινωνία μαζί σας. Και όπως πάμε, θα μας κάψει και τους δει. Εμείς Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, Υγείας επιτρεπούσης, θα τα πούμε αύριο το ξημέρωμα στις 3, όπως είπαμε, με ελεύθερο πρόγραμμα. Μην ξεχνάτε, το Σάββατο το ξημέρωμα έχουμε ποντιακό παρακάθ αφιέρωμα για τη Μανούλα. Και δεν θα έχουμε μόνο ποντιακά, έτσι θα έχουμε και τραγούδια κανονικά. Πίτσα Παπαδοπούλου και τα λοιπά. Τερσί. Προσκεκλημένη στα στούντιο εδώ της Σπηλιάς, αλλά και του Μετρόπολης, η πόντια πίτριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου. Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλους και σε όλες σας. Καλημέρα παιδιά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Ας το αφήσουμε το τραγουδάκι να παίξει. Φιλιά.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
4: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
5: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
6: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
7: Την Express Cleaning την ξέρεις.
8: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
7: Και πώς λέγεται?
8: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
7: Security δηλαδή.
8: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
7: Μπράβο. Και από τιμές?
8: Απλά ασυναγώνιστες.
9: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
8: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
10: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
11: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επισκηνής στην Καριοφιλιά Καραμπέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποιήση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραμπέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
12: Ο Άρης συνεχίζει να διεκδικεί την πέμπτη θέση και μια νίκη επί του Όφη θα

0: απόγευμα.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: στρόφισσα εσύ σήμερα πάρα πολύ όμορφη. Τώρα σε κοίταξα.
1: Α, τι καλά να ξεκινάει η μέρα μου έτσι. Να τα λες πιο συχνά αυτά.
0: Μα είσαι, είμαι σίγουρος, κοιμήθηκες.
1: Καλά κοιμήθηκα, έχεις δίκιο.
0: Καλό έφαγες εχθές, καλό κοιμήθηκες. Γιατί βλέπω μακιγιάζ. Πού βρήκες χρόνο και να βάλεις έστω λίγο? Η Σμαράγδα έρχεται συνήθως απείραχτη.
1: Εύκολο.
0: Λίγο, τα πολύ ψηλά βάζει δηλαδή, να πω την αλήθεια.
1: Μπράβο. Όταν κοιμάμαι καλά,
0: ναι.
1: Έχω όρεξη, όπως όλος ο κόσμος.
0: Έτσι, εγώ, έτσι είμαστε κι εμείς έτσι. Όλοι είμαστε έτσι.
1: Είναι ο ύπνος τελικά, νομίζω ότι είναι. Δεν πάει να βγάζει.
0: Όταν κοιμόμαστε καλά, όταν χάνει ο ΠΑΟΚ, όταν ξέρω εγώ. Είμαστε μια χαρά.
1: Πες τα ρε Κώστα.
0: Κοίταξε. Ο Γιάννης τι.
1: Πάντα πρέπει να βρίσκεις το ποτήρι μου γεμάτο. Αφού χαίρεσαι εσύ όταν χάνει ο ΠΑΟΚ, εντάξει, είμαι μισοχαρούμενη για σένα.
0: Έτσι είναι, όχι, είναι πολλοί οι λόγοι. Απλά εμείς τα λέμε. Κατάλαβες.
1: Έτσι είναι.
0: Εσείς δεν τα λέτε. Εσείς λέτε μόνο αυτό. Κοιμήθηκα καλά, είναι καλά, εντάξει.
1: Έγινε, λοιπόν, ο ένας πάρε την καρδιά σου και προχώρα, το σταυρό σου κάνε. Εσύ εδώ, τώρα πάρε το δάκρυ.
0: Ναι, σήμερα είχα μεριλίντα λίγο έτσι στο μυαλό μου πρωί-πρωί.
1: Ναι.
0: Ακούσαμε λίγο μεριλίντα.
1: Λατρεύω. Έτσι.
0: Κι εγώ πολύ.
1: Μαζί, εννοείται στο συνδυασμό αυτό, αυτό το ζευγάρι ήταν.
0: Τρομερό.
1: Μαγικό, ναι.
0: Γιάννη, τα φιλιά μας, φίλε. Ωραίο σου Γιάννη σήμερα με καφάση και με τη Λινέο. Κάποια στιγμή το ξέρει ένα τραγούδι με τη Λινέο.
1: Ναι.
0: Γύρω στο παρατέταρτο.
1: Ναι.
0: Ξεκινάει με πιάνο. Έτσι πολύ classic. Πιάνω. Και λέω, κοίταξε να δεις το τσακάλι ο Χιλιτίδης. Πάει να μας κλέψει την ποιότητα από την εκπομπή. Θα κάνει αφιέρωμα, λέω, στον Μπετόβεν. Γιατί σαν σήμερα ο Μπετόβεν έγραψε. Παρουσίασε την 9η συμφωνία. Και ξεκινάει κάπως ένα τραγούδι με τη Λινέο, παρατέταρτο το Βαλογέννης. Και 44 ήταν, γιατί το σημείωσα για να το ψάξω, ας πούμε. Ωραίο τραγούδι. Ναι. Και λέω, κοίταξε να δεις ο Χιλιτίδης, μας βγάλει τώρα τη δουλειά.
1: Θα τρελαθώ, βέβαια.
0: Επίσης, Γιάννη, εμείς δεν λέμε ποτέ για τις άλλες εκπομπές τι μάπα είναι. Λέμε, η δικιά μας είναι πολύ καλή.
1: Αυτό.
0: Ούτε είπαμε ποτέ ότι η δικιά σου είναι καλή, ή ξέρω εγώ κάποιου. Απλά η δικιά μας δεν είναι. Πες τα.
1: Ναι, και άμα μπορείτε, πιάστε μας.
0: Καλώς είναι. Ο Γιάννης, ναι. Πώς θα έλεγε ο Ανδρουλάκης το Γιάννη, πώς θα τον φώναζε.
1: Το Γιάννη, πώς θα τον φώναζε.
0: Ο Ανδρουλάκης, ναι, ο Νίκος.
1: Πώς θα τον φώναζε, Τζον, ξέρω.
0: Όχι, Γιάννη. Και μια ζωή. Καλημέρα, Φόρη.
2: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνεις,
1: καλά
0: σου. Με τη μία τον πέτυχα σήμερα.
2: Όλα καλά.
0: Αν και ψηλιάζουμε στις γραμμές, είναι ο Βαραβάς, είναι η κυρία Σοφία. Ποιος να είναι ο άλλος τώρα. Να πω ένα νεκτάριο. Πρωινό, ένα Τάσο Πιτροπάκι.
1: Νεκτάριο λες.
0: Το κάνει ο νεκτάριος. Έχει να πει πράγματα, τα μαζεύει, τα σωρεύει και τα λέει εδώ. Ναι. Έλα, Φόρη μου, καλημέρα, φίλε.
2: Δεν είναι φίλε όλες οι ευγές οι καρδιές.
0: Ναι.
2: Κάθε έχουν ίδιο τον παλμό τα χτυπάνε. Άλλες γελούν μόλις περάσουν δυο βραδιές.
0: Ωραίο.
2: Κι άλλες αιώνια πονούν και αγαπάνε.
0: Τι ωραίος, μπράβο κύριε.
1: Τώρα ναι.
0: Θα τα ακούσα από ψάλτη αυτό, έχει ιδιαίτερη σημασία.
1: Ναι ρε παιδιά, βγαίνει το παβουγάδι και ζωνεί αυθόρμητο.
2: Επίσης η Σμαράγδα δεν κοιμήθηκε μόνο καλά, έφαγε και καλά.
0: Αυτό το ψηλιάστηκα, ναι, το βλέπω.
2: Με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει, κοίτα εγώ σήμερα θα φάω σφυρίδα γούνα. Θα φάω σφυρίδα γούνα.
0: Ευτόχερε παιδιά, είναι, ναι, ευτόχερε τώρα, η ακρίβεια είναι πιο. Ξέρει πόσο κάνει η σφυρίδα γούνα. Πού να πάρει σαρδέλα.
1: Άμα το πιάσω, με παίρνει τηλέφωνο ο Κωστή.
0: Ναι.
1: Έχω μπει μόλις στο ανσασέρ καταϊδρωμένη από τη ζέστη.
0: Ναι, με τη σφυρίδα όμως.
1: Μάντεψε, λέει, τι θα φάω. Ω, αυτό τα άφαγε. Εγώ τα άφαγα.
0: Έτσι κάνει.
1: Εγώ απλό κοτοπουλάκι του Θεού.
0: Ορίστε, ορίστε.
1: Τσαούσια μου είπε, δεν μου είπε για σφυρίδα.
0: Τσαούσια κιόλα.
1: Να τα λέμε.
0: Τσαούσια.
1: Και του λέω, βάζω τον Αλέξανδρο με το μηχανάκι και μας έφερε.
0: Είδωσε υποεξαφάνιση.
1: Πραγματικά τσαούσια, έχω πάρα πολύ καιρό να.
0: Από σας έφερε ο Αλέξανδρος.
1: Τι.
0: Είπε, βάζω τον Αλέξανδρο με το μηχανάκι και μας έφερε.
1: Όχι, να μας φέρει στο φόρι, να μας πάει εκεί δηλαδή. Που τρώνε τα τσαούσια και τις σφυρίδες.
0: Τρώμαξα. Ναι,
1: ναι.
0: Νομίζω στείλετε το παιδί στα Μουδανιά να φέρει κανένα τσαούσι. Μη χειρότερα.
1: Ωραία ιδέα. Κάθε Τετάρτη έχει λαϊκή.
0: Πάμε στο ορτολόγιο, κύριε.
2: Επίσης.
0: Ναι.
2: Σήμερα είναι τον ουρανό φανέντο, σημείο του Τιμίου Σταυρού. Πάνε Τιμίου Σταυρό στον ουρανό. Ακακίου Κοδράτου από την Νικομίδια. Σατουρνίνου του Μάρτυρα. Ιωάννου Οσίου του Ψυχίατρου. Μαξίμου του Μάρτυρα.
1: Μας χρειάζεται.
2: Φίλο του Οσίου του Μυροβλήτου. Και Παχωμίου του Ρώσου.
0: Ωραία, μεγάλη χάρη της, Φόρη μου.
1: Πώς τον είπε αυτό το ψυχίατρο?
0: Παχούμιο.
1: Παχούμιος.
0: Όχι, αλλά είπε και ένα Παχούμιο.
2: Όχι, Παχούμιο. Ψυχίατρος ήταν ο Ιωάννης Όσιος.
1: Ιωάννης ο Όσιος, να κάνουμε καμιά επίκληση γιατί όλοι τρελοί και έξω είναι, πραγματικά παιδιά.
0: Καλά, και εδώ μέσα δεν πάμε.
1: Ωε, καλά, εδώ.
0: Ξεκίνα από εδώ μέσα. Και μετά πάμε και έξω.
2: Έχει πολύ πράγμα. Αλλά το θέμα ξεκινάει να έχει κάποιο γλυκιά τρέλα.
0: Ναι.
2: Ναι. Η δικιά τρέλα είναι καλή.
1: Ναι.
2: Φέρει χαμόγελο. Αυτή την τρέλα την έχουμε, μπορώ να την έχουμε όλοι, την δικιά την τρέλα.
1: Έλατε.
2: Όχι την τρέλα, όχι την τρέλα που οδηγούν σε. Ναι. Π.χ. σαν και αυτό που έγινε στην Κρήτη.
1: Άστο.
2: Αυτό θέλω να πω. Η γλυκιά η τρέλα είναι καλή. Να κάνει τον άλλο να γελάει. Όποιο γελάει είναι υγεία.
0: Σωστό.
2: Η γλυκιά η τρέλα είναι καλή.
0: Για σου φορή... Έτσι, έτσι είναι. Συμφωνώ απόλυτα.
2: Καλημέρα μου, παιδιά.
0: Να σε καλά, φίλε μου.
1: Εγώ τον περίμενα μας βγει και επειδή επηρεασμένος από τον Γιάννη το Χιλιτίδη με τη Λινέα που αγαπάμε όλοι.
0: Ναι.
1: Αλλά κάθε χρόνο τέτοια μέρα φόρης μας τραγουδάει τον Νίλο. Από βραδύς ξεκίνησα με έναν παλιό μου φίλο.
0: Είναι του Νίλου σήμερα.
1: Είναι του Νίλου σήμερα.
0: Αυτός ο σκύλος ο μαύρος.
1: Ποιος σκύλος ο μαύρος?
0: Τον Νίλο δεν τον έχεις δει? Τον Άσιο Νίλο.
1: Α, ναι, ρε,
0: σκύλος.
1: Τώρα είναι. Που το είπες.
0: Ε, τι, τώρα που το είπα. Κάθε
1: τώρα
0: χρόνο
1: που
0: το λέω.
1: Το είπες, 8
0: χρόνια,
1: ναι.
0: Κάθε χρόνο. Τα ίδια και τα ίδια.
1: Χειμώνα, καλοκαίρι, ένα μυαλό. Ναι, ναι, ναι.
0: Και δεν θυμόμαστε ποτέ γιατί ήταν σκύλος.
1: Ποτέ.
0: Σαν γεωγραφίες του.
1: Δεν μπορεί, κάτι θα έχει να κάνει με την αρχαία Αίγυπτο. Σίγουρα με τα ιερογλωφυτικά.
0: Καλά, Νίλος, σκύλος.
1: Ναι, δεν μπορεί, κάτι τώρα.
0: Ή έκανε ρήμα, λες. Ο Νίλος ο σκύλος.
1: Ο Νίλος ο σκύλος. Θα μπορούσε να τραγουδήσει το Ζαμπέτα.
0: Όχι, Παναγία μου, καλημέρα στη γραμμή. Ναι, πάμε από μια καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Χαίρετε, γεια σου Γιώργο.
1: Έκανε
0: την έκπληξη.
1: Τζόρτζο Ελσίνκη.
0: Το Ελσίνκη έκανε την έκπληξη.
3: Καλημέρα από το Ελσίνκη.
0: Ντούσπορν. Μια χαρά.
1: Πάμε και για Eurovision.
0: Σας είχα πει, θυμάσεις Γιώργο, ότι σας έλεγα πριν από 6 μήνες. Η Φιλανδία, σας λέω, ακόμα δεν έχει ψηφίσει το τραγούδι της. Θα το ψηφίσει αυτή την Παρασκευή. Σας το βάζω εγώ αυτό που πίστευα ότι θα βγει, το οποίο είναι πρώτος της. Και κέρδισε και τον διαγωνισμό των εσωτερικών στη Φιλανδία, Γιώργο. Αλλά προηγείται και με μεγάλη διαφορά στα στοιχήματα για την πρώτη θέση. Γιατί είναι τραγουδάρα. Το είχαμε ακούσει κιόλα. Θυμάσαι?
1: Ναι, η κόρη μου το τραγουδάει ήδη. Κάτι λαλαλά.
0: Πάει καλά.
3: Να δούμε.
0: Να δούμε.
1: Τι λέει, ξέρει, Γιώργο, τι λέει.
0: Τι λέει, ρε, το τραγούδι έχει ακούσει ποτέ, τι λέει. Ξέρει, καταρχά, φιλανδικά δεν σε ρωτήσαμε.
1: Φιλανδικά.
0: Δεν σε ρωτήσαμε 10 χρόνια.
3: Δεν ξέρω, φιλανδικά, εσύ αλίμπο, δεν σε ξέρω.
0: Εντάξει,
3: δεν το έχω ακούσει. Δεν το έχω ακούσει.
0: Α, εντάξει, δεν το έχει μελετήσει, ναι.
3: Eurovision δεν.
0: Καλά, ούτε εμεί.
3: Δεν πολύ ασχολούμαι και εδώ που τα λέμε δεν κερδίζει πάντα το καλύτερο μουσικά τραγούδι.
1: Καλά, δεν το συζητάμε, ρε παιδί μου. Να, τώρα επειδή είναι επίκαιρο το φάραμε και
0: μεγάλη τραγούδι, αλήθεια αυτό.
1: Φυσικά.
3: Παίζουν και άλλα από πίσω.
0: Το μου το πήρε,
3: Βάλλη.
0: Παίζουν και άλλα από πίσω.
3: Άλλο ήθελα να πω. Άλλο ήθελα να πω εγώ. Για τη Ryanair.
1: Α, τι.
0: Ποια?
1: Για τη Ryanair.
0: Α, Ryanair.
3: Για τη Ryanair. Αυτό έχει ανησυχήσει πολύ κόσμο εδώ πάνω. Η ενδεχόμενη αποχώρησή της από το αεροδρόμιο.
0: Γιατί είχαν σκοπό να έρθουν τον Νοέμβριο εδώ. Τον Οκτώβριο θα φύγει η Ryanair. Και δεν είναι σίγουρο. Συγγνώμη λίγο.
1: Γιώργο, αυτό δεν το φέραμε και πολύ εμείς.
0: Επειδή δεν είναι πολύ σοβαρό το θέμα, απλά κάποιοι το πιάνουν γιατί δεν έχουν από να πιαστούν. Άκου λίγο να σου πω. Η Ryanair κάθε χρόνο από κάπου φεύγει. Και ξαναπηγαίνει μετά. Πέρυσι, ας πούμε, έφυγε από την Ισπανία από δύο περιοχές. Τι έγινε, έπεσε ο τουρισμός στην Ισπανία? Η Ryanair, επειδή είναι από αυτές τις low cost και κερδίζει 2 ευρώ από κάθε θέση και 3 πολλές φορές, γι' αυτό και έχει εισιτήρια των 9 ευρώ και των 10. Όταν οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, ανεβαίνουν τα καύσιμα, ανεβαίνουν κάποιοι φόροι, κλείνει για κάποιο διάστημα από εκεί που είναι, γιατί δεν βγαίνει. Και σωστά κάνει, διότι οι εταιρείες έτσι πρέπει να λειτουργούν. Όχι να μπαίνουν μέσα, σου λέει, φίλε, δεν θα βγω εγώ για 6 μήνες στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, το κλείνω το μαγαζί. Θα δούμε το Μάιο αν το ξανανοίξω. Έλα.
3: Κοίταξε, αυτά τα 2 χρόνια που είχε ανοίξει αυτό το δρομολόγιο είχε βολέψει πάρα πολύ κόσμο.
0: Δεν το συζητάμε αυτό.
3: Έχουμε αρκετούς εδώ, όχι μόνο από Θεσσαλονίκη, γενικά από βόρεια Ελλάδα.
1: Αυτό το απευθείας λες.
0: Ναι, παιδί μου, έχει σώσει. Ναι, αλλά δεν θα έρθει μια άλλη εταιρεία low cost να πάρει αυτό το πελατολόγιο. Σίγουρα θα έρθει, η οποία δεν θα είναι στα 9 ευρώ το εισιτήριο και στα 30 θα είναι στα 100.
3: Για να δούμε.
0: Ναι.
3: Εντάξει. Αυτό,
1: Γιώργο, με πόσα ταξίδευες εσύ δηλαδή?
0: Γιώργο,
1: τα καθαρά όλα.
0: Κάτσε να πω λίγο κάτι, Γιώργο, να εντυπωσιαστεί. Ξέρεις που έκλεισε πρόπερση η Ryanair στην Ελλάδα?
3: Πού?
0: Στη Ρόδο, φίλε.
3: Στη Ρόδο, για τη Ρόδο, ναι.
0: Φαντάσου τώρα, έκλεισε στη Ρόδο και στα Χανιά.
1: Που είναι, μιλάμε.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που κλείνει η Ryanair κάτι, γιατί έτσι λειτουργεί η εταιρεία αυτή.
3: Από εδώ πέταγε κόσμος με 80 ευρώ πηγενέλα.
0: Ναι.
3: Αυτή τη τιμή δεν την έχει καμία άλλη εταιρεία.
0: Όχι, δεν την έχει.
3: Για απευθείας, ναι, ναι, για απευθείας δρομολόγιο. Φέτος που θα έρθει και η Finnair στη Θεσσαλονίκη,
0: α,
3: θα σας πω ενδεικτικά ίδιες ημερομηνίες. Πράγμα τώρα 17 με 24 Αυγούστου,
0: ναι,
3: πήγαινε έλα
0: 306,
3: 106 με τη Ryanair,
0: ναι,
3: 180 με τη Finnair.
1: Ναι. Έχει διαφορά.
0: Έχει διαφορά.
1: Για, ναι, βέβαια.
3: Έχει διαφορά. Τώρα, έχει. Αν φύγει η Finnair από τη, αν φύγει Ryan από τη Θεσσαλονίκη, ποιο σου λέει ότι δεν θα το πάει άλλη 400 ευρώ το εισιτήριο.
0: Έχει δίκιο. Αν όμως έρθει την άλλη περίοδο πάλι η Ryanair και ξεκινήσει πάλι με 106, δεν θα πάρει το περιλατολόγιο της πίσω? Γιατί έτσι λειτουργεί η low cost, αυτή η συγκεκριμένη εταιρεία. Είναι και η EasyJet, είναι πάρα πολλές οι οποίες
1: λειτουργούν
0: με αυτή τη λογική και ανοικοκλίνουν αναλόγως τα γραφεία τους. Τώρα μου πεις, για μένα το μείζον είναι ότι 250 άνθρωποι θα μείνουν χωρίς δουλειά. Αυτό πρέπει να δούμε. Το υπόλοιπο δεν μπορούμε να το δούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Είναι στο δικαίωμα της εταιρείας να κρίνει τι είναι σωστό για το μέλλον της εταιρείας. Αλλά οι 250 θα μείνουν εδώ στη χώρα μας, στο Ταμείο Ενεργείας.
1: Παρ' όλα αυτά, είμαστε λιγάκι νωρίς, είπαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Μακάρι να μην γίνει.
0: Μακάρι να μην γίνει, αλλά δεν το. Να σου πω.
1: Αλλά θα το κάνει γιατί είναι πολιτική
0: του. Συγγνώμη, περίμενα να σου πω. Αν τελειώσει ο πόλεμος στην Μέσα Ανατολή. Αν τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αν αποφασίσει ο ΟΠΕΚ να αυξήσει την παραγωγή. Να μπει και ξέρω εγώ τα Ηνωμένα Αραβικά. Και αν το πετρέλαιο πέσει κάτω από τα 60, η Ryanair δεν θα φύγει.
1: Κώστα, στο μυαλό μου, σε αυτό πήγα να πω στον Γιώργο πριν. Ας ευχόμαστε εμείς να είναι ο αέρας ασφαλής. Και ό,τι περικλείεται σε αυτόν. Από διάφορα που γίνονται στην περιοχή μας.
0: Μπράβο, Στραβελάκης, μας έβαλε ωραία θεματάκια πριν για να τα πούμε λίγο, γιατί δεν τα είπαμε τις προηγούμενες μέρες και ακούω πολλά και διάφορα.
1: Γιώργο, είναι σήμερα Πέμπτη, είπαμε.
0: Okay. Γεια σου, Γιώργο.
3: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, φίλε μου, καλή συνέχεια. Παρακαλώ στη γραμμή εδώ. Καλώς το Αλάνι μου.
4: Το Αλάνι και Μόρτισα.
1: Καλώς το να. Ο Νίλς Χόγκερσον. Εσένα σε φαντάζομαι να πετάς με χίνα βαραβά για κάποιο λόγο δικό μου. Δεν ξέρω γιατί.
0: Με φοράει.
4: Εγώ ποδηλάτης είμαι, κόρηση μου. Ποδηλάτης, άσε τα φτερά μακριά από τα φτερά. Άκου να σε πω, μη βάζει μακιγιάζ. Αυτές τις αλυθές που πουλάνε από εδώ, εδώ να σε δώσω ένα μπουκάλι με σαλιγκάρια σάλιο.
1: Μωρέ, σε αυτό έχει δίκιο.
4: Γιατί αυτές οι αλυθές που βάζετε, αντί να σε ομορφαίνουν, σας χυμαίνουνε.
0: Όχι, Σμαράγδα τα καταφέρνει.
1: Καλά, κάτι κάνουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Κάτι κάνουμε.
0: Μια χαρά είναι.
4: Ναι, αλλά πού να μοιάξει τη Βαρβάρα.
1: Δεν γίνεται αυτό, ρε παιδί μου.
4: Πού να μοιάξει τη Βαρβάρα, ρε Σμαρό.
0: Γιατί μας βάζεις τώρα τέτοια.
4: Όσο και να βάλεις.
1: Παιδί μου.
4: Άκου, όσο αλήθες και να βάλεις, όσο και να κάνεις, η Βαρβάρα μας άφησε ντούκι όταν ήρθε εδώ.
1: Εγώ το ξέρω, την έχω δει τη Βαρβάρα 100 φορές. Ο εχθρός του καλού όμως λέει, είναι το καλύτερο. Πρέπει να προσπαθώ να τη φτάσω, ε. Έτσι δεν είναι.
4: Είστε για τα τσαούσια, ρε Κώστα.
0: Για τσαούσια.
4: Είστε ωραίο ψάρι το τσαούσι με την κέραια.
0: Ωραίο, ρε φίλε, τρομερό ψάρι.
4: Ναι, φίλε, ψαρεύαμε σαν κελοχώρι με το συγχωρεμένο το.
0: Σαν κελοχώρι. Εγώ σαν κελοχώρι κάποτε πιτσιρικά που πήγαινα βαραβά για να καταλάβει τώρα και αγγελοχώρι και από πίσω στον ποταμό.
4: Το αγγελοχώρι ήταν ψαρό το ποτέ, ρε.
0: Πρόλαβα Ιταλού μεγάλου καβούρια και είναι τα μπλε, τα μεγάλα που έφταναν κιλό.
4: Ναι.
0: Και πρόλαβα στο ναυάγιο γλώσσες.
1: Φαντάσου.
4: Α, όχι, τέτοια δεν ξέρω.
0: Βέβαια. Περνούσαν από απέναντι τώρα, γιατί οι γλώσσες τώρα ξέρεις παρκάρουνε. Απέναντι στα δέλτα, τα τρία δέλτα και στο γαλλικού και στο αξιού.
1: Αυτό πήγα να πω, μα όπου υπάρχει ποτάμι.
0: Ναι.
4: Αλλά είπε τώρα για το τσαούσι, ρε μάγκα, όντως είναι ψάρι, κάτι καλά.
0: Τρομερό ψάρι το τσαούσι. Ναι, Ισπάνια πολύ.
4: Και κλείνοντας,
0: για
4: το φόρι όταν σαρτάρεις και σκάσεις προς τα δω, του έχω ένα καλάδι σαλιγκάρια να φάει, ρε.
0: Ωραία, θα τα τσακίσευες.
1: Α, τώρα που άκουσε, επειδή είναι και.
0: Θα ξυρίσει το μουσείο φόρης μόλις του δώσει τα σαλιγκάρια ζωντανά. Θα τα βάζει τρεις νύχτες να περπατάνε στα μούτρα του. Και μετά, αφού κάνουν το καλό, θα τα φάει κιόλας.
1: Αυτός είναι. Αυτό πήγα να σου πω.
0: Τέτοιος είναι.
1: Μόλις άκουσα τώρα για σαλιγκάρια που κάνουν, καλοπισμό θα κάνει. Εννοείται.
0: Καλημέρα.
1: Αυτό θυμάσαι πώς το ανακαλύψαμε για τα σαλιγκάρια.
5: Καλημέρα από το λεκανοπέδιο.
0: Καλώς τον.
1: Νεκτάριο, καλώς τον.
0: Στο παγό, ο Πάπτο είναι 1-0-5.
1: Έτσι.
5: Έτσι, jackpot.
1: Τέλειο.
5: Θα την ξαναφέρετε. Η Ryanair είναι εξής. Το τελευταίο μαγαζί που θα κλείσει στον κόσμο είναι η Ryanair.
0: Η Ryanair, ναι.
5: Ναι, Ryanair, πώς λέγεται. Τι θέλω να πω, θα την ξαναφέρετε. Ρε. Τώρα θα αρχίσει από του χρόνου. Πώς θα λένε, μπάσκετ, ιστορίες, ναι, ταξίδια και τρεις ομάδες.
0: Ναι. Κοίταξε, εγώ πήγα λίγο τεχνοκράτης, τα βλέπω λίγο με ποσοστά σοβαρά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ένα 30% του τουρισμού στη Βόρεια Ελλάδα λείπει λόγω του πολέμου Ουκρανία-Ρωσία. Όταν θα λήξει αυτό, γιατί κάποια στιγμή θα λήξει, δεν μας νοιάζει η Ryanair. Πώς να το πω αλλιώς, κατάλαβες. Στον τουρισμό στη Βόρεια Ελλάδα. Θα έρθουν αυτοί με τα αυτοκίνητά τους.
5: Είδες αυτή την Ευρωλίγκα, γιατί πρέπει να φύγω.
0: Είδα πάρα πολύ.
1: Αργήσατε.
0: Άργησε Παναθηναϊκό να ξυπνήσει. Ναι. Άργησε να ξυπνήσει, δυστυχώς. Κοίταξε, στο τέλος ήταν πολύ κρίσιμα τα τρία σουτ.
5: Σαρέλης έσωσε. Άμα δεν ήταν ο Σαρέλης, άμα έπαιζε άτομα, θα είχα χάσει με 20 πόντους.
0: Εντάξει. Εγώ σου πω κάτι. Αν ο Ρογκαβόπουλος έβαζε ένα από τα τρία που σούταρε εκεί στα 10-20 δευτερόλεπτα.
5: Αν και ο Κέις έβαλε και του πήγε στην παράταση.
0: Αυτό σου λέω.
5: Ο Οσμάν και του πήγε στην παράταση.
0: Αυτό λέω, φίλε. Γεια σου, Νεκτάρη, τα δουλειά μας.
5: Να σου πω. Ακούς, ναι. 24 Μαΐου εκεί να δεις τι γλυκά θα έχουν.
0: Καλά εκεί,
5: 24 Μαΐου, το ξέρεις ότι δεν ασχολούνται με τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο θυμούνται το Σαββάτο το βράδυ ή Κυριακή πρωί.
0: Να σε πω όμως κάτι. Το έργο πώς το βλέπεις τώρα της Βαλένθια, εσύ το έχεις σίγουρο? Γιατί εγώ άρχισα να ψηλιάζομαι διάφορα πράγματα στο έργο αυτό. Και δεν μ' άρεσε αυτό που έγινε με τους προπονητές. Ευνοεί τη Βαλένθια αυτό που έγινε.
5: Αυτοί δεν πήγαν να παίξουν χθες. Αυτοί πήγαν για το πανηγυράκι χθες. Ότι πάμε να το σηκώσουμε. Τώρα τελειώσαμε. Σκουπίσαμε, άντε γεια.
0: Α, μπράβο. Γι' αυτό Σιλομήνη είσαι σίγουρος θα παίξει με τον Παναθηναϊκό.
5: Μα τον Παναθηναϊκό θέλουν.
0: Ναι, καλά, το ξέρω τι θέλετε.
5: Εγώ η μόνη ομάδα αυτή, να ξέρεις, από τώρα στο λέω, η μόνη
1: ομάδα
0: που θέλω. Αυτό είναι.
5: Αγχώθηκε. Η μόνη ομάδα.
1: Του χαλάς το πανηγύρι τώρα.
0: Ναι.
5: Μόνο τη Φενέρ φοβάμαι. Η Φενέρ είναι η καλύτερη ομάδα από όλες.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Μάλιστα.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
5: Καλημέρα στον Βαραβά, στον Ασαντέ, στον Παντέλο, σε όλο τον κόσμο.
0: Έτσι, αγόρι μου. Γεια σου, Νεκτάριο. Σ' αγαπάμε κι εμείς πολύ. Αν και έχω θέμα για τον Νεκτάριο, τώρα που το έκλεισε, θα το ακούσει. Να το συζητήσουμε τις επόμενες ημέρες και έχει να κάνει με τα περίπτερα, Νεκτάρια. Το θέμα το είδα την προηγούμενη Κυριακή στο. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποια εφημερίδα. Περίπτερα και. Να το βλέπω εδώ, το άνοιξα. Συγγνώμη, πρώτο θέμα ήταν. Περίπτερα και πάγκοι εφημερίδων σε κρίση.
1: Ναι.
0: Να χαρακτηριστεί το επάγγελμά μας διατηρηταίο. Λένε οι τελευταίοι εφημεριδοπόλες. Εγώ ήμουν στον Αντένα κάπου εκεί το 2008, όταν ο φίλος μου Τζόνης, ο Γεωργιάδης, εκεί στην Καλαμαριά. Από την άλλη, ο Κώστας ο Ιακώβη, ο οποίος τώρα είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τότε ήταν περιπτερούχοι.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Τότε είχαν περίπτερα τα παιδιά, έτσι. Και ήταν η φάση που άλλαζε όλο το σκηνικό. Κλείναν τα περίπτερα.
1: Ανοίγαν τα ψιλικατζίδικα.
0: Ήθελε και ο Δήμος να ελευθερώσει τις γωνίες από τα πεζοδρόμια. Οπότε κλείναν τα κίνητρα για να έχει ένα περίπτερο.
1: Ναι.
0: Λιγοστεύαν οι άδειες και πηγαίναμε σε μια άλλη κατάσταση. Και το θυμάμαι αυτό το κόλπο τώρα, 20 χρόνια, ας πούμε. Μέσα σε 20 χρόνια τελικά είχαν δίκιο. Αλλά νομίζω είχαμε δίκιο και εμείς που τους λέγαμε. Την καλημέρα μου και στα δύο παιδιά τώρα να ακούνε, και στο Γιάννη και στον Κωστή. Αλλά είχαμε και εμείς δίκιο ως πελάτες που τους λέγαμε ότι προφανώς πρέπει να εξελιχθούμε ο άνθρωπος. Εδώ φτάσαμε γιατί προσαρμοζόμασταν στις μεγάλες αλλαγές. Και θα πρέπει να προσαρμοστούν. Γιάννης τι έκανε, ο Γιάννης.
1: Για πες.
0: Ήταν στην Τάκη Οικονομίδη και ήταν στο περίπτερό του. Και τι έκανε. Απέναντι ακριβώς νοικιάζονταν ένα μαγαζί, ένα κατάστημα.
1: Α, και μεταφέρθηκε.
0: Και μεταφέρθηκε. Πήγε απέναντι ακριβώς. Ναι. Και έκανε ένα mini market, δηλαδή αυτά τα ψιλικατζίδικα που έχουν τα πάντα.
1: Πάντως εγώ θυμάμαι, πώς να το πω τώρα έτσι ευγενικά, να μην ακουστεί κάπως. Πώς λέμε τα κλειστά επαγγέλματα.
0: Ναι, κλειστά επαγγέλματα.
1: Ναι.
0: Πώς θα λέμε.
1: Όχι, ρε παιδί μου, τώρα το συγκεκριμένο. Θυμάμαι γιατί ασχοληθήκαμε ένα διάστημα με το ψιλικατζίδικο για να σου δώσουν καρτέλ, θα σας πω, άιντε. Εφημερίδες.
0: Καλά, τα ξέρουμε αυτά.
1: Έπρεπε να περάσεις από χίλια κύματα, έτσι. Ξέρουμε, και δεν μπορούσαν να πάρουν όλοι.
0: Για τις εφημερίδες.
1: Ναι, που είχαν ψηλικά.
0: Όχι μόνο αυτό. Και μετά είχε και πόλεμο συμμαστίχες. Ποια θα είναι.
1: Ναι, ποια θα είναι πρώτη, ποια θα είναι.
0: Ποια θα είναι πρώτη, θα πήγαινε πίσω. Μετά έγιναν σοκολάτες. Γιατί παλιά είχαν ένα μπράντι. Πήγαινε στα περίπτερα. Όταν ήμασταν εμείς πιτσιρικάδες, γιατί ο σοκολάτες είχε.
1: Έτσι. Μετά σκάγανε ποιλές.
0: Τι?
1: Αυτοί που είχαν αναψυκτικά.
0: Α, ναι, καλά.
1: Και παγωτά.
0: Ναι.
1: Και σου άρχιζε ο ένας. Εγώ θα σου χαρίσω ένα
0: ψυγείο. Θα το βάλεις στο ψυγείο εδώ μπροστά. Μα αυτά γίνονται παντού, ρε παιδί.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι marketing.
1: Αλλά θυμάμαι ότι για να βγάλουμε την άδεια να μπορέσουν να μας φέρνουν εφημερίδες και περιοδικά. Εκεί έπρεπε να έχεις μπάρμπα που λέμε.
0: Μπάρμπα, στην κουρόνη.
1: Ναι, κανονικά. Να έρθουν να σε ελέγξουν και είχαν και υφάκι και δεν ξέρω εγώ και πόσα θα πουλάς και σε ποια περιοχή είσαι. Και δεν μπορώ να έρχομαι για 5-10 φύλλα και. Αλλά τότε τα περιοδικά και εφημερίδες Κωστή ήταν κράχτης.
0: Ναι, ήταν κράχτης.
1: Κράχτης μεγάλος.
0: Και άλλες business, τις οποίες δεν μπορώ να τις πω.
1: Έτσι, καλά, δεν το συζητάω.
0: Όχι, λέω με αυτά. Δηλαδή, τι έκανες, τι συμφωνίες ιδιαίτερες έκανες.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Γιατί μπορούσε να πουλήσει τον πρώτο που ήρθε και να πας μετά να κάνεις αβάντα στον δεύτερο που ήρθε. Και ο πρώτος να νομίζει ότι αυτό να βαντάρεις.
1: Και εντωμεταξύ λέω.
0: Έχει πολλά.
1: Λες εσύ, εξελισσόμαστε. Μερικά πράγματα τώρα, αυτό που μου θύμισες. Μιλάμε για ψηλικά, για κατάστημα ψηλικών κτλ. Μιλάμε για συσκευασμένα τσιγάρα και τέτοια. Όταν είχες τσιγάρα, έτσι, ναι, καπνικά είδη,
0: ναι,
1: απαγορευόταν να έχεις γαλακτοκομικά. Από νόμο, ρε Κώστα, πες του πότε.
0: Κάτσε, περίμενε, γιατί τι είναι αυτό που λέει, ας πούμε, ψάρκι τυρί, τίποτα φάσεις.
1: Μπράβο. Από νόμο, πρόσεξε. Μετά, βέβαια, έψαχνες πάλι να βρεις τον τάδε, τον Δίνα του... κτλ.
0: Καποδίστρια, ξέρω.
1: Μπράβο. Μπράβο, κοντά είσαι, ναι, κάπου, ναι, εκεί του 7. Τότε που ήταν χύμα ο καπνός,
0: ναι, ναι,
1: και χύμα το γάλα.
0: Ωραία, φίλε.
1: Αλλά για να μπορούν να σε έχουν στο χέρι,
0: ναι,
1: σκαρφίζονται διάφορα.
0: Ωραία. Δηλαδή... Ναι, αλλά να πούμε και τα καλά.
1: Έλα, ναι.
0: Στήριξαν οι περιπτεράδες κοινωνίες ολόκληρες.
1: Εγώ τα αγαπώ τα περίπτωση.
0: Γράψτε.
1: Και είμαι υπέρ του να γίνει.
0: Γράψτε. Α πούμε, περνάει τώρα, ναι, γράψτε. Ναι. Επειδή ήξερε ότι μένει στην απέναντι πολιτική στον ηλεκτρόδρομο.
1: Με την παντόφλα κατεβαίνει. Με τις ρόμπες. Ναι, ναι.
0: Άσε τα τηλέφωνα πιο παλιά.
1: Τα τηλέφωνα. Α, που πήγαινε στο περίπτερο και έπαιρνε τηλέφωνο.
0: Ναι, πριν το τηλεφωνικό θάλαμο.
1: Ναι, βέβαια, τα κόκκινα τηλέφωνα.
0: Εσύ δεν πρόλαβε εποχή χωρίς τηλεφωνικό θάλαμο. Πρόλαβε.
1: Πώς δεν πρόλαβα. Πρόλαβα.
0: Τι λες, μωρέ, τώρα εκεί που πρόλαβε.
1: Καλά, δεν πρόλαβα καρτοτηλέφωνα.
0: Χωρίς καρτοτηλέφωνα.
1: Χωρίς καρτοτηλέφωνα, δεν
0: θυμάμαι. Μόνο το περίπτερο.
1: Θυμάμαι όμως ότι πολλοί περιπτεράδες το είχαν και για διακοσμητικό το κόκκινο το τηλέφωνο. Εντάξει, και μετά το κρατούσαν.
0: Τι διακοσμητικό, παιδί μου, τη φράγκα βγάζανε.
1: Βγάζανε.
0: Τηλέφωνο.
1: Τι λες τώρα!
0: Εσύ τι νόμιζες, τζάπε ήταν, νόμιζες.
1: Όχι, καλέ, εντάξει.
0: Τα λιράκια έβαζε για να πάρεις ένα τηλέφωνο.
1: Σα κουμπαράς.
0: Σα κουμπαρά.
1: Ωραίο.
0: Αυτά που θυμηθήκαμε.
1: Εκείνο που, τι είπανε τώρα, τι θέλουν, τι απαιτούν.
0: Ζορίζεται, ρε παιδί μου, το επάγγελμα κλείνουν και θέλουν στήριξη. Δηλαδή θέλουν να αντιμετωπίσουν δυσκολίες κτλ. Θέλουν να χαρακτηριστεί διατηρητέο παραδοσιακό. Όπως συμβαίνει με κάποια επαγγέλματα άλλα του δρόμου, ας πούμε. Κατάλαβες.
1: Καλό θα ήταν. Και αυτά που απέμειναν.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: να επιδοτούνται. Έχουμε μείνει λίγοι πάγκοι. Προσπαθούμε. Ειδικά εφημερίδες έχουν πρόβλημα, να ξέρετε. Έτσι, τα υπόλοιπα. Δηλαδή, αυτό έχει να κάνει κυρίως με τους εφημεριδοπόλες.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά και οι εφημεριδοπόλες δεν έβλεπαν που πάει η κατάσταση.
1: Καλά, κάποια
0: στιγμή. Δεν έβλεπες, δηλαδή, ρε φίλε μου, εσύ που έχεις πάγκο με εφημερίδες. Ότι το παιδί σου, ας πούμε, δεν αγοράζει εφημερίδα.
1: Σίγουρα.
0: Ότι μπαίνει σε ένα site και διαβάζει τις ειδήσεις, να προσαρμοστείς και εσύ. Να μου πεις τι να κάνω. Αυτή η δουλειά ξέρω να κάνω.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Κάποια στιγμή, το κάθε μέρα και η ρουτίνα σου και ότι αυτό ξέρω.
0: Ναι, αλλά το βλέπεις ότι τελειώνει.
1: Μείναν και λίγοι. Σου λέει μπορεί να βγαίνει,
0: ναι,
1: και το μεροκάμα.
0: Το βλέπεις. Οι τσεκάριδες γιατί κλείσανε. Κλείσανε γιατί τα παπούτσια κάποια στιγμή έκαναν.
1: Τα πετάς και δεν τα φτιάχνεις.
0: Ήταν πιο φθηνά από την επισκευή.
1: Έτσι. Έχει βέβαια, έχω να σου πω. Αλλά είναι λίγοι.
0: Έχει. Αλλά κάθε γειτονιά είχε.
1: Αλλά έναν, κάθε έτσι, γειτονιά είχε.
0: Έναν.
1: Έτσι είναι, συμφωνώ απόλυτα. Εντάξει.
0: Λοιπόν.
1: Είναι κάποια που μας πιάνει η νοσταλγία, μας πιάνει ο ρομαντισμός. Αλλά όντως, όσοι μείναν, ναι, καλό είναι.
0: Τι ακριβώς λέει η Βαραγιάννη, σημαίνει διατηρητήριο επάγγελμα, δηλαδή. Και τι πρέπει να κάνουμε για αυτά τα επαγγέλματα, να πληρώνουμε εργαζόμενους για να τους διατηρούμε. Άκου την αλήθεια.
1: Δεν τον πληρώσει.
0: Ποιο τον πληρώσει, εμένα, δεν κατάλαβα.
1: Ποιο το λέει αυτό.
0: Ο Γιάννης.
1: Ο Γιάννης τι πώς θα πληρώσει τον υπάλληλο του περιπτεράδου, δηλαδή.
0: Αφού θέλει ο περιπτεράς να επιδοτηθεί, η επιδότηση είναι κρατικό χρήμα το οποίο το παίρνουν από την τσέπη τη δική μου, τη δική σου και του αλουνού. Το κρατικό χρήμα.
1: Έξερε, παιδιά,
0: αν νομίζετε ότι το κρατικό χρήμα είναι από τα λεφτόδεντρα, κάποιος σας πει δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Δικά μας είναι τα λεφτά αυτά.
1: Αν πάμε σε μία λογική.
0: Σου λέει ο άλλος ο πολίτης τώρα, έτσι. Ο αντίλογος είναι αυτός.
1: Ναι, μωρέ, είναι αυτό το ατομικό. Το βλέπω μόνο το μικρό κοσμό μου και την τσέπη μου. Αν.
0: Γιατί,
1: πάμε.
0: Γιατί δεν το κάνει ο άλλος αυτό που έχει το πρόβλημα, συγγνώμη λίγο. Δεν κατάλαβα.
1: Μισό λεπτό, ρε παιδί μου, να τελειώσει τη σκέψη μου.
0: Μα η σκέψη σου ξεκινάει με το ότι βλέπω το μικρό κοσμό μου. Ενώ
1: το
0: ο εφημεροδοπόλης δεν βλέπει το μικρό κοσμό του και λέει επιδοτήστε με.
1: Ναι, μικρόψυχο όμως είναι έτσι πως το διατύπωσε τουλάχιστον.
0: Μικρόψυχο.
1: Αν πάμε σε μια λογική το, ναι, διατηρηταίο, να ομορφύνει την πόλη, δηλαδή να έχουν, ναι, κάποιες προδιαγραφές α, να, ναι, είναι, ρε παιδί μου, το κιόσκι που λέμε, ένα ωραίο,
0: ναι,
1: ωραίο κιόσκι που θα εξυπηρετεί και τον περαστικό και τον τουρίστα.
0: Ναι, στο Λονδίνο έχεις πάει, στο Παρίσι.
1: Μια φορά στο...
0: Στο Παρίσι έχεις πάει, σούμε.
1: Ναι.
0: Έχει ένα κιόσκι όλο το κέντρο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, μπορεί να έχουν άλλα αυτοί. Αυτοί έχουν τα μπιστρό. Πώς, ναι, έχουμε εμείς.
0: Εκεί είναι τζάμπα εφημερίδες.
1: Να σου πω κάτι.
0: Μπαίνεις, διαβάζεις και την αφήνεις.
1: Είπες Λονδίνο. Ναι. Έγινε στο Λονδίνο με τους τηλεφωνικούς θαλάμους αυτό.
0: Τι έγινε.
1: Που τους διατηρούν ως.
0: Ναι.
1: Έτσι, το, ναι, το κρατήσανε τους γνωστούς κόκκινους,
0: ναι,
1: και ρόδι
0: τα λοιπά. Είναι, έτσι.
1: Ή τα λεωφορεία, ναι, τα.
0: Εμείς τι θα διατηρήσουμε.
1: Σου λέω, αν πάμε σε μια τέτοια λογική του να ομορφύνουμε, του να γίνει μια φορά η επιδότηση,
0: ναι,
1: για να διατηρηθούν κτλ. Να είναι, πώς είναι τα διατηρητέα κτίρια.
0: Ναι.
1: Να υπάρχουν κανόνες, ας πούμε στην Ανοπόλη, δεν μπορεί να πάρεις ένα σπίτι, ναι, και να κάνεις ό,τι θες.
0: Εγώ, σε καθαρό όμως φιλελεύθερος και τεχνοκράτης, διαφωνώ ριζικά. Ωστόσο, αυτόν σωθεί το παιδιά. Άμα
1: δεν
0: μπορείς, και το επάγγελμα που έχεις επιλέξει είναι από αυτά που ζορίζονται, το να παρακαλάς μια κυβέρνηση, ένα κράτος, μια πολιτεία, να σε χαρακτηρίσει ευπαθή, να σε διατηρήσουμε εμείς, δεν νομίζω σου προσφέρει κάτι. Η διατήρηση, να ξέρετε, δεν δημιουργεί όνειρα. η διατήρηση διατηρεί προβλήματα ψυχικά, οικονομικά.
1: Αυτό σου λέω.
0: Αυτό σου λέω. Κάστο, παιδί μου, κλείσω το μαγαζί. Πήγαινε σε κάτι άλλο.
1: Έπρεπε, είχαμε τον κατάλληλο άνθρωπο και το φέραμε μετά, τον Νεκτάριο.
0: Α.
1: Να μας έλεγε κανένα δύο-τρία πράγματα για το τι ισχύει, για το αν δουλεύουν τα περίπτερα.
0: Και αύριο μέρα είναι.
1: Αύριο μέρα είναι. Θες να πάμε δελτίο.
0: Πάμε, και 30 έφτασε.
1: Πάμε. Ωραία, περνούσαμε.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
5: Καλή σας ημέρα. Σπουδαία πρόκριση στα ημιτελικά της Basket League πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επικράτησε του Περιστερίου εκτός έδρας με 77-72, διπλασιάζοντας τις νίκες του στη σειρά των προημιτελικών. Απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Patrick Beverley, ο οποίος άγγιξε το triple-double, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 19 πόντους, 9 rebound και 9 assist. Έγινε γνωστή από την ΚΕΔ διορισμή της τέταρτης αγωνιστικής των play-off, εκεί όπου ξεχωρίζουν τα δύο ντέρμπι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Την αναμέτρηση στο Φάληρο θα διευθύνει ο Ισπανός ελίτ Χωσέ Μαρία Σάντσεθ με την ομάδα του και αντίστοιχα αυτή στη Νέα Φιλαδέλφια ο Γερμανός πρώτης κατηγορίας Χαρμ Όσμερς με την ομάδα του. Σε τροχιά προετοιμασίας για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό βρίσκεται ο ΠΑΟΚ με στόχο την νίκη που θα τον διατηρήσει σε θέση πρόκριση για το Champions League. Το ιατρικό επιτελείο εστιάζει στους Δημήτρη Χατσίδη και Γιώργο Γιακουμάκη, οι οποίοι συνέχισαν το ατομικό του πρόγραμμα. Παρότι η παρουσία του στην αποστολή της Κυριακής κρίνεται εξαιρετικά δύσκολη, ο νεαρός Χατσίδης αναμένεται να σωματωθεί άμεσα στον κανονικό τον ρυθμό των προπονήσεων. Σε συμφωνία με τον Νίκο Παπαδόπουλο για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας την επόμενη διετία, προχώρησε η διοίκηση της ΠΑΕΑΡΙΣ, δίνοντας απάντηση στα σενάρια περί πώλησης της εταιρείας. Παρά την οριστικοποίηση της συνεργασίας, καμία πλευρά δεν αναμένεται να προχωρήσει σε επίσημες ανακοινώσεις πριν από την ολοκλήρωση των play-in, καθώς Άρης και Λεβαδιακός πρόκειται να τεθούν αντιμέτωποι την τελευταία αγωνιστική. Οι επαφές των δύο πλευρών είχαν ξεκινήσει πριν από την έναρξη των αγώνων κατάταξης, με τον έμπειρο τεχνικό να ζητά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων πριν από την οριστική επιβεβαίωση. Σε εκκρεμότητα παραμένουν οι απαραίτητες εργασίες στο Καφτατζόγλιο στάδιο για την κάλυψη των αναγκών του Ηρακλή στη νέα κατηγορία, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής του Σταδίου, Στέργιο Μπαλοδήμο. Όπως επισημάνθηκε, η άνοδος της ομάδας απαιτεί τη σύναψη νέας συμφωνίας χρήσης, καθώς οι προηγούμενες προδιαγραφές δεν επαρκούν πλέον και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις του συλλόγου. Στη EuroLeague ο Παναθηναϊκός ήταν ο θρός και με πολλές λάθος αποφάσεις η Βαλένθια έπαιξε για τη ζωή της και μίζω 2-1 τη σειρά. Όλη η σεζόν για τους πράσινους την Παρασκευή στο Game 4. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
4: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
6: Την Express Cleaning την ξέρεις.
7: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
6: Και πώς λέγεται?
7: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
6: Security δηλαδή.
7: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
6: Μπράβο. Και από τιμές?
7: Απλά ασυναγώνιστες.
8: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
7: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
9: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
10: Ο Άρης συνεχίζει να διεκδικεί την πέμπτη θέση και μια νίκη επί του Όφη θα

Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Μετρόπολης τελένονται. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Τώρα, αν ακούτε κανένα τραγούδι κανονικό εδώ στην εκπομπή, μην ανησυχείτε. Έρχεται ο Κουλιανός. 8 η ώρα, σπλακώ στο ρακ.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Τρεις μέρες τώρα μας έχει κουράσει να πούμε. Και του αρέσει, ρε φίλε. Αλλά εμείς αγαπάμε όλους με όλα τους αγούστα και όλα τους αντέρτυπια.
1: Όταν ήταν ο Αλέξανδρος στην ηλικία του Αχιλλέα, εγώ είχα τον μαμά. Τον θυμάσαι τον μαμά? Όλη τη μέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, εκείνο το μαμά.
0: Ναι, ρε
1: παιδί μου, αλλά το σου κολλάει και εσένα και από μέσα σου.
0: Ο Σνίκ.
1: Σνίκ, μπράβο.
0: Ο Σνίκ.
1: Αυτό. Και το θέλω κότσερα ελικόπτερα, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν υπήρχε αυτό.
0: Θέλει.
1: Μπα. Κοίταξε, θέλει, αλλά είναι στο ελεύθερο. Δηλαδή,
0: αν έρθουν,
1: είναι...
0: δηλαδή, καλώ.
1: Ναι, όχι να παίξω κανένα στοίχημα να μου έρθει το Λότο και Τζόκερ και τα λοιπά. Για το κυνηγήσω, να γίνω, να κάνω, να ράνω αυτό.
0: Έτσι,
1: που...
0: για.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο,
1: ναι.
0: Μπράβο το πουλάκι. Μπράβο, Αλέξανδρο. Λοιπόν, τι έχω τώρα, έχω πολλές ειδήσεις. Καταρχάς, σας πω ότι μαζί μας είναι η Φιμπράν. Η κορυφαία εταιρεία παραγωγής μονοτικών υλικών στηρίζει την εκπομπή μας για μια ακόμη χρονιά και ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Την εταιρεία που ξεκινάει ταξίδι από το 1974 από την Τερπνή Σερών και βεβαίως έχει κατακτήσει τον κόσμο της μόνωσης με τα υλικά της και τα προϊόντα ξηραζόμησης. Όλα θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα της www.fibran.gr. Από να ξεκινήσω. Συναγερμός χθες σε νοσοκομείο, έχω καμιά δεκαριά θεματάκια να συζητήσουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Συναγερμός χθες σε νοσοκομείο του Πύργου, στην Πελοπόννησο. Mm-hmm. Ένας άνδρας έφτασε στο σημείο με το αυτοκίνητό του και έβγαλε από το πορμπαγκάζ έναν νεκρό άνδρα και τον άφησε μπροστά στο νοσοκομείο. Είπε στους νοσηλευτές εκεί στο νοσοκομείο, παιδιά, περνούσε από ένα καφενείο απ' έξω, τον είδα κάτω, λέει, τον έβαλε στο πορμπαγκάζ και σας τον έφερα.
1: Τον έβαλε στο πορμπαγκάζ.
0: Το νεκρό.
1: Το νεκρό.
0: Ναι.
1: Στο πορμπαγκάζ.
0: Πού το βάλει. Τον βλέπει κιόλας. Τι, να το βάλει στη θέση του συνοδηγού. Τον βρήκε, σου λέει, στο έδαφος.
1: Καλά, θα έβαζε εσύ άνθρωπο.
0: Άμα τον βρω κάτω, πεθαμένο.
1: Καταρχάς δεν ξέρω.
0: Σωστό, θα μου πει θα πάρει ένα στενοφόρο.
1: Πλάκα, πρώτα παίρνει το 166.
0: Γι' αυτό και
1: λέω. Δηλαδή φορτώνει τον άνθρωπο.
0: Είσαι έξω από το νοσοκομείο, περιμένει εγώ αυτό, περιμένει τον δικό σου άνθρωπο. Έτσι, καπνίζει ένα τσιγάρο. Και σταματάει ο άλλο.
1: Και
0: το και βγάζει ένα κορμί. Τι ζούμε, ρε, τι γίνεται στη χώρα.
1: Αυτό τώρα.
0: Και αυτό με μια άνεση, λέει, παιδιά, τον βρήκαν έξω από το καφενείο, κανονίστε έτσι και έφυγε.
1: Δηλαδή, πραγματικά, πες ότι αυτό ο άνθρωπο, που ήξερε καταρχάς, πόση ώρα είναι έτσι.
0: Τον περίμενα δύο ώρες, λέει, δεν κουνιόταν.
1: Το περίμενε.
0: Δεν κουνιότανε. Ρε, παιδιά, τι γίνεται στη χώρα. Το έχουμε χάσει εντελώς.
1: Δεν ξέρω, βλέπουμε πολύ τηλεόραση, μου φαίνεται. Έχει σήμερα τα καλά παιδιά με Ρόμπερ Ντενίρο, έβλεπα το τρέιλερ.
0: Α, τι του
1: φορτώνανε στα πορτμπαγκάζ, αν θυμάμαι.
0: Ωρε φίλε, τι ζούμε. Ρεπορτάζ βρήκα του News Beast. Έγινε ραντεβού Σαμαρά με Καριστιανού.
1: Ναι, το περίμενες. Εγώ λίγο στην άκρη του μυαλού το είχα.
0: Κοίταξε τώρα. Υποτίθεται ότι λέμε, ας πούμε, εμείς τώρα οι απεξόλοι, ότι κινούνται στον ίδιο χώρο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, αλλά στις ερωτήσεις, κύριε Σαμαρά, στις δημοσκοπήσεις που είδαμε, τουλάχιστον 6-7 μήνες τώρα, στην υποθετική ερώτηση. Αν είχε κάνει κόμμα κυρία Καριστιανού, θα την ψηφίσετε? Παίρνει κύριε Σαμαρά 20% έπαιρνε και 16 και 17. Σαμαρά παίρνει 1,5 και 2,5.
1: Ναι.
0: Όταν θες να συνεργαστείς σε αυτό το κομμάτι, πας εσύ και λες, θέλετε να έρθω μαζί σας.
1: Α, και εκ του πονηρού τώρα.
0: Ποιο πονηρού, παιδί μου, τι είναι αυτά που λες τώρα?
1: Κοίταξε.
0: Τι πονηρού, είμαστε οι δυο μας, έχουμε δύο πόλους. Ο δικός μου πόλος έχει ρεύμα κτλ. Και θα μπεις εσύ δεύτερη. Πρώτη θα είσαι. Ο Σαμαράς έκανε πρόταση να πάει στο δικό του κόμμα.
1: Θα σου πω, νομίζω, ναι, ότι ο Αντώνης ο Σαμαράς σε κρυφοδημοσκοπήσεις που έχει, πιστεύω ότι τσιμπάει παραπάνω από αυτό που λες εσύ. Εγώ. Δικό μου.
0: Εγώ λέω τις φανερές. Εμείς τις κρυφές δεν τις μαθαίνουμε όπως εσείς.
1: Ναι, ρε,
0: εμείς μαθαίνουμε τις φανερές.
1: Αφαίρετο. Εγώ πιστεύω ότι αν όντως την κάνει.
0: Α, εγώ ούτε αφαίρετο λέω.
1: Όταν...
0: λέω αυτό, που, πω... αυτό που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις.
1: Να το στηρίξω, να το τεκμηριώσω.
0: Βέβαια.
1: Ωραία. Όταν είσαι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή.
0: Πρώην Πρωθυπουργός.
1: Όχι, όχι.
0: Α, γενικός.
1: Το όποιο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει μόνο ο Μητσοτάκης. Θα βγεις να παραδεχτείς ότι αν ο Αντώνης Σαμαράς κάνει κόμμα, εγώ θα πάω μαζί του?
0: Όχι, βέβαια.
1: Δεν το λες εύκολα.
0: Όχι.
1: Οπότε και ο ψηφοφόρος δεν ξέρει ποιους θα τραβήξει ο Σαμαράς για να του δώσει ένα ποσοστό.
0: Πώς δεν ξέρει.
1: Ο Σαμαράς πέρα την άλλη με τους συνεργάτες του.
0: Αυτούς που είναι στην άκρη. Ναι. Όχι αυτούς που είναι στο κέντρο.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Αλλά ο Σαμαράς με τους συνεργάτες του προφανώς κάνουν κάποιες ζυμώσεις, κάποιες εργασίες.
0: Ένας είναι ο συνεργάτης, παιδί μου, ο Αντώναρος.
1: Ποιοι βουλευτές και τα λοιπά και τι ψήφους μπορούν να τραβήξουν αυτοί οι βουλευτές. Δεν ξέρω τι είπε στην κυρία Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: δηλαδή...
1: ξέρω πώς λειτουργεί το.
0: Ναι.
1: Το γαϊτανάκι αυτό.
0: Και ο βουλευτής γιατί να φύγει?
1: Γιατί μπορεί να είναι απογοητευμένος που δεν υπουργοποιήθηκε ή από κάποιες πολιτικές της κυβέρνησης.
0: Και θα πάει να ρισκάρει.
1: Τώρα τελευταία δεν είχαμε τους 5-6 που διαφοροποιήθηκαν.
0: Ναι.
1: που είπαμε ότι αντάρτικο, που δεν ήταν αντάρτικο.
0: Δεν ήταν, αλλά
1: τέλος λέμε.
0: Εγώ πάντως θεωρώ
1: κάποιοι ότι. Κάποιοι μπορεί να θέλουν αν κάτι άλλο.
0: Αν υπήρχε, ας πούμε, άξονα συνεργασία Σαμαρά και Καρτσιανού, της κυρίας Καρτσιανού, θα έπρεπε ο κ. Σαμαράς να πάει στο κόμμα της κυρίας Καρτσιανού.
1: Εντάξει, εγώ το βλέπω αυτό που λες.
0: Μα αλλά... γι' αυτό και αρνήθηκε η κυρία Καρτσιανού.
1: Ναι.
0: Άσε που κυρία Σαμαρά, η κυρία Καρτσιανού.
1: Εκπρότης, έτσι. Εκπρότης, το ξέρουμε ότι.
0: Εκπρότης και χωρίς να γίνει πρώτη, διότι η κυρία Καρτσιανού μας είχε διαμηνήσει και μας το είχε πει και το πιστεύω εγώ αυτό. Δεν θέλει να μπλέξει με αποκαίδια του πολιτικού συστήματος. Τύπου Σαμαρά, ας πούμε, που είναι από μικρό στο κόμμα και τι δεν έχει κάνει για το κόμμα, κατάλαβες και τα λοιπά. Δεν θέλει.
1: Έτσι έχει πει η ίδια, αλλά μην ξεχνάς ότι έλεγε ότι δεν θα κάνει και κόμμα. Δηλαδή αλλάζουν αυτά. Δεν αλλάζουν. Λέω εγώ.
0: Είχε πει δεν θα κάνω κόμμα.
1: Ναι, το είχε πει. Τη ρωτούσαν συνέχεια και έλεγε ότι ναι, δεν έχω αυτόν τον προσανατολισμό.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Και μην ξεχνάς ότι έχουν και ένα κοινό παράγοντα οι ίδιοι που χτυπάει το συνέστημα. Έχουν χάσει και οι δύο παιδί.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσαν να το.
0: Εντάξει, ναι, διαφορετικό το ένα. Βέβαια, ναι, είναι και τα δύο, είναι ογκόλυθος αυτό. Ψυχικός. Να απορριφθούν παρέα λέει, σε επόμενες βουλευτικές εκλογές. Αντί για δύο κόμματα να δημιουργήσουν έναν ενιαίο φορέα, γράφει η στήλη Beast, του News Beast, εκεί το βρήκα. Κιλιάν Εμπαπέ. Από το ένα στο άλλο θα πάμε, γιατί είναι αυτό το μισάωρο, για να τα πούμε όλα και να τελειώσουμε. Γιατί έχουμε και άλλα μετά. Κιλιάν Εμπαπέ.
1: Ναι, τι.
0: Ξέρετε ότι μάζεψαν 12 εκατομμύρια υπογραφές για να φύγει.
1: Ρε παιδί μου, δεν.
0: 12 εκατομμύρια υπογραφές. Δηλαδή η Ελλάδα έχει υπογράψει όλοι και οι Έλληνες του εξωτερικού.
1: Ναι, είναι too much.
0: Too much.
1: Αλλά δεν τον θέλαν, δεν τον θέλουν.
0: Ωραία,
1: δεν...
0: ποιον δεν θέλουν, ακούστε τώρα.
1: Έλα.
0: Ακούστε ποιον δεν θέλουν.
1: Πέρτε τον εδώ, ρε,
0: 85 γκολ, αυτός που δεν θέλουν και μαζέψαν 12 εκατομμύρια, έχει βάλει 85 γκολ σε 100 παιχνίδια που έχει παίξει. και αυτοί μάζεψαν 12 εκατομμύρια υπογραφές για να τον διώξουν. Όχι να τον πουλήσουν, να τον διώξουν. Γιατί άμα να πάρεις παίχτη τη Ρεάλ, έχει πάρει κανένας και δεν θυμάμαι. Κάνα δυνατό χαρτί.
1: Τι πλάκα μου κάνεις.
0: Άρα να τον διώξουν, έτσι. Ενώ έχει βάλει 85 γκολ σε 100 συμμετοχές. Τι να πω, εντάξει, okay. Μούρλα τους έχει πιάσει νομίζω. Η αποτυχία, ας πούμε, κατάλαβες, σε θολώνει τώρα, ας πούμε. Νομίζω ναι. Σου φταίνει όλα.
1: Ναι, νομίζω αυτό είναι. Αλλά και να σου πω και κάτι, αν ήσουν και εσύ σε αυτή τη θέση που είναι η Μαδρυλένη.
0: Ναι, τι, θα μου φταίει ο Εμπαπέ.
1: Όχι.
0: Α.
1: Θα έλεγες, θα είχες την πολυτέλεια να λες άντε ρε Εμπαπέ,
0: παλτό φύγε,
1: κατάλαβα.
0: Εννοείται. Τι βόβο, τι είπες τώρα.
1: Έτσι.
0: Εδώ είμαι σε ένα τσάλοφ. Κάναμε δύο χρόνια μια πόλη, γιατί βοηθούσαμε και εμείς οι Αργιανοί.
1: Αυτό.
0: Αυτό είναι, το θυμάστε έτσι, βοηθήσαμε και οι Αργιανοί και οι Ηρακλειδείς να φύγει ο τσάλοφ.
1: Εσύ ειδικά.
0: Ναι, κοροϊδεύαμε, δεν κάναμε τίποτα άλλο, αλλά τέλος πάντων βοηθήσαμε.
1: Παρί Μονακό.
0: Ναι, τι.
1: Το 1-1 πώς φάνηκε, δεν είχαμε ιδέα. Παρί
0: Μπάγκερ, ναι.
1: Ναι.
0: Δεν περίμενα την Μπάγκερ να είναι τόσο ενοχελική και τόσο. Εντάξει, μπαίνει και τον κόρνο νωρίς, δηλαδή σου κόβει τα πόδια εκεί πέρα όταν ψάχνει δύο γκολ. Η Μπάγκερ έψαχνε δύο γκολ, έτσι.
1: Έτσι.
0: Τρώει τον γκολ γρήγορα. Όχι δύο, ένα έψαχνε. Ναι, δύο έψαχνε για να προκριθεί. Αλλά τρώει εκείνο τον γκολ γρήγορα και δεν μου άρεσε το παιχνίδι, δεν ξέρω. Καθόμουν και θαύμαζα το Χβαρατσχέλια, ας πούμε, για αυτό το. Ενώ όσοι με την άλλη, ας πούμε, δεν έδειξε τίποτα χθες, ήταν ο χειρότερος παίκτης του γηπέδου, που θέλω να τον ανανεώσουν κιόλας.
1: Αν εσύ ήσουν όμως Παριζιάνος και έχεις κάνει όλο αυτό, δεν θα κρατούσες κι εσύ την άμυνά σου, τη μεσαία σου γραμμή, κλειστά, όλα αυτά τώρα. Δηλαδή, πας τελικό, ρε φίλε.
0: Εννοείται.
1: Και μετά εκεί ξεδιπλώνεις την παιχνιδάρα σου, δεν ξέρω την Άρσεναλ. Τώρα.
0: Καλό τελικό θα είναι.
1: Η Άρσεναλ
0: δεν θα δούμε πολλά γκολ νομίζω, γιατί η Άρσεναλ είναι πολύ σφιχτή.
1: Μπράβο.
0: Αυτό έχει σφίξει πάρα πολύ.
1: Η άμυνα της Arsenal είναι ό,τι καλύτερο έχουμε δει φέτος. Ναι.
0: Θα παίξω τους Άγγλους, τους Γάλλους όμως εγώ στο τελικό.
1: Έτσι λέω κι εγώ.
0: Ένα repeat έχει χρόνια να γίνει. Μια επανάληψη. Γιατί το πήρε πέρυσι Παρί.
1: Ναι.
0: Και έχει να γίνει πολλά χρόνια. Δεν θυμάμαι αν το έγινε ποτέ. Το έκανε κάποτε η Bayern. Εκεί με Ριμπερί και.
1: Εκεί που λέγαμε τα πάντα.
0: Το 9, το 8, το 9, το 10, κάπου εκεί το έκανε η Bayern. Θυμάται κανένα γιατί δεν θέλω να γκουγκλάρω.
1: Ναι, ούτε εγώ.
0: Λοιπόν, οι Βρετανοί χάνουν τις μπύρες τους. Άκου, Μαράγδα, άκου τι γίνεται τώρα. Έχω την. Καταρχάς, ξέρεις ότι έχει Βρετανική Ένωση Μπύρας και Παμπ.
1: Δεν μου κάνει καμία εντύπωση, να σου πω.
0: BPPA λέγεται η.
1: BPPA, εμείς βάζουμε βενζίνα.
0: Ναι, ναι. Ωραίο, ωραίο λογοπαίγνιο με πόμπες δεν μπορούσαμε να κάνουμε.
1: Ναι, άνετα.
0: Λοιπόν, η BPPA είναι η Βρετανική Ένωση Μπύρας και Παμπ. Προχθές έβγαλε ανακοίνωση. Έκλεισαν 161 pub επίσημες τους τρεις πρώτους μήνες του 26 σε όλη την Αγγλία, την Σκωτία και την Ουαλία. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ βεβαίως, εκτός από τις 2.500 θέσεις εργασίας. Είδατε ότι κλείνουν εκεί πράγματα,
1: Ναι, τι έγινε.
0: Γιατί λέγαμε για τη Ryanair εδώ.
1: Καλά, ναι.
0: Κοίταξε να δεις, υπάρχει μια στροφή της νεολαίας. Δεν πίνουνε.
1: Και αυτό αυτή είναι.
0: Αυτή η νεολαία τώρα γίνανε και 30 χρονών.
1: Προς την υγιεινή εννοείς, στη Βρετανία δηλαδή.
0: Όχι στη Βρετανία, γενικώ στον κόσμο όλο. Οι millennials, ξέρω πώς λένε, G generation και ποιοι είναι αυτοί, δεν πίνουν αλκοόλ.
1: Τέλεια.
0: Δεν πίνουν αλκοόλ πολύ. Έχει πέσει πάρα πολύ η κατανάλωση. Οι μεγάλες εταιρείες, όλες αυτές που διακινούν τα ποτά, έχουν ζητήματα. Στην Γαλλία κλείνουν κρασάδικα, κλείνουν σαμπανιερί, κλείνουν διάφορα. Στην Αγγλία, το βρήκα προχθές, κλείσανε 161 pub μέσα σε 3 μήνες, το 26. Δεν τραβάει το μαγαζί. Δεν πίνουμε πλέον.
1: Τι ωραία.
0: Ωραία, δεν είναι αυτό.
1: Φυσικά. Τι ήθελα να πω.
0: Οι άνθρωποι τα κάνουν όμως. Άνεργοι.
1: Ας για το γυρίσουν στα...
0: Γιατί Ryanair τις συναχωριώσουν για 250, εδώ τώρα για 2.500 δεν.
1: Αφού έχουν το κατάστημα και τα λοιπά, ας το γυρίσουν και αυτοί στο τι πίνουν οι Βρετανοί, ρε παιδί μας. Κάνουν αυτά τα, πώς τα λένε,
0: τι,
1: τα...
0: Τι πίνουν.
1: Τα σμούθι, τα...
0: Ποια σμούθι.
1: Ναι, οι γυνά δεν θέλουν.
0: Να το κάνεις πίτα.
1: Δεν είναι καινούργιο τα salad bowl.
0: Δηλαδή να κάτσω εγώ με σμούθι να συζητήσω τις φάσεις που είχα σημάδει στη United με τον οπαδό της. Τι λες τώρα, ρε Μαράκα.
1: Εμείς όχι, αλλά.
0: Άμα δεν έχω την πυράκλα μου και την παγωμένη να πούμε.
1: Εν τω μεταξύ ήταν μια ευκαιρία.
0: Δηλαδή θα παίξουμε στοίχημα σνούκερ σε δύο σμούθις. Όχι, ρε φίλε.
1: Σε δύο σμούθις και με salad bowl δίπλα, αυτά τα healthy bowl που λένε.
0: Τι λες τώρα.
1: Που έχει το ριζάκι στον ατμό. Ναι.
0: Αφού έχουμε τρέξει 10 χιλιόμετρα στο διάδρομο.
1: Εννοείται.
0: Βέβαια.
1: Ωραίο όνειρο. Πώς κοιμηθήκαμε.
0: Πώς κοιμηθήκαμε μέχρι εδώ ήταν τα φαγητά. Μέχρι το λαρίκι είχαν φτάσει.
1: Ήταν μια ευκαιρία πάντως, ορίστε, να πηγαίνανε να πάρουν τις τηγανισμένες πατάτες και τα κερμίδια. Είδες τι έγινε. Μιλάμε για χιλιάδες προτηγανισμένες πατάτες και κρεμμύδια στο Belfast εκεί, ξεβράστηκαν στην ακτή.
0: Αλήθεια λες.
1: Από Κιβώτια φυσικά. Από...
0: Πέσανε από πουθενά από
1: κανένα. Ναι. Και είχαν βγήκαν όλοι οι κάτοικοι.
0: Φύτε να δεις.
1: Το τι πατάτα και κρεμμύδια σου μιλάω.
0: Στις ακτές της Κολομβίας βρίσκουν κοκαίνες, εδώ βρίσκουν πατάτες. τι ζούστε. Λοιπόν, τους κουτσούπας από Θεσσαλονίκη χθες. Ο λαός να απαλλαγεί από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Πώς ήθελα, κύριε Δημήτρη, όταν άκουγα, γιατί άκουσα το λόγο όλο την ομιλία, πώς ήθελα να έχουμε λυμμένα προβλήματα στην Ελλάδα. Να μην έχουμε προβλήματα. Πολύ λίγα να είναι.
1: Και να το κάνουμε.
0: Και να συνοηθούμε τα social media και να ψηφίσουμε κουκουέ όλοι.
1: Εσύ πια.
0: Αν τους δώσουμε 46% ας πούμε. Και μετά να τους ψάχνουν οι κλητήρες στο σπίτι για να τους πούνε, ελάτε παιδιά εδώ πέρα να κάνετε κυβέρνηση και να μην βρίσκουν κανέναν. κύριε Δημήτρη, μην τα λες αυτά τα πράγματα σε μια κοινωνία που έχει δοκιμαστεί και έχουν περάσει και πάρα πολλά τώρα. Ειδικά εσείς, ειδικά οι κομμουνιστές, παιδί μου. Ας τα πούνε οι άλλοι τώρα. Να απαλλαγούμε το Μητσοτάκι, να φορτωθούμε στον Κουτσούμπα δηλαδή τώρα. Να τρελαθούμε. Άντε να απαλλαγούμε, εγώ να συμφωνήσω. Και να πάμε με ποιον, κύριε Κουτσούμπα. Γιατί δεν λέει Κουτσούμπα, ξέρετε, να απαλλαγούμε το Μητσοτάκι, ελάτε σε εμά. Λέει να απαλλαγούμε το Μητσοτάκι, πάτε σε άλλου.
1: Ναι.
0: Έτσι ψηφίστε άλλου όμω. Εσύ... Μητσοτάκι, μην ψηφίζετε. Όχι εμά. Μην ψηφίζετε εμά. Εμεί φτάνει 5%. Θέλουμε να βγάζουμε τα φράγκα μα. Του άλλου θα ψηφίζετε.
1: Πρώτον, αυτό που λε, αν όντω τα είχαμε όλα λυμμένα, μπορεί να του βγαίνει υπέρ του.
0: Πώς.
1: Γιατί σε μια κοινωνία που τα έχει όλα λυμμένα, είναι πολύ πιο εύκολο να πει και το δικό σου δικό μου και το δικό μου δικό του κτλ. Είναι πολύ πιο εύκολο, δεν είναι.
0: Είναι πολύ εύκολο να τα καταστρέψει όλα.
1: Ναι, αλλά είναι και εύκολο να το βιώσει για ένα διάστημα.
0: Άμα είσαι κομμουνιστής, όχι. Άμα θες να πούμε κοινή διαχείριση, κοινά, όλα να είναι κοινά, τι θα πας να πεις στον ιδιώτη. Ο οποίος έχει αύξηση προγραμματισμένη, ας σου έδωσα ένα παράδειγμα. Έτσι. Είναι πρωθυπουργός ο Κουτσούμπας.
1: Θα του πεις, παιδί.
0: Και σου λέει η Εγνατία Οδός. Οι αυξήσεις, τα διόδια, είναι προκαθορισμένες για τα επόμενα 25 χρόνια. Όποιος θέλει, ας ανοίξει τη σύμβαση και ας δει πότε είναι οι αυξήσεις και πόσο τις 100 επί του ΑΕΠ, του πληθωρισμού και άλλων μοντέλων. Τι θα πει ο Κουτσούμπας στην Εγνατία που θα αυξήσει τα διόδια το Σεπτέμβριο.
1: Εγώ σου έκανα το ιδανικό σενάριο.

0: Ρικώστα. Πρέπει να τα δώσουμε.
1: Άρα τι λες,
0: τι λες τώρα. Αυτά είναι θέμα θέληση.
1: Παιδιά, ο δρόμο χωρί λακκούβα είναι παντού παγκοσμίω ιδιωτικό δρόμο.
0: Καλά. Δεν είναι θέμα ιδιωτικοποίηση.
1: Ιδιωτικό δρόμο.
0: Αυτά είναι να έχει προκομμένο λαό, να έχει προκομμένου περιφερειάρχε.
1: Τι είναι αυτά που λες. Και θα πάει εργολάβο δημοσίων έργων να κάνει κόντρο υπέρ του λαού. Πού τα είδε αυτά.
0: Καταρχά αυτά με αναθέσει γίνονται πια και αυτά σε ιδιώτε είναι Ρικώστα. Και είναι και κάποιοι υπάλληλοι του Δήμου. Και αυτά
1: μάλλον άλλο να κάνω διαγωνισμό και να πω: δίνω 30 χιλιάρια για αυτό το δρόμο και να του πάρει πάλι ο ίδιος εργολάβος. Σου κλείσει τώρα πόσες φορές
0: ναι,
1: το μάτι.
0: Το κλείνει το μάτι.
1: Τι να σου πω τώρα, δηλαδή, στον αέρα. Άσε τώρα. Πάμε παρακάτω.
0: Παρ' όλα αυτά όμως δεν είπε μόνο αυτά ο κ. Τσούμπα. Εσύ έμεινε σε αυτό. Εντάξει, τι περίμενε να πει ένα αρχηγό αντιπολίτευση.
1: Υπόλοιπα...
0: Να μείνει ο Μητσοτάκη.
1: Τα υπόλοιπα, παιδί μου, τα ξέρουμε. Τα λένε συνέχεια.
0: Όχι, για συνέκρινε, πήγε, μίλησε για τη διάρκεια του Μεσοπολέμου ο κ. Τσούμπα, είπε. Από το 18 στο 35 είπε πως όλα αυτά πρέπει να μας θυμίζουν αυτή την εποχή. Δηλαδή χτύπησε για καμπανάκια για σοβαρά πράγματα.
1: Ναι.
0: Που όντως έχει πολλές ομοιότητες εκείνη η περίοδος.
1: Καμία.
0: Με όλα όσα ζούμε.
1: Καμία,
0: όχι, έχει.
1: Καμία απολύτως.
0: Άντε τώρα. Ναι. Άμα δεν μπεις, δεν κάνεις το πνεύμα της αντιλογής, δεν μπορείς.
1: Ποια είναι η ομοιότητα.
0: Δεν έχει ομοιότητα.
1: Ποια είναι, εγώ ρωτάω.
0: Η αναταράξη της αγορές. Καταρχάς. Είχε
1: πάντα,
0: πάρα πάντα, πολύ πράγμα.
1: Πάντα
0: εκεί.
1: Είχε. Δηλαδή με τη Lehman Brothers, να πω τον κύριο Κουτσούπα, γιατί προφανώς είναι αδιάβαστος, ότι η αναταράξη στις αγορές από έναν οικονομικό παράγοντα, τη Lehman Brothers το 2008, ήταν εξαπλάσιες από το πόλεμο στην Ουκρανία και τη Ρωσία. Κύριε Κουτσούπα.
0: Περίμενε λίγο, ρε.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Μα πρόσεξε τι χρόνια συζητάς. Κοντά είσαι, κοντά είσαι.
1: Ναι, αλλά ήταν από οικονομικό παράγοντα.
0: Τώρα ήταν το ένα... Μεσοπόλεμο. Ο Μεσοπόλεμος δεν είναι μικρό διάστημα.
1: Ναι, αλλά δεν,
0: δεν είναι 18-20.
1: Όχι.
0: Ξεκινάμε, αν θες, με τη Lehman Brothers, που εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
1: Ναι.
0: Και έχουμε μετά αλυσιδωτά πάρα πολλές αντιδράσεις που δείχνουν Μεσοπόλεμο.
1: Ναι, αλλά έχουμε και έναν παγκόσμιο, ο οποίος τώρα που διαβάζουμε την ιστορία βλέπουμε ότι τελικά δεν είχε τελειώσει. Μπορεί να τελειώσαν οι εχθροπραξίες στα μέτωπα, αλλά ο πόλεμος, ο πρώτος παγκόσμιος, συνεχίστηκε σε διπλωματικό επίπεδο.
0: Αλλά δες
1: και ήταν κάποια στιγμή φυσικό επακόλουθο αυτό. Αλλά αυτή τη στιγμή ποιοι θα πολεμήσουν με ποιους.
0: Άμα το καλοσκεφτούμε. Ναι. Καλά, τώρα είναι και διαφορετικά τα πράγματα. Δεν απάρουμε τώρα τον Τουφέκη και την Ξυφολόγχη και θα βγούμε.
1: Όχι, και ποιοι.
0: Αλλά θέλω να σου πω ότι αν το καλοσκεφτείς. Και εκεί ξεκινήσαμε. Πρώτη Βαλκανική. Για, το, για να φτάσουμε στον πρώτο παγκόσμιο.
1: Συμφωνώ, Μαραβίτσα, αυτά εννοείται.
0: Έτσι, εδώ βλέπουμε ότι έχουμε σειράξεις παντού στον πλανήτη, από εδώ, από εκεί.
1: Απλά
0: όχι
1: βλέπω
0: Λιβύες,
1: και
0: όχι...
1: μια τρομολαγνία, ας πούμε, να γίνει σαν και καλά πόλεμος, τρίτος, τέταρτος παγκόσμιος. Εγώ τρίτος.
0: Αυτό φοβάσαι. Και εγώ το φοβάμαι.
1: Όχι, δεν
0: αυτό.
1: Το φοβάμαι, δεν θα γίνει. Εγώ δεν το φοβάμαι καθόλου. Όχι. Αλλά βλέπω ότι κάποιοι που το φοβούνται το συντηρούν συνεχώς. Εφημερίδες, να σου πω τρεις-τέσσερις, οι οποίες γράφουν συνέχεια για τρίτο παγκόσμιο.
0: Καλά, αυτό.
1: Θα σου πω κάποιους πολιτικούς.
0: Αυτές
1: οποίοι...
0: γράφανε και από, τον, από την εποχή του Οστράδα.
1: Ναι, αυτό λέμε, ρε παιδί μου. Ναι.
0: Ότι θα γίνει και η αποκάλυψη και τα λοιπά.
1: Πάντων, εγώ διαφωνώ, δεν υπάρχει καμιά μειότητα, κύριε Κουτσούμπα. Έχουν αλλάξει τόσο πολύ τα πράγματα που ο επόμενος πόλεμος δεν θα γίνει καν με στρατιώτες. Το βλέπουμε τώρα, αυτή τη στιγμή το βλέπουμε ζωντανά. Πώς έχει εξελιχθεί από το 22 και μετά ο πόλεμος των drones. Πώς έχει εξελιχθεί.
0: Πώς.
1: Τι πώς. Εδώ προχθές ρομπότ πήγε και συνέλαβε τρεις στρατιώτες.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, σου λέω τώρα.
0: Ναι, παιδί μου, δεν μπορεί.
1: Θα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Ναι. Επίσης, καλύτερα να πάμε σε οικονομικό πόλεμο. Να μην χάνουμε κόσμο, παιδιά, νέους, ανθρώπους, έτσι γενικώς. Πάτε σε οικονομικό πόλεμο, ρε παιδιά. Στριμώξτε κάποιον ο οποίος, ας πούμε, δεν είναι καλό παιδί, δεν είναι καλός κυβερνήτης, κάποια χώρα, κάποιο λαό. Αποκλείστε τους οικονομικά.
0: Κράτα το
1: έχει
0: πόλεμος.
1: Ασφυξία.
0: Και πάμε να δούμε τι γίνεται στο Ιράν.
1: Ναι, πάμε.
0: Τι κατάλαβες.
1: Τίποτα. Τίποτα απολύτως. Τι αν καταλάβω.
0: Μια τελειώνει, μια δεν τελειώνει.
1: Δεν τελειώνει.
0: Μια έχουμε το εμπλουτισμένο, μια δεν το έχουμε.
1: Θα πάρει καιρό αυτό.
0: Θα πάρει καιρό, παιδιά, και γι' αυτό και βλέπουμε.
1: Αλλά
0: το ευχάριστο είναι ότι ακόμα και αυτό που λέγαμε στις καπιταλιστικές κοινωνίες, αυτό συμβαίνει. Ότι ακόμα και με την υπόνοια το ότι πάμε για εκεχηρία,
1: ναι.
0: Λίγο το πετρέλαιο 15-20 λεπτάκια.
1: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Αν τα στενά του Ορμούζ. Όπου περνάει, ας πούμε, η παγκόσμια ναυτιλία.
0: Α, το ρωτάς πολύ συχνά αυτό.
1: Ναι, τα είχαν οι Καναδοί.
0: Να.
1: Όχι οι Ιρανοί.
0: Να.
1: Όχι, ξέρω εγώ, Μεσοανατολίτες, να το πω έτσι. Ήταν Καναδοί άνθρωποι, παιδί μου, ήταν, ξέρω εγώ, Σουηδοί, Φιλανδοί. Πιστεύετε ότι θα είχαμε πρόβλημα.
0: Ρε Κώστα, τι είναι αυτά που λες τώρα.
1: Εσύ έκανε μια ερώτηση, κυρία.
0: Άμα η Σουηδία.
1: Άμα θες, μην απαντάς.
0: Μισό λεπτό.
1: Άμα η λογική ήταν του Σουηδού, ας πούμε, και διαχειριζόταν τα στενά του Ορμούς ή του Καναδού ή του Αυστραλού. Μπορώ να σου πω 150 εθνικότητες. Πιστεύετε ότι θα είδανε το ίδιο. Γιατί γελάς, κυρία.
0: Γιατί αν ο Σουηδός έμενε στα στενά του Ορμούς,
1: ναι.
0: Το πιθανότερο.
1: Όχι, όχι, άστο να μην μείνει. Να μην μείνει.
0: Δώστου. Να τα βίνκινγκ από μέσα του παρά ο πολιτισμός από μέσα του.
1: Αυτά έχουν τελειώσει πριν χίλια χρόνια, κυρία.
0: Εξαρτάται που είσαι, Κωστή.
1: Δώστου τη διαχείριση του Καναδού. Να δούμε τι θα κάνει. Θα σου βάζει πλοιάρια να σε απειλούνε και να σου παίρνουν και λίτρα κτλ. Τι είναι αυτά, ρε Μαράγκα.
0: Ρε Κωστή,
1: Μεσοανατολίτες είναι οι άνθρωποι που πολεμοχαρείς. Τι δεν καταλαβαίνεις, δες την ιστορία τους 300 χρόνια τώρα.

0: Όταν δεν έχουν να πολεμήσουν με τους Αμερικανούς και τους άλλους, πολεμούν μεταξύ τους.
1: Καταρχάς να σου θυμίσω. Ορίστε,
0: παρακαλώ, ναι. Θύμισε μου ό,τι θέλεις.
1: Ότι τον πόλεμο τον κάνανε δυτικοί, δεν τον κάνανε αυτοί που λες. Βέβαια, ο Τραμπ τους επιτέθηκε μαζί με τον Νετανιάχου, το Ισραήλ.
0: Α, δεν επιτέθηκε η Χαμάς, ας πούμε, στο Ισραήλ.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνανε οι Σουηδοί αν τους επιτεθότανε.
0: Ναι. Δεν επιτέθηκε δηλαδή η Χαμάς στο Ισραήλ. Δεν ξεκινάνε όλα έτσι τον Οκτώβριο του 23.
1: Καλά, μην το πιάσουμε πάλι.
0: Μα δε, όταν το πάω εκεί, δεν θε να το πιάσουμε.
1: Επιτέθηκε από το 48 το Ισραήλ στη Χαμάς, που δεν υπήρχε Χαμάς.
0: Α, θες να πάμε έτσι. Θα φτάσουμε στο 1500 π.Χ.
1: Και πολύ με προβληματίζει η κυρία Χαμάς, έχω να σου πω εγώ για όλα αυτά που ζούμε τώρα.
0: Η Χαμάς έγινε το καλύτερο κορίτσι.
1: Τους πολέμους τους διαβάζεις μετά από 20 χρόνια, 30.
0: Καλύτερο παιδί της περιοχής είναι η Χαμάς. Πλέον είδες. Είδες ο Νετανιάχου. Τι ωραία το κατάφερε αυτό. Γεια σας, η Χαμάς.
1: Ο Νετανιάχου κατάφερε να επιβιώσει από τους Ισραηλίτες.
0: Κάτσε να δούμε με τους πολέμους. Μην βγει με 60%, έχει εκλογές λίγο καιρό.
1: Σου λέω, κατάφερε να επιβιώσει με τους Ισραηλίτες.
0: Τι ξέρω με τι όπλα θα γίνει.
1: Από τους Ισραηλίτες.
0: Ο Σπύρος μας γράφει τι είχε πει ο Αϊνστάιν. Δεν ξέρω με τι όπλα θα γίνει ο τρίτος παγκόσμιος, αλλά ο τέταρτος θα γίνει με πέτρες και ξύλα. Το είχε πει όντως ο Άλμπερτ.
1: Λογικό δεν είναι.
0: Υπάρχει ένα πολύ ωραίο βιντεάκι, το είδα.
1: Αν ήσουν και εσύ Αϊνστάιν το ίδιο, δεν θα έλεγε. Μα δεν το βλέπω. Φυσικά, λογικό είναι. Εμένα μου φαίνεται πολύ απλό. Βλέπεις που πάει ο κόσμος. Ναι, βλέπεις, ναι.
0: Υπάρχει ένα πολύ ωραίο. Πώς να το πω. Καρτούν, κόμικ.
1: Ναι.
0: Κόμικ φάση.
1: Ναι, ναι.
0: Όπου είναι δύο νεάτερταλ. Περπατάνε σε μια πεδιάδα και συναντιούνται στη μέση.
1: Ναι.
0: Ο ένας από εδώ και ο άλλος από εκεί.
1: Ναι.
0: Αν θες, πες το ένας από αριστερά και ο άλλος από δεξιά. Έρχονται.
1: Καλά.
0: Και στη μέση είχε ένα κόκαλο μεγάλο από ένα γόνατο δεινόσαυρο.
1: Okay.
0: Το κοιτάνε για λίγο και οι δύο. Το παίρνει ο πρώτος, κοπανάει μία τον άλλο στο κεφάλι.
1: Ναι.
0: Και μετά αυτό το βιντεάκι για περίπου 6 λεπτά δείχνει την εξέλιξη του ανθρώπου μέσα από τον πόλεμο. Δηλαδή με τι πολεμήσαμε τότε με τα κόκαλα και πήγαμε στα τόξα, στα σπαθιά, στα πυρηνικά, στα έτσι κτλ. Οπότε ξέρεις, πατάνε τα πυρηνικά, όλοι γίνεται πανικός. Δεν υπάρχει τίποτα. Και ξανά οι ίδιοι κάτω είναι και βρίσκουν ένα κόκαλο.
1: Σε ένα φοβερό βιβλίο.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο και με τη μουσική. Δεν ξέρω τώρα αν μπορώ να το βρω να το κοτσάρω καμιά μέρα. Είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Δείχνει όλη αυτή την τρέλα της, του ανθρώπου. Αυτού του είδους, ας πούμε, στον πλανήτη. Έτσι, το οποίο δεν το έχουν άλλοι.
1: Όχι, δεν το έχουν. Σε ένα φοβερό βιβλίο του Tom Robbins που μας αρέσει και τους δυο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι στο Αγριεμένη Ανάπηρη όμως. Πρέπει να είναι στο Άρωμα του Ονείρου. Νομίζω. Έχει μία τάκα από ένα σαμάνο που μιλάνε, ξέρεις όλα αυτά.
0: Ναι,
1: τα ωραία με τους σαμάνους κτλ. Και λέει ότι οι άνδρες,
0: ναι,
1: αν δεν υπήρχε πόλεμος,
0: ναι,
1: θα ψάχναν να βρουν έναν τρόπο να τον φτιάξουν.
0: Ναι.
1: Και το εξηγεί πολύ ωραία. Εμείς θα το βρω το απόσπασμα, το φέρω στην εκπομπή.
0: Το πιστεύω 100% αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τέτοια μέρα. Που ρε φίλε, μισή ώρα βγάλαμε με Bruce Springsteen από κάτω. Τέτοια μέρα γεννήθηκαν για να πάμε, γιατί είναι λίγοι. Έχει σχέση με την κλασική μουσική, γιατί και ο Στάμιτς, ο Καρλ, μεγάλος συνθέτης Γερμανός, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1745, και ο Γιωχάνης Μπραμς, επίσης Γερμανός συνθέτης, όπως και ο Πιότρ Τσαϊκόφσκι, Ρώσος συνθέτης. Αλλά τέτοια μέρα το 1824 πραγματοποιείται η παγκόσμια πρεμιέρα της 9ης συμφωνίας του Μπετόβεν στη Βιέννη, υπό την εποπτεία του συνθέτη. Γεννήθηκαν ο Γκουστάβ Λεμπόν, τρομερό πόνημα η ψυχολογία των Μαζών. Κρατάω κάτι από ένα Ινστιτούτο ελληνικό, το ΕΠΑΨΗ, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Χθες έδωσε κάτι αποτελέσματα για την ψυχική υγεία των Ελλήνων. Συγγνώμη λίγο που είσαι.
1: Γι' αυτό δεν έλεγα, ναι, πριν ποιος είναι αυτός ο όσος να αρχίσουμε, ναι, να προσευχόμαστε.
0: Τα οποία δεν είναι καθόλου καλά, θα σας τα δώσω λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων. Γκουστάβ Λεμπόν, είπαμε 1841, Γκάρι Κούπερ. Εντάξει. Από την προπροηγούμενη γενιά από μένα, από τους μεγάλους τοπίους, το 1901, Ευγένιος Γκέραρτ, να πω, Ολλανδός προπονητής του Όφη Μουρφή στην Κρήτη Μεγάλη, ο Ευγένιος, και ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης. Σαν σήμερα ο Χάρη Κλίν.
1: Ο Χάρη Κλίν,
0: 1940.
1: Αχ, βρες αυτό με την κοιλότα, μια και μίλησε ο Κουτσούμπας. Μίλησε ο Κουτσούμπας στη Θεσσαλονίκη με τον Κύρκο εσύ και παίρνει την κοιλότα της νοικοκυράς. Αχ, θεϊκό. Θεϊκό μιλάμε.
0: Πού το θυμήθηκες,
1: μα το άκουγα, ο παπάς μου το είχε στο αυτοκίνητο. Δηλαδή πηγαίναμε ταξίδι.
0: Κασέτες βάζαμε Χάρη Κλίν.
1: Και τους άκουγα να ξεκαρδίζονται με τη μαμά μου.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Ναι.
0: 7 η ώρα. Άντε. Βαράνε τα ξεμητήρια. Πάμε δελτίο και επιστρέφουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
2: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Τρεις Φρέντο Εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: 43.
4: Τάκι με λένε, είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
4: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα Φορόλ είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
2: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Λάκη.
5: Και σε λένε Τάκη.
6: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Αντικρουόμενες δηλώσεις και απειλές για επανάληψη των βομβαρδισμών συνθέτουν το σκηνικό στη Μέση Ανατολή, καθώς οι ΗΠΑ και η Ιράν πλησίαζαν χθες σε μια αρχική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Axios, οι ΗΠΑ έχουν στείλει ένα μονοσέλιδο υπόμνημα με διατάξεις που περιλαμβάνουν μορατόριουμ στον εμπλουτισμό ουρανίου στο Ιράν, του Ιράν, άρση των Αμερικανικών κυρώσεων, διανομή παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων και επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ. Ακόμη μια δίκη για τις παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις μέσω ΠΑΚΕΠΕ ξεκίνησε χθες ενώπιον του Τριμελούς Πλημμυροδικείου Αθηνών. Κατηγορούμενοι είναι 58 άτομα από την Κρήτη, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τους δικηγόρους τους και μέσω αυτών αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι 58 κατηγορούμενοι φέρονται να δήλωναν ψευδώς ιδιοκτήτες βοσκότοπων στην Καστοριά και να εισέπραταν πολλές χιλιάδες ευρώ από το εθνικό απόθεμα. Με απόφαση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Ιωάννη Λαμπρόπουλου, ξεκινάει να εφαρμόζεται από τη Δευτέρα 18 Μαΐου ως επίσημο πλέον μέτρο η επιτήρηση κρατουμένων με βραχιολάκι. Η επιτήρηση θα αποφασίζεται με αυστηρά κριτήρια από τα δικαστήρια και θα αφορά σε περιπτώσεις υποδίκων ή καταδικασμένων που δεν θεωρούνται επικίνδυνοι, ενώ η εφαρμογή σε κρατούμενους με άδεια θα αποφασίζεται από τα Συμβούλια των Φυλακών. Η Ελλάδα θα προχωρήσει τον επόμενο μήνα σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πυρακάκη στο Reuters. Το Τριμελές Πλημμυροδικείο Θεσσαλονίκης, όπου εκδικάστηκε η υπόθεση ενός ενίκου που πυροβόλησε επίδοξο διαρρήκτη το 2022, δεν του επέβαλε καμία ποινή, καθώς έκρινε ότι πρόκειτο για κίνηση που έκανε ο ένικος πάνω στην ταραχή του και για το λόγο αυτό υπερεύει τα όρια της άμυνας. Σημειώνεται ότι πρωτόδικα ο ένικος είχε καταδικαστεί για τον πυροβολισμό εναντίον του διαρρήκτη, ωστόσο το δευτεροβάθμιο δικαστήριο τον έκρινε ατιμόρυτο. Σε ό,τι αφορά την πρόγνωση του καιρού, μια σήμερα Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες. Πιθανότητα τοπικών βροχών υπάρχει τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
14: Ε, τι ε.
13: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε.
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
15: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
16: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
14: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
17: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85-27-27.
18: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
19: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
20: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
21: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
22: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
23: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
24: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
25: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
26: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
27: Ο ΠΑΟΚ θέλει να ντουμπλάρει τις νίκες επί του Ολυμπιακού για να γίνει το απόλυτο αφεντικό στην κούρσα για τη δεύτερη θέση. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Stoiximan Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
28: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
29: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Ωραία, συνεχίζουμε και πίνουμε τον καφεδάρα μας εδώ πέρα με τη Σμαράγδα. Εγώ βεβαίως με τους αγαπητούς φίλους ακροατές και ακροάτριες στέλνουν τα μηνύματά τους. Απλά να σας θυμίσω, πριν δώσω το λόγο στην Σμαράγδα, ότι μαζί μας είναι η Φιμπράν και έρχεται πλέον με πρόσθετους λόγους για να επιλέξουμε τα προϊόντα της. Κορυφαία εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών και έρχεται πλέον με τις πλάκες Πετροβάβακα Φιμπράν Geo BP Etix στο σύστημα της Φιμπράν Seratherm για να κερδίσουμε και σε θερμομόνωση και σε πυροπροστασία, ακόμη και σε ηχομόνωση. Όλα τα προϊόντα της Φιμπράν και οι ιδιότητές τους, όπως της εξειρασμένης πολυστερίνης, περίφημη XPS, στην ιστοσελίδα της www.fibran.gr.
1: Καλά τα λες. Καλημέρα σε όλους να πω. Είμαστε στο Φατσοβιβλίο. Βρίσκεται την ανάρτησή μας. Μας γράφετε. Καλημέρα στον Τάσο. Καλημέρα στον Χρήστο. Με τον Αντώνη γελάω.
0: Λέει, Αντώνη, σε
1: λέει για τη σφαγή της Μπάγκεν. Λέει μούγκα είστε. Καταρχάς, όπου Μπάγκεν και σφαγή, εμένα μου φαίνεται αστείο από μόνο του.
0: Εντάξει, φέτος.
1: Από μόνο του.
0: Ειδικά, αλλά ποια σφαγή τώρα.
1: Ξέρεις τι, έγινε μια φάση εκεί ναι. με το Βιτίνια. Το είδες εκεί στο 32-33.
0: Το, είδα,
1: το
0: ναι.
1: χέρι.
0: Εντάξει, ναι.
1: και... στο, που βρίσκει τον Έμερι, ρε παιδί.
0: Εδώ φωνάζεται για του Πανσεραϊκού τώρα αυτό. Σας...
1: Και μιλάει Μπάγκεν για καθαρό πέναλτι. Βέβαια, πήγε ο διαιτητής.
0: Το είδε.
1: Το είδε και στηρίχθηκαν στον κανονισμό. Αλλά ήθελα τη γνώμη
0: για
1: σου.
0: Πες.
1: Του ΙΦΑΠ, ξέρω εγώ, που λέει ρε παιδί μου ότι όταν είναι από συμπαίκτη, όταν προέρχεται από συμπαίκτη.
0: Ναι, καραμπόλα.
1: Μπράβο, το κέρι θεωρείται ακούσιο.
0: Κανονικά θα πρέπει να θεωρείται και από αντίπαλο. Δηλαδή, σουτάρω εγώ.
1: Και σε βρίσκω στο
0: εσύ
1: χέρι.
0: Εσύ είσαι πέντε μοίρες δεξιά-αριστερά και πάει η μπάλα στον συμπαίκτη μου ή στον συμπαίκτη του και χτυπάει μετά στο χέρι του. Δεν θα έπρεπε να είναι πέναλτι.
1: Αυτό θέλω να
0: σουτάρω όμως και να είναι το χέρι.
1: Άνα μπράβο.
0: Ακόμη και κοντά στο σώμα.
1: Άνα μπράβο.
0: Ακόμη και κοντά. Δηλαδή, εγώ θέλω ο παίχτης όταν αμήνεται, Σμαράγδα, τον θέλω με σταυρωμένα τα χέρια
1: έτσι,
0: πίσω.
1: Έτσι.
0: Δεν μπορείς. Θα παίξεις τον Απόλλωνα Αλμοπού Αριδέας.
1: Ναι, γιατί καθόμουν.
0: Μπορείς, θα παίξεις την Μάντσεστερ.
1: Καθόμουν τώρα, το έβλεπα στο διάλειμμα.
0: Ναι.
1: Για να απαντήσω στον Αντώνη.
0: Ναι.
1: Αλλάζει όμως η ροή της μπάλας, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, επηρεάζει.
0: Πηρεάζει.
1: Και είναι χέρι.
0: Τότε να τα καταργήσουμε όλα. Αν θέλετε.
1: Αυτό θέλω
0: άρα
1: να
0: κάθε,
1: πω
0: χέρι,
1: ότι,
0: κάθε οπότε, χέρι μες στην περιοχή να το πάμε πέναλτι.
1: Οπότε εκεί πάλι μπαίνει. Yeah. Αλλά ότι αλλάζει yeah. έτσι όλο το story και δεν είναι από πόδι, είναι από χέρι. Yeah, αλλάζει.
0: Ωραία, και εγώ κοιτάζω μετά, βάζω τα συστήματα τα ηλεκτρονικά και βλέπω ότι η μπάλα πήγαινε out.
1: Δεν σε εμείς τη στερηθήκαμε με το Χατσίδι το χέρι.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά σου λέω εγώ τώρα σου παραθέτω το επιχειρήματα. Εγώ yeah, βάζω yeah. τα συστήματα όπως είναι τα Goal Line Technology και βλέπουμε ότι η μπάλα πήγαινε out. Σωστά.
1: Σωστά. Μετά
0: και χτύπησε στο. Όχι, χτύπησε ενώ πήγαινε out, χτύπησε στο σώμα κάποιου και κέρδισε εσύ πέναλτι.
1: Mm-hmm.
0: Είναι δίκαιο αυτό.
1: Έλατε. Όλοι τις ίδιες απορίες έχουμε και είναι όπως με τα δικά μας τα γυαλιά πώς το βλέπουμε.
0: Κάθε χέρι πέναλτι.
1: Κάθε χέρι πέναλτι. Γιατί
0: καλύτερο.
1: Όχι.
0: Γιατί αυτό είναι και υπέρ μας και κατά μας. Είναι και τα δύο. Οπότε πάμε να βοηθήσουμε την πεμπτουσία στο ποδόσφαιρο που είναι η επίτευξη τερμάτων. Γκολ. Να μπαίνουν πολλά γκολ. Κάθε χέρι πέναλτι. Ούτε στήριξη, ούτε ξέρω εγώ κατά λάθος, ούτε χτύπησε τη γάμπα μου πρώτα και μετά εδώ. Αλλιώς να μην πάμε στο χέρι. Να πάμε στις ανατροπές μόνο.
1: Είδες τι είπες για το χθεσινό.
0: Να πάμε στις ανατροπές, άκουσα. Τι είπα.
1: Να άκουσα. Ανατροπές, ναι.
0: Ή στα πολύ, ας πούμε, τύπου Βιερίνια στη Λαμία.
1: Άσε μας εσύ. Άσε μας. Δεν θα το σχολιάσω γιατί θα αρχίσουμε πάλι και το έκανε και το άλλο άλλο τη άλλη και το Άι και τα λοιπά.
0: Ταξί, πάτη μπάλα στο χέρι. Άσε.
1: Ναι. Τι ήθελα να σου πω τώρα, για να μην ξεφύγουμε λιγάκι από αυτό, γιατί βρήκα ένα πολύ ωραίο στατιστικό. Μιλάμε για. Πάμε τώρα πλέον στον τελικό. Οκ, Arsenal Paris Saint-Germain, εντάξει, ναι. και είναι Λονδρέζοι και Παριζιάνοι.
0: Ναι.
1: Δύο ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
0: Από το Wellington, μάλλον αυτή. Ναπολεόν τους.
1: Λοιπόν, έχουμε λέει να το δούμε αυτό από ποιον τελικό λες.
0: Οπα, περίμενε.
1: Να παίζουν ομάδες από δύο ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
0: Α, όχι Άγγλοι-Γάλλοι.
1: Όχι Άγγλοι-Γάλλοι, όχι. Παίξαν και πέρυσι, αλλά ήταν η τελική φάση, τέλος πάντων. Οι ίδιοι. Όχι. Να πάνε
0: κατάλαβα,
1: στο τελικό.
0: Ναι, ναι οι πρωτεύουσες.
1: Ομάδες από πρωτεύουσες.
0: Η Ρεάλ σίγουρα θα ήταν η μία, γιατί η Μπάρτσα δεν είναι η πρωτεύουσα.
1: Είναι. Η Ρεάλ είναι λίγο.
0: Τι.
1: Θα σου πω γιατί έπαιξε με την Ατλέτικο. Οπότε είναι
0: ναι,
1: από
0: λέω.
1: Την ίδια πόλη.
0: Όχι, θέλω να πω ότι η Ρεάλ θα την έβαζα μέσα. Καταρχάς την Ατλέτικο δεν την έβαζα, ούτε την Μπαρσελόνα, γιατί δεν είναι στην πρωτεύουσα.
1: Όχι, ρε, Ατλέτικο Μαδρίτης, όχι Ατλέτικο Μπιμπάο.
0: Ναι, βρε παιδί μου,
1: Ρεάλ Μαδρίτης, Ατλέτικο Μαδρίτης είναι από τη Μαδρίτη. Οκ,
0: okay, εγώ
1: πρωτεύουσα.
0: Άλλο είπα ότι θα ψάξω το ζευγάρι της Ρεάλ.
1: Mm-hmm.
0: Κατάλαβε με ποια άλλη ομάδα πούμε, θα μπορούσε να παίξει από ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Η Ρεάλ όμως, γιατί αυτή έχει φτάσει πολλές φορές σε τελικούς και είναι και από τη Μαδρίτη.
1: Ναι, θα σε εκπλήξω.
0: Δεν είναι.
1: Όχι. Δεν είναι. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Σου λέω το πιο κοντινό είναι αυτό που.
0: Πες μου λίγο στην Αθήνα, έγινε τελικό, όχι.
1: Που ψυχανεμίστηκες, έλα.
0: Η Ρώμα είναι μία.
1: Όχι.
0: Τι λες τώρα.
1: Όχι.
0: Δεν είναι η Ρώμα.
1: No. Έχουμε να το ζήσουμε.
0: Ο ΠΑΟΚ. Σε έκανα και γέλασε.
1: Ο Ερμής Κωνσταντινούπολης.
0: Ποιες να είναι, παιδιά.
1: Κι όμως είναι περίεργο, αλλά αυτές οι δύο είναι.
0: Μην το πεις ακόμα.
1: Δεν θα το πω.
0: Δεν θα το γουγκλάρω.
1: Όχι, μην το γουγκλάρεις. Μην το γκλάρεις. Δεν ξέρω και αν θα το βγάλει. Δηλαδή.
0: Αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, να βοηθήσει λίγο. Είναι δυνατές αυτές οι ομάδες, παραμένουνε ή έχουν χαθεί το χάρτη.
1: Στις χώρες τους.
0: Στις χώρες είναι δυνατές.
1: Αλλά δεν είναι και αμάν.
0: Βοήθησες. Βοήθησες πολύ, νομίζω.
1: Δεν είναι από τα παγκόσμια μεγαθύρια. Ούτε τα πανευρωπαϊκά κάνουν μεγαθύρια.
0: Ναι. Κοίτα να δεις.
1: Φεγγάρια.
0: Γράψτε ρε τίποτα. Είπα, δεν γκουγκλάρω. Το έχω το χέρι στη μέση για να μην βλέπει, αλλά γράψτε. Βλέπω εγώ. Τι να πω, τι.
1: Εντάξει, έχει και την ιδιαιτερότητά του σε άλλο κομμάτι. Λονδρέζ Μπαριζιάννη τώρα, ναι, τι να λέμε. Αυτό, ναι, που είπες εσύ, Ναπολεόντι, ναι, κτλ.
0: Αυτοί έχουν ένα υπόκοφο. Δεν είναι διακριτό το μίσος. Πώς είναι, ξέρω εγώ, εμείς μιλάμε τους απέναντι κτλ. Είναι πιο υπόκοφο. Ναι. Αλλά δεν χωνεύονται, να ξέρεις.
1: Τι εκατονταετής τώρα έχουν.
0: Δεν χωνεύονται καθόλου.
1: Τεράστιες τώρα. Κουρσάρι εκεί, χαμός γινότανε.
0: Κουρσάρι μόνο, νύφες. Ξέχασε τις νύφες. Που πατρευόταν τις πριγκίπισες και κατανάλωσαν. Λοιπόν.
1: Έχουν και αυτοί τα δικά τους τα σκοτεινά.
0: Για πες λίγο το χορτηγό να πάω σε αυτό που σας έλεγα για το παψί.
1: Α, τέλεια, ναι. Το Final Four πλησιάζει και τώρα έχεις την ευκαιρία να το ζήσεις αλλιώς. Η ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague, σε προσκαλεί να δηλώσεις συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό για να ζήσεις την ενέργεια του πολυαναμενόμενου μπασκετικού θεσμού στην Ευρώπη, που έρχεται πού αλλού στην Αθήνα από 22 έως 24 Μαΐου. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά πολλά συλλεκτικά δώρα. Γιατί η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ.
0: Μπράβο, Μαρίβα. Λοιπόν, η επαψή τώρα, γιατί εδώ ίσως έχουμε μια εξήγηση και μετά θα διαβάσουμε τα μηνύματά σας. Για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά που γίνονται στους δρόμους, γενικώς στην κοινωνία, που όλες οι παρέες αναρωτιόμαστε εσείς τι γίνεται, να πούμε έξω. Η επαψή είναι η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας. Ο φορέας, έτσι, ο οποίος δίνει χθες τα κάτι αποτελέσματα από μια, τα ευρήματα, ας πούμε, από μια έρευνα. Παιδιά, ακούστε λίγο, guys, μάλλον. Οι 7 στους 10. Το 69% των Ελλήνων βιώνουν μέτρια επίπεδα στρες. Υπάρχει ένα 15% το οποίο όμως εμφανίζει πολύ υψηλή ψυχική επιβάρυνση. Γυναίκες και νεότερες ηλικίες καταγράφουν τα υψηλότερα επίπεδα. Καθοριστικό ρόλο παίζουν παράγοντες όπως ο χρόνος που δεν μας φτάνει ή μπορεί να είναι και από την άλλη μεριά και η οικονομική κατάσταση. Μας λέει η παψή, αυτά τα δύο. Δηλαδή η οικονομική μας κατάσταση και ο χρόνος μετακίνησης, ο χρόνος το 24ωρό μας. Είναι οι δύο παράγοντες που σε κάποιους εμφανίζουν στρες σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Υψηλή ψυχική επιβάρυνση στο 15%, αλλά οι υπόλοιποι 7 στους 10 είμαστε επηρεασμένοι.
1: Και ξέρεις τι γίνεται.
0: Δηλαδή μπορεί να γνώσα κάποτε κάποιον που θα μου έλεγε κάτι στον δρόμο, αλλά πλέον τα υπόλοιπα που με στρεσάρουν, όχι εμένα προσωπικά, αλλά τα υπόλοιπα όλα αυτά με οδηγούν στο να τον μουτζώσω, να το απαντήσω, να προκαλέσω μια άλλη κατάσταση από αυτό που τα έκανα παλιά που θα έλεγα εντάξει,
1: ναι,
0: και τα
1: έφευγα. Ναι, μαζεύονται όλα, είναι σωρευμένα. Ναι. Και άμα θέλεις και από τα social μας, και βάζω και την τηλεόραση και το ραδιόφωνο μέσα, όλα. Από εκεί που ενημερωνόμαστε, social με την έννοια έτσι της κοινωνικοποίησης, είναι τόσο μαύρα όλα. Δηλαδή έχουμε μια τάση να αναδεικνύουμε τις κακές ειδήσεις.
0: Ναι. Την καλύτερα την βάλουμε, ναι.
1: Μπράβο. Μαζί με τα δικά μας τώρα.
0: Ναι, αυτό. Το μείγμα είναι.
1: Είναι εκρηκτικό. Ναι. Έρχεται, ας πούμε, ένα ρεπορτάζ. Εγώ θα σου πω ένα πολύ απλό που σε βρίσκει σε μια μέρα και λέει κυκλοφοριακή συμφόρηση, λακκούβες, ξέρω εγώ κτλ. Και βγαίνεις. Ναι. Και είσαι εσύ, ναι, ο αυτός που το ζεις. Κολλημένος, ναι, μισή, 30 λεπτά, 40 ναι, λεπτά. Ναι. Και σου βγαίνει ένας από ένα στόπ, ας πούμε.
0: Εκτός αυτού.
1: Εκτός αυτού, έτσι. Και λες από πού βγήκε όλο αυτό. Ναι.
0: Και η Αθήνα, αυτό κυρίως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη επηρεάζει, αλλά να ξέρετε ότι η Αθήνα είναι και μέσα στις 10 πιο επιβαρημένες ψυχικά πόλεις στον πλανήτη.
1: Στον πλανήτη.
0: Ναι, ναι, το διαβάζω εδώ. Η Αθήνα άλλωστε από προγενέστερες έρευνες λέει προκύπτει ότι συγκαταλέγεται στις 10 πιο στρεσογόνες πόλεις παγκοσμίως.
1: Μάλιστα. Βλέπω και άλλα, λέει, συστηματικά προβλήματα στην Ελλάδα μας λέει η έρευνα.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι όσον αφορά την πρόληψη και την προαγωγή, δηλαδή πολύ χαμηλά ποσοστά επένδυσης στην έγκαιρη παρέμβαση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Α, ο μπαμπάς στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Παραδείγματος χάρη.
0: Καλά, εδώ.
1: Και η μαμά στην Κρήτη.
0: Εδώ τώρα.
1: Δηλαδή, ρε εσείς, βλέπουμε ότι υπάρχει μια συμπεριφορά και τη βλέπουμε, οκ. Okay, εντάξει, εγώ δεν θα το πάω στην πολιτεία. Που σίγουρα πάντα έχει τις ευθύνες.
0: Πώς δεν έχει. Μα από την πολιτεία τα περιμένουμε αυτά.
1: Ναι, σίγουρα πάντα έχει τις ευθύνες.
0: Να λύσει τι όμως η πολιτεία σε αυτό το κομμάτι.
1: Αλλά περίμενε λίγο. Ναι. Εγώ θα σου πάω μπράβο, θα σου πάω στο πρακτικό του θέματος. Ότι έχεις έναν άνθρωπο που αποπειράθηκε.
0: Ναι.
1: Και τον αφήνεις έξω.
0: Ναι.
1: Και ούτε, όχι, δηλαδή τον αφήνεις έξω.
0: Ναι.
1: Δεν του λες.
0: Το καταλαβαίνω αυτό.
1: Δεν τον αναγκάζεις καν να τον δίνουμε το ζόρι ψυχίατρος.
0: Ναι.
1: Να υποβληθεί σε μια αλφα θεραπεία δηλαδή.
0: Μιλάς για την Κρήτη όμως τώρα.
1: Μιλάω για την Κρήτη.
0: Εντάξει, ναι.
1: Καλά, μην μιλήσω και για την οπλοκατοχή και τα λοιπά. Εκεί το έχουν ξεφύγει άνθρωποι.
0: Καλά, και πριν τα όπλα είχαν μαχαίρια.
1: Θυμάσαι τι συζητούσαμε.
0: Μάσερα.
1: 6 μήνες πριν.
0: Τι?
1: Που έγινε το άλλο το φωνικό.
0: Ναι, ναι, στα Βορίζια.
1: Και λέγαμε και η αυστηροποίηση των ποινών μπορεί να κάνει κάτι. Εδώ πρέπει να μπουν ΕΜΑΚ, δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά. Πώς τους λένε αυτές τις ομάδες.
0: ΕΚΑΜ.
1: Όλες αυτές να τους πάρουν τα όπλα. Αυτούς, ό,τι και να τους κάνεις, όσο και να αυστηροποιείς την ποινή, όταν ο άλλος θεωρεί στην κουλτούρα του ότι είναι τιμή να πάρει εκδίκηση, ναι, θα το κάνει.
0: Ναι.
1: Δεν τον νοιάζει το κόστος αυτό. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, λέει για τους νέους κάποια ενδιαφέροντα πράγματα επίσης, Κωστή.
0: Όπως?
1: Όπως λέει, είχε προειδοποιήσει επανειλημμένα η ΕΠΑΨΗ για την επιδείνωση της ψυχικής υγείας των νέων μετά την πανδημία.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλές διατροφικές διαταραχές.
0: Ναι.
1: Παρατηρείται, λέει, πολύ ανησυχητική αύξηση ψυχογενής ανορεξίας σε όλο και μικρότερες ηλικίες.
0: Ψυχογενής ανορεξία.
1: Ψυχογενής ανορεξίας.
0: Γιατί έχουμε από τα πιο παχύσαρκα παιδιά, αλλά μέχρι το 12.
1: Ναι.
0: Το ξέρεις αυτό, στην Ευρώπη είμαστε από τις χώρες που προηγούμαστε στην παχυσαρκία μέχρι τα έως 12 ετών.
1: Ναι. Να το εξηγήσει πώς.
0: Πώς θα το εξηγήσει, δεν μπορεί να το εξηγήσει αυτό.
1: Αυτό το πέρασμα στην εφηβεία, η επαφή με τα social, ο εγκλεισμός που έφερε πολύ επαφή με τα social.
0: Ναι.
1: Το να βλέπω τα τέλεια φιλτραρισμένα κορμιά, είτε είσαι άντρας είτε είσαι γυναίκα.
0: Και αυτό να σου προκαλεί στρες.
1: Ναι, και να προσπαθώ να το κυνηγήσω.
0: Τι να σου πω, εδώ πέρα λέει ότι οι παράγοντες παίζουν ρόλο, είναι ο χρόνος μετακίνησης και η οικονομική μας κατάσταση.
1: Κοίτα,
0: αυτό δηλώνουμε.
1: Στις σύγχρονες κοινωνίες, και δεν νομίζω ότι είναι φαινόμενο μόνο της Ελλάδας.
0: Όχι, όχι αυτό.
1: Το βιωτικό επίπεδο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ποιότητα ζωής.
0: Αλλά είπες ΕΚΑΜ τώρα και μου θύμισες ΕΚΑΜ για την Κρήτη, δεν είπες εσύ. Στην Κρήτη, ΕΚΑΜ.
1: Mm.
0: Το ξέρεις ότι έχω γράψει τραγούδι αυτή για τα ΕΚΑΜ στην Κρήτη.
1: Έλα, αρισκό.
0: Λίγο να θυμηθούμε τι λέει.

0: Έτσι μπάλα δε, έτσι πιάνει.
1: Τι λες τώρα?
0: Βάλε!
1: Όπα! Πίεση σου λέω.
2: Πες μου τώρα με αυτό, έτσι.
1: Τα ΕΚΑΜ λέγεται το τραγούδι. Που μετά δεν θέλω να βάλω τη λέξη.
2: Ο οποιοδήποτε που ήταν σε εκείνο το γλέντι. Δεν ήταν γιούχου, τι ωραία και τα. Έμεση απειλή ήταν αυτό.
1: Αυτό ζωντανό είναι. Απλά του είχαν τελειώσει οι σφαίρες και δεν ακούμε τα. Τα πιστολίδια. Καλημέρα Κώστα, άμα θες την πεμπτουσία ποδοσφαίρου να καταργηθεί το offside. Η Ρεάλ πήρε τελευταία 2 στη σειρά. Α, η Ρεάλ πήρε τελευταία 2 στη σειρά. Μπράβο Αποστόλη.
2: Τι 2 στη σειρά?
1: 2 Champions League.
2: Όχι, δεν ήταν αυτή η ερώτησή μας.
1: Ναι, ναι, άλλη ήταν, αλλά ήταν νωρίτερα αυτό το ρώτησε.
2: Α, okay. Α, ναι, ναι. Είχες πει ποια ομάδα είχε πάρει 2 στη σειρά, σωστά. Ναι.
1: Καλημέρα από τα Σουηδικά Εμμυράτα, ο Σπύρος, old school. Κώστα, ρε, πήγα να πάρω, λέει, από το τάδε στο σούπερ μάρκετ ένα κασέρι. Και σκέφτηκα μήπως να παίρνω μετά από πολύ καιρό και κανένα αλαντικό. Γιατί γενικά δεν τα τρώω και πάω και βλέπω αυτό. Και μου στέλνει τα αλαντικά πούλο.
2: Τι είναι αυτό?
1: Προφανώς το κοτόπουλο. Πούλο.
2: Ναι.
1: Αναστείνω κανένα δύο, λέω στο γκάρι.
2: Α, λέω και εγώ ρε παιδιά, γιατί πού το πάει. Εντάξει.
1: Βάλτε όλο μαζί, είχε ένα κομμάτι, όλα ήταν μια χαρά μέχρι που αποφάσισαν, λέει ο Χάρη, από την Αυστραλία, Ισραήλ και Αμερική να τους επιτεθούν. Πολύ καλά κάνουν και ας μου κοστίζει. Ξέρω ποιους να κατηγορήσω για αυτό που περνάμε.
2: Καλημέρα στο Χρήστο, καλημέρα Σμαράγδα και Κώστα. Μόνο ο ΠΑΟΚ σκούπισε χθες. Ο Παναθηναϊκός τώρα με πολύ μεγάλο άγχος θα προσπαθήσει αύριο
1: το
2: να κάνει το 3-1 στη σειρά. Όσο μπόρεσα, ναι.
1: Είδες ότι στην απέναντι κερκίδα, στην καλή κερκίδα, είχε 42 άτομα. Τα μέτρησες?
2: Γι' αυτό ήταν τα δωρεάν εισιτήρια.
1: Αυτή η ομάδα τι κάνει τώρα στη μαζί μας, ας πούμε.
2: Άξιο Κώστα, τι να κάνουμε, έτσι είναι.
1: Έτσι είναι. Να μην το φτιάξουμε δηλαδή αυτό.
2: Άντε, πες τι να κάνουμε.
1: Να πάμε να προωθήσουμε ομάδες οι οποίες έχουν κόσμο πρώτον.
2: Ναι, ωραία, αλλά
1: και στο ποδόσφαιρο, και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ.
2: Εγώ δεν διαφωνώ καθόλου και το ξέρεις ότι.
1: Κάνε μια κλειστή λίγκα με ομάδες οι οποίες έχουν πάνω από 4.000. Δηλαδή Άρης, Ηρακλής, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, 6.
2: Πανιόνιος.
1: Καρδίτσα, μαζεύει κόσμο. Το γεμίζει το κήπεδο.
2: Το γεμίζει. Κολοσσός Ρόδου. Γεμίζει.
1: Ναι, το γεμίζει. Ναι. Κάνε μια σφιχτή λίγκα. Τι μου βάζει τώρα ο άλλος, άνοιξε τις θύρες και είχε 42 άτομα χθες.
2: Ναι.
1: Θα μου πεις δεν πίστευε ότι θα. Εγώ δηλαδή δεν πήγα να δω ομάδες, παιχνίδια της ομάδας μου που ήξερα ότι θα τα χάσει.
2: Είναι συγκυριακά και να σου πω και κάτι. Σου λέει ναι, μπορεί να μην, αλλά εγώ έχω λεφτά.
1: Α, έχεις λεφτά.
2: Δηλαδή οι παράγοντες σε περιοχές που έχουν κόσμο πούντες.
1: Έλατε.
2: Είναι και αυτό.
1: Ναι.
2: Λέω. Αλλά εντάξει, και εμένα δεν μου αρέσει να βλέπω τέτοια γήπεδα.
1: Τώρα είναι δυνατό, τι κατάσταση είναι τώρα.
2: Και χάνεται ρε παιδί μου και αυτό το ενθουσιασμό του αθλήματος κτλ.
1: Για κανέναν δεν είναι καλό. Για τον παίχτη θέλει, για τον.
2: Ναι, δεν είναι.
1: Για κανέναν. Ακόμη και για τον τηλεθεατή που απλά το βλέπει.
2: Δεν σε ξεσηκώνει. Πέσετε για τα σινεμά, να σα θυμίσω. Ναι, ναι. Έχουμε τα πλατεία μαζί μα, τι καλύτερε κινηματογραφικέ αίθουσε τη πόλη που σα καλούν να πάρετε το παρεάκι τη επιλογή σα. Και να πάτε την ώρα, τη μέρα της επιλογής σας από Δευτέρα ως Παρασκευή εκτός τα Σαββατοκύριακα και 3D ταινίες.
1: Ναι.
2: Να απολαύσετε μια υπέροχη εμπειρία. Γράψτε το ονοματεπώνυμο και συνέ. Καλημέρα σας από το Ελσίνκι. Χτυπάει ο Γιώργος και από εδώ. Άκουσα τώρα το τραγούδι της Φιλανδίας για την Eurovision.
1: Ναι.
2: Το οποίο λέγεται. Μου το γράφει στα φιλανδικά, ρε ο Πανάθεμα.
1: Καλά κάνει. Έχει αυτές τις τελίτσες επάνω του γιου.
2: Ναι.
1: Αυτά μου αρέσουν.
2: Λιεκινχετίν.
1: Πώς πας?
2: Λιεκινχετίν. Σαν τον Ανδρουλάκη.
1: Σαν τον Ανδρουλάκη μιλάς. Έχει πριν το έψιλον έχει γιώτα. Αΐ, γι' αυτό το λες.
2: Ναι. Μάντεψε τι σημαίνει στα ελληνικά που μου βάλεις εσύ τους εκαμίτες τους κριτικούς. Να και οι Φιλανδοί.
1: Τι?
2: Φλογοβόλο.
1: Φλογοβόλο.
2: Μιλάει, λέει, για ερωτικές σχέσεις και οικειότητα. Και λέει ότι οι πληγές του παρελθόντες κάνουν την οικειότητα να είναι ταυτόχρονα δελεαστική,
1: ναι,
2: αλλά και τρομακτική.
1: Αλήθεια, ωραία, εντάξει.
2: Και αλλά μας στέλνει εμάς.
1: Είναι ωραίο το τραγούδι, δηλαδή και η μουσική του και οι φωνές.
2: Να στείλουμε εμείς τον άλλον, που λέει το οπλοπολιβολό.
1: Το τους, αυτό ήταν να σου πω τώρα. Μου θύμισες, ναι, τους μου θύμισες, ο οποίος έγινε ψαράς τώρα.
2: Τι ψαράς?
1: Ψαράς, παιδί μου, σταμάτησε, δεν τραγουδάει το παιδί άλλο.
2: Ψαράς με καΐκι, είπε αυτά τα
1: με βάρκα, όχι, με βάρκα και τα λοιπά. Και, δηλαδή ανεβάζει βιντεάκια για ψάρεμα, μόνο ψαρεύει. Καλός ψαράς είναι. Βγάζει κάτι συναγρίδες, βγάζει κάτι.
2: Από διάσημο καλό ψαρά ξέρω τον Τζιμιτσέλη. Έχει πολύ τρέλα με αυτό.
1: Αλήθεια.
2: Είχε κάνει και εκπομπή. Φύσεν κάτι.
1: Μπράβο. Μ' αρέσουν αυτοί όλοι ψαρεύουν. Γι' αυτό και συμπαθώ τον Παυλάρα, τον Πολάκη. Να το ξέρετε. Γιατί είναι ψαροτουφεκάς κιόλας, όχι μόνο απλά ψαράς.
2: Ο πεθερός μου.
1: Ναι.
2: Εξαιρετικό.
1: Και εμείς ακόμα αυτή την αρρώστια. Τώρα, είχα πολλά.
2: Εσύ το ξέρω.
1: Είχα πολλά να σας πω για την περίπτωση. Γιατί με βάλατε χθες να το ψάξω, αλλά θα πάμε και στο διάλειμμα, είναι 30 τα λεπτά. Για την περίπτωση της. Πώς την λένε, δημοσιογράφου, μάλλον με την κυρία Ζωή Πολύζου. Την κυρία Πολύζου, Βασιλική νομίζω.
2: Ναι.
1: Ναι. Βρήκα πάρα πολλά χθες.
2: τι βρήκε.
1: Και έπαθα σοκ.
2: Όλο ψάχνει και εσύ. Όλο ψάχνει βρίσκει.
1: Με βάζουν οι ακροατές. Για ποιο λόγο, α πούμε, μάλωσανε η κυρία. Είναι οι δημοσιογράφοι που μάλωσαν προθέσει στην εκδήλωση.
2: Ναι,
1: που ζήτησε η κυρία
2: Κουζίνη. Που εσύ με ενημέρωσε ότι ήταν στο ίδιο με τη Ρίζη ένα διάστημα.
1: Όχι απλώ στο ίδιο με τη Ρίζη. Ευρωβουλευτή ήταν.
2: Τι.
1: Ευρωβουλευτή τη Πλεύση Ελευθερία.
2: Μάλιστα.
1: Η κυρία Βασιλική Πολύζου. Mm-hmm. Η οποία όμως, αφού μάλωσε, δηλαδή αφού είπε τα καλύτερα για τη ζωή, λέει, ας πούμε, εγώ βρήκα χθες μια συνέντευξή της, της κυρίας Πολύζου. Και λέει, η επιλογή σας, λέει, στο πρόσωπο της κυρίας Κωνσταντοπούλου, πού στηρίχθηκε.
2: Τώρα θα σου απαντούσα αλλιώς, αλλά.
1: Και λέει, είναι η πιο εύκολη ερώτηση που έχω δεχτεί ποτέ. Διότι την απάντηση την ξέρουμε όλοι. Είχα δεχθεί κρούσεις και από άλλα κόμματα, τις απέρριψα όμως επειδή πάντα κάτι με αποθάρρυνε. Δείτε τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασελάκη, τότε ήταν ο Κασελάκης,
2: ναι, ναι, ναι.
1: Έως τον Δημήτρη Νατσιό και τον Αλέξανδρο Χαρίτση. Όταν μάθαμε για αυτούς, όλοι μας αναρωτηθήκαμε ποιος κρύβεται από πίσω τους. Για τη ζωή Κωνσταντοπούλου όμως δεν κάνουμε δεύτερη σκέψη. Ξέρουμε όλοι ποια είναι η ζωή Κωνσταντοπούλου. Με τις ίδιες αρχές και αξίες από τα μαθητικά της χρόνια, λέει η κυρία Πολύζου.
2: Τότε.
1: Ναι, τότε.
2: Μετά τι έγινε, τις χάσαμε τις αξίες στο δρόμο.
1: Τις χάσαμε στο δρόμο. Και τώρα καταγγέλει την, έχει καταγγείλει από πέρυσι το καλοκαίρι την Πλεύση Ελευθερίας για την καταβολή δεδουλευμένων, κυρίες και κύριοι. Εγώ δεν ήξερα ότι και εδώ η περίπτωση αυτή έχει να κάνει με δεδουλευμένα. Το βρήκα όμως, άκουσα την δικηγόρο της κυρίας Πολύζου, την κυρία Βάσο Πανταζή, η οποία έβγαλε μια ανακοίνωση, η οποία λέει ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν πλήρωσε και την κυρία Πολύζου. Όχι μόνο την κυρία Καρακίτσιο.
2: Κάτσε ρε παιδί μου, περίμενε λίγο. Ευρωβουλευτής δεν ήταν η Κωνσταντοπούλου που να την πληρώσει.
1: Όχι, δεν κατάλαβες. Δούλευε κιόλας μετά στο κόμμα ως εκπρόσωπος τύπου, ως ας πούμε δημοσιογράφος.
2: Μήπως το πήραμε ότι οι παιδιά είμαστε μικρό κομματάκι, εμάς δεν μας δίνουν και τόσα πολλά.
1: Κοίταξε, για να ζητήσω εγώ δεδουλευμένα, να πάμε λίγο.
2: Έλα, πρέπει να έχω αίσθημα.
1: Πρέπει να έχω πρόσληψη.
2: Πρόσληψη.
1: Άρα δεν γίνεται δεκτή. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να πάω από ότι ξέρετε, δούλευα χθες στον τάδε και να κάνω συνεπιθεώρηση εργασία κίνηση. Πρέπει να πάω την πρόσληψή μου.
2: Ναι.
1: Η κυρία Βάσο Πανταζή πήγε την πρόσληψη της κυρίας Πολύζου.
2: Ναι.
1: Άρα αυτό που μένει αναπάντητο είναι και πρέπει να απαντήσει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Είναι δύο οι εργαζόμενες οι οποίες δεν πληρώνονται από την Πλεύση Ελευθερίας.
2: Μου φαίνεται πάρα πολύ κουλωμένο.
1: Εμένα καθόλου.
2: Δεν το καταλαβαίνω. Για ποιο λόγο να μην τις πληρώνει.
1: Και μου λέει στην ανακοίνωση εδώ μια, ας πούμε, σε μια περίοδο που είναι πιο πολύ επίκαιρη από ποτέ η συζήτηση για τα εργασιακά, ειδικά στο δημοσιογραφικό κλάδο, μας έχει απλήρωτος η κυρία Κωνσταντοπούλου, λέει. Κάναμε τις καταγγελίες στην ΕΣΥΑ, στην Ένωση, ξέρω εγώ αυτό, στην Επιθεώρηση Εργασίας κτλ. Λέει η κυρία Πολύζου. Η κυρία Βάσο Πανταζή.
2: Εμένα μου γεννούνται απορίες, εύλογες όμως, έτσι. Είμαι εγώ η ζωή Κωνσταντοπούλου, που θέλω και είμαι τέτοιος εκρηκτικός άνθρωπος και το ξέρω ότι μαζεύω τα πυρά σύσσωμη του κοινοβουλίου, έτσι. Έχω ανοιχτά όλα τα μέτωπα. Βγαίνω υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εργατικών δικαιωμάτων των τόν.
1: Ναι.
2: Και ρισκάρω,
1: ναι,
2: όλο αυτό που έχει και οικονομικές απολαβές, δεν έχει μόνο,
1: ναι,
2: πολύ.
1: Ναι, ναι, έτσι, το ρισκάρεις φαίνεται, ναι.
2: Δεν σου κάνει εσένα περίεργο?
1: Όχι.
2: Εμένα πολύ.
1: Εμένα καθόλου. Έχω συνηθίσει με ανάλογους ανθρώπους από αυτό το χώρο, από το χώρο της αριστεράς, να είναι ακριβώς αυτό ακριβώς που περιγράφεις. Αυτό ακριβώς όμως, έτσι. Οπότε δεν μου κάνει καμιά εντύπωση.
2: Καταλαβαίνω.
1: Πάμε στο παράθυρο στα σπορ.
2: Είχε μπιφ με Μηταράκη πάλι χθες, εν τω μεταξύ. Χαμός έγινε πάλι στη Βουλή.
1: Πάλι.
2: Wow,
1: πλέον δεν είναι είδηση μόνο τώρα.
2: Ναι, ιδέες. Πώς γίνεται στο μετά.
1: Πώς την είπαμε την. Επαψή.
2: Επαψή.
1: Είδες επαψή τη δίκιο που έχει.

0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ. Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μία προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
1: Καλή σας ημέρα. Σπουδαία πρόκριση στα ημιτελικά της Basket League πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επικράτησε του Περιστερίου εκτός έδρας με 77-72, διπλασιάζοντας τις νίκες του στη σειρά των προημιτελικών. Απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης αναδύθηκε ο Patrick Beverley, ο οποίος άγγιξε το triple-double, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 19 πόντους, 9 rebound και 9 assist. Έγιναν γνωστοί από την ΚΕΔ οι ορισμοί της τέταρτης αγωνιστικής των play-off, εκεί όπου ξεχωρίζουν τα δύο ντέρμπι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Την αναμέτρηση στο Φάληρο θα διευθύνει ο Ισπανός ελίτ Χωσέ Μπρία Σάντζεθ και αντίστοιχα αυτή στη Νέα Φιλαδέλφια ο Γερμανός πρώτης κατηγορίας Χαρμ Όσμερς. Σε τροχιά προετοιμασίας για το Κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό βρίσκεται το ΠΑΟΚ με στόχο την νίκη που θα το διατηρήσει σε θέση πρόκρισης για το Champions League. Το ιατρικό επιτελείο εστιάζει στους Δημήτρη Χατσίδη και Γιώργο Γιακουμάκη, οι οποίοι συνεχίζουν με ατομικό. Σε συμφωνία με τον Νίκο Παπαδόπουλο για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας την επόμενη διετία, προχώρησε η διοίκηση της ΠΑΕΑΡΙΣ δίνοντας απάντηση στα σενάρια περί πώλησης της εταιρείας. Παρά την οριστικοποίηση της συνεργασίας, καμία πλευρά δεν αναμένεται να προχωρήσει σε επίσημες ανακοινώσεις πριν από την ολοκλήρωση των play-in, καθώς Άρης και Λεβαδιακός πρόκειται να τεθούν αντιμέτωποι την τελευταία αγωνιστική. Σε εκκρεμότητα παραμένουν οι απαραίτητες εργασίες στο Καφτατζόγλιο στάδιο για την κάλυψη των αναγκών του Ηρακλή στη νέα κατηγορία, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής του Σταδίου, Στέργιο Βαλοδήμο. Όπως επισημάνθηκε, η άνοδος της ομάδας απαιτεί τη σύναψη νέας συμφωνίας χρήσης. Η άμυνα έδωσε την πρόκριση στην Παρίσι Σεν-Ζερμέν, η οποία με το 1-1 στο Μόναχο απέναντι στην Μπάγερν εξασφάλισε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Champions League για δεύτερη διαδοχική χρονιά. Ο Παναθηναϊκός στην EuroLeague ήταν οθρός και με πολλές λάθος αποφάσεις η Βαλένθια έπαιξε για τη ζωή της και μείωσε 2-1 τη σειρά με σκορ 91-87. Όλη η σεζόν για τους πράσινους την Παρασκευή στο Game 4. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
0: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Το δελτίο κίνησης είναι μια προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
1: Στο κόκκινο, η περιφερειακή οδός με χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα λόγω των έργων του flyover, ειδικά στο ύψος της Πηλαίας. Πυκνή ροή στην Εγνατία και την Τζιμισκή, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται στη Μοναστηρίου και τη Λεωφόρο Νίκης. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, οι δυτικές είσοδοι της πόλης. Οπλιστείτε με υπομονή και καλές διαδρομές.
3: Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
4: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
5: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, Αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
6: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
7: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
6: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
7: Ποιος εγώ?
6: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
7: Και ejectionservice.gr.
6: Lease Access.
8: Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, ταβάκι 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
9: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
10: Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid, ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
9: Health Aid από τη Pharma Center, με κέντρο την υγεία.
10: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
12: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
13: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
12: Πάτα και καμπανάκι.
13: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
12: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
14: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
15: Το Yara Vera Amidas είναι ένα υψηλής ποιότητας λίπασμα αζότου και θείου με σταθερή σύνθεση σε κάθε κόκο. Χάρη στην πυκνή του σύνθεση, απλώνεται σε μεγάλες αποστάσεις, μειώνοντας τον χρόνο και το κόστος εφαρμογής. Η τεχνολογία του εξασφαλίζει σταθερή και διαρκή παροχή αζότου στις καλλιέργειες λόγω μικρότερης εξάτμισης. Φροντίζουμε τα φυτά μας με Yara Vera Amidas και είμαστε σίγουροι πως έχουμε δίπλα μας τον καλύτερο σύμμαχο στις καλλιέργειές μας. Yara, παγκόσμιος ηγέτης στην θρέψη των καλλιεργιών. Με σήμα το καραβάκι.
16: Radio City, μάλιστα κύριε Ζαμπέτα. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Πέτρου Ζούλια, Βίκη Σταυροπούλου, Κώστας Κόκλας, Δανάη Μπάρκα, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας, η Χριστίνα Τσάφου και ο Θοδωρής Αθερίδης. Μια μεγάλη λαϊκή γιορτή με κέφι, χιούμορ και συγκίνηση στο Radio City, μάλιστα κύριε Ζαμπέτα. Από 28 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
17: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
18: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο?
17: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
18: Φυσικά, BioClima.
19: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
20: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
21: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
22: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
21: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
23: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
24: Τι έγινε, ποτέ ανοίγει το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
25: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
24: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310 36 54 36.
26: Nexus Facility, παρακαλώ.
24: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
27: Μετρόπολης τελένο.
28: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: πιάσουμε τώρα τα τελευταία 10 λεπτά. Τι να προλάβουμε τώρα εδώ πέρα. Εγώ θα ήθελα να ακούσω και ακροατές σήμερα. Να πάω προλάβουμε. Τώρα είναι και 47.
1: Όλα θα θέλαμε να τα κάνουμε πάντα. Παραμένει το quiz.
0: Σου απαντάνε.
1: Απάντησαν.
0: Σου απαντάει ο Χριστάρας.
1: Εσύ συμφωνείς.
0: Δεν το ήξερα.
1: Για πες.
0: Τι δεν γούγκλα. Μπενφίκα Ρεάλ.
1: Καμία σχέση.
0: Ναι, αλλά έγινε. Έγινε τελικό τέτοιο.
1: Δεν θυμάμαι. Μπενφίκα Ρεάλ εγώ.
0: Ρεάλ Παρτιζάν.
1: Ρεάλ Παρτιζάν, είχαμε τέτοιο τελικό.
0: Δεν ξέρω, λέει ο Χρήστος. Δεν τα έψαξα.
1: Ο Χρήστος, ό,τι να αναγράφει από το κεφάλι σου.
0: Νομίζω και συνεχίζει μετά. Κώστα, υποψήφια ήταν η πολίτη, δεν βγήκε ευρωβουλευτής. Το ξέρουμε ότι βγήκε. Είπα υποψήφια.
1: Άρα δούλευε κανονικά η γυναίκα, είχε σύμβαση κτλ. Και, δηλώνει απλήρωτη.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Υποψήφια ήτανε. Ευρωβουλευτής δεν βγήκε.
1: Ναι, ρε, παιδί μου, γιατί
0: αλλά το κομμάτι αυτό δεν έγινε κανένα. Όταν πας στο κόμμα για να βγεις, δηλαδή κατεβείς σε ευρωεκλογές, δεν κάνει σύμβαση εργασίας. Mm. Η σύμβαση εργασίας ήταν κάτι διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Δούλευε και στην πλεύση ελευθερία. Συνήθως, μην σας φαίνεται περίεργο, τους τακτοποιούν τα κόμματα. Τώρα το ότι μαλώσανε οι κυρίες είναι άλλο θέμα αυτό. Και το θέμα έχει πάει εκεί που έχει πάει.
1: Εγώ δεν άκουσα πάντως την πλευρά της κυρίας Πολύζου. Δηλαδή τι, δεν την είδα να κάνει δηλώσεις. Να λέει να καταφέρεται κατά της Κωνσταντοπούλου κάπου.
0: Δηλαδή,
1: και σε εμάς έγινε γνωστό το γεγονός από αυτή την κόντρα που είχαν.
0: Το αφισβητούμε δηλαδή.
2: Καλησπέρα σας, μια χαρά.
1: Δεν αφισβητώ τίποτα.
3: Κυρία Δάλα, καταρχήν χαίρομαι που σας γνωρίζω. Κατά δεύτερον.
0: Α, όχι, εδώ είναι η άλλη. Η κυρία Πανταζή, συγγνώμη γιατί μπερδεύτηκα εδώ. Η κυρία Πανταζή εκπροσωπεί και τις δύο. Και την Όλγα Δάλα, που αν θυμάστε ήταν η κυρία Αμαία, την οποία εκτόπισε από τις λίστες η κυρία Κωνσταντοπούλου. Απλά βρήκα τη δήλωση εδώ τώρα, αλλά έχει να κάνει με την κυρία Δάλα για την μήνυση που κατέθεσε. Αλλά το αμφισβητούμε εδώ. Υπάρχουν δηλώσεις της Μαράγδα, της κυρίας Πανταζή, που λέει καταθέσαμε για δεδουλευμένα.
1: Ναι.
0: Επιλέξει, δηλαδή, για να το πιάσουμε έτσι, γιατί μου αρέσει λίγο αυτό, το επιλέξει να πω. Λέει η κυρία Βάσο Πανταζή, αυτολεξή. Στην ανακοίνωση. Ανατέθηκε από την καταξιωμένη δημοσιογράφη που παρουσιάστηκε κυρία Βαλισσιλική Πολύζου στο δικηγορικό μας γραφείο η εντολή διεκδίκησης των οφειλόμενων δεδουλευμένων της για την παροχή υπηρεσιών στο Πολιτικό Κόμμα Πλεύση Ελευθερίας και στη δικαιοσύνη για όλους. Και σήμερα κατατέθηκε ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου η σχετική αγωγή.
1: Okay, εμείς δεν μπορούμε να αφισβητήσουμε τίποτα.
0: Όχι.
1: Ας τα φρούνε, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Ναι, αλλά σε ρωτηθήκε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Εργάστηκαν.
1: Μα δεν καταλαβαίνω γιατί δεν τη ρωτάει κανένα. Τη βρίσκουν συχνά πυκνά.
0: Φοβούνται.
1: Τι έπρεπε.
0: Θα μπλέξουμε τώρα.
1: Τι έπρεπε, φοβούνται. Του χαλάσει κανένα μικρόφωνο.
0: Θα μπλέξουμε, σου λέει τώρα. Πήγαμε στα δικαστήρια τώρα πρωί. Λοιπόν, άλλα μηνύματα. Και τώρα.
1: Παίζετε για τα σινεμά τώρα που είπε μηνύματα ο Κώστας. Μην ξεχνάτε.
0: Α, ναι.
1: Ο Ντεόν Πλατεία Κινηματογραφική τη αίθουσα. Καταπληκτικέ στο κέντρο τη καταπληκτική μα πόλη. Γράψτε το ονοματεπώνυμο Σινέ κάτω από την ανάρτησή μα στο Facebook του Μετρόπολη 95,5. Και διεκδικήστε τις δύο που θα δώσουμε σε περίπου 5-6-7-8 λεπτά.
0: Μάλιστα. Ο Ηλίας λέει πως αυτός που πήγε λέει τον νεκρό με τέτοια άνεση δούλευε λέει σε κανένα γραφείο κηδιών.
1: Ποιος?
0: Δεν πήγε ένα στον.
1: Α, με το πως το πορπακάς.
0: Μήπως τέτοια άνεση λέει που είχε τον έβαλε τον πορπακά.
1: Ρε παιδιά, είναι τραγικό από μόνο του.
0: Πως δούλευε λέει σε γραφείο κηδιών. Δεν ξέρω, ναι, τι είναι τραγικό.
1: Είναι τραγικό από μόνο του. Δηλαδή, τι να σκεφτόταν αυτός ο άνθρωπος.
0: Δεν ξέρω.
1: Και άντε βρίσκεις έναν άνθρωπο έξω από το καφενείο.
0: Όπα,
1: ο οποίος μπορεί να είναι από εγκληματική ενέργεια. Μπορεί να είναι από, από παθολογικούς λόγους.
0: Ναι, μπορεί να του σκότωσε.
1: Τον παίρνει από εκεί.
0: Τον βάζει τον πορπακά. Τι είναι.
1: Δηλαδή.
0: Τι να πω κι εγώ, ναι. Στεαουά, σου λένε, σε ρωτάνε.
1: Όχι.
0: Όχι, Μανολό. Μανολό, πιστεύει πολύ ωραίο μηνυματάκι, το είδα τώρα. Τα ευχάριστα γιατί περάσαμε με το φίλο μου τον Μανώλη μια περιπέτεια υγείας. Ο Μανώλης, αλλά έτσι είναι. Γιατί τον αγαπάω πολύ, νομίζω το πέρασα κι εγώ. Τα ευχάριστα
1: είναι
0: πλέον ότι είμαι πλέον καθαρός, όλα καλά. Μπράβο, Μανώλο, θα το γιορτάσουμε στον Πλαταμόνα με μπύρες και κοψίδια.
1: Άντε να χαρώ εγώ.
0: Άρης Βελουχιώτης. Για το τίκετ του σινεμά, λέει στέλνω. Τι λέει.
1: Άρης Βελουχιώτης.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Με το άλογο θα πάει στα Οντεόν.
0: Δεν σας πιάνω.
1: Έχει καμιά ταινία με τη ζωή του Βελουχιώτη?
0: Δεν νομίζω.
1: Ναι.
0: Γρηγόρης Καλογιάννης έγραφε νωρίτερα. Καλημέρα Κωστή, η χαμερή Ρεάλ τον πήρε λέει με τον Ζιζού τρεις φορές στη σειρά γύρω σε 15, 16, 17 και 18. Τι λες τώρα.
1: Καλημέρα παιδιά. Τάσο Τροπάκης. Επέτειο γάμου έχουμε σήμερα Σμαράγδα. 21 χρόνια γάμου.
0: Μπράβο.
1: Τι ωραία.
0: Μπράβο.
1: Να τα χιλιάσετε Τάσο, να χαίρεστε τα παιδάκια.
0: Μπράβο.
1: Σας. Καλημέρα στον Αντώνη από Λάρισα, καλημέρα στο Θοδωρή. Προφανώς και το κράτος δεν έχει λεφτό, δεν λέει, για να στηρίξει τους ανθρώπους που χάνουν τη δουλειά τους λόγω της εξέλιξης τεχνολογίας.
0: Ναι.
1: Τα έχει δώσει, λέει ο Θοδωρής, όλα στον ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει και μεγαλύτερο συμφέρον, προφανώς.
0: Ναι,
1: εκεί είναι και ευρωπαϊκά κονδύλια, Θοδωρή, είναι και αλλιώς. Αλέξανδρος.
0: Στο δελτίο ειδήσεων, Θοδωρή, σήμερα έχουμε ότι 58 αγρότες από την Κρήτη Δικάστηκαν χθες. Ξεκίνησε η δίκη του στην Αθήνα. Άλλοι 58.
1: Που ψηφίζουν. Α, τους βρίσκαμε έξω από τα πολιτικά γραφεία.
0: Όλα τα κόμματα. Αυτά τα ψηφίζουν.
1: Έξω από τα πολιτικά γραφεία.
0: Αυτοί 58 που δήλωναν χωράφια στην Καστοριά. Ψήφισαν όλα τα κόμματα, Θοδωρή.
1: Αυτή η 58 μπορεί να είναι από αυτούς που μωρέ με πολύ αθώες προθέσεις πυροβουλευτής να μάθει.
0: Μπράβο. Έτσι είναι. Έτσι, εγώ συμφωνώ μαζί σε αυτό το κομμάτι εντελώς. Παντελώς. Αλλά εγώ δεν είδα ποτέ βουλευτή να παίρνει τηλέφωνο για να κάνει ρουσφέτη σε κάποιον. Εγώ είδα πάντα ένα πολίτη, ένα φίλο μου. Τι και αυτό. Αυτό αν μου δίνεις. Εγώ πάντα είδα έναν φίλο μου, έναν πολίτη, εμένα, εσένα, εμείς να παίρνουμε τον βουλευτή και να του ζητάμε. Και σχετικά να τον εκβιάζουμε κιόλας.
1: Ναι, αλλά περίμενε.
0: Να τον εκβιάσουμε ότι άμα δεν γίνει. Τι?
1: Πριν βγει ο βουλευτής.
0: Ναι, έτρεξε ακόλουθες αφήσεις. Ναι. Ναι. Έτρεξε ακόλουθες αφήσεις. Για να μπορώ να του ζητήσω ρουσφέτη.
1: Και το υπόσχεται αυτό.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Βγάλε με εσύ.

0: όσοι θέλουν υπουργικές έδρες. Ποιους βάζουμε σε νευραλγικές θέσεις, ποιους ορίζουμε διευθυντάδες.
1: Εμείς ποιους βάζουμε.
0: Λέω, ας το δουν οι βουλευτές, λέω, και οι υπουργοί.
1: Εντάξει, που... εσύ σταμάτα να παίρνεις τηλέφωνο τον βουλευτή να μεταφέρει το παιδί αυτό.
0: Αλλά άμα ο βουλευτής βάζει αυτούς τους διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Εντάξει.
0: Λέμε. Okay. Καλημέρα σας, κύριε Βαραγιάννη.
1: Καλημέρα,
0: λέει ο Αλέξανδρος. Το ίδιο πέναλτι σου έδωσε ο Σιδηρόπουλος.
1: Εμένα.
0: Από κεφαλιά του Βίντα στο χέρι του Γιόνσον. Για κοίτα το.
1: Ναι, εγώ σου είπα.
0: Αυτό λέμε, ρε παιδιά, πάντα θα υπάρχει το είναι, δεν είναι.
1: Εγώ δεν διαφωνώ με αυτό που λες, φίλε. Να μην είναι κανένα, εγώ λέω. Ή να είναι όλα. Αυτό τώρα το καταδοκούν. Δηλαδή, θα γίνουμε σαν τον μπάσκετ όπου βλέπεις ένας διαιτητής τον ακουμπάει τον άλλο αμυνόμενος από τη μέση, τον επιτιθέμενο, ο ένας διαιτητής σφυρίζει επαφή. Φάουλ. Ο άλλος δεν το σφύριζε ποτέ. Γίνεται η επόμενη επίθεση, ο άλλος διαιτητής που δεν είχε σφυρίξει. Σφυρίζει την πρώτη επαφή φάουλ.
0: Ναι,
1: λες και θέλει να την πει στον διαιτητή τον οποίο σφυρίζει μαζί, ας πούμε. Κατάλαβε. Τώρα, κύριε φίλε, το δικό μου θα γίνει.
0: Μα και τώρα αυτό εμείς,
1: αυτό
0: εμείς αυτό συζητήσαμε. Ναι. Ότι ανάλογα τα γυαλιά που φοράς, θεωρείς αν αδικήσει ή αν δεν είναι ή αν
1: σάβας. Η λύση αυτό είναι ή τα καταργούμε όλα τα χέρια ή όλα τα χέρια είναι πέναλτι. Ούτε στήριξη, ούτε ξέρω εγώ.
0: Βαραγιάννη, οι Αμερικανοί είναι αυτοί που χρόνια τώρα βρίσκονται με στρατιωτικές δυνάμεις στο Βιετνάμ, στην ΑΠΟ και τη Μέση Ανατολή, στο Αφγανιστάν, στο Πακιστάν και αλλού.
1: Ο δυνατός δηλαδή.
0: Ναι. Κατά τα άλλα, ναι, οι ανατολικοί είναι.
1: Καλά, πήγαν και οι Ρώσοι. Πήγαν και στο Αφγανιστάν και οι Ρώσοι, πήγαν και οι Αργεντίνοι αλλού. Έτσι μετά, εντάξει, αλλά πήγαν και οι Αργεντίνοι. Πότα
0: του ισχυρού, παιδιά.
1: Η πότα του ισχυρού, συμφωνώ.
0: Μια υπέροχη τριανταφυλιά το παρατήρησες ότι είναι όλες ολάνθιστες,
1: ναι,
0: είναι καταπληκτικές. Μας προστάρει ο Γιώργος με όλη του χαρά και τη διάθεση.
1: Είναι το αγαπημένο μου λουλούδι, κάθε χρόνο μόνο 30 φίλες πλέον βάζω.
0: Τι γίνεται, ρε παιδί μου, ό,τι άλλο λουλούδι και να διαλέξεις, να μην γουστάρεις τα 30 φίλα.
1: Ναι. Και αυτά μου αρέσει να τα περιποιούμε. Θα πάω δηλαδή, θα την κλαδέψω, θα την φροντίσω, θα την ψεκάσω, άμα θα δω, έχει καμιά ψήρα. Και έχω πάρει, έχω μια σειρά που έχω βάλει, μια κίτρινη, μια πορτοκαλί, μια κόκκινη, κατάλαβες, όλες διαφορετικό χρώμα και όλες αντέχουν το χειμώνα αυτές οι καινούργιες τριανταφυλλιές, ενώ παλιά ήταν προστασία.
0: Μα μου αρέσουν πάρα πολύ αναρριχόμενες.
1: Πολύ ωραία.
0: Κάθομαι και τις θαυμάζω.
1: Ειδικά άμα δεις καμιά μεγάλη, ναι.
0: Σαν παραμύθι δεν λες, τρομερό. Θα βγει τώρα η ωραία κοιμωμένη από εκεί πέρα μέσα.
1: Καταπληκτικό. Το τι κατσαρίδα είχε από κάτω δεν θα πω.
0: Θα μου το χαλούσες.
1: Σαν να το ποδαρούσες. Μισό μέτρο σαν να το ποδαρούσες.
0: Και επίσης ένα άλλο πανέμορφο δέντρο αυτή τη φορά. Πανάθεμάσαι.
1: Δίνω ψωμί, λέει ο άλλος. Γελάω μόνος μου, λέει, σαν το βλάκα. Με κοιτούν οι γιαγιάδες και σταυροκοπιούνται για να με ξεματιάξουν. Γεια σου, τι ωραίο είναι αυτό. Ναι.
0: Από την Νόρμα μας έρχεται αυτή τη φορά η υπέροχη αυτή φωτογραφία. Έτοιμη για την πράσινη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Την πληθώρα των κερασιών εκεί.
1: Πω, που η θάλασσα χθες, παιδιά, ήταν. Να μην είστε από μια. Κάθε μέρα πάω. Τώρα
0: αρχίσαμε
1: είναι η εποχή
0: τώρα.
1: Αυτή που αρχίσαμε, ναι. Και τώρα Βαραβάς ακούσει, λέει, ναι, ρε, θα έρθω το Σάββατο. Λοιπόν, στην επιστροφή. Αλλά θέλω να σας πω, χθες, παιδιά, η θάλασσα ήταν λάδι. Στα Ψακούδια, ευτυχώς εκεί ο Δήμος κατέβασε όλα τα εργαλεία και μας έκανε την παραλία. Λες και είσαι στο Σαν. Πες ένα Σαν. Στο Σαν Αντώνιο, εκεί στην Καλιφόρνια. Καλιφόρνια σου μιλάω τώρα, η αμμουδιά. Αμμουδάρα, τεράστια, πεντακάθαρη. Βγάλαν τα εργαλεία όλα. Φέτος τα Ψακούδια είναι νούμερο ένα. Και είμαστε και γεμάτοι, να ξέρετε. Όλοι.
0: Εχθές, εντωμεταξύ, φεύγοντας από εδώ και μπαίνοντας έτσι μέσα στο ηλιόραμα, ήταν όλα. Αρχίζω τις ζητιανιές. Παίρνω πρώτα την κόρη μου. Πού είσαι?
1: Νόμιζα τον κόσμο.
0: Όχι, για καφέ. Να πάμε μια θαλασσίτσα, ξέρεις. Μαμά, δεν πάρω. Παίρνω τον Αλέξανδρο. Αλεξανδρούλη,
1: πού είσαι, είσαι.
0: Ναι, γιατί φαινόταν ότι η θάλασσα θα έχει αυτά τα μαγικά.
1: Νομίζω αυτό το Σαββατοκύριακο αρκετοί βουτυχτές θαραλέοι θα κάνουν την πρώτη βουτιά, γιατί έχει ζεστάνει ο καιρός και έχει ζεστάνει και το νερό. Όχι εμείς ακόμα, εμείς είμαστε του Ιουνίου. Μέσα στην κρίση μάθαμε πως στοιχείο μια γιατρός έδινε επιδόματα τυφλότητας σε μη τυφλούς. Μου γράφει πιανού σύζυγος είναι, πιανού κόμματος βουλευτής, αλλά από ευγένεια δεν σας το λέω για να μην.
0: Ναι, να αποδεικνύονται κιόλας μερικά, δεν ξέρω. Μην τα πετάμε έτσι.
1: Καλά, αυτά που έχουν.
0: Μια ακόμα υπέροχη φωτογραφία από πεταλιούς του Δήμου Καρύς του Νότια Σέβιας. Καλή εκπομπή να έχετε. Να, η θάλασσα στο πιάτο μας.
1: Ναι.
0: Έρχεται από την Νότια Εύβοια. Καλημέρα στον Στέλιο και στη Ζαχαρούλα και στον Άγγελο.
1: Γιατί τώρα το διαβάζω ολόκληρο. Μέσα στην κρίση μάθαμε πως στην Χίο μία γιατρός, σύζυγος πολιτευτή του τάδε κόμματος, μου το γράφει, έδινε επιδόματα τυφλότητας σε μη τυφλούς. Φταίει ο γιατρός, ναι.
0: Κάτσε ρε παιδιά, πως τα έδινε μία γιατρός. Εδώ για να περάσει, να μην λέμε ότι θέλουμε.
1: Έδινε, είπες.
0: Έδινε μία γιατρός.
1: Γιατρός, βεβαιώσεις. Ότι είσαι τυφλός.
0: Γιατί... Έχεις περάσει ποτέ επιτροπή για επίδομα?
1: Όχι, αλλά θυμάμαι τι
0: το
1: έγινε.
0: Είχα στο σπίτι.
1: Θυμάμαι τι έγινε στη Ζάκυνθο.
0: Το είχα στο σπίτι με σκλήση.
1: Με τους οδηγούς ταξί.
0: Ναι, μία γιατρός αποκλείεται να το έχει κάνει. Αυτό δεν το δέχομαι σαν είδηση.
1: Πρόσεξε, είναι νησί εδώ τώρα.
0: Δεν γίνεται.
1: Εντάξει, θα το ψάξω εγώ. Γιάννη,
0: μία μόνη της.
1: Ο Γιάννης βέβαια είναι γιατρός που τα γράφει.
0: Ναι, ρε παιδί μου.

0: Ήταν πρόεδρος επιτροπής, κάτι.
1: Κάτι θα ήταν, θα το ψάξω και τα λοιπά. Φταίει ο γιατρός, ναι. Ο πολιτευτής, ναι. Και ρωτάει, ο πολίτης φταίει.
0: Φυσικά.
1: Πήρε τον Τροπούλου.
0: Εννοείται. Αλλά επειδή ξέρω πολύ κόσμο και έξω, μην τα λέμε τώρα αυτά ελαφρά την καρδία, που παιδεύεται για πραγματικές αναπηρικές συντάξεις και περνάει τον αυγό των μαθών τον τάραχο.
1: Ναι.
0: Έτσι, μια σοβαρή
1: περιπτώσεις.
0: Στο επίκεντρο
1: της υπόθεσης βρέθηκε η παράνομη συνταγογράφηση και έκδοση πιστοποιητικών από την οφθαλμίατρο Τάδε του Γενικού Νοσοκομείου Χίου, η οποία έχει προταθεί για καταδίκη. Αυτό που σας λέω είναι του 10.
0: Δηλαδή η συγκεκριμένη τους έβγαζε θεότυφλους.
1: Ναι.
0: Έτσι πήγαιναν οι άνθρωποι με τη δική της σφραγίδα.
1: Όχι, όχι όλους, κάποιους φίλους προφανώς του συζύγου.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Γιατί λέει εδώ πέρα, έβγαλε αντίδραση, έβγαλε ανακοίνωση ο Δήμος Χίου και λέει ότι το ποσοστό των δικαιούχων σε αυτή την περίπτωση ήταν 0,86% επί του πληθυσμού. Εντάξει, λίγο ήταν, σου λέει, ναι, αλλά Χίος είναι. Φίλε,
0: δεν έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Είναι ή δεν είναι τυφλή, ρε παιδιά. Και ένας τυφλός μπορεί να μην μπορεί να το πάρει.
1: Δεν.
0: Πραγματικός τυφλός.
1: Πέσανε ποινές.
0: Α, γι' αυτό τα λέει.
1: Πέσανε ποινές φυλάκισης από 6 μήνες με τριετή αναστολή.
0: Τώρα μάλιστα.
1: Μάλιστα. Και το εφετείο επιβεβαίωσε τις καταδίκες κιόλας το 2017.
0: Α, γιατρα, το 2017.
1: Γιατρές, ευχαριστώ. Το 2012 έγινε αυτό, είπε, μέσα στην κρίση.
0: Εκεί που ήταν και στην Κεφαλονιά δεν είχε γίνει,
1: ναι,
0: το ίδιο.
1: Είχε γίνει, είχε γίνει.
0: Και με τους ταξιτζίδες κάτι.
1: Και δεν βρήκε τα μουδανιά, μια χαρά είναι τώρα.
0: Πάμε να σου πω ότι έχουμε πυρετό. Και τι πυρετό είναι αυτό.
1: Πολύ ωραία φωτογραφία μου στέλνει ο Ηλίας από παραλίες στα Μουδανιά. Πρέπει να είναι από τη Βεριά, κάπου εκεί κοντά. Βλέπω απέναντι όλη η Ποκατερίνη. Για πες. Τα προϊόντα θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα της Fibran, www.fibran.gr. Μαράγδα, πάμε για τους νικητές να μας πεις λίγο.
0: Αμα θα απαντήσουμε και το κρουζάκι μας.
1: Α, ναι, μας
0: κανένας, μα κανένας.
1: Από εδώ κανένας. Από εκεί.
0: Πού να το βρίσκαμε, ρε παιδιά, και εγώ άμα με ρωτούσα.
1: Μαράγδα, ήταν... τώρα τελευταία να σας πω λίγο με αρτηρίσω. Κάνει παρέα με Πάγκο Γιάννη και Γιώργο Ζαέρη. Και αυτοί είναι στατιστικά κοιτές, έχουν κάτι καλές πηγές και τις τσάκωσε τις πηγές.
0: Έτσι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι.
1: Και τα βρίσκει από εκεί. Μπράβο, Μαράγδα.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, παιδιά,
1: ναι.
0: Πριν 55 χρόνια, το 71, αν δεν κάνω πολύ λάθος, γιατί τώρα δεν το ψάχνω ξανά.
1: Τι λες τώρα.
0: Στις σημειώσεις μου εννοώ.
1: 71 το Παναθηναϊκό.
0: Μπράβο.
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι. Απίστευτο.
1: Απίστευτο.
0: Απίστευτο.
1: Από τότε δεν έχει γίνει δύο πρωτεύουσες να συναντηθούν.
0: Ποτέ.
1: Πρωτεύουσες.
0: Πρωτεύουσες.
1: Τρομερός αντιστοιχό έχεις δώσει.
0: Ήταν ο Άγιαξ.
1: Και ο Παναθηναϊκός.
0: Και ο Παναθηναϊκός. Αυτό.
1: Τρομερό.
0: Και... Τρομερό, όντως, πραγματικά. Σου λέω αυτό που πλησίασε, αλλά ήταν από την
1: αρχή. Ξέρεις πόσα γράψανε, γιατί προφανώς και είναι και δύσκολο να το γκουγκλάρεις από ό,τι κατάλαβα.
0: Τώρα ή κάνουμε δουλίτσα ή δεν κάνουμε.
1: Πώς για. Όπως το λέει, τα για σε μια ανθίζουν τώρα, όντως.
0: Αμαν, άλλος ναι. Έρωτας.
1: Επίσης, εμείς ο Οφ της Κεφαλονιάς τιμωρήθηκε με μετάθεση στην Πάτρα. Ο οφθαλμίο της Κεφαλονιάς και εδώ στα. Δεν ήταν σαν Κεφαλονιά, ήταν. Τιμωρήθηκε με μετάθεση στην Πάτρα.
0: Τώρα άσε μας. Ειλικρινά.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, θα στείλουμε το Σκαρλάτο τον Πασχάλη,
1: ναι,
0: και τη Ζαχαρνάτη Χαρούλα.
1: Χαρούλα και Πασχάλης.
0: Ο Ντεόν Πλατεία. Να απολαύσετε, παιδιά, τις προσκλήσεις. Έχουμε άλλες δύο για αύριο. Παίζετε.
1: Παίζετε. Θα αύριο θα έχουμε και Παναγιώτη Κοκόρη. Να πούμε τίποτα για την τσέπη μας.
0: Να πούμε, έχουμε, ναι, να πούμε.
1: Ωραία.
0: Έχουμε. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
2: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
3: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
1: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
3: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
0: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
4: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Αντικρουόμενες δηλώσεις και απειλές για επανάληψη των βομβαρδισμών συνθέτουν το σκηνικό στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν πλησίασαν χθες σε μια αρχική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Άξιος, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στείλει μονοσέλιδο υπόμνημα με διατάξεις που περιλαμβάνουν μορατόριο στον εμπλουτισμό ουρανίου του Ιράν, άρση των Αμερικανικών κυρώσεων, διανομή παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων και επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ. Ακόμη μια δίκη για

0: παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις μέσω ΠΟΚΕΠΕ ξεκίνησε χθες ενώπιον του Τριμελού Πλημμυροδικείου Αθηνών. Κατηγορούμενα είναι 58 άτομα από την Κρήτη, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τους δικηγόρους τους και μέσω αυτών αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι 58 φέρονται να δήλωναν ψευδώς ιδιοκτήτες φωσκοτόπων στην Καστοριά και να εισέπραταν πολλές χιλιάδες ευρώ από το Εθνικό Απόθεμα. Με απόφαση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Ιωάννη Λαμπρόπουλου, ξεκινά να εφαρμόζεται από την ερχόμενη Δευτέρα, μεθεπόμενη Δευτέρα 18 Μαΐου, ως επίσημο πλέον μέτρο η επιτήρηση κρατουμένων με βραχιολάκι. Η επιτήρηση θα αποφασίζεται με αυστηρά κριτήρια από τα δικαστήρια και θα αφορά σε περιπτώσεις υποδίκων ή καταδικασμένων που δεν θεωρούνται επικίνδυνοι. Ενώ εφαρμογή σε κρατούμενους με άδεια θα αποφασίζεται από τα συμβούλια των φυλακών. Η Ελλάδα θα προχωρήσει τον επόμενο μήνα σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με χθεσινή δήλωση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Κυριάκου Πιερακάκη στο Reuters. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πρόγνωση του καιρού, για σήμερα Πέμπτη, αρές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες και μάλιστα με πιθανότητα τοπικών βροχών τις απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Είναι η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τη Θεσσαλονίκη για σήμερα Πέμπτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης το μεσημέρι θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr. Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
5: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Έμεινε ένας.
7: Εγώ είμαι!
6: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
7: Νιώθω λίγο περίεργα.
6: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
8: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
9: Πού πας?
10: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
9: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
10: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
9: Δηλαδή, παντού.
10: Και online.
9: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
11: Μπορεί ο χρόνος να περνά.

0: 2-10-95-73-78.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
4: Τι?
3: Είπε μπα. Είπε
4: μπαμά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα.
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Sports.

σχόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελή σου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
5: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
7: Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
8: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
7: Είστε έτοιμοι?
9: Άντε, μπράβο.
10: Rap and Cool Show.

0: Πάμε λίγο να ξυπνάμε λίγο, Ντίνο. Έλα λίγο να βλέπω ζωηράδα. Έλα λίγο, έπο μου. Τι έγινε, κουράσκες, τι έγινε, τα χέρια τι.
1: Μια χαρά.
0: Εντάξει, εντάξει, μια χαρά. Χάρη Μανουλίδη βλέπω απέναντι. Ακμεότατος, επέστρεψε δροσερός μετά το.
1: Αφού
0: μετά
1: δεν έκανε τίποτα.
0: Ρεπό του.
1: Ήταν δροσερότατος.
0: Εντάξει, φίλε, τι έκανε, τα πάμε πάλι, τα ίδια τα λέμε.
1: Ναι.
0: Εσύ παίρνει ρεπό του σαν τον κύριο Κουάδρο, το παίρνει σπάστο. Να μην πάρει δηλαδή για να.
1: Κυφωνίδι ο καφέ είναι να πάρει το σπάστο τώρα μου.
0: Σπάστο, μπράβο, ναι. Σπάστο. Και απέναντι έχουμε. Άνθρωπο δεν θες να κάνεις χειραψία μαζί του.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ιωάννη Λελίδη The Great, το φιλαράκι μας.
1: Προνομιούχος.
0: Γιατί εννοείς προνομιούχος, ως σχολήπτης.
1: Παρκάρει εδώ μέσα.
0: Α, ναι, εντάξει.
1: Τη λιμουζίνα του.
0: Τη λιμουζίνα του. Βάζει τη λιμουζινέτα εδώ μέσα.
1: Λιμουζινέτα,
0: ναι, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Νείλος.
1: Ποιος είναι ο Νείλος?
0: Ο ποταμός. Τι ποιος είναι?
1: Ναι.
0: Κάποιοι δίνανε παλιά το όνομα του ποταμού στα παιδιά τους. Τώρα δεν ξέρω αν συνεχίζεται αυτό, αλλά δηλαδή, γινόταν επειδή το θεωρούσαν. Ναι.
1: Εσύ θα βγάζει ποινιό, δηλαδή τον αγίου.
0: Τρελό είσαι.
1: Ναι, δηλαδή,
0: τρελό.
1: Ναι, μιλάμε τώρα για ποιο παιδί. Νείλο.
0: Ναι. Υπάρχει ένα όνομα.
1: Κοπέλα θα ήταν η Νίλα.
0: Νίλα.
1: Μου τύχε μια Νίλα να
0: μου κάτσε. Έφαγα μια Νίλα που
1: έφαγα. Μια Νίλα, ναι.
0: Νίλα που έφαγα. Ένα ποτάμι έτσι ωραίο με όνομα να το έβγαζε Σικουάνα.
1: Ναι, να τον έβγαζε Σικουάνα.
0: Σικουάνα. Ο Σικουάνα έχει μέσα να βάλει. Κανα Τίβερη, όχι. Κανα Δούναβη, Ρήνο, όχι. Βόλγα. Ο Βόλγας.
1: Ποιος?
0: Ψάχνουμε ποτάμι τώρα που μπορούσε να καθόταν.
1: Βόλγας είναι, ναι, ποτάμι.
0: Ο Αμαζόνιος. Πώς σε λένε Αμαζόνιο.
1: Ναι.
0: Φαντάσου μέσα, ναι, τι έχεις. Εντάξει.
1: Ο Βόλγας είναι ποτάμι.
0: Ναι, ρε. Δεν είναι ο Βόλγας ποτάμι τώρα, δεν είναι πάνω και εσύ τώρα.
1: Βόλγας ποτάμι.
0: Βόλγας.
1: Πάτα λίγο.
0: Πάτα λίγο, ρε φίλε.
1: Στο Google, με τα 3.200 βιβλία έχει παραμορφωθεί.
0: Έχω παραμορφωθεί. Δεν είναι ο Βόλγας πάνω και εσύ Ρωσία, ρε φίλε, με τρελάνεις τώρα.
1: Ο Βόλγας. Πάνω είναι.
0: Νομίζω.
1: Για πάτα Βόλγας.
0: Έλα, φίλε, με τρελάνεις τώρα.
1: Κάτσε, θα δούμε.
0: Και δεν είναι 3.200. Ρωσία.
1: Α, στη Ρωσία.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Βόλγα δεν τον έβγαζε.
0: Βόλγα δεν τον έβγαζε. Φίλε, δεν είναι 3.200, είναι παραπάνω, να ξέρει.
1: Πότε?
0: Πλέον, πλέον είναι παραπάνω, ναι, από 3.200. Εντάξει, 3.000 ήταν μαζεμένα. Τα άλλα είναι σπαστά, σαν τον καφέ που λέγαμε νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, μεγάλο είναι κιόλα ο Βόλγα. Ξεκινάει από πάνω, κατεβαίνει. Γι' αυτό το θυμήθηκα τώρα.
1: Κονόμα και ψάρια να πουλάνε.
0: Δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω τι κάνει. Όλα εσύ με την κονόμα θε να. Λοιπόν,
1: γιορτάζουν
0: τα ποτάμια σήμερα.
1: Δεν είχαμε ένα ποτάμι εδώ προ τα εκεί.
0: Τώρα θα είναι τι αξιό και.
1: Σπερχιός,
0: α, τίποτα. Ένα ποινιό είναι και αυτό το καλοκαίρι σβήνει. Πότε σταματάει, δεν έχει ξηρασία.
1: Ναι, ξηρασία.
0: Δεν έχει τώρα, δεν έχουν ποταμάκια είναι αυτά τώρα. Αυτά είναι παραποταμάκια.
1: Ριάκια, ριάκια.
0: Έχει το Δούναβι, το Ρήνο, γυρίζουν όλη την Ευρώπη, ρε φίλε. Δεν ξέρω πού. Ο Νείλος είναι και η Νιλολέτα. Έτσι τη λένε, λέει.
1: Νιλονέτα, όχι Νίλα.
0: Νιλολέτα. Νιλολέτα, ναι.
1: Ωραία ονόματα.
0: Ναι, αυτά τα Λέτα, Λορενίτα και αυτά τα βάζουν οι Λατίνοι συνήθως.
1: Εντάξει, ονομορφαίνει, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, εντάξει, εντάξει.
1: Πώς σε λένε, Κοκό. Πώς σε λένε, ξέρω εγώ.
0: Σαν σήμερα έχουμε την ένατη συμφωνία του Μπετόβεν που κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. Μια
1: χρειαζόμαστε, έχουμε εδώ τώρα.
0: Τι έχουμε?
1: Τα δικά μας.
0: Α, εντάξει.
1: Τα βρωμοτράγουδα αυτού βάζετε πρωί.
0: Τα βρωμοτράγουδα.
1: Πληρώνουμε στην εταιρεία. Πώς τη λένε αυτοί, ερχόταν παλιά ένας Γιαπράκας εδώ πέρα.
0: Όλα τα θυμάσαι.
1: Ο Γιαπράκας ερχόταν και εισέπρατε πώς τα λένε, τα πνευματικά δικαιώματα.
0: Τα πνευματικά δικαιώματα για τις μουσικές.
1: Ναι. Μόλις έβλεπα το Γιαπράκα, ο Άγγλος ήρθε να εισπράξει.
0: Ήρθε να μαζέψει το μαρούλι.
1: Θα πληρώνει το Γιαπράκα τώρα για αυτά εδώ πέρα.
0: Τα φίλε είναι πολύ μπροστά σου.
1: Ρε το Γιαπράκα,
0: πρέπει
1: το
0: να μπει σε μου. Όπως ακολούθησε εξελίξεις στα social, στα YouTube και στα TikTok, πρέπει να ακολουθήσει εξελίξεις και εκεί. Λοιπόν, σαν σήμερα ο Θόλος Αγιασοφιάς Κωνσταντινούπολη καταραίει. Έχουμε σεισμό πολύ δυνατό εκεί, αλλά η εταιρεία τηλεπικοινωνιών στο Τόκιο, πρόσεξε πότε, η πιο γνωστή Sony τέλος πάντων, ξεκινάμε προσωπικό 20 υπαλλήλων, τώρα αποσχολεί 112.000 κόσμου,
1: ναι,
0: μια πόλη αποσχολεί και παραπάνω, την ιδρύουν το 1946.
1: Αποσχολεί 112.000 υπαλλήλους στον κόσμο όλο.
0: Νομίζω στην Ιαπωνία, στο Τόκιο.
1: Ναι, Sony δεν έχω εδώ.
0: Εδώ τώρα
1: εγώ θυμάμαι κάτι γύρτους εκεί
0: ναι,
1: στο καφενείο τη Μαύρη Θάλασσα πριν γίνει ο Αλέκος εκεί να κάνει.
0: Ναι.
1: Ήταν αυτοί οι οποίοι πουλάγανε κασετόφωνα το ένα το άλλο.
0: Τι σχέση έχουν αυτοί με τη Sony?
1: Sony πουλούσαν.
0: Πόνοι πουλούσαν, όχι Sony.
1: Sony πουλούσαν.
0: Μόνοι πουλούσαν.
1: Πουλούσαν κασετόφωνα που δεν είναι.
0: Αντίπας πουλούσαν. Τι σχέση έχουν αυτοί τώρα, τι είναι εδώ, τώρα μιλάμε για τους επιστήμονες εκεί που
1: βγαίνουν. Αυτοί επιστήμονες.
0: Αυτοί είναι πολιτές, έμποροι είναι, δεν είναι, ναι, επιστήμονες. Αυτοί πήραν το προϊόν και το πουλάνε.
1: Σου πουλάγανε κασετόφωνο.
0: Ένα κασετόφωνο που κάνει 5 ευρώ, σου πουλούσαν 10.
1: Ναι.
0: Έτσι, εντάξει.
1: Δεν λαγόταν τίποτα.
0: Εντάξει, είπαμε. Αυτά ψοφάει, ξέρω ένα ψοφάει να πάει να τα παίρνει. Τρελαίνεται.
1: Ποιο?
0: Ο φάδερ μου. Ψοφάει
1: να, χαρά, πάει, παλιά,
0: να, πάει,
1: ναι,
0: να βλέπει παλιά.
1: Παλιά, παλιά.
0: Τρελαίνεται.
1: Στα παλαιοπολία.
0: 112.000 κόσμο αποσχολεί σε όλη αυτή τη στιγμή. και την είδε σαν το 46. Τώρα 46, εδώ φαντάσου. Εδώ παλεύαμε να δούμε πώς θα φάμε ψωμί και τυρί. Και
1: αυτή ήταν... Είσαι στα λίγο πίσω εδώ.
0: Ε, και εσύ μαζί, όχι μη ήμασταν. Ναι. Και εσύ εδώ βγήκε.
1: Είσαι στα λίγο πίσω.
0: Μου πει τι ισχυρίζει πασοκοπή... τώρα την ιταλική σου ρίζα.
1: Δηλαδή... Πασοκοποιηθήκατε μετά, γίνατε λίγο.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1953 πάντως ιδρύεται η ΚΙΠ. Η οποία δεκαετία 80 θα ονομαστεί σε υπηρεσία πληροφοριών ΑΕΠ.
1: Το ξέρουμε, παρακολουθεί τους...
0: τους πάντες.
1: Τους πάντες, ναι.
0: Α, έχουμε διαγωνισμό τραγουδιού το 1977 σαν σήμερα, Eurovision στην Αγγλία. Α, νικήτρια είναι η Γαλλίδα, η Μαρή Μυριάμ.
1: Η Μυριάμ.
0: Με το τραγούδι Le Jour et la fin.
1: Εσείς στείλατε μια τσευδή να τραγουδήσει.
0: Το πουλί και το παιδί.
1: Ποιο πουλί και το παιδί, ήταν τη Γαλλίδα.
0: Τη Γαλλίδα. Το πουλί και το παιδί ήταν ο τίτλος. Συμβαδίζαν το παιδί και το πουλί. Πουλί, παιδί, παιδί, πουλί.
1: Όταν πιάνει πουλί, κάνει παιδί. Ναι, σωστά. Ναι.
0: Έτσι, μαζί πάνε.
1: Ε, εντάξει.
0: Εμείς τότε συμμετείχαμε με το τραγούδι το οποίο ήρθε πέμπτο του Πασχάλη τη Μαριάννα Στόλη, του Ρόμπερτ Βίλιαμς και τη Μπέση Αργυράκη.
1: Όλοι δεξίευθη.
0: Ναι. Ναι. Καλά πήγαμε όμως.
1: Πήγατε καλά, πήγατε πέμπτη.
0: Ναι, μάθημα σολφές λεγόταν. Καλά πήγε, καλά πήγε.
1: Την πήγατε πέμπτη, σαν τον Άρη να πούμε.
0: Καλά πήγε.
1: Τσιβδή τραγουδίστρια, ρε.
0: Τσιβδή, ξετσιβδή.
1: Στείλανε τσιβδή τραγουδίστρια, την Πέθη.
0: Ναι, αλλά πέντε ήρθε, Μπέση Αργυράκη.
1: Στείλθηκε τον κόκκινο τραγουδίστρια. Μάθημα φορφεύ, πήγα από παλιό, πάνω. Φύγε από εδώ πέρα. Στείλανε τσιβδή τραγουδίστρια.
0: Τώρα είδα ένα νησί.
1: Είναι αυτό το πράγμα, ρε.
0: Είδα το νησί τώρα πριν λίγο εδώ, τώρα βάλα και το χορηγό.
1: Ποιο νησί, ρε.
0: Ε, ποιο θα ήθελε να στείλει ο Ανδρώνης εκεί στο νησί για να μην ξαναγυρίσουν πίσω ποτέ. Ε, να κάτσουν εκεί, καθίστε σε αυτό το νησί στη Γιάρο και δεν έχουμε να σας πάρω.
1: Βάλτε τον εαυτό σου πρώτο μέσα.
0: Πρώτος εγώ, ναι, εννοείται. Στέλνε με. Αυτό σε λέω, είδα το νησί.
1: Μην κάνεις, ακούω, ναι. Τέτοια γκάλο μην κάνεις γιατί θα αρχίσουν να σε διαμαρτύρονται.
0: Και θα λέει βάζει διαβάλματα.
1: Μη, μη. Όχι,
0: ναι, τι.
1: Το πες για μένα.
0: Γιατί το πες για μένα. Για τον εαυτό μου λέει, το είπα, ρε φίλε.
1: Τον εαυτό για κάλυψη τώρα.
0: Α, κάλυψη απόκρυψη λες. Έτσι.
1: Θα κάνεις τέτοιο γκάλο. Ναι. Εγώ αν ήταν τα πράγματα θα βάζα και εγώ τέτοια γκάλο. Αλλά δεν θέλω το κεφάλι μου καζάνι.
0: Δεν θες καφαζάν γιατί θα σε πιάσει έναν.
1: Παρεξηγούνται εδώ. Γιατί πες για μένα.
0: Στην Ιαπωνία πλέον σου πούν πλακάκια που παράγουν ρεύμα λέει. Εντάξει, οι άνθρωποι έχουν ξεφύγει πολύ μπροστά.
1: Μύρε, άστο τώρα.
0: Δεν θες, ε. Δεν θες, ναι.
1: Λοιπόν, ας κάνουμε ένα συντηρητικό μισά.
0: Εβίτα Περόν, ναι. Σαν σήμερα γεννιέται, σύζυγος του Προέδρου της Αργεντινής, Χουάν Περόν. Έτσι, έμεινε στην ιστορία, πολύ δυνατή η Εβίτα. Έτσι, εκεί στο πλευρό. Τώρα, σαν σήμερα πεθαίνει, ποιος πεθαίνει, ο Σέβε Μπελεστέρος, διάσημος Ισπανός γκόλφερ. Τον ήξερες?
1: Πού να το ξέρω τον Σελβεστέρο.
0: Μόνο τον Τάιρο Γουτς ξέρεις.
1: Τι Γκάλιντερ Γουτς, τι Σελβεστέρο.
0: Δεν τα ξέρω.
1: Πάμε στα θέματα.
0: Άστα,
1: πέθανε λέει αυτός.
0: Δεν τον ξέρω.
1: Δεν πουλάει αυτός.
0: Όλοι αυτός έκανε καριέρα μεγάλη στον γκολφ. Τι να σε κάνω τώρα.
1: Ποιος ασχολείται.

0: με τον γκολφ εδώ πέρα.
1: Στην Ελλάδα λίγοι.
0: Ποιο τρελό.
1: Είχα πάει πέρσι σε ένα.
0: Ποιο τρελό ασχολείται με τον γκολφ.
1: Είχα πάει πέρσι σε Χαλκιδική που κάνανε ένα έτσι σαν τουρνουά να μάθουν.
0: Τι έκανε, το μπαστούνι έκανε.
1: Όχι, πήγα να το καλύψουμε. Ωραία ήταν.
0: Να το καλύψει.
1: Ναι, δεν θυμάσαι που βγάλα ένα δίμερο, ένα τρίμερο.
0: Να το καλύψει πού ρε παιδί μου.
1: Για εδώ.
0: Πού εδώ.
1: Είχα πάει στο.
0: Στο Μετρόπολη.
1: Ναι, ναι.
0: Ακούνε παοξίδε γκολφ.
1: Δεν είναι μόνο οι παοξίδες ρε φίλε, είναι κι άλλοι.
0: Είμαι, τσπα...
1: ναι.
0: Το μόνο κόλπο που παίξουν οι παοξίδες είναι να πάρουν το αυτό ναι. Και να μας δίνουν.
1: Το μπαστούνι.
0: Με το μπαστούνι.
1: Δεν είναι τόσο εύκολο το άθλημα όσο νομίζεις. Απένω βαράδυμα.
0: Δεν είναι άθλημα.
1: Μια χαρά άθλημα είναι. Μια χαρά.
0: Από πού είναι ρε άθλημα.
1: Μπάλα έχει, αθλητής υπάρχει, μπαστούνι υπάρχει, άθλημα είναι.
0: Και στο σεξ μπάλα υπάρχει. Τι μπάλα πει αυτό είναι άθλημα.
1: Μια χαρά άθλημα είναι.
0: Τι άθλημα το.
1: Μπαίνει στου Ολυμπιακού αγώνε.
0: Και το τάβλι μπορεί να πει. Και το σκάκι μπορεί να πει. Είναι άθλημα το σκάκι.
1: Σκάκι είναι άθλημα του μυαλού.
0: Δεν είναι άθλημα κάτι που δεν εκπαιδεύει το σώμα.
1: Κουλ, θα είχα μια επιστροφή ο Πάκου με τον Ολυμπιακό. Ναι. Με τον Ολυμπιακό
0: έδωσε,
1: τώρα.
0: Έδωσε είδηση εχθές ο Κουλ για τον Γιακουμάκη. Τώρα θα δει το σημερινό ιατρικό ανακοινωθέν. Α, κάτι γιατρού στον Πάκου, φοβερούς. Μπορείς να μπεις με σχολικό ιδρύτη.
1: Τον το Ολυμπιακό.
0: Το βράδυ να πέ, ναι,
1: ναι. Η Κυριακή νομίζω ότι θα μπει σε αποστολή ο Χατσίδης. Ο Γιακουμάκης δεν νομίζω να μπορεί να παίξει.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μπει αποστολή, δεν νομίζω. Θα μάθουμε τώρα σήμερα Πέμπτη. Αύριο Παρασκευή μπορεί να.
0: Ο Χατζήδης είναι καλή προσθήκη.
1: Backup φυσικά.
0: Backup, βέβαια.
1: Ναι, δεν γίνεται να βγάζει 90 λεπτά συνέχεια ο Ζήφκοβιτς. Εντάξει. Επέστρεψε, είναι καλά, μια χαρά, είναι ο ηγέτης μας. Αλλά μπορεί να χρειαστεί να βγει 85.
0: Σέρβο ηγέτη έχεις, ε.
1: Είναι όπως είχα τον Βιερίνια, ναι, φυσικά.
0: Κοντό, ε.
1: Ε, κοντή είναι ηγέτες. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε.
0: Είχα τον Σέρβο κοντό ηγέτη.
1: Το Ζήφκοβιτς.
0: Κοντό Σέρβος.
1: Κοντό Σέρβος, ναι. Υπάρχουν και αυτές.
0: Πού το βρήκατε κοντό Σέρβο.
1: Ε, εντάξει, ρε φίλε, υπάρχει και αυτό. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Και τσαμπουκαλεύεται κιόλας ο κοντός.
1: Όχι απλά τσαμπουκαλεύεται. Ναι. Τσαμπουκαλεύεται άγρια και δεν μασάει κιόλας. Δεν είναι απλά να πεις ότι κάνω για να κάνω.
0: Ναι.
1: Κάνει και το νιώθει.
0: Ο κοντός.
1: Ναι, δεν το. Δηλαδή πάει αού αού και φεύγει. Ναι. Συνεχίζει εκεί, μανουριάζει.
0: Λοιπόν, πάει, τρώει κάτι τράκους και ριζιλεύει τη Σερβία να πούμε.
1: Κούλαμπε, γιατί τη ριζεί, είσαι σαν τη δοξάζει η Σερβία ο
0: Ισραήλ. Τι να δοξάσει.
1: Με τις εμφανίσεις του που κάνει. Κορυφαίος του ΠΑΟΚ από τα τελευταία 5-6 χρόνια, βασικός εθνικής Σερβίας. Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος.
0: Θα φύγει εδώ, θυμάστε. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ε, δεν νομίζω να φύγει.
0: Πού να πάει.
1: Ε, αυτό λέω. Κάτσε εδώ πέρα. Τώρα είπαμε, όπως ήρθε ο Βιερίνια, έτσι έχουμε και τον Ζήφκοβιτς.
0: Αυτό είναι.
1: Τεχτάρα. Υπάρχει καλύτερο εξτρέμιο πρωτάθλημα, φίλε, συνολικά τελευταία χρόνια.
0: Γουίγκερ.
1: Με προσφορά σε
0: ναι,
1: όλα
0: ναι,
1: τα
0: υπάρχει.
1: Ναι.
0: Ο Τάισον.
1: Παραπάνω το Ζήφκοβιτς δεν κάνει.
0: Γιατί δεν κάνει.
1: Ε, δεν κάνει.
0: Ο καλός Τάισον.
1: Ε, δεν κάνει. 20 ασούς δεν μπόρεσε να κάνει ποτέ. Ο καλός Τάισον.
0: Ο καλός Τάισον.
1: Ε, κράτα τον για του χρόνου. Τάξη.
0: Ποιον.
1: Κράτα τον και του χρόνου.
0: Ο φίλος ο Λουτσέσο θα τον κρατήσει γιατί είναι συναισθηματικά φελός.
1: Θα τον κρατήσει για ρεζέρβες.
0: Τι να κάνει.
1: Για ρεζέρβες.
0: Άντε βρε, μας έχει κουράσει με τους γέρους τώρα.
1: Και τα τσιάουα λέει κοντά είναι, αλλά αυτά είναι που κάνουν τη μεγαλύτερη μανούρα.
0: Από μακριά.
1: Μπα, πάνε και κοντά. Μετά. Αλλά δεν ασχολείται ο άλλος.
0: Υπάρχει κανένα μπολντόκτα να σε
1: δει. Ναι, ρε, αυτά
0: το φάγει ένα λουκάνικο Φραγκφούρτη.
1: Αυτά τα Καυκάσια που έχω εγώ στο χωριό, τα είδες πως είναι. Αυτά θα γίνουν 80 κιλά τώρα.
0: Ποιος θα ταΐζει αυτά.
1: Έχει εκεί, έχω τους μπαρμπάδες. Εκεί είναι.
0: Και αν πεθάνουν οι μπαρμπάδες, ποιος θα τα ταΐζει.
1: Παιδιά.
0: Α, έχει παιδιά.
1: Έχουμε.
0: Εσύ θα πας στο τέλος.
1: Εγώ είπαμε όταν βγω στη σύνταξη με το καλό.
0: Ναι.
1: Θα στέλνω πετσό από εκεί, θα έρχομαι τις Κυριακές.
0: Μελετάς τη σύνταξη. Θα παίρνεις 7 κατοστάρια, πώς θα ζεις με 7 κατοστάρια σύνταξη.
1: Γι' αυτό δουλεύουμε, για να αφήσουμε και τίποτα στην άκρη. Σε και τα χρόνια.
0: Τα έτοιμα.
1: Είμαι αυτάκης, έτοιμα... είμαι αυτάκης, ναι. Μπορώ να τη βγάλω την ημέρα μου με ναι. Ένα αυγουλάκι το πρωί.
0: Ταξίδια πώς θα πηγαίνεις.
1: Θα έχω καβάτζα.
0: Η καβάτζα τελειώνει.
1: Μην κράτησες τίποτα.
0: Σε δύο χρόνια η καβάτζα. Έγινε στάχτη η καβάτζα σε δύο χρόνια. Να κάτι αυτό, να είναι αυτό.
1: Χθες ο Γρηγόρης είπε ότι κάνεις γκάλοπς ποιος δεν σε συμπαθεί περισσότερο.
0: Ναι.
1: Και ότι έβαλες τον Γρηγόρη για να τσακωθείτε και ότι είπες ψέματα ότι σου έστειλε μήνυμα να σε βρει. Δεν το κατάλαβα καν το μήνυμα. Τι εννοεί ο φίλος. Τι με κοιτάς.
0: Δεν θα ασχοληθείς με τον Γρηγόρη.
1: Δεν κατάλαβα, δεν ακούω εγώ ρε παιδί μου, δεν ακούω το μεσημέρι. Η ψήρα εδώ θέλει να βάλει.
0: Κοιμάσαι.
1: Ναι, κοιμάμαι και την ώρα κοιμάμαι.
0: Καλωσορίζω.
1: 3.30 με 4.30 είναι η ώρα μου.
0: Καλωσορίζω. Εμένα είναι 11.30 με 2.
1: Ένα, ο καθένας έχει εκείνο το
0: 45.
1: 3.30 με 4.30 είναι,
0: ναι.
1: Είναι η ώρα μου, ρε φίλε. Εντάξει, λίγο να σβήσουμε την μπαταρία, λίγο να τη χαλαρώσουμε. Δεν γίνεται συζήτηση συνέχεια.
0: Πολύ για χαλάρωση.
1: Ναι, μετά πήγαμε, είδαμε μπαλίτσα και είδαμε τη μεγάλη Παρί. Να παίρνει σβηστή πρόκριση χθες. Με φάγατε με μπάγκεν, μπάγκεν, μπάγκεν, μπάγκεν. Σβηστά το πήρε η Παρί. Θα μπορούσε να το είχε καθαρίσει όλο στο παιχνίδι.
0: Έγινε αλέφας.
1: Τι έγινε αλέφαση.
0: Έγινε αλέφαση.
1: Όχι, ίσα έγινε.
0: Έβαλε μυαλό να πούμε.
1: Έγινε
0: αλέφαση.
1: Προπονητάρα, όχι, δεν ήταν. Και σου λέει, εγώ μπορώ να σε κερδίσω και με άλλο τρόπο να προκριθώ. Δεν χρειάζεται να βάλω 5 γκολ.
0: Βέβαια, την ανοιχτό.
1: Μπορώ να στο βάλω, να σφιχτώ κιόλα, να το σφίξω λίγο το μάτς πίσω. Και καλά
0: 5,
1: το έκανε.
0: Έτσι.
1: Γιατί με την Arsenal, ίσως να είναι η μόνη ομάδα η Arsenal που μπορεί να συμμαζέψει αυτή την Παρή για μένα. Να την κλειδώσει, να μην τη δώσει χώρο.
0: Τώρα Arsenal Παρή.
1: Arsenal Παρή, πάμε Βουδαπέστη 30 του μήνα.
0: Ποιος θα μας πληρώσει τα έξοδα.
1: Άντε πάλι. Τι έγινε. 90 ευρώ εισιτήριο.
0: Ναι. Φεύγεις Παρασκευή βράδυ. Ναι. Και το εισιτήριο πόσο κάνει.
1: Κλείστα.
0: Κλείστα. Το εισιτήριο πόσο κάνει.
1: Παρασκευή Δευτέρα ούτε άδεια θα χρειαστούμε ούτε τίποτα.
0: Πώς θα πεις.
1: Θα βγάλουμε μια διαπίστευση μωρέ. Πώς κάνεις έτσι.
0: Α, θα πούνε άλλα ο κύριος Κουλιανός του ΠΑΟΚ. Ο μεγάλος ΠΑΟΚ. Περάστε κύριε Κουλιανός.
1: Να τους ο Κωνσταντίνος.
0: Με τη διαπίστευση να πούμε.
1: Λοιπόν. Για ταξίδια έχουμε φίλο. Πάμε τελικό Βουδαπέστη. Εννοείται Κώστα, αφού δεν μπορέσαμε να πάμε Βαρκελόνη. Θα πάμε Βουδαπέστη.
0: Πώς θα βρεις εισιτήριο, ρε.
1: Ρε εσύ ψήνεσαι να πάμε Βουδαπέστη, Μπαμπαψουκού.
0: Μάτσε έχει εδώ, θα να έχουμε.
1: Όχι, δεν έχει, έχει τελειώσει το ποτάδι.
0: Πάω.
1: Κώστα, κλείσαμε, πάμε Βουδαπέστη. Αφού δεν έκατσε η Βαρκελόνη, πάμε Βουδαπέστη.
0: Προσεχή.
1: Θα έχουν τελειώσει κιόλας.
0: Μην πας εκείνη τον πάρο που πήγες να
1: όχι, όχι, τα ξέρω, δεν θα σε
0: κλειδώσανε.
1: Ναι. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Τι ήθελα και στην είπα την ιστορία.
0: Μην πάμε και με του Ούγγρου.
1: Ναι, αλλά ήταν πουτζού αυτό. Τα 2008-2009 ήταν αυτό.
0: Και άμα ήταν μετά τζου, τι έγινε.
1: Το όχι, σου λέω πότε ήταν. Είμαστε αυτοπιτσιρικάδε. Ήμασταν. Λοιπόν, ψήνεσαι για Βουδαπέστη.
0: Ψήνομαι.
1: Ωραία. Τελείωσε. Το ακούει τώρα ο Κώστας. Για αυτό το λεφό σου λέει δεν πάμε Βαρκελόνη, πάμε Βουδαπέστη. Και τα δύο από βού αρχίζουν.
0: Πάω ο Ολυμπιακός, παίζει στη Βαρκελόνη, θα πας.
1: Ναι, είναι.
0: Πρωτάθλημα κρίνεται να
1: είναι, είναι σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το παιχνίδι. Καλημέρα μετά το πρώτο μάτσο. Τεράστιο σερί και με τρομερό τρίκ αφόπλησε στα άκρα την Μπάγεν που στο πρώτο μάτσο έκανε παπάδε. Ο Λίσε και Ντίας δεν ήταν ποτέ ένα με έναν. Δεν είχα ποτέ αλληλοκάλυψη. Πάντα υπήρχε άλλο όταν περνούσε τον πρώτο. Αυτό ανάγκησε την Μπάγκερ να παίζει την μπάλα στα χαφ, τα οποία χθε ήταν σαν τον Τζόλι.
0: Μέτρια.
1: Μόνο με πλάγιε πάσε. Ναι. Τον Αλέξανδρο μια φορά του άφησε να παίξουν κάρτα και ήρθε τον γκολ. Τον κατάπιο τον κομπανί, λέει ο Ενρίκε, με δύο κινήσει. Λέω φίλο μου ο Λευτέρη.
0: Κατασκοπία στο ποδόσφαιρο και.
1: Καλά, τι κατασκοπία. Δεν υπάρχει κατασκοπία πλέον. Τα βλέπει. Εσύ, κατασκοπία. Υπήρχε παλιά που δεν είχαν οι κάμερες, δεν βλέπατε καν. Τώρα, εγώ, άμα θέλω, βλέπω όλα τα μάτς της Μπάγκερν από την αρχή της χρονιάς με ένα πάτημα κουμπιού.
0: Καλά, εσύ το βλέπεις. Αλλά ο άλλος πρέπει να το μελετήσει.
1: Ναι.
0: Έκλεισε τα άκρα, όπως είπε.
1: Τα άκρισε τα άκρα.
0: Ποιο θα τον κάνει, ο Μουσιάλα θα τον
1: κάνει. Ο Λίσε, νομίζω, μία φορά πριν να πέρασε.
0: Αυτοί οι δύο ήταν οι.
1: Ναι. Μία φορά
0: οι διάβολοι. Και όταν πάει η μπάλα αυτοί οι δύο, ο άλλος είναι σκόρενοφόρ και είναι επικίνδυνο κι αυτό.
1: Δικαιότατα πέρασε.
0: Άμα δεν φτάσει η μπάλα εκεί. Ο Κέν μια φορά την πήρε κάθετα με το αριστερό το κάθεσε.
1: Ναι. Μεγάλος κιλεράς, εντάξει, είναι φοράκλα ο άλλος. Άσο. Άμα του ήρθε εκεί η μπάλα θα το στείλει, θα γράψει μέσα. Δίκαια πέρασε η Παρή, έτσι.
0: Ναι.
1: Δίκαια πέρασε.
0: Συνολικά τα μάτς. Ναι.
1: Συνολικά τα μάτς, γιατί κάποιοι λέγανε έλα μωρέ Μπάγκερν, όχι δεν είναι Μπάγκερν. Η άλλη είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, έχει βρει το κουμπί, έχει μάθει να παίζει χωρίς αστέρες.
0: Τι κάνει η Μπάγκερν, θα βρίσκει.
1: Με ντουέ.
0: Θα βρίσκει του Κουλιεράκη την ομάδα στη σέντρα αρή, τετράδα ή πεντάδα, πώς είναι και να μπαίνει.
1: Έτσι. Και νομίζω ότι η τριπλέτα στα χαφ της Παρή ίσως να είναι η καλύτερη τριπλέτα χαφ στην Ευρώπη για μένα. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Τρεις χαφ με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπου συνθέτουν το τέλειο σύνολο. Έτσι. Δηλαδή ο Βιτίνια, ο Φαμπιά Ρουίθ και ο.
0: Αυτή πήγε το μάτς εκεί σε αυτούς τους τρεις. Τρεις ναι,
1: φυσικά, φυσικά, φυσικά. Το πήραν αυτοί όμως.
0: Ο Κίμιχ και οι άλλοι τώρα δεν τραβάνε προς
1: τι να σου κάνουν. Ναι. Λοιπόν. Θα επιστρέψουμε να πούμε ένα. Λοιπόν, Βουδαπέστη, ορίστε. Μπαρσελόνα, Άρσεναλ, Παρί Ζερμέν, ματσάρα.
0: Παρί Ζερμέν.
1: Με ποιον θα είσαι,
0: Άρσεναλ.
1: Άρσεναλ, Παρί.
0: Παρί θα είμαι.
1: Oh, βλέπω την Άρσεναλ τα παίρνει
0: όλα. Μπορεί να τα πάρει, ρε, γιατί
1: θα πάρει όλα η Άρσεναλ φέτος.
0: Μπορεί να τα πάρει, γιατί δεν τα πάρει.
1: Θα επιστρέψουμε μετά το διαφημιστικό.
0: Και χθε ήμουν με την Παρί και φοβόμουν ότι θα αποκλειστεί.
1: Και εγώ να, με την Παρί ήμουν. Αλλά ήθελα να πάει λίγο παράτσι γιατί είχα ένα φιλαράκι που περίμενε Μπάγκερν. Ναι. Και ήθελα να πάρει το στοίχημα.
0: Ναι, να φάμε άλλη μισή ώρα από τη ζωή μας.
1: Ήθελα δηλαδή, να πάρει το στοίχημα και
0: σε άλλε δεν έχουμε, να έχουμε παρατάσεις.
1: Λοιπόν, anyway, Ντεμπελέ, άλογο Νίκο. Εντάξει, ο Ντεμπελέ, παιδιά, η Παρή, καταλάβατε τι έκανε. Είχε Εμπαπέ, για τον οποίο μαζεύει η Ρεάλ, έχει μαζέψει 12 εκατομμύρια υπογραφές για να τον διώξουν. Δεν τον θέλουν, λέει.
0: Τι θα τον κάνουν.
1: Μιλάμε τώρα για τρέλα.
0: Τι θα τον κάνουν.
1: Έχει μαζέψει 12 εκατομμύρια υπογραφές η Ρεάλ ότι δεν γουστάρουν τον
0: Εμπαπέ. Είχε και τον άλλο τον προβληματικό να πούμε.
1: Ναι, Μέση, Νεϊμάρ, Εμπαπέ, είχε αυτούς τους τρεις, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα.
0: Φωνάζει.
1: Λοιπόν, break, ναι.
0: Και 35. Οι άλλοι που αναμεταδίδουν την εκπομπή βρίζουν, να ξέρεις.
1: Ξέρεις τι ώρα μπήκαμε μέσα. Και 20.
0: Τι με νοιάζει.
1: Πώς δεν έχει, ρε φίλε, πώς δεν έχει. Δεν έχει το ένα σημασία, δεν έχει το άλλο σημασία. Τι έχει σημασία. Μόνο όταν βγαίνουμε, όταν μπαίνουμε, γιατί δεν μπήκα 8 και 5. Λοιπόν. Θέλεις να μάθεις τώρα τα γιατί πίσω από τον καφέ Ήλι? Έλα στο Ήλι Cube στην πλατεία Αριστοτέλους 8-9 Μαΐου, 11.30 το πρωί με 8 το βράδυ, και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που ξυπνά όλες τις αισθήσεις. Ήλι, why we make it.
2: Η ώρα είναι 8.30. Μια προσφορά του νέου κτέου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
6: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
7: Καλή σας ημέρα. Σπουδαία πρόκριση στα ημιτελικά της Basket League πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επικράτησε του Περιστερίου εκτός έδρας με 77-72, διπλασιάζοντας τις νίκες του στη σειρά των προημιτελικών. Απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Patrick Beverley, ο οποίος άγγιξε το triple-double, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 19 πόντους, 9 rebound και 9 assist. Στη Γυρολίγκο, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε στο ΑΚΑ από τη Βαλένθια με 91-87 στο Game 3 των Playoff. Παρά την προσπάθεια ανατροπής στο τέλος, οι πράσινοι έχασαν το πρώτο τους match point για την πρόκριση στο Final Four, διατηρώντας ωστόσο το προβάδισμα στη σειρά με 2-1 νίκες. Στο Champions League, η Paris Saint-Germain εξασφάλισε την πρόκριση στο μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης. Οι Παριζιάνοι αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 με την Bayern στο Μόναχο, παίρνοντας το εισιτήριο χάρη στη νίκη τους με 5-4. Στο πρώτο παιχνίδι, ο Ντεμπελέ άνοιξε το σκορ νωρίς για την Paris, ενώ ο Κέιν σοφάρισε για τους Βαβαρούς στις καθυστερήσεις. Στο ποδοσφαιρικό προσκήνιο της Super League έγιναν γνωστοί από την ΚΕΔ οι ορισμοί της τέταρτης αγωνιστικής των Playoff. Την αναμέτρηση Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Φάληρο θα διευθύνει ο Ισπανός ελίτ διαιτητής Χωσέ Μαρία Σάντσεθ, ενώ τον Ντέρμπι ΑΕΚ Παναθηναϊκός ανατέθηκε στο Γερμανό Χαρμ Όσμερς. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για τον Ντέρμπι στο στάδιο Καραϊσκάκη, με το ιατρικό επιτελείο να εστιάζει στους Δημήτρη Χατζίδη και Γιώργο Γιακουμάκη, των οποίων η συμμετοχή παραμένει αμφίβολη. Στη Θεσσαλονίκη, η ΠΑΕ ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Νίκο Παπαδόπουλο για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας την επόμενη διετία. Οι επίσημες ανακοινώσεις μετατίθεται για μετά την ολοκλήρωση των play-in και την αναμέτρηση με το Λεβαδιακό. Τέλος, παραμένουν οι εκκρεμότητες για τις απαραίτητες εργασίες στο Καφτατζόγλιο στάδιο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής, Στέργιο Μπαλοδήμο, η άνοδος του Ηρακλή απαιτεί νέα συμφωνία χρήσης και αναβάθμιση των προδιαγραφών του σταδίου για τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της ομάδας. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
6: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση, και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
8: Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
9: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο ο Χάρης Εμμανουηλίδης. Μετεποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στον περιφερειακό δρόμο της Θεσσαλονίκης σχεδόν σε όλο το μήκος του, με πιο μελανά σημεία το ύψος της Ευκαρπίας και της Τριανδρίας και για τις δύο κατευθύνσεις. Σημειωτώνει κίνηση των οχημάτων στην κάθοδο Πεύκων, όπως και στη Μήκη Θεοδωράκη. Χαμηλές ταχύτητες τέλος στο τρίγωνο του Βαρδάρη, όπως και σε Βασιλέως Γεωργίου και Κατσιμίδη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.30.
10: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
11: Μετροπολής!
12: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε.
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας. Με τηλέφωνο το 85-27-27.
14: Χημική αρέωση στο ροδάκινο. Τώρα πραγματικότητα με 7-Zip, την πρώτη φυτορυθμιστική ουσία στην Ελλάδα για χημική αρέωση. Λιγότερα εργατικά, πιο ξεκούραστα δέντρα, μειωμένο κόστος παραγωγής, πιο μεγάλο μέγεθος καρπού, αραιώνεται νωρίς και μειώνεται τη χειρονακτική ταλαιπωρία. 7-Zip, η μεγάλη πρόκληση για τη ροδακινιά και νεκταρινιά. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
15: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
16: Και εσύ τι είπες?
15: Ή happy days ή τίποτα!
17: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο happydays.gr.
18: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση, μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα, τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
19: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
20: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου δομικά υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου, η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
21: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
22: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
21: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
23: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
24: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
25: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
26: Coach.
25: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
26: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
25: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
27: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
28: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα?
0: σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
1: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Νέα σειρά βιοδιαγερτών για Ράμπλιξ. Οι βιοδιαγέρτες για Ράμπλιξ δίνουν στις καλλιέργειές σας μεγαλύτερη παραγωγή και παράλληλα προϊόντα υψηλής ποιότητας. Έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώνουν την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων, να αυξάνουν την αντοχή των φυτών στο αβιωτικό στρες και να προωθούν την ανάπτυξή τους. Για καλλιέργειες φρούτων, κυπευτικών και φυτά μεγάλης καλλιέργειας, τα για Ράμπλιξ είναι εδώ για εσάς. Για Ράμπλιξ, ήρθε η ώρα να κάνετε τη διαφορά.
6: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
7: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα. Μία για τις κόλλες. Μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
29: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
12: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
30: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
31: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Είσαι στην Νόβα, κερδίζεις ένα συν ένα στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα μπορείς να απολαύσεις ένα συν ένα καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal. Και αυτό μπορεί να γίνει όσες φορές θες μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Νόβα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Good morning! Καλημέρα ρε στα φιλαράκια μας, όπου κι αν είστε. Αγούργονη, Ρεβέργη, Χαϊδεβέργη, Μόναχο, Βαβαρία, πάνω, Ντίσεντο, Φανόβερο, τα φιλαράκια μας. Αμπελόκηπους εδώ, εντάξει, τα είπα. Τώρα ήθελα να στείλω χαιρετίσματα στα παιδιά πάνω.
1: Τα νούμερα σα στείλανε οι Αμπελόκηποι, δεν σα στείλε η Γερμανία.
0: Τα νούμερα ευχαριστούμε και του Αμπελόκηποι και τον Κορδελιό, αλλά εγώ θέλω να στείλω καλημέρες και εκεί.
1: Καλά, αυγή δεν σε μετράνε, τι στείλε.
0: Παγάσα, άμα γίνει κανένα κόλπο γκρόσο, κανένα κόλπο τη τέσσερα και σου πούνε από τον επόμενο σεζόν, ναι. Μετράει η Γερμανία, τι θα κάνει εδώ τώρα.
1: Η Γερμανία θα μετρήσει.
0: Μετράει η Γερμανία.
1: Πουλάει η Γερμανία αυτό.
0: Ναι, τι θα κάνει.
1: Πουλάει η Γερμανία προϊόν, διαφήμιση εδώ.
0: Πώ σε πουλάει, άμα θέλει, μια χαρά πουλάει.
1: Τι πουλάει, πήρε ποτέ διαφήμιση από τη Γερμανία εδώ.
0: Έχω πάρει, ναι.
1: Πού, εδώ.
0: Όχι, σε κάτι άλλο.
1: Εδώ, βρε, εδώ, στο μαγαζί, εδώ, το δικό μας, εδώ.
0: Κάτι, δεν πήγαμε πάνω, δεν έτρωγε στα βουτήρατα. Δεν έτρωγε στα βουτήρατα μια εβδομάδα εκεί και δεν ήθελε να φύγει στον Τίσεντορφ. Καλημέρα στον Τίσεντορφ, κοτσαρί και τα παιδιά.
1: Ήρθε από την Αυστρία κανένα εργοστάσιο να μπει εδώ πέρα χορηγό. Πες καλημέρα στο Εγάλεο.
0: Εγάλεο, θες Αθήνα τώρα.
1: Πες
0: Αθήνα τώρα.
1: Πες καλημέρα στην Τούμπα.
0: Πες καλημέρα στο Χάρη τώρα, πάμε στον Γκάλοπ εδώ πέρα. Άιντε, γκρίνια, μύρλα, συνέχεια.
1: Θέλει να δείξει
0: δύναμη. Έβγαλε και τα Dick Dale.
1: Το λακούνε.
0: Όχι, θέλω να ψήλω με αγάπη την καλημέρα στα παιδιά που είναι χιλιάδες πάνω, ρε φίλε. Τώρα εσύ όλα τα μετράς με την ακροματικότητα. Μην τα μετράς όλα. Χάρη, έτσι δεν είναι.
2: Καλή σας μέρα. Ομολογώ ότι μου λείψατε χθες.
0: Ναι, δεν απαντάς όμως.
2: Στο ερώτημα.
0: Στο ερώτημα. Διαφωνία που έχουμε
1: στο
0: με τον
1: Κωστή. Το ερώτημα είναι το μαρούλι στο δίνουν εδώ.
2: Κωστή, άκουσε με.
1: Άσε τη Γερμανία
2: αυτός,
1: τώρα.
2: Αυτός που μπορεί να σου δίνει μόνο τοπικά την εμπορική σου
0: μείνε
2: αξία.
0: Μείνε εσύ μέχρι τη χαλάστρα.
2: Ναι. Δεν υφίσταται για μένα. Πρέπει να διευρύνεις τον ορίζοντά σου γιατί κάποια
1: μπράβο,
2: στιγμή.
1: Μην μιλήσει εμένα για ορίζοντα να διευρύνω.
2: Όχι,
1: ρε,
2: θα πρέπει
1: ρε,
2: να διευρύνεις τον ορίζοντα.
0: Τον ορίζοντα.
2: Κάποια στιγμή θα γυρίσει και το.
0: Ο τροχός και θα κάνει και το
1: φωτεινό. Όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή, θα του πούμε καλημέρα.
0: Μπράβο, κούλε, πες και στο το Έλβεμπεργκ τώρα, μια που το αναφέραμε. Είναι αυτή η στιγμή έτοιμο να ανέβει κατηγορία και να πάει στην Bundesliga.
1: Ποια?
0: Το Έλβεμπεργκ.
1: Ναι, τι είναι αυτό, χωριό.
0: Χωριό, ναι, και όπως το πες. Είναι μια περιοχή, νομίζω, 13.000 κατοίκων.
1: Ναι, και τι θα κάνει.
0: Θα παίξει Bundesliga. Αν καταφέρει. Τι αηδία, ρε φίλε.
1: Αηδία είναι αυτή.
0: Ας ανέβει πρώτη κατηγορία, ξέρω εγώ, πες ένα χωριό.
1: Θα αφήσετε
0: το Λιτόχωρο.
1: Πού να αφήσετε εσείς.
0: Μια κομμόπολη.
1: Άμα δεν έχει παοξίδες διαιτητές να ψηφίσει, πού να τα αφήσετε τώρα.
0: Αλλά είναι 13.000 εκεί στο χωριό αυτό, την κομμόπολη του Έλσβερμπεργκ. Και οι 13.000 είναι Έλβερμπεργκ. Δεν είναι Μπάγεν, Ντόρτμουντ και Λεβερμπεργκ.
1: Μόλις κουνηθεί εδώ, θα πείτε, έλατε το χωριό, εξαφανίζεται το.
0: Είναι φοβερό πάντως.
1: Θα στείλετε 10 μοτοσυκλέτες.
0: Εάν γίνει, θα είναι μαγικό αυτό που
1: έχετε. Τα ωραία τα μαγικά.
0: Γενικώς
1: αυτό. Εδώ τα κάνετε αυτά.
0: Αυτό λέω. Δεν σα αρέσουν τα ωραία παραδείγματα.
1: Αφού δεν θέλετε.
0: Εγώ θέλω πάρα πολύ.
1: Τι θες, βρε, τι θες.
0: Γενικώς είχαμε στην Ευρώπη, το συζητούσαμε και το Χάρη.
1: Εδώ πήρε η Άσυρο στο Κύπρο και δεν το είπατε στο ραδιόφωνο.
0: Πε το εσύ, άμα δεν σε έπαιρνε.
2: Δύο άτομα είχε
0: πέσει όμιλο
2: στο γήπεδο.
1: Και 5.000 κόσμο για το γήπεδο και δεν είπατε κουβέντα.
2: Αν δεν είπατε κουβέντα. Δύο άτομα είχε
1: στο Έσβερμπεργκ.
0: Αν δεν τον έπαιρνε. Εκεί ήθελα να το καταλήξω. Το έπιασε έστω και με καθυστέρηση. Εκεί ήθελα να το πάω. Αν δεν τον έπαιρνε το φιλαράκι μα ο Μούχαλη, ούτε καν ήξερε ότι παίζαμε. Να ξέρεις.
1: Μια χαρά ήξερα αφού θα πήγαινε εκεί πέρα. Μια χαρά
0: ήξερες. Που ήξερες τώρα. Άσερε.
2: Δύο άτομα είχε.
0: Η Άσερος επομένως, η Δόξα Σύρου είναι η Έλσβερμπεργκ για φέτος εδώ στη χώρα μας.
1: Γράψει τίποτα.
0: Είχε πολύ κόσμο στην Τούμπα. Είδα εκεί αυτοκίνητα, είχε 3-4.000 σίγουρα πρέπει να έχει. Κάτω από τα επίσημα ήταν σχεδόν γεμάτα όλα. Σχεδόν. Είχε και ακαδημίες, είχε 1.200. Κέρδισε η Άσερος, το πήρε. Μπράβο στα παιδιά. Έτσι, το κύπελο εδώ τη ΕΠΣ.
1: Δεν πάω σε.
0: Δεν πάω σε τέτοιο.
1: Μήχαν ορμήξει δύο φορές, πήγε σε δύο τελικούς.
0: Άμα
1: πήρε να κάνει παοξίδες καμιά κατ' άτομα, με σκοτώσουν να πούμε.
0: Και πολύ καλά έκανε τότε που δεν πας. Μπράβο, Τίνο. Έχεις.
1: Πάω μόνος με κατ' κανίβαλους να πούμε. Πάμε άλλο. Πάνε εσύ.
0: Χάρη μα.
2: Μπράβο, Κωστή. Λοιπόν, πάμε να δούμε το σημερινό μας γκάλο.
1: Μάλλον με τους κανίβαλους.
2: Κωστή.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε το σημερινό μας γκάλο.
1: Με σκοτώσουν από εκεί. Πήγα σε ένα τελικό κυπέλο τεχνών και ήταν 100 άτομα. Άμα ήταν ο. Πώς το λένε?
0: Ποιος, ο Γρηγόρης.
1: Ο θείος της Τζέννης.
0: Α, ο θείος μου.
1: Ναι.
2: Κωστή, δεν θα φτάνει τα ιό.

0: να τρουπώσετε σε ένα γήπεδο.
1: Ακριβώς.
0: Σε ποιο θα τρουπώνετε.
1: Πού θα θέλατε να είστε.
0: Ένα-ένα λέγεται για να λέμε και τις αξίες των εισιτηρίων.
1: Μπράβο, λοιπόν. Θα θέλατε να είστε στον τελικό του Champions League.
0: 3.000 ευρώ αυτή τη στιγμή, έτσι πως τα είδαμε χοντρικά το εισιτήριο.
1: Άνα, μπράβο, και όχι και σε καμιά καλή θέση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στα πεταλάκια γονείτε.
0: Κάνα τριχίλιαρο το εισιτήριο, έτσι πως το είδαμε.
1: Άνα, ναι. Μπράβο. Λοιπόν, κι άμα θες να πας και με παρεούλα, γιατί σόλο δεν λέει
0: θες πάντα. Θες ένα δεκάρικο ξυγυρισμένο τίνο.
1: Άνα, μπράβο.
0: Έτσι. Λοιπόν. Ένα δεκάρικο για εισιτήρια μόνο.
2: Θα έδινες 10.000 να πάει να δεις ένα τελικό κυπέλλου κυπέλλου Champions League.
0: Για να τα είχα και με περίσσευαν θα τα έδινα, ναι.
2: Θα τα έδινες.
0: Ναι, άμα με περίσσευαν, ναι. Τώρα έτσι πως είναι, εννοείται πως όχι.
2: Μάλιστα.
0: Αλλά άμα είχα, παιδί μου, πολλά λεφτά και με περίσσευαν, τα δίνουνε, να ξέρεις.
1: Για να τα πουλάνε.
0: Τα δίνουνε.
2: Να δώσω 10.000 εδώ ένα μάτς.
0: 3.000 το στήριο.
2: 3.000 εδώ ένα μάτς.
0: Ναι, ναι. 3.000.
1: Κάποιος θα τα παίρνει για να τα δίνουν.
0: Σου λέει το μάτς χρονιάς, ρε φίλε. Εδώ στην Αμερική, σε αυτό το μπολ, πώς το λένε.
1: Super Bowl.
0: Super Bowl. 10.000 κάνει το στήριο. Είναι το μάτς χρονιάς, ρε φίλε.
2: Το σάλιμα, άστα διαβάζει.
1: Λοιπόν, δεύτερη επιλογή, αν θα θέλετε να ήσασταν στο Final Four της Αθήνας.
0: Εδώ εγώ με το Χάρη ίσως τρουπώσουμε.
1: Κάτι γίνεται.
0: Ίσως τρουπώσουμε εδώ.
1: Κάτι γίνεται.
2: Πώς θα τρουπώσετε.
0: Έχουμε κάνει τις διαδικασίες.
2: Θα το παίξετε δημοσιογράφοι και οι δύο.
0: Έχουμε κάνει τις εργασίες μας. Θα δούμε τώρα. Λοιπόν. Final Four, όπου στα Σκαριά μπορεί να δούμε και ένα τελικό Ολυμπιακό. Ναι. Παναθηναϊκός, εντάξει, ακόμα δεν, τα, δεν ναι. πέρασαν τα
1: Ολυμπιακός δούμε σκούπα. Ναι. Ο Παναθηναϊκός πήγε για σκούπα. Εντάξει.
0: Δεν έκανε κανένα σκούπα. Μόνο Ολυμπιακός. Οι άλλοι τρεις είναι ακόμα ανοιχτά. 2-1 πήγαν οι σειρές. Θα τα δούμε αργότερα με Πετρίδη.
1: Πάμε
0: στο μπάσκετ,
2: έχουμε...
0: μπάσκετ news. Μπάσκετ news.
2: Τέλ news.
0: Τέλ news δεν θα πουλήσει. Το μπάσκετ news θα πουλήσει. Τέλ news θα σου φάλω στην το τέλ.
2: Φάγατε δάκτυλο, φάγατε.
0: Όχι, ρε. Τι δάχτυλο φάμε.
2: Φάγατε καλά δάκτυλο.
0: Όχι, τι δάχτυλο.
2: Λοιπόν, βλέπω πάση το καθεσπρεπικό εδώ πέρα. Λοιπόν,
0: για να πουλήσει κάτι δεν γίνει να πουλήσει κάτι. Θα θέλω να πει τι είναι αυτό. Τι δεν είσαι πολιτή.
2: Τέλ news.
0: Τέλ news σου πει άλλο στην το τέλ.
2: Μήπω θέλετε να αλλάξετε και το ηχητικό τίποτα.
0: Βρε, δεν τα αλλάζουμε.
1: Όχι, το ηχητικό δεν αλλάζει. Χριστί. Εδώ είναι.
0: Ναι, λοιπόν, επομένω.
1: Δεύτερη επιλογή είπαμε το Final Four.
0: Πανάκριβα και εκεί τα ειστήρια.
1: Πάστο.
0: Πανάκριβα
1: και στο χιλιάρι. Κάτι γωνίε και παραπάνω μείνει.
0: Και παραπάνω μείνει.
1: Και παραπάνω μείνει. Λοιπόν.
2: Και ο Τάκη του ακού πω μιλάνε για τα χιλιάρια.
0: Αυτό λέμε, είναι πανάκριβο. Είπαμε, είναι τζάμπα, είπαμε, είναι πανάκριβο.
1: Μας περισσεύουν, δώσε.
0: Είπαμε, είναι μισθό. Ένα μισθό. Θα πρέπει να δώσει ένα μισθό ένα μήνα δουλεύει.
2: Θα ακούσα, άμα θα πάω, λέει.
0: Εμείς θα πάμε αλλιώ, είπαμε.
1: Τρίτη επιλογή. Τρίτη επιλογή, αν θέλετε να δείτε από κοντά την προσπάθεια του Ακύλα στη Eurovision.
0: Άλλα πανάκριβα στη
1: Βιέννη.
0: Άλλα πανάκριβα εισιτήρια. Θα ήθελες να πας και γύρω βίζα χορπηδά σαν το τραγί.
2: Να ακούω αυτή τη ηλίθεια.
0: Φέρτα, φέρτα!
2: Αυτή την ηλίθεια.
0: Φέρτα, φέρτα,
2: φέρτα, να το! Αυτή την ηλίθεια μουσική να πληρώσω.
0: Θα πληγώθει.
2: Καταρχήν να βάλω ο τασπίδε το καλοκαίρι να μην του ακούω καθόλου αυτού.
0: Ναι, δεν του έσκαψα.
1: Κάπου θα το πετύχει κανένα.
2: Είναι μουσική είναι αυτή.
1: Λοιπόν, τρίτη επιλογή όπω είπαμε το Eurovision.
2: Ποιότητα μηδέν.
3: Έλα, θε και ποιότητα τώρα.
1: Τέταρτη επιλογή.
0: Άλλο από τα γύρτη καριστούμπα σε ποιότητα. Δε μου για ποιότητα. Σιγάρε μπετόμε και μότσο.
2: Ο Καράς.
0: Εδώ κράζει τον Καρά που έχει, έχει 700 δίσκους.
2: Ο Καράς που γάβγιζε μοιάζει με Μπετόβεν μπροστά σε αυτούς.
0: Εσύ τώρα τα μούτα σου γιατί είναι. Για Μπετόβεν είναι, γιατί είναι. Εσύ για τέτοια είσαι. Φέρ το, πάρ το, κάτω, ράτα, αυτά, να τα χορεύεις.
2: Κάνεις λάθος. Ποιότητα σε
0: λάθος. Εγώ μια φορά έχω δει να χορεύεις και χόρευες το κολοτερορίτα.
2: Κάφρος δεν είμαι εγώ.
0: Σε παρακαλώ, τι κάνω.
2: Κάφρος δεν είμαι εγώ.
0: Μια φορά τον έχω δει να χορεύει και τι χόρευε. Το κολοτερορίτα. Και έκανε το υπτάμενο δίσκο. Έτσι κουνιούσε τα τέτοια. Κολοτερορίτα. Βάλ το λίγο να δεις το κολοτερορίτα.
2: Λεφτά πήρα.
0: Απίρε, μάνε, τι ναι. πράγμα είσαι.
2: Θα χορέψω εγώ έτσι.
0: Θα πουλά όλα, ρε παγά, σε παραδέχομαι. Ρε,
1: λοιπόν, τέταρτη επιλογή για να συνοψίζουμε.
0: Και εκεί τετραψήφιο το νούμερο.
1: Και εκεί
0: για να μπει στην Eurovision στη Βιέννη.
1: Και
0: κάτσε που είναι πανάκριβο να πάνε να φας κανένα σνίτσελ μετά. Κάτω από το
2: σνίτσελ. Σε αυτή τη βρώμη λοιπόν, μουσική.
1: Και τέταρτη επιλογή, ναι. πιο λαϊκή και σε τιμή.
0: Ναι, αλλά λίγα τα εισιτήρια όπου κι αν είσαι.
1: Ακριβώς.
0: 30.000 πάνω κάτω θα είναι, ναι.
1: Η φιέστα τη ομάδα σα. Τι θέλετε, όποια ομάδα και να υποστηρίζετε.
2: Προσέξτε, δεν μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, μιλάμε για όλες τις ομάδες.
0: Για τις ομάδες, ναι.
1: Φιέστα της ομάδας σας.
0: Αυτή τη στιγμή πιο κοντά στη φιέστα είναι η ΑΕΚ. Τι θα κάνουμε τώρα. Μια ανάσα είναι η ΑΕΚ.
1: Τέσσερις επιλογές. Μπαίνετε, αφήνετε την ψήφο σας.
0: Άρα, διαλέγετε πού θέλετε να είστε. Στη φιέστα της ομάδας σας,
1: τελικό...
0: Ολυμπιακή και ΠΑΟΚ. Βάζουμε για αυτούς.
1: Ακριβώς. Στον τελικό του Champions League, Παρί Αρσενάλ. Στο Final Four, εκεί όπου ένα σίγουρο Ολυμπιακό παλεύουν άλλοι τρεις. Ή μήπως θα θέλατε να είστε στη
0: τελικό
1: Eurovision.
0: Τσουλού.
1: Ναι, το τελικό τσουλού.
0: Εσύ τι είναι, πού θα ήθελες να είσαι.
2: Πού θα ήθελα να είμαι, ομάδα δεν έχω.
0: Ομάδα δεν έχεις, άρα ναι. Eurovision δεν μπορείς να ακούς αυτά τις κραυγές, ναι.
2: Τελικό Champions League.
0: 3.000 ευρώ του στήρα.
2: Α, μου το έκανε άλλος.
0: Α, έτσι, με χορηγία. Δεν είσαι να πα στο Final Four εκεί,
2: ποιος?
0: Να βλέπει Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό.
2: Δεν μου αρέσει το μπάσκετ.
0: Δεν ήταν μέσα στο γήπεδο και ο Γιαννακόπουλος, ο φιλαράκι μας.
2: Και τι έπαθε.
0: Με τίποτα.
2: Κάτσε με την γάτα του. Τι θα το κάνει.
0: Δεν πάει στη Eurovision το κουμπαρακτή, τον πέρασες. Από όπερα και πάνω. Ναι, ναι, ξέρω, ναι, ναι.
2: Άντε ρε,

0: Ξέρω.
1: Τα γυφτοτράγουδα και τα.
0: Ε, μου λες.
1: Τα τραγούδια που μπουράζουν τη βία να πούμε.
0: Για ποια. Σε ποια περίπτωση θα έλεγες Ζεμπαγάς, εγώ θα τα δώσω αυτά τα λεφτά για να δω κάτι. Δηλαδή, ας πούμε, σε ένα αγώνα box Ζαμπίδι Mayweather θα τα
1: δίνεις. Θα
0: τρία χιλιάρικα.
1: Όχι.
0: Αυτό λέμε τώρα. Τρία χιλιάρικα είναι το στήριο.
1: Όχι.
0: Τώρα που μπήκα να ψαχτούμε λίγο για τον τελικό τσουλού, κάπου εκεί ήταν. Δεν ήταν χάρη, κάπου εκεί δεν ήταν. Τριχίλιαρο ήταν το στήριο.
1: Δεν θα δίνα για τίποτα τόσα λεφτά.
0: Για τίποτα.
1: Για τίποτα.
0: Για τίποτα, ε.
1: Για τίποτα τόσα λεφτά. Θεωρώ πεταμένα λεφτά.
0: Έλα ρε φίλε. Εμπειρία ζωή είναι ρε φίλε.
1: Πόσα λεφτά.
0: Εντάξει.
1: 3.000. Μια εγχείρηση είναι 3.000.
0: Καλά, εντάξει, α μην την
1: κάνει. Μπορεί να σε βγάλει καλά κουσούρι να έχει στην άκρη για το γιατρό.
0: Εγχείρηση είναι ρε μπαγάς. Ναι, μιλάς για αυτά. Έχει πολλά λεφτά, ρε φίλε.
1: Έχω.
0: Έχει πολλά λεφτά.
1: Ναι.
0: Δεν σκέφτεσαι τα χρήματα.
1: Ναι,
0: θα
1: ναι.
0: Θα δίνεις.
1: Όχι.
0: Αυτό λέμε. Εγώ, και εγώ σου είπα ότι έχω πολλά λεφτά. Κάνω το σενάριο το υποθετικό.
1: Όχι, δεν
0: έχω στην άκρη 3 εκατομμύρια ευρώ.
1: Δεν με συγκινεί τίποτα.
0: Δεν θα έδινε, ρε φίλε, 3 χιλιάρικα πάνω στην Σαμπρίνο. Εγώ θα τα έδινα.
1: Όχι.
0: Δεν σ' αρέσει ο ποδόσφαιρο.
1: Πολύ.
0: Ωραία. Δε, άρα τι.
1: Θα θεωρώ πεταμένα λεφτά.
0: Άντε πάλι.
1: Πρώτον.
0: Κάτσε την τηλεόραση και κάνω live τότε. Είναι...
1: Η κομμουνιστική μου φύση δεν μου επιτρέπει να.
0: Είσαι. Έχει κομμουνιστική φύση, όντω. Ψήφισε ποτέ κουκουέ.
1: Όχι, γιατί πιστεύω ότι οι κομμουνιστές στην Ελλάδα είναι
0: διευθυντές. Παιδιά, τώρα χωρίς πλάκα, επειδή εγώ τον Ντίνο τον ξέρω όσοι πολύ λίγοι. Έτσι. Ο Ντίνος είναι ο ορισμός της συμπεριφοράς του αριστερού. Σε όλα τα θέματα.
1: Ναι,
0: σε
1: είναι όλα. Διευθυντές, σαν την Κανέλη και τους άλλους.
0: Αυτοκίνητο, διαμονή. Το άμα έχουμε κανένα κέρασμα, άλλο θέμα. Αλλά και αυτός και εγώ. Αλλά γενικώ η συμπεριφορά του είναι με κομμουνιστική συμπεριφορά.
1: Εγώ ταπεινάζω.
0: Ταπεινά, ναι, ταπεινά, ταπεινά. Ταπεινά. Αλλά τα πουρα και αυτά. Όταν μας τα θέλουμε και αυτά.
1: Κέρασε ο άνθρωπος ένα πουρο. Θα τον προσβάλλω τον άνθρωπο.
0: Θα έδινες για να δεις Μηχανιώνα επανομή 1000 ευρώ εισιτήριο.
1: Τρελώσε ρε.
0: Όχι, δεν θα.
1: Έχω παίξει εγώ μπάλα Μηχανιώνα
0: επανομή. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, αυτό ήταν το.
1: Μπορεί να έδινα κάποια λεφτά να πήγαινα σε μια έκθεση παλαιών αυτοκινήτων. Να πάω να δω, θα δει κάτι.
0: Αντίκες
1: που αρέσουν.
0: Ναι, αντίκες, αντίκες.
1: Είμαι φίλος της αντίκας του παλιού κλασικού και θέλω να πάρω το τελευταίο.
0: Ο Άρτος και τα θεάματα πληρώνονται όμως.
1: Θέλω να πάρω το τελευταίο αυτοκίνητο της ζωής μου. 58 είμαι, πάρω και ένα το άλλα 15 χρόνια που θα. Αν ζήσω, 72 πόσο ζει ένας άντρας και δεν μου αρέσει κανένα.
0: Δεν μην παίρνει ό,τι κανένα.
1: Δεν θα πάρω κανένα. Δεν με συγκινεί κανένα αυτοκίνητο.
0: Θα σε πάγω σε μια μάντρα να δεις να συγκινήσουν όλα.
1: Τι μάντρα, ηλεκτρικά παίρνουν τώρα.
0: Ναι, παίρνουν και τα ηλεκτρικά, εντάξει, άμα θες.
1: Τους δίνουν τώρα.
0: Πάρε πετρέλαιο, σαν το δικό μου.
1: Τους δίνουν τώρα το τυράκι, ωραίο το πετρέλαιο.
0: Σ' αρέσει, ναι, ωραίο.
1: Τους δίνουν το τυράκι τώρα για μπόνους και μετά μόλις θα πάρω θα τους τα υπερφορολογήσουν.
0: Κομμουνιστής με δεξιές τσέπες όμως. Ο ορισμός του αριστερού στην Ελλάδα λέει εδώ πέρα.
1: Πώς ζεις, φίλε. Πώς ζεις.
0: Τραγουδάει στο τελικό του Eurovision η Ευγενούλα. Παίζει τελικό Champions League ελληνική ομάδα και του δίνουν για τελικό. Αγώνα μπάσκετ 5.000 ευρώ όλα την ίδια ημέρα. Πού θα πήγαινε, στην κόρη θα πα, παιδιά.
1: Στην κόρη που θα πάω, ρε ηλίθεια.
0: Στην κόρη θα πα, παιδιά, ρε παιδιά. Είπαμε, εντάξει, όχι, okay, μην τρελαίνεστε.
1: Πού θα πάω, ρε βλαμμένοι.
0: Εύκολο είναι. Εύκολο είναι.
1: Τι ομάδε σα και τι ιδέε σα πάνω από τα παιδιά σα, πανηλήθη.
0: Λοιπόν,
1: πάντω. Πήγε άλλη, δεν μιλάει στα παιδιά τη γιατί είναι σε άλλη θρησκευτική ομάδα. Μιλάμε για ζώα
0: tragic,
1: τώρα.
0: Τράτσικ.
1: Μιλάμε για ζώα τώρα. Επειδή, α πούμε, η κόρη μου θα πιστεύει, ξέρω εγώ, στον Βουδισμό ή κάπου αλλού θα
0: βγει. Καθένα πιστεύει όπου γουστάρει. Πριν πάμε στο break, για να τελειώσουμε λίγο με το Champions League οριστικά και να πάμε στα ρεπορταζιακά τα δικά μας. 30 του μήνα, 7 η ώρα είναι ο τελικός του Champions League.
1: 30 του μήνα είναι.
0: 30 Μαΐου. Ναι. 30 Μαΐου. Στη Βουδαπέστη, στην Πούσκας Αρένα που χωράει 67.000. Βγήκαν οι αποδόσεις. Οι oddsmaker έχουν βγάλει φαβορί την Paris Saint-Germain.
1: Κακό αυτό.
0: Κακό, καλό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κατάκτηση Paris 1.62. Κατάκτησε Arsenal 2-30. Εγώ θα πω ότι η μόνη ομάδα που μπορεί να συμμαζέψει λίγο την Παρή με αυτές τις βολίδες που διαθέτει, αυτά τα πυρηνικά όπλα που διαθέτει μεσοεπιθετικά, είναι μόνο η Arsenal.
1: Να την παίξει στην ένταση.
0: Ναι, να την παίξει στην ένταση, να την μπλοκάρει, να την μπερδέψει, να τη βάλει κανένα χαζογκόλ με το Σάκα και να κάνει κανένα τρελό.
1: Ήταν
0: έτσι συμπεριφέρεται η φετινή Arsenal. Βραχυκυκλώνει του αντιπάλου.
1: Είχε μεγάλη ένταση και στο προηγούμενο μάτς.
0: Ναι, αλλά την είδα ότι έχει περάσει την περίοδο κάψης της. Έχει βγάλει την κόπωσή της. Γιατί και αυτή είχε κάποιους τραυματισμούς που την έκοψαν ένα διάστημα. Έχουν επιστρέψει όλοι και τώρα βλέπω τρομερές εντάσεις πάλι.
1: Ναι.
0: Τρομερές εντάσεις.
1: Ναι.
0: Τον πνίγει δηλαδή τον αντίπαλο. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά.
1: Έκανε pressing στο 87.
0: Δεν υπάρχει. Τρομερές στην
1: Ατλέτικο.
0: Τρομερές εντάσεις. Θα επιστρέψουμε να δούμε το πρόγραμμα σήμερα για τα ημιτελικά Europa League και Conference League. Έχουμε μπάσκετ σήμερα. Μάλαγα ΑΕΚ το βράδυ. Δεν χάνετε 10 η ώρα.
1: Α, ναι. Δεν θα το
0: καταλάβω. Μαζί με τα άλλα. 10 η ώρα είναι τα ματσάκια.
1: Ναι,
0: έχουμε Champions League Final Four, φίλε. Πλάκα με κάνει.
1: Βέβαια, εδώ μπάσκετ. Εγώ την ΑΕΚ τώρα.
0: Θα μας πει τα μαντάτα ο κύριος Πετρίδης λίγο αργότερα. Πάμε σε break
1: και
0: για να δούμε ναι, τα ρεπορταζιακά.
1: Φωνάζουνε οι...
0: Τι φωνάζουν.
1: Αυτοί που όλα μεταδίδουν την εκπομπή βάζουν ότι θέλουν 9 ώρα διαφημίσεις και εμείς.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
1: Τι να κάνουμε
0: τώρα, έχουμε και εμείς εδώ πάρα πολλά θέματα. Τώρα, είμαι σε ηλικία που πλέον εκτιμώ μόνο τα πρακτικά δωράκια, παιδιά. Όποιος θέλει, μου φαίνει δώρο πρακτικά, όχι αρωματικά χώρου, ούτε σαπουνάκια. Φέτε μου ένα μπετόνι βυζίνη, μια δωροκάρτα από το κοντινό πρακτήριο τέλος πάντων. Ή αλλιώς, αν θέλετε, πάμε στο Ρίτζε Καζίνο Θεσσαλονίκη κατευθείαν να μπούμε σκληρώσεις Fuel Card. Κάθε εβδομάδα από Δευτέρα ως Πέμπτη κληρώνουν 20 κάρτες καυσίμων συνολικής αξίας 2.000 ευρώ. 5 νικητές ανά ημέρα, Fuel Card κληρώσεις μόνο στο Ρίτζε Καζίνο Θεσσαλονίκη. Γιώργος Πετρίδης, πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Και επιστρέφουμε να πάμε στα ρεπορταζιακά των ομάδων εν ώψη της τέταρτης αγωνιστικής στον Playoff.
2: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
4: Τι είναι το Lucky?
5: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
5: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
4: Τι είναι convenience?
5: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
4: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
3: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία.
4: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
5: Σωστά.
2: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
7: Καλημέρα. Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται τρεις ύποπτοι για τη δολοφονία του Γιώργου Μόσχουρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται ότι πρόκειται για μέλη εγκληματικής οργάνωσης που αναλάβαναν δολοφονίες της Greek Mafia, ενώ αναζητείται ο ηθικός αυτουργός. Στην απόφαση για τη σύσταση εξαμελούς επιτροπής, η οποία θα αποστείλει επιστολές προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές για το θέμα που έχει προκύψει με την απόφαση αποχώρησης της βάσης της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία, κατέληξε η σύσκεψη φορέων της πόλης που έγινε χθες στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Μια επιστολή θα σταλεί στην Fraport, από την οποία θα ζητείται η άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων με την Ryanair, προκειμένου να ανασταλεί, για όσο είναι εφικτό, η απομάκρυση της αεροπορικής εταιρείας. Παράλληλα, θα ζητηθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία Μεταφορών και Υποδομών και Τουρισμού να παρέμβουν στη διαδικασία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Εάν δεν προκύψει αποτέλεσμα, τότε με την επιστολή προς τα συναρμόδια Υπουργεία θα ζητείται να υπάρξει άμεση πρωτοβουλία για αναπλήρωση των χαμένων πτήσεων με επαφές με άλλες αεροπορικές εταιρείες. Σκληρή κριτική για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε χθες ο Κώστας Καραμαλής προς την κυβέρνηση. Ο πρώην Πρωθυπουργός μίλησε για αδιαφανή, ενίοτε, σκανδαλώδη και πελατειακής αντίληψης διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι όλα αυτά ήρθαν να σωρευτούν πάνω σε διαρθρωτικά προβλήματα και παθογένειες που δεν αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς. Στη σημερινή διάσκεψη των Προέδρων θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πίλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή. Τέλος, σε επαγρύπνηση βρίσκονται οι αρχές στην Κρήτη υπό τον φόβο βεντέτας και καθώς σήμερα θα γίνει η κηδεία του 29χρονου που δολοφόνησε 54χρονο στο Ηράκλειο, θεωρώντας τον υπεύθυνο κατά το θάνατο του γιού του σε τροχαίο το 2023. Επόμενη ενημέρωση στις 10. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
12: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
13: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
14: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
13: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
15: Μυρίζει λουχουδιά.
16: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
15: Πού πήγε πάλι?
16: Όπου κι αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
15: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
16: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
17: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
18: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
19: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
18: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
19: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
20: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
21: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
22: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
23: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνα εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περαιάς.
24: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely,

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
7: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2-63-18.
8: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
9: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Τζάμπο ιδέα.
9: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
3: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlaessay.gr.
5: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω από την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Χθες το βράδυ κλειδώθηκα πάλι έξω από το σπίτι.
1: Πάλι τα ίδια.
0: Κάλεσα τον κλειδαρά και εγώ. Τι να κάνω, περίμενα, ντύνω. Συνέχισα να περιμένω. Ξέρετε πώς πάει αυτό. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά μου όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι. Γιατί η Nova 5G Home Internet έχει υπερψηλές ταχύτητες ίντερνετ ως και 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Καλημεράρες, όπου κι αν είστε, Μετρόπολης ακούτε, rap and cool στα αυτάκια σας, μπήκαμε στη δεύτερη ωρίτσα. Έχουμε ποστάρισμα στο Facebook του Μετρόπολης την χθεσινή νίκη, πρόκριση βασικά, όχι νίκη, την χθεσινή πρόκριση της Παρίς στο Μόναχο.
1: Πόσα like θα κάνει αυτό τώρα?
0: Δεν ξέρω. Έχουμε βάλει φωτογραφία Arsenal Paris.
1: Πόσα?
0: Έχουμε Κβαρασχέλη εδώ μαζί με Σάκα. Ναι, σωστά.
1: Πόσα?
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν ξέρω. Τι να σου πω. Πόσα like. Το ασχολείται το team εδώ πέρα. Έτσι.
1: Λέω, τα εγχώρια πουλάνε περισσότερο για τα ξένα. Τα like.
0: Τα εγχώρια. Εγχώρια όμως δεν είχε κάτι. Εγχώρια θα έχουμε το Σαββατοκύριακο. Και πολύ σημαντικά εγχώρια, γιατί.
1: Εφέρει 50.000 like.
0: Τι?
1: Να πες που μαλώσανε οι Ηρακλήδες με τους Παοξίδες εκεί πέρα.
0: Και να σκοτώνονται από κάτω, να μαλώνουν ποιος έκανε, ποιος είπε πρώτος. Εντάξει, ρε φίλε.
1: Ναι, ρε φίλε, το τι μου βάλε το Βαρασχέλη τώρα εκεί πέρα. Να δει τι ο Βαρασχέλη.
0: Εντάξει, δεν είναι όλα έτσι όμως. Εντάξει, ξέρουμε ότι το αίμα, η βία, το σεξ, αυτά πουλάνε. Εντάξει, χαίρομαι πολύ τώρα.
1: Είναι είδηση.
0: Είδηση, ναι. Είδηση δεν είναι ότι πήγε η Arsenal με την Paris στο τελικό Champions League. Δεν είδηση. Ένα χρόνο αυτό περιμένουμε.
1: Αν με αφήνετε να αξιολογήσω, εγώ άλλο θα έβαλα.
0: Εντάξει, ναι, αλλά δεν θα ερχόντουσα μετά τα εμπορεύματα, φίλε. Αν ασχολούσουν μόνο με αυτά. Δεν θα ερχόντουσαν τα εμπορεύματα.
1: Τα εμπορεύματα.
0: Ναι, σου λέει αυτό ασχολείται μόνο με αυτά. Θα έχει συγκεκριμένο.
1: Κοιτάει το
0: κάτω.
1: Το κάτω κοιτάει, δεν κοιτάει.
0: Ποιο κάτω κοιτάζει?
1: Το νούμερο κοιτάει ο άλλο.
0: Όχι, και πρέπει να κοιτάζει και ποιο το νούμερο πώ έρχεται όμω.
1: Σοβαρά.
0: Από τι έρχεται, ποιο είναι το κοινό. Άμα δεν τον νοιάζει, τότε τζάμπα πάει. Τζάμπα δίνει τα χρήματά του τώρα.
1: Βάλε το Βαρασχέλη εσύ.
0: Βαρασχέλη, δεν τι να σε κάνει.
1: Θέλετε social με θεαματικότητα. Βάλε το Βαρασχέλη, ρε χάρη.
0: Ναι, βάλε το Βαρασχέλη.
1: Λοιπόν, βάλε το Βαρασχέλη.
0: Πάμε, Ντίνο.
1: Βάλε το βουλό.
0: Σήμερα στις 10, εκτός από το. Εκτός από το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Φτάνει, ρε, φτάνει μετά τέτοια. Εντάξει, φτάνει. Αυτό είναι ο Ακύλα εδώ. Νάτο.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό
1: είναι ο Ακύλα.
0: Αυτό είναι ο Ακύλα.
1: Χαζοχαρούμενο.
0: Κάτσε, μην πάρει καμία Eurovision και το ψάχνω.
1: Ό,τι και να πάρει.
0: Ναι.
1: Αυτή δεν είναι μουσική.
0: Δεν είναι. Εντάξει, είπαμε στην Eurovision να κάνουμε κάτι. Λοιπόν,
1: ντροπή.
0: 10 η ώρα εκτός από το Μάλαγα που θα το σχολιάσουμε αργότερα με τον Γιώργο Πετρίδη εδώ.
1: Α, θα έρθει τα Tel News εδώ 10 η ώρα.
0: 10 η ώρα,
1: 10
0: ναι.
1: Η ώρα, ναι.
0: Έχουμε και τα ημιτελικά σε Europa και Conference. Άστο Villa Nottingham Forest στη ρεβάνς του 0-1. Του 1-0 για την Nottingham.
1: 1-0.
0: Ναι, τώρα είναι 0-1 το σκορ για την Nottingham. Εντάξει, οκ. Okay. Η Nottingham η οποία. Έχει βρει φόρμα την κατάλληλη στιγμή.
1: Σώθηκε.
0: Όχι απλά σώθηκε, πάει και για τελικό
1: σώθηκε,
0: Europa.
1: Ναι.
0: Άμα πάρει κανένα Europa,
1: ναι, θα, γίνει.
0: Θα παίξει Champions League του χρόνου.
1: Ναι, θα οικονομήσει ο Μαρινάκης.
0: Φυσικά θα οικονομήσει. Και Freiburg Μπράγκα στη ρεβάνς του 2-1 για την Μπράγκα. Επίσης. Είναι όλα στην κόψη του ξηραφιού εκτός από ένα ζευγάρι. Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο επίσης 10 στη ρεβάνς του 1-0 για τη Ράγιο, η οποία το πήρε το μάτς κουτσά στραβά.
1: Φαβόρι το Στρασβούργο ήταν.
0: Είναι και είναι, παραμένει το Στρασβούργο. Και κρίσα πάρα σε αυτά, Ντόνετς, και εδώ μάλλον έχουμε το πιο ξεκάθαρο ζευγάρι.
1: Αν δεν έχεις παίξει κουμάρι, τα βλέπεις αυτά. Αν δεν παίξει κουμάρι.
0: Ξατάται τι έχω να κάνω 10 η ώρα.
1: Ναι.
0: Ξατάται τι έχω να κάνω. Αν έχω κάτι μέτριο, δεν τα βλέπω. Αν έχω,
1: τι προτιμώ, μπορεί να κάνεις
0: προτιμώ,
1: 10
0: ώρα, να δω το Μάλαγα ΑΕΚ.
1: Μάλαγα ΑΕΚ.
0: Πιο πολύ προτιμώ να δω το Μάλαγα ΑΕΚ, ναι, στο μπάσκετ. Από το να δω, ας πούμε,
1: το
0: Crystal Palace Σαχτάρ.
1: Αυτό βλέπω και.
0: Ναι, θα δω το Μάλαγα.
1: Κάτι με χαλάει σαν
0: και τα άλλα θα βλέπω. Ναι, δεν δε βλέπεις κανένα μεγάλο όνομα, ας πούμε.
1: Ναι, δεν με.
0: Η Άστον Βίλα είναι το πιο μεγάλο όνομα. Από όλα αυτά εδώ τα ονόματα. Εντάξει, άμα δεν έχει ελληνική ομάδα, ρε φίλε, να έχει λίγο ενδιαφέρον, λίγο τζέζελο, τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την ατζέντα τη ημέρα. Τι θα δούμε το βραδάκι. Τα μπασκετικά θα τα πούμε μετά, όπου είχαμε τον Παναθηναϊκό να χάνει. Θα μας τα εξηγήσει εδώ. Ο Γιώργος ο Πετρίδης. Δεν μας λέει κάτι όμως το κουμπαράκι σου που οι Ηρακλήδες επιτέθηκαν σε παοξί που πήγαν να τιμήσουν το μνημείο του Νάσο. Μόνο εμείς είμαστε, λέει, γι' αυτό να κακοί. Οι άλλοι δεν είναι.
1: Είπα
0: ναι.
1: Να βάζαμε τη διαμάχη Ηρακλήδων Παοξίδων εκεί.
0: Θα βγαίνει.
1: Αντί το Βαρασχέλια.
0: Ναι, εντάξει. Οκ, okay, στη φωτογραφία. Δεν μπαίνουν αυτά.
1: Έμαθα τι έγινε, έμαθα και για τη μοτοσυκλέτα μετά που κάηκε. Δεν χρειάζεται να τα λέμε.
0: Τα μαθαίνουμε.
1: Αλλά εκεί μπορεί να το γράψει.
0: Ναι.
1: Εδώ είναι λίγο επικίνδυνο. Εκεί το γράφει. Αντί για το Βαρασχέλη.
0: Θες να γίνει σούσουρ από κάτω.
1: Δεν παίρνει θέση. Γράφω από κάτω.
0: Okay.
1: Ο πελάτης κοιτάει τα views.
0: Τώρα.
1: Ναι.
0: Όσον αφορά την αγωνιστική δράση, γιατί είμαστε Πέμπτη και από αύριο θα μπούμε στην τελική ευθεία. Είπαμε το Σάββατο έχουμε το πολύ μεγάλο παιχνίδι στη Λάρισα που πεις να πάμε να δούμε.
1: Σάββατο,
0: Αστέρας Τρίπολης.
1: Ψήνομαι τώρα που...
0: που έφυγε το Πικ Ντέιλ. ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης, Πανσεραϊκός και Φυσιά νωρίτερα και Ατρόμητος Πανετολικός αργά το βράδυ.
1: Αφού δεν έκανα πυρετούς και τέτοια, μπορώ να πάω.
0: Μια χαρά είσαι, περδίκησε. Περδίκη, ας τους πυρετούς, μην τους μνημονεύεις, αφού είσαι καλά. Άμα δεν είσαι, τότε να το πεις. Αφού είσαι μια χαρά.
1: Άρα πάω Λάρισα.
0: Όπου θες πας. Μόνο Λάρισα πας. Όπου γουστάρεις πας πλέον. Καβαλάς αεροπλάνα και πας θα πέσει. Ο άλλος λέει ψάχνει να βρει, λέει τα πιο φθηνά εισιτήρια. Λέει μήπως και κάνουμε κανένα κόλπο γκρόσο. Αφού λέει θέλει ο ραπ. Ψάχνει να βρει για το πιο φθηνό εισιτήριο.
1: Πού να βρει φθηνό εισιτήριο.
0: Λέει δίνω μέχρι ένα σημείο, δίνω λέει. Για το τελικό του Τσούλου.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τώρα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Παναθηναϊκός βγήκαν οι αποδόσεις με τα φαβορί να πληρώνουν ψίχουλα πλέον.
1: Δηλαδή,
0: θεωρούν δεδομένο θα κερδίσει Ολυμπιακός και η ΑΕΚ η ΠΟΚ.
1: Νομίζω είναι λάθος η ΠΟΚ.
0: 1.50 το ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
1: Αυτό.
0: Τι αυτό, 1.50?
1: 1.50.
0: Τι 1.50
1: είναι. Το κίνητρο ψάχνει.
0: Ναι, καθαρά κίνητρο εδώ γιατί σου λέει.
1: Το κίνητρο
0: ψάχνει. Ο Παναθηναϊκός είναι τουρίστας εντελώς, ρε παιδί μου. Εσύ θα το έπαιζε 1.50. Εγώ δεν θα το έπαιζα και τελειωμένο μου το έδιναν. Να μου έλεγαν ότι η ΑΕΚ θα κερδίσει 3-0. Όπως πιστεύει πάρα πολλοί κόσμος.
1: Να βάλει ένα γκολ ο Παναθηναϊκός, πώς θα δίνει.
0: Α,
1: να βάλει ένα γκολ.
0: Τότε παίζει άσο και γκολ-γκολ. Εφόσον βλέπεις να βάλει. Το γκολ-γκολ πόσο δίνει. 2.25. Ούτε πιστεύουν ότι θα βάλει γκολ ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: 3-0 το βλέπουν οι Μπουκ.
1: Εγώ το Παναθηναϊκό στατιστικά ένα γκολ του δίνω εδώ.
0: Άσο και γκολ-γκολ, άμα βλέπεις τότε πάει 4 φράγκα.
1: Ναι. Μπα, γίνει 4-1. Ξέρω εγώ τι να σου πω.
0: Α, το βλέπεις τόσο εύκολο κι εσύ. Μιλώντας, δεν ξέρω, έλα μόνο μου. Λέει 2-0, 3-0 θα είναι το μάτς. Ο Κιάμος τι είπε.
1: Ο Κιάμος είναι.
0: Τους Μετζές.
1: Τους Μετζές, Μπέτ Μπουτσούκ τον έχει πάει.
0: Τι σε είπε ο Κιάμος, ότι θα φοβάται τα μάτς με τον
1: Παναθηναϊκό. Δεν του άρεσε η ΑΕΚ τελευταία και φοβάται μήπως γίνει η μαύρη.
0: Κάποια κόποση.
1: Η μαύρη που έγινε σκόνταψε. Και πήρε η Πατουλίδου το.
0: Τώρα το θέμα είναι ποια είναι η Πατουλίδου τώρα. Πατουλίδου είναι ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι το θέμα τώρα.
1: Όποιος κερδίσει θα είναι η Πατουλίδου.
0: Ναι. Φοβάται μην γίνει εκείνη μαύρη. Πώς λέγανε εκείνη τη μαύρη.
1: 3.200 βιβλία.
0: Αθλητάρα. Τι σχέση έχει αυτό ρε με τα βιβλία τώρα. Το αναφέρει και το ξαναφέρει.
1: Δεν θυμάσαι το όνομα.
0: Εσύ το θυμάσαι που δεν διάβασε.
1: Εγώ δεν διάβασα ο καημένο.
0: Τι σχέση έχει
1: αυτό. Τον Κλεάντι Μαλαρούσιο με τον Βασιλόπουλο.
0: Μάρι Τζόουν, πώ τη λέγανε.
1: Και τον. Πώ τη λέγανε τώρα.
0: Πάμε στο Κλεάντι, Κυριακή είπε.
1: Πώ.
0: Κλεάντι, δεν είπε απλά.
1: Κλεάντι διάβασα.
0: Μάρι Τζόουν, πώ λεγόταν. Κάπω έτσι. Χάρη, δε λίγο ρε φίλε πώ τη λέγανε.
1: Πώ τα βουλώνει διάβασα.
0: Βουλώνει.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ρεπορτάζ Άρη, διάβαζα.
0: Τέλος πάντων. Καράδαλη, διάβαζα. Με 10 έξω θα σου πούνε ότι οι 8 θα σου πούνε 3-0 θα είναι στο 20 λεπτό, στο ημίχρονο. Εγώ δεν το βλέπω έτσι πάντως.
1: Παναθηναϊκός δεν δίνει μάτς.
0: Ακριβώς αυτό λέω. Άμα κάτσει και ταμπουρωθεί και κλειστεί πίσω. Πώς...
1: Δεν δίνει μάτς.
0: Α, οι Divers. Οι Divers.
1: Gay Divers.
0: Τι, πώς το είπες.
1: Gay Divers. Αυτή είναι.
0: Ναι, οι Divers.
1: Είναι καρισκόνη.
0: Οι divers, ναι.
1: Τα υπόδια είναι για να τα πηδάς, όχι για να τα ρίχνεις.
0: 1.70 άνοιξε Νίκο και έχει. Ναι, αυτό βλέπω. Ότι άνοιξε 1.70 ο άσος της ΑΕΚ και έχει πάει 1.50. Και μέχρι να ξεκινήσει το μάτς μπορεί να πάει 1.40.
1: Και η τάση έδειχνε ότι η Πατουλίδου θα το έπαιρνε. Ακόμα και αν δεν έπεφτε η άλλη.
0: Έλα, αφού είχε φύγει η άλλη μπροστά.
1: Το τελείωμα της Πατουλίδου.
0: Η Divers είχε φύγει πολύ μπροστά.
1: Το τελείωμα της Πατουλίδου ήταν για να δώσει ακόμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έτσι όπως μελετήσανε μετά την κούρσα την ανέλησαν.
0: Τι ανέλησαν.
1: Την ανέλησαν.
0: Τα προλάβαινε την Divers αφού ήταν 3 μέτρα μπροστά ήταν η
1: τάση.
0: Ποια τάση ήταν και υπέρταση και τέτοια. Άμα δεν έπεφτε οι άλλοι τελείωνε το.
1: Εμπόδια κάναμε, ρε φίλε.
0: Τι εμπόδια.
1: Για τα πηδάζει τα εμπόδια, για τα ρίχνει.
0: Αυτό λέω. Αν δεν έπεφτε οι άλλοι θα τερμάτιζε και θα κάνει και ένα τσιγάρο και μετά θα τερμάτιζε.
1: Και αν δεν ήταν το Πασόκ το 85 θα παίρνει πρωτάθλημα. Τι να λέμε το άλλο.
0: Καλά, και για του άλλου το ίδιο ισχύει. Αν δεν ήταν το Πασόκ δεν θα το έπαιρνε ούτε το Παναθηναϊκό ούτε ο Ολυμπιακό. Με το σκεπτικό σου. Μόνο για τον Πάοκ ισχύουν δηλαδή τα κομματικά. Για του άλλου δεν ισχύουν. Άσε μα μωρέ τώρα.
1: Αν δεν ήταν το Πασόκ να κάνει ο Βαρδινογιάννη εκεί με τον Τζέντι δεν θα παίρνει πρωτάθλημα.
0: Το λε και το ξαναλε. Μάριον Τζόουν λένε εδώ ρε εσύ φίλε. Καλά μόνο εγώ κάτι για Τζόουν. Εσύ Μάριο Τζόουνς μου λένε εδώ πέρα. Εσύ λες Divers. Τέλος πάντων. Εδώ μου σήλα Μάριο Τζόουνς.
1: Έβαγε μαύρη τα μούτρα της. Μη τη φάγει η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μάριο Τζόουνς. Με τέτοια πώς λέει φιλαράκι μου ραπ, λέει μόνο τη βία προωθείς και τίποτα άλλο δεν κάνεις.
1: Ποιος λέει.
0: Ένας φίλος λέει. Προωθείς τη βία.
1: Ακούστε κάτι. Μην κάνετε βία να μην τα γράφουμε.
0: Α, τι λέω ρε εσύ, καλά μου λέει. Τι Λάρισα ρε μέντορα μου λέει. Έχουμε πατριάρχη το Σάββατο, ναι. 5.30 ώρα όλοι οι δρόμοι οδηγούν. Ωρε μπλέγιζον. Πάω πατριάρχης μας.
1: Παουξιδηλίκη πάλι, παουξιδηλίκη.
0: Όχι, έχουμε
1: Το ξυδιλίκι. Πα, πα,
0: η Τζόνς ήταν με τη Θάνου που πιάστηκε το πέρε, παιδιά. Μην τα μπερδεύετε. Η Γκέιλ Ντίβερς ήταν. Καλά λέει ο άλλος. Μάλιστα. Α, εδώ μπερδέψαμε τα μπούτια μας. Λοιπόν, στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, το ρεπορτάζ από Πειραιά.
1: Ναι.
0: Λέει ότι ο Μεντιλίμπαρ αναμένεται να κάνει ξανά επεμβάσεις. Και αυτή τη φορά θα είναι στα φτερά.
1: Ναι, εμένα οι πληροφορίες μου λένε ότι ο Μεντιλίμπαρ άμα
0: θα αλλάξει τρίτος, τα φτερά, λέει.
1: Άμα βγει τρίτος, μιλάνε για να φύγει.
0: Καλά, εντάξει, αυτό τώρα χαίρομαι πολύ. Δηλαδή, ναι. Τι πληροφορίες εδώ. Άμα ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός όταν αποτυχάνει μια χρονιά παταγωδός, δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει προπονητής.
1: Ένα μήνα πριν το είπα.
0: Μόνο ένας είχε μείνει, ναι. Αλλά ήταν δεύτερος.
1: Ποιος?
0: Ο που τον έλεγε, πώς τον έλεγε.
1: Ο Μάρτινς.
0: Ο Μάρτινς.
1: Έπαιξε μπαλάρα γι' αυτό.
0: Και, ναι, έπαιξε μπαλάρα και πήρε ο Πάκο εκείνη τη χρονιά είτε στο πρωτάθλημα και μπαλάρα. Παρά τα αυτά ο Ολυμπιακός ήταν μείον 3, μείον 4.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Γκολάρες έβαζε 5-0 και.
0: Και δικαιώθηκε την επόμενη χρονιά, πήρε το πρωτάθλημα.
1: Έτσι.
0: Ναι. Ο Ολυμπιακός αναμένεται να αλλάξει τα φτερά του. Ο Ποντέν σε άρεσε.
1: Ο Ποντέν
0: θα ξυλώσει και τον Ροντινέ από τη μία πλευρά.
1: Ναι, το βάλει back.
0: Ναι, θα το βάλει ξανά πίσω στα back.
1: Θα βάλει το Μάρτις από εκεί.
0: Θα βάλει το Μάρτις από εκεί με τον Ποντένσε. Ο Τζολάκης έχει ένα θέμα, αλλά σύμφωνα με τα ρεπορτάζ λέει ότι θα προλάβει.
1: Δεν ανησυχεί ο Ολυμπιακός, έχει καλό τερματοφύλακα.
0: Καλά, άλλο Τζολάκης, άλλο Πασχαλάκης.
1: Κι άλλο.
0: Τώρα τι, αρχίσουμε πάλι αυτά που λέγαμε πριν δύο χρόνια. Με το...
1: Κι άλλο Παυλέγκα, άλλο.
0: Τσιφσής. Ναι, τώρα έχω τον Παυλέγκα. Δεν φάνηκε ο Παυλέγκα μια χαρά προχθές.
1: Καλώς τα.
0: Αυτό λέμε.
1: Στις εξόδους.
0: Θα μπορούσε να παίξει στο τελικό. Τα λέγαμε. Επειδή τα λέγαμε, τα αναφέρουμε τώρα. Επειδή τα συζητούσαμε τότε. Και είπαμε ότι μήπως ήρθε η ώρα να ξαναεπιστρέψει ο Παυλέγκα. Τσιφτή φέτος έχει κάνει μαγική χρονιά. Το παλικάρι το αγαπάμε, το εκτιμάμε.
1: Αλλά δεν το γουστάρουμε τώρα πια.
0: Όχι, όχι, καμία σχέση. Ναι. Απλά επειδή έπεσε πάνω στο μαύρο σύννεφο του ΠΑΟΚ, του χρεώθηκαν πολλά που να του πέσει και ψυχολογία. Ας αλλάξουμε λίγο, να το ανανεώσουμε.
1: Ας κάνει συνεδρία, τι να κάνουμε.
0: Εντάξει, συνεδρία.
1: Μα το έπεσε ψυχολογία να πούμε.
0: Λοιπόν, ναι. Άρα ο Ολυμπιακός πάει να αλλάξει τα φτερά. Τερματοφύλακα λένε ότι εν τέλει δεν θα έχει θέμα. Κάνει ειδική προετοιμασία ο Τζολάκης για να προλάβει. Και απ' την άλλη ο ΠΑΟΚ έρχεται με ψυχολογία, με επιστροφές. Χατσίδη, θα δούμε τι θα γίνει και με τον Γιακουμάκη σήμερα. Αν μπει με την υπόλοιπη ομάδα.
1: Θεωρείς το Χατσίδη επιστροφή μεγάλη?
0: Θεωρώ μια πολύτιμη βοήθεια ανά πάσα στιγμή, ναι. Κάτι στραβώνει, κάτι δεν πάει καλά.
1: Αν παίξει όπως παίζει τον τελευταίο μήνα, δεν το θέλουμε.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Το παιδί έπαιζε 90 λεπτά βασικός.
1: Το
0: είπε και ο Λουτσέσκου στη συνέντευξη τύπου.
1: Ναι, τι είπε.
0: Τον βάλαμε, τον πιέσαμε, ενώ δεν θα έπρεπε, λέει. Δεν θα έπρεπε. Δεν γίνονται αυτά. Ας αυκούσουμε τους ειδικούς, ρε φίλε. Δεν γίνουν αυτά από τη μία μέρα στην άλλη. Παίρνω ένα 19χρονο και τον πετάζω και τον βάζω 10 σερί μάτς βασικό.
1: Στην Ευρώπη γιατί.
0: Τι γιατί.
1: Παίζουν.
0: Ποιος σου είπε ότι παίζουν έτσι.
1: Δεν παίζουν.
0: Μπορεί να το δούμε ένα μάτς, τον άλλο να το χαλαρώσει, να το βάλει.
1: 19χρονο και μωρό είναι.
0: Δεν είναι μωρό.
1: Τι είναι δηλαδή.
0: Αλλά θέλει ειδικό ειδική. Τρόπο εισόδου να παίζει τα παιδιά.
1: Για να μαρκάρει όπως ο Ζήκο, 19χρονο γαϊδούρι. Σοβαρά μιλάς.
0: Εσύ έχεις ένα κόλλημα με τους πιτσιρικάδες.
1: Okay. Όχι, λέω τι βλέπω.
0: Τι βλέπεις.
1: Τι βλέπεις.
0: Τι βλέπεις. Στο ξαναλέμε, μπήκε να παίξει ο άνθρωπος 10 παιχνίδια μέσα μαζεμένα βασικός.
1: 19 χρονών.
0: Ναι.
1: Και τι είναι 19 χρονών να παίξει 10 παιχνίδια. Τι
0: άλλος, άλλο να πέφτει ο Ροντουνέι πάνω στον μπάμπα και άλλο ο Μάρτινς. Λέει εδώ ο Μίλτος, ο πονηρός.
1: Ναι,
0: τέτοια
1: παιχτάρα ο μπάμπα τώρα τα τελευταία μάτσα, αυτή η χρονιά ειδικά δηλαδή.
0: Ό,τι
1: τώρα...
0: και αν κάνει ναι. Σένα λέει, όλα τα συνδέει με τον ΠΑΟΚ, λέει, φοβερό λέει. Όλα τα ανάποδα τα συνδέει πάντοτε με τον ΠΑΟΚ.
1: Ποιο ήταν ανάποδο.
0: Πριν δεν είπες με το Πασόκ.
1: Τι Πασόκ.
0: Δεν είπες, το Πασόκ σας έδωσε τέτοιο. Και ένα πήραμε, οι άλλοι πήραν πέντε, γιατί δεν λες για τους άλλους.
1: Για άμα κάνω στον Πειραιά θα πω για τους
0: άλλους. Άντε πάλι αυτή η δικαιολογία, άμα κάνω στον Εσάκ.
1: Άμα κάνω στην Λεβαδιά θα λέω για τους άλλους.
0: Οι άλλοι λέει, όλοι οι άλλοι σε σκοτεινές εποχές τα πήρανε καθαρά. Άσε μας ρε ράπ, λέει, πάνε πες από πουθενά αλλού αυτά λέει. Ναι, τα έπαιρναν οι άλλοι καθαρά. Ο ΠΑΟΚ πήρε ένα το 85, το πήρε βρώμικα.
1: Βρώμικα τα πήραν όλοι.
0: Άρα μην μας ζαλίζει. Μην το λες καθόλου τότε.
1: Γιατί?
0: Μην το λες καθόλου, μας συγκλίζεις ρε φίλε, μας χαλάς.
1: Σιγά, πάτε χάπι.
0: Ναι.
1: Σιγά.
0: Μας συγκλίζεις.
1: Σιγά, ρε ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ. Πολύ Λοιπόν, τη μια διαφημίζετε την καφρίλα σας και την άλλη.
0: Καμία καφρίλα δεν διαφημίζουμε.
1: Την άλλη είστε ευαίσθητοι.
0: Ούτε διαλέξτε. Διαφημίζουμε, είστε... ούτε ευαίσθητοι.
1: Διχασμένες προσωπικότητες.
0: Το τίμιο και το δίκαιο θέλουμε.
1: Μη είστε διχασμένες προσωπικότητες.
0: Καθόλου διχασμένες δεν είμαστε.
1: Διχασμένες
0: προσωπικότητες. Δηλαδή, αναφέρεσαι στον ΠΑΟ και ένα πρωτάθλημα που πήρε το 85 Πασόκ. Οι άλλοι έχουν πάρει πρωταθλήματα και κύπελα μέχρι και με κέρματα και με νομίσματα και
1: αν με κληρώσεις. Αν δεν έπεφτε η μαύρη, δεν θα το περιπατούν. Και εγώ σου λέω, αν δεν ήταν το Πασόκ, δεν θα έπρεπε πρωτάθλημα.
0: Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο.
1: Πώς δεν έχει σχέση.
0: Το άλλο ήταν ξεκάθαρο.
1: Το ένα, αν και το άλλο.
0: Το ένα είναι ξεκάθαρο.
1: Ναι, κοιτάξτε.
0: Είναι 5 μέτρα μπροστά.
1: Για πού ήταν τα 5 μέτρα.
0: Σημαδούρα δεν είχα αφήσει.
1: Που τι είσαι στα 5 μέτρα.
0: Έλα ρε τώρα. Σημαδούρα δεν
1: είχα αφήσει. Μελέτη κούρσα έγινε.
0: Και πέφτει κάτω. Ποια μελέτη. Έγινε και μελετητή κούρσα. Καινούριο είναι αυτό τώρα. Καινούριο παιδιά. Έγινε και μελετητή κούρσα.
1: Μελετητή κούρσα έχω γίνει.
0: Άσε ρε τώρα πάνε βγάλει κανένα κάκα εδώ τώρα μου
1: χάσε. Έμαθε, ναι. Έμαθε ο Βλαχοπαοξή και την κούρσα τώρα.
0: Λοιπόν.
1: Μέκρι γιατί λε και τον πάω. Και άλλοι δεν είναι. Και άλλοι είναι. Όλοι οι ίδιοι είναι. Δεν έβγαλε το Βαρασχέλια.
0: Εντάξει, τα είπες.
1: Θέλετε.
0: Τα είπε, εγώ σας αφήνω τώρα.
1: Θέλετε social με θεαματικότητα και μου βάλετε το Βαρασχέλια. Να μην κάνουν ούτε ένα like κανείς.
0: Εντάξει, ξεσπάδωσες.
1: Βάλτε εκεί τι έγινε στο Καφτατζόγλιο.
0: Όχι, δεν βάζει, βάζει. Εσύ τους άλλους δεν είσαι από αυτούς που ναι. με τη βία ασχολείσαι, δεν είσαι κατά της
1: ρεπορτάζ. Βίας. Ρεπορτάζ. Είμαι κατά της, καταδικάζω. Αλλά το ρεπορτάζ είναι ρεπορτάζ, θα το πεις.
0: Ναι. Λοιπόν, θα πάμε σε break.
1: Θα πάμε σε ένα break.
0: Ο ΠΑΟΚ.
1: Ξεφύγαμε πάλι.
0: Ξεφύγαμε πάλι. Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζει κομπλέ πάντως εκτός από τα δεδομένα προβλήματα του Ντεσπότοφ, του Λόβρεν και του Καμαρά.
1: Κάτσε, τι. Είναι οι απουσίες.
0: Αυτές έχει. Φαντάσου. Φτάσαμε σημείο να έχουμε 3-4 απουσίες για να λέμε είμαστε καλά.
1: Όχι, δεν θα λες.
0: Είμαστε καλά να λέμε.
1: Όχι, ο ΠΑΟΚ έχει θέματα από τραυματισμό.
0: Είμαστε μια χαρά. Είμαστε μια χαρά, σου λέονται. Ναι. Μια χαρά είμαστε. Ναι. Λοιπόν.
1: Τι γράφει αυτό εκεί, τι λέει.
0: Τα δικά του, καθένα γράφει τα δικά του. Θα πάμε σε break, θα επιστρέψουμε. Τέταρτο ημιωράκι.
1: Τέταρτο.
0: Ναι.
1: Μετά, τελειούς.
0: Μετά θα έχουμε μπάσκετ και μετά γραμμές. Σύνεσαι.
1: Ψήνομαι. Όχι γραμμές, 5 λεπτά.
0: Του βγάλουμε από την αρχή.
1: Βέβαια, τι.
0: Ωραία, τώρα πάμε να κεράσουμε λίγο καφέ γιατί κάθε φλιτζάνι ύλη.
1: Γιατί ριστάζω,
0: ναι. Ναι, ναι, κάθε φλιτζάνι ύλη κρύβει πολλά γιατί. Γιατί μόνο ένας στους 100 κόκκους είναι αρκετά καλός. Γιατί το άρωμα είναι το δυνατό μας σημείο. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι δέσμευση. Γιατί με τον ύλη και την ανώτατη σχολή καλών τεχνών, η τέχνη γίνεται μέρος κάθε στιγμής καφέ. Έλα στο ύλη Cube στην πλατεία Αριστοτέλους 8-9 Μαΐου, 11.30 με 8 το βράδυ και ζήσε μια διαδραστική εμπειρία γεμάτη άρωμα, τέχνη και πάθος. Ύλη, why we make it!

Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλή σας ημέρα. Σπουδαία πρόκριση στα ημιτελικά της Basket League. Πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επικράτησε του Περιστερίου εκτός έδρας με 77-72, διπλασιάζοντας τις νίκες του στη σειρά των προημιτελικών. Απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Patrick Beverley, ο οποίος άγγιξε το triple double, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 19 πόντους, 9 rebound και 9 assist. Στη Γυρολίγκο, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε στο ΑΚΑ από τη Βαλένθια με 91-87 στο Game 3 των playoff. Παρά την προσπάθεια να τροπήσει το τέλος, οι πράσινοι έχασαν το πρώτο τους match point για την πρόκριση στο Final Four, διατηρώντας ωστόσο το προβάδισμα στη σειρά με 2-1 νίκες. Το Champions League Paris Saint-Germain εξασφάλισε την πρόκριση στο μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης. Οι Παριζιάνοι αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 με την Μπάγκερ στο Μόναχο, παίρνοντας το εισιτήριο χάρη στη νίκη τους με 5-4 στο πρώτο παιχνίδι. Ο Ντεμπελέ άνοιξε το σκορ νωρίς για την Παρί, ενώ ο Κέιν ισοφάρισε για τους Βαβαρούς στις καθυστερήσεις. Στο ποδοσφαιρικό προσκήνιο της Super League έγιναν γνωστοί από την ΚΕΔ οι ορισμοί της τέταρτης αγωνιστικής των play-off. Την αναμέτρηση Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Φάληρο θα διευθύνει ο Ισπανός ελίτ διαιτητής Χωσέ Μαρία Σάντσεθ, ενώ τον Ντέρμπι ΑΕΚ Παναθηναϊκός ανατέθηκε στο Γερμανό Χαρμ Όσμερς. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για τον Ντέρμπι στο στάδιο Καραϊσκάκη, με το ιατρικό επιτελείο να εστιάζει στους Δημήτρη Χατζίδη και Γιώργο Γιακουμάκη, τον οποίο η συμμετοχή παραμένει αμφίβολη. Στη Θεσσαλονίκη, η ΠΑΡΙΣ ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Νίκο Παπαδόπουλο για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας την επόμενη διετία. Οι επίσημες ανακοινώσεις μετατίθενται για μετά την ολοκλήρωση των play-in και την αναμέτρηση με το Λεβαδιακό. Τέλος, παραμένουν οι εκκρεμότητες για τις απαραίτητες εργασίες στο Καφτατζόγλιο στάδιο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής, Στέργιο Μπαλοδήμο, η άνοδος του Ηρακλή απαιτεί νέα συμφωνία χρήσης και αναβάθμιση των προδιαγραφών του σταδίου και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της ομάδας. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
3: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο ο Χάρης Εμμανουηλίδης. Το ύψος της Τριανδρίας καταγράφονται οι πιο χαμηλές ταχύτητες με μέτωπο ανατολικά, ενώ το ίδιο ισχύει και για το ύψος του Επταπυργίου για τον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης. Σημειωτών η κίνηση των οχημάτων στη λεωφόρο Παπα-Νικολάου, στη Μίκη Θεοδωράκη, όπως και στο τριγώνο του Βαρδάρη. Στο κέντρο της πόλης, Τσιμισκή, Κατσιμίδη και Κωνσταντίνου Καραμαλή καταγράφουν χαμηλές ταχύτητες. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.30.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Έμεινε ένας.
8: Εγώ είμαι!
7: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
8: Νιώθω λίγο περίεργα.
7: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα ByFuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
9: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, Αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
10: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
11: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεοτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζαντζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
12: Ξύπνα, ξύπνα, τι? Ήρθε. Είναι απ' έξω.
13: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
12: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
14: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
15: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
16: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
17: Μήπως λεφτά.
16: Τα λες και λεφτά.
17: Από πού ακούστηκε αυτό?
16: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
18: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
19: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
20: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
19: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
20: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
22: Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ελλάς Group.
23: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
24: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
25: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
26: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
27: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
26: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
27: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
28: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί. Τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
0: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
2: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
1: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
2: Ποιος εγώ?
1: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
2: Και ejectionservice.gr.
1: Lease Access.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
5: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, Ερμάνους μου. Έτσι, πρέπει να δίνουμε μάχες καθημερινά, που λέει και το φιλαράκι μας ο Ράκ από κάτω. Εγώ τώρα θέλω να σας πω ότι αν θέλετε να κερδίσετε δωρεπιταγές και αμέτρες προσφορές σε Top Brands ξανά και ξανά, μπορείτε, γιατί με την Nova κερδίζετε παντού. Απολαύστε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simple Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού, διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει και μάθε περισσότερα στο nova.gr. Good morning, όπου κι αν είστε. Έχουμε Χάρη Μανουλίδη δίπλα μας για το ποιο είναι το γκάλωπ σήμερα, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα έχουμε και special guest σε λίγο. Αλλά έχουμε και κάποια θεματάκια και μηνυματάκια πολύ ενδιαφέροντα. Να, παραλίες, τα πέταξαν όλοι τώρα εδώ. Να το, εδώ είμαστε τώρα.
1: Αλλημός, πού παίζουν.
0: Εντάξει,
2: μέχρι Οκτώβριο τώρα κολυμπάτε.
0: Στέλνουν, μισό.
2: Θα σας δώσω και επιδόματα τώρα.
0: Το στέλνουν για ρεπορτάζ παραλία και μου φοράει χειμωνιάτικο πουλοβεράκι. Ναι. Αλλά για το Θεό, φορά ένα κοντομάνικο χαβανέζικο. Κάνε και εσύ λίγο χαβά, ρε φίλε.
2: Πού δουλεύει, ρε.
0: Ούτε στο Sky είναι αυτό.
2: Σοβαρό κανάλι.
1: Αυτό είναι από του πιο δραστήριου.
2: Εδώ
0: δηλαδή, οι άλλοι εκεί κάνουν... με το μαγιό, να πούμε, τα πέταξαν όλα.
2: Συντηρητικό το κανάλι το Sky.
0: Δεν θέλουμε συντηρητικούρα, δεν μου αρέσει συντηρητικούρα. Μ' αρέσει η εξέλιξη, η μοντερνοποίηση. Συντηρητικούρα, τι
2: αφορά. Ποια μοντερνοποίηση, τον Πιώτη, ποια μοντερνοποίηση αρέσει. Τι μοντερνοποίηση.
0: Σε όλα τα θέματα.
2: Σε τι κάναμε μοντερνοποίηση.
0: Σε όλα. Εσύ δεν ξέρω τι κάνει, εσύ δεν με νοιάζει. Εσύ κάνει ό,τι θε.
2: Στη δουλειά σου, εδώ στη δουλειά. Τι μοντερνοποίηση κάναμε.
0: Αλλάξαμε το τραγούδι, βάλαμε πιο μοντέρνα, βάλαμε πιο προχώ, βάλαμε άλλε εποχέ.
2: Εδώ φοβάστε να βάλετε ότι έγινε.
0: Τι σχέση έχει αυτό με την μοντέρνα?
2: Τον άλλο κάνει
0: κριτική. Τι φοβάστε? Τα έχω ξαναπεί σε αυτό το θέμα, μην ασχολείσαι. Από τη στιγμή που δεν πατά ποτέ σε γήπεδο, είσαι τζάμπα μάγκα. Το έχω πει 100 φορέ.
2: Ποιο δεν πατάει σε γήπεδο?
0: Εσύ.
2: Έχω πάει σε 5.000 μπάτσε.
0: Πότε? Πριν 15 χρόνια. Άσο, πριν 15 χρόνια μίλα. Άσο τώρα.
2: Πα στο γήπεδο
0: ξανά και ξανά. Αφού δεν πηγαίνει γήπεδο ποτέ. Τζάμπα το λες, δηλαδή.
2: Μου έρχεται βαρασκέλη εκεί πέρα και μου λες τον άλλο για τον pullover.
0: Καταρχάς δεν τον έβαλα εγώ. Τον έβαλαν οι άλλοι. Αλλά αυτό
2: είναι
0: που λες.
2: Είναι δυνατό στην εκπομπή τη δική σου να κάνει άλλο κομμάτι.
0: Δεν είναι δική μου, είναι δική μας.
2: Ναι.
0: Είσαι εσύ, είναι ο Χάρης, είναι ο. Ναι, αυτά τα αναλαμβάνει ο Χάρης.
2: Γραβάτα φοράει ένα. Μπαντιλάκι φοράει ένα.
0: Χάρη, πάνε μας, ρε φίλε. Θέλει γκρίνια τώρα. Έβγαλε πίκ
2: και δεν θα βρίζετε, δεν θα χαρακτηρίζετε.
0: Ναι, όλε θα βρίζει. Μπορεί να βρίζει εδώ.
2: Όχι. Πώ θα βάλει χαβανίσκο άλλο στο Sky δηλαδή. Πώς θα βγάλει?
0: Από αντίδραση τώρα, μόνο και μόνο για να κάνουμε ένα κινδύνο.
2: Θα το δει ο Αλαφούζος, θα πει διώξτε το.
0: Ίσα ίσα, άμα το δει ο Αλαφούζος, θα πει ποιος ωραίος τύπος το πήγε το κάνει. Επιτέλους.
2: Ναι.
1: Ένας που βγήκε από το.
2: Ναι, ναι.
0: Για τα πέρα τη Παρή δεν είπατε κάτι.
1: Πάμε να δώσουμε τον γκάλωπ.
0: Τον γκάλωπ πρώτα, ναι, τον γκάλωπ. Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε το σημερινό μας γκάλωπ, όπου έχουμε 4 επιλογές και θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα γκάλωπ που έχουμε βάλει το 26. Περίμενε.
2: Κατέβασε το 23. Το 26. Μπράβο. Θα βγάλουμε η Λαρά εδώ μέσα.
1: Λοιπόν, ένα από τα καλύτερα γκάλωπ που έχουμε βάλει κατά εμέ μέσα στο.
2: Είναι.
1: Για μένα ναι. Σαν περιεχόμενο πιάνει τα πάντα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, 4 επιλογές. Το ερώτημα, αν είχατε τη δυνατότητα να εξασφαλίσετε ένα εισιτήριο.
0: Γιατί μιλάμε για μαγικά χαρτάκια πλέον, ναι. Έτσι.
1: Για πού θα θέλατε χαρτάκια να το έχετε? Η πρώτη επιλογή έρχεται για τον μεγάλο τελικό του Champions League, εκεί όπου η Arsenal θα αντιμετωπίσει την Παρί στη Βουδαπέστη. Αν η πρώτη επιλογή θα ήταν να έχετε ένα μαγικό χαρτάκι για το. Για τον τελικό της Πούσκας Αρένα. Δεύτερη επιλογή, έχουμε το μεγάλο Final Four της Αθήνας, εκεί όπου ο Ολυμπιακός είναι σίγουρος και γίνεται η μάχη τώρα μεταξύ και του Παναθηναϊκού Ρεάλ. Έχουμε εκεί πέρα κανονικό.
0: Θα δούμε, θα ακούσουμε τον Τίνο τι προβλέπει.
1: Κανονικό πρόξιμο εκεί.
0: Γιατί νομίζω ότι πιστεύει θα γίνει η ανατροπή.
1: Λοιπόν,
0: το βάλει στο στόμα του γι' αυτό.
1: Ναι. Ένα εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας, η δεύτερη επιλογή. Τρίτη επιλογή για όλους εσάς, αν θα θέλατε να είστε στο τελικό της Eurovision.
0: Στη Βιέννη,
1: Βιέννη, εκεί όπου ο Ακύλας έχει αρκετά προγνωστικά με το μέρος του.
0: Ναι, δεύτερο φαβορί είναι.
1: Για να καταφέρει να σηκώσει το.
2: Στη γαζοδιοργάνωση των γαζών. Και του εγκεφάλου σας.
1: Λοιπόν, τρίτη επιλογή αυτή. Ενώ τέταρτη επιλογή με το πιο μεγάλο συνέστημα. Έτσι, αν θα θέλατε να είστε στην φιέστα της ομάδας σας. Εκεί όπου η ομάδα σας, δεν λέμε πια, ό,τι υποστηρίζει ο καθένας, σηκώνει το πρωτάθλημα.
0: Είναι τρεις ομάδες που παλεύουν. Με την ΑΕΚ να έχει το 88%, 8 Ολυμπιακός και 4
2: ομάδες. Καλά, όποιος το πάρει μπορεί.
0: Ναι, όποιος το πάρει. Ναι, ναι, ναι. Να είναι στη φιέστα. Ναι. Σα γήπεδα που λίγο πολύ χωράνε εκεί γύρω στους 30.000. Ως εκεί. Ναι. Λοιπόν, ναι. Νικόλα, αν πας Final Four, πάρε με μαζί σου, ρε αδερφέ, λέει ο Νικόλας.
2: Σήμερα να σε πάρω μαζί.
0: Final Four έχουμε κάνει τα χαρτιά μας.
2: Στο τραπέζι που είσαι καλεσμένος.
0: Εγώ είμαι.
2: Ναι, τι, 5.30 ώρα.
0: Αφού είπες δεν είμαι.
2: Πώς δεν είσαι?
0: Αφού
2: σε
0: δεν με είπες.
2: Σε παρακαλώ, λέει, χωρίς Κουλιανό μην έρθεις.
0: Αφού δεν με είπατε, ρε μπαγάσες.
2: Θα είναι και μια έκπληξη εκεί να σε.
0: Κάτσε ρε, τα λέμε όλα. Δεν με έχετε πει να έρθω. Πώς τώρα το πήρατε από μας, 10 η ώρα.
2: Ναι.
0: Αφού είπε, θε, θα πάτε σε ένα τραπέζι. Και γιατί έχουμε μετά κάτι γυρίσματα.
2: Τι γυρίσματα, ναι. Με την Ανούλα τώρα.
0: Έλα, αφού είναι φίλη σου.
2: Μια.
0: Λοιπόν, η Πατουλίδου στο τελευταίο 20 μέτρο. Κάτσε τώρα. Έχει την υψηλότερη ταχύτητα από όλες τις αθλήτριες.
2: Αυτό σε είπα. Κάτσε, αυτή πράγμα. Είναι η μελέτη.
0: Περίμενε, είναι μελετητή. Λοιπόν, ενώ η Ντίβερς άρχισε να χάνει το ρυθμό της λίγο πριν χτυπήσει το εμπόδιο της Πατουλίδου. Η ανάλυση κούρσας δείχνει ότι η Ντίβερς δεν έπεσε απλώς επειδή ήταν άτυχη, έπεσε γιατί πιεζόταν αστατικά. Μέχρι το ένατο εμπόδιο η Ντίβερς ήταν μπροστά, αλλά από το ένατο στο δέκατο η Πατουλίδου μειώνει δραματικά. Δεν ξέρουμε ποιος θα τερμάτιζε πρώτος, λέει.
2: Το φίνις έδειχνε Πατουλίδου.
0: Δεν ξέρουμε ποιο θα τερμάτιζε.
2: Ακόμα και αν δεν έπεσε.
0: Τι άλλο θα ζήσουμε. Έχουμε και ανάλυση
2: τη κούρσα.
0: Στίβου κούρσα, παιδιά. Άμα

0: Vision. Αλλά αυτό δεν σημαίνει, δεν σημαίνει ότι κάποιοι άλλοι δεν θα τα δίναν. Έτσι.
1: Άμα είχα σοχαρούμενος θα τα δώσει.
0: Καλημέρα Κούλε. Έχεις άποψη για τη χθεσινή μετάδοση της θέσης του αγώνα μπάσκετ του ΠΑΟΚ? Δεν θέλω να πω να
1: μιλήσω. Παράπονα.
0: Δεν θέλω να μιλήσω γιατί θα ξεφύγω.
1: Είχαμε παράπονα.
0: Δεν θέλω να μιλήσω. Οπα. Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Οπα. Από τον συγκεκριμένο συνάδελφο. Χθες μπορεί να ακούς και πάνω από 15 φορές η εξαιρετική πορεία του Περιστερίου και κρίμα που θα σταματήσει εδώ. Και, δηλαδή, λες και έπαιζε το Περιστέρι, ναι, με ομάδα του Μπαγκλαντές.
1: Κοίταξε, να κάνω μια μπουκα.
0: Εσύ, ναι, να κρατάμε κάποιες ισορροπίες.
1: Ακού. Ναι. Φαίνεται ότι οι διαιτητές, δημοσιογράφοι κτλ. Τώρα που ο κύριος Αριστοτέλης μπήκε δυναμικά, να πούμε, και είναι ένας πάρα πολύ δυνατός άνθρωπος στο.
0: Στο επιχειρήν. Στο επιχειρήν, ναι, βέβαια.
1: Όλοι θέλουν το κουρασάν του, φίλε, για να πούν την καλή την κουβέντα.
0: Δηλαδή, εσύ δεν νομίζω
1: ότι. Τώρα, άκουγε σε λέγω τώρα που είμαι έμπειρο σε αυτά
0: και
1: τα πράγματα.
0: Τέλη γινόταν. Δηλαδή, χθε η μετάδοση πραγματικά ήθελα να πετάξω το τηλεκοντρόλ κάποια στιγμή, γιατί πρέπει να ακούς και πάνω από 15 φορές η εξαιρετική πορεία του Περιστερίου που κρίμα.
1: Και εμείς πληρώνουμε το μήνα που το πάω και το πάω. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Καθένας... Σε μετάδοση αγώνα.
1: Γιατί ο άλλο τι κάνει, σε μετάδοση αγώνα. Λοιπόν, πάρει τον.
0: Παιδιά, θα πάω στο Φέρι, μας έκανε τρίπλα, ναι, γιατί υποτίθεται ότι θα πηγαίναμε Βαρκελόνη.
1: Ναι.
0: Η παρέα μου η Ανατολική, έτσι.
1: Ναι.
0: Τα φιλαράκια μου.
1: Η τελική δηλαδή.
0: Ανατολική.
1: Έτσι, Ανατολική.
0: Πέσω,
1: η τελική είναι με τον άλλον.
0: Ναι, πέσω και έτσι.
1: Άρα είναι η μεν και η δένα μου.
0: Θες σε όλα να χωρίζεις. Είχανε κλείσει εδώ καιρό και μου λένε, αν δεν πας Βαρκελόνη, σε έχουμε κλείσει θέση.
1: Πότε είναι?
0: Τώρα το Σάββατο. Εφόσον δεν θα πάμε Βαρκελόνη, θα πήγαινα εκεί.
1: Ωραίος.
0: Έτσι.
1: Πολύ καλός.
0: Ναι.
1: Άριστος.
0: Τώρα όμως σήμερα μου λες 10 η ώρα θα πάμε για γεύμα, μου λες.
1: Σε πειράζει?
0: Όχι, δεν με πειράζει. Απλά κάτι παίχτηκε τώρα. Ναι. Εγώ, επειδή ξέρεις, είμαι μεγάλος ψυχολόγος και το ξέρεις.
1: Κοίταξε,
0: κάτι έγινε.
1: Δύο από την παρέα. Αυτός είναι ένας που έχασε ένα στοίχημα. Οι δύο, ναι, από την παρέα που θα έρθουν.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, ένας είναι και έκπληξη κτλ. Λέει, ναι, χωρίς Κουλιανό δεν πάμε πουθενά. Και λέει, πάμε, θα τον πω. Λέω 5,5 ώρα.
0: Ναι. Κάποιος δεν με ήθελε, μήπως.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι.
0: Α, δεν έγινε τέτοιο. Μήπως κάποιος δεν με ήθελε, έγινε με λέ από την παρέα, την τριπλέτα.
1: Την Κυριακή θα έχουμε μεγάλο σκηνικό. Θα πάμε Κλεάνθη Βαλαρούτσο για ούζο παρέα.
0: Εντάξει, εννοείται. Ναι,
1: κάλεσε και τον Κόκκινο.
0: Φυσικά, γιατί να μην έρθει.
1: Α, εγώ, αδερφέ μου. Ναι. Θα αρχίσει τις κολοτούμπες, να πούμε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ο Γρηγόρης.
1: Θα έρθει και η μηνύτρια μαζί.
0: Θα είναι και ο Κόκκινος στο τραπέζι, ρωτάει ψήρα. Ναι.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, το απόγευμα, όχι.
0: Α, δεν θα είναι.
1: Την Κυριακή.
0: Την Κυριακή. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε μια έκπληξη, παιδιά. Έχουμε μια έκπληξη. Ήθελα να μιλήσω λίγο.
1: Μια ευγενική παρουσία ήρθε εδώ να
0: έχουμε μια έκπληξη. Έναν άνθρωπο ο οποίο. Θα μπορούσε αν έμενε εδώ πέρα να φτιάχναμε ένθετο για τον ίδιο, έτσι. Στην παρουσία του εδώ πέρα νομίζω ότι μαζί με την Άρτεμις ήταν οι πιο δυνατές παρουσίες.
1: Νέα παιδιά.
0: Νέα παιδιά. Ναι. Άφησε το στίγμα του εδώ.
1: Και έφυγε μετά.
0: Με τις γνώσεις του, με τη μνήμη του, με την παρουσία του.
1: Με την αριθμολαγνία του.
0: Ladies and gentlemen, in the red corner, Σαμίτρα! Πού είσαι ρε πουλενάρα! Καλώς ο Σαμίτρα μας!
2: Καλή σας ημέρα!
0: Τι γίνεται?
1: Ρε το Νόιερ ήρθε!
0: Ήρθες Νόιερ μετά το φρόκο, έχασες, ναι, θες! Τι κάνεις?
2: Είμαι καλά!
0: Είσαι καλά, σε βλέπω αδυνατισμένο, ναι, έτσι, ομορφαίνεις, μεγαλώνεις, δουλεύεις, ναι. Βέβαια έτσι πως τ' άκουσα τεμπελοδουλειά είναι αυτή. Τρεις ώρες να πας εκεί στη μαμά
2: και τέσσερις ώρες.
0: Τέσσερις, δουλεύω λέει. Και δουλεύω 4 ώρες.
1: Είναι το μου το δικό σου. Λίγο δουλεύω, πολλά κερδίζω.
0: Τώρα θα βγει το καινούριο τετράωρο. Δεν το έχει.
1: Ναι, ναι.
0: Πας από τις 9 ως 4 στο φούρνο εκεί στον παπά.
2: 9 με 1.
0: 9 με 1. 4 ωρίτσες. Περνάνε εκεί τα κοριτσάκια και ένα καρακουλουράκι. Κάνα έτσι, κλείνει και κανένα ραντεβουδάκι.
1: Χτυπάς
0: και
1: ένα φτερό.
0: Μια χαρά.
1: Χτυπάει φτερό.
0: Μια χαρά. Τι κάνεις, πώς θα είδες τώρα?
1: Μετά.
0: Ναι, θα κάνει, θα κάνει. Πώς θα βλέπεις γενικότερα, τι παρακολουθείς μας, παρακολουθείς καταρχάς, ακούς, μας βλέπεις, μας ακούς?
2: Ναι, ακούω, ακούς. Σας ακούω, ναι.
0: Μας ακούς, έτσι.
2: Και βλέπω έτσι αγώνες, έτσι ποδόσφαιρο και μπάσκετ,
0: ναι,
2: που βάλα και Κοσμοτέ.
0: Άντε ρε, έβαλες Κοσμοτέ, να τα, ναι, μας, να τα μας.
1: Μέσα στο φούρνο?
0: Στο φούρνο.
2: Όχι, στο σπίτι.
0: Α, στο σπίτι, α, νόμιζα στο φούρνο και λέω.
2: Βλέπω Champions League, βλέπω Europa, βλέπω Κόφερ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και μαζί είναι μαζί και με την Nova και βλέπω Ευρωλίγκα.
0: Ναι. Α, βλέπεις και Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Βλέπεις Ευρωλίγκα, ε. Πόσους πόντους έβαλε χθες ο Ουλανόβας?
2: Ουλανόβας.
0: Δεν
2: το είδα αυτό. Α,
0: τον έπιασα! Τον έπιασα γιατί ο Κουλ βλέπει πράγματι όλα τα μάτς.
1: Ναι.
0: Χθες είχα 4 τηλεοράσεις να τα βλέπω. Ο TJ Shorts πόσους έβαλε χθες?
2: 17.
0: 17.
2: 17 έβαλε.
0: TJ Shorts, άμα είσαι κοντός και σου δίνουν το σούτ απ' έξω και δεν μπορεί να βάλει ένα τρίποντο, μισή δουλειά μου κάνει. Μισή δουλειά. Απαγορεύεται κοντός περιφερειακός να έχει κακό σουτ. Απαγορεύεται. Συμφωνείς?
2: Συμφωνώ.
0: Ε,

0: τα λέμε, Ντίνο μου.
1: Σημειώνω.
0: Έχει DJ Shorts τώρα. Ρε Shorts, σου δώσα το σου τρεις φορές. Αρενόλτος. Φαντάσου πόσο διαβασμένοι ήταν οι άλλοι. Και δεν τόλμησε καν να σουτάρει. Τι, δεν φτάνει, πιστεύεις?
2: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι έφταξε στην θεσινήτα του
0: Παναθηναϊκού. Για πες μου λίγο σήμερα έτσι ένα σχόλιο, γιατί μετά θα έχουμε εδώ και Γιώργο Πετρίδη που είναι ο μεγάλος μπασκετικός μας. Έτσι, δυνατός πολύ. Το συμπαθείς?
2: Ναι.
0: Το συμπαθείς ο Γιώργο, Τον έχει. Από όλους εδώ μέσα ποιο συμπαθείς? Τρεις που συμπαθείς πιο πολύ.
2: Όλους τους συμπαθώ.
0: Έλα τώρα όλους. Λίγο. Ναι.
1: Ποιο δεν συμπαθείς?
0: Ποιο δεν συμπαθείς? Αλήθεια τώρα.
2: Κανένα. Όλους τους.
0: Μου είχες πει ότι δεν πήγαινες πολύ την Άρτεμις. Μου το είχες πει, έτσι.
1: Με την Άρτεμις είχες μια κόντρα. Γιατί όμως?
0: Μου το είχες πει αυτό, ότι δεν
1: συμπαθείς. Ο λόγος της κόντρας ποιος
2: είναι? Δεν μπορώ να το πω.
0: Δεν μπορεί.
1: Ερωτικού περιεχομένου ήταν?
0: Όχι. Δεν μπορεί να το πει. Είναι ανεξήγητο ο λόγο. Εντάξει, άσο τώρα, μην το πιέζουμε. Αλλά την Άρτεμις μου το έχει πει εμένα ξεκάθαρα.
1: Να την άρπαζε κάποια μέρα τώρα.
2: Σε αυτή
1: την πουλνε.
0: Δεν την γούσταρε. Λοιπόν, anyway, αυτό είναι ένα δευτερεύον θέμα. Δεν μα πολύ ενδιαφέρει κιόλα.
1: Μα ενδιαφέρει.
0: Α, σε ενδιαφέρει σε αυτό θέση.
1: Το λόγο.
0: Προσωπικό είναι, ρε φίλε. Προσωπικό είναι ο λόγο. Τώρα τι βλέπεις με την Ευρωλίγκα?
2: Λοιπόν, τώρα είδα λοιπόν το θεσινό παιχνίδι λοιπόν του Παναθηναϊκού.
0: Μην πεις άλλο λοιπόν, θα σε κόψω χάρις, λέει.
2: Ναι.
0: Γιατί είπες τρία λοιπόν στα τέσσερα και θα μας βάλει χέρι ο χάρις, ναι.
2: Δεν μ' άρεσε ο Παναθηναϊκός.
0: Δεν σ' άρεσε?
2: Όχι, το πρώτο ημίχρονο έκανε πάρα πολύ κακό πρώτο ημίχρονο.
0: Φοβάσαι μήπως έχουμε τίποτα κηδείες?
2: Ναι.
0: Κηδείες και... ναι!
1: Κηδείες και κύριοι.
2: Αυτό φοβάμαι.
0: Κηδείες και κύριοι θα έχουμε.
1: Ναι.
2: Αυτό φοβάμαι στο τέταρτο παιχνίδι. Αν ο Παναθηναϊκός δεν παίξει όπως τα τελευταία 7 λεπτά, που ναι, ήταν έτσι πολύ καλός, θα πάρει την πρόκληση στο Final Four. Αν παίξει Hulter Up όπως στα 33 λεπτά, πάμε σε πέμπτο παιχνίδι. Και πολύ φοβάμαι ότι ο Παναθηναϊκός μάλλον θα αντιθεί όπως Παρτιζάν, όπως και η Βαλένθια Ρεάλ όπως το 23. Δηλαδή, άμα θυμάστε, η Παρτιζάν έκανε δύο break στη Μαδρίτη. Και έτσι, στο δεύτερο παιχνίδι, ο Γιού με τον Πάντερ είχαν κοντρίτσες, είχαν μπουνιές, κλωτσιές.
0: Πόσες μπουνιές, θυμάσαι, έχει ρίξει ο ένας και πόσο ο άλλος.
2: Και θυμάμαι επίσης ο Γιαμπουσέλε. Ο Γιαμπουσέλε είχε ένα. Δεν θυμάμαι.
0: Το ύψος του Γιαμπουσέλε, το θυμάσαι?
2: Γύρω στα 1,80, 1,90, κάπου εκεί.
0: Κάτσε ρε φίλε. Άλλο 1,80, άλλο 1,90. Μην τρελαίνεις. Και εγώ, άμα είχα 10 πόντους ακόμα, θα παίζα μπάσκετ τώρα.
1: Παπαρίδα μας.
0: Ο TJ Shorts πώς παίζει? Εγώ τουλάχιστον έχω και σούτρε, φίλε.
1: Είναι ο TJ Shorts γι' αυτό παίζει.
0: TJ Shorts. Τι Shorts και Μόρς και Κίνα.
1: Είναι ο TJ Shorts.
0: Εγώ θα είμαι το TJ Shortsάκι. Εντάξει. Το πιο μικρό.
1: Έτσι έλεγα και, έτσι έλεγα και εγώ τον πατέρα μου.
0: Ναι.
1: Θα παίξω τέρμα.
0: Αυτό λέω, τι ένα 80, αυτό του λέω, ήξερα. Ο Γιαμπουσέλε θηρίο, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, ο Πολύς Φούρνος έχει κάνει να ξεχάσεις τις εργοστασιακές σου ρυθμίσεις.
1: Τι Γιαμπουσέλε?
0: Ο Γιαμπουσέλε πρέπει να είναι πάνω από 2 μέτρα. Μου τον έκανε σαν 80-90. Του ξέφυγαν κάποιοι 20-30 πόντι. Αλλά δεν πειράζει, κοντά σου. Ναι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ποιος πήρε την Ευρωλίγα το 2016?
2: Τσεσεκά.
0: Αχ, σκορ, θυμάσαι?
2: 101-96.
0: Με τρελαίνει, ρε φίλε. Τώρα, δηλαδή, με έστειλες πάλι. Το 2012 θυμάσαι ποιος?
2: Το πεταχτά του Πρίντεζη. Ο Ολυμπιακός πήρε.
0: Σκορ?
2: 62-61.
0: Ρε φίλε. Το 2000.
1: Αφήσατε αυτό τον άνθρωπο να φύγει από το ραδιόφωνο. Τι μάνατε, κύριε Κουλιανέλα? Τι
2: μάνατε,
1: το Παπαδημητρίου να
2: πήρε
0: Τσεσεκά.
2: Τσεσεκά το πήρε. Στη Μαδρίτη το πήρε.
0: Σκορ, θυμάσαι?
2: Όχι.
0: Τον έπιασε λίγο διάβασα.
2: Όχι, όχι.
1: Ναι.
2: Αλλά το πήρε όμως στη Τσεσεκά το 2008.
0: Άρε, σε αμήτρα να μην έχω εγώ εδώ τώρα να κόβω και να ράβω, να μην σε βάλω μια εκπομπή.
1: Πάρτε στο Πετσό, ρε.
0: Στο Πετσό εκεί θέλει προγνωστικά, δεν θέλει.
1: Προγνωστικά δίνει
0: πέσει. Για κάνε λίγο τώρα εσύ. Τι, από όλα όσα άκουσε αμήτρα, τι κρατά.
1: Ή και τέσσερα, δεν λέω.
0: Όταν γυρίσουμε. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε break γιατί θα έχουμε και basket news.
1: Τέλ news θα
0: έχουμε. Άντε πάλι, ναι, και τέλ news. Μετά το κομψό, αλλά πρώτιστα. Πρώτιστα. Σε αμήτρα μου σ' αρέσει η πίτσα?
2: Μ' αρέσει η πίτσα. Τρώω, αλλά προσέχω όμως.
0: Να προσέχεις, ναι, προσέχω. Λοιπόν,
1: τα τώρα, κιλά να τα προσέχεις.
0: Υπάρχει μια πίτσα που δεν μπορεί να τη συνταθεί κανένας και νομίζω ότι ξέρεις ποια είναι, έτσι. Για πες.
2: Νομίζω πρέπει να είναι η πίτσα φαν.
0: Κλείστε να πάμε σε break, άστο. Κλείστε, πάμε σε break και επιστρέφουμε μετά, παιδιά, με το χορηγό.
1: Έτω κάτω.
3: Η ώρα Είναι 10. Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
5: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
6: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
7: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
8: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
9: Καλημέρα. Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται τρεις ύποπτοι για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται ότι πρόκειται για μέλη εγκληματικής οργάνωσης που αναλάμβαναν δολοφονίες της Greek Mafia, ενώ αναζητείται ο ηθικός αυτουργός. Την απόφαση για τη σύσταση εξαμελούς επιτροπής, η οποία θα αποστείλει επιστολές προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές για το θέμα που έχει προκύψει με την απόφαση αποχώρησης της βάσης της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία, κατέληξε η σύσκεψη φορέων της πόλης που έγινε χθες στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Μία επιστολή θα σταλεί στην Fraport, από την οποία θα ζητείται η άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων με την Ryanair, προκειμένου να ανασταλεί, για όσο είναι εφικτό, η απομάκρυνση της αεροπορικής εταιρείας. Παράλληλα, θα ζητηθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία Μεταφορών και Υποδομών και Τουρισμού να παρέμβουν στη διαδικασία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Εάν ωστόσο δεν προκύψει αποτέλεσμα, τότε με την επιστολή προς τα συναρμόδια Υπουργεία θα ζητείτε να υπάρξει άμεση πρωτοβουλία για αναπλήρωση των χαμένων πτήσεων με άλλες αεροπορικές εταιρείες. Σκληρή κριτική για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε χθες ο Κώστας Καραμαλής προς την κυβέρνηση. Ο πρώην Πρωθυπουργός μίλησε για αδιαφανή, ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακής αντίληψης διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι όλα αυτά ήρθαν να σωρευτούν πάνω σε διαχρονικά προβλήματα και παθογένειες που δεν αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς. Στη σύλληψη δύο ανδρών ηλικίας 21 και 19 ετών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, καθώς όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, έκαναν διακίνηση ναρκωτικών ουσιών μέσω εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης. Τέλος, επαγρύπνηση βρίσκονται οι αρχές στην Κρήτη υπό το φόβο βεντέτας και καθώς σήμερα θα γίνει η κηδεία του 21χρονου που δολοφόνησε 54χρονο στο Ηράκλειο, θεωρώντας τον υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο το 2023. Επόμενη ενημέρωση στις 11. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
12: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
13: Πού πας?
14: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
13: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
14: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
13: Δηλαδή, παντού.
14: Και online.
13: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
15: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
16: Αποκτήστε τα Biofuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
19: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
18: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
19: Φυσικά, BioClima.
20: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Με το στόμα γεμάτο.
2: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
5: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Ποιος έχει σειρά?
4: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
5: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
4: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
5: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
6: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
4: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος, άρα εγώ είμαι πρώτος.
5: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
6: Εγώ είμαι πρώτος.
3: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
5: Εγώ!
7: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
9: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
10: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.

0: Το Illy Cube σε περιμένει στην πλατεία Αριστοτέλους 8-9 Μαΐου από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Μπες ανακάλυψε γιατί πίσω από τον καφέ Illy, δοκίμασε, παίξε, φωτογραφίσου και ζήσε μια εμπειρία όπως καμία άλλη. Illy, why we make it?
1: Έχω κάνει λάθος. Δεν ήταν πίτσα φαν, ήταν πίτσα ντεσπάνια. Έχω φάει την πίτσα της Ισπάνια πριν από 2 χρόνια και ήταν πάρα πολύ καλή. Αυτή τη δικιά σας την Ραφαέλ δεν την έχω ακούσει ποτέ.
0: Τι ζούμε ρε παιδιά, τι ζούμε ρε παιδιά, δεν γίνονται. Λοιπόν, ακούστηκα και οι γέλοντες του Γιώργου Πετρίδη. Άρα είμαστε έτοιμοι για να πάμε στα Basket News. Έτσι, Basket News.
2: Κάτσε, σιγά.
1: Δεν έχω νόβα, έχω μποξάκι σπασμένο. Είναι πολύ ηλίθια αυτή που πληγώνουν την Νόβα. Είναι νομίζω καθυστερημένη. Έχω ένα μποξάκι σπασμένο και περνάω αφήνα. Τώρα θα το κάνω και στην Κοσμοτέ.

0: Χθε μου, τι ζούμε.
1: Δεν θέλω να δουλέψω. Είμαστε όλοι με τον Ιβάν Σαββίδη. Είναι πολύ καλός άνθρωπος. Έχει δώσει χρήματα για φαλακροθωρίες. Τον άλλον δεν τον είδαμε ακόμα.
0: Τι ζούμε ρε φίλε. Τι ζούμε ρε φίλε.
1: Βάλε το.
0: Βάλε τα basket news ρε. Βάλε.
1: Βάλε tell news.
2: Και τώρα tell news. Με τον Γιώργο Πετρίδη. Πετρίδης tell news.
3: Τα αγγλικά σου ρε φίλε.
2: Now.
3: Πολύ χάλια.
4: Ο ΠΑΟΚ μπορεί! Είναι ξεκάθαρο ότι μπορεί!
1: Στα φασαρία που έγινε στο Καφτατζόγλιο με τους Ηρακλειδές και τους Παοξίδες, οι Ηρακλειδές έκανε δίκιο.
0: Σταμάτα, θα φεύγουν αυτοκίνητα στο περιφερειακό.
1: Ήταν πάντα και ήρθαν οι άλλοι με τα μηχανάκια και το ρώμαξαν.
5: Το κάνει καλύτερα από ό,τι κάνει ο ίδιος τον εαυτό.
0: Ναι ρε φίλε. Πες μου, μην το δώσεις να πει κανένα χορηγό για τον καφέ, γιατί έχουμε ύλη, έτσι, μην πει κανένα άλλο τώρα. Ναι. Λοιπόν.
1: Καφέ και Φωνίδης. Σπαστό, ωραίο. Το τραβάς και κάνεις και προπόνηση το χέρι για να μπορέσεις να κάνεις αυτό. Ακανοποιείς.
5: Πάει ο Κουλιανός.
1: Πάει ο Κουλιανός, έχει φύγει έξω.
5: Έφυγε.
0: Κλαίει. Έλα μέσα, ρε.
1: Έχει πεθάνει ο Κουλιανός. Έχει φύγει έξω. Έχει φύγει έξω.
5: Μέσα σε 5 λεπτά, 3 λεπτά, ο Σιαμίτρασε, την έχει κάνει την εκπομπή.
1: Την τίναξε στον αέρα.
5: Τούμπανο.
1: Την τίναξε στον αέρα.
5: Θα πει τίποτα για μπάσκετ, θα μα πει τίποτα για μπάσκετ.
1: Το γοητευτικό είναι ότι δεν κατάλαβε γιατί την έκανε.
5: Το παλαιό, κατάλαβε ότι. Δεν το κατάλαβα. Λέει.
1: Αυτό δεν το κατάλαβε.
5: Δεν το κατάλαβε, ναι.
1: Όλη η γοητεία δεν το κατάλαβε ότι το έχει κάνει μπάχαλο.
5: Αλήθεια είναι, αλήθεια είναι.
1: Η γοητεία. Η γοητεία. Η γοητεία του Σιαμίτρα είναι ότι δεν κατάλαβε πώ έγινε το.
5: Ναι, ισχύει.
0: Οχ, σε καλό να μα γύρε, παιδιά, τι γέλιο ήταν αυτό. Λοιπόν. Γιώργο, πάμε λίγο να δούμε τι έγινε χθες, τι έχουμε σήμερα.
5: Πολλά, πολλά.
0: Χθες είχαμε πάρα πολλά. Είχαμε Ευρωλίγκα, είχαμε ΠΑΟΚ. Σήμερα έχουμε ΑΕΚ, έχουμε πάλι Ευρωλίγκα.
5: Ναι. Εντάξει, τώρα είναι ο μήνας, που. Και αρχές Ιουνίου που κρίνονται τα πάντα. Οπότε ό,τι
0: λοιπόν,
5: γίνεται έχει
0: να ενδιαφέρον. Ξεκινήσουμε από την Ευρωλίγκα. Ας πάμε από τα υψηλά στρώματα εκεί όπου ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε.
5: Ναι. Δεν τα κατάφερε.
1: Άλλες γίνεται προλαβαίνει να κάνει.
0: Θα παίξουν. Ένα μας τώρα στο ΆΚΑ ξανά και άμα δεν κερδίσει, πάει στη Βαλένθια σειρά μετά.
5: Κοιτάξτε, τώρα μπαίνει πίεση. Έτσι. Το αυριανό έχει πολύ μεγαλύτερη πίεση από ό,τι είχε το χθεσινό.
1: Έχει γίνει ποτέ το 2-0-2.
5: Μια φορά. Το Βιγκρεάλ το 23.
1: Α, πρόσφατα.
0: Άλλη μια φορά, ναι.
5: Αλλά βέβαια με ιδιαίτερο τρόπο τότε. Έπαιζε με την Παρτίζαν. Ναι, κάνει 0-2 η Παρτίζαν και είναι έτοιμη για το τρίτο, για την τρίτη νίκη. Και γίνεται μια μανούρα, μια κλωτσοπατινάδα, ένα επεισόδιο πολύ σοβαρό. Και γυρίζει ναι, και τιμωρεί και ο Πάντερ και πολλοί άλλοι.
1: Βλάχισε.
0: Τζάμπα το χάσαν τότε.
5: Όλη η σειρά έγινε
0: ανάκατο.
5: Και γύρισε ανάποδα.
0: Δεν είναι κάτι που, το οποίο δεν εμφανίζεται συχνά. Το 2-0.
5: Μόνο μια φορά.
0: Το πάλεψε ο Παναθηναϊκός πάντως. Δηλαδή φαινόταν ότι το είχε χάσει το μάτς.
5: Όταν παίζει ένα παιχνίδι που κρίνει πρόκριση απέναντι σε μια ομάδα που ξέρει ότι.
1: Είχε απουσίες ο Γκρίζος Λύκος.
0: Ο Σλούκας και για μένα. Ο Σλούκας, ο οποίος φάνηκε απουσία του στο τέλος. Τα τελευταία δευτερόλεπτα φάνηκε απουσία του.
5: Εντάξει, είναι σημαντικό.
0: Πήρε ο Ρογκαβόπουλος δύο κρίσιμα σούτρε.
5: Μα ο Ρογκαβόπουλος είναι που οδήγησε στο Παναθηναϊκό όμως εκεί.
0: Ναι, αλλά ρε φίλε, τώρα στην τελευταία δεν θα την έπαιρνε ο Ρογκαβόπουλος.
5: Εντάξει, έλειψε και ο Ναν που αποβλήθηκε με φάουλ.
0: Ναν έλειψε ο Ρογκαβόπουλος.
5: Οπότε οι επιλογές σε αυτό το τελευταίο σούτ που πήρε ο Ρογκαβόπουλος δύο φορές είναι χωρισμένο. Ο Σόλτ δεν το έχει. Είχε νωρίτερα ελεύθερα σούτ και δεν τα έβαλε. Παρότι ήταν πολύ καλό χθε.
0: Ναι.
5: Οπότε από τη στιγμή που δεν βρήκε καθαρό σου το ελεύθερο σου το Χέις Ντέιβις, έπρεπε να το πάρει ο Ρογκαβόπουλος. Ειδικά το δεύτερο βέβαια ήταν εντάξει, σκοτωμένο.
0: Το δεύτερο το σκοτώμε. Απλά ρε φίλε τώρα playmaker να μην έχει καθόλου σουτ και να τον αφήνουμε έτσι. Πολύ ξεκάθαρα. Λέει πάρ' το εσύ, δεν μας νοιάζει.
1: Υπάρχει playmaker χωρίς σουτ.
0: Υπάρχουν. Εντάξει. Απλά τώρα μέσα σε top level πρέπει να έχει λίγο σουτάκι, ρε φίλε.
1: Είναι δυνατότητα που εγώ είμαι αδαή. Πάνω στο μπάσκετ.
0: Σε top level πρέπει να έχεις. Άμα φτάσεις σε τέτοιο σημείο, πρέπει να βάζεις τουλάχιστον ένα στα τρία. Για να μην πω πιο.
1: Δύο στα τέσσερα.
0: Ένα στα τρία.
5: Αλλά δεν το χάσε εκεί το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Εντάξει, είχε μια ευκαιρία, εν πάση περιπτώσει, αλλά δεν το χάσε εκεί το παιχνίδι. Το χάσε νωρίτερα. Πρέπει να επέτρεψε μια ομάδα που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά να αισθανθεί άνετα. να πάει το παιχνίδι εκεί που το ήθελε σε υψηλό τέμπο και μεγάλο σκορ. Δεν έβγαλε σκληράδο ο Παναθηναϊκός και την έβγαλε στο τέλος. Όταν την έβγαλε, μπήκε στο παιχνίδι.
0: Ναι.
5: Δηλαδή, παιχνίδι που κρίνει πρόκριση, περίμενε κάτι διαφορετικό να δει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχει σειρά, έχει συνέχεια η σειρά.
0: Πάντως, όσα έγιναν αυτές τις μέρες στα παιχνίδια, εκτός του Ολυμπιακού, τα άλλα δεν είχαν σκοπό.
5: Είναι πολύ
0: και η Ζαλγκύρης που την έβλεπα, έβγαλε πολύ ψυχή.
5: Εκεί και αν έγινε
0: ροντέο,
5: γιατί βρέθηκε πίσω με 19 και το γύρισε. Και εντάξει, παραμένει φαβορή η Ρεάλ, όπως παραμένει φαβορή και ο Παναθηναϊκός προφανώς. Και αλλά και μόνο που απέφυγε τη σκούπα η Ζάλγκη,
0: ναι, είναι ναι, μεγάλη εμένα.
5: Μου αρέσει πτυχία. Πάρα πολύ. Τρελαίνομαι να βλέπω το, ειδικά το εκεί τη Ζαλγκύριο Αρένα. Γιατί οι Λιθουανοί ξέρεις, ζουν για τον μπάσκετ, είναι το εθνικό του σπορ. Το γήπεδο είναι υπέροχο,
0: πάντα γεμάτο,
5: πάντα γεμάτο sold out το ένα πίσω από το άλλο. Και μόνο που έφτασε μέχρι εδώ και απέφυγε τη σκούπα είναι ήδη πετυχημένη.
0: Και είναι σχεδόν σαν το ΑΚΑ, έτσι, σχεδόν 18.000.
5: Ναι, ναι,
0: είναι τεράστιο το γήπεδο. Η Χάπολ προχθές είχε κερδίσει και αυτή είναι πολύ σφιχτή.
5: Και η Χάπολ έκανε το 1-2. Η Ρεάλ είναι άλλη ομάδα τα παίζει στη Μαδρίτη. Είχε την καλύτερη έδρα στην κανονική περίοδο. Μόνο μια ήττα έκανε στην κανονική περίοδο από τον Παναθηναϊκό. Αλλά εκτός έδρας δεν είναι, είναι χαμηλά. Και φάνηκε αυτό και χωρίς να παίζει και σε έδρα, έτσι, γιατί παίζουν στη Βουλγαρία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ουδέτρο, ουδέτρο, ναι, βέβαια.
5: Αλλά εν πάση περιπτώσει και η Ρεάλ πιστεύω ότι θα την κάνει τη δουλειά λογικά στο τέταρτο.
0: Πάντως λέω, ο κοντός ο Σος θα έπρεπε λέει, να το βλέπει καλύτερα το καλάθι από μακριά παρά από κοντά.
5: Θα έπρεπε σχετικό να πει.
0: Αφού
5: δεν το έχει.
0: Σηκωνόταν ο Κόρφας και έγραφε για πλάκα. Και έγραφε για πλάκα. Ωραία, θα περιμένουμε τώρα αύριο είναι το ναι, μάτς.
5: Σήμερα παίζει η Χάπουελ με την Ρεάλ το τέταρτο παιχνίδι, 9 το βράδυ. Αυτό είναι το μοναδικό μάτς της ημέρας, αφού τελείωσε ο Ολυμπιακός. Και αύριο βεβαίως θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
0: Και ο Καλάθης, ας πούμε, δεν έχει σουτ.
5: Ναι, δεν έχει σουτ.
0: Το Καλάθης δεν
5: έχει σουτ. Ναι. Βέβαια, αν του το δώσει έτσι το κάλυπτα.
0: Καμιά φορά που τα βάζει και μαζεμένα. Ναι, ναι, ναι, ναι,
5: θα τα χάσει όλα.
0: Ακριβώς.
5: Απλά προφανώς δεν είναι στο ρεπερτόριο το τρίποντο.
0: Ωραία, αφήνουμε EuroLeague. Σήμερα έχουμε, πάμε Champions League και να αφήσουμε στο τέλος τον ΠΑΟΚ για να πούμε 2-3 πραγματάκια που το είδαμε το match. Πόσο βλέπεις, ο Σάκοτα είπε ας ελπίσουμε να είναι λίγο χειρότερη Μάλαγα από πέρσι για να την κερδίσουμε. Είναι!
5: Και νομίζω πως είναι.
0: Είναι!
5: Ναι, νομίζω ότι είναι ένα σκαλί έστω πιο χαμηλά από πέρσι η Μάλαγα και πιστεύω ότι είναι ένα σκαλί πιο ψηλά η ΑΕΚ από την περσινή ομάδα.
0: Άρα πάμε για ντέρμπι. Αλλά εγώ εδώ δεν συμφωνούμε.
5: Είναι μεγάλη διαφορά, ναι.
0: 1,50 δίνουμε Μάλαγα για 3 φράγκα.
5: Θα έχουμε σε λίγο στήλη και στο Bet Show.
0: Ωραία.
5: Τα δύο μάτς του BCL. Ναι.
0: Θα ανέβει σε λίγο και η μπασκετική στήλη.
5: Ναι.
0: Προς το παρόν ανέβασαν. Ανέβασαν. Ναι, ανέβασαν Τεριακής, Μουταφίδης και Ματζού.
5: Ναι.
0: Τα παιδιά.
5: Έχουμε και ποδόσφαιρο.
0: Ναι, έχουμε και ποδόσφαιρο. Ωραία παιχνίδια, ναι.
5: Είναι φαβορή η Μάλαγα. Αυτό φαίνεται και με μεγάλη απόσταση στις αποδόσεις με την ΑΕΚ. Αλλά νομίζω ότι η ΑΕΚ είναι και πολύ έμπειρη και ποιοτική είναι. Μπορεί τουλάχιστον να μείνει μέχρι τέλους στο παιχνίδι. Αλλά η Μάλαγα όντως είναι υψηλότερου επίπεδου. Αλλά πιστεύω ότι θα έχει ντέρμπι. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα το πάρει εύκολα η Μάλαγα, ναι, αν το πάρει.
0: Ποια θεωρείς καλύτερη ομάδα του Final Four εκεί, την Τενερίφη?
5: Πιστεύω η Μάλαγα είναι, παρότι έχει κάνει.
0: Α, η Μάλαγα είναι καλύτερη.
5: Ανάμεσα στις τέσσερις είναι η καλύτερη.
0: Α, η Μάλαγα είναι
5: καλύτερη.
0: Δηλαδή, αν η ΑΕΚ περάσει τη Μάλαγα σήμερα, μπορεί να είναι, ναι, και φυσικά, το φαβορί να το πάρει μετά.
5: Φυσικά, βέβαια, αν περάσει από την άλλη πλευρά η Τενερίφη που είναι το φαβορί με την Ρίτας, είναι. Ναι. Τώρα, ας μου τραπεί η λέξη, είναι κολοπετσωμένη. Είναι μια ομάδα που έχει παίξει πάρα πολλά. Και Final Four έχει παίξει,
0: ναι,
5: πάρα πολλά.
0: Ναι, έχει πάρει και τρόπο.
5: Έχει του σαραντάριδες μέσα που ξέρουν αυτά τα παιχνίδια καλύτερα από τον καθένα. Δεν θα είναι εύκολο.
0: Ναι.
5: Αλλά εντάξει, ας το δούμε πώς θα πάει το πράγμα σήμερα.
0: Ωραία. Τώρα που είπες σαραντάριδες για να το ενώσουμε, ένας 37 θες καθάρισε για τον ΠΑΟΚ. Και στο δικό μου μυαλό, τώρα απλά κάνουμε τώρα μπασκετική κουβέντα σαν να είμαστε έξω στο καφενέ.
5: Ναι, φυσικά έτσι.
0: Εγώ, εάν ο ΠΑΟΚ του χρόνου δεν παίξει εν τέλει Ευρωλίγα, που είναι οι λίγες πιθανότητες.
1: Γιατί να μην παίξει?
0: Γιατί πολλές είναι να παίξει EuroCup.
1: Αφού είπατε θα πληρώσει ο κύριος.
0: Θα δούμε τι θα γίνει. Δεν είναι μόνο θέμα πληρωμής.
1: Γιατί δεν είναι μόνο θέμα πληρωμής?
0: Δεν είναι μόνο θέμα.
5: Γιατί κάποιος πρέπει να βγει και να
0: παίξει. Κάποιοι πρέπει να βγουν. Δεν είναι έτσι απλό. Το 37η Μπέβερλι με προετοιμασία, εγώ θα τον ήθελα.
5: Δεν θα διαφωνήσω, Νίκο. Ναι.
0: Κάνει βέβαια, πάρα πολλά στο γήπεδο πλέον.
1: Ψάχνει νέο Τάισον ο Νίκος.
0: Όχι, όχι, κάνει πάρα πολλά στο γήπεδο άνθρωπος. Είναι
1: τώρα.
5: Αυτά που βλέπουμε.
0: Ναι, αυτό λέω. Άμα κάνει προετοιμασία και ετοιμασία. Έχει πω και το ρώτησε ο συνάδελφος εκεί, αν θα σταματήσει, θα σταματήσω.
1: Σε τρία διαφορετικά σπίτια
0: έχω και πολύ μπάσκετ, λέει.
5: Ναι, ναι.
0: Και σε πέντε να κοιμάται.
1: Άσε με μωρέ τώρα το κάνετε. Πάτε του γέρου, θα φάει τον Τάισον του χρόνου.
0: Μα εσύ πριν λίγο μου είπες ότι είναι ο καλύτερος εξτρέμ. Με τρελάνει στην ίδια εκπομπή. Ρε φίλε, θα με τρελάνει. Πριν μισή ώρα σου είπα ότι ο Ζίβκοβιτς είναι και μου λες όχι, δεν είναι ο Ζίβκοβιτς ο καλύτερος εξτρέμ στο πρωτάθλημα, είναι ο Τάισον.
1: Ναι, τώρα πέθανε ο Τάισον. Πάει.
0: Τι πέθανε, αφού τώρα παίζει ακόμα.
1: Τι παίζει, δεν βλέπεις, σαν συγκαμμένος πάει.
0: Τέλος πάντων.
5: Πάντως ο Μπέβερλι παίζει.
0: Ο Μπέβερλι καραπέζει πάντως. Δεν ξέρω τι κάνει.
5: Καλά,
1: ο
5: Μπέβερλι
1: παίζει να πούμε. Έκανε το λαϊκισμό, τώρα θέλει συμβόλαιο.
5: Κράτησε. Κράτησε τον ΠΑΟΚ κρεσί. Ήταν ο κορυφαίος του ΠΑΟΚ χθες.
1: Πόσο χρόνο παίρνει,
5: 37. 37.
1: Oh, καλά κρασιά.
0: Το ρώτησε ο άλλος. Λέει: έχω πάρα πολύ μπάσκετ.
5: Μια χαρά παίζουν οι παίκτες σε αυτήν την ηλικία, εφόσον προσέχεις το σώμα σου. Εφόσον είσαι εντάξει στην προπόνησή σου και δεν βγάλεις τραυματισμούς, είσαι μια χαρά.
1: Στο σεξ πάντως καλός είναι.
0: Δεν το ξέρουν. Αυτό μπορεί να το ξέρουν οι κυρίες.
1: Εσύ έχω μια φίλη που είναι.
0: Εσύ δεν θα είχες. Ναι. Εσύ δεν θα είχες.
5: Τώρα που λέει ο Κωστής σεξ,
0: τι θες να κάνει.
5: Στα αποδυτήρια της Ζάλγκυρης έβαλε ο προπονητής της μια λίστα του τι θα πρέπει να κάνουν να προσέξουν μεταξύ των δύο αγώνων οι παίκτες της Ζάλγκυρης και μέσα αυτά ήταν μην κάνετε σεξ μέχρι το τέταρτο παιχνίδι.
0: Καθόλου τίποτα.
5: Δύο μέρες.
0: Α, δύο μέρες. Εντάξει.
1: Εσύ ρε κουλιανά, άμα κάνει σεξ, αρχίζει να έρθει το πρωί στη δουλειά μου.
0: Εντάξει. Τι να κάνουμε.
1: Ο άλλος γιατί να μην κουραστεί δηλαδή.
0: Είμαστε λίγο πιασμένοι. Εμείς όμως είμαστε 50 και δεν είμαστε αθλητές.
5: Ναι, είναι μια διαφορά αυτή.
0: Αυτός τώρα είναι αθλητής και είναι 35.
1: Ακόμα χειρότερο. Ξέρεις ότι ο πυγμάχος μια εβδομάδα, 8 μέρες πριν το παιχνίδι δεν πρέπει να έχει. Δεν πρέπει να έχει σεξουαλική επαφή ο πυγμάχος 8 μέρες πριν. Τι λες τώρα.
0: Λοιπόν,
1: χάρη ενέργεια.
0: Το καλύτερο πεντάλεπτο όλων των εποχών στην εκπομπή. Ακόμα κλαίω από τα γέλια, λέει. Με την πίτσα.
1: Πίτσα τη Ισπάνια.
0: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έκανε. Κάτσε λίγο να πούμε δύο πράγματα. Ο ΠΑΟΚ έκανε. Χθες ήταν περίεργο το μάτς.
5: Επαγγελματική νίκη έκανε.
0: Ναι, αλλά ήταν πολύ περίεργο. Έφευγε, με έφταναν.
5: Μπήκε πάρα πολύ καλά και λες θα
0: το καθαρίσει.
5: Θα το λαιμό, ας πούμε, το Περιστέρι εντός εισαγωγικών. Αλλά εντάξει, το Περιστέρι δεν είχε τίποτα να χάσει τώρα. Δηλαδή έτσι κι αλλιώς ποιος θα ζητήσει.
0: Ανοιχτή είσοδο για όλους.
5: Εξηγήσεις, ναι, από μια ομάδα που το ταβάνι της το είχε τρυπήσει και στην Ευρώπη και στο ποτάλημα.
0: Καλά, αυτό το ακούσαμε 10 φορές μετάδοση.
5: Αλλά. Ναι, και παραπάνω μισό.
0: Και παραπάνω,
5: αλλά η ποιοτική διαφορά.
1: Το μήνο να κάνει, ναι.
5: Η ποιοτική διαφορά φάνηκε σε όλα τα παιχνίδια, πιστεύω. Ακόμη και σε αυτά που έχασε ο ΠΑΟΚ, τα δύο μάτς δηλαδή στο FIBA Europe Cup και στο ποτάλημα στο Περιστέρι. Mm-hmm. Φαινόταν ότι ποιοτικά ο ΠΑΟΚ είναι
0: πιο γεμάτος και
5: πολύ ανώτερος.
0: Ναι. Αλήθεια λες.
5: Αλλά και πάλι χωρίς το Μέλβιν, γιατί έπαιξε χωρίς τεσσάρι ουσιαστικά χθες. Και χωρίς να βρεθεί σε μεγάλη μέρα, ας πούμε, ο Ταϊρή. Πήρε μια νίκη και ξεμπέρδεψε, γιατί πάντα είναι περίεργα αυτά τα παιχνίδια.
0: Ήταν πολύ καλός ο Μπέβελ, ήταν πολύ καλός και ο Τίμσα χθες τα έβαλε.
5: Έβαλε κρίσιμα καλά και τα τρίποτα που έβαλε στο,
0: ναι, ήτανε.
5: Προς το τέλος.
0: Ο Μούρ είναι σταθερή αξία, εντάξει. Ό,τι και να πούμε για τον Μούρ, ναι, είναι πιο σοβαρό.
5: Όπως και ο Περσίδης, γιατί δεν πρέπει να τον αδικήσουμε.
0: Ναι, βέβαια.
5: Το παιδί παίζοντας και σε θέση που δεν είναι και η φυσική του, εν πάση περιπτώσει.
0: Σωστά.
5: Κατά βάση το 4 δηλαδή. Έδωσε περισσότερα από αυτά που θα περίμενε κανείς. Σταθερά τα δίνει βέβαια σε όλη τη χρονιά. Γενικά ο ΠΑΟΚ είναι σε πολύ καλό momentum. Θα κλείσει τη σεζόν σε κάθε περίπτωση με θετικό πρόσημο. Είτε καταφέρει κάτι περισσότερο δηλαδή στα play-off, είτε όχι. Δεν νομίζω ότι χωράει η συζήτηση για το αν είναι θετικό το πρόσημο της
0: σεζόν. Πες μου λίγο, γιατί πήρα ερώτημα ακροατή να το φιξάρουμε για να είμαστε 100. Ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Παναθηναϊκό όταν θα τελειώσει η Ευρωλίγκα, όταν θα τελειώσει τα
5: θα πρέπει να παίξει ο Παναθηναϊκό με τη Μύκονο. Δηλαδή,
0: ακριβώς. Ναι. Εάν αποκλειστεί από τη Μύκονο, θα παίξει για τη μάχη τρίτη τέταρτη θέση με τον Χαμένο, έτσι δεν είναι.
5: Αν αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ από
0: τον Παναθηναϊκό.
5: Από τον Παναθηναϊκό, ναι. Θα παίξει ένα ματς νοκάουτ στο Παλατάκι.
0: Α, ένα!
5: Είτε με την ΑΕΚ και με τον Άρη, ανάλογα με το ποιο
0: θα παίξει. Για την τρίτη θέση. Ένα παιχνίδι.
5: Αυτό έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, τρει σεζόν.
0: Α, ένα ματς. Η τρίτη και τέταρτη θέση παίζουν κάποιο ρόλο.
5: Όχι.
0: Απλά για το Θεαθήνε.
5: Ναι.
0: Μάλιστα. Okay, για να τα έχουμε ξεκάθαρα λίγο στο
5: νου. Δεν αλλάζει κάτι. Έτσι αλλιώς και οι δύο ομάδες και οι τρεις ομάδες έχουν κάνει τις επιλογές τους
0: για το ευρωπαϊκό του μέλλον.
5: Ναι. Δηλαδή και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ ξέρουν που θα παίξουν και η ΑΕΚ ξέρει που θα παίξει.
0: Η ΑΕΚ Champions League.
5: Ναι, οπότε στην πραγματικότητα δεν αλλάξει τίποτα.
0: Okay. Απλά για το.
5: Αλλά είναι καλό να κλείνει μια χρονιά.
0: Και τώρα τι κάνουν τα παιδιά έτσι για να κλείσουμε 10-15 μέρες.
5: Καταρχήν θα ξεκουράσουν, θα πάρουν κάποιες μέρες ρεπό προφανώς. Εντάξει, τώρα το πάει στο άλλο ακροαναγκαστικά.
0: Με τον Παναθηναϊκό μέλλον γυρνάει έτσι.
5: Δεν νομίζω να έχει κάτι σοβαρό. Εντάξει, κάποιες ενοχλήσεις και στην αριστερή υποδοκνημική, αλλά δεν είναι τώρα. Θα παίξει ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό τέλη Μαΐου.
0: Τέλεια.
5: 24 είναι το Final Four, μετά από το Final
0: Four.
5: Μετά.
0: Ωραία, Γιωργάρα μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Να είστε καλά.
0: Αυτά τα μαντάτα από την Καλαθόσφαιρα που είναι πάρα πολύ πλούσια, με πάρα πολλά παιχνίδια, τελικούς, Ευρωλίγκα, Champions League. Εδώ Ελλάδα πρωτάθλημα, Ντίνο μου, έτσι. Λοιπόν, πάμε το ρόλο μαζί. Ραφαέλ. Λοιπόν,
1: θα πάρουμε τον Σεμίτε και τον πάμε να τον κεράσουμε στη Ραφαέλ.
0: Πάμε στη Ραφαέλ. Πάμε πένες. Όποιος δεν έχει δοκιμάσει η Ραφαέλ πίτσα, παιδιά, και με όποια πίτσα και αν τη συγκρίνεται, η απάντηση είναι μονόπατη. Ραφαέλ Δαγκωτό. Τέσσερα μαγαζιά στην πόλη, Τούμπα, Πολύχνη, Εύος μου, Καλαμαριά, και όπως σας αποκάλυψα και χθες, πού αλλού θα έχουμε, κύριε Σαμίτρα μου, πίτσα Ράφαλ ξανά?
1: Ο Λαγκαδάς είναι πάρα πολύ γνωστός. Σκέφτομαι να γίνει το εγωιστικό θέατρο.
0: Γι' αυτό πάει από τώρα η πίτσα Ράφαελ να ομορφύνει λίγο την περιοχή και του Λαγκαδά.
1: Τι να ομορφύνει.
0: Ετοιμαστείτε, Λαγκαδινοί και Λαγκαδιώτισες. Ετοιμαστείτε, έρχεται η Ράφαλ Πιτσάρα και να σας ομορφύνει γευστικά σίγουρα πάντως.
1: Να ομορφύνει την ασχήμια σας.
0: Γευστικά θα
1: όχι
0: το ομορφύνει.
1: Όχι σαν άνθρωποι,
0: ναι,
1: σαν
0: την περιοχή, μέρος, την περιοχή.
1: Είναι λίγο στο βρολάκο μέσα και...
0: Όπου πηγαίνει η Ράφαελ γίνεται πανικός και ομορφαίνει ακριβώς. Ετοιμαστείτε τώρα και για upgrade για τους... έχουμε μενού με upgrade πραγματικά τώρα για τους αθλητές. Που θέλουν και γεύση και ισορροπία, ειδικά οι πένες ολικής άλεσης, κοτόπουλο, μανιτάρια, σπανάκι, κότα, τσις και healthy Caesar σου δίνει τρομερό boost, παιδιά. Μιλάμε για το φαγητό που τιμάει το κάθε του Ευρώπουλο σε ένα καταπληκτικό χώρο. Νοένα, δεν τις βλέπουμε τις άλλες, έτσι κύριε Σαμίτρα. Πίτσα Ράφαελ Δαγκωτό, η γεύση που ενώνει όλη την Ελλάδα πλέον, Ντίνο μας. Επιστρέφουμε γραμμές και να αποχαιρετήσουμε και το φίλο μου Σαμίτρα. Μπορεί να έχει και κερασάκι τούρτα.
1: Τι κερασάκι, αυτό ήταν φράουλα.
0: Τι φράουλα, τούρτα ολόκληρη ήταν, ρε φίλε. Δεν υπάρχει αθεολής. Κλαίνε ακόμα, ακόμα κλαίνε τα παιδιά.
1: Εγώ πολλά παιδιά.
0: Είχα καιρό να βγω έξω το στούντιο από τα δάκρυα, να κλαίω με δάκρυα. Είχα πάρα πολύ καιρό.
1: Όχι, δάκρυα αφού με τον Πάκο είσαι από. Magic Life σε Magic Life.
0: Εντάξει, ήταν, αυτά δάκρυα... είναι δάκρυα χαρά.
1: Δάκρυα χαρά.
0: Τα άλλα τα δάκρυα λύπη. Λοιπόν, break και επιστρέφουμε 90 γραμμές επικοινωνία και σαν μήτρα.
1: Πάω ξύ και να μην έχει δάκρυα.
0: Έχουμε, είμαστε συναισθηματικοί τύποι.
1: Όχι, δεν είστε κλαψιάριδε.
0: Άσε, άσε. Πάμε, break, επιστρέφουμε.
1: Κασαντζίδιδε είστε, δεν είστε.
6: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο τη πόλη.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
10: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
11: Καλή σας ημέρα. Σπουδαία πρόκριση στα ημιτελικά της Basket League πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επικράτησε του Περιστερίου εκτός έδρας με 77-72, διπλασιάζοντας τις νίκες του στη σειρά των προημιτελικών. Απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Patrick Beverley, ο οποίος άγγιξε το triple-double, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 19 πόντους, 9 rebound και 9 assist. Στη Γυρολίγκο, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε στο ΑΚΑ από τη Βαλένθια με 91-87 στο Game 3 των Playoff. Παρά την προσπάθεια ανατροπής στο τέλος, οι πράσινοι έχασαν το πρώτο τους match point για την πρόκριση στο Final Four. Στο Champions League, η Paris Saint-Germain εξασφάλισε την πρόκριση στο μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης. Οι Παριζιάνοι αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 με την Bayern στο Μόναχο, παίρνοντας το εισιτήριο χάρη στη νίκη τους με 5-4 στο πρώτο παιχνίδι. Στο ποδοσφαιρικό προσκήνιο της Super League έγιναν γνωστοί από την ΚΕΔ οι ορισμοί της τέταρτης αγωνιστικής των Playoff. Την αναμέτρηση Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Φάληρο θα διευθύνει ο Ισπανός ελίτ διαιτητής Χωσέ Μαρία Σάντσεθ, ενώ το Derby ΑΕΚ Παναθηναϊκός ανατέθηκε στο Γερμανό Χάρμ Όσμερμς. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για το Derby, με το ιατρικό επιτελείο να εστιάζει τους Δημήτρη Χατσίδη και Γιώργο Κουμάκη, τον οποίο η συμμετοχή παραμένει αμφίβολη. Στη Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Νίκο Παπαδόπουλο για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας την επόμενη διετία. Οι επίσημες ανακοινώσεις μετατίθενται για μετά την ολοκλήρωση των play-in και την αναμέτρηση με το Λεβαδιακό. Τέλος, παραμένουν οι εκκρεμότητες για τις απαραίτητες εργασίες στο Καφτατζόγλιο στάδιο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής Τέργιο Μπαλοδήμο, η άνοδος του Ηρακλή απαιτεί νέα συμφωνία χρήσης και αναβάθμιση των προδιαγραφών του σταδίου για τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της ομάδας. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
10: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr. Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
12: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο ο Χάρης Εμμανουηλίδης. Με κανονικές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στον περιφερειακό δρόμο της Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στο κέντρο της πόλης, η Μυστική Εγνατία και Κασάνδρου καταγράφουν χαμηλές ταχύτητες, ενώ το ίδιο ισχύει και για την Αγίου Δημητρίου. Ανατολικά, Κατσιμίδη, Γρηγορίου Λαμπράκη με προβλήματα στην κίνησή τους, όπως και η Μάρκου Μπότσαρη με τη Μαρτίου. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 5.30. Καλή σας ημέρα.
13: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας. Μετροπολής! Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
14: Ε,
15: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Χημική αρέωση στο ροδάκινο. Τώρα πραγματικότητα. Με 7-Zip. Την πρώτη φυτορυθμιστική ουσία στην Ελλάδα για χημική αρέωση. Λιγότερα εργατικά, πιο ξεκούραστα δέντρα, μειωμένο κόστος παραγωγής. Πιο μεγάλο μέγεθος καρπού. Αραιώνεται νωρίς και μειώνεται τη χειρονακτική ταλαιπωρία. 7-Zip. Η μεγάλη πρόκληση για τη ροδακινιά και νεκταρινιά. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
16: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία αλυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
17: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
18: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
19: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
20: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη. Σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
21: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
22: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
23: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
24: Το βάλε, το βάλε!
25: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
24: Τρελάνε μας!
26: Τρίποντο! Τρίποντο!
24: Μεχτάρα μου!
27: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,89. Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,85. Σαμποάν Elviv 400ml μόνο 3,79. Πάνες Pampers τώρα μόνο 13,49. Και με δύο τεμάχια 3 ευρώ φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. 11 years, one Salonica.
4: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
5: the one you love. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
7: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.830.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 193.700 ευρώ, ακολουθεί το Phoenix Link με 110.000 ευρώ και τέλος το Olympus Link με 108.600 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 412.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι, δεν ξεχνάμε το ραντεβού μας στο Βεργίνα Θέατρο με το απόλυτο μουσικό σχήμα του λαϊκού τραγουδιού. Ο κορυφαίος συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στο Βεργίνα Θέατρο τον Στέλιο Διονυσίου και την Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο το μήνα Μάιο απολαμβάνουμε ένα κεφάτο μουσικό πρόγραμμα με αξέχασες επιτυχίες. Εισιτήρια βρίσκουμε Καζίνο Public Nova και διαδικτυακά στο more.com. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου, Ελεάνα Παπαϊωάννου στο Βεργίνα Θέατρο. Καλημεράρες όπου κι αν είστε. Για προγνωστικά, παιδιά, είπαμε θα τα δώσουμε όλα στο betshow.com. Ήδη έχουν ανέβει 3-4 στήλες εκεί. Από τις 10 μπαίνετε betshow.com. Μάτζιος, Πλιάκος, Τεριακής, Καρτάκιας, Μουταφίδης, Πετρίδης, Μάτζικ Ματζού, Κόκκινος, Βραζιλιάνος.
1: Ποιος Κόκκινος?
0: Ο Γρηγόρης.
1: Τι ανέβασε?
0: Τώρα δεν θα ανεβάσει, αύριο, σε αυτό το Κύριακο. Θα ανεβάσει.
1: Εσύ λες την ομάδα.
0: Εγώ λέω το team εδώ. Θα μπορούσε να είναι και ο Σιαμήτρας.
1: Γιατί? Φούνε ο Κόκκινος, γιατί ήμουν ο Σιαμήτρας.
0: Ο Σιάμι.
1: Είναι.
0: Γιατί να μην είναι. Λοιπόν, κόκκινος. Ανοίγουμε γραμμές.
1: Κόκκινος έπιασε χθες το. Άντερ.
0: Ποιο? Ήταν το 1-1, έτσι. Ναι. Πολύ δυνατό. Ήταν καλό. Λοιπόν, γραμμές 90-90-90. Ρωτάτε ό,τι θέλετε και στον Σιαμήτρα μας εδώ πέρα. Τον οποίο εγώ θέλω να τον κάνω.
1: Κάνε δύο ερωτήσεις και εγώ θα μπω μετά.
0: Ναι. Επειδή έχουμε τελικούς πολλούς, θέλω λίγο τις προβλέψεις σου.
1: Α, για μπράβο, ναι, καλό,
0: για να σε τσεκάρω. Καλό.
2: Είναι και ο μήνας αυτός ο Μάιος που έχουμε και τους τελικούς.
0: Και όταν βλέπεις τα μας, παίρνεις πίτσες, παραγγέλνεις?
2: Καμιά φορά ναι.
0: Και όχι, όταν παραγγέλνεις, τι πίτσα παραγγέλνεις?
1: Αλήθεια.
2: Αλήθεια,
1: Αλήθεια.
0: Δεν σου έρχεται.
1: Πες
0: δεν
1: μου έρχεται.
0: Ας το καλύτερα με την πίτσα, δεν πήγε καλά σήμερα.
1: Ποια σου έρχεται.
0: Ας το να πάει να μείνει. Λοιπόν, ποιος θα πάρει την Ευρωλίγκα?
1: Όχι, ποια πίτσα. Ποια πίτσα,
0: δεν έχει φαγωθεί ο άλλος.
2: Ποια πίτσα,
0: Καλά, μα είναι να τελειώσει εκπομπή για να θυμηθείς ποια πίτσα, δεν σου έρχεται στο μυαλό μία?
2: Όχι.
0: Καμία.
2: Καμία.
0: Ναι, καμία δεν
1: θέλω. Πίτσα Ρώμα.
0: Άστο να μην τον πιέζει τώρα. Λοιπόν, αύριο πρέπει να φέρνετε και την Άρτεμις εδώ να πει τον παπούκα το ραπ. Δεν θέλουμε να είναι ρομπότ με το φούρνο, μας λέει. Μάλιστα. Λοιπόν, Ευρωλίγα, ποιος βλέπεις να το παίρνει?
2: Λοιπόν, κοίταξε. Εγώ πιστεύω άμα ο Παναθηναϊκός περάσει την Βαλένθια την Παρασκευή αύριο.
0: Ναι.
2: Το ευχόμαστε όλοι να περάσει τη Βαλένθια και περάσει στον ημιτελικό που
1: θα
2: παίξει η Ρεάλ με Χάπελ και παίξει με το θεωρούμενο ένα ελληνικό τελικό Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
0: Άρα βλέπεις ελληνικό τελικό. Δεν βλέπεις όμως ποιος θα το σηκώσει.
2: Τώρα ποιος θα το σηκώσει είναι 50-50.
0: 50-50 τώρα να είχαμε να λέγαμε. Ωραία. Eurovision, ποιος βλέπεις θα το σηκώνει?
2: Eurovision. Εγώ θέλω να το πάρει ο Άκυλας.
0: Καλά, άλλο τι θέλεις, ποιο βλέπεις όμως?
2: Βλέπω Φιλανδία.
0: Φιλανδία.
1: Εγώ θέλω να το πάρει ο Άκυλας. Ο Άκυλας μας άκουγε.
0: Ναι.
1: Λέει, τι λέτε βλακίες, λέει, 8 μέρες πριν λέει ο πυγμάχος, λέει, δεν κάνει. Εγώ λέει μια μέρα πριν είχα βγει ένα μπουκάλι ουίσκι, έκανα λέει 3
0: μέρες. Μια χαρά, και ήμουν πούδρα.
1: Πήγα το ρήμαξα, λέει τον άλλον. Εσύ σου λέω, δεν είσαι φυσιολογικός.
0: Δεν είσαι ο Άκυλας, είσαι ο Άκυλας.
1: Είσαι ο Άκυλας, θα πούμε. Το βρωμόσκυλο.
0: Τη Eurovision είπα, Ευρωλίγα. Το Champions League ποιος θα το πάρει που είναι?
2: Λοιπόν, Champions League είναι Paris Saint-Germain Arsenal. Ναι. Και είχαμε πει στο διάλειμμα Κούλο ότι είχα βγει μαζί με μια παρέα με για φαγητό και ένας φίλος μου με ρώτησε ποιο βλέπεις για τελικό. Ναι. Και είπα Paris Arsenal.
0: Paris Arsenal έπεσε. Και τώρα ποιος βλέπεις να το παίρνει όμως?
2: Paris.
0: Paris, να τι, ναι, εγώ είπα από κάτω.
2: Το back to back θέλω να
0: στο Champions League του μπάσκετ.
2: Champions League του μπάσκετ, σήμερα η ΑΕΚ παίζει με την Μάλαγα. Κοίταξε, ραπ και κουλ. Ο ημιτελικός αυτός ο φετινός ήταν διαφορετικός σε σχέση με πέρσι.
0: Βλέπεις ΑΕΚ, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Από ό,τι βλέπω, κοίτα, η ΑΕΚ είναι καλύτερη σε σχέση με την περσινή χρονιά. Ξέρει το γήπεδο, είχε πάει στην Πανταλώνα.
0: Πριν
2: πόσο από...
0: χωράει το γήπεδο αυτό, ξέρεις?
2: Εσύ, είναι πάνω από 20.000.
0: Σιγά μην είναι και το Μαρακανά. Τι πάνω από 20, ρε.
2: 10-15.000.
0: Άλλο 20, άλλο 10-15. Λοιπόν, το γήπεδο της Μπαταλώνα χωράει 12.500. Εντάξει, καλά είμαστε. 12.500. Είναι και 500 φίλοι
2: τσάκ. Και να θυμίσω ότι η ΑΕΚ απέκλεισε την Μπαταλώνα στους 8 του PC. Είναι και αυτό πολύ μεγάλη σημασία.
0: Άρα βλέπεις ΑΕΚ στο Champions League.
2: Ναι, να το φέρει το.
0: Και τέλος, ποιος βλέπει να παίρνει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα?
2: Το πρωτάθλημα.
0: Για να πάμε γραμμές.
2: Εγώ θεωρώ ότι η ΑΕΚ θα το πάρει.
0: Άρα
2: το...
0: βλέπεις την ΑΕΚ να έχει πανηγύρι για αυτό το μήνα. Μάλιστα.
2: Ναι. ΑΕΚ πιστεύω.
0: Πάμε γραμμές. Εδώ είμαστε, θα συζητάμε. Καλημέρα.
1: Τι γραμμές θα πας και 50
0: Όσου πάμε.
1: Μην ασχολείσαι με γραμμές.
0: Όσου προλάβουμε. Έλα, φίλε.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είσαι την Κρίστη Γουάιτε, κύριε. Έλα, φίλε, καλημέρα.
1: Εγώ τη βλέπω, εσύ δεν τη βλέπεις.
3: Καλημέρα, Νικό.
0: Καλημέρα, ναι.
3: Νικό Κωνσταντίνε, καλή σας μέρα.
1: Είπαμε, ναι.
3: Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
1: Τι Χριστός Ανέστη,
0: καλοκαίρι. Καλά λέει, 40 μέρες
3: παίρνω, είναι. Παίρνω 40 μέρες είναι. Ακούστε λίγο, παίρνω από Γιαννιτσά.
0: Ναι.
3: Είμαι πρώην προπονητής, Νίκο, γνωριστήκαμε στον Αλέκο του Κακαλόπουλο.
0: Ναι.
3: Λεπτοκαριά.
0: Λεπτοκαριά, ναι, στον Αλέκο, βέβαια, βέβαια. Το φιλαράκι, λοιπόν, Αλέκος.
3: Έτσι ακριβώς. Χαίρομαι που σας ακούω. Θέλω να κάνω μια ενημέρωση, ανακοίνωση και μετά ρωτήσω τι θέλετε.
0: Μάλιστα.
3: Έχει τελειώσει το εραστεχνικό πρωτάθλημα σε όλους σχεδόν τους νομούς. Στην Πέλα το πρωτάθλημα το πήρε ο Πανεδεσαϊκός, πρωταθλητής.
0: Ο Πανεδεσαϊκός.
3: Ναι, δεν έχει σχέση με τον παλιό Εδεσαϊκό.
0: Α, είναι άλλη ομάδα.
3: Είναι μια καινούργια ομάδα με 250 παιδιά στις ακαδημίες. Την ομάδα αυτή την ανέβασε με βαθμολογία.
1: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει. Μαζέ σε άντερα στην Ιταλία.
3: Άκου λίγο για να μαθαίνεις, επειδή σε ακούμε όλοι και να σέβεσαι λίγο τους ακροατές. Είναι καλό.
1: Τι να σέβομαι μόνο με τον Πανεδεσαϊκό, να μας χαλάσει την εκπομπή πρωί-πρωί να πούμε.
3: Γιατί ρε φίλε,
1: τώρα με τον Πανεδεσαϊκό και τα Γιαννιτσά και τα βρωμερά να πούμε.
0: Βλέπω μετά από σένα, βλέπω να μην παίρνει κανένα μετά από σένα. Άμα αρχίζουν να λέμε τώρα για τον Πανεδεσαϊκό, σφίξαμε ρε coach.
3: Ρωτήστε ό,τι θέλετε.
0: Τι να ρωτήσω, εσύ πήρες να μας πεις πράγματα και μας κάνεις ανακοίνωση του Πανεδεσαϊκού.
3: Εδώ δεν στείλαμε. Είναι κακό.
0: Ω, κακό δεν είναι, αλλά εντάξει.
3: Μπράβο. Νίκο, σας σέβομαι, σας αγαπώ, σας εκτιμώ.
0: Ναι.
3: Ρωτήστε ό,τι θέλετε. Πείτε μου τι θέλετε. Έχω δώσει παιδιά, τον πάω καρδιά.

0: Να σε καλά, αδερφέ.
1: Δεν τους αφήνουνε. Είναι η Τάμζον παρομοίωση Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στην Ελλάδα με Γαλατά και Φενέρι στην Τουρκία, για να ξέρετε κάποια πράγματα.
2: Δεν σας αφήνω να το
1: πάρετε. Η πολιτική πήγε πολύ δυνατά παντού και μπαίνει και στην Ελλάδα, ξεκινώντας από το ελληνικό ποδόσφαιρο, πολύ άσχημα. Γι' αυτό διαλύθηκε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Να σε καλά, Τραμζοσπορ. Να σε καλά, Τραμζοσπορ. Πόσον είδες.
2: Πάει κουμπούλα.
0: Πάει κουμπούλα. Πάμε επόμενο.
2: Και 53.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Όμως χέντουντα Λεφλόκ, Εφλόκ, η Arsenal θα σε κάνει 3-2.
3: Προς ώρας για την Arsenal έχω καταπιεί τη γλώσσα μου. Μάλιστα. Μετά το σφυροκόπημα όμως την Κυριακή της West Ham, πάλι 3 μέτρα θα ξαναγίνει.
0: Λες ε.
3: Έπαθαν ρε Λελίδη πάλι τα κόκκινα τρακτέρ της Φεράρι σου. Τετακέ στο τελευταίο γύρο. Και κλάμα η απανταχού Φεραρίστη. Πάλι τη μυρουδιά των εξατμίσεων της μεγάλης Μακλάρεν.
0: Το γυρίσαμε σε εξατμίσεις τώρα, παιδιά. Καταλάβατε τι γίνεται. Ε, το γυρίσαμε σε εξατμίσεις τώρα. Αυτό είναι ο Ντούντα, κυρίες και κύριοι. Ναι.
3: Τέος ο Παπ που είναι χορηγός της Μακλάρεν. Όλο και κάποια εκπομπή για αυτοκίνητο που ενδιαφέρει πάρα πολλούς θα μπορούσε να σπονσοράρει, προτείνω εκεί στον Όμιλο. Εγώ ασφαλώς, στον γκάλοπ σας, θα διάλεγα το Final Four της Αθήνας να πάω να δω,
0: ναι.
3: Να το σηκώνει η Πανάθα, τα ακούσια μήτρα που δεν το πιστεύεις.
0: Η Πανάθα, όχι η Ολυμπιακός. Του...
3: Ορίστε.
0: Δεν θες να το σηκώσει ο Ολυμπιακός.
3: Ασφαλώς και όχι, γιατί η Πανάθα... Είναι η ομάδα του πιο ολοκληρωμένου διαχρονικά Έλληνα καλαθοσφαιριστή, του, ναι. Διαμαντίδη.
0: Mm.
3: Ο Κάλης ήταν μόνο μεγάλο σκόρερ, που βέβαια όταν σπανίως δεν έβαζε το καλάθι, τότε σε έπαιρνε ανύπαρκτα φάουλ από τους κουμπάρους και φίλους του Γιάννη Ιωαννίδη, για να τα λέμε.
0: Άντε
3: όλα.
0: Άντε πάλι με τον Ιωαννίδη αυτός ρε φίλε.
3: Και επειδή σας, ναι. Το έχω ξαναπεί.
2: Τα πέθανε ο Ιωαννίδης.
0: Τρελάθηκε αυτός τώρα. Ναι. Πυρσούς άναψε εκεί πάνω στο βρωμόκαστρο που λες και εσύ. Ναι.
3: Και επειδή σας το έχω ξαναπεί, το Tel News και το σποτάκι του μπορεί να είναι πιασάρικο, ιντριγαδόρικο, διασκεδαστικό,
0: ναι.
3: Είναι όμως ταυτόχρονα και προσβλητικό για τον Γιώργο Πετρίδη.
0: Ε, γι' αυτό
3: γιατί
0: θα το
3: υποτιμά,
0: ναι, ναι.
3: Ως φερέφωνο του Τέλη Μισακίδη.
0: Γι' αυτό θα το κάνουμε μπάσκετ.
3: Εγώ στη θέση του,
0: ναι.
3: Δεν θα δεχόμουν.
2: Δεν μπορούν Ραπτόπουλους εδώ. Δεν μπορούν Ραπτόπουλους εδώ, είναι καθοσπρεπική. Θα τα αλλάξουνε.
3: Δεν είναι θέμα καθώς πρέπει να
2: τα αλλάξουν, βρε, το τάχαμ δίθεν εδώ.
0: Θες εσύ όλο τσίγκλα θες ρε φίλε.
2: Όλα θέλουν να παίξουν με το κοινό εδώ πέρα, ναι. Ο Κούλιανος και
0: δεν μπορούμε εδώ, γίνεται
2: χαμός. Η συντηρητική δεξή, η πατρίς θρησκεία, η οικογένεια,
3: αν
2: δεξιά.
3: Αν και μου αρέσει ο Κούλιανος, γιατί υπάρχει
2: το ΕΣΠΑ, ναι.
3: Τη φετινή χρονιά, το καλοκαίρι και μετά, περίεργο εμφυλιοπολεμικό κλίμα. Δηλαδή, όποιοι είναι κοντά στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ και μεταφέρουν πληροφορίες ενίοτε αποκλειστικές, θα πρέπει να λέγονται Ιβάν News.
0: Καλά σου λέει ρε φίλε.
3: Μπάσκετ Πετρίδης News, όμορφα, ωραία.
0: Μαζί σου.
3: Και περνάμε τώρα στα Ντούντα Μπάσκετ News.
0: Έγινε.
3: Ο Καλάθης, που ακούω ότι τον θέλουν για του χρόνου στον ΠΑΟΚ, έχει σούτ, Μαξιμιλιανέ μου.
0: Καλάθης δεν έχει, όχι.
3: Α, ούτε κι αυτός.
0: Ναι.
3: Τι έλεγες, ότι ένας playmaker πρέπει να βάζει και ένα στα τρία. Παρακαλώ τον οποιοδήποτε σχετικό και μη να παρακολουθήσει το πρόσφατο τελευταίο πεντάλεπτο στην Ευρωλίγκα του Ερυθρού Αστέρα με την Παρτιζάν. Εκεί όπου η Παρτιζάν ήταν μπροστά 15 πόντους και μπήκε μέσα ο Καλάθης και κόντεψε να το γυρίσει ο Αστέρας. Στον πόντο το έφτασε με τα λάθη του ο Γυραλέος. Είμαι αντίθετο στην έλευσή του και εγώ για του χρόνου θα κρατούσα από ξένους μόνο τους Μπράουν και τον Ντίμσα. Κανέναν.
0: Τον Μπράουν.
3: Τον Μουρ. Ο Μπράουν είναι η καψούρα μου,
0: ναι.
3: Που η αλλαγή του, τι εντάξει, να κάνουμε, εντάξει. Είναι αυτό που μου κόστησε.
0: Φιλιά, Ντούντα, φιλιά.
3: Από ό,τι άλλο.
0: Φιλιά, την αγάπη μας. Λοιπόν,
2: τι έγινε, θέλετε να αλλάξει. Θέλετε να αλλάξετε το σήμα να πούμε.
0: Εντάξει τώρα, Tel News, Mel News, Ντομένικα έχουμε.
2: Περίμενε Ντομένικα, ναι.
0: Έχουμε Ντομένικα.
2: Τι, έφαγες δάκτυλο.
0: Τι, για ποιο, για το.
2: Για να τα αλλάξουμε, ναι.
0: Όχι.
2: Άμα δεν έφαγες δάκτυλο, τότε
0: όχι, τι. Γιατί πρέπει να φας δάκτυλο για να το αλλάξεις.
2: Γιατί να τα αλλάξεις.
0: Για να ακούγεται κάτι πιο. Δεν θες το πουλήσεις.
2: Ούτε είμαι πολιτής.
0: Τι είσαι. Πολιτής δεν λες. Πολιτής δεν λες ότι είσαι.
2: Αυτή είναι, φίλε.
0: Αυτή είναι.
2: Αυτή είναι.
0: Τι θες τώρα να ακούγονται.
2: Αυτή είναι.
0: Σάλια μάλια.
2: Αυτή
0: τι
2: είναι.
0: Σε γράφει τώρα ο άλλος εκεί.
2: Αυτή είναι.
0: Τι αυτή σε γράφει
2: είναι.
0: Ο άλλος
2: δεν
0: εκεί.
2: Μπορούν λίγο να παίξουν με το κοινό, δεν αυτή είναι.
0: Τι σε γράφουν τώρα εδώ.
2: Από πού σου ψωνίζει ο Σαμίτρας ρούχα, με ρωτάει.
0: Γιατί δεν μπορούσε να το ρωτήσει και πρέπει να το γράψει. Λοιπόν, Σαμίτρα, πού ψωνίζεις.
4: Από το Καραμπόλα.

0: μου να σε φάει ο λύκος να είχε μαύρος.
1: Λοιπόν, Χάρη, έχει Ντομένικα εδώ μαζί μα.
2: Έχουμε και Ντομένικα, έχουμε και Γκάλοπ.
1: Έχουμε και 200 αποτελέσματα.
2: Εγώ, επειδή είναι ο ντράμερ τον Ντομένικα μαζί μα, ο Γιώργος.
1: Έλα, Γιώργο, έλα λίγο. Τι κάνει, Γιώργο, έλα λίγο να σε δούμε.
0: Έλα, συντηρητική. Αυτή η συντηρητική δεν είναι με τη μουσική σα.
1: Μια χαρά.
0: Μην κάνει τα τελειώστα. Προσβάλλει τα
1: τελειώστα.
3: Ήρθαμε στα πεταχτά λίγο να σα δω.
1: Ναι, καλά ξεκινήθηκε, έλα λίγο.
0: Α είναι το παραμύθι.
1: Στα άλλα τα ραδιόφωνα μα πέτα μας έχετε, άστο
3: τώρα. Δικά σας ραδιόφωνο όμως.
1: Ναι, εντάξει, το ομίλου, αλήθεια.
3: Λοιπόν, εγώ ήρθα να πω μια καλησπέρα στον Κωστή.
1: Ναι. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλησπέρα, ό,τι θέλεις.
0: Πού λοιπόν, τραγουδήσαμε μαζί.
3: Πρόσεξε.
1: Τραγουδήσατε κάπου μαζί, λέει.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, γιατί ήρθα. 2018, τελικός ο ΑΚΑ, ΑΕΚ ΠΑΟΚ.
0: Κάτω, 2-0. Ο ΠΑΟΚ, ναι.
3: Λοιπόν, στο ΚΤΕΛ.
1: Με το ΚΤΕΛ κατεβήκατε.
3: Κατεβήκαμε μαζί.
0: Ήμουν παράνομος με τη Τζέννη και είχα πάει καβάλα Θεσσαλονίκη.
3: Δεν ξέρω αν μαρτυράω κάτι.
1: Τώρα την παντρεύτηκε τελείως.
3: Λοιπόν, και πρόσεξε. Αφού φτάσαμε Αθήνα, μετά πήγαμε, με πήρες μαζί γιατί σου λέω Καλυθέα πάω. Και πήγαμε μαζί, εσύ πήγαινες στο κανάλι τηλεάστη.
0: Τηλεάστη, ναι.
1: Άρα δεν τον άνθρωπο δεν τον γνώρισες. Μουσικά.
3: Ήρθε κάποιος γνωστός μας πήρε, δικό σου. Μάφσαν σπίτι τα παιδιά.
0: Έτσι.
3: Με εξυπηρέτησε.
0: Ο μπαμπούλας ήρθε.
3: Ήρθα να σου πω μια.
1: Ήρθε με την νεκροφόρα ο άλλος.
3: Καλημέρα, καλησπέρα.
1: Ήρθε με την νεκροφόρα. Τον άνθρωπο τον εξυπηρέτησε και το θυμάται. Λέει, εγώ αποκλείεται να τραγούδισα, λέμε το Μένικα μαζί.
0: Αποκλείεται να τραγούδισα.
1: Α, κάπου αλλού λέει θα βρέθηκα.
0: Δεν μου λες, θα μπορούσα να τραγουδήσω εγώ από αυτή την άθλια φωνή που έχω.
1: Όχι. Την αλήθεια χρειάζεται να το πω. Πού να τραγουδήσει, πες εδώ.
3: Δεν σου βιάζω.
1: Πού είστε, τι κάνετε?
3: Λοιπόν, όλα καλά. Εμείς περαστικό σήμερα ήρθα να σας χαιρετήσω. Αύριο, παίζουμε, αύριο βράδυ παίζουμε στο Soul.
0: Mm-hmm. Ποιο Soul, το Σαουρίδι?
3: Το Soul εκεί στα Σφαγεία.
0: Ναι. Το κλαμπ. Νομίζω το Soul.
1: Το Soul. Ναι, πέρσι soul, ακόμα soul, ζει σε δεκαετία 70-80.
3: Απέναντι από το γήπεδο του Θερμαϊκού είναι.
1: Μπράβο.
0: Του παλιού Θερμαϊκού. Στα τρένα που ήταν.
3: Κάτσε στα Σφαγεία. Λοιπόν, όποιο θέλει, όσοι πιστοί προσέλθετε.
0: Τι ώρα είναι?
3: 10 και μετά βαράμε.
1: Μέχρι τι ώρα θα πάτε?
3: Δεν θα πάει πολύ αργά.
1: 2,
0: 3, 4.
3: Όχι, μία.
1: Μία, 10 με μία. Ωραίο,
0: τριγά.
3: Όποιο θέλει μετά φεύγει. Πάει.
1: Ντομένικα, επομένως, αύριο στο Soul στα Σφαγεία απέναντι.
3: Σωστά, σωστά.
1: Γιώργαρα μου, να είστε καλά. Χαρήκαμε που ήρθατε και από εδώ να πείτε ένα γεια.
3: Τα φιλιά μου.
1: Έτσι. Έχει πάλι, έμπλεξε την ουρά σου πάλι. Μέσα στα ΚΤΕΛ, μέσα στα ΜΕΛ. Εδώ τον άνθρωπο τον εξυπηρέτησε. Πού να τον
0: τώρα,
1: ξέρω.
0: Κοίτα να αλλάξει τώρα το.
1: Έχει φαγωθεί με το σποτάκι.
0: Με το σποτάκι.
1: Εσύ δεν θες να το πουλήσω στο τέτοιο. Έτσι δεν το πουλάς. Πώς δεν είσαι, πολιτής λες ότι είσαι.
0: Καλά, ναι. Παοξής δεν θα το αγοράσει.
1: Δεν ξέρουμε.
0: Το τέλειος.
1: Λοιπόν, κάτσε τώρα να μάθουμε τι έγινε σήμερα στον Γκάλο.
0: Μπορώ να βρω εγώ ένα τελικό να το πουλήσω, φύγει από εδώ πέρα.
1: Λοιπόν,
0: σε ένα τέταρτο το πουλάω.
2: Τέσσερις επιλογές στο σημερινό μας ερώτημα. Τέσσερις επιλογές στο σημερινό μας ερώτημα.
1: Ναι.
2: Γεια σας. Ποιον τελικό θα θέλατε να παρακολουθήσετε, αν είχατε ένα εισιτήριο?
1: Ένα εισιτήριο, ναι.
2: Έχουμε τον τελικό του Champions League, Paris Arsenal. Πολύ δυνατός. Το Final Four της Αθήνας.
1: Πολύ δυνατό.
2: Με υποψηφιότητα να είναι στο τελικό οι δύο ελληνικές ομάδες.
1: Ναι.
2: Το τελικό της Eurovision με Ακύλας.
1: Ναι.
2: Ή τη φιέστα της αγαπημένης σας ομάδας.
0: Τελευταίος ο Ατύλας.
1: Ωραίος. Σίγουρα τελευταίος.
2: Τελευταίος ο Ακύλας.
1: Πόσο πήρε?
2: 3%.
1: Α, πήρε 3% όμως. Εγώ περίμενα να δει απάντη τίποτα.
2: Ψήφισαν.
1: 3%. Μετά. Τελευταίος ο Ακύλας. Μετά πιστεύω θα είναι.
0: Το μπάσκετ. Final Four.
1: Το μπάσκετ.
2: Το μπάσκετ του Final Four με 16%. Πολύ χαμηλό για μένα.
1: Όλοι, ναι, και για μένα.
0: Μετά δεύτερο το Champions League και μετά η βρωμομάδα του.
1: Εγώ πιστεύω ότι πρώτο θα είναι το Champions League.
0: Όχι, η βρωμομάδα του θα είναι.
2: Λοιπόν, το Final Four όπως είπαμε είναι με 16% στην πρώτη-τελευταία θέση.
1: Ναι.
2: Και μετά με 28% το κοινό θεωρεί ότι θα ήθελε να παρακολουθήσει από κοντά τη φιέστα της αγαπημένης ομάδας. Ενώ πρώτο το 53%, ένα στους δύο. Τον τελικό του Champions League.
1: Τσουλού!
2: Το μόνο δικό μου φάουλ είναι ότι το Final Four. Δεν το Final Four. Δηλαδή.
1: Επειδή
2: άλλο η σειρά, ναι. Αλλά ένα 10% παραπάνω θα ήθελα.
0: Φεύγω δεξί. Φεύγω.
1: Να πας κάτσε, αφού έχουμε, θες να με πας τώρα να πιούμε κάπου και καφέ.
0: Θέλω να οικονομήσουμε, να πουλήσουμε την εταιρεία εκεί.
1: Α, να πουλήσω. Είμαστε.
0: Ποσοστό δεν παίρνουμε, ψηλότερη. Γελάει.
1: Άντε πάρε τέλειωνε για να ολοκληρώσουμε. Λοιπόν, παιδιά, αυτοί είμαστε σήμερα. Καλή κακή να τέλει. Τελειώνεις, ναι. Φίλα, σε βάλω δίδυμο πολιτείες ένα με το Σαμίτρα μαζί. Θα ξεπουλήσετε, δεν το συζητάμε. Λελίδα ρε σόρι ρε φίλε, αφού είχαμε εδώ και Ντομένικα, είχαμε Χιλουζιό, ερμάνος μου φιλιά στο σπίτι, καλό υπόλοιπο ημέρας, αμπιεντό!
4: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
6: Lucky.
5: Τάκι.
6: Lucky 13.
5: Τάκη με λένε. Είμαι 43.
6: Ρε, θες γιατρό?
7: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
8: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
5: Τάκης.
8: Κύριε Τάκη, στα Φορόλ είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
9: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Λάκη.
8: Και σε λένε Τάκη.
10: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
11: Καλημέρα. Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται τρεις ύποπτοι για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται ότι πρόκειται για μέλη εγκληματικής οργάνωσης που αναλάμβαναν δολοφονίες της Greek Mafia, ενώ αναζητείται ο ηθικός αυτουργός. Στην απόφαση για τη σύσταση εξαμελούς επιτροπής, η οποία θα αποστείλει επιστολές προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές για το θέμα που έχει προκύψει με την απόφαση αποχώρησης της βάσης της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία, κατέληξε η σύσκεψη φορέων στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Μια επιστολή θα σταλεί στη Fraport, από την οποία θα ζητείται η άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων με την Ryanair, προκειμένου να ανασταλεί, για όσο είναι εφικτό, η απομάκρυση της αεροπορικής εταιρείας. Παράλληλα, θα ζητηθεί από τα συναρμόδια υπουργεία να παρέμβουν στη διαδικασία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Εάν δεν προκύψει αποτέλεσμα, τότε με την επιστολή προς τα υπουργεία θα ζητείται να υπάρξει άμεση πρωτοβουλία για αναπλήρωση των χαμένων πτήσεων με άλλες αεροπορικές εταιρείες. Σκληρή κριτική για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε χθες ο Κώστας Καραμαλής προς την κυβέρνηση. Ο πρώην Πρωθυπουργός μίλησε για διαφανή, ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακής αντίληψης διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι όλα αυτά ήρθαν να σωρευτούν πάνω σε διαρθρωτικά προβλήματα και παθογένειες που δεν αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς. Στη σύλληψη δύο ανδρών ηλικίας 21 και 19 ετών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, καθώς όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, έκαναν διακίνηση ναρκωτικών ουσιών μέσω εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης. Τέλος, επαγρύπνηση βρίσκονται οι αρχές στην Κρήτη υπό τον φόβο βεντέτας, και καθώς σήμερα θα γίνει η κηδεία του 29χρονου που δολοφόνησε 54χρονο στο Ηράκλειο, θεωρώντας τον υπεύθυνο κατά το θάνατο του γιού του σε τροχαίο το 2023. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
17: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
18: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
19: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παράδεισους. Ραδίσους.
20: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
21: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
22: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
23: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
25: Και εσύ τι είπες?
24: Η happy days ή τίποτα?

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Για αυτό το καλοκαίρι, Happy Days!
2: Μυρίζει λουκουδιά!
3: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
2: Πού πήγε πάλι!
3: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
2: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
3: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
4: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
6: Τι?
5: Είπε μπα. Είπε...
6: είπε παπά.
5: Όχι.
6: Είπε παπά το καμπάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα. Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Radio City. Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Πέτρου Ζούλια, Βίκη Σταυροπούλου, Κώστας Κόκλας, Δανάη Μπάρκα, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας, η Χριστίνα Τσάφου και ο Θοδωρής Αθερίδης. Μια μεγάλη λαϊκή γιορτή με κέφι, χιούμορ και συγκίνηση στο Radio City. Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα. Από 28 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση more.com και στα ταμεία του θεάτρου.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Ο ΠΑΟΚ θέλει να ντουμπλάρει τις νίκες επί του Ολυμπιακού για να γίνει το απόλυτο αφεντικό στην κούρσα για τη δεύτερη θέση. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Στίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
4: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310 2-63-18.
5: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος. Και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο.
2: Τίποτα δεν θα είναι το ίδιο, γιατί πολύ απλά σήμερα έχουμε την ήρεμη δύναμη απέναντί μας, το απέναντί μας μέσα εισαγωγικά, τον Ιωάννη Λελίδη. Όπως καταλαβαίνετε, ρε πάρει ο Καζαμπάκας, είναι η εκπομπή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη της B365. Η είδηση της ημέρας έρχεται, κυρίες και κύριοι, από την Go. Γερμανός τουρίστας πήρε αποζημίωση 986 ευρώ επειδή δεν έβρισκε ξαπλώστρα στην Go.
3: Πώς το ορίζει το ποσό, δηλαδή? Καλημέρα και από μένα.
2: Καλημέρα. Ρε παιδί μου, ο τύπος αυτός εδώ έδωσε κοντά στα 6.000 το 2024 πακέτο στην Go για αυτόνα, τη γυναίκα του και τα δυο του παιδιά. Να πάει σε ένα ξενοδοχείο να γουστάρει.
3: Στην Go. Πήγα πριν από δύο χρόνια, η Go είναι... Νιώθεις ότι με το που πατάς το πόδι στο νησί, όλο το νησί ζει για τον τουρισμό. Και δεν λέω μόνο για τη χώρα, ας το πούμε, για το λιμάνι, ναι, αλλά και για τα άλλα μερικά αρθάμενα εκεί. Την Κάκη, πώς λέγεται. Οικός, ναι. Φανταστική. Φανταστική.
2: Να επιστρέψω λοιπόν σε αυτό που μου κάνει εντύπωση.
3: Έτσι που το λες είναι ότι να τελειώσουμε το βαρετό που έκανε, όχι, μια ρε, άχρηστη παρένθεση. Γιατί εγώ έχω εικόνα. Εσύ δεν έχεις πάει. Ναι. Πρόσεχε ποια είναι η διαφορά μας τώρα. Εσύ διαβάζεις μια είδηση για ένα χώρο, για ένα νησί, για ένα μέρος που δεν έχεις πάει. Εγώ έχω, ναι, πάει. Δηλαδή τα ξενοδοχειακά συγκροτήματα, ειδικά στο κομμάτι του νησιού, δεν ξέρω αν εσείς που μας ακούτε. Μας ακούν. Κάποιοι μπορεί να έχουν μια άποψη για την Κόρη, παιδί μου.
2: Ναι.
3: Από την κάτω την πλευρά εκεί. Καλά, το Τιγκάκι με τη. Με τους αέρητες που όταν φυσάει είναι Χαβάη, το σκηνικό είναι μοναδικό, έτσι. Και από την άλλη πλευρά, κάτω Καρδάμενα, είναι όλο το... Κάτι ξενοδοχεία, φίλε. Πιάτο, δηλαδή, μπροστά στη θάλασσα. Θηρία, ας το πούμε έτσι. Δεν μου κάνει εντύπωση που κλείνεις εκεί πακέτα αυτό.
2: Θέλω. Ναι, ρε παιδί μου, και έδωσε πολλά λεφτά. Ποια ήταν η φάση? Ότι ξυπνούσε κάθε μέρα 6 ώρα το πρωί.
3: Ναι.
2: Για να πάει μπροστά στο ξενοδοχείο που υπήρχαν οι ξαπλώστρες, ρε παιδί μου, μαζί με τις ομπρέλες, αυτές τις ψάθινες. Και υπήρχαν σε όλες τις ξαπλώστρες πετσέτες. Σαν να είναι δηλαδή καπαρωμένες. Κάθε πρωί ξυπνούσε 6 ώρα, περπατούσε 20 λεπτά για να βρει μία. Αγανάκτησε, γιατί είχε δώσει συνολικά, ρε φίλε, 6.203 λίρες, δηλαδή 7.186 ευρώ.
3: Για πόσες μέρες?
2: Δεν ξέρω για πόσες μέρες.
3: Άμα ήταν για ένα μήνα. Θα...
2: Όχι, ρε, 7.186 ευρώ, ρε Γιάννη, δεν ήταν για ένα μήνα.
3: Για πόσο?
2: Εντάξει, ήταν χλίδα ξενοδοχείο.
3: Ναι, ρε παιδί μου.
2: Δεν λέει μέσα.
3: Να πει. Ναι. Να βρει αυτό ο συντάκτη του άρθρου και τα λοιπά. Ναι. Να πάει να
2: τοποθετηθεί. Στο ξενοδοχείο που διέμενε, υπήρχε, ναι, κανόνα από το ξενοδοχείο ότι απαγόρευαν την κράτηση ξαπλώστρων με πετσέτες. Δηλαδή, απαγόρευε εσύ από το προηγούμενο βράδυ να βάλει την πετσέτα σου και να λες: εγώ θα ξυπνήσω 12 η ώρα, θα τη βρω την πετσέτα μου εκεί. Άρα δεν μπορεί να καθίσει κάποιο άλλο.
3: Ναι.
2: Και ο τύπος έκανε μήνυση και στο ξενοδοχείο και στον τουριστικό πάροχο από τον οποίο πήρε το πακέτο.
3: Μάλιστα.
2: Και το δικαστήριο το ελληνικό τον αποζημίωσε με 986 ευρώ. Λέγοντας,
3: ελληνικό
2: δικαστήριο.
3: Ελληνικό.
2: Ναι. Και του λέει: ρε παιδί μου, ότι έχει δίκιο, γιατί όταν σου λέγαν στο πακέτο θα έχει και την ξαπλώστρα ή οτιδήποτε άλλο, δεν σου έλεγε κανείς ότι πάω, βάζω την πετσέτα και εσύ έδωσε 7.000 ευρώ, αλλά δεν θα μπορεί να κάτσει πουθενά.
3: Και πόσα λεφτά του έδωσε?
2: 986 ευρώ. Κοίταξε, δεν νομίζω. Ρε αγόρι μου, μπορεί να μην του έλειπαν τα 986.
3: Ποιο υποχρεώνει να το πληρώσει? Το
2: τουριστικό γραφείο. Το, ναι, τουριστικό γραφείο, 986 ευρώ.
3: Δηλαδή, πώς το υπόλοιπο, δεν μας λέει πώς το έβγαλε αυτό το,
2: όχι,
3: το
2: δεν
3: ποσό.
2: Λέει,
3: δηλαδή, ναι, ο δικαστής τι είπε, ότι αν, ας πούμε, αυτός έδινε, πώς το ορίζει, για πόσες μέρες.
2: Εντάξει, μπορεί να του δώσει και 100.000 ευρώ.
3: Πάτως το 986 τώρα.
2: Εντάξει.
3: Περισσότερα μου φαίνονται θα ήταν τα δικαστικά έξοδα από αυτά που παίρνει πίσω.
2: Ναι, εγώ πιστεύω.
3: Το έκανε για το Νόρε.
2: Για το Μότο.
3: Ποιο Μότο?
2: Το Μότο, βάλε και ένα γάμο μπροστά και λες. Καταλάβεις τι λέω. Οι δικαστές αποφάθηκαν ότι υπήρχε υποχρέωση διασφάλισης μιας εύλογης αναλογίας ξαπλωστρών σε σχέση με τους επισκέπτες.
3: Εντάξει, έχω πάρα πολλές ερωτήσεις για αυτά που αδιάβασες τώρα, αλλά επειδή νιώθω ότι δεν μπορείς να μου τα απαντήσεις σε αυτά,
2: ναι,
3: θα πρέπει να... Είναι κάπως μια είδηση που μόνο. Δηλαδή, με αφήνουν ερωτηματικά τώρα. Ξέρω. Πιανού είναι η παραλία μπροστά, γιατί, πώς το ξενοδοχείο ή αυτό λέει ότι εμείς έχουμε εκεί ξαπλώστρες. Ποιοι πάνε, βάζουν τις πετσέτες. Πετσέτες τις βάζει εγώ ο ιδιώτης ή τις βάζει το ξενοδοχείο για τους δικούς του.
2: Όχι.
3: Είμαι εγώ, πρόσεξε. Όχι. Πώς απαντάς, όχι, ρε Γιώργο, πριν να τελειώσει την ερώτηση. Είμαι εγώ μέσα στο ξενοδοχείο.
2: Ναι.
3: Και τα έχω βρει με έναν σερβιτόρο.
2: Σωστό.
3: Έχεις δίκιο. Του λέω, κοίταξε. Και δεν θα σε ξεχάσω εγώ φεύγοντας. Παράδειγμα. Και αυτός πάει εκεί και μου κρατάει μια. Και μόλις πάω εγώ. Ο ταλαιπωρημένος τουρίστας.
2: Που έδωσε και 7.000 ευρώ.
3: Έδωσε και 7.000 ευρώ. Λε. Αυτό τώρα, γι' αυτό αναρωτήθηκα αν είναι ελληνικό το δικαστήριο. Γιατί αν είναι ελληνικό το δικαστήριο που λες ότι είναι.
2: Είναι, ρε.
3: Αυτό το πράγμα με τις ΕΣΛΟΚ, με τις εξαπλώστρες. Με το όχι στην πρώτη σειρά δεν βάζουμε οικογένειες. Όχι, η πρώτη σειρά μπορεί να είναι.
2: Μόνο τα κομμάτια 200, τα καλά.
3: 200, καλά, και τα κομμάτια καλά και τα. 200 ευρώ. Πόσο να είναι το σετ όλο. Πίσω. Εγώ θέλω να δώσω 50 ευρώ. Πίσω. Πίσω, ρε.
2: Στο υπόγειο.
3: Πίσω. Τη θάλασσα τη βλέπεις σε φωτογραφία.
2: Ναι.
3: Δεν έχει ένα τέτοιο σύνθημα γηπεδικό.
2: Ναι.
3: 1, 2, 3. Την παραλία βλέπετε μόνο φωτογραφία.
2: Ναι,
3: που πήγες εκεί. Ναι. Πίσω. Τέταρτη, πέμπτη σειρά. Μέχρι να φτάσεις έχει έρθει το απόγευμα. Αυτά, γι' αυτό μου κάνει την πόση το ελληνικό δικαστήριο. Άμα είναι έτσι, πάμε όλοι. Πάμε όλοι του. Από παντού.
2: Καλά, ότι έχει να γίνει μαλλιοβράση τώρα που αρχίζει η τουριστική περίοδος πάλι με τις ξαπλώστρες και τα λοιπά και τις παραλίες. Εντάξει. Και αν είναι καταπατημένες ή δεν είναι.
3: Θα πω κάτι και ας ακουστεί για τους καλοθελητές, λαϊκίστικο πολίτη και τα λοιπά. Ο Έλληνας δεν μπορεί να κάνει πλέον διακοπές στη χώρα του. Και δεν το λέω τώρα δηλαδή για αποφέτωση. Νιώθω ότι τα τελευταία. Πολλά, λίγα, δεν ξέρω. Τα τελευταία χρόνια ο Έλληνας στη χώρα του διακοπές δεν μπορεί να κάνει. Ή να το πω αλλιώς, δεν μπορεί να κάνει τις διακοπές που έκανε η δικιά μας η γενιά.
2: Σωστό.
3: Δεν λέω τώρα μιλάω σαν ψαθείο, σαν μπάρμπας. Μιλάω σαν ένας 50χρονος, ο οποίος πρόλαβε να κάνει διακοπές στην πατρίδα του 20 χρονών. Τις διακοπές που έκανα εγώ, όπως και αν λεγόταν διακοπές. Με ένα σακίδιο στην πλάτη, κάπου οπουδήποτε. Ή νοικιάζουμε ένα δωμάτιο ή οτιδήποτε. Τις διακοπές που κάναμε εμείς, τώρα δεν μπορεί να τις κάνει ο Έλληνας.
2: Ναι.
3: Δεν μπορεί. Και δεν λέω μόνο για το οικονομικό του πράγματος, που είναι διαφορετικό. Εγώ θυμάμαι παλιά, δεν μου φαινόταν περίεργο, μου φαινόταν μάλιστα και αυτονόητο ότι οι διακοπές το καλοκαίρι θα ήταν ένας μήνας. Δηλαδή φεύγαμε όλοι. Φεύγαμε άσπρη, γυρίζαμε μαύρη.
2: Ναι.
3: Κάπου πηγαίναμε, μια παραλία, καθόμαστε ένα μήνα. 25 διανυκτερεύσεις, 20 διανυκτερεύσεις. Τώρα μπορεί να είμαι μόνο εγώ που το έκανα αυτό. Να
2: όχι,
3: ήμουν σε μια προνομιακή οικογένεια. Ξέρω,
2: όχι,
3: ρε,
2: Νάση.
3: Νιώθω. Μήπως είπα κάποια μπουρδα τώρα, θα με κατατάξετε.
2: Αλλά έλεγε, ρε παιδί μου, ότι έχω 10 μέρες σίγουρα.
3: Σίγουρα, καλά.
2: Και 10, σε καλό μέρος.
3: Το 10 ήταν αυτονόητο.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, εμείς λέγαμε κάτι Ιούλιο.
2: Ναι.
3: Φεύγουμε όλοι Ιούλιο. Φεύγαμε. Θυμάμαι όταν γυρίζαμε, μου φαινόταν τα αστεία πράγματα. Τώρα μπορεί να σας φανεί πολύ αφελές ή απλοϊκό. Μου φαινόταν αστείο το ότι μου έπαιρνε κανένα δύο μέρες να συνηθίσω ξανά το ύψος της βρύσης στο μπάνιο του σπιτιού μας.
2: Ναι.
3: Κατάλαβες, είχα βγει τελείως από τη χωροταξία του σπιτιού μας.
2: Ναι, ναι,
3: είχα
2: ναι.
3: μπει στη χωροταξία του δωματίου, ας το πούμε. Τη βρύση να ήταν σε άλλους. Τέλος πάντων, θέλω να πω τώρα αυτό το εξής. Με αφορμή αυτό, το ξένο που έκανε, εγώ δεν έχω ακούσει κανέναν Έλληνα να κάνει τέτοιο πράγμα. Εντάξει, είσαι από Έλληνας. Θα πάει από τη δια της τεθλασμένης. Μόλις δει, ας πούμε, πετσέτα στη ΣΕΣΛΟΚ, αφήνει κάποιος την πετσέτα στη ΣΕΣΛΟΚ, το πρώτο που θα κάνει ο Έλληνας θα είναι να ψάξει να βρει ποιος είναι αυτός που πρέπει να γίνω φίλος μαζί του για να έχω αύριο εγώ ΣΕΣΛΟΚ, ας πούμε.
2: Mm.
3: Και όχι να διαμαρτυρηθεί κάπου. Ο Έλληνας είναι λίγο της σφαλιάρας. Είναι λίγο σκύβο το κεφάλι, δυστυχώς. Και αυτό φαίνεται σε όλα τα πράγματα.
2: Mm.
3: Σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής μας ζωής. Έτσι νιώθω. Δεν θα διαμαρτυρηθεί. Ο άλλος πήγε εδώ, πήγε στα δικαστήρια γιατί δεν έβρισκε ΣΕΣΛΟΚ.
2: Εδώ ρε φίλε, φάγανε μεγάλη πίκρα και
3: ο Έλληνας, ξέρετε, συγγνώμη και το κλείνω, Γιώργο μου. Θα γύριζε ο Έλληνας από την ΚΟ και θα έλεγε: πήγα πρώτη μέρα εκεί, βλέπω πετσέτες παντού. Ρωτάω εκεί, μαθαίνω ποιος και τι, μου δείχνουν ένα ψηλό. Πάω στο ψηλό, τι παίζει εδώ. Από τη δεύτερη μέρα είχα ΣΕΣΛΟΚ. High five θα κάνω, Έλληνας, με την παρέα του μεγάλη καταφέρτσι, το πιάσες. Και έτσι συνεχίζεται το έργο. Συνεχίζει, λαδώνει τη μηχανή και προχωράμε. Έτσι γίνεται.
2: Εδώ τώρα έχουμε να φάμε κάτι Βουλγαρίες, όφιες, όσοι ψάχνουμε φτηνά αεροπορικά.
3: Πού να πάμε.
2: Με αυτό που έγινε με τη Ryanair.
3: Πάει τη Ryanair.
2: Ναι, δηλαδή, κοίταξε να δεις. Μπορεί να γουστάρεις, να μην γουστάρεις. Εγώ έχω ταξιδέψει πολλές φορές με Ryanair. Και κυρίως το καλοκαίρι, δεν έκανα διαφήμιση. Τώρα λέω, έχει απευθείας πτήση, ρε παιδί μου, η Ryanair. Μπορεί να μείνει μοναδική για Eindhoven, που πηγαίναμε Ολλανδία. Και από εκεί πέρα με το αυτοκίνητο πηγαίναμε στο προπονητικό εκεί κοντά που ήταν ο ΠΑΟΚ.
3: Ναι.
2: Τώρα δηλαδή, ή θα πρέπει να το χρυσοπληρώσεις, ή πρέπει να τραβηχτείς σε άλλο αεροδρόμιο. Ποιο είναι το πιο κοντινό αεροδρόμιο? Η Σόφια.
3: Ναι, εννοείς όχι ελληνικό.
2: Δηλαδή, όχι άλλο λέω. Όχι. Βενιζέλος είναι 525 χιλιόμετρα.
3: Ναι.
2: Η Σόφια είναι 235. Πού θα πας? Και με φτηνότερο αέριο ή βενζίνη με το που περνάς τα σύνορα. Θα πας και με διόδια άλλα 70 ευρώ. Πήγαινε έλα. Δηλαδή, τα λεφτά που θα δώσεις σε βενζίνες, σε διόδια, ακόμα και σε πάρκινγκ, άμα θες να παρκάρεις κάπου το αυτοκίνητό σου εκεί κοντά για να πετάξεις μετά με Ryanair.
3: Πιο φτηνά βλέπεις να σου βγαίνει το πακέτο.
2: Πιο φτηνά σου βγαίνει, λες, ή τα δίνω όλα στην άλλη αεροπορική που θα με.
3: Ολίν.
2: Ολίν ή πάω Σόφια, ρε φίλε, ναι.
3: Ρε τζόγο που γίνεται.
2: Τζόγο.
3: Γιάννη μου, κάτι είπε στην Εδεπικοινωνία, λέω του Γιάννη Λελίδη, γιατί την ώρα είχα πάρει φορά, δεν σε άκουσα. Τώρα μπορώ να το μεταφέρω. Λες, ο Άγγλος θα έκανε, μην έκανε. Ναι, ναι, ο Άγγλος λέει έκανε μήνυση. Ο Έλληνας τα έκανε λαμπόγιαλο. Δεν το βλέπω.
2: Ναι.
3: Δεν βλέπω ούτε λαμπόγιαλο να το έκανε. Εγώ πιστεύω ότι περισσότερο θα ψάχνει να βρει τον φίλο που ξέρει κάποιον που θα του πει τι και πώς αυτά και παρά το. Σαν του. Τέλος πάντων.
2: Γι' αυτό και πλέον έχουμε αυτές τις ημερήσιες εκδρομές εδώ στη Θεσσαλονίκη.
3: Που γυρίζεις πιο κουρασμένος από ότι έφυγες.
2: Ναι, δηλαδή αυτό το πράγμα. Δηλαδή τώρα Κυριακή.
3: Ναι.
2: Τι Κυριακή, Σαββάτο.
3: Ναι.
2: Αν το λέω καλά, Σάββατο ή Σαββάτο.
3: Σάββατο.
2: Από τη Βούλγαρη, που είναι η γέφυρουλα, η γέφυρα,
3: ναι,
2: μέχρι πάνω ψηλά Καρδία, να πηγαίνει σημειωτών.
3: Ναι.
2: Και αυτοί εδώ πηγαίνουν 2, 2,5, 3 ώρες να πάνε, να καθίσουν άντε 4-5 ώρες, ρε φίλε, σε μια παραλία, αλλά πήγαμε Χαλκιδική, και να γυρίσουν μετά πίσω γιατί δεν έχουν λεφτά π.χ. ή δεν βρίσκουν κάπου να μείνουνε.
3: Ναι.
2: Ή γιατί δεν έχουν εκεί κάποιο σπίτι ή κάποιο, πώς το λένε, τροχόσπιτο, ρε
3: παιδί.
2: Ναι, δηλαδή αυτοί οι ημερήσιες εκδρομές πλέον είναι αυτό που η αντικατάσταση των διακοπών της οποίας λες και εσύ. Λοιπόν, μας βρίσκεται στο Facebook εκεί όπου τεράστιος Λουίς Ενρίκε.
3: Τεράστιος, λες. Τεράστιος. Ο προπονητής Παρίς Σερμέν. Τεράστιος.
2: Κοντά ήμουν, 3 γκολ ήθελα.
3: Πόσο είπες?
2: 4-1.
3: Εντάξει, όλοι περιμένουν ότι θα είναι over.
2: Ναι.
3: Και τώρα βγήκε δηλαδή. Χαριστικά μπήκε και ένα δεύτερο γκολ στο παιχνίδι στις καθυστερήσεις.
2: Ήταν η book να τα μαζέψουν όλα. Όταν λέμε να τα μαζέψουν όλα, αλλά να μην σε αφήσουν ούτε ευρώ για τυρόπιτα.
3: Α, εννοείς για τον γκολ κάποιος έσωσε.
2: Ναι, εκεί πάθανε ζημιά. Γιατί υπήρχαν πολλοί που το παίξαν γκολ.
3: Αλλά όχι, οι περισσότεροι
2: over. Γκολ και over και πάρε και 3,5 γκολ, πάρε και 4,5 και τώρα φιλαράκι έχει ένα ευρώ να πάρω το μετρό.
3: Φάει ο Μπουκ. Δηλαδή ο Μπουκ χθες κέρδισε.
2: Όχι ποιος πέρασε. Τα γκολ. Δηλαδή το πρώτο μάτς τελειώνει 5-4.
3: Ναι.
2: Το δεύτερο τελειώνει 1-1 στο 95 το γκολ.
3: 5-4 και κάνει αυτή τη δήλωση. Θυμάσαι που το συζητούσαμε. Ο Λουίς Ενρίκε. Ρώτησα, λέει, τους συνεργάτες μου. Για να περάσουμε, λέει, στη ρεβάνς, πόσα γκολ πρέπει να βάλουμε. Και μου είπαν 3.
2: Δεν τους διώχνει σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία.
3: Έβαλε ένα και του ήταν αρκετό.
2: Πάντως να σου πω κάτι. Εντάξει. Εγώ τώρα θα φάω μεγάλο. Επειδή το είπα χθες. Δεν το λέω σήμερα.
3: Ναι.
2: Από χθες έχω εκτεθεί με την Bayern. Είπα ότι αν περάσει η Παρί, έχω περισσότερες ελπίδες να πάρω το Champions League από ότι αν ήταν η Bayern.
3: Ως Arsenal. Ναι. Τώρα εξακολουθείς να το λες αυτό, να το πιστεύεις.
2: Ναι.
3: Τώρα εσύ που το λες αυτά, τον ύμνο του Champions League μπορείς να τον τραγουδήσεις?
2: Όχι.
3: Δηλαδή, χθες.
2: The Champions.
3: The Grande. Γιάννη, δώσε. The Master. Ύμνος του Champions League. Πλησιάζει ο μεγάλος τελικός του Champions League, πλέον ξέρουμε το ζευγάρι. Τον ύμνο βέβαια ακόμη
2: δεν θα το μάθουμε ποτέ.
3: Είναι φοβερό αυτό, δεν ξέρει κανείς ακριβώς τι λένε τα λόγια του ύμνου, αλλά όλοι ξέρουμε να τον, ας πούμε, τραγουδάμε. Αλλά τη μουσική όλοι. Βέβαια τώρα αυτό που μας ενδιαφέρει είναι με κάποιο τρόπο να βρεθούμε στη Βουδαπέστη. Έρχεται η Cosmote TV, μπορείτε να το ζήσετε από μέσα, να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. Μπαίνετε στο Cosmote Telecom App στην εφαρμογή στο application, πάτε στην ενότητα Moments,
2: ναι.
3: Δηλώνετε συμμετοχή και μπορεί να είστε εσείς ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσουν το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Και αν έχεις και κάποια φίλη που θέλει και αυτός να πάει και δεν ξέρει τι λέει ο ύμνος, φέρ τον εδώ. Τον ύμνο δεν ξέρω αν θα το μάθουμε, αλλά σίγουρα Θα βιώσουμε έτσι από κοντά μια εμπειρία.
2: Αυτό το τρίμη είναι όλα τα λεφτά.
3: Το τρίμηνο.
2: Δηλαδή, εγώ σου βρίσκω τώρα πρόσκληση.
3: Ναι.
2: Τελικό Champions League. Αλλά ναι, σου λέω, αδερφέ, θα φύγουμε 6 ώρα το πρωί.
3: Ναι.
2: Να προλάβουμε να πάμε να δούμε το τελικό και θα γυρίσουμε κατευθείαν πίσω. Το κάνεις.
3: Ο δικός.
2: Ναι.
3: Τι να σου πω, δεξιά.
2: Ναι. Αλλά αυτό το τρίμηνο είναι χλίδα. Αυτό θέλω να σου πω. Συγκρίνω το ένα με το άλλο, ρε φίλε. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: μέλισσα ημέρα, σπουδαία πρόκριση στα ημιτελικά τη Basket League πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επικράτησε το περιστερείο εκτός έδρας με 77-72, διπλασιάζοντας τις νίκες του στη σειρά των προημιτελικών. Απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Patrick Beverley, ο οποίος άγγιξε το triple double, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 19 πόντους, 9 rebound και 9 assist. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει απόψε στις 10 τη Μάλαγα, στον δεύτερο ημιτελικό του Basketball Champions League, με φόντον το μεγάλο τελικό της Κυριακής. Στη Γυρολίγκο, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε στο ΑΚΑ από τη Βαλένθια με 91-87 στο Game 3 των Playoffs. Στο Champions League, η Paris Saint-Germain εξασφάλισε την πρόκριση στο μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης. Οι Παριζιάνοι αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 με την Bayern στο Μόναχο, παίρνοντας το εισιτήριο χάρη στη νίκη τους με 5-4 στο πρώτο παιχνίδι. Στο ποδοσφαιρικό προσκήνιο, τη Super League έγινε γνωστή από την ΚΕΔ ορισμοί της τέταρτης αγωνιστικής των Playoff. Την αναμέτρηση Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Φάληρο θα διευθύνει ο Ισπανός ελίτ διαιτητής Χωσέ Μαρία Σάντσεθ, ενώ το ντέρμπι ΑΕΚ Παναθηναϊκός ανατέθηκε στο Γερμανό Χάρμ Όσμερς. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για το ντέρμπι με το ιατρικό επιτελείο να εστιάζει στους Δημήτρη Χατσίδη και Γιώργο Γιακουμάκη, των οποίων η συμμετοχή παραμένει αμφίβολη. Η ΠΑΕ Άρης ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Νίκο Παπαδόπουλο για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας την επόμενη διετία. Οι επίσημες ανακοινώσεις μετατίθενται για μετά την ολοκλήρωση των play-in και την αναμέτρηση με το Λεβαδιακό. Τέλος, παραμένουν οι εκκρεμότητες για τις απαραίτητες εργασίες στο Καφτατζόγλιο στάδιο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής, Στέργιο Μπαλοδήμο, η άνοδος του Ηρακλή απαιτεί νέα συμφωνία χρήσης και αναβάθμιση των προδιαγραφών του σταδίου για τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της ομάδας. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Μετρόπολης τελερώνε.
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Έμεινε ένας.
5: Εγώ είμαι.
4: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
10: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
11: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Ποιος έχει σειρά?
4: Εγώ. Ένα κιλό μανούρι.
5: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
4: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
5: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
6: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
4: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος, άρα εγώ είμαι πρώτος.
5: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
6: Εγώ είμαι πρώτος.
3: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
5: Εγώ!
7: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο derby της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
9: Μήπως λεφτά?
8: Τα λες και λεφτά!
9: Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
12: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
13: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
14: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περαιάς.
15: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
16: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
17: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ. Η μεγάλη Ζαλγκίρης Γιάννη Πάγκο
19: Ζαλγκίρης
18: έκανε το πρώτο βήμα.
19: Το πρώτο βήμα για το cash out.
18: Για το cash out. Ξέρεις πόσο πληρώνει από το 150 που ήταν τώρα?
19: Πόσο?
18: 65.
19: Όπα.
18: Όπα.
19: Συγγνώμη τώρα, για να μπείτε, να βάλουμε λίγο στον κόσμο που δεν θυμάται ίσως. Ναι. Ή δεν είχε ακούσει εκείνη την φοβερή εκπομπή που είχαμε κάνει. Και εκείνη.
18: Ναι.
19: Είχαμε πει πριν από τρεις μέρες πόσο.
18: Ναι.
19: Έδινε τη Ζάλγκιρης 150 απόδοση να βρεθεί στο Final Four.
18: Όχι να βρεθεί, να το σηκώσει.
19: Α, να το σηκώσει,
18: να
19: okay.
18: Το σηκώσει.
19: Να το σηκώσει.
18: Ναι.
19: Τότε το σκορ με τη Χάπολ ήταν 2-0 η Χάπολ.
18: Δεν ήταν η Χάπολ, ήταν η Φενέρ.
19: Με τη Φενέρ ήταν 2-0. 2-0 η Φενέρ.
18: Ναι, ναι. Συγγνώμη, σε διέκοψε τον διόρθωση στον
19: άλλο. Άρα, καλά κάνει, καλά κάνει. Ναι. Γιατί εγώ δεν είχα. Ναι. Και λέγαμε, ρε παιδί μου, ότι η Ζάλγκιρης. Βέβαια, λέγαμε ότι θα πάνε όλες οι ομάδες 3-0.
18: Με ενέπνευσες.
19: Με 3-0 όμως έλεγα και ότι θα πάει και ο Παναθηναϊκός.
18: Ναι.
19: Θα πούμε σε λίγο για Παναθηναϊκό. Και λέγαμε, ας πούμε, ότι η Ζάλγκιρης θα πάρει παιχνίδι. Αλλά λέω εγώ από μόνος μου με την αφέλειά μου, λέω εντάξει, να πάρει παιχνίδι, δύσκολο να πετάξει έξω τη Φενέρ. Αλλά εσύ μετά δούλεψε το πολυμήχανο το μυαλό σου και λες ότι αν εγώ την παίξω τη Ζάλγκιρης με 150 απόδοση να το σηκώσει. Όσο προχωράει, μια νίκη να παίρνει, ας πούμε, θα πέφτει το ποστό. Οπότε μπορεί να σου προτείνουν cash out κάποια στιγμή.
18: Ναι, όχι αμέσως. Τώρα δηλαδή με 1-2 στη σειρά, το 150 έγινε 65.
19: Άμα ισοφαρίσει.
18: Άμα ισοφαρίσει, μπορεί να σου δώσει κανένα 40.
19: 40.
18: Μετά από 150 πότε... πήγε στο 40.
19: Ναι, εγώ θέλω
18: μπορείς να κάνει cash out εκεί.
19: Εσύ, εσύ αποφασίζει να κάνει cash out.
18: Ναι, εγώ αποφασίζω. Και τώρα μπορώ να κάνω cash out.
19: Και τι κερδίζει τώρα να κάνει cash out.
18: Δηλαδή 5 ευρώ.
19: 5, με 150?
18: Με 150.
19: Ναι.
18: Πόσα έπαιρνες?
19: 5, 10, 50, 750.
18: Ωραία. Τώρα δεν σου δίνει παραπάνω από 12, 17 ευρώ. Τα διπλασίασε.
19: Έβαλες 5 εσύ.
18: Ναι, σου δίνει 17 cash out.
19: Cash out.
18: Γιατί σου δίνει 17?
19: Mm.
18: Γιατί ανεξάρτητα από το αν έπεσε στο 65, πάλι θεωρεί ότι δεν μπορεί να περάσει τη Ρεάλ. Άμα
19: τη,
18: πάω,
19: Φενέρ.
18: Τη Φενέρ. Άμα πάω όμως εγώ τώρα και κάνω το 2-2,
19: μάλιστα,
18: το 17 μπορεί να γίνει 35 ευρώ. Και να λες ρε φίλε ότι εγώ έβαλα 5 ευρώ και πήρα 30. Ή το αφήνεις, πουλάς τρέλα και λες ότι θα πάει να κερδίσει και στην
19: Τουρκία.
18: Στην Τουρκία, και
19: ναι,
18: εκεί μετά μπορεί να πάρεις γύρω στο 80 με 90.
19: Α, μετά.
18: Μπαίνοντας στο Final Four απευθεία και πριν παίξει τον ημιτελικό, θα σου δώσει ένα 80.
19: Ναι.
18: Γιατί το 150 θα τσακιστεί. Εδώ με μία νίκη πήγε στο 65.
19: Ω, πόρε, εσύ. Και κακώς δεν βάλαμε. Και έλεγε τι έλεγε να βάλει ένα ευρώ. Σου βάλε, ρε.
18: Ναι.
19: Μισό.
18: Εδώ μεταξύ ξέρει γιατί είπα για Ζάλγκιρης.
19: Γιατί?
18: Γιατί κυκλοφόρησε,
19: ναι,
18: οι 11 κανόνες που έχουν στα αποδυτήρια. Έτσι θα πάμε στο Final Four. Τα αποδυτήρια της ομάδος,
19: ναι,
18: υπάρχει πλέον ο προπονητής. Το τεχνικό επιτελείο έχει βάλει έναν πίνακα, οι 11 κανόνες απαράβατοι.
19: Τώρα το έβαλε.
18: Τώρα.
19: Να το είχε από
18: όχι, όχι, από προχθές το έβαλε.
19: Στο 2-0 δηλαδή,
18: ναι,
19: το έβαλε.
18: Ναι.
19: Τώρα το θυμήθηκε γι' αυτό.
18: Ναι, και λέει, προτεραιότητα στον ύπνο. Ο στόχος είναι 8-9 ώρες ποιοτικού ύπνου κάθε βράδυ.
19: Πρώτος για να πάμε στο Final Four.
18: Ναι. Τώρα δεν σε κοροϊδεύω.
19: Όχι, αυτό είναι όντως.
18: Δεύτερον, ενυδάτωση. Να πίνετε συνεχώς νερό μέσα στην ημέρα και να αποφεύγετε, για να αποφευχθεί η αφυδάτωση.
19: Συγγνώμη, μέχρι στιγμής δεν είναι κανόνες για να πας στο Final Four, είναι κανόνες για να ζεις.
18: Εντάξει, ρε παιδί.
19: Δηλαδή για να μην κινδυνεύεις να λιποθυμείς.
18: Πειθαρχία στη διατροφή. Ισορροπημένα γεύματα με πρωτεΐνη, σύνθετους υδατάνθρακες και καλά λιπαρά. Όχι junk food.
19: Εντάξει. Να μας λες όμως και παραδείγματα, coach. Δηλαδή, ναι, όταν λες λοιπά, αυτά και junk food το καταλαβαίνω. Ναι. Δεν θες να τρώμε τι να μην τρώμε, πίτσες, μπέργκερ, αυτά τι κανένα, πατάτες, αυτό εννοούμε.
18: Είδα...
19: Hot dog.
18: Είναι αυτό, ρε.
19: Όταν λέμε να μου πεις ότι άλλα αυτά τις πρωτεύουσες θατάδειες, δηλαδή πες μου, θα τρως ένα πιο μπιζέλια,
18: ναι,
19: ένα κοτόπουλο, κάτι. Ναι. Μα αρχίζει τώρα τα επιστημονικά.
18: Υδατάνθρακες, αυξημένη πρόσληψη υδατάνθρακων 2-3 μέρες πριν από τον αγώνα για περισσότερη ενέργεια. Σκιστείτε δηλαδή στου υδατάνθρακες 2-3 μέρες πριν από τον
19: αγώνα. Τι είναι υδατάνθρακες?
18: Μακαρόνια και τέτοια δεν είναι.
19: Όχι, δεν θα ρωτά. Δηλαδή διαβάζει, ναι, κάτι, δεν πρέπει να το ξέρει.
18: Ρε,
19: σε άκουσε τώρα, ρε Γιώργο. Τι παθαίνει, ρε Γιώργο.
18: Εγώ πιστεύω
19: ότι. Βάζει το κεφάλι κάτω.
18: Είναι εσύ, κάποιος... ρε Γιάννη, που είσαι τη διατροφή, δεν ξέρει τι είναι οι υδατάνθρακε.
19: Μα και να ξέρω, δεν πρέπει να πούμε. Ακούει τώρα ο άλλο, βάλτε, λέει, τρεις μέρες είναι το αγώνα υδατάνθρακε. Πού να του βρω του υδατάνθρακε? Ποια τροφή θα μου δώσει υδατάνθρακε? Είναι κάποιοι παίχτε τώρα, ειλικρινά βάζουν, δηλαδή παίρνει την μπάλα ο άλλο. Έτσι είναι εξτρέμ. Το λέει προπονητή αυτό. Από προπονητή το άκουσα. Ρε, βάζει το κεφάλι κάτω και θυμάται να βγάλει σέντρα όταν δει τη γραμμή του out. Μέχρι εκείνη τη στιγμή όμως, ενώ τρέχει και είναι τεχνίτης, γρήγορος, έλεγχο της μπάλας, δεν τη χάνει κτλ. Μέχρι εκείνη τη στιγμή όμως έχει τουλάχιστον δύο προπτικές, δύο φάσεις να κάνουν μια συνεργασία. Πάμε γκολ. Τίποτα, κάτω κεφάλι. Μόλις βρει τη γραμμή του πλαγίου out, του out, εκεί θα βγάλει τη σέρα. Τότε θα σηκωθεί το κεφάλι. Ωραία, πάμε. Δεν τα έδωσε.
18: Από θεραπεία περισσότερο χρόνο καθημερινά, υποχρεωτικά, όχι προαιρετικά.
19: Από θεραπεία, δηλαδή ναι. Διατάσεις αυτά και τεντωνόμαστε, κάνουμε ναι. Κρύα μπάνια, ξέρω εγώ, αφροντούς.
18: Πνευματική προετοιμασία, συγκέντρωση και περιορισμός περισπασμών όπως social media, ξενύχτια και περιττό άγχος.
19: Άρα κλείνουμε.
18: Δηλαδή ο άλλος τώρα διαβάζει και λέει βρε άχρηστη, πού να κερδίσετε τη Φενέρ τρεις φορές, το κλείνετε, ναι. Ναι. Καθόλου αλκοόλ, όχι ξενύχτια, μηδενικό αλκοόλ.
19: Ενώ πριν το φάρμακο,
18: Η ομάδα πάνω απ' όλα, επικοινωνία, ενέργεια και σωστή νοοτροπία περισσότερο από ποτέ.
19: Πολύ βαρετή κανόνες αυτή.
18: Ίδιες συνήθειες σε ψηλότερο επίπεδο. Τα ίδια πράγματα, αλλά πιο συγκεντρωμένα, πιο γρήγορα και πιο δυνατά.
19: Ποιες ίδιες συνήθειες εννοεί τη καθημερινότητά μας.
18: Ναι. Και πάμε στο τελευταίο και χειροκροτάμε.
19: Διάβασες ήδη 10.
18: Ναι. Όχι σεξ.
19: Το 11 είναι αυτό.
18: Ναι. Επιτρέπεται μόνο σε διαστήματα 2 λεπτών, 1 λεπτού επί 5 επαναλήψεις χωρίς έξτρα κούραση. Τι είναι αυτό, ρε φίλε. Το 70 της Κάμα Σούτρα είναι αυτό. Τι είναι αυτό.
19: Μήπως η... Μήπως η μετάφραση εδώ χωλαίνει λίγο.
18: Επιτρέπεται μόνο σε διαστήματα 2 λεπτών, 1 λεπτό, δηλαδή κουνέλι. Τι γεια σας, φύγαμε. Επί 5 επαναλήψεις χωρίς έξτρα κούραση.
19: Τι επί 5 επαναλήψεις.
18: Γυμναστήριο είναι.
19: Ναι. Τι είναι αυτή. Δηλαδή, άμα γκρινιάξει η σύντροφό σου, θα τη πει: ωπ, διάβασε εδώ τι λέει το 11. Εδώ το 11 Final Four έχουμε.
18: Ναι, όχι.
19: Θα πάνε οι γυναίκες, οι γυναίκες στο παιχτό, θα πάνε στον προπονητή, θα ζητήσουν ακρόαση. Coach, τι πιθανότητες δίνεις με 2-0 στην πλάτη μας να περάσουμε στο Final Four? Τίμια. Γιατί κλείνουν σπίτια, να ξέρεις.
18: Όχι, η γυναίκα μπορεί να πει, και να μην το έγραφε τόσο είναι πάντα.
19: Εκεί τώρα τον καταρακώνεις όμως. Εκεί όχι
18: εκεί Final Four. Ούτε social media, ούτε
19: τίποτα. Ούτε Final 44 δεν περνάει η Ζάλγκερς. Τι να του πει, μην του πεις τέτοιο τώρα.
18: Πώς λέγονται. Έχει μια γυναίκα καλαθοσφαιριστή και έχει βάλει το 10ο κανόνα.
19: Ναι, με
18: το
19: μαρκαδόρο.
18: Κέρα το επιστρέφεται. Κούλα.
19: Με μαρκαδόρο.
18: Λέει στα αποδυτήρια της λιθουανικής ομάδας υπάρχει κολλημένη μία αφίσα στον τοίχο για να πας στο Final 4.
19: Ωραίο.
18: Ναι.
19: Έτσι είναι. Αυτή είναι άλλη κουλτούρα. Αυτή είναι ο... Πού να βάλεις τέτοια αφίσα τώρα στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού? Ποια άλλη είναι? Ρεάλ, ναι, Χάπουελ, μπα. Μόνο οι Ζάλγκες μπορεί να το κάνει αυτό.
18: Ναι.
19: Αυτή είναι ακόμη σε ένα παραμυθένιο κόσμο. Και παίζουν επαγγελματικά, αλλά και το βιώνουν λίγο με τη χαρά του ερασιτέχνη αθλητή.
18: Ναι.
19: Γενικώς όλη η φάση. Έχεις πάει κάνας σε αυτό το γήπεδο, σε
18: όχι,
19: κύριο
18: όχι,
19: αρένα?
18: Όχι,
19: όχι. Όχι. Καλά, εγώ σίγουρα όχι. Απλά δεν, άμα έχετε πάει και έχετε άμεση, ξέρω εγώ, εμπειρία και τα λοιπά. Αφού αυτό που ξέρω είναι για τη Σιδενόρ και θα πάμε και στα... Θέλω να πω κάτι για τη Σιδενόρ και θα συνεχίσουμε με μπάσκετ. Η Σιδενόρ είναι σήμερα ο μεγαλύτερος παραγωγός χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Καλύπτει την ελληνική αγορά και εξάγει σε περισσότερες από 50 χώρες, παραμένοντας ένας καθαρά ελληνικός όμιλος. Από το 1962 προσθέτει αξία στις ελληνικές υποδομές και κατασκευές, στηρίζοντας αδιάλειπτα την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Με συνέπεια, αξιοπιστία και εμπειρία άνω των 60 χρόνων, η Σιδενόρ αποτελεί σημείο αναφοράς για τον κλάδο της κατασκευής ακόμα και στις πιο απαιτητικές περιόδους για την Ελλάδα, με σταθερή παρουσία και ουσιαστική συμβολή καθημερινά δίπλα στους επαγγελματίες. Παναθηναϊκός χθες ήταν. Καλά, βέβαια, όσοι το είδαμε, γενικώς είδαμε το ματς. Έλεγες, ρε φίλε, πώς το έχουν κάνει έτσι το μπάσκετ. Εννοώ με την καλή την έννοια. Σε παλιές εποχές, ίσως το όχι και τόσο μακρινές, δηλαδή θα κλείνες την τηλεόραση και θα φεύγεις. Δηλαδή, ή θα σκονώσαν βγεις στο γήπεδο όπως κάποιοι φύγανε. Λες αυτό το μάτς και η εικόνα του παιχνιδιού ήταν τέτοια. Λες δεν γυρίζεις, ρε φίλε. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Παναθηναϊκός να διεκδικήσει τίποτα από αυτό το παιχνίδι. Καμιά φορά στο βόλεϊ, όταν είναι 2-0 σετ και στο τρίτο πάει 8-1, ας πούμε, το σετ, δεν βγάζουν όλους, τους βγάζουν όλους, ναι. Και βάζουν το second unit που λέμε, ναι. Τη δεύτερη ομάδα, σου λέει τουλάχιστον να ξεκουραστούμε, να παίξουμε για το επόμενο, να έχουμε δυνάμεις για το επόμενο. Ήρθε στο μυαλό μου αυτή η εικόνα. Λέω βγάλε τους όλους, βγάλε τους, βάλε τους να ξεκουραστούν, ξέρω εγώ τι. Και πάει να γυρίσει τώρα το match και θα το έπαιρνε, δηλαδή στο τέλος ο Παναθηναϊκός. Μην βλέπετε το τελικό το 87-91, θέλω να πω τους 4 πόντους.
18: Δύο τρίποτα ο Ρογκαβόπουλος, χαμένα.
19: Δύο Ρογκαβόπουλος, το ένα κρεμασμένο βέβαια. Το πρώτο βγήκε καλά. Το ένα, το δεύτερο, το άλλο ήταν κρεμασμένο, δύσκολο να το... Ο Χέις Ντέιβις και πριν πάλι ο Ροκαβόπουλος, ο Παναθηναϊκός είχε 4 ευκαιρίες και να ισοφαρίσει γιατί να μην περάσει κιόλας.
18: Ναι.
19: Και η Βαλένθια, η οποία ας πούμε ήταν μια υπερομάδα χθες, δεν πεζότανε, είχε αυτοπεποίθηση, ήταν από την αρχή μέσα στο παιχνίδι,
18: ναι,
19: καταλήγει στα τελευταία 5 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα, 5,5 λεπτά δηλαδή, έτσι, 5,5 λεπτά να βάλει έναν πόντο. Αποβολή. Ένα πόντο αποβολή και όχι απαραίτητα επειδή δυνάμωσε ο Παναθηναϊκός και την άμυνά του και έπαιζε με το μαχαίρι που λέμε στα δόντια, αλλά γιατί και αυτοί άρχισαν να... Τι είναι η ψυχολογία στον αθλητισμό? Μέχρι πριν ένα λεπτό πατάω καλά στα πόδια μου και ξαφνικά ο ίδιος παίξα αρχίζω να φοβάμαι τη δυσκιά μου.
18: Ναι.
19: Η μπάλα βαραίνει, τα χέρια τρέμουν κτλ. Και ο Παναθηναϊκός το πιστεύει από το πουθενά. Και όταν λέω από το πουθενά, τι εννοώ? Χωρίς να έχει. Ο Νάν ήταν έξω, είχε φύγει με 5 φάουλ. Ο Αταμάρη και οι δύο προπονητές που είχαν πλακωθεί βγήκανε, φύγανε στα αποδυτήρια, αποβολή και οι δύο. Και προσπαθεί, δηλαδή πάει να πάρει με Ρογκαβόπουλο. DJ Shorts κάνει τρομερή σεζόν. Τρομερή. Και τα τελευταία σου δεν τα παίρνει αυτή τη φορά ο Χέις Ντέιβις. Δεν είναι και ο Νάν να πάρει, και τα παίρνει ο Ρογκαβόπουλος.
18: Ναι.
19: Που όμως ήταν πολύ συνεπής χθες. Και χθες, γιατί και στην Ισπανία έκανε καλά παιχνίδια. Ανεξάρτητα από το αν μπήκαν δεν μπήκαν τα τρίποτα, που δεν μπήκαν στο τέλος, ο Ρογκαβόπουλος τέλειωσε με 16 πόντους. Είχε 5 στα 7 δίποτα, 2 στα 7 τρίποτα. Τα τρία νομίζω τα τελευταία. Αλλά οι άλλοι χαμηλάω. Ο Λεσόρ 4. Ψάχνω λέω εδώ, ο Χέις Ντέιβις. Ο Οσμάν, ας πούμε, ο Τούρκος είχε μόνο 10. Χέις Ντέιβις 15, αλλά αυτός άστοχος. Ο Χέις Ντέιβις, για παράδειγμα, είχε 2 στα 9 τρίποντα. Ο Ρογκαβόπουλος μπορεί να είχε τώρα 2 στα 7, αλλά τα τελευταία ήταν πολύ πιεστικά. Ο Χέις Ντέιβις ήταν γενικός άστοχος. Δηλαδή και από την αρχή του παιχνιδιού είχε. Έπαιρνε τα σουτ, αλλά δεν έβρισκε στόχο. Η ουσία είναι τώρα πάμε σε ένα άλλο υπερπαίχνιδο, ας πούμε τώρα, την Παρασκευή,
18: ναι,
19: το οποίο είναι...
18: Πάντως είναι εξωπραγματικό γήπεδο, ρε φίλε.
19: Πώς?
18: Εξωπραγματικό γήπεδο. Το χαζεύεις.
19: Ναι.
18: Θα μου πεις, εντάξει, στο παραχώρησαν, έβαλε λεφτά. Ξέρεις γιατί το συνδέω αυτό εδώ?
19: Ναι,
18: καθόμουν και διάβαζα προχθές, έδωσαν 25 εκατομμύρια ευρώ σε μια συγκεκριμένη ανάδοχο εταιρεία για το ΣΕΦ. Για το την ΣΕΦ αναβάθμιση.
19: Και... Νόμιζα τον ΣΕΦ που θα
18: το
19: κάνει.
18: ΣΕΦ, το ΣΕΦ.
19: Θα κάνει το μενού τα γεύματα.
18: Το ΣΕΦ.
19: Και λέω 25 εκατομμύρια, τι ΣΕΦ.
18: 25
19: έφερε,
18: εκατομμύρια έδωσαν στο ΣΕΦ για την αναβάθμιση από το κράτος. Δηλαδή δεν το έχω παραχωρήσει ακόμα στον Ολυμπιακό. Τα 25 ναι, εκατομμύρια τα δίνει το κράτος.
19: Ναι.
18: Και καθόμουν και έβλεπα την ίδια στιγμή. Και δεν είναι λαϊκισμός, είναι το ίδιο ακριβώς σκέψη που μπορεί να κάνει οποιοδήποτε. Ότι αυτή τη στιγμή το Καφτατζόγλιο ζητάει ο πρόεδρος του Καφτατζόγλιου τον Ηρακλή να πάει για μια νέα σύμβαση. Γιατί ο Ηρακλής λέει πλέον είναι στη μεγάλη κατηγορία. Και κάθεσε και σκέφτεσαι. Έχει έρθει 35 φορές ο Βρούτσης, έχει βγάλει και φωτογραφίες με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Όπου ο ΠΑΟΚ δεν θα το χρειαστεί το Καφτατζόγλιο. Το είπε και ο κύριος Παπαμιμίκος προχθές ότι του χρόνου δεν μπαίνουμε στο Καφτατζόγλιο. Το περιμέναμε, το ξέραμε, επιβεβαιώθηκε. Αλλά είναι μια ομάδα εκεί, η οποία όλα αυτά τα χρόνια το συντηρεί το Καφτατζόγλιο. Με

0: να φιλοξενήσει αγώνες Super League. Καθόμουν προχθές, όχι προχθές, πριν από ένα μήνα, το έλεγε ο Τσερβίνης. Το είπε και δύο φορές, θυμάμαι μάλιστα και στον Μιχάλη τον Βραζιλιάνο που είχε βγει Σάββατο Κυριακή. Και είπε ότι αυτή τη στιγμή το Καφτατζόγλου δεν πλήρει τις προϋποθέσεις. Εγώ δεν θα σας πάω για το VAR. Δεν θα σας πάω για τους ηλεκτρονικούς πίνακες. Δεν θα σας πάω για το χλωοτάπητα, όπου λες ότι είναι τα βασικά στοιχεία και τα λοιπά για να δούμε ή μη αυτόματο offside ή τέτοιες μπούρδες. Εγώ θα σου πω για την ασφάλεια του κόσμου. Τα τουρνικέ είναι εντάξει. Η στατικότητα, η πυρασφάλεια, όλα είναι εντάξει. Δηλαδή, κάθεσαι και διαβάζεις από τη μία πλευρά και σου λέω: εγώ χάζεψα χθες με το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Θα μου πεις πρώτη φορά το είδες? Όχι, ρε παιδί μου, δεν το είδα πρώτη φορά. Αλλά εκεί δεν έριξε μόνο λεφτά ο Γιαννακόπουλος. Στο ΣΕΦ ρίχνουν 25 εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση την ενεργειακή. Και για να μην στάζει το ταβάνι όπως στάζει. Και το Καφτατζόγλου αυτή τη στιγμή ακούω και τις δηλώσεις του Προέδρου του Καφτατζόγλου, ο οποίος είπε ότι πρέπει ο Ηρακλής να υπογράψει μια νέα σύνδεση κτλ. Γιατί είναι ομάδα πλέον τη Super League, δεν ξέρω να μην τον αδικώ, κάτι τέτοιο κατάλαβα. Και λέω: κρατικό το ένα, κρατικό και το άλλο. Και πού είναι, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή τα αντανακλαστικά? Αυτό ήθελα να πω. Με αφορμή δηλαδή αυτή την γηπεδάρα. Εν τω μεταξύ, Γιάννη, η ΑΕΛ έβγαλε ανακοίνωση με αφορμή το πέναλτι που δεν πήρε η Μπάγκερ. Δεν γελάω ηρωνικά. Ναι. Συγκρίνουν το πέναλτι το οποίο δεν έδωσε η Μπάγκερ στην αρχή με το πέναλτι που πήρε ο Πανσεραϊκός στα τελειώματα. Με αφορμή αυτό έβγαλε κανονικά ανακοίνωση, όχι διαρροή η ΑΕΛ, και μου έκανε εντύπωση.
1: Ναι, τώρα τι λέμε? Λέμε για τις δύο φάσεις, δηλαδή η ΑΕΛ λέει ότι μοιάζουν αυτές οι φάσεις? Τι ανακοίνωσε?
0: Λέει, εάν η φάση με το χέρι του ποδοσφαιριστή της Παρίσι Σεν Ζερμέν που είδαμε όλοι οι φίλαθλοι χθες στον Ευρωπαϊκό ημιτελικό συνέβαινε στις αίρες στον αγώνα Πανσεραϊκού ΑΕΛ Νόβιπε το περασμένο Σάββατο, ο ρέφερη Φωτιά θα έδειχνε την άσπρη βούλα προφανώς δύο φορές. Μία γιατί κατά την άποψή του θα ήταν πέναλτι και άλλη μία από την αγανάκτησή του που ο ποδοσφαιριστής Ισαήλ Νόβιμπετ τόλμησε να διαπράξει αυτή την ποδοσφαιρική παράβαση. Αυτή είναι η τεράστια συνεισφορά και η μοναδικότητα συνάμα του ελληνικού ποδοσφαίρου στα ευρωπαϊκά σαλόνια για όσους δεν το έχουν καταλάβει. Καθυστερείς όσο χρειαστεί μέχρι η ευνοούμενη ομάδα να σκοράρει και υπόδειξε ανύπαρκτου πέναλτι γιατί πρέπει πάση θυσία να κερδίσει. Την επόμενη φορά πιστεύω που θα μας καλέσει ο αθλητικός δικαστής θεωρώντας ότι προσβάλλουμε τους θεσμούς να αξιολογήσει αν η κραυγή διαμαρτυρίας μας είναι βάσιμη. Και αν το δικαίωμα της διαφορετικής άποψης υφίσταται ακόμα στην Ελλάδα. Πάντως αυτό με το χέρι έχει κουράσει, ρε φίλε. Δηλαδή είναι διαφορετική ερμηνεία, έτσι. Δηλαδή κανείς δεν μπορεί να πει τώρα τον Πορτογάλο ότι έκανε λάθος. Ή από την άλλη μπορεί να υπάρχουν και άλλοι και να πει το δίνεις και αυτό το πέναλτι. Είναι τόσο γκρίζα γραμμή όλο αυτό. Με τα χέρια εννοώ, έτσι.
1: Ναι. Τι λένε οι διαιτητές, τι λένε σε αυτό?
0: Τι λένε οι διαιτητές, διαβάζω προηγουμένως. Εγώ καταρχήν δεν είμαι διαιτητής για να ξέρω. Υπάρχει, ρε παιδί μου, ένα λογαριασμός ευρωπαϊκός που λέγεται Referee Channel, ο οποίος ανέλησε τη φάση και λέει ότι ήταν η...
1: Τη φάση της Bayern ή των Σερών?
0: Σωστά, δεν δόθηκε πέναλτι στην Bayern. Γι' αυτό δουλεύει, για το χθεσινό, ρε παιδί.
1: Ναι.
0: Του λέω ότι η ΑΕΛ με αφορμή το χθεσινό έβγαλε ανακοίνωση σήμερα. Εγώ επιστρέφω στον τελικό.
1: Κατάλαβα. Το Referee Channel αυτό για την Bayern λέει.
0: Ναι,
1: γιατί...
0: σωστά, δεν δόθηκε πέναλτι στην Bayern και ήταν κόκκινη στην Παρί.
1: Το δεύτερο, τώρα είναι άλλη φάση το, ναι. Η κόκκινη.
0: Ναι, είναι, οι δύο
1: έχουν γίνει δύο χέρια στο μάτσο.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει. Εμείς λέμε τώρα εκεί έπρεπε να πάρει δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Μέντες.
0: Μπράβο, αυτό λέει.
1: Το οποίο δεν την έδωσε εκεί. Αλλά το άλλο, το πέναλτι, η χερούκλα που είναι απλωμένη, δεν είναι πέναλτι.
0: Όχι. Ορθώς δεν δόθηκε παράβαση, καθώς η μπάλα πηγαίνει από διώξιμο συμπαίκτη του. Ενώ είναι σε κοντινή απόσταση και δεν προλαβαίνει να αντιδράσει. Όπως τονίζει, σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIFA, αυτές οι περιπτώσεις δεν πρέπει να καταλογίζονται πέναλτι. Αυτό λένε.
1: Ωραίο.
0: Ναι.
2: Ωραία. Θα πάμε στο διάλειμμα. Είπαμε και για πράγματα και για Ευρωλίγκα, πώς συνεχίζεται. Εν ώψη Final Four. Η ΔΕΗ ως επίσημος χορηγός της EuroLeague και του Final Four δίνει το σύνθημα για τη μεγαλύτερη μπασκετική στιγμή της χρονιάς και μας καλεί να ζήσουμε μαζί τον παλμό, τον ενθουσιασμό και τη χαρά του παιχνιδιού, γιατί η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας θέλει όμως και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ και πάρε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ. Θα πάμε σε τίτλους επικαιρότητας. Γρηγόρη, πειράζει που έχω απορίες για τη διατροφή. Πώς, ας πούμε,

0: πώς μπορείς να ξεσαραπάς ποιες είναι οι τροφές που είναι υδατάνθρακες, ποιες είναι τα καλά λιπαρά, οι πρωτεΐνες, πειράζει που ρωτάω να μάθω. Αυτό έκανα. Λέω για ένα φίλο, λέει ο Γρηγόρης στο μήνυμά του που γράφει, ρε Πάγκο, λέει εσύ τι βλακίες ρωτάς, δεν ήξερες λέει για το πρωινό, χθες τώρα με τα εχνοστοιχεία κάπου όπα δηλαδή. Ρωτάω για να μάθω, αυτά που δεν ξέρω. Αυτά. Επιστρέφουμε.
1: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
5: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
6: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
7: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
6: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
2: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλό μεσημέρι. Τρεις συλλήψεις υπήρξαν σήμερα για τη λεγόμενη Greek Mafia. Σύμφωνα με τις όσταρα πληροφορίες, η αστυνομία συνέλαβε χθες 3 μέλη εγκληματικής οργάνωσης για τη δολοφονία του 52χρονου Γιώργου Μοσχούρη, γνωστού ως Θαμνάκια, έξω από ιατρικό κέντρο στο Χαλάνδρη πέρσι τον Απρίλιο. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται επίσης για έκρηξη σε επιχείρηση στην Ερυθρέα τον Αύγουστο του 2024, καθώς και για υπόθεση παραβίασης προσωπικών δεδομένων τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου. Συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσουν αύριο στην Αθήνα εκπρόσωποι της Ryanair και μέσα από αυτήν αναμένεται να απαντήσουν στα ερωτηματικά που προκύπτουν σχετικά με την απόφαση της εταιρείας να αποχωρήσει από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Με σημερινές δηλώσεις της, η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Βίκη Χατζηβασιλείου τόνισε ότι στην τηλεδιάσκεψη που είχαν με την εταιρεία ζητήθηκε ενημέρωση πριν κάνουν οποιαδήποτε κίνηση, αλλά αυτό δεν έγινε ποτέ. Την παραπομπή του πατέρα Αντώνιου και της πρεσβυτέρας στο εδόλιο για φερόμενες οικονομικές ατασταλίες κατά την πρωτοκαθεδρία του στην Κιβωτό του Κόσμου ζητά ο εισαγγελέας πρωτοδικών. Στην πολυσέλιδη εισήγησή του προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο κάνει λόγο για παράνομη ιδιοποίηση ποσών εσόδων, ενώ αναφέρεται ότι η πρεσβυτέρα ιδιοποιήθηκε παράνομα περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 867.000 ευρώ. Ένας 29χρονος άνδρας φέρεται να επιτέθηκε σε στρατιωτικούς τα ξημερώματα στο παλιό στρατιωτικό νοσοκομείο 424 στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα να συλληφθεί, ενώ κατά τον έλεγχο των αστυνομικών βρέθηκαν στην κατοχή του ναρκωτικές ουσίες. Ένα ακόμη περιστατικό που αναδεικνύει το πρόβλημα της χρησιμοποίησης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους στους δρόμους σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο, όπου σήμερα το πρωί παρασύρθηκε ένας 12χρονος από αυτοκίνητο. Το στόχαστρο της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ μπαίνει ξανά η Ευρώπη, στην οποία σύμφωνα με κείμενο που δημοσιοποιήθηκε από το Λευκό Οίκο, βλέπει εκολαπτήριο τρομοκρατικών απειλών. Το κείμενο ορίζει τρεις βασικές απειλές εναντίον των ΗΠΑ: τους ναρκοτρομοκράτες και τις διεθνείς συμμορίες, τους ιστορικούς Ισλαμιστές τρομοκράτες και τους βίαιους εξτρεμιστές της αριστεράς, όπως ανέφερε. Επόμενη ενημέρωση στη μία. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
12: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
15: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
16: Η Γιαννήρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννήρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
17: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
18: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
19: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlaessay.gr.
20: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
21: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
22: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
23: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
24: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
25: Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ellas Group.
26: Ο Άρης συνεχίζει να διεκδικεί την πέμπτη θέση και μια νίκη επί του Όφη θα τον φέρει πολύ πιο κοντά σε αυτή. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Όφη για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Stoiximan Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
27: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
28: Και
0: στους ανθρώπους. Τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
1: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
0: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
1: Ποιος εγώ?
0: Ύφεστε! Σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
1: Και ejectionservice.gr.
0: Lease Access.

0: Καλημέρα στον Κώστα Χατζηγεωργίου, που όλα είναι καλά. Λέγαμε νωρίτερα ότι ένας από τους, πώς το λένε, κανόνες της Ζαλγκίρης είναι αποχή, τέλος πάντων, από τα social media και τα λοιπά. Γενικότερα μην διαβάζετε πολλά.
1: Ναι.
0: Εμείς έχουμε τη... Πώς να το πω, ρε φίλε, διαβάζουμε τα πάντα. Και έπεσε τώρα
1: στο. Social τώρα.
0: Όχι, social, ίντερνετ, ειδήσεις, ρε παιδί μου. Και να θες να μην τις διαβάζεις, δηλαδή πατάς
1: άλλο
0: το κλικ.
1: Τώρα, ναι, τα social, όμως άλλο το ίντερνετ.
0: Σωστό, σωστό, σωστό.
1: Δηλαδή τότε. Ναι.
0: Άκου τώρα μία είδηση, δεν έχει σχέση με τον αθλητισμό. Απλά το διάβασα δύο λεπτά και ανατρίχιασα.
1: Και αυτό το έχω.
0: Ναι, τώρα θα ανατριχιάσετε και θα στεναχωρεθείτε. Συγγνώμη.
1: Τι ωραία, τι ευχάριστη.
0: Εντάξει, πάμε παρακάτω να δούμε ποιες είναι οι υδατάνθρακες. Οι υδατάνθρακες λοιπόν είναι το ρύζι, το καλαμπόκι, τα μακαρόνια κτλ.
1: Καλά έκανες και μας προετοίμασες.
0: Υπάρχει εισαγγελική έρευνα και στην Ιταλία και σε άλλες χώρες. Θυμάστε τώρα για παράδειγμα, όχι θυμάστε. Όχι, Παναγία μου. Η πολιορκία του Σαράγεβο διήρκησε από τις 5 Απριλίου 1992 στις 29 Φεβρουαρίου 1996. Μιλάμε για τον πόλεμο.
1: Ναι.
0: Τότε ελεύθεροι σκοπευτές δολοφόνησαν περισσότερους από 10.000 ανθρώπους. Για να καταλάβετε, αυτή η μάχη ήταν τρεις φορές μεγαλύτερη από τη μάχη του Στάλιγκραντ και επίσης μεγαλύτερη από την πολιορκία του Λένιγκραντ. Κρατήστε λίγο τον αριθμό. Ελεύθεροι σκοπευτές αφαίρεσαν τη ζωή 10.000 ανθρώπων. Θα μου πεις, ρε εσύ, Γιώργο, πού είναι η είδηση? Η είδηση είναι ότι υπάρχουν εισαγγελικές έρευνες σε Ιταλία και Αγγλία ότι υπήρχαν γαλαζοέματοι οι οποίοι συμμετείχαν στο σαφάρι θανάτου. Πλήρωναν δηλαδή 80.000 γερμανικά μάρκα, δηλαδή 53.000 δολάρια, για να τους επιτραπούν να πάνε στο Σαράγεβο, να γίνουν ελεύθεροι σκοπευτές και να σκοτώσουν και παιδιά και γυναίκες. Πήγαιναν δηλαδή από την Αγγλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και δεν ξέρω ποιες άλλες χώρες λεφτάδες. Ήτανε σαφάρι θανάτου, έτσι είχε ονομαστεί. Μάλιστα τον έναν Άγγλο τον έχουν βρει και είναι έρευνα, αν συμμετείχε και αυτός γαλαζοαίματος. Έδινε δηλαδή 53.000 ευρώ, πήγαινε στο Σεράγεβο, δινότανε σε μια ταράτσα και καθάριζε κόσμο. Και αν μάλιστα είχε την απέτηση, λέει, να σκοτώσεις παιδί ή νεαρή γυναίκα, τότε το ποσό πήγαινε στα 95.000 μάρκα. Υπάρχουν βιβλία ανθρώπων που ήταν εκείνη
1: δηλαδή
0: την εποχή.
1: Τι κάνανε σε αυτή την περίπτωση? Σε πηγαίνανε. Πώς δηλαδή, σε πηγαίνανε να σκοπεύεις σε σχολεία?
0: Ναι, σου
1: δηλαδή,
0: λέγανε, δηλαδή, δεν ξέρω. Βρίσκανε τρόπο. Και μάλιστα λέει, υπάρχουν βιβλία, όπως για παράδειγμα ένα βιβλίο που γράψε ένας Μάργκετιτς. Οι αποκαλύψεις βασίζονται σε έγγραφα που του παραδόθηκαν από το Βόσνιο αξιωματικό πληροφοριών, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1996. Και είχε συγκεντρώσει μαρτυρίες από μέλη σερβοβοσνιακών πολιτοφυλακών, οι οποίοι επιβεβαίωναν ότι υπήρχε αυτό το σαφάρι θανάτου. Αυτό το έχουμε δει μόνο σε ταινίες, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι δηλαδή κάτι το οποίο είναι, ρε παιδί μου, αδιανόητο ακόμα και να το επεξεργαστείς. Και αυτός είναι ο άνθρωπος, μια φύση του ανθρώπου. Μια φύση του ανθρώπου. Συγγνώμη που στο μοιράστηκα μαζί σας, αλλά ειλικρινά τρελάθηκα. Ο Χρήστος ο Μπαρακταρίδης έχει φωτογραφία Man of the Match με φανέλα της Παρή, το πορτοκάλο διαιτητή.
1: Α, ναι.
0: Κλοπή χθες. Καλημέρα στον Αλέξανδρο στην Κολονία.
1: Άρα δεν άξιζε πάρει να βρεθεί, να είναι στον τελικό. Έτσι πως από τα δύο παιχνίδια, δηλαδή, ποια ομάδα δικαιούται να πάει στο.
0: Η Παρή.
1: Τουλάχιστον 50-50.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι ότι η Bayern άξιζε 70-30. Στα δικά μου τα δεδομένα, έτσι. 70-30 και. Πώς να σου πω. Πέρασε άλλη. Τουλάχιστον, ναι, 50-50. Όποιος να περνούσε μπορεί να ήταν. Θα μου πεις ότι δεν είναι 50-50, ένα σφύριγμα μπορεί να επηρεάσει πολύ περισσότερο.
0: Πάντως είδες μια παρία τα τελευταία δύο χρόνια. Ούτε Νεϊμάρ, ούτε Μέση, ούτε Εμπαπέ. Όχι ότι δεν δίνει φράγκα. Δηλαδή το Γκβαρατσέλια έδωσε πάρα πολλά χρήματα. Αλλά έκανε ορθολογική ομάδα, ρε φίλε.
1: 2024, 11 Μαΐου, πριν από δύο χρόνια. Τώρα έχουμε Μάιο του 2026. Πριν από δύο χρόνια, ο Λουίς Ενρίκε κάνει δηλώσεις για την αποχώρηση του Εμπαπέ. Ο Εμπαπέ, ο οποίος αποχωρεί και πηγαίνει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Εκείνες δηλώσεις τότε, φανταστείτε λίγο την εποχή, φεύγει το αστέρι της Παρί, ο Εμπαπέ πηγαίνει στη Ρεάλ. Ο Λουίς Ενρίκε προφανώς και είναι ένας προπονητής που έχει κάνει μια διαδρομή και χιλιόμετρα στο κοντέρ, αλλά στο ισοζύγιο, δηλαδή ο αναλώσιμος της ιστορίας ποιος φαίνεται να είναι?
0: Ο Ενρίκε.
1: Ο Ενρίκε. Πολύ εύκολα κιόλας. Μιλάμε για δύο χρόνια πριν. Όχι, μην το βλέπουμε τώρα με τα δεδομένα της εποχής.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Φεύγει λοιπόν από την Παρίσι Σερμέν ο Εμπαπέ, πηγαίνει στην στη Ρεάλ. Ρωτάτε σχετικό στο Λίστερ Ρίτζι και απαντάει. Και λέει μεταξύ άλλων: το μόνο που μπορώ να πω είναι υπέροχα πράγματα για τον Κίλιαν Εμπαπέ ως ποδοσφαιριστή και ως άνθρωπο. Καταλαβαίνω την απόφασή του. Εδώ και 7 χρόνια είναι και θρύλος του συλλόγου. Έχει δώσει τα πάντα σε αυτό το σύλλογο και αυτός ο σύλλογος του έχει δώσει επίσης τα πάντα. Του εύχομαι τα καλύτερα για το μέλλον. Είμαι περήφανος που τον είχα σε αυτή την ομάδα. Μας είχε βοηθήσει, είναι ηγέτης και το έχει κάνει με ένα χαμόγελο στο πρόσωπό του. Και μετά αρχίζει η συζήτηση να γίνεται λίγο πιο. Μετά από αυτά τα εθιμοτυπικά τα ωραία, αρχίζει η συζήτηση να πηγαίνει στο φεύγει ο Εμπαπέ από την Paris Saint-Germain. Έχει βάλει συνολικά με τη φανέλα της γαλλικής ομάδας 255 γκολ σε όλες τις οργανώσεις. Έχει κερδίσει 6 τίτλους, 6 πρωταθλήματα στη Γαλλία. Και ο Λουίς Ενρίκε απαντάει. Αυτά είναι, λέει, πράγματα που τα γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εδώ και πολύ καιρό. Δημοσιοποιήθηκαν. Δεν δημοσιοποιήθηκαν, λέει, μόλις χθες. Αλλά αυτό δεν αλλάζει τίποτα σε ό,τι αφορά τη δική μας γενική άποψη και προσέγγιση. Όλα θα παραμείνουν τα ίδια. Ανεξάρτητα από το ποιοι θα είναι εδώ ή ποιοι δεν θα είναι, ο στόχος μου, λέει ο Λουίς Ενρίκε, είναι να είμαι πιο δυνατός την επόμενη σεζόν. Και πρόσθεσε ο Ισπανός τεχνικός, η Paris Saint-Germain θα συνεχίσει να είναι μια σπουδαία ομάδα και θα γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Θα φέρουμε παίχτες με ισχυρή νοοτροπία και παίχτες που ταυτίζονται με το σύλλογο. Έτσι λειτουργεί η ζωή, είπε. Τότε μπορεί αυτές οι δηλώσεις κάποιοι να τις διάβασαν ή να ήταν και εκεί παρόντες και όταν τις έκανε ο Λουίς Ενρίκε. Δεν λέω με τα βεβαιότητα ότι κάποιοι λίγο χασκογέλασαν ή οτιδήποτε. Προς Θεού, μπορεί όλους να τους έπεισε. Δεν είμαι εκεί για το ρεπορτάζ της Παρί. Αλλά λέω για τη γενικότερη αίσθηση που μπορεί να έχει ο κόσμος καμιά φορά. Φεύγει το Αστέρι, φεύγει ο Λουίς Ενρίκε, φεύγει ο, με συγχωρείτε, ο Κίλιαν Εμπαπέ. Και κάθεται ο Λουίς Ενρίκε παρουσιάζει την ομάδα που παρουσίασε. Και όπως πολύ σωστά είπε και ο Γιώργος, κβαρασιέλια. Και λέω καμιά φορά πόσο τυχεροί ήμασταν κι εμείς που ξαφνικά έσκασε μύτη εδώ σε ένα παιχνίδι. Ήταν επίσημο ή φιλικό εκείνο το παιχνίδι στην Τούμπα, Ελλάδα-Γεωργία. Ξαφνικά, εγώ πρώτη φορά τότε είδα το Κβαρασχέλια να τρέχει όλη την ομάδα μας. Όλοι. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν, ποιοι ήταν, ας πούμε, οι άτυχοι πλάγοι μπακ σε εκείνη την εθνική. Αλλά φίλε, έβλεπες ένα παιδί και έλεγες: τι είναι αυτός, ποιος είναι αυτός. Και μετά ήρθε και η μεταγραφή στη Νάπολη.
0: Πάντως χθες, ειλικρινά, για μένα MVP ήταν ο Μέντες.
1: Εντάξει, για χθες λίγο να το κλείσω. Sorry. Η Νάπολη σύστησε τότε το Κβαρασχέλια μαζί με τον Όσιμεν. Συνέθεσαν ένα δίδυμο δυναμίτη.
0: Ναι.
1: Τώρα λέω, ρε παιδί μου, ποιος φαίνεται ότι μπορεί χωρίς τον άλλον.
0: Ο
1: Κβαρασχέλια φαίνεται ότι καταφέρει μια χαρά χωρίς τον Όσιμεν. Μπορεί και Όσιμεν, ρε παιδί μου, κάποιος να σου πει: εντάξει, δεν είναι και απαρατήρητο στη Γαλατασαράι.
0: Όχι, όχι.
1: Αλλά νιώθεις ότι ένα step up, δηλαδή ένα upgrade, λίγο μια αναβάθμιση, την έχει κάνει λίγο παραπάνω ο Κβαρασχέλια, ο οποίος είναι υπέροχος. Και πάμε τώρα σε ένα στατιστικό που έχει το δικό του ενδιαφέρον, είναι ρεκόρ. Πρώτη φορά σε τελικό Champions League θα παίξουν αντίπαλοι δύο Ισπανοί προπονητές.
0: Ας το καλό.
1: Ενώ έχουν παίξει αντίπαλες Ισπανικές ομάδες.
0: Φοβερό. Και δεν είναι καμία Ισπανική, έτσι.
1: Και δεν είναι Ισπανική ομάδα.
0: Ναι. Ωραίο αυτό.
1: Διάβαζα αυτό από περίεργεια, το διάβασα στη Μάρκα, γιατί ακριβώς αυτό που είπες, Γιώργο, έγραφε η Μάρκα. Ότι μπορεί να μην υπάρχει Ισπανική ομάδα στο τελικό, αλλά υπάρχουν Ισπανοί προπονητές.
0: Ναι.
1: Και σε εκείνο το άρθρο μέσα απάντησε και σε ένα άλλο ερώτημα που είχα, για το αν ήταν ποτέ μαζί οι δυο τους. Η ηλικία δεν, επειδή ο Λουίς Ενρίκε μεγαλύτερος από τον Αρτέτα, μόνο μία χρονιά ήταν μαζί στην Μπαρσελόνα, αλλά πάλι ο Λουίς Ενρίκε στην πρώτη ομάδα και ο Αρτέτα στη Β. Δηλαδή, κάποιες προπονήσεις, ο Αρτέτα αναφέρθηκε σε εκείνο το διάστημα, λέει: ανέβαινα, λέει, στις προπονήσεις με την πρώτη ομάδα. Ο Λουίς Ενρίκε, φυσικά, λέει το. Λουίς Ενρίκε, λέει, το θυμάμαι όχι μόνο σαν παίκτη, αλλά ήταν και αυτός που ερχόταν και καλοδεχόταν τους νέους, δηλαδή να τους κάνει να νιώθουν καλύτερα. Οι δυο τους θα βρεθούν απέναντι ο ένας τον άλλον. Πέρσι έχουν παίξει τρεις φορές. Πέρσι έπαιξαν, μάλιστα η Paris Saint-Germain είχε αποκλείσει την
0: Arsenal. Αν είχε το Γιόκερες, θα είχε περάσει η Arsenal. Εκεί φάνηκε η αδυναμία
1: της. Στο παιχνίδι στη League Phase η Arsenal έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι απέναντι ο ένας τον άλλον. Και μετά στα δύο στα ημιτελικά ισάριθμες νίκες του Λουίς Ενρίκε που πέρασε στον τελικό. Αυτό δηλαδή με το. Θα έχει ενδιαφέρον. 30 Μαΐου το παιχνίδι στη Βουδαπέστη.
0: Απλά μέχρι τότε η Arsenal μπορεί να είναι και πρωταθλήτρια Αγγλίας. Θα έχουν γίνει τρεις αγωνιστικές επαπομένου. Δηλαδή μπορεί να πάει εκεί.
1: Απλώς δεν θυμάμαι. Τρένο. Η Παρί στο τελικό. Η Παρί μπορεί να πάει τρέμπλ ή στο κύπελλο.
0: Όχι, κύπελλο αποκλείστηκε.
1: Αποκλείστηκε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα μπορούσε να κάνει τρέμπλ μόνο η Bayern.
0: Μόνο η Bayern μπορούσε να κάνει τρέμπλ.
1: Το χάσε κι αυτή.
0: Εντάξει.
1: Φυλάκια στο Μόναχο. Συγγνώμη, δεν το είπα ειρωνικά γιατί έχει πολλούς μπαγερνίστες εδώ πέρα. Μην αρχίσουμε τώρα.
0: Ναι. Η Bayern παίρνει τελικό. Κέρδισε τη Leverkusen 2-0 στον ημιτελικό. Πήγε τελικό. Εν τω μεταξύ, πάρω να σου πω λίγο κάτι. Δηλαδή, λένε, ότι, θυμάσαι την κουβέντα που κάναμε.
1: Ποια?
0: Ότι αν ρε παιδί μου η Bayern πάρει το Champions League,
1: ναι,
0: με κλειστά τα μάτια, λες ότι ο Λίσε είναι, παίρνει τη χρυσή μπάλα.
1: Ναι.
0: Χθες τον έσβησε ο άλλος.
1: Ο Μεντές.
0: Πλάκα τον έκανε.
1: Πήρε ταυτότητα.
0: Oh.
1: Είχε πάρει και του Γιαμάλ.
0: Θα μου πει αέρια, άμα έδειχνε η δεύτερη κίτρινη, θα σου λέγα τι μπορεί να πεταχτεί κανένα φίλο τη Μπάγκερ. Αλλά γενικότερα δηλαδή τον έπαιξε απίστευτα. Απίστευτα.
1: Εντάξει, άλλο είναι υπερπαίκτη.
0: Είναι υπερπαίκτη. Στο μεταξύ διαβάζω μία είδηση η οποία δεν αφορά, να ξέρετε, το Σάντσε. Θα μου πει εσύ, Ζαέρη, το Σάντσε του ΠΑΟΚ. Έβγαλε ανακοίνωση η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Μεξικού. Το πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη στο Μεξικό.
1: Ναι.
0: Αλλά έβγαλε ανακοίνωση τελεσίγραφο στους διεθνείς ποδοσφαιριστές που παίζουν στο εχώριο πρωτάθλημα. Και του ζήτησε για δύο μέρες να επιτραπεί και από τις ομάδες τους να βρεθούν σε ένα καμπ προπονητικό για να τους έχει κοντά του για έστω για δύο μέρες ο προπονητής του Μεξικού, να κάνουν δύο προπονήσεις, έστω χαλαρές, να αρχίσουν να βρίσκονται.
1: Για ποιο λόγο? Για το Μουντιάλ.
0: Για το Μουντιάλ.
1: Για δύο μέρες και να ξαναφύγουν.
0: Ναι. Και η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας είναι ότι όποιος δεν βρεθεί μετά τις 6 το πρωί στο προπονητικό καμπ αποκλείεται από την αποστολή για το Μεξικό, για το Μουντιάλ. Και γίνεται χαμός στο Μεξικό. Είναι σαν να σου λέει, γιατί, ρε παιδί.
1: Πού τους καλεί να πάνε, σε καμπ μέσα στη χώρα.
0: Ναι, αλλά σου λέει ο άλλος, ναι, ο προπονητής της ομάδας της Cruz Azul που πάει για πρωτάθλημα, εγώ ρε μάγκες έχω ντέρμπι μεθαύριο.
1: Ναι.
0: Π.χ. κρίνεται το πρωτάθλημα και μου λέτε για δύο μέρες να πάρω εγώ τους ποδοσφαιριστές και άμα τραυματιστώ.
1: Μπορεί να γίνει αυτό δηλαδή.
0: Ανακοίνωση.
1: Πρόσεξε
0: τη γράφω. Δεν στη γράφει.
1: Όχι, μα είναι τόσο αφελές αυτό.
0: Καμπ είναι, ρε φίλε, το καμπ. Δεν σου λέω πάνε για σουβλάκια και προπόνηση θα κάνω. Χαλάρωμα. Για δύο μέρες τι θα κάνω, θα παίζουν τάβλοι. Και το γράφουν όλοι δράμα στο Μεξικό. Και έχουν την ανακοίνωση της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ότι αν δεν εμφανιστείτε, αποκλείεστε από την αποστολή του Μουντιάλ.
1: Ε, άμα δεν πάει κανείς, πώς είναι δηλαδή οι εγχώροι διεθνείς. Άμα είναι πέντε.
0: Εντάξει, δεν νομίζω να είναι μόνο
1: πέντε. Πώς είναι. Εντάξει. Μεξικό δεν έχει εξαγωγή ποδοσφαιριστών, δεν κάνει.
0: Ναι, πώς δεν έχει. Εδώ ο Σάντζες θα πάει Μουντιάλ. Όχι, δεν το λέω απαξιωτικά. Απλά μου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα.
1: Εάν δεν πάνε όλοι, θα του αποκλείσει όλου. Μωρή, τι είναι αυτό. Ναι. Δηλαδή, πες ότι γινόταν αυτό στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει 15-15. Πάνω κάτω έτσι είναι. 15 ντόπιοι. Ντόπιοι. Θέλω να πω χώροι.
0: Ναι.
1: 15 εξωτερικοί.
0: Μου στέλνει μήνυμα.
1: Δεν...
0: Α, όχι, sorry.
1: Πες.
0: Γι' αυτό εδώ. Όχι, άλλο. Άσχετο. Συγγνώμη.
1: Άμα δεν πηγαίνει, αποφασίζω, δεν πάει. Κανεί δεν πάει. Άμα είναι τέτοιο θέμα. Μου φαίνεται λίγο κάτι κουφό λίγο αυτό. Δηλαδή το ίδιο το η Ομοσπονδία. Να πω ότι άρχισε το Μουντιάλ αύριο, θα το καταλάβω, ρε παιδί μου, ότι μαλώνουν για τις ημερομηνίες. Αλλά ενώ είναι, παίζουν παιχνίδι τον Κυριακή, τους λένε ελάτε, λέει, οι δύο μέρες. Τέλος πάντων.
0: Με επιστολή που εστάλει προς όλες τις ομάδες της Λίγκα, η Ομοσπονδία ξεκαθαρίζει πως οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής αρνηθεί να δώσει το παρόν στο καμπ θα αποκλειστεί από την αποστολή για το παγκόσμιο κύπελο. Δεν διαβάζω κάτι λάθος.
1: Όχι, σωστά τα διαβάζεις, αλλά πάλι έχω απορίες εγώ. Τις οποίες πρέπει να τηλεφωνήσουμε στο Μεξικό κάποιον. Για να μας... Τι ώρα είναι το Μεξικό, άμα πάρω θα ξυπνήσω κάποιον.
0: Ξημερώματα.
1: Έχω κάποιους φίλους εκεί.
0: Ναι.
1: Ε. Ναι, ο Χατζηγεωργίου μου λέει πάρε. Εσένα θα βρίσουνε, εμένα θα βρίσουνε. Εσένα κάνεις να γελάς αν με βρίσουν εμένα. Τι με πήρες τέτοια ώρα να μου λένε. Ναι, όλοι εδώ. Να πέσω εγώ στην παγίδα.
0: Έχουμε αφήσει μηνυματάκια. Καλημέρα, παιδιά από Μουδανιά, λέει ο Λιάκος.
1: Μουδανιά.
0: Οι διακοπές έχουν γίνει μια μεγάλη τουριστική μπίζνα και όλα βασίζονται στα λεφτά. Τώρα, αν έχεις κανένα γνωστό με σπίτι ή εσύ ο ίδιος δικό σου σπίτι, μπορεί να ζήσεις διακοπές των παλαιών ετών. Αλλιώς πρέπει να έχεις πολλά φράγκα, γιατί όλα πληρώνονται και ακριβά μάλιστα. Ο Αλέξανδρος.
1: Εντάξει, πάντα μπίζνα ήταν οι διακοπές.
0: Ναι.
1: Δεν το κάνανε κάποιοι. Απλά υπήρχε. Πώς να σου πω, ρε φίλε. Τι ένιωθα εγώ, ρε παιδί μου. Ναι, ρε, υπήρχε μία. Όχι αλληλεγγύη, μία κατανόηση. Και, αυτόν, και μεταξύ, μεταξύ αυτού που παρήχε τις υπηρεσίες και αυτού που τους δέχονται. Δηλαδή δεν, τώρα είναι άγριοι όλοι. Οι τιμές, αυτό σου λέω. Όταν λέω κατανόηση, λέω τις τιμές. Εδώ τώρα δεν γίνεται, ρε παιδιά, δεν γίνεται, δεν βγαίνει πουθενά να έχει μια μερίδα τηγανιτό καλαμάρι 16 ευρώ.
0: Και η ντοματοσαλάτα 9.
1: Δεν βγαίνει παλιά.
0: 6 ευρώ ή το πατάτες τηγανιτές, ρε Γιάννη, η μερίδα 6 ευρώ.
1: Παιδί μου, εγώ σε λέω για το κυρίως, ας πούμε. Εντάξει, okay, καταλαβαίνω. Μπορείς, τα τριγύρω οτιδήποτε, ας πούμε. Λέω ξαφνικά να φας κάτι. Δεν γίνεται παλιά. Δεν υπήρχε μία, μπορούσες να μην πας στο ακριβό, να πας δίπλα. Εδώ, ας πούμε, λες ότι να πάω διακοπές, να μην κάτσω να φάω, ρε παιδιά, να πάρω δύο σάντουιτς. Άμα είναι τα δύο σάντουιτς, να πληρώσω περίπου όσο θα πλήρωνα αν καθόμουν το μερίδιό μου.
0: Ναι.
1: Ποια είναι η διέξοδο στη διαφυγή μου, δηλαδή. Πώς να τραφώ, δηλαδή, να κάθομαι για να.
0: Σπόρια και σε παγκάκι. Πρέπει να τελειώνει επιτέλους αυτή η ιστορία με τα χέρια μέσα στην περιοχή. Ας πούν όλα τα χέρια μέσα στην περιοχή να είναι πέναλτι, να τελειώνουμε, λέει ο Αλέξανδρος ο Νεράτζης.
1: Ή να μην είναι κανένα πέναλτι.
0: Ναι. Ο Γρηγόρης είναι λίγο εκνευρισμένος μαζί σου.
1: Το δηλαδή... διάβασα.
0: Το διάβασε στον αέρα.
1: Στον αέρα διάβασα αυτά που διαβάζω. Δεν ήθελα να προστατεύσω την κομψότητα του μηνύματος. Ναι. Το κάνω πιο κομψό. Ναι. Αν μπορεί ο Γρηγόρης να προτείνει σε κάποιο μήνυμά του να καταλάβω κι εγώ ποιοι είναι οι υδατάνθρακες, ποιες τροφές θα πάρω εγώ υδατάνθρακες, ποιες θα πάρω πρωτεΐνες. Αυτό έτσι ενδεικτικά μου κατεβάσει τώρα 25 τροφές να μου πει περίπου. Τα όσπρια είναι πρωτεΐνες. Είναι υδατάνθρακες γενικώς. Τα αυγά είναι υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, αυτό. Αν μπορείς, εγώ ρώτησα. Πειράζει που ρώτησα.
0: Όχι.
1: Μπορεί να πειράζει.
0: Ο Παναγιώτης λέει καλησπέρα στην παρέα. Άποψή μου για Κβαρατσέλια. Επειδή βγήκε από την Ακαδημία Ρονάλντο και αν το έχει πρότυπο, θα προσπαθήσει να το φτάσει. Οπότε θα έχει διάρκεια και θα τον απολαμβάνουμε μία δεκαετία τουλάχιστον.
1: Κριστιάνο.
0: Ναι.
1: Όχι Ρονάλντο τον άλλον.
0: Ναι. Η γλώσσα λέει του Ομπουμικανό είναι ακόμα κολλημένη στο Αλάντζ Αρένα.
1: Γιατί έκανε. Πού είδα.
0: Πέθανε τον. Το ξεφτύλισε αυτό, μήπως
1: εννοεί. Του έβγαλε τη γλώσσα, αυτό εννοεί.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα στο Βασίλη. Μου τις πάνε τα ανταγωνιστικά άτομα. Και εμένα. Εμένα πιο πολύ. Εμένα ακόμα περισσότερο. Γεια σου, ρε Βασιλάκη. Και με αφορμή αυτή την είδηση, η οποία πραγματικά είναι τρελή η είδηση που σας διάβασα για το. Πώς το λένε. Σαφάρι θανάτου, μου στέλνει μήνυμα ο Στάθης. Καλημέρα, παιδες. Κάποτε ένας φίλος μου που δούλευε δεύτερος χημικός στην NASA και μου λέει: ό,τι βλέπεις στις ταινίες κατά 80% γίνονται στην πραγματικότητα ή θα τα δεις μπροστά σου. Τώρα, με αυτό που αναφέρατε με τους ελεύθερους σκοπευτές, θυμάμαι τα λόγια του. Να είστε πάντα καλά.
1: Πάμε τελευταίο διάλειμμα, επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 12:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με μπάρκου μπότσαν η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
10: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
11: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
12: Ποιος έχει σειρά?
13: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
12: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
13: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
12: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
14: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
13: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
12: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
14: Εγώ είμαι πρώτος.
15: Θέλει κάποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά.
12: Εγώ!
16: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
0: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
2: Πάτα και καμπανάκι.
0: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
2: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
9: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά

0: 2-10-73-78.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
6: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
9: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι, για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
12: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
16: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.
17: Ορίστε, με ελπίθηκε ένας. Με έβλεπε εδώ, σου λέει τι έχεις εσύ. Λέω υδατάθρακες. Α, σου πω εγώ. Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου, πονόψυχος. Μακαρόνια λέει, φάε. Υδατάθρακες. Του λέω πρωτεΐνες, μου λέει κρέας. Αυγά. Και όλα τα έβαλε στον πληθυντικό, κατάλαβες. Αυτό πολλά. Αυτό μου άρεσε στην πρόταση διατροφική που με έκανε. Ο μακαρόνι μου είπε με το μακαρονάκι κοφτό με το μέτρο και τα λοιπά. Επίσης ένας φίλος μου είπε ότι όλα τα μακαρόνια τα λέμε σπαγκέτι. Το κοφτό μακαρόνι που θα το λέμε μακαρόνι, καταλαβες. Ναι. Έτσι να μιλάμε, για να μιλάμε σωστά την
18: και
17: πάστα.
18: Και τις βίδες πώς τις λέμε?
17: Τις βίδες τις λέμε κατσαβιδόβιδες. Πού να ξέρω.
18: Τα κοχύλια πώς τα λέμε?
17: Αυτά είναι όλα πάστα. Όχι, κάθε ένα. Όχι αυτά. Ναι, ρε παιδί μου, λέω.
18: Α, το σπαγκέτι είναι το μακρύ. Είτε είναι λιγκουίνι, είτε είναι σπαγκέτι νούμερο 6, νούμερο 10, νούμερο 2. Αυτό είναι το σπαγκέτι.
17: Ναι, δεν θα το πεις. Εκείνο δεν το λες μακαρόνι. Αχα. Θα φανείς ότι είσαι άσχετος.
18: Εγώ να το τα φάω αυτό. Δεν θέλω να τα λέω.
17: Τάκα, μην αντίσα κι εγώ αυτό θέλω. Λέω, παλιά πηγαίναμε νούμερο τάδε, λέει, το 6, το 10, αυτά. Ναι. Είχαν κάτι νούμερα πάνω. Και ναι, τώρα έχουν τα μακαρόνια.
18: Ναι, στις βαλίτσες, ναι, πάνω είναι.
17: Στα αυτό, ρε. Στη συσκευασία.
18: Ναι, ρε.
17: Είναι από το 1 μέχρι το 10 ή είναι.
18: Ναι, δεν ξέρω. 1 ως 10. Το 10 είναι το πολύ χοντρό που είσαι για.
17: Εντάξει,
18: τέτοιο.
17: Το ξέρω κι εγώ αυτό. Και το 6 είναι αυτό που. Εντάξει,
18: το 6 είναι το ωραίο. Τίμιο.
17: Ωραίο. Έχει και 4, 5, 8 και τέτοια. Δηλαδή να.
18: Ναι, δεν νομίζω να πάει κατευθείαν από το 1 στο 10.
17: Εγώ νομίζω πάλι, αλλά δεν με. Ευχαριστώ
18: το καλύτερο απ' όλα είναι οι βίδες.
17: Οι βίδες αν έχει σάλτσα.
18: Βίδες με κυμά.
17: Α.
18: Το ανακατεύεις, ρίχνεις και πάνω 30 κιλά παρμεζάνα και μετά πας να κάνεις ζάχαρο με τέτοιο και να σου χτυπάει κόκκινο. Κοίτα φωτογραφία από Μόση Λογιάννης.
17: Κυμά, άμα βάλεις ρε φίλε, βάλει τέτοιο.
18: Ναι.
17: Πώς το λένε? Κοχύλια.
18: Ωραίο.
17: Να μπαίνει μέσα ο κυμάς. Ναι, ναι, στη βίδα, ναι, τι να πεις.
18: Στη βίδα μπαίνει μέσα στο στόμα. Η φωτογραφία AI.
17: Αχα. Αϊκούσα τη Πατουλίδου στο Μοζουίκ στη Βαρκελόνη.
18: Μπράβο, έχει την Πατουλίδου ρε παιδί μου να τέρμα με φανέλα ΠΑΟΚ. Την άλλη με φανέλα ΑΕΚ να πέφτει.
17: Η άλλη νόηση Ντίβερς.
18: Ναι. Ναι, ρε Γιάννη, δεν θυμόμαι πώς
0: θα το πω. Πώς, ρε Γιώργο, δεν γίνεται, ρε Γιώργο, να τα λέμε όλα έτσι.
18: Και λέει να το δούμε κι αυτό.
0: Ότι ο άλλος. Ναι, ναι. Άμα όμως επειδή τώρα μου λέει να μιλάω κοντά στο μικρόφωνο. Αν έχω μια ένταση τώρα. Αν μιλάω κοντά στο μικρόφωνο, μετά θα μου πεις πιο χαμηλά, πάμε στα κόκκινα. Δεν ζωτώ. Η άλλη λέει αυτή, σκόνταψε, ο άλλος από εκεί, ο παράλληλος. Εντάξει, ο παράλληλος, ο μεσημβρινός. Ο αυτό, τι αού.
18: Εντάξει.
0: Ναι.
18: Και επειδή δεν θέλω να τα αποφύγω, δηλαδή ήθελα να τα αποφύγω, απλά να πω την άποψή μου: μπορεί να μην αρέσει σε κάποιου, ρε παιδί μου. Μου στείλει ένα πολύ φίλο μήνυμα στο δικό μου. Πες για τη μετάδοση χθες τη ΣΕΡΤ, το αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Περιστέρη. Η αλήθεια είναι ότι μπήκα, το είδα το μάτς όλο. Μπήκα κάτω από την ανάρτηση τη ΚΑΕ και υπήρχε πινελίκι πολύ για το συνάδελφο. Εντάξει, ρε παιδιά, εγώ θα πω ότι είπε πάρα πολλές φορές ότι είναι η τελευταία ευκαιρία του Περιστερίου για να μην τελειώσει η χρονιά. Τώρα, αν αυτό. Δηλαδή. Περισσότερο από το είπε ότι ο ΠΑΟΚ προχωράει και πάει στην ημιτελική φάση. Εντάξει, είναι ανάλογα ρε παιδί μου και το πώς προσεγγίζεις σαν οπαδός.
17: Οπαδός.
18: Σαν οπαδός. Είμαι οπαδός του ΠΑΟΚ και με ενοχλεί αυτό. Είμαι οπαδός του Περιστερίου, ακούω τη μετάδοση, δεν με ενοχλεί. Αυτό θέλω να σου πω.
17: Sorry, νόμιζα ότι πώς το προσεγγίζεις ως οπαδός εννοώντας
18: υπονοώντας. Το δημοσιογράφο. Ναι. Όχι, καμία σχέση.
17: Εντάξει.
18: Καμία σχέση.
0: Εδώ πέρα τώρα ήθελα. Έχει κάτι μηνύματα. Τα χάσα τα μηνύματα.
18: Δεν πειράζει, Γιάννη.
0: Να πω ένα πραγματάκι τώρα, γιατί θα μας τρελάνουν. Καλά, η διαιτησία γενικώς είναι. Μπορείς να μιλάς μέχρι αύριο το πρωί για φάσεις και
18: τέτοια. Ναι, σωστό.
0: Προκύπτει λοιπόν εδώ, σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό που έλεγε και ο Γιώργος, ότι το χθεσινό, η χθεσινή φάση δεν είναι πέναλτι στο Bayern Paris Saint-Germain, διότι λέει ο κανονισμός, όταν η απομάκρυση γίνεται από συμπαίκτη σε μικρή απόσταση, με τον χρόνο αντίδρασης να είναι μηδαμινός, τότε δεν υπάρχει χέρι. Και μάλιστα λένε όλοι και ένα μπράβο στον Πορτογάλο.
18: Ναι.
0: Και ίσως μπορεί, και ο Πορτογάλος μπορεί να είχε παρασυρθεί, αλλά μπορεί να το συγκράτησε ο ΒΑΡ. Μπορεί ο ΒΑΡ να το ήξερε. Εν πάση περιπτώσει, λένε όλοι ένα μπράβο, διαιτητικά λένε μπράβο, οι διαιτητικοί άνθρωποι,
18: ναι,
0: λένε μπράβο, γιατί ας πούμε τον ξέρανε αυτό τον κανονισμό και αφήσανε, λέει, τη φάση χωρίς να δώσουν το πέναλτι. Μέχρι πριν από αυτό το παιχνίδι, πάλι από τους διαιτητές, δεν είναι ότι τα βγάζουμε εμείς από το μυαλό μας, οι διαιτητές λένε ότι αν το χέρι είναι σε αφύσικη θέση, ας το πούμε έτσι, ή αν μεγαλώνει τον όγκο του σώματος. Αυτά δεν είναι δικά μας, ας πούμε, φιολογήματα. Είναι κατά καιρούς συζητήσεις με τους διαιτητές. Και λες, ρε παιδί μου, τώρα, εντάξει, το κοντά, αν έχει πρόθεση, αν η μπάλα πάει στο χέρι ή η μπάλα στο χέρι. Δηλαδή, έλεγε, μου είχε πει κάποτε πριν από πολλά χρόνια ένας διαιτητής, ο βασικός, λέει, κανόνας, ο βασικός, λέει, από αυτό ξεκινά, είναι αν η μπάλα πάει στο χέρι ή το χέρι πάει στην μπάλα. Αν η μπάλα πάει στο χέρι, μπορεί και να την γλιτώσεις. Γιατί μετά θα μπουν τα άλλα τα κριτήρια. Αλλά πάντα στην κουβέντα έμπαινε ένα κριτήριο το οποίο έλεγε αν το χέρι είναι σε φυσική ή αφύσικη θέση.
18: Ναι.
0: Γι' αυτό και βλέπεις τώρα τους παίκτες, τους αμυνόμενους, να ταλαιπωρούνται, να βάζουν τα χέρια πίσω από την πλάτη, λες και τους έχουν συλλάβει, και να προσπαθούν. Ο άλλος επιθετικός έχει έρθει με 120 χιλιόμετρα, έχει πάρει όλη την πλευρά, τρέχει, τρεπάει, τα χέρια του κουνιούνται κανονικά, το βοηθάνε στην ταχύτητα. Και ο άλλος πάει σαν τον πιγκουίνο. Ο αμυντικός βάζει τα χέρια πίσω για να μην είναι το χέρι και τον βρει, ας πούμε. Και χθες κανονικά υπάρχει μια χερούκλα πλωμένη. Και ο κανονισμός λέει, ας πούμε, ότι. Πώς το λέει, ότι όταν η απομάκρυση γίνεται από συμπαίκτη σε μικρή απόσταση, με το χρόνο αντίδραση να είναι μηδαμινός, τότε δεν υπάρχει χέρι.
18: Ναι.
0: Και αυτό όντως γίνεται. Εγώ προσέξτε λίγο κάτι. Δεν με ενδιαφέρουν ούτε οι ομάδες, ούτε τα μάτς, ούτε τίποτα. Με ενδιαφέρει αν μπορούμε να ρίχνουμε κάπως έτσι λίγο φως διαιτητικά μέσω των κανονισμών. 3-24 ώρα πριν, όντως στις αίρες, η μπάλα στο πέναλτι που καταλογίζει τη βάρος της Λάρισας, η μπάλα πηγαίνει από το συμπαίχτη, από το συμπαίχτη του Ηλιάδη, του παίχτη της Λάρισας, στον Ηλιάδη, ο οποίος μάλιστα, εδώ λέει, ας πούμε, ο κανονισμός έχει και μικρή απόσταση με χρόνο αντίδραση να είναι μηδαμινός, ο οποίος μάλιστα δεν βλέπει κιόλας, δηλαδή είναι και γυρισμένη πλάτη του. Άρα εδώ δεν υπάρχει καν κριτήριο χρόνου αντίδρασης και απόσταση. Δεν βλέπει τι χρόνο αντίδραση να έχει, δεν βλέπει. Και έρχεται από συμπαίκτη.
17: Και λες ρε φίλε, και σε γήπεδο που είναι ο Λανουά. Εντάξει, επαναλαμβάνω, λέω τώρα όμως, προσέξτε, γιατί τριγύρω μπορεί διάφοροι να ακούνε ένα και να υποψιάζονται και να σκέφτονται δέκα. Δεν με ενδιαφέρει ειλικρινά ποιος διαμαρτύρεται, για ποιο. Εμένα με ενδιαφέρει το αν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Και στο τέλος της ημέρας, ποδοσφαιρικά ρε φίλε, υπάρχει δικαιοσύνη σε αυτό. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή ο άλλος έχει το χέρι του, λες, και πετάει χαρταετό, ή το έχει προτεταμένο για να του προσγειωθεί ο αετός της Λισαβόνας της Μπενφίκα, αφού έχει κάνει περήφανη την κύκλα του πάνω από το στάδιο. Έχει το χέρι του απλωμένο. Πώς να αφήσει και η θέση? Δεν είναι. Μεγαλώνει ο όγκος σώματος. Εντάξει, η μπάλα δεν πάει προς την αιστεία, πάει προς τα έξω. Και αν εγώ είμαι έξω την περιοχή, την πάρει την μπάλα. Και... είναι διάφορα. Και μετά σου λένε, και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Και εσείς ό,τι καταλάβαμε, καταλάβαμε.
18: Σωστό.
17: Τι να σου πω, ρε φίλε, δεν ξέρω. Έχω χάσει τι. Εν τω μεταξύ, νομίζω ότι ο ίδιος διαιτητής πριν από ένα χρόνο είχε δώσει η ίδια φάση πέναλτι στο πορτογαλικό πρωτάθλημα. Θα μου πεις όμως, εντάξει τώρα, ένα χρόνο πριν μπορεί να μεσολάβησαν διάφορες διευκρινήσεις στους κανονισμούς και διάφορες οδηγίες και διάφορα σεμινάρια και υποσεμινάρια.
18: Μένοντας πάνω σε αυτό το μάτς γενικότερα, να πούμε ότι η Paris Saint-Germain για να πάρει πλέον το τρόπαιο δίνει ένα 62 book και η Arsenal 2-30. Δηλαδή θεωρούν ότι είναι το φαβορί η Paris και λογικό είναι αυτό. Στο μεταξύ.
17: Γιατί, ότι παίζει καλύτερα.
18: Είναι καλύτερη ομάδα.
17: Καλύτερη.
18: Ναι. Εντάξει, λογικό είναι.
17: Πάντως είναι δύο Ισπανοί τεχνικοί.
18: Όπως για παράδειγμα προχθές, ένα 62 έδινε η Arsenal να κερδίσει ένα Ατλέτικο.
17: Λίγο.
18: Ναι, που λες ότι εγώ θα πάω να παίξω το Χ2.
17: Ναι.
18: Καταλαβαίνεις.
17: Και την πάτησα.
18: Ναι.
17: Άρα δικαιώθηκε ο Μπουκ.
18: Απλά τώρα μιλάμε για νικητή διοργάνωσης, έτσι. Υπάρχει περίπτωση τρεις αγγλικές ομάδες να πάρουν και τα τρία ευρωπαϊκά. Δηλαδή η Arsenal, άμα αποκλείσει περάσει την Παρί, το πάρει. Σήμερα παίζει Aston Villa Nottingham, δηλαδή μία σίγουρα θα είναι στον τελικό, στον ημιτελικό του Europa League, και η Crystal Palace που σίγουρα θα είναι στον τελικό του Conference League.
17: Καλό.
18: Και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να βγει και ο ένατος στην Αγγλία Ευρώπη.
17: Όλη η Premier League Ευρώπη.
18: Όλη η Premier League.
17: Θα παίζει παντού.
18: Και το συζητούσαμε αυτό, γιατί προχθές έβλεπα την Chelsea Nottingham 1-3 κέρδισε η Nottingham και λέει ότι η Chelsea ελπίζει για Ευρώπη.
17: Ναι.
18: Έστω αν είναι 8η ή 9η, έτσι αυτό λέω.
17: Η Σιδενόρ είναι συνυφασμένη με την κατασκευή και συμμετέχει δυναμικά σε μοντέρνα και βιώσιμα κτίρια.
18: Όχι μόνο αυτό, παιδιά, αλλά προσέξτε τώρα. Αυστηρές, πιστοποιημένες διαδικασίες ελέγχου ακολουθεί, προσφέροντας προϊόντα που παρέχουν ασφάλεια και γερά θεμέλια. Κάθε κατασκευαστής μπορεί να βασίζεται στη Σιδενόρ, όχι μόνο για προϊόντα που συνεισφέρουν στην κυκλική οικονομία και είναι βιώσιμα, αλλά και για την εγγύηση ενός μεγάλου ελληνικού ομίλου με αξιοπιστία, συνέπεια, υπογραφή, που στηρίζει την ελληνική κατασκευή διαχρονικά σε κάθε σημαντικό έργο από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωσή του με σιγουριά και υψηλή ποιότητα. Διάβασα προηγουμένως τα μηνύματα που σας είπα, τα παράπονά τους έτσι για τη μετάδοση. Το σίγουρο πάντως είναι ότι για τον ΠΑΟΚ ήταν μια πολύ σημαντική πρόκριση από την άποψη ότι πάει στους ημιτελικούς και θα ξεκουραστούν. Δηλαδή τώρα μπορεί να βρεθούν στο γήπεδο μετά από καμιά εβδομάδα. Και το λέω αυτό γιατί δεν είναι τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια αύριο, αν θα την περάσει, θα χρειαστεί κι άλλο παιχνίδι. Υπάρχουν άλλα δύο μάτς που πρέπει να παίξει ο Παναθηναϊκός με τη Μύκονο. Εγώ σου λέω θα τα σκουπίσει, θα τα κερδίσει. Και μετά αρχίζουν τα μεταξύ τους παιχνίδια. Δηλαδή πάει για τέλη Μαΐου πλέον να παίξει ο ΠΑΟ ξανά επίσημο παιχνίδι. Έτσι, άρα χρειάζεται αυτή η ξεκούραση, γιατί και ο Μπούτσκος είπε ότι φτάσαμε στα όρια μας, ότι κάθε τρεις μέρες δίναμε must win. Και είναι πάρα πολύ καλό το ότι ο ΠΑΟΚ πήγε στην τετράδα. Τον ίδια υπομονή πρέπει να κάνει και ο Άρης, έτσι. Από την άποψη ότι έχει ΑΕΚ και σήμερα ρίχνεται στη μάχη για το Final Four της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης στην οποία συμμετέχει. Το καλό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι καθάρισε το Περιστέρι με αυτές τις δύο νίκες και ότι θα έχει την ευκαιρία να ξεκουραστεί. Στο ποδόσφαιρο βλέπω τώρα, επειδή αύριο θα έχουμε περισσότερα να πούμε και για ενδεκάδες ή οτιδήποτε άλλο, αλλά βλέπω αυτή τη στιγμή την ΑΕΚ να πληρώνει 1.13, τον Ολυμπιακό 9.5 και τον ΠΑΟΚ τον έχει πολύ πίσω 17.
17: Τι είναι, για πρωτάθλημα?
18: Για πρωτάθλημα, ναι. Εντάξει, αν η ΑΕΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό, καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα τον αγκαλιάσει τον τίτλο. Όχι ότι τώρα είναι πάρα πολύ μακριά. Χθες λέγαμε και για τις πιθανές ισοβαθμίες στις οποίες όλες έχει ο ΠΑΟΚ. Αλλά κρατάει τις τύχες στα χέρια της η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, γι' αυτό είναι το μόνο δεδομένο. Ο Βασίλης Μάστορας αποκάλυψε χθες μέσα από το metrosport.gr ότι υπάρχει συμφωνία του κυρίου Καρεπίδη με τον Νίκο Παπαδόπουλο. και ότι αυτή η συμφωνία ουσιαστικά θα ανακοινωθεί και επίσημα και θα ενεργοποιηθεί μετά το τέλος των play-off. Ήταν ένα από τα ονόματα τα οποία ακουγόταν εδώ και πάρα πολύ καιρό για τον Άρη.
17: Ναι.
18: Ναι. Περιμένουμε να επισημοποιηθεί. Αυτό λέει το ρεπορτάζ του Βασίλη Μάστορα. Εγώ θα πω ότι είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή που θα μπορούσε να κάνει ο Άρης. Και όχι γιατί έχουμε μια συμπάθεια, ρε παιδί μου, στον Παπαδόπουλο ή γιατί το έργο του στο Λεβαδιακό είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί έχει δοκιμάσει τα πάντα και έχει μπει σε μια διαδικασία, δηλαδή, να χάνει αβέρτα, ρε παιδί μου, τις επιλογές του.
17: Έχει, για ποιον λες το, για τον Άρη, έχει δοκιμάσει τα πάντα ή ο
18: Παπαδόπουλος? Ναι, για τον Άρη.
17: Να διαλέγει στους προπονητές, λες, ναι, στους προπονητές.
18: Ναι. Όχι, λέω ότι είναι λύση ανάγκης, πάμε να δούμε και τι θα κάνουμε τον Παπαδόπουλο, αλλά έχεις πει σε μια διαδικασία να φέρεις, ρε παιδί μου, και να το πας να αγοράσεις ένα σημικό καλό που λες, ρε παιδί μου, με αυτό θα δουλέψω, ή να πας σε λύση ανάγκης ή οτιδήποτε άλλο. Για μένα ο Παπαδόπουλος σε αυτόν τον Άρη, σε αυτό τον Άρη δεν είναι απαξιωτικό, όπου δεν έχει πετύχει τίποτα τα τελευταία χρόνια, είναι η μία βάση για να λες ότι πάω να χτίσω κάτι. Και όταν λέμε πάω να χτίσω κάτι, δεν λέω πρωτάθλημα ή οτιδήποτε άλλο. Πάω να κάνω ξανά μια ομάδα που θα κερδίσει το σεβασμό του κόσμου. Της,
17: ναι,
18: πάνω απ' όλα.
17: Σίγουρα παίρνει τον Νίκο Παπαδόπουλο στα... εγώ πάω με το ρεπορτάζ του Βασίλη, έτσι, γι' αυτό, ναι, λέω παίρνει.
18: Ναι.
17: Θεωρώ, παιδί μου, ότι το ρεπορτάζ του Βασίλη είναι πάντα έγκυρο και γι' αυτό χρησιμοποιώ το ρήμα σε αυτό το χρόνο. Ότι, ότι παίρνει Νίκο Παπαδόπουλο, τον παίρνει στην καλύτερη... πώς να σου πω... ή μάλλον δεν είναι... στην πιο υψηλή χρηματιστηριακή του τιμή.
18: Ναι.
17: Δηλαδή και στη... έχει κάνει limit up ο Νίκος Παπαδόπουλος με αυτό που έκανε με το Λεβαδιακό. Για μένα καθαρά συγκυρίες, πώς να σου πω, δηλαδή όχι ότι δεν άξιζε και όφι να πάρει κύπελο, να βγει Ευρώπη και τα λοιπά, αλλά και ο Λεβαδιακός έχει ένα δίκαιο παράπονο ότι τρυπώντας το δικό ταβάνι και παίρνοντας αν θα πάρει την πέμπτη θέση, δεν έχει ευρωπαϊκό εισιτήριο πέμπτη θέση. Οπότε θα σου πήρε, παιδί μου, για τον Όρε, δεν θα έγραφα εγώ ιστορία με την ομάδα. Όπως κάποτε είχε γράψει ο Πετράκης ιστορία με τον Μπας Γιάννενα,
18: ναι,
17: ως ο πρώτος προπονητής που είχε βγάλει τον Μπας στην Ευρώπη, θα μπορούσε, ας πούμε, ο Νίκος Παπαδόπουλος να περάσει στην ιστορία του Λεβαδιακού και του ελληνικού ποδοσφαίρου γενικότερα. Γιατί αυτό αφορά και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ομάδες που έχουν παίξει από την περιφέρεια στην Ευρώπη, πρώτη τους φορά, με ποιον προπονητή, είναι ένα κομμάτι της ιστορίας. Αυτό όλο μπορεί να τον αφήσει με ένα δίκαιο παράπονο και να πει, ας πούμε, ότι να μου έτυχε σε αυτή τη σεζόν που τερμάτισα πέμπτος, ας πούμε, να μην έχει εισιτήριο η πέμπτη θέση σε ευρωπαϊκό. Από άποψη χρηματιστηριακής είναι στο limit up του, είναι στο peak του. Εγώ εδώ πέρα θα προσθέσω ότι ο Νίκος Παπαδόπουλος παρουσίασε έργο και τις άλλες φορές, δηλαδή και στον Όφι και στον Ηρακλή και τώρα στο Λεβαδιακό. Δηλαδή κατά καιρούς έχει πάει και σε άλλες ομάδες όπου δεν ήταν πάντα εύκολο το περιβάλλον, ας πούμε.
18: Είχε περάσει και από την Ελπίδων.
17: Ναι, απλά η Ελπίδων δεν είναι συγκρίσιμο μέγεθος.
18: Ναι, σωστό, δεν είναι η καθημερινότητα η τριβή.
17: Ναι, δεν μπορεί, ναι, εκεί στην Ελπίδων τώρα ένας προπονητής, ειδικά στην Ελπίδων, που μπορεί, ας πούμε, να είναι στις κλήσεις του ο Κουλιεράκης, παράδειγμα,
18: ο
17: και
18: Τζόλης,
17: να του πει.
18: Ναι, ναι.
17: Όχι. Και να του πει η Ανδρών ότι τον θέλω εγώ.
18: Σωστό,
17: αυτό λέω. Δηλαδή, επειδή τώρα το ελληνικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρονιά ηλικιακά είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Παιδιά που θα μπορούσαν να παίξουν την Ελπίδων, την Under 21, τους βλέπουμε στην Ανδρών. Εντάξει, γενικός όμως πιανδοϊκός τεχνικός, παιδί μου, δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα, δεν έχει την καθημερινότητα, την τριβή, δεν παρουσιάζει το... δύσκολο να παρουσιάσει εκεί έργο. Αλλά αυτό που έλεγα ενδιάμεσα, τον Νίκο Παπαδόπουλο μπορεί να τον δει κάποιος που έχει πάει στην Κύπρο, έχει πάει στα Χανιά, έχει πάει στην Παναχαϊκή. Έχει περάσματα από τέτοιες ομάδες, τις οποίες δεν μπόρεσε να παρουσιάσει κάτι, αλλά δεν ήταν πάντα εύκολο για το περιβάλλον, ας πούμε, για έναν προπονητή. Εντάξει, είναι προπονητής που το έχει μέσα του, δηλαδή το αγαπάει πάρα πολύ, παθιάζεται με αυτό. Πολλές φορές λειτουργεί ίσως περισσότερο από το κανονικό με το συναίσθημα, αλλά και αυτό είναι χρήσιμο. Δηλαδή, πώς να σου πω, αυτό μπορεί να περάσει στους παίχτες.
18: Ωραία, να περιμένουμε απλά να ολοκληρωθεί η σεζόν και μετά να συζητάμε τα υπόλοιπα. Θα διαβάσω λίγο το μήνυμα του Νίκου. Μιας και μιλάτε για λεφτά και λοιπά, εδώ και αρκετό καιρό μένω Θεσσαλονίκη. Παίρνω 920 ευρώ. και 450 ευρώ πηγαίνω μόνο στο ενίκιο για ένα σπίτι 35 τετραγωνικό στην Ηλιούπολη. Προφανώς και δεν με εξυπηρετεί το μετρό. Μαζί με τους λογαριασμούς βενζίνη για τη δουλειά φτάνουμε στα 650. Άρα μένουν περίπου 250 ευρώ για φαγητό και σαν άνθρωπος να βγω μια βόλτα. Πού να μείνουν για διακοπές. Θέλουμε να πάρουμε και διαρκεία σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Άντε ζήσε. Ναι. Συγγνώμη για το γέλιο, δεν ήταν ειρωνικό, ούτε με προκάλεσε αυτό το οποίο διάβασα, αλλά στο τέλος που θέλω να πάρω και διαρκεία σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο με αυτή την έννοια εκεί. Ότι ναι. Εντάξει. 920 ευρώ θεωρείς υψηλό μισθό.
17: Και τα μισά είναι στο ενίκιο.
18: 450 στο ενίκιο. Και δεν μένει ανατολική Όχι, δεν μένει και ανατολική Θεσσαλονίκη που λες κάθε μέρα θα είμαι με το μετρό. Του λέει βάλε βενζίνη για να κατέβω να πάω στη δουλειά μου. Γιατί εγώ δεν έχω μετρό στην Ηλιούπολη.
17: Ναι.
18: Να. Και σπίτι 35 τετραγωνικά, έτσι 450 ευρώ. Δεν μπορείς να απαντήσεις. Φουζίλοι λέγονται οι βίδες ρε αμόρφωτοι.
17: Φουζίλοι.
18: Ναι. Εγώ βίδες παραγγέλνω.
17: Ο Φουτσίνη ξέρω, ένα και παιχτάρα.
18: Μεγάλη.
17: Φουτσίνη.
18: Ναι.
17: Φουζίλοι, όντως, έχει δίκιο ο φίλος. Ναι. Οι βίδες είναι φουζίλοι ή τα κοχύλια. Ο φίλος λέει τα βίδες.
18: Εν τω μεταξύ, για τη φωτογραφία που μας έστειλε ότι του έχει βγει η γλώσσα έξω, θα μείνει με τη γλώσσα έξω που σου είπα, κυνηγώντας τον Κβαρατσέλια.
17: Α, ο Παμαϊκανό.
18: Έχει κόψει φωτογραφία, όχι φωτογραφία, βίντεο, στοπ καρέ. Όπου τρέχει και έχει ο άλλος τη γλώσσα έξω.
17: Ωραία, φίλε. Ε? Στο κυνήγι, στο κατόπι του Κβαρατσέλια.
18: Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, ρε. Ευχαριστούμε, ρε, εσύ, Παναγιώτη. Ωραία φωτογραφία.
17: Ο Παναγιώτη για να δικαιώσει το μήνυμα.

0: Όταν τα λες, ρε
1: Γιώργο. Ναι. Λοιπόν, πρόσεξε λίγο.
0: Εσύ Παναγιώτη που ακούς, επειδή ακούς, όταν τελειώσω εγώ, ή πάρε στα 2-3-10-90-90.
1: Τα έχω φύγει.
0: Ναι, όχι, πες στην, στον αέρα της εκπομπής, ένας παραγωγός είπε ότι θα πάμε μαζί στο.
1: Όχι, δεν είπα. Λέω, θα τον πάρω στο Τσίρμεζα, να του πω ποιο είναι το μαγαζί, θα τον αφήσω και θα φύγω.
0: Α, όχι ότι θα πάτε να κάνετε το τραπέζι.
1: Κοινόχρηστα έχουμε. Αλλά θα μου πει Τσίρμεζα τι να πληρώσει, ρε
0: φίλε.
1: Λοιπόν, υπάρχουν μαγαζιά που πας απλώς να φας. Και υπάρχουν μαγαζιά που πας για να περάσεις καλά. Το Τσιρτσίρ Μεζέ ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Στο Άμμο Διάνο και στον Εύωσμο. Το Τσιρτσίρ Μεζέ είναι σημείο συνάντησης. Στο Άμμο Διάνο στο κέντρο, Καραολί και Δημητρίου 9 στον Εύωσμο. Για φίλους, για παρέες, για στιγμές που γίνονται αναμνήσεις. Καλό φαγητό, ζεστή ατμόσφαιρα, χαμόγελα στο τραπέζι. Σας το έχω πει χίλιες φορές, δεν είναι μεζεδάδικο. Είναι τρόπος να περνάς καλά και όσοι πάτε προκατελημένοι πάντα μας αποθεώνετε. Μια που λέγαμε νωρίτερα για υδατάνθρακες και η μπανάνα ντόλ είναι υδατάνθρακας, να ξέρεις. Παίρνεις ενέργεια με την μπανάνα ντόλ και την ευχαριστούμε που είναι και σήμερα παρέα μαζί μας εδώ.

0: Λοιπόν, απλά να πω ότι ναι, επειδή με ρώτησε ένας φίλος πόσο ελπίδες, ο Χρήστος, πόσο ελπίδες έχει για Γιακουμά και Χατσίδη, να πω παιδιά ότι κάναν ατομικό. Τώρα αν μπουν σήμερα στην προπόνηση μπορεί να τους πάρει στην αποστολή. Αλλά είναι ξεκάθαρο, ειδικά για το Χατσίδη με τον Αντρίγια να είναι τόσο καλά και να έχει επιστρέψει, ότι αν είναι θα έρθει από τον πάγκο. Για το Γιακουμάκι, να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Με την έννοια δηλαδή ότι αν μπει κανονικά στο πρόγραμμα των προπονήσεων και έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Κερεμέκεφ, το βάλει βασικό στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Αλλά έχει χάσει και αυτός πάρα πολλές προπονήσεις. Κανείς άλλος από τους ποδοσφαιριστές που είναι απόντες λόγω τραυματισμού δεν θα επιστρέψει. Δηλαδή, Ντεσπότοφ ξέρουμε χειρουργήθηκε, Καμαρά έχει θλάσει, ο Λόβρεν έχει αυτό το διάστρεμα που τον άφησε εκτός. Άρα, αν έχουμε δύο επιστροφές στο μάτς με τον Ολυμπιακό, τουλάχιστον για τον πάγκο, αυτοί οι δύο επιστροφές να ξέρετε ότι αφορά το Χατσίδη και το Γιακουμάκι, αλλά αυτό θα κριθεί μέσα στις επόμενες δύο μέρες.
1: Είναι, λέει εδώ, η 39 ευρώ έχει πτήσει για Ρώμη. Τώρα αυτό είναι ένα. Από πού όμως? Από άλλο αεροδρόμιο εκτός.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα τα μηνύματα εδώ.
0: Ναι.
1: Αλλά παίζουμε τώρα με τις πτήσεις, με τα ποσά. Για το ο Μίλτος τα έγραψε, τον ευχαριστούμε βέβαια, αλλά λίγο κάπου το χάσα εγώ.
0: Μήπως έχει αποκεφαλονιά που μένει ο Μίλτος?
1: Δεν ξέρω γι' αυτό. Ο Αλέξανδρος γούστα βέβαια είναι αυτά, αλλά το θέμα είναι, φαντάσου λέει σωστά, και πώς να κάνεις και οικογένεια, να φέρεις και παιδιά έτσι στον κόσμο. Ο ναι. Φίλος που παίρνει 920 ευρώ.
0: Και άλλο, σε σπίτι βέβαια. 35 τετραγωνικό δεν ζει η οικογένεια.
1: Ναι. Και κάπου είδα μια δήλωση του Μητσοτάκη ότι θέλουμε, λέει, την επόμενη τετραετία για να συνεχίσουμε να κινούμαστε σε ρυθμούς προόδου, να ολοκληρώσουμε κάτι, θέλει και άλλη τετραετία. Δηλαδή, έχω έναν τεχνίτη στο σπίτι, ρε παιδί μου, και το φτιάχνω το σπίτι του. Πότε, πώς το βλέπεις, ας πούμε, γιατί όντως το παρέλαβες, ας πάμε με τα παπούτσια τους, το παρέλαβες έτσι ψιλοερυπωμένο, πόσο θέλεις. Σε ένα χρόνο θα το έχω φτιάξει, παράδειγμα, οτιδήποτε. Αν περάσει η Μητσοτάκη ο χρόνος στο σπίτι που μένεις και ο τεχνίτης έχει μπαστακωθεί εκεί πέρα, οι εργασίες παρουσιάζουν κάποια πρόοδο, αλλά δεν γίνεται έτσι όπως το έλεγε στο χρονοδιάγραμμα, και μερικές φορές διαπιστώνεις ότι σε κάποια άλλα δωμάτια που ήταν κλειστά είναι ακόμη χειρότερη η κατάσταση, γιατί τα είχε κλείσει αυτός ο τεχνίτης που έκανε επισκευές στο σπίτι. Σου λέει εδώ μην ανοίγεις εδώ, γιατί κάνω εργασίες, έχω ψεκάσει, ξέρω εγώ, έχω κάνει απεντόμωση, μην μυρίσει τίποτα. Αν εκεί διαπιστώσει ότι γινόταν άλλα έργα, τι θα πεις για τον τεχνίτη μέσα στο σπίτι, ο οποίος θα σου ζητάει συνέχεια, δεν πρέπει λίγο να, τουλάχιστον, πώς τα λέμε αυτά, ρε παιδιά, ξέρω δημοσίως, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, κλείνοντας, να θυμίσω παιδιά ότι η Σιδενόρ είναι ο νούμερο ένα ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη, και κάθε προϊόν Σιδενόρ προέρχεται από ανακύκλωση χάλιβα, σε αντίθεση με πολλά χαλιβουργία στον κόσμο που βασίζονται στην εξόρυξη. Κάθε χρόνο ανακυκλώνει, προσέξτε, ανακυκλώνει 1,5 με 2 εκατομμύρια τόνους χάλιβα, προστατεύοντας τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον. Με σύγχρονες τεχνολογίες και επενδύσεις σε βιώσιμες πρακτικές, συμβάλλει ουσιαστικά στην κυκλική οικονομία και στη βιώσιμη ανάπτυξη για το παρόν και το μέλλον όλων μας, υπεύθυνα και με συνέπεια, με πράξεις έτσι, που κάνουν τη διαφορά κάθε χρονιά σταθερά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ DJ Γιάννη που ήταν στο Production στην αρχή. Εκεί πήγε αργότερα και ο Γιάννης Λελίδης. Ευχαριστούμε και Κώστα Χατζηγεωργίου. Ευχαριστούμε και Λίλα Γκουλιώνη. Ήταν η εκπομπή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη της Μπέτρη.

0: 365. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
2: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
4: Τι είναι το Lucky?
5: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
5: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
4: Τι είναι convenience?
5: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
4: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
3: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
4: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
5: Σωστά.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλό μεσημέρι. Στη συνταγματική αναθεώρηση αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, χαρακτηρίζοντας φυγή προς τα μπρος το νέο καταστατικό χάρτη και ως οδικό χάρτη με πολλές επιμέρους πηξίδες που θα οδηγεί στη χώρα σε μια νέα εποχή. Είμαστε η μόνη δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας, προοπτικής που θέλει να κρατήσει την πατρίδα σε μια τροχιά προόδου, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Τρεις συλλήψεις υπήρξαν σήμερα για τη λεγόμενη Greek Mafia. Σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες, η αστυνομία συνέλαβε τρία μέλη εγκληματικής οργάνωσης για τη δολοφονία του 52χρονου Γιώργου Μοσχούρη, γνωστού ως Θαμνάκια, έξω από το ιατρικό κέντρο στο Χαλάνδρη πέρσι τον Απρίλιο. Συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσουν αύριο στην Αθήνα εκπρόσωποι της Ryanair και μέσα από αυτήν αναμένεται να απαντήσουν στα ερωτηματικά που προκύπτουν σχετικά με την απόφαση της εταιρείας να αποχωρήσει από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Με σημερινές δηλώσεις της, η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Βίκη Χατζηβασιλείου τόνισε ότι στην τηλεδιάσκεψη που υπήρξε με την εταιρεία ζητήθηκε ενημέρωση πριν κάνουν οποιαδήποτε κίνηση, αλλά αυτό δεν έγινε ποτέ. Την παραπομπή του πατέρα Αντώνιου και της πρεσβυτέρας στο Εδόλιο για φερόμενες οικονομικές ατασταλίες κατά την πρωτοκαθεδρία του στην Κιβωτό του Κόσμου ζητά ο εισαγγελέας πρωτοδικών. Στην πολυσέλιδη εισήγησή του προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο κάνει λόγο για παράνομη ιδιοποίηση ποσών εσόδων, ενώ αναφέρεται ότι η πρεσβυτέρα ιδιοποιήθηκε παράνομα περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 867.000 ευρώ. Σε βαρύ κλίμα και αυξημένα μέτρα ασφάλειας έγινε πριν από λίγο η κηδεία του 29χρονου νικήστρατου, ο οποίος δολοφονήθηκε στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Η οικογένεια του 29χρονου κάνει λόγο για ένα προαναγγελθέν έγκλημα, υποστηρίζοντας ότι είχαν προηγηθεί απειλές, παρακολουθήσεις και περιστατικά βίας, αφού ο φερόμενος ως δράστης κατηγόρησε το θύμα κατά το θάνατο του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα το 2023. Ο συνήγορος υπεράσπισης από την πλευρά του υποστήριξε πως ο κατηγορούμενος δεν κατάφερε ποτέ να ξεπεράσει το θάνατο του παιδιού του. Επόμενη ενημέρωση στις 4. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
1: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
12: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
13: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
14: Νιώθω λίγο περίεργα.
13: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
15: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
16: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
17: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
18: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
17: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
18: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
19: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
20: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
21: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
22: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
23: Coach.
22: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
23: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
22: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
24: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
25: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Η επιτυχία συνεχίζεται. Η πίτσα Παπαδοπούλου ξανά ζωντανά στο Άιλα. Παρασκευή 8 και Σάββατο 9 Μαΐου. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή για δύο live με επιτυχίες που έγραψαν ιστορία. Έναρξη μετά τις 9. Κρατήσεις στο 6972-680838. Άιλα Restaurant. Μη το χάσεις.
27: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
28: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
29: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
30: Τι έγινε, ποτέ ανοίγει το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
31: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
30: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε! 2310-36-54-36.
32: Nexus Facility, παρακαλώ.
30: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
0: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή ο Γιώργος Μπούζος
3: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
2: και ο Κυριάκος Τομαΐδης.
4: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
2: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα. Και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα. Για να ενημερώνετε και τους άλλους.

0: Πάμε! Πάμε! Πάμε! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, εμείς εδώ 95,5. Όλοι μαζί παρέα, number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Μετρόπολης 95.5. Πολύ πολύ θερμή καλησπέρα στην κορυφαία πρωταθλήτρια ομάδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας στο metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Με τον φίλο μου Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, παρέα μας εδώ στο κοντρόλ. Γιάννη Βιτσιράπη στο production. Την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί πάντα νικάμε. Επικοινωνία Πέτς Μετρόπολη 95,5 στο Facebook. Ό,τι θέλετε, non-stop, είμαστε εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού. Instagram Stories Μετρόπολης 955, Γκάλοπ και σήμερα εκεί για σας. Είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι έχετε δει το χθεσινό παιχνίδι ανάμεσα στην Bayern και στην Παρί. Ανεξάρτητα από το ποιος θα θέλατε να περάσει και ποιος να πάει στον τελικό, υπήρξε μια φάση η οποία σήκωσε πάρα πολύ κουβέντα. Αν υπήρχε χέρι, ναι ή όχι, σε μία φάση όταν η μπάλα χτυπάει μετά από απόκρουση συμπαίκτη στο χέρι αμυντικού της Παρί. Και το ερώτημα εδώ είναι, είναι πέναλτι, ναι ή όχι. Μία ερμαφρόδιτη κατάσταση όπου πραγματικά δεν ξέρεις πώς να ερμηνεύσεις αυτό που συμβαίνει. Η μπάλα έρχεται από συμπαίκτη, λέει το χέρι είναι σε αφύσικη θέση το ένα. Το δεύτερο λέει έχει πρόθεση να παίξει την μπάλα. Το τρίτο σε τι απόσταση είναι. Άρα ένας πρέπει να εκτιμήσει εκείνη τη στιγμή την απόσταση των δύο παικτών, ένα. Δύο, το χέρι που βρίσκεται η θέση του, σε φυσική ή αφύσικη θέση. Τρία, αν έχει πρόθεση να παίξει την μπάλα ή όχι. Ένας κανονισμός ο οποίος είναι κόψε ράψε, ο καθένας πραγματικά μπορεί να τον ερμηνεύσει όπως εκείνος θέλει. Το ερώτημα για σας είναι αν πιστεύετε ότι ήταν πέναλτι ή όχι. Και επειδή αυτές είναι φάσεις οι οποίες επαναλαμβάνονται, θα θυμάστε το είχαμε και στην προχθές στη Λάρισα με όλη αυτή την ανακοίνωση που έβγαλε ο Νταβέλης, η πειθαρχική δίωξη που του επιβλήθηκε, χαρακτήρισε διαιτητή με δόλο τον Φωτιά. Όλα αυτά θα τα δούμε σε λίγο, αλλά το πιο σημαντικό για σας είναι πάρτε θέση, απαντήστε. Σας είπα τα τρία περιστατικά, είναι πέναλτι, ήταν ναι ή όχι. Και επειδή εδώ θα πρέπει να μιλήσουν οι ειδικοί, γιατί αυτό που συνέβη χθες στο παιχνίδι της Bayern με την Παρί μπορεί να ξανασυμβεί, να ξανασυμβεί, να ξανασυμβεί. Άρα θέλουμε και μία βοήθεια, δεν θέλω να πηγαίνουμε γυμνοί, ξυπόλυτη στα αγκάθια. Θα δώσω μια θερμή καλησπέρα στον Ηρακλή Τσίκινη, πρώην διαιτητή, για να μας πει ήταν ή δεν ήταν πέναλτι, αλλά και τι πρέπει να εξετάζουμε. Γιατί, προσέξτε, υπήρχαν ακόμα και μαζεύονται άνθρωποι σε ένα sports καφέ και αρχίζουν να διαιτητικούν μεταξύ τους. Λέει, οι μισοί λένε πέναλτι, άλλοι λένε δεν είναι, και η άγνοια είναι ο χειρότερος σύμβουλος. Η ημιμάθεια είναι χειρότερη από την άγνοια. Άρα δεν μας θέλω ούτε ημιμαθείς, ούτε σε πλήρη άγνοια. Η καλησπέρα στον Ηρακλή Τσίκινη να μας δώσει λίγο τα φώτα του πριν προχωρήσουμε. Ηρακλή, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, για το κάλεσμα.
0: Πώς είσαι?
1: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά είμαστε, μια χαρά.
0: Τρέξαμε σήμερα, κάνουμε καμιά δεκαετία χιλιόμετρα.
1: Όχι ακόμα, αργότερα λιγάκι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, την βάση την έχεις στο μυαλό σου χθες?
1: Ναι, την έχω, την έχω. Είναι πολύ, πολύ ωραία η εισαγωγή σου, γιατί πρέπει να πω κάτι πριν πούμε στη φάση, ότι ναι, το ποδόσφαιρο τρέχει με λιγκιώδη ταχύτητα, ναι, στις αλλαγές. Είτε είναι στην εφαρμογή κανονισμών και στις αλλαγές, είτε είναι στο κομμάτι της διαιτησίας.
0: Ναι.
1: Και κάπου είναι λογικό να μην ενημερώνεται ο κόσμος για τις αλλαγές. Mm-hmm. Λοιπόν, τι συνέβη σε αυτή τη φάση? Καταρχήν να πω ότι καμία φάση δεν είναι ίδια με την άλλη.
0: Αχα.
1: Έτσι, αυτό το έχουμε σαν νόμος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή οποιαδήποτε φάση εξετάζουμε δεν την κάνουμε αντιγραφή και λέμε «Α, είναι ίδια με τις Λάρισσας, είναι ίδια με το Ολυμπιακό, με του ΠΑΟΚ». Mm-hmm. Είναι κάτι άλλο διαφορετικό θα υπάρχει στη φάση. Άρα λοιπόν στη συγκεκριμένη φάση, mm-hmm, Είναι σωστή απόφαση του διαιτητή και σωστά δεν παρεμβαίνει το VAR, διότι
0: ναι,
1: μεν η μπάλα βρίσκει στο χέρι, όμως λέει ο κανονισμός της FIFA
0: ναι,
1: ότι αν η απόσταση και η ταχύτητα της μπάλας είναι κοντινή με το χέρι που κάνει ο συμπαίκτης προς τον συμπαίκτη του, όπως έγινε στη φάση της Μπάγκερ, δεν δικαιολογείται παράβαση, γιατί δεν υπάρχει χρόνος αντίδρασης πρώτον και δεύτερον, είναι η μεγάλη ταχύτητα της μπάλας και επί της ουσίας το χέρι δεν είναι σε τέτοια μεγάλη έκταση όπως πολλοί την έχουν συνδυάσει με το χέρι της έκτασης της Λάρισας με τον Πανσεραϊκό. Δηλαδή είναι μια θέση που εκεί ο αμυντικός δεν έχει το χρόνο της αντίδρασης και κατά δεύτερον η μπάλα έχει μεγάλη ταχύτητα, οπότε δικαιολογείται να μην υπάρχει παράβαση σε αυτή την περίπτωση.
0: Άρα, μισό λεπτό για να ξέρω τι εξετάζουμε. Αυτό που λέει είναι σε φυσική ή αφύσικη θέση το χέρι παίζει ρόλο. Το εξετάζουμε αυτό.
1: Μπράβο. Τι σημαίνει αφύσικη εντελώς. Αν το χέρι ήταν πάνω από τον νόμο, που εδώ δεν είναι πάνω από τον νόμο,
0: ναι,
1: είναι εντελώς αφύσικη θέση. Και κατά δεύτερον παίζει και το χρονικό σημείο. Δηλαδή αν είναι παρατεταμένο το χέρι ψηλά, όπως ήταν, ξαναλέω γιατί κάνουμε παραγγελισμούς με τη φάση της ΑΕΛ, το χέρι ήταν ψηλά συνεχόμενα, δηλαδή δεν το κατέβασε ο παίκτης, το είχε ψηλά σε αφύσικη θέση, που σημαίνει ότι δεν μπορεί αυτή η παράβαση να μην δικαιολογηθεί, εννοώ για τη Λάρισα, ενώ για το αντίστοιχα για την Μπάγερ με την Παρί, το χέρι είναι κάτω από τον νόμο, ναι μεν είναι σε μια έκταση, αλλά είναι κάτω από τον νόμο, δεν υπάρχει χρόνος αντίδρασης του παίκτη να το κατεβάσει και είναι και σε κοντινή απόσταση. Ναι.
0: Ηρακλή, όπως σ' ακούω και μας τα δίνεις τόσο πολύ παραστατικά, εδώ ξέρεις τι νομίζω, εδώ χρειάζεται κομπιούτερ. Δεν αρκεί ένας ανθρώπινος νους να αποφασίσει σε κλάσμα δευτερολέπτου. Χρειάζεται κομπιούτερ. Γιατί λες, δηλαδή αυτή είναι μια ερμηνεία, μάλλον κανονισμοί, οι οποίοι επιδέχονται διαφορετικές ερμηνείες. Το ένα λες, η απόσταση. Η απόσταση. Το ένα, πρέπει να υπολογίσω την απόσταση ανάμεσα στους δύο παίκτες. Ένα. Δύο, την ταχύτητα που αναπτύσσει η μπάλα.
1: Σωστό.
0: Τρία, αν είναι αφύσικη ή φυσική η θέση του χεριού πάνω ή κάτω από τον ώμο. Τέσσερα,
1: χρόνος αντίδρασης.
0: Ναι, αν είναι παρατεταμένα ψηλά το χέρι, δηλαδή είναι τόσοι παράγοντες που υπησέρχονται εδώ, όπου ο καθένας μπορεί να ερμηνεύσει διαφορετικά, αξιολογώντας και δίνοντας βαρύτητα σε κάποιον περισσότερο παράγοντα και σε άλλον λιγότερο. Είναι μπεδεμένη εικόνα.
1: Συμφωνώ, αλλά θα πω κάτι έτσι για να δώσω λίγο χρώμα σε αυτό που είπες.
0: Ναι.
1: Ότι το χέρι ανέκαθεν στο ποδόσφαιρο και στη διαιτησία ήταν η αχίλλειος πτέρνα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το λόγο έμπαινε πολλές φορές η κρίση του διαιτητή.
0: Ναι.
1: Μετά αρχίσαμε και το ξεδικεύαμε ποιο είναι χέρι, ποιο δεν είναι χέρι. Έχουν γίνει τεράστιες αλλαγές στο κομμάτι του χεριού.
0: Ναι.
1: Γιατί επαναλαμβάνω, είναι ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Και όλες οι αλλαγές που γίνονται τα τελευταία χρόνια προσπαθούν να οριοθετήσουν εισαγωγικά ή μη τι σημαίνει χέρι. Παρ' όλα αυτά, έχεις απόλυτο δίκιο, ακόμα και τώρα που έχουν γίνει πολλές εξειδικεύσεις, υπάρχουν πάρα πολλά χέρια, ειδικά στη μεγάλη περιοχή, που έχουν πολλές ερμηνείες.
0: Ναι. Άρα εσύ πάντως για αυτή τη φάση χθες λες δεν υπάρχει χέρι.
1: Εγώ πάω με το διαιτητή και με το VAR, νομίζω ότι δεν υπάρχει παράβαση πέναλτι, παρόλο που είναι ένα χέρι, επαναλαμβάνω, δύσκολη φάση, αλλά νομίζω ότι πληρεί τους όρους του κανονισμού που δεν είναι παράβαση πέναλτι.
0: Ηρακλή μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό τρέξιμο σου εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Ηρακλή μου. Λοιπόν, αυτά από τον Ηρακλή Τσίκινη. Άρα, ο ίδιος λέει όχι, αλλά ξέρετε τι, εγώ εδώ δεν θέλω μόνο να λέμε ήταν, δεν ήταν. Θα πρέπει ό,τι λέμε να στοιχειοθετείτε, να δικαιολογείτε και να έχει και ένα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Γιατί το ραδιόφωνο σημαίνει εκτός από την παρέα, την ψυχαγωγία και την ενημέρωση, πρέπει να προσφέρει και λίγη επιμόρφωση. Και για να έχουμε επιμόρφωση, θα πρέπει να γνωρίζουμε τον κανονισμό. Εδώ, βέβαια, το ξαναλέω άλλη μια φορά για να ξέρετε τι μπορείτε να εκτιμήσετε, αλλά εδώ θέλει κομπιούτερ να τα βάλουμε όλα μέσα. Ένα, η απόσταση ανάμεσα στους δύο παίκτες. Δύο, η ταχύτητα της μπάλας. Τρία, αν το χέρι είναι σε αφύσικη θέση ή φυσική, δηλαδή αυτό έχει να κάνει πάνω από την έκταση του ώμου ή κάτω. Και τέσσερα, αν είναι παρατεταμένα ψηλά το χέρι. Μ' ακούει σε όλα αυτά τώρα ο Κυριάκος Τωμαίδης και ξύνει και αυτό στο κεφάλι του, σου λέει εδώ θέλουμε να βάλουμε artificial intelligence, να βάζουμε στην τεχνητή νοημοσύνη να βγάζει απόφαση και καλούμε να διαιτεί σε κλάσματα δευτερολέπτου να αποφασίσει ποια ομάδα θα πάει στο Champions League στο τελικό.
2: Αποκλείεται να συμφωνήσουν όλοι οι τηλεκριτικοί διαιτησίες αν είναι ή δεν είναι πεναλτικό με βέβαιος. Δηλαδή αν τους βγάλεις όλους σήμερα, νομίζω ότι δεν θα καταφέρεις να πάρεις την ίδια απάντηση.
0: Μου είπαν, μου τηλεφώνησαν φίλοι οι οποίοι ήταν σε sports cafe, όχι σε ένα, περισσότερα, και ο κόσμος μέσα που παρακολουθούσε το παιχνίδι είχαν χρωστήσει σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα. Α, ναι. Μας κλέβετε, μα είναι, δεν είναι, φωνές.
2: Έβγαλε ανακοίνωση και Λάρισα.
0: Έβγαλε.
2: Βέβαια, και λέει αυτό το χθεσινό.
0: Τι λέει?
2: Λέει, είναι ίδιο με το δικό μας, λέει, γιατί δεν δόθηκε.
0: Εδώ, ναι, εντάξει. Εδώ, βέβαια, στη Λάρισα είναι αυτό που λέει ότι σε αφήσει και η θέση. Ναι. Εδώ είναι πάνω, σηκωμένα τα χέρια, ψηλά, δεν είναι στέκει. Όμως, Κυριακό, είχαμε κάτι άλλο χθες, γιατί.
2: Είχαμε κάτι αδιανόητο.
0: Αδιανόητο. Ποιο είναι το αδιανόητο?
2: Σπάνια. Ξέρεις, αδιανόητα έχουμε πολλά.
0: Ναι.
2: Στην ελληνική κοινωνία, στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό όμως νομίζω ότι ξεπερνάει κάθε όριο. Η προοδευτική, η περίφημη ομάδα επιστρέφει στην τρίτη εθνική κατηγορία από τα τοπικά του Πειραιά. Και είπαν να κάνουν μια γιορτή στον Πειραιά, να συναντηθούν οι προοδευτικοί με την εξαιρετική ομάδα K19 του Ολυμπιακού, η οποία έχει πάει και στην Ευρώπη και έχει πάρει ευρωπαϊκό, και να γίνει ένα φιλικό και μάλιστα τα χρήματα να διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό.
0: Προοδευτική K19
2: Ολυμπιακού.
0: Ναι, για να γιορτάσουν
2: την άνοδο της προοδευτικής. Που η προοδευτική είναι πράγματι καμάριστη στον Κορυδαλό, έτσι.
0: Ναι.
2: Το μάτς δεν άρχισε, δεν έγινε ποτέ.
0: Γιατί?
2: Ακυρώθηκε.
0: Γιατί ακυρώθηκε το παιχνίδι?
2: Δεν μπορούσαν να το κάνουν από τα επεισόδια. Καπνογόνα, βεγγαλικά, ξύλο μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Ποιος? Ποιος? Το δύο?
2: Δεν έχει, όχι, όχι, δεν έχει διευκρινιστεί ποιοι ήταν. Ήταν διάφορα πρόσωπα που θέλνανε.
0: Δεν ήταν κάτι. Παίζει προοδευτική.
2: Αν τους έβλεπες θα πήγαινε μακριά.
0: K19. Προοδευτική K19. Φιλικό για να γιορταστεί η άνοδος του κανονίσμου να παίξουν. Και δεν γίνεται ποτέ, γιατί και αρχίζουν και πλακώνονται.
2: Ναι, ναι. Και άνθρωποι που σου λέω, αν τους έβλεπες θα πήγαινε μακριά, διότι ήταν. Φαινόταν ότι είχαν πάει εκεί για αυτό το πράγμα. Να μαζεύουν οι γονείς τα παιδιά τους. Να τρέχουν από τις κερκίδες για να φύγουν. Παρών στον αγώνα ο δήμαρχος Ρέντι.
0: Τι λες?
2: Και μίζος του Ρέντι δολοφονήθηκε ο Γιώργος Λιγκερίδης. Δεν βάζει κανείς μυαλό για τίποτα. Αστυνομία δεν υπήρχε, διότι θεωρούσαν ότι πρόκειται για μια γιορτή. Τι αστυνομία να υπάρχει σε τέτοιο γεγονός? Και καλώς δεν υπήρχε, κατά τη γνώμη μου. Και δεν μπορούσε κανείς να σταματήσει κανέναν. Και φυσικά το πιο σοφό που έκαναν ήταν που δεν έγινε το μάτς. Το πιο σοφό. Γιατί αν γινόταν το μάτς, δεν ξέρω τι θα γινόταν. Λες και διεκδικούσαν κάποιο κύπελο, κάποιο πρωτάθλημα. Τι να σου πω. Μια γιορτή ήταν. Δηλαδή, αν παίζουμε ξύλο ακόμα και για φιλανθρωπικό σκοπό.
0: Α, ήταν για φιλανθρωπικό σκοπό,
2: ναι,
0: παιδί.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτό δεν το είπες.
2: Νομίζω.
0: Για φιλανθρωπικό σκοπό.
2: Για φιλανθρωπικό.
0: Αυτό κάνει την είδηση.
2: Ναι.
0: Άρα πλακώθηκαν ακόμα και σε παιχνίδι για φιλανθρωπικό σκοπό.
2: Ναι, το οποίο ήταν μεταξύ φίλων και συγγενών, έτσι. Με παιδάκια στην κερκίδα. Κρίμα, κρίμα, πραγματικά. Εγώ έχω μείνει άναυδος από την ποιότητα και τον χαρακτήρα των ανθρώπων που μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο και δημιούργησαν επεισόδια. Υπάρχει βίντεο το οποίο μπορούμε να το δούμε και στο metrosport.gr.
0: Πω, πω, απίστευτο. Ε, πραγματικά απίστευτο. Λοιπόν, έχεις κάτι ακόμα?
2: Όχι, όχι, αυτά.
0: Θα τα πούμε όμως λίγο αργότερα, γιατί έχεις ρεπορτάζ, Κυριάκος Στομαίδης, όλα όσα έπαιγε Καρυπίδη έχουν δώσει πάρα πάρα πολύ τροφή για συζήτηση και έχουν κάνει πραγματικά αίσθηση. Σας θυμίζω το γκάλοπ για το πέναλτι είναι δεν είναι, θα τα δούμε αυτά σε λίγο. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ για τον Άρη με τον Γιώργο Στράντζαλη. Εδώ το θέμα είναι μένει ή φεύγει ο Καρυπίδης. Και προσέξτε στο ερώτημα χθες που είχαμε, στο αν ο Καρυπίδης λέει αν βρεθεί κάτι φεύγω. Είχαμε γκάλοπ, το πιστεύετε ναι ή όχι? Το 58% λέει όχι, δηλαδή ο Καρυπίδης λέει φεύγω. Το 58% του λέει δεν σε πιστεύουμε ότι φεύγεις. Αυτό έδειξε ο χθεσινό γκάλο που είχαμε. Ναι, τον πιστεύω, λέει το 42%. Όχι, δεν τον πιστεύω, λέει το 58%. Και καθώς πάμε σιγά σιγά για το παιχνίδι φωτιά του ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό, στον Πειραιά ετοιμάζουν πολύ καυτή ατμόσφαιρα για τον ΠΑΟΚ. Πληροφορίες μιλούν για ένα sold out στο Καραϊσκάκι. Έχουν πέσει όλοι πάνω στον Μεντιλίμπαρ, ο οποίος φαίνεται ότι ετοιμάζει κάποιες αλλαγές και γίνεται αντιληπτό ότι θα είναι ένα παιχνίδι must win επιβίωσης τόσο για τον Ολυμπιακό όσο και για τον ΠΑΟΚ. Γιώργος Καστάνης μας είπε πως Γιακουμάκης και Χατσίδης αρχίζουν να τρέχουν στον δρόμο της επιστροφής και δεν ξέρω αν θα προλάβουν. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Πρέπει να πάμε πρώτα στο διαφημιστικό διάλειμμα. Λίγες διαφημίσεις. Μη φύγετε, σε λίγο επιστρέφουμε.
3: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
4: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτος στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώ κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
5: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
6: Πού πας?
7: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
6: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
7: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
6: Δηλαδή, παντού.
7: Και online.
6: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
8: Μπορεί ο χρόνος να περνά.

0: 5-73-78.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
7: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
8: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
2: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
1: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
1: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
3: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Ο ΠΑΟΚ θέλει να ντουμπλάρει τις νίκες επί του Ολυμπιακού για να γίνει το απόλυτο αφεντικό στην κούρσα για τη δεύτερη θέση. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Στίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
5: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
6: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica, the one you love. Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Αυτή η μικρή, αυτό το μικρό delay έχει να κάνει με τον Γιώργο Καστάνη που ήθελε κάτι ακόμα για την προπόνηση του ΠΑΟΚ. Γιατί το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό είναι ένα παιχνίδι φωτιά. Το ερώτημα είναι τι γίνεται με Χατσίδη, τι γίνεται με Γιακουμάκη. Αγώνας δρόμου για να προλάβουν. Μπορούν να προλάβουν το παιχνίδι με τον τέρμα με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, μπορεί ο Λουτσέσκου να έχει στη διάθεσή του Γιακουμάκη κόντρα στον Ολυμπιακό. Μπορεί να έχει τον Χατσίδη. Γιώργος Καστάνης, να δώσουμε λίγο χρόνο ακόμα παραπάνω. Να το κουβεντιάσουμε όμως όλο αυτό. Γιώργο, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο.
0: Καλησπέρα και στους φίλους.
1: Εσύ το κανόνισες. Δική σου επιθυμία είναι
0: Γιώργο
1: η παρουσία. Η παρουσία του Γιώργου Κουλακιώτη είναι δική σου επιθυμία. Την μεταφέρω δημόσια. Καλησπέρα Γιώργα, τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλησπέρα σε όλους.
1: Είσαι καλά? Δεν ξέρω βέβαια για ποιο λόγο έχει τέτοια τόσο μεγάλη εκτίμηση ο Γιώργος Μπούζος προς το πρόσωπό σου. Μάλλον τα λες καλά. Προφανώς.
2: Έχεις να μας το πει, να μας το πει.
1: Λοιπόν, θέλω λίγο να μου πεις εάν η αμυντική προσέγγιση του προηγούμενου αγώνα, ΠΑΟΚ εναντίον Ολυμπιακού στο τελικό 3-1, ήταν σωστή από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Βέβαια, στο πρώτο 20 λεπτό, 25 λεπτό, χάθηκαν 3-4 καλές ευκαιρίες για τους πυρώτες. Είναι γεγονός. Αλλά εκεί επενεύει ο Παυλένκα. Τώρα, η γενικότερη αμυντική προσέγγιση σε ικανοποίησε? Του ΠΑΟΚ εννοώ.
2: Ναι. Κοίταξε, τα τελευταία παιχνίδια αμυντικά κάνουμε κάποια λάθη. Κάνουν οι ποδοσφαιριστές κάποια λάθη. Αν δούμε και τον γκολ που έβαλε ο Ολυμπιακός σε αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι.
1: Σωστό.
2: Θα δούμε ότι και οι δύο ιστόπεδοι έχουν κακή τοποθέτηση, mm-hmm. λάθος τοποθέτηση και ο Μιχαηλίδης και ο Κετζιόρα, πιο πολύ ο Κετζιόρα, και φάγαμε τον γκολ. Όπως είπες και εσύ, είχε ευκαιρίες ο Ολυμπιακός, ένα παιχνίδι το οποίο πολλοί λένε ότι δεν είχε καλή απόδοση ο ΠΑΟΚ, όμως κέρδισε 3-1. Σε πολύ καλό σημείο και η εμφάνιση αυτή που έκανε ο ΠΑΟΚ, αλλά και το αποτέλεσμα, κυρίως ψυχολογικά, για να ανέβει η ομάδα λίγο παραπάνω, έρχονται και οι τραυματίες. Νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ σημαντικό να δέσει πάλι η ομάδα και να έχουμε τις συνεργασίες που είχαμε πριν 2-3 μήνες. Όλο αυτό το διάστημα βέβαια επηρεάστηκε πάρα πολύ η ομάδα και από τους τραυματισμούς πιο πολύ, αλλά και από όλα τα γεγονότα που είχαν γίνει. Θεωρώ όμως ότι έχει κάνει το restart η ομάδα και θα μπει σε αυτή τη βδομάδα που παίζονται όλα, θα μπει πολύ πιο δυνατή, πολύ πιο έτοιμη. Μακάρι να πιάσει μια απόδοση καλή, κυρίως αμυντικά αλλά και επιθετικά, και να μπορέσει να πάρει το πρωτάθλημα.
1: Mm-hmm. Το πρωτάθλημα,
2: Ναι, τα σενάρια είναι πάρα πολλά, Γιώργο, που ακούμε. Όλα παίζονται. Θεωρώ ότι επειδή είναι απανωτά τα παιχνίδια, Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή, μπορούν να γίνουν πολλά. Θα δούμε. Εγώ πιστεύω ότι όλοι έχουν τις πιθανότητές τους και μέχρι το τέλος θα προσπαθήσει ειδικά ο ΠΑΟΚ να πάρει ό,τι είναι καλύτερο.
1: Ναι.
2: Γιατί Γιώργο, μην ξεχνάμε ότι όλη η χρονιά, αν δεν πάρει το πρωτάθλημα ή αν δεν βγει και δεύτερος, νομίζω ότι δεν θα είναι καλή χρονιά. Αν όμως μέχρι το τέλος μπορέσει και διεκδικήσει το πρωτάθλημα ή και το πάρει, ή στη χειρότερη να βγει δεύτερος, τότε ίσως να έχει σώσει τη χρονιά.
1: Ξέριστο, αυτό που μιλάμε πάντα εδώ στο Μετρόπολης με τον Γιώργο Κουλακιώτη, τον επί σειρά ετών αμυντικό του ΠΑΟΚ, αυτό το οποίο μεταφέρεις εσύ δημόσια ως πρώην ποδοσφαιριστής ομάδος, έχει αποτυπωθεί σε ένα γκάλοπ πριν από 2-3 ημέρες εδώ στο Μετρόπολης, όταν είχαμε ρωτήσει τους φίλους της ομάδος και γενικότερα το ευρύ κοινό, ποιες είναι οι πιθανότητες για τον ΠΑΟΚ μετά την νίκη επί του Ολυμπιακού. Και ένα ποσοστό, νομίζω γύρω στο 45%, αν θυμάμαι καλά το ποσοστό, είχε εκφραστεί και είχε πει ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Και ξέρεις, ήταν μοιρασμένα τα ποσοστά, η δεύτερη θέση, πρωτάθλημα και η τρίτη θέση. Δηλαδή, θέλω να πω ότι γενικότερα στην κοινωνία, μετά από μία νίκη επί του Ολυμπιακού στην προκειμένη περίπτωση, επικράτησε αυτή η, θα τη χαρακτηρίσω, ευρεία αισιοδοξία.
2: Ήρθε την κατάλληλη στιγμή αυτή η νίκη και η εμφάνιση, και είδαμε και τον Κωνσταντέλια σε καλύτερη κατάσταση, τον Ζίφκοβιτ να βγάζει ασίστ, να βάζει γκολ, παίχτες κομβικοί που μπορούν να αλλάξουν κάθε παιχνίδι, να αλλάξουν την ψυχολογία και την απόδοση της ομάδας μας. Από εκεί και, γι' αυτό και είμαστε αισιόδοξοι. Βέβαια, όλα θα αποδειχθούν στο γήπεδο, έτσι. Είναι τρία παιχνίδια, είναι μια εβδομάδα, διαβόλο εβδομάδα θα την πούμε. για όλες τις ομάδες, έτσι. Οπότε μέσα στο γήπεδο θα φανούν όλα και όμως είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση.
1: Ναι, τώρα με βάση την εικόνα και το αποτέλεσμα του προηγούμενου αγώνα, ο κύριος Λουτσέσκου καλείται να διατηρήσει τα ίδια συστατικά, δηλαδή τα ίδια φυσικά πρόσωπα στην ενδεκάδα χωρίς αλλαγές, ή πιστεύεις ότι πρέπει να γίνουν 2-3 προσταφαιρέσεις για να φρεσκαριστεί η ομάδα σε αυτό το εκτός έδρας δύσκολο παιχνίδι στο Καραϊσκάκι?
2: Δεν μας έχει δείξει, δεν μας συνηθίζει ο κ. Λουτσέσκου να κάνει πολλές αλλαγές. Θεωρώ ότι πήγε πάρα πολύ καλά αυτό το σχήμα και αυτό θα διατηρήσει. Αν κάνει αλλαγές, δεν ξέρουμε βέβαια ποιοι είναι καλά 100%, mm-hmm. ποιοι είναι τραυματίες, κάτι ακούμε για Γιακουμάκη, όχι από την αρχή να το βάλει αλλά να είναι στην αποστολή. Δεν ξέρω και εγώ το ρεπορτάζ, δεν έχω διαβάσει τα νέα.
1: Τώρα θα τα συζητήσουμε μαζί.
2: Ναι, νομίζω όμως ότι όποιος και να παίξει Γιώργο, ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Είναι πολλά παιχνίδια μαζί έχουν παίξει. Και ο Ζαφίρης που μπήκε τώρα και προσαρμόζεται ακόμα. Και νομίζω ότι θα γίνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι και την Κυριακή, όπως έγινε και αυτό. Μακάρι ο ΠΑΟΚ να πάρει τους 3 βαθμούς.
1: Ναι, προκύπτει πληροφορία πολύ πολύ σημαντική από το επίσημο report της ΠΑΟΚ αναφορικά με τη σημερινή προπόνηση, και πρέπει να τη μεταφέρουμε, ότι είναι κάτι που είπαμε και χθες στην εκπομπή, το αναφέραμε και στο metrosport.gr, ότι ο Δημήτρης ο Χατσίδης προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα σήμερα Πέμπτη. Και έχει άλλη μία προπόνηση γεμάτη ένταση της Παρασκευής και μία πιο έτσι χαλαρή σε σύγκριση με τις προηγούμενες εβδομάδες, τις προηγούμενες ημέρες διορθώνω, του Σαββάτου. Αυτό το γεγονός, κατά τη γνώμη σου και με βάση την εμπειρία σου, ανοίγει το δρόμο για τη συμμετοχή του στην αποστολή του κυριακάτικου αγώνα για τον Δημήτρη το Χατσίδη? Ο Γιακουμάκης έκανε ατομικό σήμερα, σύμφωνα με την ενημέρωση του ΠΑΟΚ.
2: Ναι, ναι. Ο Χατσίδης έδειξε το ταλέντο του, είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Και είναι μία επιλογή παραπάνω στα χέρια του προπονητή του κ. Λουτσέσκου. Mm-hmm. Πολύ σημαντικός παίχτης και νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ, έστω και σαν αλλαγή, για να μπορέσει να έχει μία επιλογή ακόμα ο προπονητής.
1: Ναι. Τώρα, πάμε στο κεφάλαιο με ΙΤΕ. Μπορεί να μην ήταν ο σούπερ, αυτός που θυμόμαστε, στο προηγούμενο παιχνίδι, αλλά τη δουλειά του λίγο πολύ για 70 λεπτά εκεί πριν αντικατασταθεί, νομίζω την έκανε. Το ερώτημα είναι, επειδή ξεκινά μια σειρά τριών συνεχόμενων αγώνων, Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, Τετάρτη ΠΑΟΚ ΑΕΚ, την άλλη Κυριακή Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Εδώ χρειάζεται μία διαχείριση για κάποιους ποδοσφαιριστές, δηλαδή κάποιος να μην ξεκινήσει βασικός και να μπει ως αλλαγή στο πρώτο, για παράδειγμα, παιχνίδι. Για το ΜΕΙΤΕ αναφέρομαι πιο συγκεκριμένα. Τι λες?
2: Εγώ πιστεύω και με όσα παιχνίδια έχω παρακολουθήσει και μας έχει δείξει και ο κ. Λουτσέσκου, ότι δεν θα κάνει πολλές αλλαγές σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή πιστεύω ότι και ο Ζαφίρης και ο ΜΕΙΤΕ θα είναι στη βασική εντεκάδα. Από εκεί και ύστερα είδαμε το ΜΕΙΤΕ, παιχνίδι με παιχνίδι γίνεται καλύτερος, δεν είναι αυτός που ήταν πριν τον τραυματισμό του, εννοείται. Δεν θα πω φοβάται να βάλει τα πόδια του, όμως φαίνεται ότι επηρεάστηκε και αυτός φυσιολογικά, έτσι,
1: ναι,
2: από τον τραυματισμό του. Νομίζω όμως ότι η ποιότητα που έχει και η εμπειρία που έχει και αυτός και ο Ζαφίρης κάνουν τις φάσεις να μην φαίνεται ας το πούμε, από τον τραυματισμό του η μη καλή απόδοση. Είναι τόσο έμπειρος και τόσο ποιοτικός που δεν θα φανεί αυτό.
1: Ναι.
2: Τώρα όμως, επειδή είναι και από τραυματισμό, νομίζω ότι είμαι σίγουρος ότι θα διαχειριστεί ανάλογα το ρόστερο ο κ. Λουτσέσκου και ίσως τον ξεκουράσει σε ένα από τα 3 παιχνίδια για να μπορεί να είναι 100% στο επόμενο.
1: Ναι. Αυτό που λες πάντως είναι πολύ σωστό, διότι είδαμε και στον αγώνα τώρα της Τούμπας ότι ο Ζαφίρης, που πρέπει να του αποδώσουμε τα εύσημα, επειδή ο ΜΕΙΤΕ δεν είναι σε φουλ αγωνιστικό ρυθμό, έτρεχε για να καλύπτει στους καινούς χώρους περισσότερο, για να καλύψει αυτή την μη αγωνιστική απόλυτη ετοιμότητα του συμπαίκτη του, έτσι. Και αυτό τουλάχιστον όσοι παρακολουθούν νομίζω το είδαν ξεκάθαρα.
2: Έχεις δίκιο σε αυτό, και εγώ επειδή τον είχα δει με τον Παναθηναϊκό μέσα στην Τούμπα, ήμουνα μέσα, είχε κάποιες αδυναμίες, αλλά έτρεχε πάρα πολύ, κάλυπτε όπως είπες και εσύ πάρα πολλούς χώρους, με συνέπεια στο οργανωτικό κομμάτι λίγο να υστερεί. Θεωρώ όμως ότι ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Mm. Εκεί που δεν μπορεί ο Ζαφίρης, θα συμπληρώσει ο ΜΕΙΤΕ και το αντίθετο. Είναι ένα δίδυμο πάρα πολύ καλό. Μαζί με τον Οσντόεφ νομίζω ότι είναι 3 παίχτες ποιοτικοί και έμπειροι που μπορούν να τα φάνε 3 παιχνίδια να συμπληρώσει ένας τον άλλον και να διαχειριστούν τον χρόνο συμμετοχής.
1: Μάλιστα. Άρα τώρα, συμπέρασμα, η συνοχή είναι αυτή που θα δώσει στον ΠΑΟΚ το πλεονέκτημα για το συγκεκριμένο παιχνίδι για να διεκδικήσει την νίκη. Δηλαδή οι ίδιοι παίκτες στην ενδεκάδα, η συνοχή, η απόκτηση του ρυθμού που θα τους βοηθήσει να κάνουν αυτό που όλοι επιθυμούν εδώ στη Βόρεια Ελλάδα τουλάχιστον.
2: Ναι, εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει, έχει ένα στυλ παιχνιδιού, χτίσιμο της επίθεσης από πάρα πολύ πίσω, με τον Κεντζόρα και τον Μιχαηλίδη, μεταφορά της μπάλας πολύ γρήγορα στα Winger, με συνεργασίες με τα επιθετικά χαφ, με τον Κωνσταντέλια, με τον Ντάισον, με τον Ζίφκοβιτς, υπεραριθμίες στα πλάγια και πολύ ωραίες επιθετικές ενέργειες και συνεργασίες για να μπορέσουμε να κάνουμε μια φάση που τόσο μας έλειψαν τα τελευταία παιχνίδια και κάποια γκολ. Γερεμέγεφ σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, ένα center forward ο οποίος παίζει μέσα στο κουτί, μέσα στη μεγάλη περιοχή, στη μικρή περιοχή και σκοράρει το εύκολο γκολ που λέμε. Το χρειαζόμασταν και τα προηγούμενα χρόνια χρειαζόμασταν ένα τέτοιο center forward, που πολλοί λένε ότι είναι δεύτερη και τρίτη επιλογή ο Γερεμέγεφ, αλλά τη δουλειά του την κάνει και με το παραπάνω. Νομίζω ότι και ψυχολογικά είναι ομάδα καλά και νομίζω ότι θα δούμε αυτό το στυλ παιχνιδιού που μας έχει καθιερώσει ο κ. Λουτσέσκου.
1: Μάλιστα.
2: Εάν έχουμε και λίγο τύχη, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει και αυτό το παιχνίδι.
1: Τελευταία ερώτηση που θα σου έκανε, αλλά δεν θα σου κάνει τώρα ο Γιώργος Ομπούζος. Ποιο είναι.
3: Τον έχεις εξαντλήσει τον άνθρωπο.
1: Όχι, τελευταία ερώτηση που θα κάνεις εσύ. Ποιο είναι το αποτέλεσμα
3: τον
1: που περιμένεις να έρθει στον τελευταίο αγώνα.
3: Ο άνθρωπος πήγε να ζήτησε καρέκλα. Λέει, φέρτε μου μια καρέκλα να καθίσω.
1: Δεν έχει ανάγκη ο Γιώργος. Δεν έχει ανάγκη ο
3: Γιώργος. Θα με
1: γονατίσει. Πες μας και αποτέλεσμα, Γιώργο Κουλακιώτη. Το ζητάει ο Γιώργος Ομπούζος. Ντρέπεται να στο πει δημόσια.
3: Θα φέρει σε λίγο. Θα φέρει και
2: μόνο ο άνθρωπος. Την άλλη φορά που το είχα πει το αποτέλεσμα, νομίζω πέτυχα, έτσι.
1: Φυσικά, γι' αυτό ρωτάω. Έχεις. Όχι, θα πω. Έχεις μια αδιέστηση.
3: Άρα πρέπει να κρέτει το άνθρωπο να το αφαιρέσει και αυτό. Δηλαδή, τώρα. Να χάσει τώρα. Δεν θα χάσει.
1: Η διέστηση του Γιώργου Κουλακιώτη βγαίνει.
2: Εγώ θέλω να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Ας είναι και για μισό μηδέν. Από εκεί και ύστερα δεν ξέρουμε. Εντάξει, είναι δύσκολο παιχνίδι. Είναι ντέρμπι.
3: Άρα δεν κάνει
2: να κερδίσει.
3: Πρόβλεψη δεν κάνει.
2: Δεν θα πω σκόρ αυτή τη φορά, αλλά μακάρι να κερδίσει.
3: Αυτό δεν είναι πρόβλημα, είναι ευχή. Μακάρι ξεκινάει μια πρόταση και αυτό σημαίνει ευχή. Λέει ήθενα, μακάρι.
1: Έλα, μάλτον στα σκηνιά τον Γιώργο του Μπούζο. Ρίξ τον στα σκηνιά. Πες ένα-δύο σκόρ και ρίξ τον στα σκηνιά. Θα σε επιβραβεύσουμε το βράδυ τη Κυριακή.
3: Πρόσχε μέσα από την καρέκλα, Γιώργο.
1: Όχι, δεν πέφτει. Έλα, Γιώργο.
2: Δεν ξέρω. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το παιχνίδι. Το προηγούμενο το πίστευα, βγήκε, τώρα αυτό δεν ξέρω. Είναι δύσκολο, παιδιά. Είναι δύσκολο.
1: Εντάξει,
2: θα δούμε.
1: Εντάξει. Δεκτό. Την καλησπέρα μας.
3: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Σε μπανανόβλα ο Καστάνης εδώ να πατήσει.
1: Αλλά εσύ έκανες την ερώτηση.
3: Να παίζεις
1: εσύ
3: κάτω, έκανες να
1: την ερώτηση. Σε μένα τα ρίχνεις, είναι δυνατόν.
3: Τι
1: λογοπλάστης είσαι. Απίστευτος. Είσαι απίστευτος λογοπλάστης. Έλα. Καλησπέριζουμε και έναν ακόμα Γιώργαρο.
3: Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν το πιστεύω. Στράντζαλης, Καστάνης, Κουλακιώτης και πάμε σε Γιώργο Νικοκύρη. Αυτό είναι το κουαρτέτο των Γιώργηδων. Οπότε εγώ να ρωτήσω μια εύκολη ερώτηση.
1: Πέντε πάμε.
3: Πέντε, ναι. Να ρωτήσω μια εύκολη ερώτηση στον Γιώργο Νικοκύρη, αν όπου Γιώργος και Μάλαμα. Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε. Όλοι μαζί είμαστε.
3: Όλοι μαζί δεν γίνεται εδώ πέρα.
2: Δεν είμαστε και θεμιστοκλείδες τέσσερις μαζεμένοι, Γιώργη.
3: Συμπαιγνία. Συμπαιγνία.
2: Λογικό. Ναι, λογικό είναι. Τι βλέπετε λοιπόν, άκουγα πριν, ο προηγούμενος δεν πήρε θέση. Δεν πήρε.
3: Εσύ παίρνεις.
2: Όχι, ρε, τι λες τώρα.
3: Τι να πάρει.
2: Που να, είναι πολύ δύσκολο να μπει σε αυτή τη διαδικασία έτσι όπως έχει πάει το πράγμα και για τις δύο ομάδες και για τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Είναι πολύ τραμπάλα το τελευταίο διάστημα. Νομίζω ότι είναι τελείως ανοιχτό το παιχνίδι για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Πολύ σημαντικό όπως στα περισσότερα ντέρμπι ποιος θα βάλει το πρώτο γκολ. Βλέπουμε ότι συνήθως αυτό έως σε πολύ μεγάλο ποσοστό σημαίνει και νίκη για αυτό που ανοίγει το σκορ. Για τον Ολυμπιακό είναι ένα ψυχολογικό θέμα γενικά στο Καραϊσκάκη. Έχει πολύ καιρό να πάρει καλό αποτέλεσμα. Καλά δεν βάζει γκολ. Στα ντέρμπι θυμίζω ότι έχασε τον ΠΑΟΚ 2-0 στο κύπελο, έχασε τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα, έχασε την ΑΕΚ στα play-off, ήρθε 0-0 με τον ΠΑΟΚ στην κανονική περίοδο και στα 4 μάτς δεν έβαλε γκολ. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα είναι κάτι που θέλει μαζί με όλα τα υπόλοιπα να το σταματήσει, όχι μόνο να βάλει γκολ απλά, όπως έβαλε στην Τούμπα, αλλά να κερδίσει. Γιατί και οι δύο ομάδες αυτό που κυνηγάνε, μια νίκη για το μήπως και η ΑΕΚ χάσει αυτό το πολύ μεγάλο πλεονέκτημα που έχει. Δεν είναι κάτι τρομερό αυτό που λέμε να συμβεί, γιατί παίζουν μεταξύ τους, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και εύκολο.
3: Γιώργο, πάμε για sold out.
4: Η αλήθεια είναι πως εκεί πάμε. Άλλα δύο μάτσες έχουν μείνει, 2.000 εισιτήρια έχουν μείνει όλα και όλα. Νομίζω ότι μέχρι την Κυριακή είναι δεδομένο ότι θα έχουμε ένα ακόμα sold out.
0: Όπω, sold out. Νομίζω ότι. Ξέρεις τι, από όλα, είναι αυτό που λες. Από όλα όσα διαβάζετε το ρεπορτάζ, καταλαβαίνω ότι δεν πατάει καλά ο Ολυμπιακός. Δεν είναι εντάξει. Δηλαδή, βέλη στο.
4: Δεν νομίζω ότι. Και εγώ να σου πω το αντίθετο, θα με διαψεύσει η πραγματικότητα, τα γεγονότα. Ναι. Ο Ολυμπιακός γενικά από το τέλος της League Phase και μετά έχει πάρει την κατιούσα σιγά σιγά. Προσπάθησε να βρει λίγο μετά το διπλό από τη Λεωφόρο, ήταν πολύ σημαντικό ψυχολογικό και γιατί πάντα είναι ωραία να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, πώς θα δω μάλιστα στην έδρα του. Απ' την άλλη όμως, παρότι στην Τούμπα, δεν ξέρω τι εικόνα έχετε, ο Ολυμπιακός το πρώτο 60 λεπτό.
0: Καλώς ήταν, καλώς.
4: Ειδικά στο πρώτο 45 λεπτό ήταν πολύ καλύτερος από τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, καλύτερος.
4: Καλός.
0: Ναι, ναι.
4: Απ' την άλλη όμως, δεν θα μπω στην κουβέντα τώρα για να βγει τις ίες, αγωνιστικά δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που του δόθηκαν και κυρίως με τα λάθη που έκανε δέχτηκε 3 γκολ με 4 επιθέσεις, 4 ευκαιρίες εκτά του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Αυτό δεν πρέπει να το επαναλάβει αν θέλει να έχει κάποια τύχη. Mm-hmm. Έτσι. Γιατί νομίζω ότι την Κυριακή, αν δεν κάτσουν δύο ισοπαλίες και να έχουμε παράταση στην παράταση, mm-hmm. γιατί με δύο ισοπαλίες πάμε ξανά, δύο νίκες θέλουμε και mm-hmm. τα ίδια και τα ίδια mm-hmm. μέχρι το φινάλε, mm-hmm. Θα ξέρουμε νομίζω ποιος θα είναι ουσιαστικά, αν θα ξέρουμε, μάλλον θα ξέρουμε αν θα έχουμε πρωταθλητή και τι θα γίνει και με αυτή τη δεύτερη θέση. Γιατί αυτή τη στιγμή φαντάζομαι ότι είτε στον ΠΑΟΚ και σίγουρα ούτε στον Ολυμπιακό κάθονται και σκέφτονται τη δεύτερη θέση.
0: Όχι,
4: και αυτό την πρώτη θέση ακόμα, αφού ναι. έχουμε ελπίδες.
0: Ναι.
4: Απ' την άλλη όμως, καταλαβαίνετε ότι το μεταξύ της μάτς είναι πολύ σημαντικό για το ενδεχόμενο να μην στραβοπατήσει η ΑΕΚ.
0: Δηλαδή, μισό λεπτό για να το καταλάβω. Γιώργο, μισό λεπτό για να το καταλάβω. Δηλαδή, στον Ολυμπιακό πιστεύουν ότι μπορούν να πάρουν το πρωτάθλημα.
4: Ακόμα ναι, γιατί υπάρχουν ελπίδες.
0: Μαθηματικά,
4: ένα, ναι. Μαθηματικά, κοίτα, δεν λέμε να κερδίσει τη Ρεάλ, την Μπαρτσελόνα και την Μπάγερν. Ναι. Τρία ντέρμπι είναι πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πολύ λίγες πιθανότητες.
0: Ναι, απλά πρέπει να χάνουν και άλλοι. Δεν είναι μόνο να κερδίζει εσύ, πρέπει να χάνουν και άλλοι.
4: Από την άλλη, αν κερδίσει τον ΠΑΟΚ, παίζει ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ την Τετάρτη στην Τούμπα. Mm. Και θα θέλει ακόμα και τη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ, έχοντας χάσει το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
4: Άρα δεν μπορεί να πει ένα διαφορό. Άρα θα χτυπήσει το παιχνίδι.
0: Αδιάφορος δεν είναι κανένας.
4: Αν συμβούν όλα αυτά, ναι. αυτό λέω, καταλαβαίνω ότι το σενάριο που σας εξηγώ αυτή τη στιγμή, όπως και με τον ΠΑΟΚ θα μου το πάρουμε, αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη, κατάλαβες. Mm. Πάμε πάλι ξανά στο ίδιο, θα πρέπει να κερδίσει ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ, τελευταία αγωνιστική. Δύσκολο όλο αυτό που συζητάμε. Προφανώς η ΑΕΚ έχει το πρωτάθλημα στα χέρια της, αλλά στο πρώτο match ball το πέταξε στα σκουπίδια. Δηλαδή τη Λεωφόρο κέρδισε τον Παναθηναϊκό με 10 παίχτες. Δεν θα συζητάγαμε τώρα για πρωτάθλημα, συζητάγαμε για τη δεύτερη θέση.
0: Ναι.
4: Δεν βγαίναν τα κουκιά μετά, έπρεπε να γίνουν μυστικά πράγματα. Ναι. Για να το χάσει το συν 8, τρεις αγωνιστικές και το τέλος. Ναι. Αλλά από τη στιγμή που το έχασε το πρώτο match ball, ποιος μας λέει ότι δεν μπορεί να χάσει το δεύτερο match ball.
0: Ναι. Εγώ κρατάω. Έλα, δώσε ένα.
1: Ελκαμπή ή Ταρέμι. Σύντομη ερώτηση, μπορεί να έχεις μια εικόνα, μια απάντηση.
4: Δεν νομίζω ότι υπάρχει σύγκριση τώρα αυτό. Ελκαμπή χίλιες φορές.
1: Χίλιες φορές. Και η τακτική, μάλλον το σχήμα που θα παρατάξει, θα είναι το ίδιο των τελευταίων αγώνων, δηλαδή με 4-2-3-1, ναι. η διάταξη.
4: Νομίζω, κοίτα, προβλέψεις κάνουμε έτσι, γιατί ο άνθρωπος ξέρετε πολύ καλά, με την κύπαρα δεν δείχνει τίποτα.

0: πέρσι έχει.
1: Από πρόπερσι.
0: Θυμάστε που είχε δώσει πάσα στον Δεσπότοφ το 1-1.
1: Ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, Γιώργο.
0: Φέτος γλίστρησε. Ναι. Τώρα ξανά την Κυριακή ήταν με τους άλλους. Ναι, δεν ήταν καλά το παιδί, οκ, συμβαίνουν αυτά. Νομίζω ότι θα βάλει τον Μπρούνο. Και μετά βλέπουμε αυτό το Κωστίνιαρο την στην πλευρά, στην δεξιά. Το θεωρώ δύσκολο κατά το σελιμάτς. Περιμένω ένα καθαρό εξτρέμ. Δηλαδή, είτε το Ροντινέ πίσω πιθανότατα και μπροστά τον Ποντένσε τον Αντρέ Λουίς, τον Ποντένσε δηλαδή, ή ακόμα και τον Κωστίνια με τον Ποντένσε και να μείνει στον πάγκο Ροντινέ. Μην ξεχνάμε, παιδιά, ότι έχουμε Τετάρτη μάτς πάλι. Και Κυριακή ξανά μάτς. Δηλαδή, έχουμε διάφορα εβδομάδα. Δεν μπορούν οι ομάδες να πάνε με την ίδια δεκάδα τώρα σε τα τρία μάτς. Αλλά και οι τέσσερις θα το μαγειρέψουμε λίγο.
2: Αλήθεια είναι. Λοιπόν, Τζόρτζ, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Επιβεβαιώνεις τη δημοσιοφία όπου Γιώργος και μάλα μας. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, γεια σου, Τζόρτζ. Λοιπόν, το φετινό Final Four της EuroLeague θα έχει περισσότερη ενέργεια από ποτέ, γιατί η ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague, γεμίζει με ενέργεια κάθε αγώνα, κάθε φύλαθρο, κάθε παρέα που ζει αυτή τη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ. Δεν σταματάει όμως εκεί, γιατί η χαρά του Final Four θέλει και κάτι παραπάνω. Θέλει δώρα. Οπότε, για εσάς που θέλετε δώρα, μπείτε τώρα στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό και να διεκδικήσετε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Είναι αυτό που λέμε, ότι η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας, τη δική σας ενέργεια. Μπείτε τώρα στο energyoutloud.gr. Κύριε Χατζηγεωργίου, παρακαλώ πολύ, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
6: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
7: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
8: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
9: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
10: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
11: Και εσύ τι είπες?
10: Ή happy days ή τίποτα.
12: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
13: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβο οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
15: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
14: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
15: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
14: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
17: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393 021 222.
18: New Palette.
17: ξύλινες ευρωπαλέτες όλο

0: το στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
5: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
7: Τι?
6: Είπε μπα. Είπε,
7: είπε μπα.
6: Όχι.
7: Είπε μπα το καμπάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα.
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
9: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
10: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2-63-18.
11: Ο Άρης συνεχίζει να διεκδικεί την πέμπτη θέση και μια νίκη επί του Όφη θα τον φέρει πολύ πιο κοντά σε αυτή. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Όφη για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Stoiximan Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
12: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
13: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κάτι που σας ενδιαφέρει. Φοβερό ταξίδι Βουδαπέστη, μοναδική εμπειρία. Όμως, αν συνδυάσεις Βουδαπέστη και συνδυάσεις και παρουσία σε τελικό UEFA Champions League, να δεις Παρί Arsenal από κοντά, τότε το απογειώνει. Είναι μοναδικό. Θα ρωτήσει κάποιος, συγγνώμη παιδιά, πώς μπορώ να το κάνω αυτό, να πάω Βουδαπέστη και να δω και το τελικό του Champions League. Απάντηση υπάρχει. Με την Cosmote TV μπορείς να κερδίσεις αυτό το μοναδικό ταξίδι για δύο, παρακαλώ, για το μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και να φωνάξεις δυναμικά παρόν. Τι πρέπει να κάνεις? Μπες στο Cosmote Telecom App, πήγαινε στην ενότητα Moments και δήλωσε εκεί συμμετοχή. Έτσι θα έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις μια εμπειρία άνευ προηγουμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Λοιπόν, τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε, τον βρήκαμε, τον αναζητούσαμε μέσω ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Είχαμε δώσει ήδη ένα prescription, το πώς θεάθη τελευταία φορά, τι φορούσε. Γιώργος Μάντζιος είναι στην γραμμή για να μας δώσει αυτό το τεράστιο challenge που έχει ο ΠΑΟΚ μπροστά. Το τεράστιο challenge που λέγεται δεύτερη θέση, που λέγεται δρόμος στα αστέρια, που λέγεται όμιλη ή league phase του Champions League. Και προσέξτε, οι αντίπαλοι του έχουν φωνάξει 30 φορές παρόν εκεί. Ο ΠΑΟΚ, ακόμα και επί εποχής Σαββίδη, δεν κατάφερε να μπει ούτε μία φορά στους ομίλους. Αν συμβεί αυτό, δεν θα είναι μόνο θέμα γοήτρου και έγκλης, θα γεμίσουν και τα ταμεία. Αλλά παρόντος Γιώργου Μάντζιου, εγώ σωπαίνω, ο Γιώργος έχει το λόγο. Καλησπέρα Γιώργα ρε.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές. Ναι, είναι μια εκτόξευση, είναι ένα challenge, όπως το είπες πολύ σωστά. Για κάποιους είναι καημός, για τον κόσμο του ΠΑΟΚ περιμένει να παίξει η ομάδα του στο υψηλότερο επίπεδο του Champions League. Για την ομάδα όμως, τη διοίκηση, τον προπονητή και τους παίκτες, πρέπει να είναι στόχος όλο αυτό, γιατί δεν είναι μία, δεν είναι δύο, δεν είναι τρεις. Είναι 8 φορές που ο ΠΑΟΚ πήγε στην πηγή και δεν ήπιε νερό. Ναι. Και από τις 8 φορές, πολύ σωστά το τονίζεις, οι 6 είναι εποχή Σαββίδη. Mm. Άντε πέσει πρώτη το 5 με τη Μακάμπη, Γιάννης Γούμενος τότε. Mm. Πέτρινα χρόνια. Το 10-11 με τον Άγιαξ, πιο συμμαζεμένα, Θοδωρής Ζαγοράκης, το πάλεψε, δεν μπήκε. Mm. Οι άλλες 6 φορές, το 14 με τη Σάλκε, το 17 με τον Άγιαξ, το 19 με την Μπενφίκα, το 20 με τον Άγιαξ, το 21 με την Κράσνονταρ και πέρσι με τη Μάλμε, ήταν επί εποχής Σαββίδη, δηλαδή επί εποχής ενός πολύ ισχυρού ιδιοκτήτη, ο οποίος προφανώς και ο ίδιος θέλει για την εταιρεία του να καρποθεί η ΠΑΕ ΠΑΟΚ τα έσοδα από το Champions League. Mm. Και όταν μιλάμε για Champions League, μιλάμε από 40 εκατομμύρια και πάνω, minimum. Mm. Εξαρτάται και τι πορεία θα κάνεις. Mm. Όταν όμως λοιπόν οι αντίπαλοι σου, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, το πάλι ποτέ ισχυρό ΠΟΚ, mm. έχουν παίξει 30 φορές συνολικά και οι τρεις στο Champions League σε όμιλο, και εσύ δεν έχεις παίξει καμία, mm. το 0 με το 30 είναι μια πολύ πολύ τεράστια και χαόδης διαφορά.
0: Και απόκληση.
1: Καλή είναι και η τίτλη προφανώς, αλλά αυτό που καθιερώνει ένα κλαμπ στην Ευρώπη είναι να παίξει στο υψηλότερο επίπεδο. Τι σημαίνει να παίξει στο Champions League? Και επειδή οι φίλοι του ΠΑΟΚ δεν είναι χρυσόψαρα και έχουν μνήμη, θυμούνται και την ατάκα του Ιβάν Σαββίδη, ότι στόχος μου είναι να βάλω τον ΠΑΟΚ μέσα στα 20 κλαμπ στην Ευρώπη. Mm. Το είχε πει, το θυμάμαι και εγώ, στο Παλατάκι τότε, ναι, ο μεγαλομέτωχος της ΠΑΕΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ προς το παρόν είναι στη θέση νούμερο 52 στο ranking της UEFA. Δεν έχει παίξει ποτέ σε όμιλο Champions League. Πρέπει να είναι αυτός ο σκοπός. 21 φορές έχει παίξει ο Ολυμπιακός. 5 φορές έχει παίξει η ΑΕΚ, η οποία ΑΕΚ μπήκε και με πρόσφατα τελευταία με Ουζουνίδη το 2019 και παίξει Champions League. 4 φορές έχει παίξει ο Παναθηναϊκός. Και πάντα μιλάμε, Γιώργο, για το Champions League που μετονομάστηκε το κύπελλο πρωταθλητριών από το 92 και μετά. Mm. Δεν μιλάμε για πιο πριν, γιατί πιο πριν έχουν παίξει πολύ περισσότερες φορές και ο Παναθηναϊκός, εκείνη η πολύ μεγάλη ομάδα της δεκαετίας του 70, και οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Mm. Οπότε για τον ΠΑΟΚ πρέπει να είναι αυτός ο σκοπός. Εάν γίνει το θαύμα, γιατί περί θαύματος πρόκειται, το αποδεικνύουν και οι στοιχηματικές αποδόσεις, 17 πληρώνει ο ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα, mm. σήμερα που μιλάμε. Αν ο ΠΑΟΚ κάνει το θαύμα και μπορέσει με συνδυασμό αποτελεσμάτων να πάρει το πρωτάθλημα, θα είναι στους ισχυρούς στα play-off του Champions League. Μόνο η Σαχτάρ είναι η ομάδα που τον περνάει στη βαθμολογία, άρα θα mm. έχει ένα πολύ πολύ εύκολο έργο για να μπει σε όμιλο. Εάν δεν πάρει το πρωτάθλημα και βγει δεύτερος, που είναι το πιο ρεαλιστικό σενάριο αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να περιμένει την κατάσταση στο πρωτάθλημα της Σκωτίας. Ο ΠΑΟΚ θέλει δεύτερη τη Χάρτς, δεν την θέλει πρωταθλήτρια, για να μπορέσει να την υπερκεράσει από την βαθμολογία της UEFA και να μπει ισχυρός. Αν η Χάρτς δεν βγει δεύτερη και πάρει το πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ θα μπει στους αδύνατους και θα είναι υποψήφιοι αντίπαλοι του η Μπόντο Γκλιμτ από την Νορβηγία, η Φενέρ Μπαχτσέ από την Τουρκία και η Celtic ή οι Rangers από την, από την Σκωτία. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να δώσει τρία παιχνίδια για να περάσει σε όμιλο Champions League, αν και δεύτερος. Εάν πάρει το πρωτάθλημα θα πρέπει να δώσει ένα παιχνίδι στα play-off για να μπει σε όμιλο Champions League. Πιο εύκολος ο δρόμος αν πάρει το πρωτάθλημα, πιο δύσκολος ο δρόμος, αλλά πρέπει νομίζω να γίνει στόχος, εάν βγει δεύτερος, να μπορέσει να εξαντλήσει τις πιθανότητες του για να μπει σε όμιλο, σε league stage του Champions League. Είναι σίγουρα δύσκολο, όχι ακατόρθωτο, είναι δύσκολο γιατί από, την, από τις δεύτερες θέσεις, από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών, όλα τα προκριματικά έχουν μόνο δύο χρυσά εισιτήρια στο φινάλε, δηλαδή θα περάσουν μόνο δύο ομάδες, ενώ από το μονοπάτι των πρωταθλητών θα περάσουν πέντε. Είναι λίγο πιο ανοιχτό εκεί το format.
0: Ωραία.
1: Είναι σίγουρα κάτι το οποίο πρέπει να το στοχεύσει ο ΠΑΟΚ, να μπορέσει να και με το ranking που έχει από τις τελευταίες καλές χρονιές στην Ευρώπη, να είναι και λίγο τυχερός στις κληρώσεις, αλλά κυρίως να είναι ο ίδιος έτοιμος αγωνιστικά για να μπορέσει να μπει στο Champions League.
0: Γιώργα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Μάτζιο. Αυτά, αν ο ΠΑΟΚ μέσα από τη δεύτερη θέση πάρει το δρόμο για το Champions League, η πρόκληση μεγάλη, δεν το έχει πετύχει ποτέ μέχρι τώρα. Δεν είναι θέμα γοήτρου, είναι θέμα και εις ροής ρευστού στα ταμεία. Προχωράμε. Και καθώς λέω για ΠΑΟΚ και τη δυναμική του Champions League, να πάμε λίγο και στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Τέλης Μιστακίδης εδώ, ο Σιάο στο μπάσκετ του Άρη. Και ειλικρινά αναρωτιέμαι, στην Αθήνα πώς υποδέχονται αυτό το δυναμικό comeback που κάνει ο ΠΑΟΚ και ετοιμάζεται να κάνει και ο Άρης. Βαγγέλης Ιωάννου, εξπερ σε αυτά τα θέματα στην γραμμή. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, ο Βαγγέλης από εδώ ξεκίνησε την καριέρα του και συνέχεια κατέβηκε κάτω. Βαγγέλη, τι κάνεις, Φραράκο, πώς είσαι, καλησπέρα.
2: Είμαι καλά και χαίρομαι ιδιαιτέρως που τα λέμε πάλι έστω από ραδιοφωνικού αέρος, όπως τα έλεγε μια ψυχή. Είμαστε καλά, είμαστε καλά. Είμαστε στην τελική ευθεία των διοργανώσεων τώρα, εγχώριων και διεθνών και υπάρχει δουλίτσα.
0: Αλήθεια είναι. Βάγκο, πες μου κάτι. Πώς υποδέχονται στην Αθήνα αυτό το comeback του ΠΑΟΚ και του Άρη?
2: Το άκουσα το ερώτημα. Ναι. Έκανες ωραία εισαγωγή. Πρέπει να σου πω ότι δεν είναι μόνο η Αθήνα. Είναι ολόκληρη η Ελλάδα και θα έλεγα ολόκληρη η μπασκετική κοινότητα της Ευρώπης που συζητάει τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων που μπαίνουν με σκοπό να επενδύσουν, να δαπανίσουν μεγάλα κεφάλαια και να ανεβάσουν και την ομάδα που αναλαμβάνουν και την ομάδα που δεν μ' αρέσει να χρησιμοποιώ αυτό το ρήμα, αλλά έτσι είναι, αγοράζουν και συνολικά το άθλημα στο οποίο επενδύουν. Στην περίπτωση του Τέλη Μιστακίδη μιλάμε για έναν Κρίσο και του ΠΑΟΚ. Η συζήτηση γίνεται πανευρωπαϊκά, διότι όλοι ξέρουμε από την πρώτη στιγμή, δηλαδή από τη μέρα που πήρε τις μετοχές, που έγινε η πρώτη γενική συνέλευση μέχρι να γίνουν τα τυπικά κτλ., ότι άρχισε να αλλάζει το ρόστερ του ΠΑΟΚ, έκανε τέσσερις μεγάλες για τα δεδομένα του ΠΑΟΚ της εποχής του Νοεμβρίου, ας πούμε, κινήσεις μεταγραφικές. Διπλασίασε το συμβόλαιο του Ντόβιτς για να τον κάνει να αισθανθεί ασφαλής, ανεξάρτητα αν δεν μπόρεσε ο ίδιος να τελειώσει τη σεζόν, και έστειλε το μήνυμα με αυτές τις κινήσεις προς την μπασκετική αγορά εν πρώτης για το τι θα ακολουθήσει. Και νομίζω ότι όλοι κατάλαβαν μετά, όταν άρχισε να ρολάρει η ομάδα και με τις νέες προσθήκες και όταν βρήκε τον τρόπο να πάρει το 100% από όλους τους παίκτες και με την αλλαγή, είναι αλήθεια, του προπονητή, με έναν υπηρεσιακό, ταυτοχρόνως με την ανακοίνωση της συνεργασίας για την επόμενη τριετία με τον Ανδρέα Τρινκέρι, με έναν προπονητή Ευρωλίγκας, δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ επιστρέφει και επιστρέφει με σκοπό να κάνει σταθερά βήματα για να πάει στο υψηλότερο επίπεδο, και το υψηλότερο επίπεδο είναι η Ευρωλίγκα. Τώρα θα με ρωτήσεις, από τον Οκτώβριο στην Ευρωλίγκα? Η απάντηση είναι όχι.
0: Από πότε?
2: Από τον επόμενο Οκτώβριο. Από τον επόμενο Οκτώβριο.
0: Άρα μετά από ένα χρόνο λες ο ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα.
2: είτε έχει καταφέρει να πάρει το EuroCup που θα είναι ο βασικός του στόχος, ναι. Όπως θα είναι και στόχος και του Άρη που θα διπλασιάσει τον προϋπολογισμό. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει ο Άρης να έχει προϋπολογισμό ίδιο ή παραπλήσιο με αυτόν του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Πάντως θα αυξήσει πάρα πολύ και το δικό του budget ο Άρης, το έχει αποφασίσει ήδη. Προφανώς και αυτό θα αλλάξει προπονητή για αυτό το σκοπό και θα κάνει και άλλες μεταγραφικές κινήσεις μεγάλες το καλοκαίρι. Και ο Άρης μέσω του EuroCup θα επιδιώξει να μπει στην Ευρωλίγκα. Mm-hmm. Άρα ο ΠΑΟΚ είτε το πάρει, ναι. Το EuroCup, επαναλαμβάνω, της Ευρωλίγκας, ναι, όχι, ναι, αυτό, ναι, που έπαιζε, ναι. Ναι, είτε όχι, θα έχει την ευκαιρία του χρόνου σίγουρα με wild card. Φέτος δεν νομίζω ότι θα δαπανίσει 10-15 εκατομμύρια για να πάρει κάρτα ελεύθερης συμμετοχής, ούτε καν θα μπει στη διαδικασία του franchise για 40-50 και 70 εκατομμύρια. Θα το κάνει βήμα-βήμα, ναι. Γιατί έτσι χτίζονται οι μεγάλοι οργανισμοί και οι μεγάλες ομάδες. Πρώτα οργανώνονται διοικητικά, μετά αυξάνουν και βελτιώνουν τις συνθήκες, αυξάνουν τη χωρητικότητα, βελτιώνουν τις συνθήκες στα γήπεδά τους. Μένει να αποφασίσει ο Εραστέχνης με ποια συμφωνία θα προχωρήσει με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ προκειμένου να γίνουν όλα αυτά στο κλειστό της ποινέ και ακολούθως επιλέγει τη διοργάνωση στην οποία θα παίξει βήμα-βήμα, με σταθερά βήματα και όχι πυροτεχνήματα. Από τη μία η Μονακό, δηλαδή με Ρωσο-Ουκρανό ή δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον ιδιοκτήτη μπαίνει η Ευρωλίγκα και μετά μπαίνει ειδικός διαχειριστής και από το Ζενίθ πηγαίνει στον Αδύρο, όπως μπορεί να συμβεί τώρα που διαλύεται. Ο ΠΑΟΚ πάει να επιστρέψει εκεί που ήταν στη δεκαετία του 90, μιλάω για τις αρχές δεκαετίας του 90, όταν πήρε τα σκύτρα από τον Άρη, και να παίξει στο νέο πρωταθλητήριο που λέγεται από το 2011 Ευρωλίγκα. Θα το κάνει με σταθερά βήματα.
0: Λοιπόν, αναρωτιέμαι, αν δεν είχες μόλις ολοκληρώσει εκπομπή, πόση ώρα μπορούσες να μιλάς χωρίς να βάλεις τελεία? Έχεις απάντηση?
2: Προσπάθησα.
0: Ωραία, φίλε, να μην είχε και εκπομπή, τελειώναμε.
2: Στις 18 και 19 Μαΐου που έχουμε το αθλητικό συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, την αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης του Δημαρχείου, στο οποίο συνέδριο θα είσαι και εσύ ο μιλητής και ο Στέλιος Γρηγοριάδης και άλλοι εκλεκτοί συνάδελφοι, δεν θα μιλήσω καθόλου, θα ακούσω μόνο εσάς. Το μόνο που λέω τώρα είναι ότι και η γιορτή των κορυφαίων, λόγω των 100 χρόνων του ΠΑΟΚ αλλά και του Απόλλωνα Καλαμάριας, τον ερχόμενο Δεκέμβρη θα γίνει για πρώτη φορά στα χρονικά του ΨΑΤ στη Θεσσαλονίκη.
0: Μπράβο, Βαγγέλη. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάγκο. Να είσαι καλά, φιλαράκο.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Βαγγέλη Ιωάννου. Όντως, που να μην είχε και εκπομπή χωρίς τελεία. Αφήνουμε τον Βαγγέλη. Πάμε στον Γιώργο Πετρίδη να πιάσουμε λίγο τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πέρασε το Περιστέρι και αναμένει πλέον επιστροφή στη δράση κοντά στον Παναθηναϊκό τέλος του μήνα, Γιώργο.
3: Στα τέλη του μήνα, ναι. Καλησπέρα. Γιατί τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό θα γίνουν μετά το Final Four. Και θα γίνουν μετά το Final Four, ακόμη και αν δεν είναι εκεί ο Παναθηναϊκός πιθανότητα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, αν ανατραπεί η κατάσταση στη σειρά του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια, γιατί χθες ιτήθηκε ο Παναθηναϊκός, έχει το προβάδισμα, αλλά δεν έχει εξασφαλίσει την πρόκριση στο Final Four. Υπάρχει και αυτό το σενάριο. Δύσκολο, μια φορά έχει συμβεί, αλλά υπάρχει να αποκλειστεί παρότι προηγήθηκε με 2-0. Ακόμη και αν δεν είναι στο Final Four ο Παναθηναϊκός, τα παιχνίδια που πάγουν με τον Παναθηναϊκό θα γίνουν μετά το Final Four. Οπότε πάμε για τέλη του μήνα. Σε κάθε περίπτωση, Γιώργο, ο ΠΑΟΚ πέτυχε ένα ακόμη στόχο του στη φετινή σεζόν μετά από εκείνον τον αρχικό της παρουσίας του στο Final Eight του Κυπέλλου Ελλάδας. Μετά το στόχο που προέκυψε στην πορεία βεβαίως τη παρουσία του στους τελικούς του FIBA Europe Cup. Τώρα είναι πλέον και στην τετράδα του πρωταθλήματος. Το έκανε με το 2-0 επί του Περιστερίου χθες στην Αθήνα με έναν εντυπωσιακό Pat Beverly. Και στατιστική στα όρια του triple double figure, γιατί του έλειψε ένα rebound και μία assist για να το κάνει. Mm-hmm. Πάρα πολύ εντυπωσιακή, πάρα πολύ καλή εμφάνιση του Μπέβελη που κράτησε τον ΠΑΟΚ και στα δύσκολα. Και πλέον ο ΠΑΟΚ έχει οι παίκτες του ΠΑΟΚ έχουν την δυνατότητα να πάρουν μερικές ανάσεις, γιατί η αλήθεια είναι ότι ζωρίστηκαν πάρα πολύ, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Το χθεσινό ήταν το 16ο παιχνίδι σε σύνολο 58 ημερών, αν θυμάμαι καλά, Γιώργο, ούτε καν δύο μήνες. 16ο παιχνίδι και με πολλά προβλήματα, με μικρό σχετικά ρόστερ. Χθες έπαιξε χωρίς τεσάρι στο Περιστέρι. Απόντος σταθερά του Χουγκάζ, απόντος και του Μέλβιν, που επίσης έμεινε εκτός λόγω κάποιων ενοχλήσεων στην αριστερή ποδοδομική. Οπότε αυτό του δίνει ακόμη μεγαλύτερη αξία σε αυτό που κατάφερε. Οπότε οι παίκτες έχουν 4 μέρες ρεπό και θα επιστρέψουν στις προπονήσεις τη Δευτέρα για να αρχίσουν σιγά σιγά προετοιμασία για τα επόμενα, τα τελευταία παιχνίδια της σεζόν. Και θα πρέπει να ετοιμαζόμαστε κι εμείς για να περιμένουμε και τις ανακοινώσεις που θα έρθουν αμέσως μετά από την ΚΑΕ.
0: Άρα, λες το σύνορα και στο τέλος μας ρίξει τη βόμβα.
3: Όχι, δεν είναι βόμβα.
0: Στο τέλος μας ρίξει τη βόμβα.
3: Εντάξει. Ότι έχει προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό αρκετά θέματα ΚΑΕ ΠΑΟΚ μεταγραφικού και όχι μόνο περιεχομένου είναι γεγονός. Και πλέον θα περιμένουμε να μπει στη διαδικασία των ανακοινώσεων, αλλά τουλάχιστον στο κομμάτι των παικτών αυτό θα γίνει και είναι λογικό βέβαια, mm-hmm. από τη στιγμή που θα τελειώσουν και οι υποχρεώσεις της ομάδας.
4: Γιώργο, πες μου κάτι, δεν θέλω να πεις ονόματα. Όλα όσα, γιατί τα ξέρουμε, αλλά δεν μπορούμε να πούμε. Όλα όσα εισπράττεις, αφού γκράζεις από εκεί, σου γεννούν αυτή την αισιοδοξία ότι εδώ έρχεται κάτι πάρα, πάρα πολύ μεγάλο.
3: Γιώργο, θα το πω ως εξής. Βλέποντας και ποιος ακολουθεί εδώ στην εκπομπή.
4: Δώσ' μια καλησπέρα. Τέλη Ζουρναζίδη, χρόνια στον ΠΑΟΚ. Μας ακούει νομίζω στην Πάτρα πρέπει
3: στην
4: να
3: Πάτρα,
4: είναι
3: βέβαια,
4: τώρα.
3: Βέβαια.
4: Εντάξει,
2: καλησπέρα, λέω... καλή. Είμαι καθοδόν για Θεσσαλονίκη.
4: Θεσσαλονίκη. Βάλτε. Τέλη, τι κάνεις, φίλε, πώς είσαι.
2: Είμαι πολύ καλά. Πολύ καλά.
4: Μπράβο.
3: Θα έλεγα Γιώργο και Τέλη, εγώ Τέλης μπορώ να το επιβεβαιώσω, αν και νομίζω ότι είναι γνωστό, ότι στα χρόνια που ο Τέλης ήταν στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ, η ΚΑΕ κατά ψέματα μετρούσε και το τελευταίο χιλιάρικο. Έτσι, έκανε συμφωνίες, προσπαθούσε να βγάλει από τη μήκα ξύγκη που λέμε. Τώρα ο ΠΑΟΚ πάει στο άλλο άκρο και θα δίνει και συμβόλαια ακόμη και εκατομμυρίου. Νομίζω ότι είναι τεράστια απόσταση από τη μια κατάσταση στην άλλη και περιγράφει και την κατάσταση που, την οποία βιώνει και θα βιώσει ο ΠΑΟΚ πια.
4: Τι λες, Τέλη?
2: Έτσι όπως θα λέει ο Γιώργος, είναι, τα έχει ζήσει και αυτός, τα ζούσαμε μαζί πολλά χρόνια. Ήταν μια πολύ δύσκολη εποχή. Παρ' όλα αυτά, να σου πω την αλήθεια, εγώ νιώθω πολύ μεγάλη περηφάνεια, γιατί υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι τότε που σε πολύ πολύ δύσκολες στιγμές βάλαν μπροστά τη ζωή τους, την καριέρα τους και πολλά πράγματα για να κρατηθεί η ομάδα ζωντανή και να κρατηθεί η ομάδα στο πρώτο επίπεδο. Παρά την φτώχεια της, να πω εγώ, πολλές επιτυχίες όσον αφορά σύμφωνα με το βαλάντιό της, έτσι. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι σε εκείνη τη δεκαετία η ομάδα βγήκε 5 φορές τρίτη, που ήταν κάτι... ισοδυναμούσε με πρωτάθλημα. Και να μην ξεχνάμε ότι άλλες ομάδες που βρέθηκαν στη δίνη τέτοιων οικονομικών προβλημάτων είχαν πολύ πολύ χειρότερη κατάληξη. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, όλοι τότε και νομίζω όλα τα χρόνια και μετά που αποχώρησα την ομάδα, όλοι όσοι δουλεύαν με ένα όνειρο. Κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ να βρεθεί στο υψηλότερο σημείο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, εκεί που ανήκει, εκεί που το αξίζει, εκεί που αξίζει και η ιστορία του και ο κόσμος του και οι επιτυχίες του και το γήπεδό του και η Θεσσαλονίκη γενικά σαν μια μεγάλη μπασκετόπολη ευρωπαϊκή. Mm-hmm. Νομίζω ότι τώρα φτάνει η στιγμή όλοι να ζήσουν μια τέτοια περίπτωση και μια τέτοια κατάσταση.
4: Τέλη, πες μας κάτι, τι θα σημαίνει για την πόλη, για τη Θεσσαλονίκη, γιατί θέλω να το απλώσουμε λίγο, αν ο ΠΑΟΚ παίζει Ευρωλίγκα, όχι φέτος, από την επόμενη χρονιά, τι θα σημαίνει και για την πόλη?
2: Κοιτάξτε, σαφώς νομίζω ότι η πόλη ορόσημα σε οποιοδήποτε σπορ, είτε ποδόσφαιρο, είτε μπάσκετ, είτε οτιδήποτε άλλο, πραγματικά διαφοροποιούνται όταν ομάδες τους βρίσκονται στο υψηλότατο επίπεδο. Πόσο μάλλον ο ΠΑΟΚ, έτσι, που έχει μια ιστορία. Μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι μια ομάδα η οποία θα μπει σε αυτό το χώρο για πρώτη φορά. Ο ΠΑΟΚ ήταν εκ των ιδρυτών της Ευρωλίγκα και αν τυχόν δεν αντιμετώπισε τα προβλήματα που αντιμετώπισε όλα αυτά τα χρόνια, όπως οι κλασικές ομάδες μεγάλες, όπως είναι η Ρεάλ, η Μπαρτσελώνα, έπειτα οι ελληνικές ομάδες, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, mm-hmm. ήταν πάντα εκεί. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι για την πόλη και σε επίπεδο πρεστής και σε επίπεδο οικονομικό, έτσι, μην ξεχνάτε τι χρήματα δαπανώνται για ένα πολύ μεγάλο. Είναι σαν μια κολοσσιαία βιομηχανία αποφασίζει να κάνει κέντρο της στη Θεσσαλονίκη.
4: Πολύ ωραίο.
2: Είναι κάτι αντίστοιχο. Είναι κάτι αντίστοιχο. Mm. Όποιος δεν αντιλαμβάνεται και το οικονομικό μέγεθος και τον αντίκτυπό του στην κατάσταση που θα βιώσει η πόλη όταν κάτι τέτοιο συμβεί, είναι εκτός. Υπάρχει τεράστια επίπτωση στα πάντα στην πόλη.
3: Τέλει, ωραία είναι όλα αυτά και τα βλέπουμε να έρχονται προφανώς, αλλά θα αναρωτηθεί κανείς πόσο εύκολη είναι η μετάβαση μπασκετικά μιλώντας προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί, okay, προφανώς ο ΠΑΟΚ έχει την άνεση να προσελκύσει, να προσεγγίσει μάλλον σε πρώτη φάση τέτοιους παίκτες, να βάλει στο ρόστερ του αρκετούς παίκτες με μεγάλα κασέ, να φτιάξει μια τέτοια ομάδα. Αλλά μπασκετικά μιλώντας, πόσο εύκολη θα είναι η μετάβαση του να φτιάξει μια ομάδα που τώρα είναι στο FIBA Euro Cup, αυτού του επίπεδου, εν πάση περιπτώσει, και να πάει στο υψηλότερο επίπεδο.
5: Να σου πω κάτι. Μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος από ένα μεσαίο, θα έλεγα, επίπεδο ευρωπαϊκό και κάποια χρόνια πριν και πιο κάτω, μέχρι το υψηλότατο, είπε μιλάμε για μια ομάδα η οποία εμφανίζεται τώρα στο επαγγελματικό μπάσκετ. Δηλαδή μια ομάδα που από μια Α2 ανεβαίνει στην Α1. Οποιοσδήποτε οργανισμός κάνει τόσο μεγάλο βήμα προς τα πάνω, είναι... Όσοι σκέπτονται ότι παίρνοντας 6-7 καλούς παίκτες, παίρνοντας ένα προπονητή, αλλάζει επίπεδο, σκέπτονται με αφέλεια. Ο κόσμος του επαγγελματικού μπάσκετμπολ και ειδικά στο υψηλότατο επίπεδο είναι κάτι πολύ σύνθετο. Δεν είναι μόνο ένας καλός προπονητής και παίκτες, είναι ότι όλος ο οργανισμός θα πρέπει να λειτουργήσει σε σούπερ επαγγελματικά δεδομένα, όλος ο οργανισμός θα πρέπει να κάνει upgrade τα πάντα από τους ανθρώπους που εργάζονται, από τους ανθρώπους οι οποίοι θα τρέξουν το αγωνιστικό κομμάτι, το κομμάτι marketing, το ticketing, το κομμάτι του γηπέδου, το upgrade του γηπέδου.
3: Ναι.
5: Όλα αυτά πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα και αυτό είναι το δύσκολο του εγχειρήματος. Εάν ήταν μόνο να πάρουμε 5-6 καλούς παίκτες, να προσελκύσουμε και ένα καλό προπονητή και από την άλλη μέρα να θεωρούμε ότι είμαστε μια ομάδα του πρώτου επίπεδου, θα ήταν εύκολο και θα το είχαν κάνει πάρα πολύ πλούσιοι σύλλογοι όλα αυτά τα χρόνια στην Ευρώπη. Βλέπετε όμως ότι υπήρξαν λανθασμένες εκτιμήσεις πολλές φορές από οικονομικά δυνατούς παράγοντες, ενεπλάκησαν σε μια ομάδα, αλλά δεν προσπάθησαν να εξελίξουν όλο το κόνσεπτ που λέγεται ένας αθλητικός οργανισμός υψηλού επίπεδου και νόμιζαν ότι παίρνοντας μέσα και προπονητές θα το κάνουν. Αυτό είναι κάτι το οποίο επιβάλλεται να ακολουθήσει ο ΠΑΟΚ και αυτό χρειάζεται και την υπομονή του κόσμου γιατί δεν γίνονται όλα από τη μία
4: από τη μέρα, μέρα στην άλλη. Τέλει, καλή επιστροφή. Με το αυτοκίνητο έρχεσαι?
5: Ακριβώς.
4: Και μιλάς ρε θηρίο το σύνορα, ενώ οδηγάς?
5: Είμαι δεξιά, έχω σταματήσει.
4: Άμα έχει σταματήσει, δικαιολογήσει. Καλό δρόμο, καλή επιστροφή. Γεια σου Τέλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, μαζί μας η Banana Doll, το καθαρό και εύκολο ενεργειακό σνακ για όλους. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο Πετρίδη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
6: Η ώρα είναι 2:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Autovision για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε.
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
14: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
13: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
15: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
16: Μυρίζει λουκουδιά!
17: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
16: Πού πήγε πάλι!
17: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
16: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
17: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
18: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
19: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85-27-27.
20: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
21: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
22: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
23: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393 021 222.
24: Το σχολείο

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
2: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
1: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
5: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
6: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
5: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
6: Ποιος εγώ?
5: Ύφεστε, σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
6: Και ejectionservice.gr.
5: Lease Access.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει και έχουμε μία είδηση, θα τα πούμε σε λίγο, σε πάρα πολύ λίγο, που αφορά τον Παναθηναϊκό. Ποινή μίας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών στον Παναθηναϊκό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ 17 Μαΐου 7.30 το βράδυ ο Παναθηναϊκός θα το παίξει χωρίς τον κόσμο του. Είναι μια είδηση που αφορά τον Παναθηναϊκό, αλλά πρωτίστως αφορά τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάποιο στόχο, ο ΠΑΟΚ έχει, και νομίζω είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον στον ΠΑΟΚ γίνεται με ευχαρίστηση δεκτό. Και κλεισμένων των θυρών το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό μετά την ποινή που επέβαλε η ΔΕΑΒ. Όλα αυτά καθώς πέσανε κροτίδες στη θύρα 13, χρησιμοποιήθηκαν πυροτεχνήματα, και όλα αυτά μετά και την υποτροπή του Παναθηναϊκού φαίνεται ότι είναι στήχησαν την ποινή της μίας αγωνιστικής. Θα τα δούμε όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο, όμως πρώτα θα δούμε και τις προεκτάσεις. Να πάμε, έκανε μια πολύ ωραία συνέντευξη ο φίλος μου ο Νίκος Ομποζιονέλος μέσα από το Mono News στον Παναγιώτη Μονεμβασιώτη, και αξίζει. Πολλές φορές κάποια πράγματα λέγονται και γράφονται, άλλα πράγματα λέγονται και δεν γράφονται. Να μας δώσει το στίγμα αυτόν που άκουσε ο Νίκος, γιατί μας ενδιαφέρει για τον Ηρακλή. Και όπως βλέπω και στους τίτλους, ο στόχος είναι πως ο Ηρακλής θα πάει στο Top 6. Καλησπέρα, Νικόλα.
1: Χαίρετε.
0: Τι κάνεις, δε φίλε? Μετά από βιβλία κάνεις και συνεντεύξεις. Πώς τα προλαβαίνεις όλα αυτά?
1: Άλλη ερώτηση.
0: Άλλη ερώτηση. Δεν κοιμάται το βράδυ, δεν κοιμάμαι τη νύχτα. Δεν κοιμάμαι, λέει ο Μποζιονέλος. Θα μας πεις λίγο το περίγραμμα, αυτό που σου έμεινε μετά τη συνέντευξη με τον Μονεβασιώτη, γιατί μας ενδιαφέρει, γιατί αφορά τον Ηρακλή.
1: Κοίταξε, άλλο να διαβάζεις ένα ρεπορτάζ και άλλο να μιλάς απευθείας με την πηγή. Και όταν ακούς τον ιδιοκτήτη μιας ομάδας, εμένα θα σου πω ότι μου έκανε εντύπωση. Τον άκουσα λίγο αγχωμένο. Δεν είναι και εύκολο. Κοιτάξτε, ο Ηρακλής ανέβηκε από τη Super League 2, μιλάμε για άλλο budget, άλλο επίπεδο κτλ. Αυτό που λοιπόν μου έκανε εντύπωση, το ένα πέσε ότι το έχουμε καταλάβει, δεν έκατσε ιστορία με τον Βάλτερ Ματσάρη πάνω να πάρουμε άλλον top επίπεδου προπονητή. Οκ. Okay. Mm. Καλό είναι αυτό, και εμπορικά άμα θες κτλ. Και, και από την άλλη, ότι η ομάδα θα αλλάξει όλη. Αυτό το όλη. Δεν ξέρω, μα κάπως μου κάθεται. Δηλαδή, σκέφτομαι μια ομάδα που πήρε την άνοδο. Μπορεί να μείνουν 2, 3, 4 παίκτες, κατάλαβες τι λέω. Άρα υπάρχει στη σκέψη του κ. Μονεμβασιώτη και στο πλάνο του να προχωρήσει σε πολλές μεταγραφές.
0: Άρα είπε ότι θα αλλάξω ένα όλη την ομάδα. Στόχος, το είπε.
1: Στόχος ήταν να επανέλθουμε και αγωνιστικά στο παίξι.
0: Άρα λέει, εγώ θα αλλάξω ένα, θα αλλάξω όλη την ομάδα. Δύο, στόχος να την ανεβάσω μέσα στις πρώτες έξι του βαθμολογικού πίνακα.
1: Να σταθεροποιηθεί στην κατηγορία αρχικά και να επανέλθει στο top 6, το οποίο okay, είναι λογικό. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, ναι, είναι ότι ακόμη παρά το πώς έχει βασανιστεί αυτή η ομάδα και το ξέρουμε όλοι, με τις αλλαγές αφημί κτλ, μου είπε ότι έρχονται ακόμα παλιά χρέη, φανερά και αφανή.
0: Ναι.
1: Το αφανή το τόνισε.
0: Ναι.
1: Κάτι που σημαίνει ότι όταν αναλαμβάνεις μια επιχείρηση, αφήστε ότι μιλάμε για ομάδα, έτσι, αναλαμβάνεις μια επιχείρηση και ξέρεις ότι χρωστάει 10 φράγκα και ξαφνικά σου προκύπτουν στην πορεία άλλα 10, καταλαβαίνεις,
0: ναι,
1: ότι αυτό δυσκολεύει. Και δεν είναι τώρα μια ελληνική ομάδα πέρα από τις 4-5 μεγάλες επιχείρηση η οποία θα κόβει και χρήμα. Αυτό δεν είναι εύκολο και το ξέρουμε. Εδώ καλά-καλά δεν κόβει και σε άλλα σπορ. Βλέπουμε στον μπάσκετ, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό που έστω τα καλά-καλά δεν έχουν. Και ματώνουν οι ιδιοκτήτες.
0: Μάλιστα.
1: Άρα φαντάζομαι τώρα έναν που είχε αναλάβει τον Ηρακλή και βγάζει ένα προϋπολογισμό στο κεφάλι του, θα χαλάσει
0: και το χρόνο. Και του έρχονται παλιές λυπητέρες. Βγαίνουν οι σκελετοί από την ντουλάπα. Λοιπόν, άρα τα παλιά χρέη και αυτά από πίσω. Πες μου κάτι τώρα. Πες μου, διαβάζω, λες, αναφορές σε Σαββίδη και Καρυπίδη. Τι λέει για Σαββίδη, τι λέει για Καρυπίδη ο Μονεμβασιώτης?
1: Το ρώτησα αν μιλάνε, αν έχουμε επικοινωνία. Στο κάτω-κάτω είναι στην ίδια πόλη. Εκπροσωπούν πλέον τις ομάδες της Σούπερ Λίγκας της Θεσσαλονίκης. Άφησε να εννοηθεί ότι έχουν, ας πούμε, μια αλφα τυχαία επαφή, όχι συχνή.
0: Ναι.
1: Και μου μίλησε με τα καλύτερα λόγια, λέει, τους εκτιμώ, γιατί και οι δύο πήραν ομάδες οι οποίες ήταν σε πολύ κακή κατάσταση οικονομικά,
0: ναι,
1: και τις έστρωσαν. Αυτό δηλαδή που πάει να κάνει και ο ίδιος.
0: Άρα,
1: γιατί,
0: ναι,
1: η λέξη που ουσιαστικά θα ανέβαζες μία λέξη για τίτλο συνέντευξη ήταν εξυγίανση, αλλά όχι εξυγίανση που ξέρουμε για το ελληνικό ποδόσφαιρο, εξυγίανση οικονομική, έτσι, αυτό που πρέπει να γίνει στον
0: Ηρακλή. Άρα, εγώ τα μαζεύω. Εξυγίανση, ένα στον Ηρακλή. Δύο, θα αλλάξω όλη την ομάδα. Τρία, στόχος να τη βάλω μέσω top 6 του ελληνικού πρωταθλήματος. Εκτιμώ το Σαββίδι, εκτιμώ τον Καρυπίδη. Μιλάω και με τον έναν, μιλάω και με τον άλλον. Σωστά μέχρι εδώ?
1: Ναι, όχι συχνά. Εντάξει. Τότε δεν άφησε να εννοηθεί ότι έχουν μιλήσει. Αυτό.
0: Ναι.
1: Επίσης είπε ότι. Και το παραδέχτηκε ο άνθρωπος. Δηλαδή αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι. Ότι η εξέλιξη ΠΑΟΚ Καφτάντζόγλιο εννοείται ότι ευνοεί τον Ηρακλή. Mm. Αλλά από την άλλη χρειάζεται κάποια χρήματα. Δηλαδή τα τουρνικέ, κάμερες για τα ΒΑΡ κτλ. Έχει πει η πολιτεία θα βάλει ένα ποσό. Αλλά ξέρουμε τι γίνεται με το κρατικό χρήμα. Μπορεί να αργήσει. Οπότε είναι άλλο ένα οικονομικό βάρος που θα επομιστεί ο Μονεβασιώτης, βάλει 10 για να πάρει πίσω 3.
0: Τι σου είπε για την υπόθεση Ματσάρη, γιατί ο τεχνικός ο Ιταλός ήρθε και απήλθε, ενώ όλοι
1: δεν μιλούσαν εσφαλή. Δεν το κουβεντιάσαμε. Δεν το ρώτησα, άλλαξε θέμα, είπε πάμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο για τον Ηρακλή. Του λέω φαντάζομαι ίδιο επίπεδο, μου λέει ναι.
0: Είπε Έλληνα ή ξένο προπονητή?
1: Κοίταξε, άμα πας να πάρεις έναν πολύ γνωστό Ιταλό προπονητή και δεν σου κάθεται η ιστορία, προφανώς θα πας πάλι σε ξένο. Δηλαδή, ποιος Έλληνας είναι έτσι top επίπεδο αυτή τη στιγμή? Ο μόνος που μπορεί να φανταστεί είναι ο Δόνης, ο οποίος ήταν και στο Μουντιάλ.
0: Το θέμα δεν είναι να πας εσύ, το θέμα να έρχεται και αυτός.
1: Σωστό και αυτό.
0: Αυτό είναι το πιο σωστό με την προϊστορία που έχει ο Μονεβασιώτης, αυτό είναι το πιο σωστό από όλα. Λοιπόν, Νικόλα, έχεις κάτι άλλο πάνω σε εγώ, κάτι που πιστεύεις αξίζει να μοιραστείς με τους φίλους του Ηρακλή που μας ακούνε?
1: Όχι, εμένα μου φάνηκε ότι μια. Μ' αρέσει να μιλάω με κόσμο και να συνδυαλάω. Να έχω και προσωπικές επαφές, αν θες, που έχουν πλάνο, ρε παιδί μου, που έχουν στόχο. Και άκουσα έναν άνθρωπο ο οποίος τα έχει οργανώσει μια χαρά. Δηλαδή, φαίνεται ότι ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή έχει στόχο, έχει πλάνο, έχει προγραμματισμό.
0: Τώρα,
1: αν αυτό θα αποτυπωθεί αγωνιστικά ή όχι, δεν το ξέρουμε. Ειδικά όταν επιβεβαιώνει ότι θα αλλάξει όλη την ομάδα. Εγώ, σαν φίλαθλος, αυτό καλό δεν με ακούγεται. Το βλέπουμε και στον Άρη κάθε χρόνο. Έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικόλα.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Πάντα τέτοια φίλε, να είσαι καλά. Λοιπόν, φιλοξενήσαμε τον Νίκο Μποζιονέλο για τη συνέντευξη που έκανε με τον Μονεβασιώτη, για να έχετε κι εσείς μια εικόνα πώς, τι, γιατί, τι σκέφτεται ο ισχυρός άνδρας του Ηρακλή. Προχωράμε. Προχωράμε γιατί έχουμε έναν αγώνα μνήμης. Γιώργος Καστάνης μας λέει περισσότερα. Έλα, Τζόρτζ.
2: Έχουμε έναν μίνι μαραθώνιο που θα γίνει την Κυριακή το πρωί. Θα ξεκινήσει από την Τούμπα με κατεύθυνση το μνημείο του δολοφονημένου οπαδού του ΠΑΟΚ, του Νάσου, του Κωνσταντίνου. Θα δώσουμε την καλησπέρα μας στον κύριο Νίκο Κωνσταντινίδη, είναι στην γραμμή τώρα και θέλω να πιστεύω ότι μας ακούει. Τι κάνετε, πώς είστε, καλησπέρα σας.
3: Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
2: Να είστε καλά, να είστε γερός. Θέλετε να μας πείτε πώς ελήφθη αυτή η πρωτοβουλία για την πραγματοποίηση αυτού του μίνι μαραθωνίου και τι συμβολισμό περνάει προς την κοινωνία γενικότερα?
3: Σε μια συζήτηση που είχα με τον Διογέννη τον Τζόνι πριν από μήνες, είναι ένας παραθλητής ο οποίος έχει ασχοληθεί και με τον ΑΣ ΠΑΟΚ παραγωγικά και ως αθλητής του. Mm-hmm. Είχαμε έτσι εντοπίσει, συζητώντας, καταλάβαμε ένα κενό που υπάρχει στο πόσο τίμησε η οικογένεια του ΠΑΟΚ τη μνήμη του Νάσου. Οπότε θέλαμε να κάνουμε κάτι για να μην περάσει στα ψηλά γράμματα της ιστορίας αυτή η δολοφονία ενός οπαδού του ΠΑΟΚ. Μιλώντας με τους γονείς του Νάσου, κατάλαβα ότι οι άνθρωποι είναι πολύ διακριτικοί και είχαν αυτό το καημό μέσα τους, το ότι θα ξεχαστεί η μνήμη του παιδιού τους. Εγώ τυχάνω, είμαι και πρόεδρος του ΜΕΑΣ Τρίτων, είναι ο σύλλογος που διοργανώνει τον μεγάλο μαραθώνιο της πόλης, τον Μέγα Αλέξανδρο, πρόσφατα πριν από δύο Σαββατοκύριακα, και τον νυχτερινό μαραθώνιο. Οπότε υπάρχει όλη η τεχνογνωσία και όλη η δομή. Και έτσι θα ήθελα δημόσια να ευχαριστήσω όλη την ομάδα του ΜΕΑΣ Τρίτων που με στήριξε σε αυτή την πρωτοβουλία. Οπότε θεωρήσαμε ότι μπορούμε να κάνουμε ένα καλά οργανωμένο δρομικό γεγονός. Mm-hmm. Αυτή η εκδήλωση χωρίζεται σε δύο τομείς, σε δύο φάσεις.
2: Mm-hmm.
3: Στη μία η ώρα είναι η έναρξη με αφετηρία το γήπεδο της Τούμπας, mm-hmm. Μια πορεία μνήμης 2 χιλιόμετρων, όπου θα καταλήξει στο μνήμα του Νάσου, απέναντι από το Καφτάντζόγλιο. Εκεί θα αποτίσουμε φόρο τιμής στη μνήμη του Νάσου. Και από εκεί θα γίνει μια αφετηρία, ένας δρόμος υγείας και φιλίας, τζόκινγκ, τροχάδιν, 3 χιλιόμετρων, που θα τερματίσει πάλι στο γήπεδο της Τούμπας. Θα είναι εδώ, θα φιλοξενήσουμε τους γονείς του Νάσου, Είναι μια αρκετά φορτισμένη περίοδος, έτσι δεν σας το κρύβω, ίσως το διακρίνεται και στον τρόπο που μιλάω, ότι όσο περνάει ο καιρός και όσο φτάνει η μέρα, η φόρτιση είναι μεγάλη. Μιλάμε για μια οικογένεια, για δύο γονείς που έχουν χάσει.
2: Έχετε δίκιο κύριε Κωνσταντινίδη. Μιλήσαμε εμείς και με τον κύριο Νίκο Κωνσταντίνου, τον πατέρα του αδικοχαμένου Νάσου, και με την κυρία Νατάσα Κωνσταντίνου, την αδελφή του Νάσου.
3: Και από τους δύο. Έχει δύο παιδιά και ο ένας ονομάζεται Νάσος.
2: Ναι, σωστό. Ζητήσαμε και από τους δύο, εφόσον επιθυμούν, πολύ διακριτικά, εάν επιθυμούν να μας πούν δύο κουβέντες στο ραδιόφωνο, δεν ήθελαν.
3: Είναι πολύ διακριτική. Σωστό. Και εγώ ζήτησα να τους δώσω λόγο να κάνουν μια συνέντευξη τύπου να μιλήσουν. Είναι πολύ διακριτική. Εκτιμούν πάρα πολύ αυτό που γίνεται, γιατί εγώ καταλάβει από τις ζητήσεις μαζί τους ότι το νιώθαν την αδικία, ότι έχει υποτιμηθεί το γεγονός ενώ δεν θα έπρεπε. Βέβαια από τον κόσμο του ΠΑΟΚ δεν έχει ξεχαστεί, δηλαδή οι οργανωμένοι φύλαθλοι του ΠΑΟΚ καταθέτουν λουλούδια και κεριά κάθε χρόνο στην ημερομηνία θανάτου. Απλά ίσως έχει ξεχαστεί από την πόλη, έχει ξεχαστεί από αυτούς που δεν είναι τόσο κοντά στην ομάδα. Αυτό θέλαμε να επικοινωνήσουμε, αφενός για να τιμήσουμε τη μνήμη του, αφετέρου για να περάσουμε και ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα που νομίζω ότι κάθε υγιής φύλαθλος στη Θεσσαλονίκη, ανεξαρτήτως ομάδας, θα το υιοθετήσει. Ο αθλητισμός είναι για να ενώνει. Γι' αυτό και εντάξαμε ένα δρομικό γεγονός και δεν κάναμε απλά μια πορεία μνήμης ή μια εκδήλωση έξω από το γήπεδο. Υπάρχει το τρέξιμο των 3.000 μέτρων, των 3 χιλιόμετρων, ώστε να δείξουμε ότι. Να περάσουμε το μήνυμα ότι ο αθλητισμός ενώνει.
2: Ωραία. Κατανοητό απόλυτα. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ για τη συνομιλία και για τα όσα ενδιαφέροντα μας είπατε. Καλή συνέχεια, κύριε Κωνσταντινίδη. Να είσαι γερός.
3: Σας ευχαριστώ πολύ εγώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Λοιπόν, προχωράμε. Θα πάμε λίγο στον Γιώργο Μάντζου για να μας δώσει για την διαιτησία στα παιχνίδια που έρχονται της Κυριακής. Αφού σας πω πρώτα ότι η ΔΕΗ, ο οποίος είναι επίσημος χορηγός της EuroLeague και του Final Four, υπόσχεται να κάνει τη φετινή διοργάνωση πραγματικά αξέχαστη. Πώς θα το κάνει αυτό? Το Final Four θέλει ενέργεια, τη δίνει η ΔΕΗ, αλλά θέλει και δώρα. Οπότε, εσείς μπείτε στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ να δηλώσετε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό και να διεκδικήσετε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά ακόμα συλλεκτικά δώρα. Οπότε, η ευκαιρία είναι μπροστά σας. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ. Πάμε να δούμε τους διαιτητές που έρχονται τώρα στα παιχνίδια της Κυριακής, στα play-off. Γιώργος Μάντζιος στη γραμμή να μας βοηθήσει. Έλα, Τζόρτζ.
4: Να ξεκινήσουμε μια είδηση.
0: Πες την.
4: Την οποία μάθαμε πριν από λίγη ώρα. Έχει κλείσει ο Λανουά διαιτητές για τις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Και το λέω γιατί πάμε σε αυτή την αγωνιστική σάντουιτς Τετάρτη Κυριακή.
0: Ναι.
4: Την Δευτέρα το πρωί θα δώσουμε πρώτη στο Μετρόπολη στους διαιτητές των ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και ΠΑΟ ΚΑΕ και την Πέμπτη το πρωί τους διαιτητές της τελευταίας αγωνιστικής ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Έχουν γίνει ήδη οι προεργασίες με τις αντίστοιχες ομοσπονδίες. Από αυτό που μαθαίνω, πάμε για υψηλού επίπεδου διαιτητές στο φινάλε των play-off. Είναι κάτι το οποίο, με το οποίο μάλλον κερδίζει πόντους ο Λανουά, γιατί όταν φέρνει ένα διαιτητή ο οποίος έχει σφυρίξει 7 φορές Derby Real Barcelona, δεν ξέρω τι καλύτερο μπορούμε να ζητήσουμε από τον ξένο Γάλλο αρχιδιαιτητή. Και επειδή ξέρεις πολύ καλά, Γιώργο, ότι τους ξένους αρχιδιαιτητές από την πρώτη μέρα, όταν είχε έρθει ο Χιου Ντάλλας πριν από αρκετά χρόνια, τους παρακολουθούμε και τα εκτενόμενά τους και τι έχουν κάνει στην Ελλάδα, σε αυτό που δεν μπορεί να κατηγορήσει κανείς ο Λανουά είναι ότι δεν φέρνει υψηλού επίπεδου διαιτητές. Είτε αυτοί είναι elite, είτε είναι πρώτης κατηγορίας από μεγάλα πρωταθλήματα όπως είναι ο Χάρμ Όσμερς, ο Γερμανός. Τώρα, στο Καραϊσκάκι έρχεται για δεύτερη φορά ο Ισπανός ελίτ Χωσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ, ένας εκ των τριών Ισπανών ελίτ στην Ευρώπη, 42χρονος, γεννημένος στη Λόρκα της Ισπανίας, οικονομολόγος, τραπεζικός υπάλληλος στο επάγγελμα, πολύ πολύ ψηλό επίπεδο διαιτητής. Φέτος σφύριξε προημιτελικό Champions League ανάμεσα στην Παρί και την Liverpool. Όπως είπα, έχει σφύριξε 7 φορές Real Barcelona. Δεν χρειάζεται να πούμε πάρα πολλά. Είχε έρθει και τον περασμένο Μάρτιο στο ίδιο γήπεδο 0-0. Πέρασε απαρατήρητος. Πολύ πολύ επιβλητικός. Κοντά στις φάσεις δεν μπορεί κανείς να του προσάψει οτιδήποτε. Είναι μια πολύ πολύ υψηλή επίπεδου στη ρήχτρα. Αντίστοιχα υψηλού επίπεδου είναι και ο Χαρμ Όσμερς, πρώτης κατηγορίας από τη Γερμανία, στο Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ. Ο Όσμερς έχει και μεγαλύτερη εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα. Έχει έρθει αρκετές φορές στο παρελθόν, 7-8 ντέρμπι έχει σφυρίξει. Πράγμα που σημαίνει ότι ξέρει πράγματα και καταστάσεις, ξέρει τις ομάδες, ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα και αυτός από ένα διαιτητικό team πολύ πολύ υψηλό επίπεδο όπως είναι στην Bundesliga, αρκετά χρόνια, πάνω από 40 ετών και αυτός και με παιχνίδια στην Ευρώπη και έχει σφυρίξει και ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη, Όσμερς. Επίσης μια πολύ καλή επιλογή από τον Λανουά, ο οποίος επαναλαμβάνω για να κερδίσει το στοίχημα θα πρέπει να ανακοινωθούν πολύ υψηλού επίπεδου διαιτητές για το φινάλε τη σεζόν. Εφόσον τα καταφέρει, όποιος και να πάρει το πρωτάθλημα, ο Λανουά θα έχει καταφέρει αυτό για τον οποίο τον εγκαλούσαν πολλές φορές οι διοικήσεις των ομάδων. Ότι θέλουμε ελίτ διαιτητές ή πρώτης κατηγορίας από τα μεγάλα πρωταθλήματα. Όταν το καταφέρνει και τους φέρνει, και ξέρεις Γιώργο πολύ καλά, αν εξαιρέσουμε την Αγγλία, με την οποία είναι εκεί η επαγγελματική διαιτησία και δεν μπορεί να μας δώσει διαιτητές, ακόμη και εκεί που χρειάστηκε να κάνει υποχωρήσεις ο Λανουά ή να φτιάξει τις σχέσεις, το λέω με αφορμή το ότι έρχονται και πάλι διαιτητές από την Ισπανία. Είχε παγώσει λίγο αυτό που είχε γίνει με το Λαόθ εκείνο στο τελικό του κυπέλου ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, αλλά κατάφερε ο Λανουά να τα βρει με μια ομοσπονδία όπως η Ισπανική, που είναι από τις κορυφές και φέρνει τον elite referee δεύτερη φορά στην Ελλάδα και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ καλός και στη διπλωματία ο Λανουά και στη σχέση που έχει με τις μεγάλες ομοσπονδίες ποδοσφαίρου, κυρίως με τη γερμανική, η οποία αν μη τι άλλο τον έχει βγάλει ασπροπρόσωπο. Εδώ είναι και λίγο συγκυριακό να είσαι συμμαθητής στις σχολές με τον υπεύθυνο διαιτησίας της γερμανικής ομοσπονδίας και να έχει μια πολύ καλή σχέση.
0: Μάλιστα.
4: Αλλά και αυτό είναι κάτι το οποίο το κερδίζει η ζωή.
0: Όλα έχουν την αξία τους. Γιώργα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά και με διαιτησία. Το ξέρω, τρελαίνεστε να ασχολείστε με τη διαιτησία και τα διαιτητικά. Πάμε να πάρουμε λίγο ρεπορτάζ από την πόλη και όχι μόνο. Χρήστος Στεφανής στη γραμμή. Χριστάρα, τι κάνεις, φίλε, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Εγώ πριν ξεκινήσω με το βασικό θέμα που είναι αυτή η ληστεία που είχαμε το βράδυ, να πω κάτι που προέκυψε τώρα. Θα έχουμε θέμα με την περιφερειακή οδός αύριο το βράδυ. Θα κλείσει το ρεύμα προς ανατολικά από το κόβο του Παπαγεωργίου μέχρι και το κόβο Μετέωρα. Ένα μικρό τμήμα το οποίο ωστόσο δεν θα επιτρέπει την απρόσκοπτη κίνηση των οχημάτων από τις 10 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί. Είναι λόγω των απαραίτητων εργασιών που γίνονται για την κατασκευή του flyover. Θα υπάρχει παράκαμψη δηλαδή από το Παπαγεωργίου. Θα αναγκάζονται τα αυτοκίνητα είτε να μπαίνουν μέσα στον αστικό ιστό και να ξαναβγαίνουν μετά τον κόμβο των μετεωρών για να συνεχίσουν την πορεία τους προς ανατολικά όσοι κινούνται. Το θέμα που θα αναφέρουμε είναι μια ληστεία και μια απόπειρα ληστείας, η δεύτερη επέβη μοιραία για έναν 31 ετών δράστη, ο οποίος χθες στα ξημερώματα σε κεντρικό ψηλικατζίδικο στην οδός Ιωνός Δραγούμη μπήκε με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά φορώντας μια κουκούλα και με ένα αιχμηρό αντικείμενο, μάλλον

0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Στεφανή. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κάνετε, αν αγαπάτε το ποδόσφαιρο, ένα από τα όνειρά σας πραγματικότητα, να πάτε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Θα μου πείτε πώς να πάω, δύσκολο. Ευτυχώς που υπάρχει η Cosmote TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα. Τώρα μπορείτε να πάτε στη Βουδαπέστη για να δείτε το απόλυτο ποδοσφαιρικό παιχνίδι σε ένα τριήμερο με ένα άτομο δικής σας επιλογής. Τι πρέπει να κάνετε? Να μπείτε στο Cosmote Telecom App, θα πάτε στην ενότητα Moments, θα δηλώσετε συμμετοχή και θα έχετε πάρα πολλές πιθανότητες να κάνετε το όνειρό σας πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ήρθε η ώρα του ταμείου του Μιχάλη Βραζιλιάνου του Bet Show.
1: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Μισελ, καλησπέρα φίλε, την αγάπη μου, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές, σε όλα τα παιδιά εκεί στον Όμιλο. Μια χαρά είμαι, ειδικά μετά την πρόκριση της Παρί χθες στον τελικό. Μακάρι και να το σηκώσουν τα παιδιά εκεί από το Παρίσι, φίλοι μου. Πάμε σήμερα με Europa League, με Conference League, Κόπα Λιμπερταδόρες, Σουλαμερικάνα, έχει μπόλικο πράγμα το μενού για Πέμπτη βράδυ ειδικά και όλα αυτά είναι πολύ σπουδαία παιχνίδια. Έχω ανεβάσει τη στήλη μου ήδη και η στήλη μου αυτή έχει να κάνει με επικεφαλίδα το παιχνίδι του Κόπα Σουλαμερικάνα Καραμπούμπο River Plate στην Βενεζουέλα. Ας μπουν τα παιδιά να δείξουν μια ματιά το πώς και το γιατί και γιατί έχω ως πρωτοσέλιδο, εν πάση περιπτώσει, αυτό το παιχνίδι. Εμείς ραδιοφωνικά θα πάρουμε ένα άλλο. Είναι μια ισοπαλία στην Χιλή. Βολική θα έλεγα, ο Higgins Σαν Πάολο είναι 3-10-3-20, την βρίσκουν τα παιδιά με 1-1 και 0-0 για τελικό αποτέλεσμα. Ο Higgins Σαν Πάολο, μία η ώρα, Κόπα Σουλαμερικάνα, ισοπαλία, την αγάπη μου Γιώργο, καλό κλείσιμο εκπομπής φίλε μου.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ Μιχάλη Βραζιλιάνο και Bet Show.
1: Ήταν το betshow.com με το Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Κλείνουμε με την είδηση που δώσαμε πριν από λίγο, μία είδηση τελευταία στιγμής. Και κλεισμένων των θυρών θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό. Είναι τελευταία αναμέτρηση του Παναθηναϊκού απέναντι στον ΠΑΟΚ 17 Μαΐου 7.30 μετά την ποινή που επέβαλε η ΔΕΑΒ στον Παναθηναϊκό λόγω των κροτίδων και πυροτεχνημάτων που έπεσαν στο ντέρμπι Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Αυτή είναι η αιτία, η αφορμή που ο Παναθηναϊκός τιμωρείται. Ο ΠΑΟΚ θα τον αντιμετωπίσει και κλεισμένων των θυρών. Λοιπόν, εμείς ολοκληρώσαμε, αλλά εδώ πρέπει να δώσουμε σκυτάλι τώρα σε έναν σπρίντερ με ικανότητα μαραθωνοδρόμου, έχει όνομα, εξού και Γρηγόρης, αν δεν ήταν σπρίντερ, το λέγανε Γρηγόρη, το λέγανε Σταμάτη. Και κόκκινος είναι εδώ, μέχρι να μπει, πρέπει να βάλει τα ρούχα του, να το βάλει πάνω στην πολυθρόνα, να το απλώσει, λοιπόν, να το μαζέψει, να βάλει το νερό του.
3: Επειδή είσαι παντού και πουθενά.
0: Μα είπα, σπρίντερ Γρηγόρης.
3: Επειδή είσαι παντού και πουθενά.
0: Ήρθε
3: η ώρα να σε ρωτήσω εγώ.
0: Όχι, τελείωσε η ώρα τώρα. Όχι, τώρα ρωτάω... και ένα λεπτό. Πάνω απ' όλα είναι το timing
3: σου
0: του
3: δίνω δώρο, σου δίνω δώρο ένα λεπτό την εκπομπή.
0: Εσύ τι να μου δώσεις, παιδί. Εδώ έχει να κάνει Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου, ο οποίος
3: είναι κύριος, δεν υπάρχει θέμα. Θα πω εγώ τι ώρα είναι. Ερώτηση.
0: Το κρίσιος.
3: Όχι, σοβαρή ερώτηση.
0: Νόμιμος είναι κρίσιος.
3: Το βαρέλι είναι στα 98 δολάρια. Πότε το δούμε στην αντλία αυτό?
0: Ξαναβάλει την ερώτηση. Το βαρέλι,
3: το βαρέλι,
0: το αργό ή το γρήγορο?
3: Μία είναι η τιμή. Το μπρέντ.
0: Το μπρέντ
3: έχει πάει στα 98 δολάρια από τα 118. Ναι,
0: έπεσε δηλαδή.
3: Στην αδλία πότε θα το δούμε? Εκτίμηση κάνει.
0: Όποτε σταματήσουν ή χορτάσουν οι κερδοσκόποι να εσχροκερδούν σε βάρος μας. Έδωσα τεκμηριωμένη απάντηση.
3: Δεν υπάρχει ελπίδα δηλαδή.
0: Δεν υπάρχει ελπίδα με τίποτα. Πες μου, Γρηγόρη, σε βάφτισαν επειδή είσαι γρήγορος, αλλά ήταν αλλιώς σε βάζεις Σαμάτι, πώς έγινε αυτό?
3: Όχι, Γρηγόρης είναι το όνομα του προπάπου.
0: Του προπάπου.
3: Ναι, όχι του παππού.
0: Πες μου κάτι, πας να περάσεις τη διάβαση. Έχει δύο ανθρωπάκια, το ένα κόκκινο, το άλλο το ένα πράσινο. Πώς λένε το κόκκινο, πώς λένε το πράσινο?
3: Το κόκκινο, πώς το λένε?
0: Ναι, πώς το λένε?
3: Δεν ξέρω, μια φορά μου το ρώτησε ο γιος μου και με μπλόκαρε.
0: Γι' αυτός μεγαλώνει παιδιά. Λοιπόν, φεύγω. Σας αφήνω στα χέρια του Γρηγόρη κόκκινο.
3: Γρηγόρης λέγεται το πράσινο. Σταμάτης λέγεται το κόκκινο.
0: Εντάξει. Πήρε τη βοήθεια του κοινού και το είπε.
3: Ποιο κοινό,
0: έχουμε κανένα. Πήρε τη βοήθεια του κοινού με SMS στο κινητό.
3: Ποιο κινητό. Τι ψήφισε.

0: Όχι, αυτό είναι αλήθεια. Όχι, αυτό ήταν τίποτα. Αυτό ήταν προβοκάτσια.
1: Κόλλησα, δεν σε περίμενα. Με ευβοβίασες, δεν είναι.
0: Προβοκάτσια. Λοιπόν, Κόκκινος Ραπτόπουλος έρχονται στις 4 όλο το update της ενημέρωσης με Κώστα Πετρότο, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασβαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζο που ήταν στο μικρόφωνο, έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
3: 3 Φρέντο Εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Lucky, έτοιμα.
3: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη, στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
6: Και σε λένε Τάκη.
8: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
9: Έμεινε ένας.
10: Ναι, εγώ είμαι.
9: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
10: Νιώθω λίγο περίεργα.
9: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
11: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεωτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεωτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthenia Hyaluronico ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περαιάς.
14: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Radio City, μάλιστα κύριε Ζαμπέτα. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Πέτρο Ζούλια, Βίκη Σταυροπούλου, Κώστας Κόκλας, Δανάη Μπάρκα, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας, η Χριστίνα Τσάφου και ο Θοδωρής Αθερίδης. Μια μεγάλη λαϊκή γιορτή με κέφι, χιούμορ και συγκίνηση στο Radio City. Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα. Από 28 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
16: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
17: Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ελλάς Group.
18: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
19: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
20: Αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
21: Τρελάνε μας.
22: Τρίποντο, τρίποντο.
21: Μεχάρα μου.
23: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
24: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
25: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
24: Πέρτο.
25: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
24: Πέρτο.
25: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
24: Πέρτο.
25: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
24: Μην το φέρεις.
25: Γιατί?
24: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
26: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
27: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
29: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
28: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
29: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
30: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
31: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
32: Ο ΠΑΟΚ θέλει να ντουμπλάρει τις νίκες επί του Ολυμπιακού για να γίνει το απόλυτο αφεντικό στην κούρσα για τη δεύτερη θέση. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
33: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
34: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
35: Της κακομοίρας.
36: Άκουσε τη ζουλιά.
35: Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
36: Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου.
35: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
36: Έτσι κάνεις πως το πεις περιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
35: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει κακομοίρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Κουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Γρηγόρος Κόκκινος και Κώστας Τραπτόπουλος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού του αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδερφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε το 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορίας σας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή, η αδερφή Κωνσταντινίδη αναλαμβάνουν για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε το 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκινήτου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. Μουσική 9.55 και ενώ το μήνυμά σου στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού, στη σελίδα μας στο Facebook, στέλνετε, σχολιάζετε μηνύματα τα οποία αφορούν την εκπομπή ή και απορίες αν θέλετε, προκειμένου να επικοινωνείτε μαζί μας σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Την εκπομπή στηρίζουν και σήμερα οι Bananas Doll, οι πιο θρεπτικές και νόστιμες μπανάνες στην αγορά. Καλησπέρα Κωστή.
1: Γεια σου Γρηγόρη.
0: Είδαμε μπάλαχτες.
1: Είδατε μπάλαχτες.
0: Ήδη και εσύ είδες.
1: Εγώ δεν μελέτησα, έβλεπα μόνο.
0: Εντάξει, γιατί λίγο είναι.
1: Άλλο να βλέπω μετά από έντονη σωματική άσκηση και να είμαι έτοιμος να κοιμηθώ, και άλλο να πούμε να γράφω, να σημειώνω, να συμμετέχω στην εκπομπή κτλ. Όχι, δεν είναι το ίδιο.
0: Τελικά η επιθυμία σου έγινε πραγματικότητα.
1: Ναι, είμαι με τον Λουίς Ενρίκε, ναι.
0: Όλοι, νομίζω.
1: Δεν νομίζω όλοι. Κάποιοι είναι μπάγκερ.
0: Αυτοί είναι οπαδοί.
1: Άρα δεν είναι όλοι.
0: Λέω, οι ουδέτεροι είναι με Ενρίκε.
1: Δεν το ξέρεις και οι ουδέτεροι. Μπορεί να παίξανε μπάγκερ.
0: Αθλήτω, στοιχηματικά το πάει.
1: Μπορεί να παίξανε, ναι, οι άνθρωποι συνδυαστικά, goal over.
0: Εντάξει.
1: Άσο και 2-3 γκολ, ξέρω εγώ, 1002.
0: 1002. Αλλά να που είδαμε ένα παιχνίδι την περασμένη εβδομάδα με 9 γκολ και όχι 9 δεν είχε. Είδαμε ένα παιχνίδι το οποίο είχε πάρα πολύ τακτική και την ομάδα του Ενρίκε να εκμηδενίζει όλα τα ατού της Μπάγερν.
1: Μπράβο, συγχαρητήρια, πάμε στα άλλα θέματα. Ήταν πολύ καλό.
0: Ήταν πολύ καλό.
1: Ναι.
0: Σήμερα θα δεις τίποτα.
1: Χθες είδα, σήμερα τι μέρα είναι?
0: Πέμπτη.
1: Τι έχω τώρα, έχω φαγητό με κάτι ακροατές.
0: Τι ώρα?
1: 5:30, φεύγω μετά. Θέλω να κάνω ένα μισάρο κάπου Κουλιανός, μια εξυπηρέτηση, ένα τηλεοπτικό. Μετά δεν έχω, όχι, δεν έχω κάτι, αλλά δεν θα δω.
0: Δεν θα δεις.
1: Τι να δω, το Στρασβούργο, δεν με τραβάει.
0: Δεν ξέρω αν σε συγκινεί κάτι ρε φίλε.
1: Δεν με συγκινεί, όχι. Να δω την Νότιγχαμ, δεν με συγκινεί, όχι.
0: Νομίζω θα γίνει ωραίο παιχνίδι.
1: Δεν με συγκινούν οι ομάδες.
0: Είναι το ειδικό βάρος των ομάδων που δεν συγκινεί.
1: Ναι, δεν με συγκινεί. Να δω το Στρασβούργο.
0: Ή ο θεσμός.
1: Και ο θεσμός. Να δω το Στρασβούργο.
0: Γιατί καμιά φορά έχει.
1: Βλέπω Γερμανία, βλέπω Αγγλία, βλέπω
0: σωστά
1: Ιταλία.
0: Μιλες,
1: ναι. Να δω το Στρασβούργο τώρα πέμπτη μέρα, δεν το βλέπω.
0: Καμιά φορά έχει πει ότι το περιμένει, έχει ωραία παιχνίδια.
1: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Δεν ατζουγάρει δηλαδή στη τηλεθέα.
1: Τίποτα, όχι, τίποτα.
0: Να δει μπα και γίνει τίποτα.
1: Όχι.
0: Λοιπόν,
1: δεν θα δω.
0: Είχαμε.
1: Έχω δει στη ζωή μου πάνω από 8.000 μάτς. Δεν χρειάζεται να δω.
0: Τα έχεις υπολογίσει?
1: Ναι, κάπου τόσο.
0: Σοβαρά?
1: Ναι.
0: Με εντυπωσιάζεις.
1: Πάμε ρε κόκκινε με τους αριθμούς, με εντυπωσιάζεις.
0: Όχι, που τα υπολόγισες.
1: Τι να κάνω. Άντε να δω άλλα 1.000 μέχρι να πεθάνω.
0: Δεν πήθανε οι άνθρωποι. Ναι. Πώς σου ήρθε αυτό να υπολογίσεις πόσα παιχνίδια μπορεί να έχεις δει?
1: Κοίταξε, εννοώ και στην τηλεόραση. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν το κάνω τώρα.
0: Κατανοητό.
1: Ναι.
0: Δεν κατηγόρησα.
1: Απλά
0: πώς σου μπήκε να μετρήσεις?
1: Επειδή γράφω ημερολόγιο από 12 χρονών μέχρι 45.
0: Έγραφες?
1: Έγραφα ημερολόγιο. Είδα πόσα μάτς έχω πάει από τα 12 μέχρι τα 45 και υπολόγισα περίπου πόσα ήτανε. Μέχρι και το από 45 και μετά άρχισα να μειώνω το.
0: Αφού
1: γιατί
0: το,
1: με πετάνε κοτρώνες. Δεν το έκανα επάγγελμα. Πάω τώρα σε μια κερκίδα εκεί να πετάω κοτρώνες και τα λοιπά, να παίζω box. Έπαιζα box μέχρι πέρσι, τώρα δεν έχει box. Οπότε.
0: No box, no party.
1: No box, no party. Τώρα, άμα θα μου πει ο γιατρός, μπορείς box και με βρει καλά, ξέρω εγώ.
0: Μπορώ να ξαναρχίσει.
1: Μου είπε, αλλά εγώ είμαι συντηρητικός. Κάνω ακόμα θεραπεία με το μυαλό μου.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Ναι, κάνω για υπούλωση, ας πούμε.
0: Ισορροπής.
1: Ναι, ναι, ναι. Κάνω το συντηρητικό. Δεν κάνω.
0: Το πνευματικό κομμάτι.
1: Στα 46 είχα πικτέιλ πάλι και έπαιζα box. Κανονικό box όμως.
0: Είχες πικτέιλ.
1: Δεν είχα μια χείριση θύλωμα. Από εκεί ξεκίνησε.
0: Α, με τον.
1: Η ευαισθησία μου, ας πούμε.
0: Με τον ραλίστα.
1: Με τον Νίκο το Φίστα. Ναι, από εκεί ξεκίνησε. Αλλά μου λέει πήγαινε. Πήγαινα, έτρεγα. Κατουρούσα αίμα. Μετά πήγαινα box. 44 χρονών ήμουν, βέβαια, δεν 58. Πήγαινα box, μου λέει μόνο στην πλευρά εκείνη κάνα σάκους και τέτοια κτλ. Και στο διάλειμμα της προπόνησης κατουρούσα αίμα και ξαναγυρνούσα πίσω. Α, τώρα δεν τα κάνω αυτά. Είμαι λίγο πιο. Είμαι λίγο πιο
0: συντηρητικός.
1: Πιο συντηρητικός είμαι.
0: Εντάξει, δεν κάνω.
1: Εγώ, κοίταξε.
0: Οριμάζω.
1: Εγώ έμαθα να ζω πολύ σκληρά. Οπότε λόγω περιοχής, λόγω πατέρα, λόγω καταστάσεων. Εντάξει, τώρα επιτσιρικά δεν μπορούν να ξέρουν. Οπότε τώρα το λέω, ας το σεβαστώ λίγο τον εαυτό μου παραπάνω. Ας κάνω λίγο πιο συντηρητική αυτή. Μπορεί. Εντάξει.
0: Εντάξει, δεν είναι κακό.
1: Κακό είναι.
0: Καλό στον εαυτό.
1: Όχι, δεν είναι κακό. Εντάξει, καλό είναι, καλό, κακό είναι. Είναι και καλό και κακό.
0: Απολαμβάνεις άλλα πράγματα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει, δηλαδή δεν μπορεί να πει. Μόνο σου λες ότι η ζωή δεν είναι μια ευθεία.
1: Ναι, αλλά για μένα η ζωή είναι μαύρο ή άσπρο. Το γκρίζο δεν μπορώ να το ζήσω.
0: Ναι, αυτό που ζεις δεν είναι γκρίζο.
1: Είναι γκρίζο, ναι.
0: Δηλαδή να σου πει.
1: Κάνει προπόνηση, αλλά είναι. Είτε θα κάνεις καθόλου ή θα πας φουλ.
0: Αυτό, ναι, με το πουρο, ναι, την πισίνα.
1: Το πουρο θα το καπνίσεις, να πούμε.
0: Περίμενε.
1: Φουλ, θα το ευχαριστήσεις. Θα κάνω 10 ώρες το πουρο να πω σαν και εσένα.
0: Αυτό
1: θέλω να το κάνω γρήγορα. Κοίτα, δεν είναι σωστά. Αλλά σου λέω, δεν είναι
0: αυτό
1: σωστό.
0: Αυτό είναι λάθος.
1: Δηλαδή, όταν μαλώσω θα γίνεις σοβαρός και αυγάς ή θα μαλώσω καθόλου.
0: Ναι.
1: Όταν θα δουλέψω δυνατά ή δεν θα πάω καθόλου.
0: Είναι φυσικά δεν.
1: Όταν θα κάνω σεξ θα κάνω καλά ή δεν κάνω καθόλου. Σαν τον παντρεμένο το γέρο. Ή θα κάνεις ή δεν θα κάνεις. Κατάλαβες. Οτιδήποτε το κάνεις. Υπάρχει όμως και τον γκρίζο. Εγώ τον γκρίζο δεν το μάθα. Δεν μου το μάθανε.
0: Δεν είναι καλό.
1: Δεν μου το μάθανε. Οπότε παίξε μπάλα.
0: Δεν είναι καλό, αλλά το να ρίχνει νερό στο
1: τώρα πάλι. Εντάξει, βρε με το νερά στο κρασί. Νερωμένο κρασί είναι ωραίο κρασί να πούμε. Νερωμένο κρασί είναι ωραίο κρασί να πούμε. Το κρασί θα το πιεις και θα το κουστάρεις ή θα το πιεις καθόλου. Πώς θα γίνει τώρα δηλαδή. Νερωμένο κρασί να πούμε.
0: Ρε φίλε.
1: Δεν μ' αρέσει έτσι η ζωή.
0: Μεγαλώνουμε.
1: Ναι.
0: Σου λέει ο γιατρός, μη βάζεις αλάτι στο φαγητό.
1: Ναι.
0: Θα σταματήσει να τρως.
1: Όχι, αλλά μια φορά που θα φάω αλάτι θα φάω μπόλικο. Ή θα φάω καθόλου, δεν θα βάλω λίγο. Δεν θα πάρω τις πέρλα, ξέρω εγώ, αυτά που είναι τα light κτλ. Το καταλαβαίνεις. Πάνε στα θέματα
0: μπορεί
1: τώρα.
0: Μπορεί να βάλεις Ιμαλαΐο.
1: Δεν θέλω Ιμαλαΐο γιατί δεν είναι νόστιμο. Το άλλο είναι πιο νόστιμο που τρώω. Θέλω να φάω μέτριο αλάτι. Δεν θέλω μέτριο σεξ. Δεν θέλω. Ή θα έχω ξαράβω όλο αυτοκίνητο ή θα πάω αμαξάρα. Μεσαίο, ας πούμε.
0: Τι αμαξάρα μπορεί να πάρει.
1: Μπορώ να τρελαθώ, να βγάλω και να πάρω μια Πόρσε δεκαετία. Να τρελαθώ. Ή θα πάρω καθόλου.
0: Και πού να τη βάζει την Πόρσε, σας
1: σηκώ. Θα τη βάλω εκεί σε ένα γκαράζ. Θα έχω το κόρτο που θα γυρίζω και θα τη βγάζω μια φορά. Θέλω να κάνω ένα δώρο στον εαυτό μου πριν πεθάνω.
0: Να κάνω.
1: Δεν για άλλο, πάρε κατάστατα τώρα, δεν είναι δικά μου θέματα.
0: Λοιπόν, είχαμε δηλώσει Μονεβασιώτη.
1: Άστε μου, μωρέ, μην με χαλά την πέρα μου. Μην με χαλά, βγάλω το να μην το βλέπω. Τι είδηση έχει.
0: Είδηση έχω.
1: Ναι, βγαίνει, τι είδηση.
0: Είπε στόχου, είπε πλάνο, είπε πολλά.
1: Ναι, ξεκινάμε δηλαδή με Champions League και μετά πάμε στο Ηρακλή.
0: Μα δεν θες να μιλήσουμε για Champions League. Δεν θες να μιλήσουμε για το ένα. Ο άνθρωπος έβγαλε είδηση.
1: Ναι, τι είπε.
0: Είπε.
1: Είδα, το διάβασα. Ναι.
0: Ότι πρέπει να σταθεροποιηθεί η ομάδα Super League.
1: Δεν είναι είδηση αυτό. Αυτό είναι λογικό.
0: Ρε φίλε. Άλλο να.
1: Κανένα μη τετριμένο είπε. Κανονικά.
0: Να
1: λεφτά είπε. Λεφτά. Νούμερα έβαλε.
0: Να τελειώσει,
1: ναι.
0: Λοιπόν. Μέχρι τώρα ήμασταν στο άγνωστο.
1: Ναι.
0: Μπινελίκια στον κόσμο γιατί δεν έπαιρνε τα διαρκεία που ήθελε. Μπράβο στον κόσμο που τα ξεπέρασε.
1: Πρε τώρα πεσάστα, τα ξέρουμε τα άλλα. Τι είπε, τι είπε.
0: Τώρα είπε ότι.
1: Τι είπε, ότι.
0: Στην επόμενη διετία.
1: Μα διετία, γράφω εγώ. Διετία.
0: Ακριβώς. Ναι. Είναι λεγόμενα του μεγαλομετόχου του Ηρακλειοδυτικά μου.
1: Ότι.
0: Ότι ο στόχος είναι η ομάδα να εκμηδενήσει τα χρέη.
1: Και χρέη.
0: Που έχει από το παρελθόν.
1: Πόσα είναι.
0: Δεν είπε νούμερο.
1: Άρα δεν είπε νούμερο. Άρα μπορεί να μην έχει και χρέη. Δύο.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, είναι δυνατόν να λύνει τέτοιο ψέμα. Ότι έχουν γίνει.
1: Δεν εμπιστεύομαι κανέναν. Παρακάτω. Άρα δεν είπε νούμερο. Διετία. Άλλο.
0: Δεν μου λες, ο κύριος Παναγόπουλος ποιον κυνηγάει.
1: Ποιος είναι ο Παναγόπουλος.
0: Ο δικηγόρος.
1: Ποιον κυνηγάει.
0: Δεν κυνηγάει για παίκτες που λέει ότι έχουν να παίρνουν από παλαιότερες διοικήσεις του Ηρακλή κτλ.
1: Κέρδισε. Καμιά υπόθεση. Αφού μου διαγραφεί τα χρέη. Άλλαξε αφημί, δεν άλλαξε. Πάντα χρέη.
0: Δεν είναι πάντα έτσι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν,
1: πώς πληρώσει κανένα φράγκο παλιό.
0: Έχει διακανονίσει χρέη προς τρίτους, έτσι λέει ο ίδιος.
1: Ναι, πόσα.
0: Αν έλεγε νούμερα, θα σου έλεγα και νούμερα.
1: Άμα δεν έλεγε νούμερα, πάρ τον παρακάτω. Δεύτερο, τι είπε παρακάτω, να του κάνουμε λίγο μαγνητική τομογραφία. Πάρε.
0: Λέγε. Και ότι ο στόχος του Ηρακλή να, να επιστρέψει στο Big Six του ελληνικού πρωταθλήματος.
1: Αυτό είναι Big Six. Δηλαδή μετά τον Άρη να είναι αυτός. Ωραία. Να είναι έκτος. Εκεί που ήταν πάντα.
0: Να είναι στην πρώτη εξάδα.
1: Εκεί που προσπαθούσε να είναι πάντα.
0: Ο Άρης τερμάτισε και δεύτερος. Το ότι τον βάζει πέμπτος δεν σημαίνει ότι είναι πέμπτος.
1: Τι είναι δηλαδή, τερμάτισε και πήγε και στο σουβλί ο Άρης, τι πάει να πει αυτό.
0: Τερμάτισε και
1: δεύτερος. Πέμπτος είναι. Σε κόσμο που θα αρχίσει να τον χάνει, σε κόσμο πλήθος να πούμε, και σε τίτλους πάει να αρχίσει να τον χάνει σιγά σιγά, πέμπτος είναι. Άλλο τι είπε.
0: Αυτά είναι τα βασικότερα.
1: Το Σαβίδι, το Καρυπίδι, τι είπε για αυτούς.
0: Τους γνωρίζει, τους εκτιμά.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Είναι δήλωση αυτή. Κάναμε κάκα μας εμείς άμα τους γνωρίζει και τους εκτιμά. Είναι ρε είδηση αυτή. Πίεζε, άλλο τι είπε.
0: Μα δεν, εγώ είδες να το αναφέρω. Με ρώτησε τι, αν είπε κάτι.
1: Τι είπε, πάρ' τον γρήγορα, άλλο τι είπε.
0: Είπε, τους γνωρίζει και τους εκτιμά.
1: Μπράβο, άλλο τι είπε.
0: Τι να πω, αυτό. Θα ενισχυθεί η ομάδα είναι από την αρχή, από το μηδέν δηλαδή.
1: Ναι.
0: Αν σου λέει θα πάρει μόνο καινούργιους ποδοσφαιριστές, δηλαδή κανείς δεν αξίζει. Απορία.
1: Ποιος, πού το γράφει.
0: Θα σου πω τώρα. Λοιπόν.
1: Του λέει πουθενά εκεί που.
0: Φυσικά.
1: Πού είναι.
0: Τον δευτερόλεπτο.
1: Άστο να πάει στο διάλογο, άμα κάνουμε κανένα τέταρτο. Άστο.
0: Λοιπόν. Από τη νέα σεζόν ξανά στο Super League στοχεύουμε στο να σταθεροποιηθούμε στην κατηγορία. Και για να γίνει αυτό η ομάδα φτιαχτεί, θα χτιστεί από την αρχή.
1: Άρα εδώ φάσκει και αντιφάσκει αυτό. Τη μια λέει πρέπει να είμαστε στην πρώτη εξάδα και μετά λέει να είμαστε στην κατηγορία.
0: Γιατί.
1: Τι από τα δύο είναι. Το ένα ή το άλλο.
0: Η απορία είναι άλλη.
1: Ποια είναι απορία. Αυτό σε μια συνέντευξη έθεσε δύο στόχους διαφορετικούς. Για να καταλάβεις τη φανφάρα.
0: Η απορία είναι άλλη.
1: Ναι, για πες μας.
0: Εσύ το χαρακτήρισες δικαίωμά σου.
1: Εγώ... Δεν είπε έτσι στην έκτη θέση.
0: Λέει ότι πρέπει
1: και μετά λέει να σταθεροποιηθεί, να σωθεί δηλαδή. Τι από τα δύο είναι.
0: Βλέπεις να διαστραβλώνω κάτι από τα λεγόμενά του.
1: Βρε, εσύ τι κατάλαβες. Είναι για έκτη θέση για να σωθεί.
0: Άλλη είναι απορία μου.
1: Α, πες μας την απορία.
0: Από όλους αυτούς τους παίκτες που είχε στο περσινό ρόστερ.
1: Ναι.
0: Δεν αξίζει κανείς, δεν στέκεται κανείς.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Τι σημαίνει αυτό από την αρχή.
1: Ότι αυτή η ομάδα δεν σου άνεται κατηγορία όπως είναι. Αυτό
0: ότι
1: είναι.
0: Πρέπει να φύγουν όλοι δηλαδή. Όταν λέει από την αρχή σημαίνει ξύλωμα.
1: Και... μπορεί να κρατήσει 5, μπορεί να κρατήσει 7.
0: Αυτό σου λέει.
1: Εντάξει, το ξύλωμα είναι ότι.
0: Καλό είναι να το αποσαφηνίσει.
1: Αυτή η ομάδα μα πάει.
0: Ή να πει ότι η ομάδα αυτή.
1: Σου λέει με άλλα λόγια εδώ.
0: Η ομάδα αυτή θα έχει ένα μπάτζετ το οποίο θα είναι 6, 7, 8.
1: Δεν είπε. Δεν, νούμερα δεν είπε.
0: Λέω ότι θα έπρεπε.
1: Ναι.
0: Θα έπρεπε να πει. Αυτό είναι το μπάτζετ τη ομάδα. Εντάξει, ότι με το. Ή να σου τα δώσω διαφορετικά.
1: Mm.
0: Να πάω με τους δικούς του όρους.
1: Ναι.
0: Ότι αν εγώ κάνω 3.000 διαρκείας, το budget θα είναι 7,5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Mm.
0: Αν έχω 2.000 διαρκείας, θα κάνω 6 εκατομμύρια.
1: Έχεις δει κανένα πρόεδρο να κάνει budget ανάλογα τα διαρκείας. Πού έχει γίνει αυτό. Σε ποια ομάδα έχει γίνει από τις σοβαρές ομάδες ή και από τις μεσαίες ομάδες για να γίνει εδώ.
0: Σε ποια άλλη ομάδα, χωρίς να έχει γίνει ούτε μία μεταγραφή,
1: ναι.
0: Χωρίς να έχει πάρει προπονητή, mm. έχει βγάλει. Διαρκείας και έχει βγάλει και αναγέννηση εναντίον του κόσμου και δεν αγοράζει από τώρα διαρκείας.
1: Σε καμία.
0: Ωραία. Τότε γιατί να απαντήσω εγώ σε κάτι το οποίο είναι ουτοπικό το λιγότερο.
1: Ωραία. Πάμε παρακάτω.
0: Και πολύ επίγειο.
1: Κάτω από τη βάση 9 στο τρίμηνο να περάσει με τον Κηδεμόνα όταν το δώσουμε το Σεπτέμβριο το πτυχίο. Παρακάτω, έχουμε κάτι άλλο. Άστο τώρα. Εντάξει.
0: Αυτά για τον κύριο Μονεγασιό.
1: Εντάξει. Δεν με ενθουσίασε τίποτα αυτό που είπε.
0: Και κλεισμένο.
1: Εκτιμάει τώρα. Εκτιμάει το Σαβίδι και τον Καρυπίδι. Και εμείς τους εκτιμάμε. Δεν πάμε. Τι να του μισούμε του ανθρώπου. Μια χαρά. Σε
0: με ρώτησες και απάντησε.
1: Ναι.
0: Έδωσε κάποιες ειδησούλες. Όχι αυτές που θα θέλαμε.
1: Ειδησούλες για να πάρει σε 0% θεαματικότητα έδωσε. Δεν έχει καμιά βόμβα να πούμε.
0: Καλό θα ήταν να έχει καμιά βόμβα.
1: Εγώ βόμβες θέλω.
0: Όλοι θέλουμε βόμβες.
1: Λοιπόν.
0: Με τις βόμβες κάνει νούμερα. Τώρα με τις γενικότητες δεν κάνει.
1: Γενικότητες τώρα, άμπρα. Μετριότητα.
0: Εντάξει, κοίταξε. Από το να βγαίνει και να κράζει συνέχεια τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Για να δημιουργεί μια κατάσταση. Η οποία φέρνει πόλωση. Όχι ότι το προτιμώ αυτό.
1: Πάμε βρε με τον κρύο τώρα. Πάμε άντε.
0: Λοιπόν,
1: έλα.
0: Ο Παναθηναϊκός ό,τι έζησε. Ο φίλος του Παναθηναϊκού ό,τι έζησε τη λεωφόρο το έζησε. Αποφασίστηκε η τιμωρία της έδρας του Παναθηναϊκού στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Άρα το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο κεκλεισμένο των θυρών.
1: Ωραία, καλό ή καλή είδηση για τον ΠΑΟΚ αυτή.
0: Γιατί
1: σαματική, άμα ήταν κόσμος τι θα γινόταν εκεί. Θα του κάνω νεού, θα φοβόταν η Παοξίδα.
0: Με πρόλαβε. Δηλαδή, συγγνώμη, ο φίλος του Παναθηναϊκού
1: ναι.
0: που ξέρει ότι ό,τι και να γίνει, η ομάδα του είναι τέταρτη.
1: Ναι.
0: Δεν ανεβαίνει ούτε παραπάνω, ούτε πέφτει παρακάτω.
1: με τον ΠΑΟΚ το συμπαθούνε. Εντάξει, δεν τρελαίνονται.
0: Δεν νομίζω ότι το συμπαθούνε. Μα πού το βγάζει πέρα αυτό.
1: Δηλαδή, παίζει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και θέλει ο ΠΑΟΚ ένα γκολ, είναι 0-0, λέμε. Στο άλλο μάτσι είναι έτσι τα πράγματα και ο ΠΑΟΚ θέλει ένα γκολ για να πάρει το πρωτάθλημα. Αλλιώς παίρνει ο Ολυμπιακός. Τι θα λένε. Α την μπάλα να μπει, θα λένε. Τι θα λένε.
0: Για θα ξαναδείς.
1: Σαν τι να λένε δηλαδή. Πρώτα 1 εκατομμύριο Παναθηναϊκούς 2.
0: Περίμενε.
1: Θα σου πω ναι, για πες.
0: Περίμενε. Την ίδια πορεία είχα.
1: Ναι.
0: Και με τον Ολυμπιακό.
1: Δηλαδή.
0: Τότε παίζει και με την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Και το πήρε. Και το...
1: Πότε.
0: Τότε παίρνουμε με τον Παναθηναϊκό, συγγνώμη.
1: Πότε.
0: Πριν από 3 χρόνια.
1: Ναι.
0: Και με τον ΠΑΟΚ που κέρδισε την ΑΕΚ. Και ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το 24 το πρωτάθλημα.
1: Ο ΠΑΟΚ το κατέκτησε.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά ο Ολυμπιακός κέρδισε την ΑΕΚ.
1: Ναι, και το πήρε.
0: Το πήρε ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Έκανα πρόβλημα ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ. Βλέπεις εσύ.
0: Θεωρητικά όχι.
1: Βλέπεις εσύ τόσα χρόνια.
0: Θεωρητικά.
1: Θα σου πω μια αλήθεια. Βλέπεις εσύ από Πατατούδη μεριά και μετά να έχει κανένα πρόβλημα ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ.
0: Μετά του Σαββίδη που έχουν
1: να βρει. Με τον Πατατούδη και μετά σε λένε. Βλέπεις και άλλα θέμα μεγάλο μίσος μεταξύ παοξίδων Ολυμπιακών σε διοίκηση και σε οπαδούς. Εδώ κάνανε, θέλανε να πάνε κοινοί αυτοί οι Ολυμπιακοί.
0: Δεν παοξίδες.
1: Πήγανε. Θέλανε όμως.
0: Ανταλλαγή οπαδών.
1: Ανταλλαγή οπαδών. Και στο Καφταζόγλου κάνανε τσαμπουκάδες προχθές. Οι Μερκίδε.
0: Ποιοι μεν και ποιοι δεν.
1: Οι Ηρακλήδες και οι παοξίδες.
0: Βίντεο θέλω.
1: Τι λέει.
0: Βίντεο θέλω.
1: Τι βίντεο θέλεις.
0: Βίντεο θέλω.
1: Άλλο σε λένε ρε βίντεο θες. Τι βίντεο θες.
0: Η οπαδική βλακία τι είναι αυτό.
1: Θέλω πράγμα. Να σε πω ότι με τον Ολυμπιακό θέλανε να πάνε οι μεν και οι δε μαζί.
0: Ναι,
1: με τον Παναθηναϊκό οι Ολυμπιακοί δεν θέλουνε. Οι Παοξίδες με τον Άρη και τον Ηρακλή δεν θέλουνε. Θέλω να σε βάλω στο κομμάτι των καλών σχέσεων μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού.
0: Έχουν μίσος το οποίο δεν
1: είχανε. Είχανε.
0: Όχι.
1: Ξέρεις από πότε σταμάτησε.
0: Με τον Άρη και τον Ηρακλή.
1: Ξέρεις από πότε σταμάτησε να υπάρχει μίσος ΠΑΟΚ Ολυμπιακού. Από τότε που κλείσαν τα Σπορ του Βορρά. Και το 103. Από τότε. Βέβαια. Από τότε δεν υπάρχει μίσος μεταξύ ΠΑΟΚ Ολυμπιακού. Εκεί καλλιεργήθηκε το μίσος. Τεχνητό ήταν. Έκλεισαν τα σπορ, πάει το μίσος. Τι φιλαράκι που είναι.
0: Όταν έγινε η ιστορία με τον Κούδα, υπήρχαν σπορ του Βορρά. Δεν το θυμάμαι.
1: Δεν υπήρχαν σπορ του Βορρά το 68, το 66.
0: Δεν
1: υπήρχαν...
0: δεν θυμάμαι.
1: Τι για... να θυμάσαι, είσαι και ανιστόρητος. Πώς δεν θυμάσαι.
0: Το 70 γεννήθηκα. Δεν θυμάμαι.
1: Το Χριστό ξέρεις να μας λες ότι ήταν οι μάγοι 4 και τα γελάδια 2.
0: Πώς ήταν οι μάγοι.
1: Τι μανιάζει. Πώς ήταν οι μάγοι. Δεν ξέρει αυτό. Την ιστορία της Θεσσαλονίκης, τα σπορ του Βορρά, ποια ήταν και τι ήταν.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Τι να, τι να θυμάσαι, ρε. Φυσικά ήταν τα σπορ του Βορρά.
0: Επιτρέπεται να μην θυμάμαι.
1: Όχι, επιτρέπεται. Αυτό δεν είναι να θυμάσαι.
0: Κάνουμε και λάθη. Πολλά
1: φράση, πράγματα. Αυτό εύκολα το λες. Τι άλλοι κάνα λάθη και κοντά μέσα με στείλουν αδιάβαστο. Τι θα πει λάθη. Όλοι κάνουμε λάθη, οπωσδήποτε. Καλό είναι να μην κάνουμε.
0: Εννοείται.
1: Και εγώ κάνω πολλά. Δεν είναι καλό όμως.
0: Δεν το θυμάμαι, συγγνώμη. Βάλε με σου
1: η καλλιέργεια του μίσους ΠΑΟΚ Ολυμπιακού έγινε από τα σπορ του Βορρά και από την υπόθεση Κούδα.
0: Ωραία. Πάμε σε
1: διάλειμμα. Η οποία υπόθεση Κούδα τη χαδάρισε η Χούντα, να πούμε.
0: Για
1: και,
0: να μην
1: και οι καλοί παράγοντες του ΠΑΟΚ που ήταν γάτες.
0: Για να μην έχουμε άλλα.
1: Για να μην έχουμε Βορρά. Ενώ τώρα έχει δελήσει και ο Πατακός, να πούμε.
0: Διάλειμμα
1: και δεν ήταν, με συγχωρείς. Τον επέστρεψαν. Επί Χούντας δεν έφυγε ο Κούδας να πάει στον Ολυμπιακό το 66. Δεν είχε έρθει η Χούντα των Συνταγματαρχών. Το 68 που γύρισε ο Κούδας ήταν η Χούντα πάνω και ήθελε να τα έχει ισορροπημένα τα πράγματα. Αυτή λέει η ιστορία.
0: Αλήθεια.
1: Το ρολόι γιατί το έβγαλες. Σου έρχεται βαρύ.
0: Είπαμε
1: το προφυλακτικό σου έρχεται βαρύ, σου έρχεται το, και το ρολόι. Δεν μπορώ, δεν το μπορώ αυτό να δεις. Δεν μπορώ μαζί σου να βγω.
0: Τι φλαμένος.
2: Μετρόπολης τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
2: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
4: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 23730-81570 και build.gr.
5: Πού πας?
6: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Εγώ προτιμώ ωραίο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
6: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
5: Δηλαδή, παντού.
6: Και online.
5: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
2: Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, ταβάκι 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
7: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
8: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
9: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
10: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
9: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
10: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
11: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ξέρετε ποιο λίπασμα χρειάζεται η καλλιέργειά σας για ένα δυναμικό ξεκίνημα? Με τα λιπάσματα Yara Mila προσφέρετε στις καλλιέργειές σας κύρια και δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία καθώς και ιχνοστοιχεία όλα σε μία πέρλα. Τα Yara Mila παρέχουν άμεσα στα φυτά τα στοιχεία που έχουν ανάγκη, ενώ με την τεχνολογία P-Extend διασφαλίζεται η παρατεταμένη παροχή του φωσφόρου. Φροντίζουμε τα φυτά μας με Yara Mila και είμαστε σίγουροι πως έχουμε δίπλα μας τον καλύτερο σύμμαχο στις καλλιέργειές μας. Γιάρα, παγκόσμιος ηγέτης στην θρέψη των καλλιεργιών. Με σήμα το καραβάκι.
17: Η επιτυχία συνεχίζεται. Η πίτσα Παπαδοπούλου ξανά ζωντανά στο Άιλα. Παρασκευή 8 και Σάββατο 9 Μαΐου. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή για δύο live με επιτυχίες που έγραψαν ιστορία. Έναρξη μετά τις 9. Κρατήσεις στο 6972-680838. Άιλα Restaurant. Μη το χάσεις.
18: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
19: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
20: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
21: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
22: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
23: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
24: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
25: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Τις κακομήρες γίνεται και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσα, τηλεφώνη 101 και Mark Potts Αρηγωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με τηλεφώνιο στο 85 27 27, από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του, ενώ αποθηκεύστε το 2310 85 27 27, γιατί πολύ απλά δεν ξέρετε ποτέ πότε μπορεί να σας χρειαστεί και η εξυπηρέτηση από τον Κλειδαρά, ο οποίος σας φροντίζει όλους στο έπακρο, είναι επί 24 ώρου βάσεως και μετά το πέρας του αραρίου των καταστημάτων, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. Αχρίαστος να είναι, αν κάτι γίνει μείνετε έξω στο σπίτι, 2310 85 27 27, και δίνετε άμεση λύση στο πρόβλημά σας. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, θέλετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή, να σχολιάζετε, να ρωτάτε, να εκφράζετε απορίες, ό,τι τραβάει η ψυχούλα σας. Υπάρχουν τα social media του Μετρόπολης 95.5 και πιο συγκεκριμένα το Facebook και το inbox σταθμού, μπορείτε να στέλνετε στο Messenger ό,τι μήνυμα θέλετε. Βασίλη, θα το ερευνήσω αν ισχύει το όνομα, δεν αμφισβητώ την πληροφορία σου. Θα δούμε αν ισχύει για το συγκεκριμένο προπονητή και για το τελικά αν θα έρθει. Καλέ μου Κωστή. Όχι, ένας φίλος μου έλεγε για κάποιον προπονητή που μπορεί να έρθει στον Ανακλή. Δεν θέλω να πω όνομα.
26: Γιατί ρε κόκκινε, γιατί να μην πεις όνομα.
0: Δεν είναι συνάδελφος.
26: Ποιος δεν είναι συνάδελφος?
0: Φίλος ακροατής θέλει ένα μήνυμα. Καλή την προθέση.
26: Μάλιστα.
0: Δεν μπορώ να διασταυρώσω.
26: Δεν είναι επίσημη θέση.
0: Δεν μπορώ να διασταυρώσω και
26: ωραίο, σωστό. Έχει χαιρετήματα από τον Πατακό, τον Ηρακλειδέα.
0: Τον Αντώνη ή τον άνθρωπο του.
26: Τον Αντώνη που είχε τη, με την κάβα εκεί.
0: Δεν είναι η κάβα, είναι η γευσηγνώστη. Είναι άνθρωπος ο οποίος
26: μου. Αυτός εδώ, ο Πεντακός. Ναι. Μου στείλε χαιρετίσματα.
0: Να είναι καλά.
26: Εντάξει, τον είδα τώρα. Είχα πάει στη Σοφούλη με τον Κουλιανό και ένα μαγαζί να το προωθήσουμε, το πουλήσουμε. Πάρουμε κανένα φράγκο, καμιά προμήθεια.
0: Καλά κάνε.
26: Κατάλαβες.
0: Λέει ο Νίκος
26: Τέλη. Δεν κάθομαι στα αυγά μου, βλέπεις.
0: Και πολύ καλά κάνεις.
26: Γενικάω τη ζωή μου.
0: Έτσι πρέπει. Αυτό είναι η ζωή, τρέξιμο.
26: Είναι υγεία. Και άραγμα, είναι και άραγμα.
0: Υγεία να υπάρχει.
26: Ναι.
0: Περίπτωση Σταμιακή Γκαρθία, λίγο είναι.
26: Ορίστε.
0: Λέει ο Νίκος Σταγιανιτσά.
26: Τι είπε ο Νίκος.
0: Με περίπτωση. Το χαρτάκι που πετάχτηκε.
26: Και τι έγινε.
0: Να προσθέσω εγώ με τις μεταφορές ο Κυριάκος.
26: Ναι, τι, ποιο.
0: Που λέω ότι έχουν αποκατασταθεί οι σχέσεις των δύο ΠΑΕ.
26: Δεν αποκαταστάθηκαν.
0: Οι διοικήσεις έτσι δείχνουν, αλλά.
26: Βλέπω και ο παδί. Η μέρη με του ΔΕ. Πότε ακούω.
0: Τώρα.
26: Τώρα. Ναι, για τώρα.
0: Τόσα χρόνια.
26: Να πάμε εμείς, να έρθετε εσείς.
0: Τόσα χρόνια.
26: Δεν βλέπω να βρίζουν τον Ολυμπιακό. Την ΑΕΚ βρίζουν. Χάρτινη, Μάρτινη. Εδώ και 8 χρόνια που τους ακούω, να πούμε, την ΑΕΚ έχουν άκτη. Δηλαδή, αν πεις ένα παοξί, δεν το πάρεις το πρωτάθλημα, δεν πειράζει, το πάρεις του χρόνου. Ο Μαδάρα έχεις, πρόεδρο έχεις. Δεν έτυχε να πούμε, άτυχε. Εντάξει, και τι έγινε. Στη ζωή.
0: Έχει μια λογική.
26: Άμα ρωτήσει τώρα, δεν το παίρνει το πρωτάθλημα.
0: Έχει λογική. Εύκολη
26: ερώτηση. Ποιο θε να το πάρει, εύκολη
0: παιδική, παιδική ερώτηση.
26: Τι, ναι, τι θα σε πει.
0: Στο λέω εγώ που δεν είμαι ΠΑΟΚ.
26: Τι θα σε πει.
0: Σου λέω, το πάρει ο Ολυμπιακός, έχει τόσο, ας πάρει κι άλλο ένα. Ενώ η ΑΕΚ θέλω να την κοντράρω.
26: Τη μισή την ΑΕΚ.
0: Δεν διαφωνώ.
26: Δεν έχει. Γιατί οι σχέσεις του ΠΑΟΚ
0: αυτό που σου λέω
26: ΑΕΚ
0: δεν ισχύει.
26: Ήταν καλές και τις χάλασαν.
0: Από το να δυναμώσει η ΑΕΚ, σου λέει, ας το πάρει ο Ολυμπιακός.
26: Τι να δυναμώσει.
0: Γιατί να δυναμώσει.
26: Δεν τη γουστάρουν, ναι. Τι να δυναμώσει.
0: Ισχύει.
26: Δεν διάκει να δύνατη να πω.
0: Και η ΑΕΚ δεν γουστάρει τον ΠΑΟΚ.
26: Ποια?
0: Και οι αεξίδες δεν γουστάρουν τον ΠΑΟΚ.
26: Εγώ ξέρω πολλούς φίλους μου Ολυμπιακούς που τους ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ τους γουστάρουν. Γιατί είναι οι ίδιοι, χαρακτήρες λέει κτλ.
0: Μπορεί να ταιριάζουν τα χρόνια τους. Τι να κάνουμε.
26: Άρα λοιπόν.
0: Δικαίωμά τους.
26: Πάμε.
0: Τι να κάνουμε, το ζόρι.
26: Κοίτα, η ζωή όπως είπες δεν είναι μια ευθεία.
0: Πότε.
26: Ωραία. Έχει, εκεί που τα έχω καλά με κάποιο δετάκι.
0: Ανατροπές.
26: Κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα αλλάζει το έργο. Για
0: εννοείται,
26: τώρα μιλάω.
0: Εννοείται.
26: Παλιά είχαμε ιστορίες.
0: Λοιπόν, έχουμε μια είδηση που δεν ξέρω πώς μπορεί να σχολιάσει κανείς. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, θεωρώ την απόφαση του δικαστήριου δίκαιη.
26: Κάτσε τώρα, μην μπλέξουμε με τέτοια τώρα. Πέρα όχι, όχι. Προσεκτική. Η ειρήνη απάνω τώρα υδρώνει, να πούμε.
0: Η ειρήνη κάνει τη δουλειά της.
26: Γι' αυτό υδρώνει.
0: Και την κάνει και σωστά.
26: Ναι, πρόσεχε τι θα πεις. Ναι. Μα... δηλαδή, σε προστατεύω εγώ τώρα.
0: Είναι κάτι δημοσιευμένο στο μέτρος.gr από τον Νεκτάριο Αντωνιάδη.
26: Ποιος είναι ο Νεκτάριος Αντωνιάδης?
0: Συνάδελφος.
26: Α, ο δικός μας εδώ. Ναι, ο λοιπόν, Νεκτάριος. Ναι, ωραία.
0: Οπότε δεν είναι κάτι το οποίο το έβγαλα εγώ, το βρήκα κάπου και το πετάω.
26: Ναι.
0: Λοιπόν. Καμία ποινή δεν επέβαλε σε δεύτερο βαθμό το δικαστήριο στον ένοικο μονοκατοικία στο Νέο Ρήσιο Θεσσαλονίκης.
26: Στο Νέο Ρήσιο πήγε να μείνει.
0: Ο οποίος το Δεκέμβριο του 2022 πυροβόλησε και τραυμάτισε επίδοξο διαρρήκτη που είχε εισβάλει σπίτι του.
26: Ναι.
0: Νομίζω ότι είναι ορθή απόφαση.
26: Δεν ανακατεύομαι.
0: Ρε φίλε, μπαίνει ο άλλος να σε κλέψει.
26: Πάνω από. Μπλέκει κόκκινο. Έχω φάει πρόστιμο για ψήλου πίδημα με τέτοια θέματα. Πάρ' το από εδώ πέρα. Στον δρόμο, στο ίντερνετ, παντού και σε τηλεόραση ακόμα μπορώ να σου πω οτιδήποτε. Εδώ σε αυτό το μαγαζί δεν θέλω να φέρω. Μπορεί να πει κανένας ανθρωπιστής, να πω εγώ κάτι, να του πάρει. Αυτός άμα τους πάρει στην κασέτα, είτε έχεις δίκιο είτε δεν έχεις, θα σου ρίξουνε. Δεν αθώνεσαι ποτέ. Οπότε άσε τώρα τον διαρρήκτη. Για μένα αν θύει στην επανομή διαρρήκτη, ξέρω τι θα κάνω, αλλά δεν θα το πω εδώ. Άμα το πω εδώ, θα έχω θέμα. Πάμε παρακάτω. Το φτιάξω εγώ όπως πρέπει. Λέγε άλλο, τι θες.
0: Ό,τι θες, ακούω.
26: Εντάξει, τι. Μην με μπλέκεις με τέτοια, είναι επικίνδυνα.
0: Το ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει άνευ παδών.
26: Κανένας.
0: Δίνει κανένα τύπ παραπάνω στον ΠΑΟΚ και να ελπίζει.
26: ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα, όπως και οι υπόλοιπες. Οι έδρες πια δεν είναι κόλαση όπως παλιά. Πετάνε σίδερο αυτά και να πετάνε.
0: Τη ΣΑΕΚ είναι πολύ καλή. Είναι και μόδα, βέβαια. Εντάξει.
26: Θέλω να σου πω, όταν οι μπαμπάδες μας πηγαίνανε να παίξουν στη Λευσίνα.
0: Ναι, ρε φίλε.
26: Έβγαζε.
0: Έχεις δίκιο.
26: Ο δεξής ο μπακ έβγαλε στο Λέανδρο Σουγιά. Άσε τώρα τι γινότανε παλιά. Τώρα είναι κολέγια οι κερκίδες. Και έλεγε ο Λέλος ο Βαβακόπουλος, λέει κύριε Λέλο, πρέπει να ισοφαρίσουν να φύγουμε από εδώ ζωντανή, είπε. Και έγινε η Λευσίνα, πάω και ένα με πέναλτι. Τώρα αυτά θα κοιτάμε. Τώρα είναι ήσυχα τα πράγματα. Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, τα τελευταίο παιχνίδι. Θα πήγαιναν εκεί πέρα ο Βαρδινογιάννης με τον Τζίγκερ. Ο Τζίγκερ έχει κακογεράσει εντωμεταξύ. Τον έχει δει πως τι έγινε.
0: Όχι.
26: Έγινε πολύ. Ένα παιδαράς ήταν με τα ράλι και τα αυτά. Τον είδα καταβεβλημένο πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Βαρδινογιάννης με το Μούση θα ρίξει και είναι αντάρτης στο βουνό το 47 με τους κομμουνιστάς και τις κονσέρβες εκεί να τους κυνηγάει ο ένας με τον άλλο που σκοτωνόταν οι Έλληνες μεταξύ τους. Ο άλλος ποιος είναι? Τρεις μαζί βλέπω. Ο Βαρδινογιάννης, ο Γέρος.
0: Ο Γιώργος.
26: Ο Γιώργος.
0: Ο Γιάννης.
26: Ο Τζίγκερ και έναν ακόμα βλέπω.
0: Δεν θυμάμαι.
26: Ένας κολλημένος εκεί πέρα είναι. Τι έδρα να κάνει τώρα.
0: Άκουλικο.
26: Τι να έρθει.
0: Άκουλικο.
26: Δηλαδή τώρα που είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι ωφελημένος, γιατί θα το πούνε. Οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ σπάσανε 100 τόσα καθίσματα στο Πανθεσσαλικό. Το είπατε εδώ. Το είπες.
0: Φυσικά και το είπες.
26: Το είπες, ωραία. Τι κάνουν όμως. Δεν φάγανε τιμωρία, δεν τα πετάξαν μέσα, τα σπάσανε και τα αφήσανε εκεί. 10.000 ευρώ πρόστιμο. Θα δώσει ο Σαββίδης τώρα στο οποίο που τα έχουν καλά, ή θα αρχίσει να βρίζει ο Μπέος και το Σαββίδη.
0: Θα δώσει.
26: Θα τα δώσει, γιατί. Εντάξει. Ο Καρυπίδης δεν τα δώσει.
0: Συγγνώμη. Ερώτηση.
26: Και γι' αυτό τον βρίζει ο Μπέος.
0: Ερώτηση.
26: Παρακαλώ.
0: Είναι διαφορετικό να τα σπάσει και να τα αφήσει εκεί και διαφορετικό να τα σπάσει και.
26: Τι λέω όμως.
0: Μάλιστα. Γιατί βλέπεις, ρωτάω.
26: Ναι, γιατί σου λέει ο νόμος, δεν ξέρω το σκεπτικό, εγώ αναφέρω τον νόμο.
0: Πάντως, μιας και το ανέφερες.
26: Ο νόμος λέει, άμα σπάσεις το καρεκλάκι και το αφήσεις εκεί.
0: Το δεν, πλώνεις.
26: Ναι, δεν καθιστάς επικίνδυνη τη σωματική ακαιρεότητα αν το πετάξεις, ας πούμε.
0: Φυσικά.
26: Γι' αυτό το λόγο,
0: έχει λογική.
26: Γι' αυτό το λόγο λέει, δεν τιμωρήθηκε ο ΠΑΟ.
0: Έχει λογική.
26: Αλλά τιμωρήθηκε ότι πρέπει να τα πληρώσει στο Πανθεσσαλικό τη ζημιά που έκανε στον ΠΕΟ, να πούμε.
0: Ρε φίλε, όταν πας σε ένα μαγαζί και κάνεις ζημιά, την πληρώνεις.
26: Έτσι.
0: Εντάξει. Με αφορμή αυτό που είπες.
26: Ναι.
0: Θυμάμαι ένα παιχνίδι στο Καθατζόγλιο, Ηρακλής Ολυμπιακός 0-1 με διαιτή τον Μποροβίλο.
26: Με τι ήθελες να με τον Μποροβίλο? Ο Μποροβίλος φύριζε 90-10
0: το λεπτό.
26: Δεν το βγάζουμε σαν κύριο εδώ.
0: Περίμενε.
26: Κύριος Μποροβίλος.
0: Λέω για τη δικιά μου την αγαπημένη ομάδα, για να μην με κατηγορήσει.
26: Έχω δει ένα πέναλτι, το θυμήθηκα προχθές στο γυμνάσιο.
0: Να τελειώσω.
26: Ο Αλεξανδρής με τον Ατμπαζίδη. Ή ο Καραπιάλης. Ο Καραπιάλης. Πάει ένα τριπλάρι. Είναι δύο μέτρα πριν τον Ατματζίδη, πέφτει μόνος και δίνει πέναλτι ο Μποροβίλος. Μόνο από αυτό εδώ που έχει κάνει ο Μποροβίλος, εγώ στο ράδι δεν τον έβγαζα ούτε μία φορά. Θα τον είχα αποκλείσει διαπαντός, ούτε κύριο Μποροβίλο θα τον έλεγα.
0: Ένα
26: θα συνέχιζα να το λέω Μποροθρύλο.
0: Ένα από τα ωραιότερα.
26: Γίνονται μεγάλοι μετά. Τραβάς και κάνα έφραγμα ή καμιά ουρητήρα σαν και εμένα και κάνεις τον Άγιο μετά. Έτσι γερνάει ο άντρας.
0: Και εκφέρει άποψη για το ένα φίλο.
26: Ναι, καλό, η γαλήνη τη ωριμότητα και αηδίε.
0: Είχε ακουστεί μάλιστα, είχε παίξει κι άλλο παιχνίδι Ηρακλής Ολυμπιακός.
26: Ναι.
0: Είχε ακουστεί για μένα ένα από τα ρωότερα συνθήματα όλων των εποχών.
26: Εσείς το βγάλατε.
0: Βεβαίως.
26: Μπράβο, ήσουν μαζί.
0: Φυσικά.
26: Μπράβο, για πες το. Μην είναι ευριστικό.
0: Ω, καθόλου.
26: Μποροβίλο είσαι τρέλα με το χρόνο τη Βανέλα.
0: Μποροβίλο είσαι τρέλα όλο τον αγώνα. Μποροβίλο είσαι τρέλα. Είσαι τρέλα με του θρύλου τη φανέλα.
26: Σιγά το σύνθημα. Ρε.
0: Πολύ ωραίο σύνθημα.
26: Σιγά το σύνθημα βγάλει.
0: Δηλαδή ένα.
26: Οι άλλοι παοξίδες έχουν βγάλει ποίηματα να πούμε. Αυτοί βγάλαν τον Μποροβίλο.
0: Για μένα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Σιγά. Πάρα πολύ.
26: Εύκολα το βγάζει τέτοιο σύνθημα. Άστε.
0: Βγάλε ρε ποιητή εσύ.
26: Εγώ άμα κάτσω δύο μέρες χωρίς δουλειά.
0: Ναι.
26: 800 ποίηματα θα σε γράψω. 800 ποίηματα.
0: Ποιο είσαι ο Καβάφης?
26: Ο Καβάφης τι δουλειά έκανε?
0: Ποιητής. Βασικά ήταν δημόσιο υπάλληλο.
26: Και εγώ, άμα ήμουν δημόσιο υπάλληλο, θα καθόμουν.
0: Πού ζούσε?
26: Σε ένα νησί, δεν ξέρω πού ήταν.
0: Ποιο νησί, ρε κεφάλα.
26: Πού ζούσε?
0: Η Αλεξάνδρεια τη Αιγύπτου είναι νησί.
26: Η Αλεξάνδρεια?
0: Τη Αιγύπτου ήταν νησί.
26: Ναι, ήταν εκεί δημόσιο υπάλληλο και έγραφε ποίηματα.
0: Και επειδή κατηγορεί δημοσίου υπάλληλου, ξέρει τι έκανε.
26: Τι έκανε?
0: Έβαζε την καρέκλα του Σαγάκη και την κοπανούσε.
26: Πριν το Πασόκ.
0: Ποιο Πασόκ, ρε πια.
26: Αυτό λέμε, ναι.
0: Πριν από 100 χρόνια του.
26: Κάνε με 30 χρόνια δημόσιο υπάλληλο, ξέρω να γράψω 8.000 ποίηματα. Ο Σεφέρης θα είναι και ο Ελίτης, μικρό παιδί μπροστά μου. Άσε με ρε.
0: Δεν θα μετράνε.
26: Άσε με τους ποιητές τώρα.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Ξέρουμε ότι ο διαιτητής θα παίξει Ολυμπιακό.
26: Και τώρα οι δημόσιοι δουλεύουν πιο πολύ, να ξέρεις. Τότε ήταν τεμπέλη.
0: Συμφωνώ.
26: Σήμερα δουλεύουν οι άνθρωποι.
0: Συμφωνώ.
26: Ναι.
0: Ξέρουμε ότι ο διαιτητής θα παίξει Ολυμπιακό. Πρώτο λεπτό αερίζεται κάποιο πέναλτι. Δεν το επικροτώ και αρχίζει το Κοτρονίδη. Πάτα, κιούτα, κιούτα, πάτα. Κόρνερ υπέρ του Ολυμπιακού γινότανε. Out υπέρ του Ηρακλή έδινε. Πλάγια out υπέρ του Ολυμπιακού.
26: Που καταλήγεις τώρα.
0: Λέω ότι όντως αυτό που λες ισχύει. Ότι κάποτε τα γήπεδα δεν ήταν.
26: Άρα τι να φοβηθεί
0: τώρα,
26: είναι
0: εκκλησία.
26: Ο παίκτης του ΠΑΟΚ στη λεωφόρο είτε έχει κόσμο είτε δεν έχει.
0: Αλήθεια.
26: Μην πει ότι ευνοήθηκε.
0: Κοίταξε.
26: Ο ΠΑΟΚ δεν ευνοήθηκε.
0: Κοίταξε, να είμαστε δίκαιοι. Υπάρχουν και οι κάμερες, δεν μπορεί να ξεφύγει τίποτα. Υπάρχει το ιδιώνυμο, ο νόμος του Βρούτσι. Υπάρχουν πολλά.
26: Εδώ είναι φυλακή ακόμα ένα. Στην Καβάλα έπαιζε. Ποια ομάδα ήταν? Το Παγκαίο, όχι ο Παγκαϊκός. Όχι ο
0: Παγκαϊκός, είναι Παγκαϊκός.
26: Όχι ο Παγκαϊκός, τα μπερδεύω. Είναι το Παλιοχώρι, Παγκαίο και δίπλα η Νικήσιανη.
0: Ας το να πάει
26: στο Παγκαίο. Η Νικήσιανη έπαιζε με μια ομάδα. Εκεί οι διαιτητές εκεί είναι κάτι παοξίδες και κάνουν κουμάντα.
0: Αποκλείεται.
26: Φίλος μου είναι ένας, δεν λέω το όνομα. Αποκλείεται. Λοιπόν, τα χαιρετίζουμε. Φίλος μου προσωπικός.
0: Αποκλείεται. Δεν γίνονται αυτά.
26: Τα χαιρετίσματά μου και δεν λέω το όνομα γιατί είναι φίλος μου. Προσωπικός μου φίλος.
0: Τρεις είναι. Όλοι θα ψάχνουν τον
26: ένα. Δίνει ένα goal offside δύο μέτρα γολοφάνελο. Μέσα στα νεύρα πάει, δίνει μια κεφαλιά ο παίκτης τον επόπτη. Του κάνει μήνυση ο επόπτης και πάει.
0: Ο παίκτης.
26: Ο παίκτης πήγε, χτύπησε τον επόπτη.
0: Ωραία.
26: Τι ωραία, το χτύπησε.
0: Ωραία, λέω ότι το είπες.
26: Ωραία. Κάνει μήνυση ο επόπτης.
0: Και πήγε με τον νόμο Βρούτσι.
26: Και πάει με τον νόμο Βρούτσι φυλακή. Και τον πιάνουν τώρα.
0: Όπαρε φίλε.
26: Τι όπαρε φίλε. Τι όπαρε φίλε. Τι όπαρε φίλε.
0: Αγωνιζόμαστε. Τι κατηγορία είναι.
26: Τοπικό είναι.
0: Τοπικό.
26: Ερασιτεχνικό, ναι.
0: Συγγνώμη.
26: Τι συγγνώμη.
0: Αυτό υποτίθεται ότι παίρνει και 50 ευρώ το παιχνίδι.
26: Ναι.
0: Εντάξει. Και ο επόπτης και ο παίκτης κτλ.
26: Ναι.
0: Συμμετέχει.
26: Ποιος, για ποιον να λες.
0: Και ο παίκτης και ο επόπτης. Συμμετέχουν.
26: Τι λεφτά να πάρει ο Φουκαράς στην
0: Πορτοκαλάδα. 50 ευρώ, ρε παιδί μου, λέω. 20 ευρώ. Ό,τι παίρνουν. Είπα τύπησε ένα ποσό. Γιατί κολλάς με αυτό.
26: Ναι, και τι.
0: Συμμετέχουν.
26: Ναι.
0: Και αισθάνεται αδικημένος.
26: Ο παίκτης.
0: Και είναι οξύθυμος σαν και σένα, χωρίς πικτέιλ και ιστορίες.
26: Ναι.
0: Και του δίνει. Πέφτει το κεφάλι του στο χέρι του και μοιάζει με μπουνιά.
26: Ναι. Σύμφωνα με τον νόμο το καινούριο, πάει φυλακή.
0: Δεν είναι άδικο αυτό.
26: Όχι.
0: Αφού γι' αυτόν πάει ο κόσμος στο γήπεδο. Δεν είναι χούλιγκαν.
26: Παρακαλάνε τώρα.
0: Δεν είναι δυναμ...
26: Παρακαλάνε τώρα τον επόπτη. Κάτσε ρε να
0: μάθεις. Δεν είμαι δικηγόρος.
26: Ναι.
0: Δεν είναι δυνάμει χούλιγκαν. Ο οποίος κατέβηκε από την κερκίδα.
26: Δεν είναι χούλιγκαν.
0: Δεν βρήκε τον κόκκινο τον Αλυταρά τον επόπτη ή διαιτή. Ή τον Ραπτόπουλο τον Αλυταρά τον επόπτη.
26: Πρέπει να χειροδική δηλαδή.
0: Είπα εγώ ότι πρέπει.
26: Πώς θα γίνει.
0: Τον βγάζει μια κόκκινη κάρτα, τον τιμωρεί, τον βγάζει μια αποζημίωση.
26: Ένα άλλο στην Αθήνα.
0: Είμαι λάθος.
26: Είσαι λάθος, ναι.
0: Δεν μπορεί ο αθλητής να πηγαίνει φυλακή με τελειώνυμο. Όχι.
26: Γιατί, τι, δεν θα...
0: Αν ανεβεί στην κερκίδα και κάνει και ασχημονή.
26: Σοβαρά, μιλάς. Άλλο να χτυπήσει στη φάση επάνω, ξέρω εγώ, έγινε ένα τάκλιν. Και άλλο να πας το χτυπήσει τον επόπτη. Τον κάνει λοιπόν ο επόπτης μήνυση. Και είναι μέσα τώρα. Και παρακαλάνε τον επόπτη.
0: Πόσο καιρό έχει αυτό.
26: Καμιά εβδομάδα. Δεν ξέρω και κακιά εκεί ο Κρεοπόλης. Ο Κώστας μου λέει τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Να πάρω τον επόπτη να τον πω τι. Να τον πάρω, φίλε. Εμένα με χτυπούσε, δεν τον έκανα μήνυση. Να το γλιτώσουμε, έγινε δηλαδή μια. Αλλά κινδυνεύει.
0: Να σου κάνουμε ένα τραπέζι.
26: Πρέπει να το βρούμε. Εντάξει, επειδή τώρα έγινε αυτό, εδώ πάει φυλακή ο άνθρωπος.
0: Τόσο σοβαρά μιλάς.
26: Ναι, αμέ.
0: Μου φαίνεται
26: απίθανο. Καθόλου απίθανο. Δεν το δώσανε μεγάλη έκταση. Δεν ξέρω γιατί τα κανάλια τα.
0: Συγγνώμη τώρα.
26: Αλλά έγινε τέτοιο σκηνικό. Ναι.
0: Άνω τελεία.
26: Ναι.
0: Παίζει του χρόνου πάω Κρυακλή.
26: Εδώ, ναι.
0: Ναι. Και είναι ένα τρελαμένο παίκτη του Κρυακλή.
26: Ναι.
0: Και δίνει μια γροθιά σε ένα παίκτη του ΠΑΟΚ.
26: Ναι. Αν του κάνει μήνυση ο παίκτης του ΠΑΟΚ.
0: Στο ζέσταμα, ρε.
26: Άκου, ρε.
0: Άκου.
26: Αν του κάνει μήνυση ο παίκτης του ΠΑΟΚ, πάει μέσα φυλακή.
0: Δεν είναι υπερβολή.
26: Όχι. Τι να δώσει γροθιά. Φυσικά. Έτσι θα εξαλειφθεί.
0: Εγώ το λέω εις βάρος θα μπαίνει από ομάδα. Δεν το λέω.
26: Τώρα έφυγε η ομάδα τώρα. Η ομάδα και η ομάδα με το θέμα. Το θέμα είναι η κοινωνία τώρα.
0: Μα, όχι. Ναι. Για να μην θεωρήσουν κάποιοι ότι προφανώ είναι η τρικάρο να προβοκάρω.
26: Πάμε σε ένα μπαρ εμείς οι δύο.
0: Ναι.
26: Και για τα αθλητικά, ξέρω εγώ, μαλώνουμε.
0: Ναι.
26: Και αλληλομηνιόμαστε.
0: Ναι.
26: Ότι κάναμε τον καυγά, αλλά καυγά όχι
0: για τις Ολυμπιακούς και εγώ Ηρακλής. Ναι, ναι, ναι.
26: Στον μπαρ, μέσα. Ξέρεις γιατί. Με τον νόμο τον αθλητικό. Αν πεις ότι πείραξε τη γυναίκα μου και αντέδρασα ή έγινε σε ένα σκαμπό μια. Που σου πήρα τη σειρά για τον μπαρ, δεν πάμε φυλακή.
0: Λέει συγγνώμη.
26: Έτσι είναι ο νόμος. Εγώ τον έβρισα, δεν τον γρόλιο.
0: Περίμενε.
26: Αγκάρι μου, δεν το κατάλαβες, πρόσεχε μου.
0: Να το βγάλουμε να μας εξηγήσει.
26: Τι να σε εξηγήσει, το εξηγώ εγώ, τι να σε εξηγήσει.
0: Το ίδιο
26: δεν το ξέρουν οι ακροατές.
0: Το άγγελος με σένα το ίδιο.
26: Μόνο εσύ δεν το ξέρεις. Όλοι που ακούν το ξέρουν, μόνο εσύ δεν το ξέρεις. Γιατί είσαι ζαβούνας. Δεν το ξέρεις.
0: Ο αθλητής μου φαίνεται υπερβολικό.
26: Γιατί. Τι θα πει, πώς χειροδικείς.
0: Δεν έχω το
26: δίκιο. Άμα μηνυθεί, πώς θα γίνει. Ο Καλατζίδης δεν χτύπησε ένα στη Βέρεια.
0: Φροντιστή.
26: Και ο φροντιστή τι, η μάνα δεν το γέννησε το φροντιστή. Ξέρεις τι πρόβλημα είχε.
0: Το μέχρι. Ξέρω.
26: Λοιπόν.
0: Το ξέρω πολύ καλά.
26: Άρα λοιπόν αφήστε τις μαγκές. Κοιτάξτε να φτιάξουμε ένα καλύτερο ποδόσφαιρο, ένα καλύτερο αθλητισμό. Δεν είναι μόνο οι χούλιγκας.
0: Ποιος μίζει και μαγκές.
26: Μόνο οι χούλιγκας είναι εμείς, δεν είμαστε.
0: Γιατί συνήθως η βία που προκαλείται.
26: Η βία.
0: Εμείς είμαστε οι πρώτοι που φταίμε.
26: Τώρα δεν θα αναλύσουμε ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει. Τώρα είναι.
0: Το σύστημα, οι ομάδες.
26: Κάνουμε τώρα ανάλυση τώρα.
0: Δεν λέω ρε παιδί μου.
26: Τι φάνηκε παράξενο τώρα στην Καβάλα που έγινε αυτό το πράγμα.
0: Απαγορεύεται.
26: Με την Ελευθερούπολη, με το Βυζάντιο
0: κάπου. Απαγορεύεται.
26: Δεν το ήξερε ότι έγινε.
0: Πραγματικά δεν το ξέρω.
26: Μέσα, μπουζού είναι.
0: Εσύ τα ξέρει όλα.
26: Αφού με πήραν ένα τηλέφωνο να πάρουμε τον παρακαλέσουμε να.
0: Εσύ έχει δημόσια σχέση στην Καβάλα, αφού είναι η δεύτερη πόλη σου.
26: Συγγνώμη,
0: λογικό δηλαδή, είναι.
26: Να μην το πάρω να τον πω.
0: Αυτό φίλε, είναι λογικό.
26: Θα τον παρακαλέσω και θα πω αν μπορεί, ξέρω εγώ, μην τον κάνει. Μην έγινε ότι έγινε, θα πάει φυλακή ο άλλο.
0: Είναι αμαρτία.
26: Ναι, είναι αμαρτία, αλλά αν προσέχουμε. Άλλο τι έχουμε.
0: Χτες.
26: Ναι.
0: Που λες για τους Έλληνες.
26: Ναι.
0: Οι Γερμανοί πετούσαν χαρτάκια ιστορίες στα κόρνερ και αυτά εδώ.
26: Τι χαρτάκια πετούσαν.
0: Δεν είδες τα κόρνερ που.
26: Τι πετούσαν.
0: Πετούσαν πραγματάκια.
26: Τι πραγματάκια.
0: Ποτήρια από μπύρα, οτιδήποτε.
26: Ναι, Γερμανία.
0: Χάρτινα, πλαστικά.
26: Ναι, πλαστικά ότι... Δεν έχει τέτοια να βάλει.
0: Δεν λέω εγώ.
26: Πάρει φίξ μπύρα,
0: δεν λέω, πέτου... να... δεν λέω ότι πέτουν συμφώνια και καρφιά και αυτά εδώ. Δεν είναι δηλαδή και αυτοί, μην νομίζω ότι είναι αγιόπεδα.
26: Πάντως εκπομπή στο ραδιόφωνο δεν τους δίνουν, ούτε τους χαϊδεύουν οι αστυνόμοι, οι παράγοντες εκεί, οι δημοσιογράφοι και
0: εγώ τι θες να σου πω, κυρίες και κύριοι τώρα. Δεν κατάλαβα.
26: Τώρα δεν χρειάζεται τώρα να κάνουμε και αυτοκριτικές και. Να μην το σύρουμε πιο εκεί, γιατί δεν μας συμφέρει και εμάς. Πάρ' το. Πάρ' τη στροφή.
0: Δεν έχω να γρυψω κάτι.
26: Πάρ' τη στροφή. Έλα.
0: Για στροφή να πάρω.

0: Λιποθύμησες. Ξανά μουσική. Κλαίει αυτό, κλείσε, βάλε μουσική. Βάλε διάλειμμα, βάλε, κλαίει.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
5: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
6: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Καλησπέρα. Στη συνταγματική αναθεώρηση αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας: «Είμαστε η μόνη δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας, προοπτικής που θέλει να κρατήσει την πατρίδα σε μια τροχιά προόδου». Αίσθηση προκάλεσαν οι αιχμές του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη κατά συναδέλφων του Υπουργών, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Μερικοί θα φτάσουν μέχρι και στη Σελήνη για να μην είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα», ενώ βολές κατά των απόντων υπήρξαν και στην ομιλία του Τάκη Θεοδωρικάκου. Συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσουν αύριο στην Αθήνα εκπρόσωποι της Ryanair και μέσα από αυτήν αναμένεται να απαντήσουν στα ερωτηματικά που προκύπτουν σχετικά με την απόφαση της εταιρείας να αποχωρήσει από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Με σημερινές δηλώσεις της, η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Βίκη Χατζηβασιλείου τόνισε ότι στην τηλεδιάσκεψη που υπήρξε με την εταιρεία ζητήθηκε ενημέρωση πριν κάνουν οποιαδήποτε κίνηση, αλλά αυτό δεν έγινε ποτέ. Σε βαρύ κλίμα και αυξημένα μέτρα ασφαλείας έγινε η κηδεία του 29χρονου νικήστρατου, ο οποίος δολοφονήθηκε στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Η οικογένεια του 29χρονου κάνει λόγο για ένα προαναγγελθέν έγκλημα, υποστηρίζοντας ότι είχαν προηγηθεί απειλές, παρακολουθήσεις και περιστατικά βίας, αφού ο φερόμενος ως δράστης κατηγόρησε το θύμα κατά το θάνατο του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα το 2023. Απάτη μαμούθ σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας, από την οποία άρπαξαν μετρητά και κοσμήματα συνολικής αξίας 280.000 ευρώ, εξιχνίασε η υποδιέμβηση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Μυτιλήνης. Οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν 3 άτομα για την εμπλοκή τους στην υπόθεση που σημειώθηκε πριν από 2 εβδομάδες. Τέλος, καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο μεταξύ των ανισόπεδων κόβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών για το flyover θα εφαρμοστεί αύριο Παρασκευή από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου, όπως ανακοίνωσε η κοινοπραξία που κατασκευάζει το έργο. Επόμενη ενημέρωση στις 6. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
7: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε,
8: τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι.

0: μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
0: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
0: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
3: Τζάμπο, άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα,
3: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη. Σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
2: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα με Θανάση Πολίτη πλέον. Θα πορευτούμε από εδώ και στο εξής. Και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα, είμαστε βαρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και ο χωρίς κόπο το παλιό σου στο κινητό, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια, και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν λοιπόν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας, αδερφή Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 γεννό το μήνυμα στο 54.301 με τη φθηνότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, σελίδα μας στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να στείλετε μήνυμα και να επικοινωνήσετε με την εκπομπή.
1: Έχει ένα φοβερό τσαγκαράδικο στην Ελευθερούπολη ένας φίλος μου εξής, ο Χρήστος ο Δραγανίδης, 35 χρονών, νεαρός.
0: Το είχε ο πατέρας του ή από μόνος?
1: Δεν ξέρω, πάντως είναι φοβερός. Παίρνει παπούτσι που το έχω κάνει εγώ άμμο λάσπη και το φτιάχνει Jaguar, να πούμε 4200.
0: Καλά, εσύ είσαι και...
1: Άσε τι είμαι εγώ. Βγήκε μου λέει χθες ο ποδοσφαιριστής του Παγιού, τελικά μόνο με πρόστιμο την έβγαλε.
0: Μπράβο.
1: Μου λέει και καλά έκανα που δεν το έδωσαν έκταση. Λέει, είναι πολύ καλό παιδί, φοβάται μίγα να σκοτώσει, δεν δικαιολογώ την πράξη του, αλλά πραγματικά είναι πολύ καλό παιδί. Μόνος του πήγε, λέει, στην αστυνομία και είπε έγινε αυτό και αυτό. Είχε ελαφρυντικά και κάπως γλίτωσε. Και ευτυχώς ο διαιτής, από όσο ξέρω, δεν χτύπησε πολύ και έλεξε πιθανό το ζήτημα. Καλό. Καλό αυτό. Εντάξει. Μας φυλακή γι' αυτό.
0: Καλό ήταν. Θέλω να ανοίξουμε γραμμές. Να μιλήσει ο κόσμος για ό,τι νομίζει.
1: Τι να πει.
0: Γιατί δεν, ειλικρινά, έχω βαρεθεί να βλέπω την ιστορία με τα πατίνια και δεν σφίγγει την ψυχή μου. Δεν βάζουν μυαλό κάποιον.
1: Γιατί σφίγγει την ψυχή σου, ρε κόκκινη, τα πατίνια?
0: Γιατί, ρε φίλε, όταν ακούω σήμερα 12χρονο το χτύπησε αυτοκίνητο και είναι συντατική και παλεύει. Εντάξει, τι να πω, να μαλώσει τους γονείς του για ποιο λόγο το δίνει.
1: Ναι, να τους μαλώσεις, ναι.
0: Και ποιος είμαι εγώ να τους μαλώσω?
1: Τους μαλώσω εγώ.
0: Τι να σου πω.
1: Θα άφηνες, ρε, το γιο σου 12 χρόνια με το κουτρίνι?
0: Ούτε τώρα δεν τον αφήνω.
1: Τι πατίνι 12 χρόνια?
0: Ούτε τώρα δεν τον αφήνω. Ούτε τώρα.
1: Η Τζέννη δουλεύει στα αυτά. Στο Ιπποκράτη.
0: Το ξέρω.
1: Στα, πώς τα λένε αυτά, τις Προμήθειες.
0: Το ξέρω, στο Ιπποκράτη κάθε λίγο και λιγάκι με τα βλέπω.
1: Μπράβο. Κάθε τρεις και λίγο με το πατίνι, πόδια, χέρια, παραγγελίες δηλαδή που βγάζει, φέρε μια βίδα εδώ, μια αυτή εκεί, να δέσεις του βλάκα το πόδι.
0: Δεν είναι βλάκα.
1: Ευλάκας είναι, τι είναι. Δεν είναι βλάκας. Καβαλάει το πατίνι, τρέχει με 70, δεν είναι βλάκας. Και άντε αυτό σας πάει στην κολόνα. Εμένα που κάνω τζόκινγκ εκεί, γιατί δεν με φάει λάχαρο, ρε.
0: Εσένα δεν πήρε κανένα παιδάκι, μου φάει. Ή εμένα.
1: Όποιο και να φάει, ρε. Γιατί να φάει κανένα? Δεν μπορεί να πεθάνουμε από φυσιολογικά αίτημα. Πρέπει να δει το πατίνι απάνω.
0: Έτοιμα.
1: Φυσιολογικά αίτια. Δεν μπορεί να αρρωστήσει να παιδάκι, πρέπει να σε φάει το πατίνι, δηλαδή.
0: Έτοιμα. Έτοιμα.
1: Δεν μπορεί να. Κι άμα να σε φάει, θα σε φάει καμιά ταλίκα. Πατίνι πρέπει να σε φάει. Τροπή.
0: Να που να φάει την γλώσσα σου, ταλίκα θέλει και όλα.
1: Τι να φάει με το πατίνι?
0: Για σιγουριά.
1: Με το πατίνι μπορεί να μείνει και στο κρεβάτι.
0: Άστο.
1: Ενώ με την ταλίκα μα την κάτσει, δεν γλιτώνει με τίποτα.
0: Κέτσα. Λοιπόν, πάμε. Το 2310 εντάρια δικά σα, πάμε σε κόσμο.
1: Πάμε, καλησπέρα κύριε.
2: Γεια σας παιδιά, εγώ είμαι.
1: Δώσε λίγο ήχο.
0: Ναι, να ακούγες όμως, φίλε, είσαι ακόμα από πολύ μακριά.
1: Ναι, είσαι μακριά, έχεις...
2: Μ' ακούτε τώρα.
1: Τώρα είσαι καμπάνω. Ωραίος, πάμε.
2: Λοιπόν, Θοδωρής από Αθήνα, Ολυμπιακός.
1: Μάλιστα, ναι.
2: Λοιπόν, παιδιά, δεν έχετε πει ένα κουτσομπολιό της ημέρας να το σχολιάσετε κιόλας?
1: Για βοήθα λίγο, γιατί μας αρέσει το κουτσομπολιό.
2: Γρηγόρη τον Light, τον ξέρεις?
0: Τον Light.
2: Ναι, το τράπερ αυτό.
0: Τον έχω ακουστά, δεν έχω μελετήσει τι και πώς.
2: Ετοιμάζεται να πάρει μετοχές του Καμπανιακού για να αναλάβει την προεδρία.
1: Γιατί να μην την αναλάβει?
0: Τι να σου πω, αν έχει τα χρήματα και την τρέλα να κάνει κάτι τέτοιο, είναι Θεσσαλονικιός?
2: Δεν το, όχι, Αθήνα πάντως, δεν ξέρω από πού είναι αυτό.
1: Πάνε κάπου να σε ακούμε, μόνο αδερφέ μου.
2: Έλα, παιδιά.
1: Πάντε πάλι με το μικρόφωνο να πούμε. Πάμε.
2: Τώρα ακούγομαι ή τίποτα?
0: Τώρα ακούγεσαι.
1: Μας χαλάσει τη δουλειά.
0: Ναι, εδώ γίνονται άλλα ερωτήματα. Αν είναι Αθηναίος, γιατί το Καμπανιακό και όχι κάποια άλλη ομάδα από την Αθήνα?
2: Λίγα λεφτά, κάτι τέτοιο έχει ακούγεται πάντως, φημολογείται. Εσάς πώς σας φαίνεται τώρα αυτό?
1: Είναι μια νέα τάξη πραγμάτων. Από εκεί που ήταν ο Καμπανιακός, ναι, στον Κούση που είχε τα κουρασάν, θα περάσει σε ένα άλλο εργοστασιάρχη. Τα εργοστάσια δεν υπάρχουν, θα τις παίρνουν τις ομάδες οι τράπερ. Είναι κακό.
2: Η τράπε.
1: Γιατί να μην την πάρει?
2: Έγινε, παιδιά.
0: Αν έχει την
2: οικονομική δυνατότητα, να πω.
1: Να.
0: Αν έχει την οικονομική δυνατότητα, ας το κάνει.
1: Αλλάζει το έργο. Αλλάζει η ζωή.
0: Πολλά αλλάζουν.
1: Αλλάζουν. Καλησπέρα. Ναι.
0: Παρακαλώ.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι πολιτή.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Καταρχήν πήρα για να συμφωνήσω με τον Κωστή και το έχουμε ξαναθίξει το θέμα. Γιατί είπες για τον Καβάφη, δεν είπες. Από πού είναι ο Καβάφης?
0: Δεν είπα που είναι, που εργαζόταν.
3: Ναι, καταρχήν όλοι οι σοφοί, οι ποιητές και τα λοιπά ήταν τεμπέληδες.
1: Και πώς θα ήταν σοφοί αν δεν ήταν τεμπέληδες? Σε σκαλωσιά θα ήταν. Έχεις δει κανένα σοφό σε καμιά σκαλωσιά πάνω?
3: Και ξύνεσαι, και ξύνεσαι. Εντάξει, όχι ποίηματα θα γράψεις, την Ιλιάδα και την Οδύσσια.
1: Ναι, αλλά πρέπει να έχει ταλέντο. Γιατί υπάρχουν και άλλοι τεμπέληδες οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα. Ναι. Ενώ αυτοί το πνεύμα του καλλιεργούν.
3: Και
1: έτσι.
3: Από πού είπες ότι είναι κόκκινε ο Καβάφης?
0: Στην Αλεξάνδρεια της Αίγυπτου γεννήθηκε.
3: Άμα σε πάρω εγώ και πάμε δυο με στην Αλεξάνδρεια η Μαθίας, ξέρεις τι Καβάφηδες έχει εκεί?
0: Δεν ξέρω, όχι.
3: Θα σε ψηρίσουν μέχρι και τον νεφρό θα μας ψηρίσουν.
1: Ας τον νεφρό, μην μου το θυμίζεις.
3: Λοιπόν, τώρα κάτι άλλο. Πως τι βλέπεις το σενάριο? Γιατί εγώ το είδα σε όνειρο εχθές. Χ Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, Χ ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Πρόκεισε τώρα. Την άλλη αγωνιστική κερδίζει ο ΠΑΟΚ και φέρνει στην ΑΕΚ εδώ πέρα με ήττα της ΑΕΚ και σε ισοβαθμία παίρνει στο πρωτάθλημα.
1: Ναι, μπορεί να γίνει.
3: Το βλέπεις δηλαδή?
1: Γιατί να μην το δω? Δηλαδή,
0: μαθηματικά δεν αποκλείεται τίποτα.
1: Και δεν είναι πολλά μάτς. Ναι, δύο είναι. Δεν είναι πολλά μάτς.
3: Ξέρεις, το έβλεπα χθες στο ξενοδοχείο που κοιμόμουν από το όνειρο. Λοιπόν, και μετά σηκώθηκα υδρωμένος εγώ.
0: Να μου στείλεις το όνομα του ξενοδοχείου να τους πω να αλλάξω στρώματα.
3: Κοίταξε, εγώ καταρχήν το δωμάτιο που επιλέγω κόκκινα είναι με διπλό κρεβάτι.
0: Τι, εσένα δεν σε φτάνει ούτε υπέρδιπλο?
3: Εντάξει. Και μετά ξανακοιμήθηκα και τι είδα, ξέρεις?
1: Για πες.
3: Να μας πω τι είδα τώρα.
1: Για πες.
0: Είμαι και
3: λοιπόν, είδα ότι ο κύριος Μονεβασιώτης,
0: δεν σου είπα,
3: επειδή πρέπει να παραμείνει στην Άσφα Εθνική, είχε αυξήσει τα πιτιφούρ, τα έκανε 18 ευρώ και γινόταν χαμός στο ίσιωμα.
0: Το κομμάτι ή το κιλό?
1: Μπορεί το να κιλό... τη βγάλει και πιο φτηνά ο κύριος Μονεβασιώτης τώρα που γλύφει τον κύριο Σαββίδη.
3: Ναι. Όχι, το δακτυλίδι.
1: Θα πάρει τρεις δανεικούς από τον ΠΑΟ και όλα μέλη γάλα να πούμε.
0: Θα ήθελε. Θα ήθελε πολύ.
3: Φιλιά.
0: Θα ήθελε πολύ.
1: Γιατί να μην δώσει κανένα δυο? Το μύθο δεν το θέλει. Στο δώσει ένα χρόνο να πούμε. Δεν το θέλει.
0: Πάμε.
1: Τον Ιβανούτσεφ ένα χρόνο δεν το θέλει.
0: Ούτε για αστείο.
1: Να σωθεί.
0: Ούτε για αστείο.
1: Γιατί δεν τον θέλει?
0: Όταν εγώ λέγω ότι το παιδί δεν κάνει, εσείς με λέγατε άλλα.
1: Παρακαλώ. Το παιδί δεν κάνει.
0: Δεν κάνει.
1: Για τον Ηρακλή μπορεί να κάνει.
0: Δεν κάνει.
1: Δεν κάνει.
0: Το συγκρίνανε και με τον Κωνσταντέλια η Ιερόσυλη.
1: Πάμε.
0: Παρακαλώ. Στείλ τον χαρτί υγείας, θα το χρειαστεί. Παρακαλώ.
1: Πάμε.
4: Το έζησα κι αυτό. Σήμερα κατέβηκα στο κέντρο, καλησπέρα, και μου ζητούσαν αυτόγραφα. Τα 55 μου, ρε παιδιά, τι έπαθα. Με περάσανε για τον τράπερ ένα Λουίζο, το γνωρίζετε, Κωστή.
1: Ένα συμπελαψό σαν και εσένα είναι, ναι.
4: Και μιλάμε
1: σαν Ινδιάνος, ναι.
4: Και μιλάμε κορίτσια, φωτομοντέλα. Λέει στο τράπερ, λέω, θέλω αυτόγραφα, λέει στο Λουίζο. Εν τω μεταξύ, εγώ με τους τράπερ, τους τράπερ αυτούς, πώς λένε και δεν τα έφυγε καλά, γιατί είναι συνέχεια να πούμε τα γαλλικά.
0: Οπότε κάτσε να μελετήσεις για το να τρως καλά. Εγώ
4: μπορεί,
0: όχι.
4: Θα είσαι, δεν σε κάνω πλάκα, ρε, να μην ξημερώσω.
0: Και εγώ δεν σε κάνω πλάκα. Αν ισχύει αυτό που λες, κάτσε να μελετήσεις. Κάτσε να μελετήσεις για να τρως καλά. Θα λες εγώ είμαι.
4: Θα σβηστάρουμε, ρε περιβλήσια. Άντε καλή συνέχεια να πάρουν κι άλλοι. Να βγει ο Βαραβάς. Φιλιά.
1: Βγάλε φωτογραφίες καρποστάλ να τις μοιράζεις για αυτόγραφα. Πάμε.
0: Παρακαλώ.
1: Γιατί το κινητό σου πρέπει να είναι αυτό τη Μοτορόλα. Ναι, έλα φίλε.
5: Καλησπέρα κύριε.
1: Oh,
0: μαζί αυτή πάνε
5: βέβαια. Ναι. Να βγαίνω μετά το γρήπη. Συνέχεια. Λοιπόν, κύριε Κόκκινε.
0: Παρακαλώ.
5: Έχω δει όνειρο που θα πρέπει να τρίπλε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει το κύπελο. Ο Άρης πήρε την Ευρωκόπη.
1: Τρίπλε μην κάνεις. Τρίπλε να κάνεις.
5: Ανέβηκε. Yeah. Άκου να σου πω. Μην με διακόψεις. Αυτόπουλε. Άκου Αυτόπουλε. Λοιπόν, είδα όνειρο ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει πρωτάθλημα και το έπαιξα με 31 απόδοση και θα πάρει 310 όπως με τη Λαμία. Πήρα 146 που θα βάλει περισσότερα γκολ και άλλα 140 που πήρε πρωτάθλημα. Καλή συνέχεια και συγχαρητήρια στον κύριο Ηλιόπουλο, τον Τίνο που θα φτιάξει το ποδόσφαιρο. Καλή συνέχεια, μόνο Ολυμπιακός και το μεγάλο.
0: Από Θεσσαλονίκη, από τις Σικές είναι ο Light.
1: Ποιος είναι?
0: Ο Light,
1: ναι,
0: είναι από τις Σικές.
1: Ωραία.
0: Οπότε έχει μια λογική.
1: Ας τον πάρει τον Καμπανιάμα.
0: Καλά κάνει, αν μπορεί να το κάνει.
1: Γιατί?
0: Αν έχει τα χρήματα και τη δυνατότητα.
1: Γιατί να μην τα έχει?
0: Δεν ξέρω. Δεν
1: είπα... Νεαρός δεν είναι.
0: Δεν είπα ότι δεν τα έχει. Δεν ξέρω τα οικονομικά.
1: Αν αγαπάει το ποδόσφαιρο.
0: Παρακαλώ.
6: Έλα.
0: Έλα.
1: Σιγά.
6: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
0: Ναι.
6: Τι έχουμε?
1: Τι είναι, φίλε, τι είπες?
6: Κώστα.
1: Έλα, φίλε.
6: Τι είναι, τελείωσε περίοδο.
1: Ορίστε.
6: Περίοδος τελείωσε, ρε.
0: 19 του Μάη.
6: Άντε πάλι. Άντε πάλι. Γρηγορή.
0: Έλα.
6: Μπορούμε να παίξουμε τον Ηρακλή Αλφασέρ?
0: Δύσκολα είσαι.
6: Γρηγορή.
1: Αχ, τι βραδείς. Τι βραδείς λόγος. Φύγε ρε από εδώ πέρα.
6: Αλμά.
1: Τι φοράει ρε. Μίλανε πιο γρήγορα.
0: Έβρισε.
1: Μίλα πιο γρήγορα.
0: Έβρισε.
1: Καθυστερημένε βρίζεις κιόλας. Μιγάρι, μετά από 10 δευτερόλεπτα. Κωστή, περίοδο έχεις. Θα σου έλεγα τι έχω, αλλά άμα σου πω τι έχω θα φάω 3.000 πρόσωπο. Δεν το λέω. Σε κάνα ίντερνετ θα σου έλεγα τι έχω. Είσαι τυχερός που με πέτυχες εδώ πέρα. Πάμε επόμενη γραμμή.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, φίλε, ναι.
7: Καλησπέρα σας, κύριε.
1: Καλησπέρα σας, κύριε.
7: Όχο. Λοιπόν, Κωστή, είσαι μεγάλη ρόμπα, είσαι ρόμπα ξεκούμποτη για άλλη μια φορά. Μην ξανασχοληθείς με τα της Αθήνας τα παραγωγικά. Κάτσε εκεί να καναλύσεις τον Καμπανιακό και, και το Light.
0: Oh.
7: Δεν είσαι για τίποτα. Είσαι ορισμός της παραπληροφόρησης. Διότι κάτσες και είπες ότι η Παναθηναϊκή, οι ομάδες της Αθήνας θα τα δίνουν τα μας ο ένας τον άλλον άμα χρειαστεί. Θυμάσαι ρε ξεδιάντροπε άνθρωπε. Ένα μάτσο Παναθηναϊκού χαρισμένο.
1: Όχι, του Παναθηναϊκού.
7: Ένα μάτσο Παναθηναϊκού χαρισμένο. Δεν υπάρχει ούτε ένα. Ο Ολυμπιακός, άσε να μην πούμε τώρα τι έχει χάρισει. Ούτε για την ΑΕΚ.
1: Πού έκανα λάθος, ρε φίλε. Πού έκανα το λάθος. Ποια είναι η παραπληροφόρηση. Ό,τι τι.
7: Ναι, είπες ότι γενικά οι ομάδες της Αθήνας χαρίζουν τα μάτσα άμα τα χρειαστούν.
1: Επειδή ακούς ραδιόφωνο μια φορά το μήνα, φαντάζομαι. Προφανώς και δεν άκουσες ότι ξέρω το Παναθηναϊκό. Οπότε, ρόμπα μου φαίνεται ξεκούμποντη είσαι εσύ. Εγώ το έχω πει πολλές φορές για το Παναθηναϊκό. Αλλά μάλλον εσύ είσαι.
7: Βάλε την κασέτα τη σημερινή.
1: Σιγά μην κάτσε να ψάξω να βρω την κασέτα. Να κάτσε να ακούσεις, ρε.
7: Εγώ δεν ξέρω τι άκουσα εσύ που δεν ξέρεις τι είπες. Φαίνεται το πικτέιλ έχει μπει κι αλλού. Δεν εξαίρεσες το Παναθηναϊκό.
1: Πήγαινε χαζοχαρούμενα από τη ζωή μου. Πήγαινε χαζοχαρούμενα. Όχι 40% θα πάρει ο Μητσοτάκης, θα πάρει 61%. Αν μας σας δώσει και κάνα 400 αύξηση, να πούμε, κάμψεις θα κάνετε με τα δάκτυλα. Θα κάνουν υγριές έξω στα πάρκα κάμψεις με τα δάκτυλα. Τι είστε εσείς, ρε. Τι είστε εσείς. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές εδώ πέρα για τον Παναθηναϊκό. Αυτό το Χαϊβάνι δεν έχει ακούσει τίποτα. Το χιούμορ σου νάχα. Επόμενη γραμμή, Χαϊβάνι. Έλα, φίλε. Του θίξαμε τον Παναθηναϊκό. Αν του πειράζει με τη Φιλινάδα.
0: Έχασε από τη Βαλένθια.
1: Θα γελούσε.
0: Έχασε από τη Βαλένθια.
1: Άσε τη Βαλένθια, μωρέ, και τη Βαλένθια. Μπορεί να χάσει άλλα δύο.
0: Γιατί?
1: Έτσι, για να πάει ο Ολυμπιακός να το πάρει με
0: δεν την θέλω να τα χάσει.
1: Άσε με, ρε, φίλε,
0: να μην τώρα τα χάσει.
1: Γιατί να μην τα χάσει?
0: Να μην τα χάσει.
1: Δεν γουστάρω τώρα τα μάτια.
0: Είναι...
1: Είμαι πατριώτης. Είναι γκριζολίκο. Είμαι πατριώτης εγώ, δεν είναι τον γκριζολίκο.
0: Παρακαλώ.
1: Ο πατριώτης του Παναθηναϊκού, ο πρόεδρος, έχει τον γκριζολίκο. Πού είναι, ρε, οι ακροδεξοί εδώ, οι γκριζιλίκοι που τους φωνάζουνε? Αν είσαι Παναθηναϊκός και ακροδεξιός με τον γκρίζο λύκο προπονητή, πρέπει να έχεις πρόβλημα. Αλλά όταν νικά είναι καλά. Παναθηναϊκέ. Με τον γκρίζο λύκο στον πάγκο. Προπαγάνδα υπέρ της Τουρκίας. Και εσείς, είμαι πατριώτης. Πού είσαι πατριώτης, βρε? Πού είσαι πατριώτης, βρε, που έβαλες τον Βενιζέλο να σε φέρει και τον Τζοχατζόπουλο από το σουφλί στο τρίτο σώμα γιατί μπορούσαν τα ποδαράκια σου, βρε!
0: Μιλάει πλακοραφού.
1: Εγώ ήμουνα, το λέω.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν ήμουνα, δεν το έπαιζα πατριώτης και να φέρνω μετά.
0: Έλα, Βολιάκο, πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ.
8: Hello.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
8: I'm Ataman.
0: Ataman.
1: Ataman.
0: Ναι.
8: Want to talk about this. Πλάκανο. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ο προηγούμενος που
1: Κλείς το ράδιο καταρχήν. Βαράει το ράδιο.
9: Ναι, το κλείσα. Λοιπόν, ακόμα εμείς τώρα ανεβήκαμε στην Αλφανική και ακόμα ασχολούνται με τον Ηρακλή. Δηλαδή, πόσο πολύ πονάει, παιδί.
0: Πού να αρχίζουν και τα παιχνίδια, κάτσε να δεις.
9: Τι φόβος είναι αυτός, δεν παιδί μου. Σου λέει, αμάν, θα έρθει ο Ηρακλής. Όσο ήταν ο Ηρακλής στη Β' και στη Γ', πέραν τα κύπελα και τα πρωταθλήματα και τα τέτοια. Τώρα που ερχόμαστε, και δεύτερον...
1: Ή θα πάρει ο Ηρακλής τα κύπελα δηλαδή και τα πρωταθλήματα.
9: Για το Μονεβασιώτη.
1: Ναι.
9: Βάλτε διαρκείας 200 στάρικα, να γεμίσουμε διαρκείας. 3, 2, 3. Κατάλαβες. Ήμαρτον. 300 στάρικα πληρώνουν οι παοξιδές, πιο λίγα πληρώνουν. Και βλέπουν και η Ευρώπη. Ωραία. Και για το Γουάτα που λένε ότι πιάνει θέση ξένου, ας πιάνει και θέση και τρίτου ξένου. Ο καλύτερος παίκτης ο Ηρακλή δεν είναι.
0: Ήτανε, πάει.
9: Είναι δυνατόν.
0: Πάει κι αυτός.
1: Ο Γουάτα, φίλε, άμα κάτσει σε λεωφορείο και έρθει μια γιαγιά δίπλα να κάτσει, δύο θέσεις θα πιάσει. Βρε, δύο θέσεις θα πιάσει, έτσι όπως είναι και στερές οι θέσεις στα λεωφορεία. Ποιο σου Άρτα τώρα. Περιμένεις τον Ουάρτα να σε σώσει.
0: Ενώ εσύ κορμί θα με φόρουν.
1: Ας φτάσεις 58 Ουάρτα, δούμε πώς θα είναι. Εκείνο το κεφάλι.
9: Περιμένω στο Θεό, τι με Λάρισα εγώ.
1: Φτάσεις 58 Ουάρτα με εκείνη τη μέση, εσέ εδώ.
9: Τι είναι Λάρισα, αέλη με, πυρόγαλο.
1: Όχι εκφράσεις. Όχι, όχι χαρακτηρισμοί κύριε.
9: Ναι, όχι, δεν... Εντάξει, τι είναι το τυρόγαλο του σποτριά βγάζουν.
0: Έλα ρε, τι φταίει η Λάρισα τώρα, εντάξει, για όνομα Θεού.
1: Τίποτα άλλο μην πεις εδώ, ναι.
9: Η Λάρισα αυτή που έσυσε τα μάτια με τον Αργεντίνο που έκανε την κόκκινη.
0: Δεν υιοθετούμε τέτοια πράγματα. Δεν υιοθετούμε ότι στήθηκαν παιχνίδια. Παρακαλώ.
10: Έλα, Βαλιακό.
0: Έλα, εσένα
10: λέει. Έλα, Μανούλα μου.
1: Μανούλα μου, να χαρώ.
10: Μανούλα μου, εγώ είμαι. Κύριος ο Παναθηναϊκός Κωστά. 80% με Μητσοτάκη λέει. Δεν θα φύγει ποτέ, ρε ψήφιε.
1: Ο Μητσοτάκη θα φύγει. Καλά, αύξηση έχει ο Μητσοτάκη. Αυξητική πορεία έχει.
10: Λοιπόν, πήρα να επιβεβαιώσω, Γρηγόρη, άκου την επιβεβαίωση.
0: Παρακαλώ.
10: Παίρνει τελικά ο Λάιτ τον Καμπανιακό και ψήνει Βαραγιάννη για πρόεδρο και Βαραβάκια γενικό αρχηγό. Του έχει ο Λάιτ τώρα, του λέει Βαραγιάννη ανέλαβε την ομάδα Καμπανιακό.
0: Ποντάρουμε Καμπανιακό ότι θα ανέβει Σούπερ Λίγα.
10: Ποιο,
1: Γάμα δεν είναι τώρα.
10: Ναι. Με Λάιτ Βαραγιάννη, ποιο, σε 2 χρόνια βγήκε αλφα εθνική. Δεν το λόγο από τώρα να το ξέρει.
0: Το ποντάρουμε.
10: Το λόγο να το ξέρει.
0: Λεφτά στην τράπεζα είναι αυτό.
10: Και ο μόνο που θα αναμεταδίδει, μάλλον Γρηγόρη, να το ξέρει, μάλλον θα είναι ο Κουλιανό. Καμπανιακό Κουλιανό θα στέλνουμε. θέλουμε να τα έχουμε
1: καλά. Θε να φάμε πόρτα στη Χαλάστρα.
10: Κώστα, το φοβάμαι, Κώστα.
1: Πόρτα στη Χαλάστρα να φάμε. Όχι, ρε φίλε.
10: Δεν ξέρω. Κάτι μου μυρίζει, Κώστα, μην πες καμιά πόρτα και εγώ το φοβάμαι αυτό. Λες, δεν ξέρω.
1: Δηλαδή,
10: δεν ξέρω,
1: κάτσε τώρα. Δηλαδή, με συγχωρείς. Τούμπα δεν θα πηγαίνουμε, Χαριλάου δεν θα πηγαίνουμε, Καφτατζόγλιο θα πηγαίνουμε. Θα πηγαίνουμε, ρε.
10: Καφτατζόγλιο, ναι.
1: Ωραία.
10: Καφτατζόγλιο πηγαίνουμε.
1: Θα πηγαίνουμε. Καλαμαριά πηγαίνουμε. Ωραία.
10: Ναι.
1: Παλατάκι πηγαίνουμε. Παλέ πηγαίνουμε. Πηγαίνουμε. Μια χαρά είμαστε. Γελάς.
0: Είσαι κακοπροαίρετος. Πάμε σε διάλειμμα.
10: Πάμε.
0: Είσαι κακοπροαίρετος. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 4:30. Μια προσφορά του νέου ΚΤΕΟ Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιών για ΚΤΕΟ.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο ΚΤΕΟ Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
5: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του, αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Μυρίζει λουχουδιά!
10: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
9: Πού πήγε πάλι!
10: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
9: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
10: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
0: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
11: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
12: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
11: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
13: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
14: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
15: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
16: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
17: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
18: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
19: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Με το στόμα γεμάτο.
21: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
22: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
23: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
22: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
23: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
24: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
2: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπαίνουμε στο τελευταίο 20 λεπτό, το 23-10 και τα 3 εντάρια είναι και πάλι δικά σας. Πάμε στον κόσμο, έχει γραμμέ ελεύθερε.
1: Μπουτάλε το κάνουν μνημείο, εσύ υπέρ ή κατά.
0: Υπέρ.
1: Κι εγώ υπέρ. Γιατί φωνάζουν οι άλλοι. Ένα ευεργέτη τη πόλη.
0: Ε, φίλε.
1: Ναι, γιατί.
0: Πάντα υπάρχουν και αντίθετε απόψει.
1: Τι θα πει αντίθετε απόψει. Με χρυσά κουτάλια έτρωγε η Θεσσαλονίκη. Μυαλό. Για την πόλη του έδωσε τα πάντα. Δεν έκλεψε. Όπω κάνανε κάποιοι άλλοι παλαιότερα. Αρκετά. Και αντιδρούν. Εγώ λοιπόν θέλω μνημείο και 24ωρη φύλαξη από αστυνομικό, δημοτικό ή οποιοδήποτε άλλο για τον οποιοδήποτε δεξιό μπακαλάκι, πατριωτο μπακαλάκι, πάει εκεί να το χαλάσει.
0: Παρακαλώ.
1: Συμφωνείς μαζί μου.
0: Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται.
2: Εγώ είμαι.
1: Εσύ είσαι, φίλε. Είμαι υπέρ του μνημείου. Γιατί μου στείλαν μήνυμα, δεν είπατε για τον Μπουτάλη. Είμαστε υπέρ του μνημείου γιατί το θεωρούμε ένα από του καλύτερου δημάρχου που πέρασε από αυτή την πόλη.
0: Άφησε έργο.
1: Άφησε έργο και ήταν ευεργέτη.
2: Ναι, να μιλήσουμε.
1: Ναι. Τελικά τι έγινε, μήπω τα παίρνουμε από τον Μπουτάλη τώρα που λέμε τον καλό το λόγο.
2: Εσύ. Ακού, Γρηγόρη.
0: Έλα.
2: Έλα, γιατί ο άλλο είναι να πούμε. Ο πρόεδρο είμαι του Καμπανιακού. Τι γίνεται.
0: Καλά.
2: Λοιπόν.
1: Ποιο είναι ο πρόεδρο
0: του Καμπανιακού.
1: Σιγά μην είσαι ο πρόεδρο του Καμπανιακού.
2: Ε, τι είπε ο άλλο Παντελής τώρα, ρε Κωστή, πριν από λίγο, τι πρότεινε.
1: Τι πρότεινε.
2: Καλά δεν είπε Βαραγιάννης, πρόεδρος
1: του Βαραγιάννης. Πριν...
0: Ο Βαραγιάννης
1: ναι,
0: είναι.
1: Θα μπαίνεις.
2: Εννοείται και πήρα τον Γρηγόρη να τον πω. Άκου να δεις Γρηγόρη.
1: Α, ξέρεις ρεπορτάζ, Κώστα.
2: Προπονητής, ακούς, προπονητής Ραπτόπουλος. Έτσι κι αλλιώς θα είναι τιμωρημένο συνέχεια. Θα προπονεί ο δεύτερος. μετά θα τον αμολύσουμε να πάει να αγοράσει τα πρώτα 15 μάτσα και καμιά 20 διαιτητές και επόπτες, γιατί έτσι εύκολα πως μας τα λέει, έτσι δεν είναι. Ο καλύτερος δεν είναι για τέτοια φάση.
0: Δεν υπάρχει δεύτερος.
2: Μπράβο. Άσε που μπορεί να κάνει και κανένα θαύμα και μετά να.
1: Άμα υπάρχουν λεφτά, ό,τι θες αγοράζει. Το θέμα είναι να μην υπάρχουν λεφτά. Ναι.
2: Και μετά ξέρεις μπορεί να κάνει κανένα θαύμα, α πούμε, κάνει κανένα δυο ανώδους σερί και μετά να τον προσλάβει η αγαπημένη του ομάδα, ο Άρης. Γεια σας.
0: Με Καρυπίδη ή χωρίς όμως ο Άρης, εκεί είναι το θέμα.
1: Εσύ τι λες, ότι θα ξεμπλέξει ο Καρυπίδης από τους Αριανούς.
0: Δεν κατάλαβα γιατί το είπα.
1: Τι, γιατί.
0: Σε άδεια αστεία σε βγάλανε ρε, τα γάλα.
1: Μπράβο ρε Γρηγόρη, για πες μας.
0: Και κατάφερε και δεις, ναι. Ο Βαραγιάννης δεν πήρε.
1: Ναι.
0: Για τον Άρη δεν σε είπε.
1: Ναι.
0: Και το λέω με Καρυπίδη μετά από δύο ανώδους ή χωρίς.
1: Μάλιστα.
0: Μετά από δύο χρόνια
1: δηλαδή.
0: Το πιάσε τώρα.
1: Όχι, δεν το πιάσε γιατί ο Άρης θα ήταν στην Αλφα Εθνική. Ο Καμπανιακός είναι γάμα.
0: Θα είναι στην Αλφα Εθνική.
1: Άσε ρε κόκκινη. Πήγε συνειρμό να κάνεις και έχασες δύο κατηγορίες με ένα λάθος συνειρμό που έκανες. Τι όχι.
0: Έλα που βρήκαμε, ναι.
1: Αυτός είχε στο μυαλό του τον Άρη γάμα Εθνική, ενώ στην γάμα Εθνική ο Καμπανιακός.
0: Στην Αλφα Εθνική λέει όταν ανέβει.
1: Μη, λάθος.
0: Κώστα, ξαναπάρε τηλέφωνο.
1: Λάθος συνειρμό έκανες κόκκινη.
0: Λάθος κάνεις εσύ.
1: Άσε τώρα πάει στο διάλογο.
0: Όταν ανέβει λέει στην Σούπερ Λίγκα, μετά λέει θα πάει στην ομάδα της καρδιάς του.
1: Ναι.
0: Για τη Σούπερ Λίγκα όμως.
1: Πάμε.
0: Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Κύριε Ραπτόπουλε, αυτός που πήρε και έβριζε, τι μπορεί, τι δεν ξέρω προσωπικά, το γνωρίζει προσωπικά, δηλαδή...
1: Άμα γνώριζα και... κύριε μου, όσοι με βρίζουν προσωπικά, έπρεπε να γεμίσω ένα στάδιο 85.000 θεατών και να τους συστηθώ ένας-ένας. Είναι πάρα πολλοί που με βρίζουν, δεν είναι ένας.
3: Αυτός, ο Παναθηναϊκός, τώρα μιλάει για Παναθηναϊκό αυτός.
1: Ναι.
3: Είναι δυνατό.
1: Βγήκε τέταρτος και έκανε το γύρο του θριάμβου έξω από το ΆΚ.
3: Ναι. Δηλαδή αντί να κυνηγάνε τον Άμπαλο, τον Αλαφούζο, βρίζει τον Ραπτόπουλο.
1: Εύκολο στόχο ο Ραπτόπουλο. Αλαφούζο πού να το βρει. Με 10 γορίλες κυκλοφοράει.
3: Ναι. Γορίλες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, χθες είχαμε έναν αγώνα τελικό. Φήνηκα πολύ, δόξα σε.
1: Ναι.
0: Πήγε η Άσυρος.
1: Πήγε ο Κρεοπόλης, ο φίλος μας που είναι από την Άσυρο, έκανε κερκίδα, 5.000 κόσμο. Δεν δόθηκε. Κάποτε ο τελικός κυπέλλων Αριστεχνών ήταν γιορτή. Τώρα βλέπω ότι και στο ραδιόφωνο και γενικά δεν δόθηκε. Και στην τηλεόραση δεν δόθηκε.
0: Με έμφαση.
1: Δεν δόθηκε. Ναι. Δεν δόθηκε.
3: Ναι. Λοιπόν, και όσο για τα σενάρια τώρα, τι θα κάνουμε και άμα το πάρουμε και αν δεν το πάρουμε, κοντός ψαμβώσεις, αλληλούια. Αυτά.
0: Και άλλα πολλά. Επόμενο.
1: Στα μπέναλτι το τελευταίο χτύπημα έφερε τη νίκη για την Άσυρο και το κύπελο. Εκεί.
0: Παρακαλώ.
1: Στο χωριό του φίλου μας του Μούχαλη.
0: Καλά, ξέρει.
1: Φύγε από εδώ, ρε καθυστερημένε, φύγε από εδώ. Μη σε στείλω σε κανένα ίδρυμα. Αλλά πληρώσει ο παπάς σου. Όχι τζάμπα. Πάμε, επόμενη γραμμή. Να πληρώσει ο παπάς για να φανεί ότι πονάει στην τσέπη. Να σε βάλω τζάμπα εκεί. Θες να σε δημόσιο, σε ιδιωτικό να πας. Έτσι, να πληρώσει ο παπάς σου.
0: Ναι, έλα, φίλε.
1: Έλα, φίλε.
4: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα.
4: Ήταν αυτό προηγουμένως.
0: Τι έγινε?
4: Προηγουμένως κάτι έγινε. Κάποιος έβρισε, τι έγινε?
0: Συμβαίνουν αυτά.
4: Γρηγόρη.
0: Έλα.
4: Εσένα θέλω. Δεν είπε, αναφέρθηκες λίγο στα μάτς Άστον Βίλα, Νότιγχαμ, Φράιμπουργκ.
0: Δεν ήθελα να μιλήσει ο Κώστας.
4: Στραβούργο, Βαγεκάνο.
0: Δεν ήθελα να μιλήσει ο Κώστας.
1: Για ποιο πράγμα?
4: Καλά, έγινε, εντάξει.
1: Για ποιο πράγμα?
0: Ότι δεν αναφέρθηκε στα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά. Και λέω, δεν ήθελα να μιλήσει.
1: Α, ναι, όχι, ναι. Είναι λιγότερο ποδοσφαιρική η μεσημεριανή.
0: Είναι, όχι.
1: Είναι πιο.
0: Είναι λιγότερο εμπορικά, αλλιώς θα αναφερόμαστε.
1: Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
0: Δεν είναι τόσο εμπορικά.
1: Έτσι.
0: Παρακαλώ.
1: Πάμε, ναι.
5: Έλα.
1: Έλα.
0: Αν και να σου πω την αμαρτία μου.
1: Πες την αμαρτία σου.
0: Συγγνώμη λίγο, φίλε μου, ερεθίζομαι τώρα. Άστον Βίλα, Νότιγχαμ Φόρεστ, κερδίσει η Νότιγχαμ 1-0. Για δώσω προγνωστικό.
1: Άστον Βίλα, Νότιγχαμ Φόρεστ.
0: Ναι, η κερδίσει η Νότιγχαμ 1-0.
1: 3-0 η Βίλα.
0: Κάτσε λίγο.
1: Τι θες, ρε κόκκινε.
0: 4-75. Μπάμπι, η Κοσάρικο.
1: Ποιος είναι ο Μπάμπης?
0: Ο προφοσής.
1: Μάλιστα. Στίχημα, ε.
0: Εννοείται.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ μοιράζει λεφτά στον κόσμο, ρε.
1: Το 3-0 δίνει 4-75.
0: 4-75 είναι το διπλό.
1: Α, το διπλό.
0: Διπλό θα παίξω.
1: Κάθε φορά δεν θα είναι το Αγένιο. Να παίζει διπλά και αν γίνεται.
0: Άμα γίνει όμως.
1: Τι να γίνει.
0: Έχει να γίνει, φίλα.
1: Θα προκριθεί στον Βίλα που είναι και το φαβορί. Πάμε.
0: Έχει έμερη.
1: Δεν ξέρω τι έχει έμερη. Έχει έμερη. Ο κρατής περιμένει να μιλήσει. Κουμπαρτζή.
0: Μία, φίλε μου.
1: Κουμπαρτζή.
5: Ακούς.
0: Έλα.
5: Είπα πριν για τον Σασέρο Ηρακλής. Δεν σημαίνει ότι δεν φοβάμαι. Δεν φοβάμαι την ομάδα του Ηρακλή. Όπως μίλησε χθες πριν ο Κώστας ο Βαραγιάννη.
0: Ναι.
5: Και αυτός θα πέσει το χρόνο.
0: Γιατί δεν τα ποντάρεις?
5: Θα τα ποντάρω. Και για τον Ηρακλή και για τον Άρη.
0: Μετά μην κλαίγεσαι για δανεικά όμως.
5: Όχι, όχι. Δεν κλαίγομαι, ποτέ δεν κλαίγομαι. Φέτος πήγα κουβά με τον Παναθηναϊκό. Ποιο είπε θα βάλει διπλό η Μούμια?
0: Όχι, είπε θα βάλει άσο την Άστον Βίλα.
5: Και πόσο το δίνει διπλό, 3,5 είπε?
0: 4,75 δίνει το διπλό.
5: Πάρα πολύ καλό.
0: Δώρο, φίλε, δώρο.
5: Δώρο είναι, να είστε καλά, για χαρά.
0: Παρακαλώ.
1: Παίξω, φίλε, σου εύχομαι να μην έχεις να πληρώσει τη ΔΕΗ.
0: Καταραμένα, δεν τρέπεσαι, το ρίξει κατάρα.
1: Ναι, δεν το παραπάθει κάτι ο άνθρωπος. Τι δίνει να μην πληρώσει. Να είσαι.
0: Χειρότερο, καλύτερα να πάθει.
1: Να σου κάτι... κόψουν το ρεύμα, να μην έχει τίποτα.
0: Καλύτερα να πάθει κάτι παρά.
1: Ούτε γιαούρτι να μπορεί να βάλει στο ψυγείο.
0: Άκου το κέρατο. Σε καταργέται για να το μαγαρίσει. Δεν χαλάει. Mm. Ναι.
5: Μπουτάρι,
0: κλείστον. Κλείστον.
1: Φύγε βρε καθίστε. Φύγε βρε Ινδιάνε. Φύγε βρε Οστρογότσε. Οστρογότσε Ινδιάνε, φύγε.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
5: Τι
1: άμα τον δεις, φίλε, σαν τον Καριμπού το Ινδιανάκι, το θυμάσαι τον Καριμπού, ίδιος είναι. Έχει ένα χρώμα μαύρο πεθαμενατζή, δηλαδή είναι κάτι μεταξύ του μαύρου και του πεθαμένου που χρωμιάζει.
5: Αυτό που λέτε, πέσεις,
0: με κάποιες πουάβουλίσεις.
1: Είναι μαύρο,
0: και
1: είναι ένα χρώμα μαύρο πεθαμενατζίδικο, γράψει και αυτή τη λέξη. Είναι μεταξύ, δηλαδή, είναι του πεθαμένου το... και το μαύρο.
5: Παρακολουθώ αρκετό καιρό.
1: Ναι.
5: Ρε φίλε, δεν έχω ακούσει να λες μια καλή κουβέντα για κάποιον. Δηλαδή μισή καλή κουβέντα.
1: Φίλε, οι δικοί μου άνθρωποι είναι λίγοι και είμαι πολύ δοτικός απέναντι σε αυτούς. Τους άλλους δεν τους θέλω. Έχω ανθρώπους. Έχω ανθρώπους. Τώρα για τις ομάδες δεν θα ακούσει καλή κουβέντα. Αλλά για ανθρώπους δικούς μου που είναι στο δεξί μου το χέρι. Έχω 10 ανθρώπους που είναι πολύ δικοί μου. Τώρα για τις ομάδες και τους οπαδούς, δεκάρα δεν δίνω. Δεκάρα.
5: Για τον Παναθηναϊκά και πήρα. Τώρα τον άκουσα και έφρυξα.
1: Ναι.
5: Κόντεψα να σπάσω το ραδιόφωνο που είπε δεν δίνουμε, δεν δίνει και συμφώνησε εσύ, Ραπτόπουλε. Καλά, ρε Ραπτόπουλε, τις αλλαξοκολλιές με τον Όφη τις ξέχασες.
1: Όχι, ποτέ δεν
0: είχαν. Λάθος κάνεις, φίλε.
1: Ποτέ δεν είχαν. Όχι.
0: Λάθος κάνεις, φίλε.
1: Ποτέ δεν είχαν. Είχανε.
0: Είσαι προφανώς πιο νέος.
1: Είναι πιο νέος, ναι.
0: Τον
1: ναι.
0: Έχει κάνει μεγάλη ζημιά του Παναθηναϊκού.
1: Συνέχεια τον έκανε. Είναι τόσο χαζός.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι
1: είναι τόσο χαζός.
0: Το Βαρδί τον έχουν
1: θεό. Είναι τόσο χαζός ο Βαρδινογιάννης.
0: Δεν είναι χαζός.
1: Ποδοσφαιρικά χαζός.
5: Καλά, ρε, την υπόθεση λουλουδιών.
0: Τώρα, η υπόθεση.
5: Δεν είμαι και τόσο.
6: Δεν είμαι και τόσο καινούριο.
0: Η υπόθεση των λουδιών του 1976
1: είναι δωροδοκία.
0: Είναι απόπειρα δωροδοκίας.
1: Είναι απόπειρα δωροδοκίας και όχι να δώσει.
0: Μπλέξανε το συγχωρεμένο του Χαλιαμπάλια και τον είχαν ένα βράδυ στο τμήμα του Λευκού Πύργου τώρα. Σε παρακαλώ, εκεί είναι Ηρακλής Παναθηναϊκός. Καμία σχέση
1: με τα λουλούδια του Ροκίδη.
0: Το 76 είναι αυτό.
1: Και τι σχέση έχει η δωροδοκία με το αν δώσω εγώ ένα μάτς. Αχαριστώ. Να αγοράσει μας πήγε, όχι να δώσει. Μπερδεύεσαι. Δεν είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι. Και, με τον Όφη. Ο Βαρδινογιάννης ήταν τόσο χαζός ποδοσφαιρικά. Χαζός ποδοσφαιρικά. Είχε μετοχές εκεί.
0: Δεν περνούσε αέρα, φίλε.
6: Με Λιμπερόπουλο, Καραγκούνη, τι λες ρε κόκκινε. Δεν τα θυμάσαι καλά.
0: Φίλε, μην επιμένεις.
6: Αέρας περνούσε.
0: Τα χάσεις.
1: Βρεσπασμένα τζάμια είχαν στην Κρήτη, στο Πούλμαν.
6: Το τέταρτο.
0: Κοίταξε, επειδή είμαστε καλοί άνθρωποι, δεν κλέβουμε εκκλησίες.
1: Βάει στοίχημα.
6: Πολύ.
1: Μη με το στοίχημα. Να υπάρχει μια εκπομπή που να μην βάλει τη λέξη στοίχημα στο στόμα.
6: Υποστήριξε το Βάζελο.
0: Υποστήριξε γιατί, ρε φίλε, όταν λέμε την αλήθεια.
1: Αλήθεια, ρε φίλε.
6: Ποια είναι η αλήθεια.
0: Δεν αγιοποιούμε τον Βαρδινογιάννη του Παναθηναϊκού.
6: Με τον πατέρα και αυτά δεν έκανε παιχνίδια.
1: Πες μου ένα. Που χάρισε παιχνίδι. Ολυμπιακός Λάρισα 0-1. Να μην πάρει ο Άρης Ευρώπη. Ολυμπιακός Κέρκυρα 0-1. 50 μάτς.
6: Θυμήσου τα Ραπτόπουλε, θα δεις και θα θυμηθείς. Θυμήσου εκείνες τις χρονιές.
1: Πολλά μάτς. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει με εθνικό εδώ μέσα.
0: Μεγάλο.
1: Για να πέσει η καβάλα.
0: Μεγάλο.
1: Και κέρδαν τις σημαίες της καβάλας οι καβαλιώτες.
0: Μεγάλο.
1: Με τα εγάλεα εδώ πέρα μέσα.
0: Με τον Απόλλων Καλαμαριάς.
1: Τι δεν έχουν κάνει.
0: Καραγεωργίου και.
1: Ο Καραγεωργίου δεν φταίει.
0: Όχι, τα άκουγε.
1: Καραγεωργίου δεν φταίει.
0: Ο Ντάνι Φερνάντες τα άκουγε.
1: Δεν έκανε τον Καραγεωργίου γιατί. Άσε.
0: Καραγεωργίου, Ντάνι Φερνάντες και Μίετσαλ.
1: Ναι, αυτοί οι τρεις ήταν.
0: Τους κυνηγούσαν.
1: Ναι. Τα καλόπαιδα.
0: Για να πέσει ο Άρης.
1: Εντάξει.
0: Παρακαλώ.
1: Πάρε γραμμές.
0: Γιατί πάω και γάλλο 0-3 στο 20.
1: Ναι, για να πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός και εσείς ήσασταν μέσα στο παιχνίδι εκείνο.
0: Καθόλου λάθος κάνεις.
1: Μόλις το Εγάλο έβγαινε Ευρώπη, πάμε στο 70, ανοιχτά τα ποδαράκια και ο Ηρακλάκος.
0: Λάθος κάνεις.
1: Έλα βρε Θεσσαλονίκη μου.
0: Άσε, βρε.
1: Ανοιχτομάνα τώρα. Ανοιχτοπόδα, φτωχομάνα.
0: Από ανοιχτά πόδια ξέρεις.
1: Ανοιχτοπόδα, λευκοπυργοπόδα, ρε.
0: Έλα, μωρών.
1: Έλα.
0: Φρόνημα.
1: Άντε ρε Βολιάκο, φύγε από.
0: Φρόνημα, μωρών.
1: Έλα.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα. Α, τις κρυάδες. Θα πάρεις και μια γραμμή.
7: Για, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, βέβαια.
0: Μία είναι.
1: Μία, τι θες και 52. 5 παρά 10 παρά. Ποιος θες και ένας που είναι πολύ είναι. Χωρίς πρωτάθλημα, χωρίς.
0: Να ζητήσουμε άφηξη.
1: Έλα, φίλε, ναι.
7: Μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι, λοιπόν. Την προηγούμενη Παρασκευή. Υπήρχε ένα σύννεφο πάνω από την ομάδα που ονομάζεται ΠΑΟΚ. Ατυχήματα, τροχαία, θανάτη κτλ.
1: Ναι.
7: Μόλις κερδίσαμε τον Ολυμπιακό, τη δεύτερη πιο ψόφια ομάδα στην Ελλάδα, για να μην πω την πρώτη, τη δεύτερη θα πω.
1: Η δυο πια, η άλλη πια
7: είναι. Η πρώτη αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός είναι οι δυο ψόφιες ομάδες.
1: Τα ψόφια,
7: μεγάλο τώρα μιλάμε.
1: Ναι.
7: Θα βγάλουμε τον Παναθηναϊκό έξω, μιλάμε για τους τρεις που διεκδικούν το πρωτάθλημα. Κερδίσαμε την δεύτερη πιο ψόφια ομάδα της Ελλάδας, λοιπόν, και πολύ κακή όλη τη χρονιά. Εγώ βγήκε το έχω ξαναπεί, πολύ κακός Ολυμπιακός όλη τη χρονιά. Και τώρα γίναμε η Μπαρτσελόνα ξαφνικά. Και ψάχνουμε να βρούμε όλα τα σενάρια με τα οποία θα βγουν πρωταθλητές. Λοιπόν την Κυριακή, 11 ώρα το βράδυ, 9 δεν είναι τα μάτς ή 7 είναι τα μάτς.
0: 7.30.
7: 9.30 ώρα την Κυριακή, λοιπόν, εγώ λέω ότι θα έχει βγει πρωταθλητής. Διότι δεν θα πας να το πάρεις εύκολα το ματάκι μέσα στον Πειραιά. Και το πιο πιθανό είναι να έρθει χ. Και με 35.000 χανούμια να κρέμονται από την All Win Arena εκεί μέσα, θα το πάρει κουτσά τραύμα το ματσιάκ. Λέω τώρα εγώ. Γιατί δεν έγινε τεχνικά υπερομάδα. Οι απουσίες οι οποίες είχες και τα backup που δεν είχες όλη τη χρονιά συνεχίζει να μην τα έχεις. Δεν έχεις δεύτερο δεξί back, δεν έχεις δεύτερο αριστερό back, δεν έχεις τρίτο center back, δεν υπάρχει ένας αντιμέιτε, δεν υπάρχει ένας αντικοσταντέλιας. Συνεχίζει να μην υπάρχει. Κάνοντας μια νίκη, δεν είναι όλα τα υπόλοιπα που έχεις κάνει πίσω. Βόλους, ΑΕΛ, Όφη, όλα αυτά. Δεν καταλαβαίνω αυτή την υπέρμετρη διάθεση που έχουν και ο Κουλιανός το πρωί έβαλε άλλο τραγούδι γιατί αυτό είναι το γούρι και κάτι ψήσε τα τέτοια σουνάκια δηλαδή που λένε. Μην το πω. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας άποψη. Πάντως υπάρχει μέτρος ζήλος ως προς το πρωτάθλημα ότι θα το πάρουμε. Εμείς ισοβαθμία έχουμε πάει τώρα στις ισοβαθμίες.
0: Φίλε, όσο έχεις δικαίωμα στο όνειρο, γιατί να μην ονειρεύεσαι.
1: Για να μην είσαι καλοκαρούμενος, να ονειρεύεσαι.
7: Είναι να ονειρεύεσαι, δεν διαφωνώ. Βλέπω την ομάδα, δεν καταλαβαίνω τη διαφορά της ψυχολογίας από την Παρασκευή το μεσημέρι, η οποία ήταν τα τάρταρα, είχαν χάσει και τον τελικό.
0: Η απάντηση είναι τετριμένη, η απάντηση είναι τετριμένη και δεδομένη. Δοκάρι και μέσα γκρίνια, δοκάρι και μέσα όλα καλά, δοκάρι και έξω γκρίνια.
7: Φυσικά, αλλά το κακό, ξέρεις ποιο είναι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, όχι μόνο σε αυτήν την ομάδα, ότι αν λέμε τώρα παράδειγμα
1: πάρε παντού είναι αυτό ρε φίλε, δεν είναι στον πάγκο.
0: Φίλε, άκου να δεις, για να το κλείνουμε.
1: Στον Ολυμπιακό δεν θυμάσαι.
0: Από τη στιγμή που το έκανε το 24, σου λέει γιατί να μην το ξανακάνω.
7: Μαζί σου, απλώς, και τι γίνεται, σε αυτή την περίπτωση, το κακό για την ομάδα είναι ότι όλα τα προβλήματα μπαίνουν κάτω το χαλάκι. Γιατί αν το ξαναπάρει, θα πει εγώ το πήρα με τον Γερεμέγε. Περίπου του χρόνου τον τέταρτο σεντερφόρ, τον Καντεβέρε στον ίδιο τον ΠΑΟΚ. Γιατί αφού το πήραμε τον Γερεμέγε. Δεν παίρνω δεκάρι, δεν παίρνω σεντερμπάκ, δεν παίρνω αριστερομπάκ.
0: Μην είσαι άδικος, δεν ρίχνει και λίγα λεφτά. Άσχετα αν δεν πάνε όλα στους σωστές μεταγραφές.
7: Δεν ρίχνει λίγα λεφτά. Αλλά δεν τα ρίχνει και σωστά. 12 εκατομμύρια εγώ δεν θα ήθελα για αυτό να φύγει πάντως.
0: Φίλε, να ρωτήσω.
1: Καληνύχτα τώρα, τι είδες αυτό το έργο.
0: Να ρωτήσω κάτι ειλικρινά όμως. Γιατί πρέπει να βλέπουμε και δίπλα.
1: Τον Ινιέστα τα περίμενε.
0: Αν γκρινιάζεις εσύ σαν ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός τι πρέπει να κάνει, να πηδάει από το
1: μα δεν το
0: από την Ακρόπολη.
1: Δεν το νοιάζει τον καθένα. Το σπίτι του κοιτάει, δεν το νοιάζει.
7: 100 φορές δεν γκρινιάζει.
1: Δεν το νοιάζει.
7: Δεν με πειράζει τι θα κάνει. Εγώ κοιτάω.
1: Ξέρεις τι μου θυμίζεις τώρα. Ξέρεις τι μου θυμίζεις. Ένας που είναι άρρωστος πολύ και του λέει η γυναίκα του: πάμε μια βόλτα στον κήπο. Μην κάνεις έτσι. Και ο Νίκος άρρωστος είναι και ο Πέτρος άρρωστος είναι. Θα πεθάνετε παρέα. Δεν είσαι μόνος. Δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Τι σχέση είχε. Τι είναι βρε μίζερε. Θα πεθάνει. Εγώ δεν είπα να πεθάνει. Ο ένας έχει γρήπη και ο άλλος έχει μια ανίατη ασθένεια.
1: Ρε αγόρι μου.
0: Το ίδιο είναι.
1: Τι λες τώρα. Να βλέπεις και του αλλού για να παρηγοριέσαι.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, τι μας λες τώρα.
7: Να κάνω μια ερώτηση.
1: Οι υποψήφιες χείρες το κάνουν αυτό. Να ξέρεις όλες.
7: Να κάνω μια ερώτηση.
1: Νικολάκη μου. Γιωργάκη μου. Ναι. Και ο Μανώλης άρρωστος είναι. Έκανε εγχείρηση κι αυτός.
7: Μια ερώτηση για να κλείσω, να σε αφήσω. Ο ΜΕΙΤΕ έχει φλάσει ή έχει κάποιο άλλο πρόβλημα.
1: Ο ΜΕΙΤΕ.
0: Αν είχε φλάσει δεν θα έπαιζε.
7: Ναι, εντάξει, εγώ λέω ρε παιδί μου.
0: Αν είχε θλάσει, δεν μπορούσε να
1: έχει ένα πρόβλημα στο. Άκου.
0: Στο ισχύο.
1: Έχω ένα πρόβλημα στο ισχύο που του κάνει τις εύπλαστες κινήσεις, τις στροφές δηλαδή. Ο ΜΕΙΤΕ μπορεί να τρέξει πάνω.
0: Έχει χάσει την πλαστικότητά του, φίλε.
1: Σταμάτα ρε κόκκι να το μιλήσω. Πλαστικότητα. Αυτός.
0: Κόψε το μικρόφωνο. Κόψε το μικρόφωνο.
1: Δεν ξέρει, ρε.
0: Έχει χάσει την πλαστικότητά του. Με το ισχύο έτσι δεν μπορεί να, να κάνει τις κινήσεις που θέλει.
1: Μπράβο. Να γυρίσει δεξιά-αριστερά.
0: Εγώ δεν ξέρω.
1: Α, πλαστικότητα.
0: Πρέπει να απαντήσει εσύ.
1: Πλαστικότητα.
0: Βλάξ. Ευλάξ. Μωρών.
1: Α, πλαστικότητα.
0: Μωρών. Ναι, παρακαλώ.
1: Θα με συστήσουν πουθεράκι μετά. Δεν θα φταίω εγώ.
0: Ο μωρός λέγεται και μωρών.
1: Άκου τι σε λέω εγώ τώρα.
0: Παρακαλώ.
1: Μια, δυο. Μην το είπαμε μια φορά, μην το κάνει. Ναι, έλα φίλε, ναι.
8: Καλησπέρα. Ρε παιδιά, μιλάτε για τον Παναθηναϊκό που πήγε στο Γουέμπλεϊ με πληρωμένο παιχνίδι στο Βαστέρα και λέτε ότι καθαρή ομάδα. Τι λέτε τώρα.
0: Εσύ πού το ξέρεις, ρε φίλε, αυτό το πράγμα.
8: Ρε παιδιά, εγώ που το ξέρω.
0: Ημιτελικός πρωταθλητριώνα στη θύρα,
1: φίλε. Δεν έδωσε μάτς.
0: Πώς το λες,
1: δεν καταλαβαίνετε τι είπαμε για τον Παναθηναϊκό.
0: Αλλά να σου πω κάτι. Ακόμα και έτσι να είναι. Άλλο αγοράζω για να προχωρήσω και άλλο πουλάω.
8: Όχι, γιατί ο ραπ λέει ότι είναι πιο καθαρό.
0: Άλλο πράγμα σου είπε. Μη με κάνεις να κάνω το γρόλιο.
1: Δε στήθηκε
0: να χάσει. Άλλο αγοράζω για να προχωρήσω. Άλλο παίρνω πριν για να κερδίσω. Και άλλο παίρνω λεφτά για να χάσω. Ή κάθομαι να χάσω για να πάρει ζημία ο άλλος. Δεν έκατσε να χάσει ποτέ.
8: Ναι, αυτό τον κάνει καθαρή ομάδα δηλαδή.
0: Όχι ρε φίλε, αυτό λέμε.
1: Άλλο.
0: Τον κάνει να διαφέρει από τους άλλους. Οι άλλοι έχουν δώσει δικαιώματα όλοι.
1: Έχουν δώσει μάτς οι άλλοι, αυτό λέμε. Εκτός από τον Παναθηναϊκό.
8: Να πούμε τώρα κάτι για τον ΠΑΟΚ. Το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ του 24 του είχε κάνει πολύ μεγάλη ζημιά.
0: Γιατί?
8: Γιατί έφερε φυσικασμό στην ομάδα. Έφερε φυσικασμό στην ομάδα. Αν δεν το είχε πάρει το 24, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Έτσι. Εκείνο το πρωτάθλημα καταλάγιασε λίγο όλη τη μαγούρα που είχε γίνει και όλα καλά και όλα ωραία. Εδώ δεν είναι όλα καλά και όλα ωραία. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Ότι δεν είναι όλα καλά και όλα ωραία. Έτσι. Και επίσης το να συγκρίνουμε τώρα τον ΠΑΟΚ, ο οποίος μέχρι πριν από 10 χρόνια είχε 2 πρωταθλήματα και 2 κύπελα.

0: Κυριακίδης εντυπωσιασμού.
1: Δεν μου λες.
0: Όχι, και άξιζε 12.
1: Αυτές τις δηλώσεις ο κύριος Καραμπάς πού τις έκανε?
0: Τις έκανε σε ένα post που είδα.
1: Όχι post. Όχι post. Σε μία συνέντευξη στον κύριο Κυριάκου Κυριακού.
0: Ναι. Σε ένα βιντεάκι το είδατε.
1: Δεν ήταν βιντεάκι.
0: Συνέντευξη.
1: Όχι, γιατί κάτι λέει ο Κωστής και εγώ από τα συμφραζόμενα λέω. Δεν υπάρχει πλέον το μίσος που υπήρχε μεταξύ ΠΑΟ και Ολυμπιακού. Χάθηκε αυτό.
0: Μα μίσος μεταξύ ΠΑΟ και Ολυμπιακού δεν μπορεί να υπάρξει, αγαπητέ, γιατί συγκρίνουμε το μάτι με αγούρια.
1: Μάλιστα. Δεν μπορεί,
0: σαν να λέμε τώρα ότι έχει μίσος η Λίβερπουλ με την Νότιγχαμ Φόρεστ. Είναι άλλα μεγέθη, δεν μπορεί να έχουν αυτές οι δύο ομάδες μίσος μεταξύ τους.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά. Λοιπόν, τελειώσαμε. Μονάκι δεν θα μείνουμε. Τι διαβάζεις πάλι, AA.
2: AA.
1: Τι είναι αυτός, ρε, έχει χαζέψει. Έχει χαζέψει ο εξωγήινος, μπαίνει στο AA.
2: Γιατί, φίλος μου είναι.
1: Ποιο, ποιος
2: είναι. AA.
1: AI.
2: Τι, AI.
1: Όχι AI.
2: Ναι. AI, τι AI.
1: AI. Είναι AI.
2: Φίλος μου, μου δίνει πληροφορίες.
1: Αυτά είναι, ξέρεις, πράγματα ανθρώπων.
2: Το 99% είναι, το 99% είναι αληθή.
1: Είναι αληθή.
2: Mm-hmm. Έχω τσεκάρει. Με αυτοκίνητα, με ομάδες, με αυτό. Κάποια είναι λάθος. Εντάξει, εμένα με βάζει λίγο λάθος. Αλλά είναι.
1: Μπερδεμένος. Λοιπόν, ακολουθεί τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου, τον Κωνσταντίνο Πετροτού και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Εμείς πρώτο αθεός, υγεία να έχουμε. Θα λέμε αύριο στις 3. Να είστε όλοι καλά.
3: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Λάκι 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Λάκι.
4: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Λάκι 13 στα Φορόλ.
5: Τι είναι το Λάκι?
6: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Λάκι 13 των Φορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
6: Τα Φορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
5: Τι είναι convenience?
6: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
5: Α, ψιλικατζίδικα δηλαδή.
4: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
5: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
6: Σωστά.
3: Διαγωνισμός Λάκι 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Λάκι.
7: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Έμεινε ένας.
2: Εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
4: Και εσύ τι είπες?

0: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών, με ιδιόκτητο στόλο και

0: τιμές, οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
1: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
2: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
6: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
2: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
1: Πάτα και καμπανάκι.
2: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
1: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ellas Group.
5: Αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
6: Τρελάνε μας.
7: Τρίποντο, τρίποντο.
6: Μεχάρα μου.
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα, την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
12: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
13: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
12: Πέρτο.
13: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
12: Πέρτο.
13: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
12: Πέρτο.
13: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
12: Μην το φέρεις.
13: Γιατί?
12: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
14: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα, τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Καλησπέρα σε όλους. 10 λεπτά μετά τις 5 μαζί θα πάμε έως και τις 7 με Κωστή Πετρωτό, Δημήτρη Μπασμπαρέλα, Τάνια Δήμου στα μικρόφωνα, Θανάση Πολίτη στην ηχοληψία, Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στο production και Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Τι γίνεται παιδιά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Τάνια. Καλησπέρα σε όλους. Έχεις κανένα πουκάμισο? Πρέπει να τα αλλάξω τώρα. Έτσι μου λένε εδώ στο βίντεο. Τι πάθαμε. Δύο μέρες το είχα. Φαντάζομαι να το φορέσω και τρίτη.
2: Όχι παραπάνω.
1: Άρα πρέπει να τα αλλάξω αύριο.
2: Βρήκες τέτοιο, βρήκες. Δεν πρέπει να βάλεις τέτοιο. Δεν βάλαμε τέτοιο.
1: Τι, quiz.
2: Quiz, ναι.
0: Αύριο.
1: Να έχω ένα quizάκι. Το έβαλα. Εντάξει, είπα ότι αν ο Κβαρατσχέλια πρέπει να είναι το πρότυπο για τον Κωνσταντέλια. Θυμάσαι τον Κβαρατσχέλια όταν είχε έρθει με την Εθνική Γεωργία στην Τούμπα. Φτερό στον άνεμο ήταν. Λεπτό. Είδες πόσο όγκο
0: και
1: πήρε.
0: Τώρα δεν το λες χοντρό.
1: Έκανε όμως πόδια. Δεν σε πόδια έκανε ο Κβαρατσχέλια. Από τότε που πήγε στην Νάπολη, πάρε μια φωτογραφία. Όταν πήγε στην Νάπολη και όταν έφυγε από την Νάπολη. Να δεις διαφορά. Γι' αυτό η Νάπολη τον πήρε 7 και τον πούλησε 70. Έτσι είναι, φίλε. Αυτή είναι η δουλειά. Εγώ νομίζω είναι το πρότυπο. Δηλαδή, αν βάλεις τον Κωνσταντέλια, νομίζω ότι με την μπάλα στα πόδια μπορεί να κάνει και περισσότερα από τον Κβαρατσχέλια. Εκεί που φαίνεται ότι ο Κβαρατσχέλια
2: στέκεται
1: είναι τα τρεξίματά του, η ένταση. Ταχυδύναμη και ο όγκος που έχει πάρει. Δεν το ρίχνει εύκολα κάτω.
2: Νομίζω ότι έχει
1: και δυνατό σουτ. Πιο δυνατό σουτ. Ναι, το έχει βελτιώσει πάρα πολύ ο Κωνσταντέλιας. Αλλά νομίζω αν θέλεις να πας στο παραπάνω επίπεδο, κοιτάς στο παραπάνω επίπεδο.
0: Εγώ άλλο quiz θέλω να βάλω.
1: Ποιο είναι το quiz?
0: Άλλο quiz.
2: Για τις Αλγύριες.
0: Όχι. Να μας γράψουν οι ακροατές μας. Αν αυτά που γίνανε χθες στον αγώνα της Μπάγερν με την Παρί, αν δεν έδινε αυτά τα σφυρίγματα που δεν έδωσε στην Bayern που ζήτησε.
1: Δύο σφυρίγματα είναι χοντρά.
0: Δύο σφυρίγματα, το ένα είναι κόκκινη κάρτα. Έτσι,
1: το ένα είναι δεύτερη κίτρινη με... και το άλλο είναι πέναλτι.
0: Ναι, πέναλτι και κόκκινη κάρτα στο πρώτο ημίχρονο στις αρχές.
1: Mm-hmm.
0: Τι θα είχαμε αν γινόταν τα ίδια σε ένα μάτς ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ή Ολυμπιακός ΠΑΟΚ ή ΑΕΚ ΠΑΟΚ ή ΠΑΟΚ ΑΕΚ.
2: Είναι ένα καλό ερώτημα.
0: Και τώρα Ολυμπιακός.
1: Κράζουν και οι Γερμανοί.
0: Δεν ξέρω εδώ τι θα γινόταν.
1: Τι θα γινόταν.
0: Εγώ δεν είμαι σίγουρη αν θα τελείωνε και το μάτς, παιδιά.
1: Λοιπόν, να δώσουμε συγχαρητήρια στον Βλάντα Νίβιτς. Γιατί η Άλ Αϊν πλέον και μαθηματικά είναι πρωταθλήτρια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ο Νίβιτς, ο οποίος παίρνει δεύτερο πρωτάθλημα, έχει πάρει και με τη Μακάμπη. Θα θυμάστε όταν δούλεψε για πρώτη φορά εκτός Ελλάδος. Έχει πάρει και το κύπελο με τον ΠΑΟΚ. Το οποίο η αλήθεια είναι δεν προβλήθηκε ως εικόνα στο βίντεο που είχε κάνει η ΠΑΕ και δείχνει ότι είναι ένας προπονητής πλέον νομίζω αξίας. Έτσι, έχει και την εμπειρία, έχει και την ικανότητα. Θα μου πεις Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, δεν τα ξέρουμε τι πρωταθλήματα είναι. Δεν πάει να είναι μια επιτυχία όπως ήταν επιτυχία όταν πήγε ο Λουτσέσκου στη Σαουδική Αραβία και το πήρε με την Αλ Αχλή. Είναι.
2: Χτίζει.
1: Ναι, είναι ένας προπονητής ο οποίος είναι σε ένα υψηλό επίπεδο και νομίζω ότι είναι και τιμή για τον ΠΑΟΚ που τον έβγαλε από τις ακαδημίες του. Γιατί ο Ίβιτς είναι ο πρώτος προπονητής που κάνει καριέρα σε υψηλό επίπεδο από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ τον έκανε προπονητή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το πιστώνονται οι άνθρωποι που είχαν την ας πούμε ιδέα, την απόφαση να προωθηθεί και να πάρει ρόλο προπονητή και να πάει μετά στην πρώτη ομάδα. Έτσι. Τώρα είναι αυτό που θέλω να πω.
2: Σε 2 με 3 χρόνια κανονικά θα έπρεπε να
1: γυρίσει πίσω
2: προς την Ευρώπη. Όχι Ελλάδα.
1: Ψάχνει Ευρώπη.
2: Όχι Ελλάδα, Ευρώπη. Εντάξει, τώρα Ελλάδα μαθαίνει.
1: Λες φέτος να πάρουν τρόπαιο οι δύο προπονητές που κάναν προπονήσεις δίπλα-δίπλα. Το ξέρεις ότι όταν ο Ίβιτς πήγε στη Γουότφορντ και ήταν προπονητής, το προπονητικό της Γουότφορντ είναι ακριβώς δίπλα με το προπονητικό της Άρσεναλ. Και το γήπεδο που έκανε κυρίως προπόνηση η Γουότφορντ ήταν με το γήπεδο που κυρίως
2: ναι,
1: έκανε ο Αρτέτα με τους παίκτες.
2: Έχω πάει στο Λονδίνο Κώστα και είναι δίπλα-δίπλα. Έχει ελάχιστα
1: από το Λονδίνο. Έχει τύχει να μιλήσω τότε, είχα κάνει μια συνέντευξη και μου είχε πει ότι έχει τύχει σε προπόνηση, μου είχε πει ο Βλάντα Νίβιτς, να σταματάω εγώ να μιλάω, να κάνουμε ας πούμε άσκηση και να ακούγεται η φωνή του Αρτέτα από πίσω.
2: Να.
1: Τόσο κοντά ήταν δηλαδή τα προπονητικά κέντρα. Έτσι. Άρα ίσως να είναι η περιοχή, να το έχει περιοχή φέτος. Δηλαδή οι προπονητές που περάσαν μαζί τότε δίπλα-δίπλα κάναν προπονήσεις να πάρουν τίτλο. Μπορεί να το πάρει λες ο Αρτέτα.
0: Μπράβο στον
2: Διαφορετικός ο τίτλος του Αρτέτα.
1: Καλά, να εξεννοείται. Και αν πάρει και τα δύο θα είναι. Δηλαδή η Arsenal δεν νομίζω ότι ποτέ στην ιστορία της ξανά.
2: Στην Πρέμιερ είναι πιο κοντά. Στο Champions League νομίζω ότι παρεί.
1: Ας είναι καλά ο κύριος Pep Guardiola.
2: Εντάξει, δεν μπορεί να το παίρνει και συνέχεια και η City.
1: Τι να το πάρει. Συγγνώμη, Δημήτρη, κάποια στιγμή όμως πρέπει να του κάνουμε και κριτική. Μια αναβδομάδα μάτς έχει. Έτσι δεν είναι. Και παίζει με την Everton.
2: Τώρα.
1: Και παίζει με την Everton. Άμα δεν μπορεί να κερδίσει την Everton μια εβδομάδα ξεκούραστο, γιατί να το πάρει. Συγγνώμη.
2: Ναι, ναι.
1: Όχι ότι είναι κακή ομάδα η Everton, αλλά δεν έχει δικαιολογία.
2: Φέτος ήταν η.
1: Κάτσε, τελείωσε ακόμα.
2: Εντάξει, έχει πλονέκτημα.
1: Είναι Αγγλία. Αγγλία μπορεί να κάνει γκέλα οπουδήποτε. Αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό και είναι το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου και γι' αυτό εγώ θεωρώ ότι η Arsenal θα σταθεί πιο ανταγωνιστική απέναντι στην Paris σε σχέση με την Bayern, η οποία μπορεί να έχει τρομερή ποιότητα, αλλά είχε και μεγάλα κενά. Και η αλήθεια είναι ότι σβηστά το πήρε χθες το αποτέλεσμα η Παρί.
0: Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ποιοι είναι εκτός από τον Ίβιτς που ήταν εδώ στο ελληνικό πρωτάθλημα?
1: Α, δεν θυμάμαι. Εκεί δεν είχε πάει ο Μπέργκ παλιά, όταν έπαιζε. Έχουν πάει και άλλοι.
0: Όχι, τώρα, λέω προπονητές.
1: Προπονητές δεν ξέρω. Τώρα ο Δόνης που ήταν στη Σαουδική Αραβία και πήγε. Όχι, όχι, Σαουδική Αραβία. Πήγε στην Εθνική τώρα. Δεν νομίζω ότι είναι τώρα άλλος από εδώ. Ο Ηνωμένα Αραβικά είχε πάει ο Γιωβάνοβιτς. Νομίζω εκεί είχε πάει.
0: Όχι, λέω τώρα, αν είναι και με κάποιους άλλους μαζί.
1: Δεν νομίζω ότι είναι άλλος τώρα. Είναι άλλοι Ευρωπαίοι.
0: Αλλά στην Ελλάδα και πήγαν εκεί.
1: Είναι άλλοι Ευρωπαίοι, αλλά δεν είναι. Δεν νομίζω ότι είναι.
2: Ντουμπάι είναι Εμιράτα, ε. Ναι, στα Εμιράτα.
1: Εκεί είχε πάει ο Γιωβάνοβιτς. Ναι,
2: και ο Νίκος ο Κολομπούρδας που είχε πάει στη δεύτερη ομάδα εκεί που προπονούσε.
1: Ο Κολομπούρδας τον είχε πάρει ο Γιωβάνοβιτς σε δεύτερη ομάδα.
2: Και είχε πάρει το
1: κολομπούρδο. Λοιπόν, πριν πάμε και να πιάσουμε τα θέματα εδώ, γιατί έχουμε και θέματα, έχει και ειδήσει τον ΠΑΟΚ και επιβεβαιώθηκε αυτό που λέγαμε για τον Χατσίδη, ο οποίος μπήκε και είναι πλέον στη διάθεση του Λουτσέσκου.
0: Θέλω και ο Γιακουμάκης ατομικό.
1: Γιακουμάκης για εβδομάδα, από εβδομάδα πάει. Δηλαδή,
0: στα τελευταία μάτς, ίσως.
1: Και αν προλάβει θα είναι επιτυχία, γιατί θα θυμάστε, λέγαμε, θλάζει δεύτερο βαθμό ότι τελείωσε η σεζόν. Τώρα το ότι το παλεύει για να παίξει είναι από μόνο του επιτυχία. Θέλω να πω μόνο το εξής, γιατί άκουσα το πρωί μια συνέντευξη του Βαγγέλη του Ιωάννου, ο οποίος είναι έγκριτος μπασκετικός ρεπόρτερ, στον Γιώργο τον Μπούζο. Γεια. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σε ένα ραδιόφωνο δημοκρατικό και το οποίο δίνει, έχει και πολυφωνία. Και το λέω αυτό γιατί ούτε μείναμε στο γεγονός ότι το καλοκαίρι ο νυν πρόεδρος του ΨΑΤ, γιατί ο Βαγγέλης Ιωάννου είναι και πρόεδρος του ΨΑΤ, δεν έδειχνε διάθεση να καυτηριάσει αυτή την κατάσταση που είχαμε, που δεν μπορούσαμε να μπούμε στο προπονητικό του ΠΑΟΚ να παρακολουθούμε προπονήσεις. Βέβαια, μετά σε ένα φιλικό με την ΑΕΜΕΚΙΝ, ο ΨΑΤ είχε βγάλει μια ανακοίνωση. Είναι αλήθεια αυτό και το έχει καταδικάσει. Και χαίρομαι πάρα πολύ, διότι όλο αυτό που γινόταν τότε, επί της ουσίας, γιατί και εγώ και ο Γιώργος Ζουζαρίς, γιατί εμείς οι δύο ήμασταν που δεν μπαίναμε μέσα, ήμασταν και στο Μετρόπολης, ήμασταν και σε κάποια άλλα μέσα. Τι πληρώναμε? Πληρώναμε το ότι λέγαμε κάποιες ειδήσεις από την πλευρά Μιστακίδη, τότε για τη νέα Τούμπα, ας πούμε, που είχε εκφραστεί το ενδιαφέρον μετά την επαφή με τον Κατσαρή, στην πορεία σιγά σιγά και με τον μπάσκετ. Ακριβώς λόγω το ότι λέγαμε τις ειδήσεις, βρεθήκαμε να μην μπαίνουμε στις προπονήσεις. Έτσι. Τώρα άκουσα τον Βαγγέλη τον Ιωάννου, πάρα πολύ ωραία, να μιλάει με πολύ θετικό τρόπο και να αναλύει ως έγκριτος μπασκετικός ρεπόρτερ που είναι, το τι έχει φέρει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, το πώς το έχει ταρακουνήσει η παρουσία του Μιστακίδη. Άρα φαντάζομαι ότι και ο ίδιος αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να βοηθήσει να πάμε σε μια ομαλοποίηση της δημοσιογραφικής διαδικασίας, γιατί δεν υπάρχει κανένα νόημα, λόγω του ότι παρουσιαζόταν ειδήσεις για τον Μιστακίδη, να μην μπαίνουν κάποιοι δημοσιογράφοι σε προπονήσεις. Και το λέω αυτό, ότι μπορεί να παίξει ένα ρόλο, γιατί στο επικοινωνιακό team της ΠΑΕ ΠΑΟΚ υπάρχει και μέλος του ΨΑΤ που είναι στην παράταξη του Βαγγέλη του Ιωάννου και έχουν και πολύ καλή σχέση, και γιατί πλέον υπάρχει ο κύριος Παπαμιμίκος, ο οποίος έκανε μια συνέντευξη τύπου και μας είπε κάτι το οποίο είναι, θα έλεγα, και αυτό που κρατήσαμε όλοι και το περιμένουμε με ενδιαφέρον. Ποιο πράγμα? Ότι θα λειτουργήσει τεχνοκρατικό και με έναν ευρωπαϊκό αέρα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Άρα, νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να πάμε σε μια ομαλοποίηση, να μην έχουμε δημοσιογράφους να περιμένουν 7 παρά 1 για να μπουν μέσα στην Τούμπα σε μάτς που αρχίζει 7 η ώρα και να γίνεται σωστά η δουλειά. Δεν το λέω προσωπικά σαν παράπονο, ούτως ή άλλως μια χρονιά έχει περάσει ολόκληρη, την έχω συνηθίσει στη διαδικασία. Απλά δεν βλέπω κανένα νόημα. Και νομίζω ότι μπορεί να γίνει και χάρηκα πάρα πολύ το που τον άκουσα τον Βαγγέλη τον Ιωάννου, τον ίν πρόεδρο του ΨΑΤ, να μιλάει και να αναγνωρίζει το θετικό ρόλο που παίζει πλέον στις εξελίξεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ ο Μιστακίδης. Αυτό και κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, πού θα πάμε? Να πάμε σε πρώτη συνέντευξη?
2: Πάμε, ναι, πάμε.
1: Να πάμε λίγο να κάνουμε μια συνέντευξη για τον ΠΑΟΚ, να ακούσουμε Γιώργο Κούτσι σε πολύ λίγο για να δούμε τα δεδομένα, γιατί έχουμε και από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού πλέον κάποια δεδομένα τα οποία λένε ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει αποφασίσει τάνια τρεις αλλαγές. Η μία είναι να παίξει ο Μπρούνο όνειμα έτσι αντί του Ορτέγκα, που η αλήθεια είναι ότι δεν του πάνε τα μάτια με τον ΠΑΟΚ, γιατί και ο Ζίβκοβιτς πραγματικά τον έκανε γιο-γιο στο προηγούμενο παιχνίδι, να το πω έτσι πολύ απλά και λαϊκά. Στο προηγούμενο της κανονικής διάρκειας είχε γλιστρήσει, είχε αρχίσει την επίθεση του ΠΑΟΚ από εκεί και προφανώς βλέπει ότι δεν του πάει αυτή η επιλογή, ήθελε να βάλει τον Νιγηριανό. Η δεύτερη επιλογή είναι ότι φαίνεται ότι θέλει να πάρει τον Μποντένσε ξανά στη βασική ενδεκάδα, να τον πάει στη μία πλευρά, να πάει τον Μαρτίνς προς τα δεξιά και να τραβήξει τον Ροντινέι πίσω να βγάλει τον Κωστίνια. Γιατί δεν του πάει. Άρα θα παίξει με διαφορετικά άκρα στην επίθεση Ολυμπιακός και με τον Ροντινέι μπακ. Και η τρίτη αλλαγή, αν την επιλέξει, γιατί και αυτή είναι η υποσυζήτηση, είναι αν θα περάσει πάλι το Μουζακίτη βασικό. Γιατί τον είχε τελευταία εκτός. Δεν ξέρω αν είναι.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι με το Μουζακίτη ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος όταν παίζει.
1: Εγώ και θέλω τη γνώμη του Γιώργου του Κούτσου που τον έχουμε στη γραμμή για τον Ολυμπιακό, έχω να πω το εξής. Αυτή τη στιγμή ο Μουζακίτης έχει ένα πλεονέκτημα σε σχέση με άλλους χαφ του Ολυμπιακού, γιατί έχει κάθετη πάσα που εγώ δεν τη βλέπω σε άλλους, αλλά θεωρώ ότι μια μεγάλη απώλεια για το στυλ παιχνιδιού που παίζει ο Ολυμπιακός είναι ότι δεν έχει ψηλό χαφ όπως είχε τον Ιμπόρα, θα τον θυμάστε, τη χρονιά που πήρε το Conference League. Εμένα ο Ολυμπιακός, επειδή έχει Βάσκο προπονητή, έχει την ίδια φιλοσοφία παιχνιδιού που έχει Arsenal. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, αλλά έχουν τη φιλοσοφία του τρέχω πολύ, κυνηγάω δεύτερες μπάλες κλπ. Όπως η Arsenal είχε το Μερίνο που είναι τραυματίας, που έκανε πάρα πολύ δουλειά στον άξονα, έτσι στον Ολυμπιακό εκείνη τη χρονιά έκανε ο Ιμπόρα. Τέτοιο χαφ ψηλό δεν τον έχει ο Μεντιλίμπαρ και φαίνεται ότι λείπει από τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Γιώργος ο Κούτσης, γιατί τον βγάλαμε για να μιλήσουμε για τα play-off και είναι καλό να συζητάμε και για τους αντιπάλους του ΠΑΟΚ, να μην μένουμε μόνο στον ΠΑΟΚ. Γιώργο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Τι γίνεται?
3: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Κοίταξε.
1: Δεν ξέρω αν το θυμάσαι τον Ιμπόρα εκείνη τη χρονιά που πήρε το κόμμα.
3: Το θυμάμαι. Κοίταξε, αυτό που είπες πριν, ότι οι ομάδες οι οποίες ας πούμε κυνηγάνε τις δευτερές μπάλες, ο ρυθμός είναι σε, και η ένταση είναι σε πιο υψηλό βαθμό, αυτές είναι οι απαιτήσεις του σύγχρονου ποδοσφαίρου.
1: Αυτή είναι και η σχολή των Βάσκων προπονητών. Επειδή και ο Αρτέτα είναι Βάσκος.
3: Δεν είναι μόνο το.
1: Όχι
3: το,
1: μόνο, το αλλά Βάσκο. Το έχουν πολύ έντονα αυτοί.
3: Αυτή είναι, γενικότερα αυτές είναι οι τάσεις του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα, όσον αφορά για το παιχνίδι τώρα και για τα play-off, πραγματικά έχει ένα ενδιαφέρον. Αυτό που θα έλεγα εγώ είναι ότι παρόλο το αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ, η εικόνα του δεν ήταν αυτή που ενδεχομένως όλοι θα περίμεναν. Και αν δεν αλλάξει και δεν βελτιωθεί και δεν διεκδικεί στο παιχνίδι με μια εμφάνιση ελκυστική, νομίζω ότι θα έχει προβλήματα στο Καραϊσκάκι. Δηλαδή αν παρουσιαστεί κατά αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει να είναι πολύ πιο συγκεντρωμένος, θα πρέπει να είναι πολύ πιο πειθαρχημένος, θα πρέπει να είναι αποφασιστικό στις μονομαχίες, έτσι ώστε να του δώσει αυτό το προβάδισμα. Και πρέπει να δούμε και έναν ρεαλισμό, mm-hmm. ότι ναι μεν το πρωτάθλημα, αν κάποια συγκυρία ή ΑΕΚ τέλος πάντων, αλλά αν είμαστε ρεαλιστές, πρέπει να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση, η οποία τονίζω είναι πάρα πολύ σημαντική.
1: Δεύτερη θέση σημαίνει δεν χάνεις από τον Ολυμπιακό, νομίζω.
3: Ακριβώς.
1: Δεν ξέρω αν αυτό που είπες για ρεαλισμό, ο ΠΑΟΚ όμως έδειξε ότι το έχει. Δηλαδή αν είχε ένα πράγμα στην Τούμπα, ήταν το καθαρό μυαλό. Δεν είχε πολλές ευκαιρίες. Ήταν η τελική
3: συνθήκη. Ήταν αποτελεσματικό.
1: Ήταν πολύ αποτελεσματικό. Δηλαδή αυτό που του δόθηκαν καθάρισε.
3: Ναι. Ήταν αποτελεσματικό. Ναι, δεν το συζητάμε αυτό. Μακάρι να είναι το ίδιο και στο δεύτερο παιχνίδι. Έτσι. Δεν το συζητάμε. Αλλά συνήθως όταν ας πούμε, έχω μια εικόνα η οποία. Δηλαδή δεν κέρδισε ο καλύτερος, να το πω έτσι. Σίγουρα θα έχεις περισσότερες ελπίδες. Mm.
2: Τι πρέπει να έχει τώρα Γιώργο σε αυτό το μάτς?
3: Καθαρό μυαλό. Και θα πρέπει να απαρθεί κάποια απόφαση κάποια στιγμή. Δηλαδή αν θα διεκδικήσω το παιχνίδι, ναι, να πάω να το πάρω δηλαδή, ή αν ας πούμε θα κάτσω στην ισοπαλία. Αυτή θα είναι μια απόφαση που θα την πάρει προφανώς ο,
1: ναι, εδώ έχει να κάνει με το
3: Λουτσέσκου, ναι, ακριβώς.
1: Με το αν θα κυνηγήσει το τίτλο.
3: Το ρίσκο, ναι, αν ναι, θα πάρει αυτό το ρίσκο. Νομίζω εκεί θα παιχτεί όλο το παιχνίδι.
1: Λες, ε. Κοίταξε, ναι, εδώ τώρα είναι ότι έχουμε την ίδια ώρα έναρξης. Άρα, ας πούμε, αν γύρω στο 70 πρέπει να πάρεις μια απόφαση τι αλλαγές θα κάνεις, αν θα είναι επιθετικογενής ή απλά φρεσκάρεις, ναι, και κρατάς την ίδια λογική, θα ξέρεις και τι γίνεται στη Φιλαδέλφεια.
3: Εντάξει, κοίταξε, ναι. Συμφωνώ μαζί σου. Αλλά έχει άλλα 25 λεπτά.
1: Ναι.
3: Με τις καθυστερήσεις, ας πούμε. Δηλαδή δεν ξέρεις πώς θα κινηθεί.
1: Okay. Αν όμως πρόσεξε, αν είναι 0-0 η ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, έχει διαφορά με το να είναι 2-0. Το 2-0.
3: Ίσως να σε βοηθήσει στο να πάρεις μια απόφαση.
1: Ναι.
3: Αυτό.
2: Γιώργο, βοηθά το γεγονός τον ΠΑΟΚ ότι τον έχει φέτος τον Ολυμπιακό, δεν έχει χάσει. Το μετράει αυτό στην ψυχολογία.
3: Ναι, η ψυχολογία παίζει μεγάλο ρόλο και καθοριστικό ρόλο, θα έλεγα. Και είναι πολύ σημαντική η ψυχολογία, έτσι, σε αυτά τα παιχνίδια κυρίως και στη φάση που βρισκόμαστε.
1: Mm-hmm.
3: Αλλά και για τον Ολυμπιακό, δηλαδή, πάντα πρέπει να γυρίζουμε και την άλλη όψη του νομίσματος.
0: Και ο Ολυμπιακός δηλαδή, δεν έχει ένα φόβο κόντρα στον ΠΑΟΚ, ότι δεν τον έχει κερδίσει
3: όχι,
0: μέχρι τώρα.
3: Εγώ θα έλεγα μπορεί να έχει και ένα κίνητρο επιπλέον.
2: Πείσμα, ναι.
1: Ναι, κοίταξε, είναι τέσσερα μάτς δηλαδή, που έχει, τα τρία τα έχει χάσει και έχει φέρει ένα ισοπαλία. Έχει χάσει δύο μάτς μέσα στο Καρασκάκη. Θα είναι βαρύ όντως να χάσει και τρίτο. Δεν είναι
3: συμφωνούμε απόλυτα. Άρα λοιπόν το κίνητρο ενδεχομένως να μεγαλώνει και τον Ολυμπιακό. Δηλαδή πρέπει να το δούμε. Από όλες τις γωνίες.
1: Μάλλον ένα έχει χάσει, ένα έχει φέρει ισοπαλία, διορθώνω έτσι.
0: Και θα και πίεση, έτσι. Θα και πίεση μέσα στην έδρα του, γιατί πλέον τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πολύ και για τον Ολυμπιακό.
3: Για τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να παίξει σε δύο αποτελέσματα.
1: Ναι, σωστό. Σωστό.
2: Γιώργο Παναθηναϊκός, πιστεύεις μπορεί να χτυπήσει την ΑΕΚ? Όχι,
3: όχι, δεν νομίζω. Απλά είναι αυτό που λέγαμε εξ αρχής, ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι ένας ρυθμιστής.
2: Ναι, ναι.
3: Δηλαδή όποιος χάνει πόντους από τον Παναθηναϊκό θα είναι ένα πλήγμα.
1: Mm-hmm.
3: Όχι ότι δεν μπορεί να στραβώσει ένα αποτέλεσμα. Μπάλα είναι και έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα. Και είδες ότι παραλίγο και με 10 παίκτες ας πούμε να κερδίσει ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι.
3: Παρόλο που είχε ας πούμε το momentum και τις ευκαιρίες, αλλά στο τέλος βλέπεις ότι καμιά φορά δεν είναι τίποτα σίγουρο. Αλλά σαν ομάδα, σαν οι άλλες τρεις, είναι καλύτερες. Και αυτό το απεικονίζει και η βαθμολογική του συγκομιδή.
1: Με βάση αυτό που είδες εδώ στην Τούμπα, γιατί η αλήθεια είναι ότι μέχρι να γίνει το 2-1, όντως ο Ολυμπιακός είχε καλύτερη εικόνα επιθετικά. Υπάρχει κάποιο σημείο που ανασταλτικά ο ΠΑΟΚ πρέπει να το βελτιώσει έναντι του Ολυμπιακού?
3: Ναι, θα πρέπει λίγο οι μεταβάσεις του, οι αμυντικές λίγο, ας πούμε, αυτές πρέπει να βελτιωθούν λίγο.
1: Mm-hmm.
3: Και οι πάσες που κάνει στις πλάτες.
1: Ναι.
3: Δηλαδή βρέθηκε ας πούμε ο Ελκαμπή, δηλαδή ήταν οριακά offside. Αυτό θα πρέπει να το προσέξει.
1: Ναι. Και έχει φάει φέτος πολλές μπάλες στις πλάτες των back. Το συζητάμε πολύ ειδικά για την περίπτωση του Μπάμπα αυτό. Ότι παίζουν πολύ από την πλευρά του Μπάμπα οι αντίπαλοι.
3: Εντάξει, είναι ένα παιδί το οποίο ας πούμε έχει φορτωθεί με πάρα πολλά παιχνίδια. Θεωρώ ότι είναι ένα παιδί, αν δεν κάνω λάθος, είναι μέσα στην πρώτη πεντάδα με τα περισσότερα λεπτά συμμετοχών.
1: Είναι, ναι.
3: Ναι, λογικό είναι λοιπόν να έχει έτσι μια κόμποση ή να μην έχει μια την απαραίτητη φρεσκάδα, να το πω διαφορετικά. Ναι, εκεί θα χρειαστεί προσοχή.
1: Mm-hmm.
2: Α, τι λες ότι μπορεί να μην τον βάλεις ας πούμε να χρησιμοποιήσει κάποιον άλλον?
3: Ναι.
2: Γιατί και ο Τέιλορ από την άλλη δεν έχει πείσει ότι μπορεί να φτάσει.
3: Εντάξει, δεν είναι και η πιο ποιοτική επιλογή ο Τέιλορ, αλλά θα πρέπει λίγο να τα βάλει σε μια ζυγαριά και να πει τι είναι κατάλληλο για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Τι θα χρειαστώ.
1: Γιώργο, επειδή την περίπτωση του Μητέ τη συζητάμε πολλές φορές και τώρα συζητιέται πάλι αν καλώς τον επανέφερε ο Λουτσέσκου, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι
2: δεν ήταν καλός ο μάτς με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ήταν λίγο καλύτερος από ό,τι ήταν στον τελικό. Δεν ήταν καλός, ειδικά στην αρχή έχασε κανένα δύο μπάλες που πήρε ο Ολυμπιακός στο πρώτο δεκάλεπτο. Εσύ θα τον έβαζες?
3: Ναι.
1: Θα τον έβαζες. Θεωρείς ότι είναι απαραίτητος?
3: Είναι
1: και ανέτοιμος.
0: Με το Ζαφίρι ή με τον Οσντόε?
3: Με το Ζαφίρι.
1: Με Ζαφίρι. Ο Ζαφίρι πήγε στο διάστημα που δεν ήταν καλός ο ΠΑΟΚ, ο Ζαφίρι τον κράτησε σε πολλές φάσεις. Έτρεξε.
3: Κοίταξε,
1: πολύ.
3: Άκουσε με. Πέρα από τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, ο Μεϊτέ είναι μια ηγετική προσωπικότητα.
1: Mm-hmm.
3: Και με όποια ομάδα και να παίζει, θεωρώ ότι αν εξαιρέσω τον Πινέδα, δεν βλέπω άλλον χαφ, αξονικό εννοώ, που να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και αυτή την προσωπικότητα. Και θα σας πω το εξής. Κάνει ένα σοβαρό λάθος στην αρχή του παιχνιδιού.
1: Στην αρχή που χάνει την μπάλα και που την κλέβει.
3: Ακριβώς. Και που βλέπεις τον παίκτη. Ότι δεν πτωήθηκε, ούτε κρύφτηκε, ούτε. Τέτοιους παίκτες, ναι. Είναι απαραίτητοι σε τέτοια παιχνίδια.
1: Μάλιστα. Άρα, σωστά λες, ο Λουτσέσκο επιμένει και έχει αυτούς τους παίκτες μέσα.
3: Ναι. Είμαι σύμφωνος.
1: Μάλιστα. Ωραία. Οπότε κάτι τελευταίο. Περιμένεις το μάτς αυτό να κριθεί στο ένα γκολ. Κλειστή άμενα και όποιος προηγηθεί, ή μπορεί να ανοίξει, να δούμε ένα παιχνίδι?
3: Όχι, νομίζω θα ανοίξει.
1: Θα ανοίξει, λες?
3: Θα ανοίξει, ναι.
1: Μάλιστα. Για να δούμε. Έχει κάνει ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις. Τις κρατάμε, Γιώργο, να τις έχουμε στο μυαλό.
2: Καταλαβαίνω πάντως ότι ο Γιώργος πιστεύει ακράδαντα ότι η ΑΕΚ θα πάρει το πρωτάθλημα.
3: Ναι, νομίζω κατά 90%.
1: Ναι, και λέει ότι δεν πρέπει να τα ρισκάρει όλο ο ΠΑΟΚ.
2: Ναι, και ο ΠΑΟΚ πρέπει να παλέψει για τη δεύτερη θέση.
1: Ωραία, Γιώργο.
2: Να είσαι καλά.
3: Γεια σας.
1: Λοιπόν, αυτά από τον Γιώργο τον Κούτσι. Να πω ότι έχω ένα φίλο που διαφωνεί σε σχέση με αυτό που είπαμε με Κβαρατσχέλια και Κωνσταντέλια. Λέει ότι έχει άλλα χαρακτηριστικά ο Κβαρατσχέλια. Είναι εξτρέμ καθαρά.
2: Παίζει περισσότερο στη γραμμή. Από εκεί βγαίνει.
1: Πώς
2: δηλαδή.
1: Γυρνάει, μαρκάρει και λοιπά. Εγώ την ομοιότητα τη βάζω κυρίως στο σωματικό. Γιατί θυμάμαι τον Κβαρατσχέλια σε εκείνο το μάτς Εθνική Ελλάδα, Εθνική Γεωργία στην Τούμπα. Ο οποίος ήταν ένα παιδί που ξεχώριζε, όλοι πήγαν να δουν τον Κβαρατσχέλια.
2: Δούλεψε περισσότερο και στην εκγύμναση. Ναι. Μπορεί να δουλεύει μόνος του κιόλας.
1: Νομίζω αυτό θέλει και ο Σαλπικίδης, λέω. Ο Κωνσταντέλιας να πάρει λίγο όγκο παραπάνω. Ναι. Αν μπορέσει και βάλει τον όγκο χωρίς να χάσει την ελαστικότητά του, θα ανεβεί επίπεδο και θα είναι πραγματικά αυτό που πρέπει για top.
2: Είχε κάποιες τοποθετήσεις σε μια οικονομική ιστοσελίδα ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Ερακλής Παναγιώτης Μονεμβασιώτης, αλλά αυτό το οποίο κρατάω εγώ από τα όσα υπόθηκαν από την πλευρά του, γιατί δεν έχει να πει κάτι περισσότερο, κάτι νεότερο, είναι αυτό το θέμα που αφορά τον προπονητή, που είπε ότι κοιτάμε ανάλογες περιπτώσεις με αυτή του Βάλτερ Ματσάρη. Νομίζω ότι είναι μια σημαντική δήλωση που δείχνει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται ο ιδιοκτήτης.
1: Αλλά κοιτάμε εξωτερικό κάπως.
2: Πιστεύω σίγουρα εξωτερικό, ναι. Απλά ψάχνεται ο κατάλληλος άνθρωπος.
0: Να πούμε ότι τώρα ξεκίνησε ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στη Νέα Ιωνία και τον ΠΑΟΚ. Υπενθυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ έχασε το πρώτο παιχνίδι εδώ μέσα στην έδρα του, παρά το πλεονέκτημα της έδρας του. Τώρα πρέπει να σπάσει την έδρα της Νέας Ιωνίας, έτσι ώστε να φέρει τη σειρά ξανά σε τρίτο παιχνίδι εδώ μέσα στη Θεσσαλονίκη. 0-2 το σκορ, με τον ΠΑΟΚ να προηγείται, να έχει ξεκινήσει καλά.
1: Και πριν πάμε διάλειμμα, να πούμε ότι μαζί μας είναι οι Bananas Doll, το απόλυτο σνακ στη δουλειά, στο δρόμο, στο σχολείο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο ημίωρο.
4: Το δελτίο κίνησης είναι μια προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
0: Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στον περιφερειακό, κυρίως στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά, με χαμηλές ταχύτητες στα σημεία των έργων του flyover. Καθυστερήσεις καταγράφονται επίσης στην Εγνατία, την Τζιμισκή και τη Λαγκαδά, ενώ πιο ομαλή είναι η εικόνα παραλιακά. Καθυστερήσεις έχουμε ακόμα και στην Παπαναστασίου. Οπλιστείτε με υπομονή και αποφύγετε αν μπορείτε τις μετακινήσεις στο κέντρο.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας. Μετροπολής! Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
9: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία. 11 years, one Salonica.
11: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου δομικά υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου. Η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
2: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
3: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περαιάς.
7: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
8: Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
7: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
8: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά

0: 2-10-95-73-78.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
2: Είπε μπαμπά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
4: Η επιτυχία συνεχίζεται. Η πίτσα Παπαδοπούλου ξανά ζωντανά στο Άιλα. Παρασκευή 8 και Σάββατο 9 Μαΐου. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή για δύο live με επιτυχίες που έγραψαν ιστορία. Έναρξη μετά τις 9. Κρατήσεις στο 6972-680838. Άιλα Restaurant. Μη το χάσεις.
5: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπράβο, ΠΑΟΚ, ένα 7.
1: Πολύ καλό δεκάλεπτο.
0: Μπράβο, τον ΠΑΟΚ.
1: Για την ομάδα γυναικών handball του ΠΑΟΚ. Ένα 7 σε αυτά τα πρώτα 10 λεπτά. Με τον ΠΑΟΚ φυσικά να έχει μπει πολύ αποφασιστικά σε αυτό το δεύτερο ημιτελικό. Υπενθυμίζουμε ότι εδώ κρίνεται η πρόκριση στον τελικό του πρωταθλήματος. Mm-hmm. Εκεί που ο ΠΑΟΚ μετά το κύπελο θέλει να κατακτήσει και το πρωτάθλημα. Στο άλλο ζευγάρι, ΑΕΚ αναγέννηση Άρτας, η ΑΕΚ ήταν αυτή που έχει πάρει με δύο νίκες την πρόκριση στους τελικούς. Και άρα περιμένει τον νικητή τη σειρά αυτή ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τη Νέα Ιωνία.
0: Μάλιστα. Βλέπω τώρα εδώ μια σελίδα στο Facebook του DH που γράφει ωραία ποδοσφαιρικά θέματα. Δεν το ήξερα αυτό ότι ο Αρτέτα ήταν συγκάτοικος με τον Ροναλντίνιο για 1,5 χρόνο. Ξεκίνησα να δω προχθές και έχω δει το μισό επεισόδιο το ντοκιμαντέρ του Ροναλντίνιο στο Netflix. Ναι. Το οποίο είναι ωραίο. Εντάξει, γιατί ο άνθρωπος παραδέχεται ότι okay, έκανε τρομερή καριέρα, αλλά ήταν και της καλοπέρασης. Και ειδικά το άρεσε πάρα πολύ το γυναικείο φύλλο. Και έχει και ένα γιο ο οποίος είναι ίδιος, πραγματικά. Του μοιάζει πάρα πολύ. Δεν ξέρω ποδοσφαιρικά γιατί παίζει και ποδόσφαιρα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει το ταλέντο του πατέρα του. Και είχε ωραία πράγματα. Και θα το δω και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρουσες ιστορίες να μας παρουσιάσει. Λοιπόν, θα πάμε τώρα μέχρι τη Σερβία. Νομίζω Βελιγράδι είναι ο φίλος μας, ο Πρέντρα Ξάριτς, ο οποίος ταξίδεψε όταν ο ΠΑΟΚ έπαιζε τον πρώτο τελικό με την Μπιλμπάο στην Θεσσαλονίκη και έκανε μία συνέντευξη του Ανδρέα Τρινκέρι, η οποία έπαιξε στο Meridian Sport, ένα site σέρβικο, η οποία συνέντευξη είναι στα σερβικά. Ο Τρινκέρι μιλάει σερβικά. Ξέρουμε ότι έχει περάσει από την Παρτιζάν. Εμένα με εντυπωσίασε ότι ήξερε σερβικά. Από ό,τι κατάλαβα, ο Πρέντρακ πρέπει να έχει καλή σχέση μαζί του. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον να ακούσουμε τι του είπε. Έτσι, 2-3 πράγματα κυρίως για τον ΠΑΟ και για τις σκέψεις του. Για να μαθαίνουμε και εμείς σιγά σιγά τον προπονητή που μέσα σε λίγες εβδομάδες θα αναλάβει πλέον και επίσημα τα ενία του καλαθοσφαιρικού ΠΑΟ και νομίζω θα είναι και από τα πρόσωπα της επόμενης σεζόν σίγουρα. Ήδη είναι χωρίς να έχει καθίσει στον πάγκο. Πρέντρακ, hello, good afternoon.
2: Καλησπέρα to the black and white side of the Thessaloniki.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Others, but as I understand, now the main course is the black and white.
0: Yes, the subject we are discussing is black and white, and for sure you understand that Andrea Trinchieri is one of the new persons here in for our media, for our sports, and we are discussing a lot about him. I don't know if you know. If you know any Greek, like Andrea Trinchieri knows Serbian, because I was surprised to watch your interview and Andrea Trinchieri speaking in Serbian.
2: Andrea Trinchieri, his grandmother is from one part of Croatia, or Montenegro, then Croatia, and he was every summer in Istria, Opatija, where they speak Serbian and Serbo-Croatian, and this is the reason how he knows better Serbian than Greek.
0: Greek is very early, but he uses some words.
2: I know that he speaks a little bit because as national team coach, and he is fast learning with the languages and everything. And he's for sure he will understand the part of questions in Greek.
0: Okay, just a minute to translate. Λοιπόν, καταρχάς, μας λέει ο Πρέντρακ Ξάριτς, μας χαιρέτησε ας πούμε στο το ασπρόμαυρο κομμάτι, του είπαμε και το καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι πλέον με Αντρέα Τρινκέρι υπάρχει ένα νέο πρόσωπο το οποίο το συζητάμε πάρα πολύ και το ρώτησα αν γνωρίζει και ελληνικά όπως γνωρίζει τα σέρβικα ο Ανδρέα Τρινκέρι, γιατί προσωπικά εντυπωσιάστηκα να τον ακούω στη συνέντευξη να μιλάει στα σέρβικα. Και μας είπε κάτι που εγώ δεν το ήξερα, ότι η γιαγιά του Τρινκέρι είναι από την Ίστρια, ένα μέρος που είναι νομίζω σύνορα Μαυροβουνίου Κροατίας. Είναι από εκεί, δεν ξέρω αν είναι Μαυροβούνια ή Κροάτισσα, αλλά τέλος πάντων μεγάλωσε εκεί κάθε καλοκαίρι, πήγαινε εκεί ο Ανδρέα Τρινκέρι, εκεί μιλάνε σερβοκροάτικα. Έμαθε τη γλώσσα και η αλήθεια είναι ότι τα χρησιμοποιεί πάρα πολύ καλά, όπως είπε, καλύτερα από τα ελληνικά, τα οποία τώρα μαθαίνει κάποιες λέξεις και ήξερε και από πριν όταν ήταν προπονητής στην Εθνική Ομάδα της Ελλάδος. You came here
3: in the first final of Europe Cup, PAOK against Bilbao, and you had this interview.
2: Yes, on the day of the first game, mm-hmm. In the morning, we was in Hotel September, mm-hmm. and only a reason, only task that he doesn't want to speak is about PAOK future, because mm-hmm. it will be not polite and not normal to speak because of coach and players to speak now when they are fighting for FIBA Euro Cup in this moment, and then after this in Greek playoffs. About today situation, PAOK, and moves for the next.
3: Okay, so but you spoke only about the future and the philosophy.
2: Yes, but no. We spoke about PAOK as a club and a team similar like Partizan.
3: Okay.
2: In lot of ways,
3: uh-huh.
2: not only with the fans, they are their brotherhood and everything,
3: uh-huh.
2: that Partizan was in a similar situation like PAOK now.
3: Yes.
2: Very famous club with a great history, great tradition, and with not enough good results mm-hmm. for their fans.
3: Mm-hmm.
2: And he said to me that on the first press conference he saw a lot of t-shirts,
3: yes.
2: Partizan, Partizan, and he was impressed. And at the game, my impression
3: mm-hmm.
2: is that passion of the fans is same.
3: Yes.
2: Partizan and PAOK fans are very, very similar, with a great passion, not only for the club, with a great passion for the basketball. And in my opinion, PAOK fans know basketball, feel basketball, and understand every detail of basketball, know mm-hmm. when to support the team, when to whistle to the rival,
3: yes.
2: when to say bad things to the referees. PAOK fans are one second side of same coin with the Partizan fans.
3: Okay, just a minute to translate. Λοιπόν, λέει καταρχάς ότι η συνέντευξη δεν ήταν για την τωρινή ομάδα του ΠΑΟΚ, ούτε για τους παίκτες, ούτε για την τωρινή κατάσταση, γιατί όπως του είπε ο Ανδρέας Τρικέρη, δεν είναι σωστό όταν υπάρχει άλλος προπονητής και υπάρχει μια ομάδα η οποία δίνει αγώνες, εγώ να μιλήσω για αυτή την ομάδα. Κάνανε μια κουβέντα για τη γενικότερη φιλοσοφία του κλαμπ και για τις ομοιότητες που έχει με την Παρτιζάν. Γιατί και ο ίδιος ο Ανδρέα Τρινκέρι αναγνώρισε πάρα πολλές ομοιότητες. Μία βασική ομοιότητα, πέρα από την αδελφική φιλία των οπαδών, είναι ότι όπως όταν πήγε στην Παρτιζάν, έτσι και τώρα στον ΠΑΟΚ, ήρθε σε μία ομάδα που προέρχεται από μία περίοδο με κακά αποτελέσματα, όχι σε υψηλό επίπεδο αγωνιστικά, με πολύ μεγάλη ιστορία όμως, όπως είναι και η Παρτιζάν, έτσι και ο ΠΑΟΚ, και θέλει να αναπτύξει μια φιλοσοφία και να χτίσουν ένα οικοδόμα το οποίο σιγά σιγά θα φέρει τον ΠΑΟΚ ψηλά. Κάπως έτσι ξεκίνησε και η ιστορία στην Παρτιζάν. Αυτό του εξήγησε και μάλιστα μας είπε ότι του ανέφερε ο Ανδρέα Τρινκέρι πόσο μεγάλη εντύπωση του έκανε την πρώτη μέρα που έγινε η παρουσίασή του στο Παλατάκι, όταν πήγε και είδε φωτογραφίες με πάρα πολλούς με φανέλες οπαδών της Παρτιζάν και του ΠΑΟΚ μαζί, και κατάλαβε αυτή την αδελφική σχέση που έχουν οι δύο σύλλογοι. Και μας είπε ο Πέτρα Ξάριτς και τη δική του άποψη, γιατί ήρθε στον τελικό, ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ, λέει, ξέρει πολύ μπάσκετ, γιατί καταλάβαινε κάθε στιγμή πότε έπρεπε να υποστηρίξει την ομάδα του, πότε έπρεπε να πιέσει τον αντίπαλο, πότε έπρεπε να φωνάξει τους διαιτητές για να βοηθήσει με αυτόν τον τρόπο τον ΠΑΟΚ να πάρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. What you keep about the future of ΠΑΟΚ from this interview with Ανδρέα Τρινκέρι?
2: I think that the future will be similar like Partizan from 2018 until now. Maybe not with the changes of coaches. He will stay there more than in Partizan. But the thing is, as he said, and as I think, PAOK fans need to be patient in first few months, because now is the rebuilding of the system.
3: Yes,
2: you know, it's something that it's not only. I am talking now about Partizan, and when Andrea came, this was, as he said, a radio active club. Nobody didn't want to come.
3: Yes,
2: he came. And they start from not zero, they start from minus.
3: Yes.
2: But after a few months, with not such a great name, they made the atmosphere, they make a system. This was the team, as he said, that doesn't want to lose. This was not... you know, winning teams.
3: Yes, the now they have the spirit to win. Yes, and I think one difference.
2: They don't want to lose.
3: Yes,
2: from nobody.
3: And I think Predrag
2: for 40 minutes.
3: Yes, I think one difference between Partizan and PAOK is PAOK now with the new owner, Mr. Mistakidis, has the guarantee of the money, very strong economical basis.
2: Yes, but you know, similar was in Partizan with the help of the state.
3: Yes, yes, okay. There was a state. Here is a billionaire. Yes.
2: Yes, but also new owner, and nobody doesn't want to throw out money in this situation. Now you understand that in EuroLeague there are some crazy contracts, as you know, that maybe some players in EuroLeague are better paid than in NBA.
3: Okay,
2: and this is not something we can say that's normal. And I know his philosophy. I study it in Partizan, then in Žalgiris, and everywhere. In the same time, he is improving local players.
3: Yes,
2: improving guys that are not well known as Nan or as somebody in Olympiakos, Vezenkov. You know, he will find somebody and use promote new
3: players. Okay,
2: and, not spend. It's my opinion. He didn't tell me, but he will not spend 30 million in next year.
3: Yes.
2: We shall see the final decision where PAOK will play EuroCup, FIBA, Champions League. This is the question we will see. But in this moment, we know that there will be new era of PAOK, that PAOK in first year, in my opinion, will be competitive to AEK.
3: Yes.
2: And then in next year will be competitive with other teams.
3: Other teams.
2: And probably the main target in the future, as for a lot of clubs, is to come in this new project of FIBA and NBA.
3: And okay.
2: Also, as you said, the owner is famous with big money, and as businessman, he is a guy that people in NBA likes.
3: Okay, understand.
2: More than teams with state or other help.
3: Yes, okay. Well, Predrag, thank you very much. You analyzed very well.
2: Just a second. I have one more.
3: Yes.
2: That's very important, not about fans, not about the PAOK.
3: Yes.
2: It's part of the conversation mm-hmm. about Italian basketball and about things that in this season we have Olympiakos at the Final Four,
3: yeah.
2: probably Panathinaikos in EuroLeague, in Champions League AEK, in FIBA Euro Cup PAOK, and I said, when Italian, Serbian, Croatian teams will be again competitive to be in finals of these competitions like Greeks,
3: yes.
2: Spanish teams and Turks. And he said a very important thing, that for the basketball in one country, it's important, not like in Italy, the teams are playing international competitions
3: yes.
2: to produce players. And this is very important for Greek national team, because if these teams are playing
3: Greek players, yes, they will, okay, they will develop.
2: And this is the thing that he sent the message, what is the part that we are able to take from Greece to learn the lesson and other things. I am very sure that there will be a lot of happiness
3: okay.
2: for PAOK fans in
3: thank you.

0: πάμε λεφτά και παίρνουμε στην Ευρωλίγκα παίκτες με μεγαλύτερα συμβόλαια από το NBA. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Και είναι η λογική του Τρινκέρι παράλληλα να αναπτύξει και παίκτες, να βγάλει παίκτες οι οποίοι ίσως δεν έχουν το όνομα, είναι όμως παίκτες Έλληνες, οι οποίοι μέσα από την πορεία του ΠΑΟΚ θα βελτιωθούν και η ομάδα. Αρχικά, είτε όπως είπε στο EuroCup, είτε το Champions League, και στη συνέχεια πιο πάνω, Ευρωλίγκα, και άφησε ανοιχτό για το μέλλον και το NBA Europe, θα μπορέσει ο ΠΑΟΚ να φτάσει πάρα πολύ ψηλά. Πάμε γρήγορα στο Στέλιο τον Γρηγοριάδη. Στέλιο, ήταν ασταμάτητος ο συνάδελφος από τη Σερβία. Σε βάλαμε λίγο, άκουσες. Λέγαμε για μια συνέντευξη του Ανδρέα Τρινκέρι, ο οποίος έχει γιαγιά από Κροατία και ξέρει τα σέρβικα. Και την έδωσε τα σέρβικα.
1: Ωραίο. Mm-hmm. Κοίταξε, εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση. Μου έκανε εντύπωση μια δήλωση του Μπούτσου που είπε ότι ο κορμός των Ελλήνων παικτών δημιούργησε φανταστική ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια.
0: Ναι.
1: Όλες αυτές τις τελευταίες δύσκολες μέρες με τα συνεχόμενα must win παιχνίδια. Και το λέω με αφορμή την επιθυμία του Τρινκέρι να έχει αξιόλογους Έλληνες παίκτες και να παράγει ομάδα αξιόλογους Έλληνες παίκτες, πέρα από αυτούς που θα βρει έτοιμους να αγοράσει. Νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο και σωστή αυτή η σκέψη, ας πούμε, μακάρι να εκτελεστεί και με ακρίβεια και με αποτελεσματικότητα και στην πράξη. Πάντως είναι πράγματι, και όλοι μας νομίζω συμφωνούμε σε αυτό, τεμελιώδη σημασία η παρουσία στο ρόστερ Ελλήνων ποιοτικών παιχτών που θα νιώθουν.
0: Ναι. Σωστό. Και ήδη υπάρχει ο Χουγκάζ. Λογικά θα μείνει ο Περσίδης. Ακούγεται το όνομα του Μπαζίνα, ο οποίος μπορεί να έρθει από τον Προμηθέα. Έτσι είναι ένα όνομα που έχει γραφτεί, γι' αυτό το λέμε. Νομίζω ότι αυτός είναι σωστός συνδυασμός, Τέλειο. Καλή ξένη, ναι, και καλή βάση παικτών Ελλήνων, αν είναι και στην νεαρή ηλικία, είναι ακόμη καλύτερα.
1: Αν μπορείς να παράγεις σαν σύλλογος και ο ίδιος καλούς παίκτες. Τώρα εντάξει, αυτή είναι η διαδικασία. Αν δεν υπάρχει, πρέπει να αρχίσει να τρέχει και αυτή.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλεις να κάνεις και ένα σχόλιο ποδοσφαιρικό, γιατί είδαμε χθες τον ημιτελικό του Champions League. Εγώ στέλνω το σχόλιο μου, ήταν σε σχέση με τον ΠΑΟΚ, και είπα ότι ο Κβαρατσχέλια πρέπει να είναι το παράδειγμα για τον Κωνσταντέλια στον τρόπο που δούλεψε το σώμα του για να το βελτιώσει ακόμη παραπάνω.
1: Ναι, οφείλει να είναι το παράδειγμα. Οφείλει να τον έχει ως παράδειγμα ο Κωνσταντέλιας, αλλά εκείνος, ξέρεις πολύ καλά, ότι δούλεψε με τη βοήθεια ανθρώπων που γνωρίζουν πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν σε κάθε περίπτωση, mm-hmm. και σε συλλόγους επιπέδου, ανώτερο επιπέδου.
0: Ναι, η Νάπολη τον άλλαξε, η αλήθεια είναι αυτή, τον άλλαξε πάρα πολύ η Νάπολη.
1: Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο θέμα θέλησης ενός Έλληνα ποδοσφαιριστή, είναι να βρεθεί και στο κατάλληλο περιβάλλον, ώστε η διάθεση που έχει να βελτιωθεί να συνδυαστεί με τη δουλειά που θα κάνουν οι γνώστες.
0: Μάλιστα. Ωραία, Στέλιο, για το μάτς αύριο θα τα πούμε, όταν θα έχουμε πλέον όλα τα δεδομένα.
1: Ωραία, έγινε.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων μετάνια Δήμου, διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
5: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
6: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
7: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
8: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
9: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Στη συνταγματική αναθεώρηση αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας: «Είμαστε η μόνη δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας, προοπτικής που θέλει να κρατήσει την πατρίδα σε μια τροχιά πρόοδου». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άνοιξε τη συζήτηση στέλνοντας το μήνυμα στους βουλευτές του για να ιδρώσουμε μαζί τη φανέλα, ενώ κλείνοντας τη συνεδρίαση και μετά τα όσα υπόθηκαν από τους βουλευτές και τους υπουργούς, ανέφερε ότι κάποιοι δεν ιδρώνουν με τον ίδιο βαθμό ενθουσιασμού τη φανέλα.

0: Αίσθηση προκάλεσαν οι αιχμές του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη κατά συναδέλφων του Υπουργών, αναφέροντας χαρακτηριστικά μερικοί θα φτάσουν μέχρι και στη Σελήνη για να μην είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα, ενώ βολές κατά των απόντων υπήρξαν και στην ομιλία του Τάκη Θεοδωρικάκου. Συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσουν αύριο μέσα στην Αθήνα εκπρόσωποι της Ryanair και μέσα από αυτήν αναμένεται να απαντήσουν στα ερωτηματικά που προκύπτουν σχετικά με την απόφαση της εταιρείας να αποχωρήσει από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Με σημερινές δηλώσεις της, η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Βίκη Χατζηβασιλείου τόνισε ότι στην τηλεδιάσκεψη που υπήρξε με την εταιρεία ζητήθηκε ενημέρωση πριν κάνουν οποιαδήποτε κίνηση, αλλά αυτό δεν έγινε ποτέ. Σε βαρύ κλίμα και αυξημένα μέτρα ασφαλείας έγινε η κηδεία του 21χρονου νικήστρατου, ο οποίος δολοφονήθηκε στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Η οικογένεια του 21χρονου κάνει λόγο για ένα προανεγγελθέν έγκλημα, υποστηρίζοντας ότι είχαν προηγηθεί απειλές παρακολούθησης και περιστατικά βίας, αφού ο φερόμενος ως δράστης κατηγόρησε το θύμα για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα το 2023. Απάτη μαμούθ σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας, από την οποία άρπαξαν μετρητά και κοσμήματα συνολικής αξίας 280.000 ευρώ, εξιχνίασε υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Μυτιλήνης. Οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν 3 άτομα για την εμπλοκή τους στην υπόθεση που σημειώθηκε πριν από 2 εβδομάδες. Καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών για το flyover θα εφαρμοστεί αύριο Παρασκευή από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου, ανακοίνωσε η κοινοπραξία που κατασκευάζει το έργο. Όλη η δισεογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 6.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
5: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα.
5: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
4: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθέν μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθέν eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα. Μία για τις σκόλες. Μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
12: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με craft paints. Χρώματα. Κόλλες πλακιδίων. Επισκευαστικά. Στεγανοτικά. Θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
11: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
13: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
14: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
15: Μήπως λεφτά.
14: Τα λες και λεφτά.
15: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
14: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
16: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
17: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
18: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
19: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
18: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
19: Ποιος εγώ?
18: Ύφεστε, σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
19: Και ejectionservice.gr.
18: Λύσαξες.
20: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα.
7: Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
0: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
20: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
21: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου, στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Τι γίνεται το hardball? Το έχασα τώρα με τη συζήτηση.
2: 10-18 ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο, με τον ΠΑΟΚ πραγματικά να παίζει καταπληκτικό παιχνίδι. 69% αποτελεσματικότητα στην επίθεση, 44% αποτελεσματικότητα στις αποκρούσεις, έναντι 22% της Νέας Ιωνίας, γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι και Πεσίδου είχε κάνει πράγματα και θαύματα και είχε κόψει πολλά γκολ του ΠΑΟΚ. Τώρα όμως τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά και με πολυφωνία στην επίθεση από τις αθλήτριες handball του ΠΑΟΚ.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι όλοι είμαστε παίκτες από κούνια, ακόμη και αν δεν έχουμε βάλει ούτε ένα γκολ, γιατί ξέρουμε να παίζουμε και να περνάμε καλά με αυτούς που αγαπάμε. Το Νουνού για μια ακόμη φορά είναι εδώ για να μας υπενθυμίσει πόσο πολύ μετράνε αυτές οι καθημερινές στιγμές παιχνιδιού και διασκέδαση με την οικογένειά μας. Γι' αυτό κάνει δώρο σε όλους τη συλλεκτική μπάλα Νουνού για να δημιουργήσετε ακόμη περισσότερες στιγμές γέλιου και παιχνιδιού. Απλά αγοράστε προϊόντα Νουνού αξίας 30 ευρώ. Μπείτε στο www.nunudiagonismos.gr, ανεβάστε τις αποδείξεις και κερδίστε αυτόματα τη συλλεκτική μπάλα ποδοσφαίρου Νουνού από την Πούμα στα Zacred Sports. Όλοι παίζουμε, όλοι κερδίζουμε.
2: Πάμε τώρα σε έναν άνθρωπο ο οποίος παρακολουθεί στενά τον Άρη.
3: Αντιδήμαρχος κιόλας.
2: Ναι, έτσι, βέβαια.
3: Αντιδήμαρχος, για να δούμε.
2: Και να δούμε πώς βλέπει και όλα αυτά που ακούγονται, ότι πιθανότατα ο Άρης έχει συμφωνήσει, έχει κλείσει συμφωνία με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Αν έχει δει μια καλυτέρευση στον Άρη στις τελευταίες αγωνιστικές. Κύριε Σίτσα, καλησπέρα. Βέβαια.
1: Κύριε Σίτσα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς, στους ακροατές σας.
2: Είστε καλά.
4: Δόξα τω Θεώ.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον.
4: Παρά τα προβλήματα που έχουμε εμείς σαν αθλητισμό στον Εύωσμο, αν και η υπηρεσία αθλητισμού είναι σε καλό δρόμο, έχουμε πολλά προβλήματα λόγω των γηπέδων, την έλλειψη των γηπέδων. Αλλά δόξα τω Θεώ, το παλεύουμε.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ του Άρη, γιατί καταλαβαίνετε και εσείς, φαντάζομαι, ότι ο Άρης είναι σε πολύ κρίσιμο σημείο. Είναι σε σημείο πολύ κομβικό για αποφάσεις που πρέπει να πάρθουν.
4: Νομίζω δεν ασχολείται κανένας με τα αγωνιστικά. Νομίζω όλοι ασχολούνται με το...
2: Το τι θα γίνει την επόμενη μέρα.
4: Το διοικητικό και πώς θα πάει η ομάδα την επόμενη χρονιά και τις επόμενες χρονιές, αν υπάρχει μια αλλαγή διοίκησης και με ποιο πρόσωπο. Νομίζω αυτό είναι το που μας καίει περισσότερο, ή τουλάχιστον εφόσον τελειώσει η αγωνιστική περίοδος να υπάρξει μια τελεσίδικη απόφαση για το ποιος θα είναι ο ισχυρός άντρας της επόμενης χρονιάς. Γιατί ακούγονται πολλά, λέγονται πολλά.
2: Να το δούμε όμως, κύριε Σίτσα. Γιατί καλά ακούγονται, αλλά να δούμε αν υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον και ποιος θα είναι ο επενδυτής.
4: Λοιπόν,
2: το έχουμε ξαναδεί το έργο και σε άλλες ομάδες και στον Άρη παλιότερα.
4: Το να ακούμε πράγματα και να λέμε πράγματα τα οποία κατεβάζει ο ένας με το νου του ή προσδοκεί να γίνονται επειδή το θέλει, δεν είναι βάσιμα πράγματα. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει και μια παρουσίαση ή ακόμα και μια τέτοια και μια προσωπική συνέντευξη τύπου από τους ανθρώπους που έχουν να παρουσιάσουν μια πρόταση για την ομάδα, ή να βγει ο άρχοντας αυτή τη στιγμή που είναι ο κύριος Καρεπίτης, να πει ότι εδώ είναι η ομάδα, δεν υπάρχει κάποιος άλλος, δεν υπάρχει καμία πρόταση, και να προχωρήσουμε να δούμε πώς θα δρομολογηθεί.
1: Εσείς τι θα το συμβουλεύατε? Δηλαδή βλέπετε ότι μπορεί να πάει και λίγο παραπάνω με τον Καρεπίδη ο Άρης, ή είναι στη φάση που πρέπει ή να παραδώσει ή να βρει συμπαίκτη να ενισχύσει το διοικητικό?
4: Νομίζω αυτό έχει γίνει αντιληπτό από όλους, ότι το ταβάνι του κύριου Καρεπίδη ήταν, ας πω, η χρονιά η οποία κατακτήσαμε τη δεύτερη θέση, και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει περισσότερο καμιά άλλη στιγμή που να μπορέσουμε εμείς να διεκδικήσουμε κάτι παραπάνω. Και για τα όρνια, τα αριανά, να πω έτσι όπως το λένε όλοι, αλλά περισσότερο όσον αφορά το ρεαλισμό και την ομάδα, η οποία δεν μπορεί πέραν της πέμπτης θέσης με τον κύριο Καρεπίδη να έχει κάτι παραπάνω. Και ενίοτε να μπορούμε να έχουμε κάποιες ελπίδες για ένα Κύπρο κτλ. Νομίζω ότι με αυτή την υπάρχουσα διοίκηση τα όνειρα είναι μέχρι εκεί και είναι ρεαλιστικά, έτσι, κατά ψέματα. Δεν υπάρχει το μέγεθος του κ. Καρεπίδη, και τον ευχαριστούμε για όλο αυτό που έχει κάνει μέχρι τώρα και έχει έρθει στην ομάδα, και έχει προσφέρει στην ομάδα. Δεν υπάρχουν όνειρα ρεαλιστικά πέραν της πέμπτης θέσης να είναι το απόγειο της ομάδας με έναν τέτοιο παράγοντα. Γιατί, πολύ λιτά δεν μπορεί η οικονομική δυνατότητα του κ. Καρυπίδη να χτυπήσει την οικονομική ευρωστία των άλλων παραγόντων.
3: Ίσως το κύπελο, coach, θα ήταν μια πολύ καλή...
4: Το είπα και εδώ. Ναι. Εκτός κάποιες στιγμές κυπέλου που μπορεί να υπήρχαν, όπως υπήρχε μια δεδομένη στιγμή, αλλά δεν μπορώ να σκέφτομαι ότι εγώ που είμαι 55 χρόνια στα 57 χρόνια μου να στρωμωθεί κάποτε τετραρτή ή αν θα μας βγάλει η τύχη να περάσουμε στο τελικό και αν τα καταφέρουμε. Δεν νομίζω ότι ήταν αυτό το όνειρο ενός Αργενών. Εντάξει.
2: Κύριε Σίτσα, ακούγεται ότι ο επόμενος προπονητής του Άρη θα είναι ο Νίκος ο Παπαδόπουλος.
4: Εντάξει, ένας καταξιωμένος είναι ένας προπονητής και προσωπικός μου φίλος, δεν μπορώ να, να κρύψω τα καλά μου λόγια για τον Νίκο, γιατί είναι πάρα πολύ καλός προπονητής, το έχει αποδείξει, δεν χρειάζεται να πω λόγια παραπάνω. Πάλι όμως το γεγονός είναι τι θα μπορέσει να προσφέρει σε μια ομάδα η οποία έχει ταβάνι. Όταν θες να φτιάξεις.
3: Σας χάνουμε λίγο, κύριε Σίτσα. Σας χάνουμε λίγο, αν μπορείτε να σταθεροποιηθείτε λίγο, να μην χάνουμε τη σύνδεση και το σήμα.
4: Ναι. Τώρα με ακούτε?
2: Σας ακούμε, ναι.
4: Ξαναλέω ότι όλα κρίνονται από τις εξελίξεις στο διοικητικό. Πιστεύω ότι ο κ. Παπαδόπουλος ήρθε με μια διοίκηση η οποία του δίνει το όραμα και τη δυνατότητα της πέμπτης θέσης. Τίποτα παραπάνω. Αν υπάρχει αυτή η διοίκηση, αν δεν υπάρχει αυτή η διοίκηση και υπάρξει μία άλλη διοίκηση, τότε συζητάμε πολύ περισσότερα πράγματα.
1: Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον το τι θα γίνει.
2: Και τέλος, επειδή τώρα είναι ο Μιχάλης ο Γρηγορίου, έχετε δει μια αγωνιστική βελτίωση στον Άρη?
4: Νομίζω ναι, ο κ. Γρηγορίου έχει περισσότερη... την δική του ταυτότητα όσον αφορά και το σχηματισμό της ομάδας και τη χρησιμοποίηση προσώπων τα οποία δεν τα είχαμε κατά νου και βλέπουμε ότι μπορούν να προσφέρουν, αλλά ξαναλέω, τώρα τα παιχνίδια ούτε βαρύνουσα σημασία έχουν και τα τελευταία παιχνίδια που έπρεπε να πάρουμε κάποια σημαντικά παιχνίδια δεν τα πήραμε. Τα οποία θα μας έδιναν μια άλλη δυνατότητα να δούμε διαφορετικά την κατάληψη της πέμπτης θέσης.
2: Καλά, βέβαια, έτσι πως έγινε και με την κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφη, δεν είχε και σημασία.
4: Ναι.
2: Έτσι πως εξελίχθηκε η ιστορία.
4: Είναι πολύ διαφορετικά να παίζεις σε ένα ελεύθερο παιχνίδι χωρίς βαθμολογική σημασία και χωρίς κάποια αξία ή νίκη πέραν του γοήτρου, παρά να υπάρχουν παιχνίδια τα οποία και έπρεπε να δώσεις τα πάντα για να κερδίσεις. Οπότε δεν μπορούμε να κρίνουμε και πολύ τους παίκτες, ειδικά σε τέτοια παιχνίδια.
2: Κύριε Σίτσα, θα την ξανακάνουμε την κουβέντα όταν θα έχουμε και εξελίξεις όσον αφορά το διοικητικό.
4: Να είστε καλά, εδώ είμαι, μπορούμε να συζητήσουμε τα πάντα.
2: Ό,τι θέλετε, να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Θα παρακολουθείτε από κοντά, οπότε έχετε άποψη και αυτό μετράει.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
1: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Σίτσα και εμείς να θυμίσουμε, Τάνια, ότι πάντα εδώ στην εκπομπή έχουμε μαζί μας τις μπανάνες Dol, το πλέον θρεπτικό φρούτο, αλλά και από τις πιο οικονομικές επιλογές τώρα στον καιρό της ακρίβειας. Και αφού κλείσαμε την κουβέντα με τον κύριο Σίτσα,
3: πάμε Αθήνα.
1: Να πάμε Αθήνα, λογικά.
2: Την ίδια
1: Αθήνα.
2: Σκέψη κάναμε, Κωστή, και εγώ τον Κώστα Παπαδάκη θα σου λέγα να βγάλουμε.
1: Ναι.
2: Γιατί ήταν και πέρυσι στον ΠΑΟΚ, υπήρξε και συμπαίκτης με τα περισσότερα παιδιά.
1: Ήταν στον ΠΑΟΚ, έχει περάσει κυρίως από Ηρακλή, ξέρει από Θεσσαλονίκη. Αλλά
2: βέβαια.
1: Οπότε μπορούμε να μιλήσουμε.
3: Και φέτος έπαιξε αντίπαλος με τον ΠΑΟΚ σε 2-4
1: παιχνίδια.
3: Πέμπτο ήταν αυτό ή όχι? 4.
1: Okay, 2 και 2.
2: Θα μας πει ο Κώστας Παπαδάκης. Κώστα, καλησπέρα.
3: Και Ευρώπη.
1: Α, και Ευρώπη 6, ναι, σωστά. Ξέχασα την Ευρώπη. Γεια σου, Κώστα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα και από μένα.
1: Τι γίνεται? Συγχαρητήρια καταρχάς για τη χρονιά. Γιατί το Περιστέρι είχε καλή σεζόν και νομίζω αυτό αποτυπώνει και στο χειροκρότημα που εισέπραξε και ο προπονητής και η ομάδα χθες στο τέλος του αγώνα με τον ΠΑΟΚ.
3: Και βασικά, Κώστα, από ό,τι άκουγα εγώ στην αρχή της χρονιάς, λέγανε ότι το Περιστέρι ήταν το πρώτο υποψήφιο για να πέσει. Αλλά τελικά αυτό στο γήπεδο μέσα αποδείχτηκε ότι δεν ήταν έτσι.
5: Ναι, σίγουρα. Νομίζω ότι κάναμε μια πολύ καλή πορεία και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Mm-hmm. Πολλοί όντως δεν το περιμένανε. Παρουσιάσαμε ένα πάρα πολύ όμορφο πρόσωπο με ωραίο μπάσκετ. Δυστυχώς για μας τελείωσε η χρονιά λίγο άδοξα, να το πω έτσι. Χάσαμε δύο παιχνίδια από τον Πάκο. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι ο Πάκο ήταν και στα δύο παιχνίδια λίγο καλύτερος από εμάς και έκανε τις μικρές λεπτομέρειες καλύτερα από εμάς και πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση.
1: Mm-hmm. Ήταν και διαφορετικός ο ΠΑΟΚ σε σχέση με τα μάτς που παίξατε στο Euro Cup?
5: Η αλήθεια είναι ότι στο Euro Cup είχε αλλάξει ήδη και προπονητή και, δηλαδή ήταν ο coach Πούσκος που είχαμε συνεργαστεί και εγώ μαζί του και στον Ηρακλή για λίγο καιρό και στον ΠΑΟΚ πέρσι, ένας πολύ καλός προπονητής. Είχε αλλάξει η ομάδα όλους τους παίκτες, αν δεν κάνω λάθος.
1: Αρκετούς, όχι όλους, αλλά αρκετούς.
5: Ναι, εννοώ αρκετούς παίκτες στην αρχή της χρονιάς, οπότε πάνω κάτω ξέρανε και αυτοί τι θα αντιμετωπίσουν και εμείς τι θα αντιμετωπίσουμε. Ήταν μια πολύ σκληρή μάχη, μπορώ να πω. Κρίθηκε ειδικά στην έδρα μας στο τελευταίο λεπτό, να το πω έτσι, το παιχνίδι. Έτσι είναι αυτά, έτσι είναι ο αθλητισμός, κάποιος κάνει, κάποιος κερδίζει. Εύχομαι, εμείς τώρα τελειώσαμε τη χρονιά, εύχομαι στον ΠΑΟΚ και τα καλύτερα για τη συνέχεια.
1: Κώστα, για σένα σε προσωπικό επίπεδο, πού την τοποθετείς χρονιά?
5: Εγώ πέρασα, ήταν από τις πιο δύσκολες χρονιές μου, γιατί είχα ένα τραυματισμό τον οποίο με άφησε εκτός για κάποιους μήνες. Πρώτη φορά χειρουργήθηκα σε κάτι τόσο σοβαρό. Όμως μου άρεσε που κατάφερα να επιστρέψω πολύ δυνατός στα επίπεδα που ήμουν και πριν και αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ θετικό για μένα και που το κρατάω το πώς κατάφερα να γυρίσω. Mm. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι βοήθησα την ομάδα μου με κάθε τρόπο σε όλους τους αγώνες που συμμετείχα. Και όλοι μαζί κάναμε μια πάρα πολύ καλή πορεία που μας έφερε στις πρώτες 6 ομάδες της Ελλάδος σε ένα επίπεδο πλέον που έχει ανέβει πάρα πολύ mm-hmm. στην Basket League.
1: Βλέπεις διαφορά δηλαδή στο πρωτάθλημα σε σχέση με προηγούμενα χρόνια?
5: Σίγουρα όσο αυξάνονται και τα budget αυξάνονται και η
1: ανταγωνιστικότητα,
5: η ανταγωνιστικότητα και έρχονται όλοι και οι καλύτεροι παίκτες, οπότε το επίπεδο έχει ανέβει πάρα πολύ. Και το θετικό είναι ότι το Περιστέρι έκανε μια πάρα πάρα πολύ καλή πορεία και είμαστε όλοι χαρούμενοι για αυτή την πορεία μας.
1: Μάλιστα. Κώστα, το χρόνο θα είσαι.
3: Αυτό θα λέει.
1: Αυτό έτσι, ναι. Έχεις συμβόλαιο για το χρόνο ή θα κάνεις τώρα συζήτηση?
5: Η αλήθεια είναι ότι είναι συν ένα, να το πω έτσι, το συμβόλαιό μου. Από εκεί και πέρα, όπως κάνω πάντα, μιλάω με την ομάδα μου, μιλάω με τον προπονητή μου. Και αυτά τώρα είναι, αυτές οι συζητήσεις τώρα θα ξεκινήσουν. Ακόμα δεν έχουμε προλάβει ουσιαστικά να τελειώσουμε το πρωτάθλημα. Οπότε σιγά σιγά όλα αυτά θα πάρουν και μια κατεύθυνση, μια ροή, να το πω έτσι. Θα γίνουν οι απαραίτητες κουβέντες και με τον coach, τον Βασίλη Ξανθόπουλο, τον οποίο είχα υπάρξει και συμπαίκτης και τώρα είναι και προπονητής μου.
2: Αυτό πάλι κοιμήθηκε παίκτης και ξύπνησε προπονητής. Και τα πήγε εξαιρετικά, έτσι πάρα πρέπει να καλά, το πούμε.
5: Σίγουρα, σίγουρα. Του αξίζουν τα καλύτερα. Η ομάδα πραγματικά ήταν οργανωμένη σε όλα τα επίπεδα και η διοίκηση του Περιστερίου είναι κοντά στην ομάδα. Είναι όλοι σε βοηθάνε. Σας είπα, ακόμα και στο τραυματισμό μου ήταν όλοι εκεί δίπλα μου. Σε συνδυασμό με τον coach Βασίλη, ο οποίος πρώτα απ' όλα είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος, μετά όπως έδειξε κιόλας και είναι και πολύ καλός προπονητής, κάναμε όλοι μια πολύ καλή πορεία, μπορώ να πω.
1: Μάλιστα. Για να κλείσουμε λίγο την αναφορά στον ΠΑΟΚ, επειδή παίξε πολλά μάτς, ο πιο δύσκολος παίκτης να αντιμετωπίσετε ποιος ήταν?
5: Εντάξει, έχει πολύ, πολύ βαθύ ρόστερ ο ΠΑΟΚ, έχει πολύ καλούς παίχτες. Σίγουρα νομίζω ότι ο Ταϊρή είναι ένας παίχτης πολύ εκρηκτικός, που παίρνει πάρα πάρα πολλές επιθέσεις με τον τρόπο που λειτουργεί ο ΠΑΟΚ πάνω του. Αλλά και ο Μπέβερλι είναι ένας παίχτης κλειδί νομίζω για τον, για τον ΠΑΟΚ, γιατί προσφέρει σε πάρα πολλούς τομείς του παιχνιδιού.
1: Μάλιστα. Παίρνω και η Ηρακλή. επειδή έχει περάσει από εκεί, πώς τον είδες? Καθάρισε νωρίς ο Ηρακλής την υπόθεση παραμονής.
5: Ναι, σίγουρα. Ο Ηρακλής και στην έδρα του ειδικά είναι πάρα πολύ δυνατός πάντα. Όταν με οποιαδήποτε ομάδα και να παίζει, έχει ένα γεμάτο γήπεδο. Έκανε μια καλή πορεία. Εντάξει, λίγο στο τέλος δεν κατάφερε να μπει στα play-off. Αλλά δηλαδή μια νίκη ήταν η διαφορά το να μπει στα play-off. Νομίζω ότι παρουσίασε ένα πάρα πολύ ωραίο πρόσωπο. Έβαλε και Έλληνες μέσα που να παίξουν λίγο παραπάνω, το οποίο είναι σπάνιο στις μέρες μας. Και νομίζω ότι ήταν πολύ, πολύ, πολύ και αυτός δυνατός. Έκανε πάρα πολύ καλές νίκες.
1: Υπάρχει μια τάση πάντως για Έλληνες, Κώστα, τελευταία στο ελληνικό μπάσκετ. Αρχίζει, δημιουργείται μια τάση, το καταλαβαίνουν οι ομάδες ότι πρέπει να βγάλουν και παιδιά, νομίζω.
5: Σίγουρα, το ελληνικό μπάσκετ έχει ανάγκη. Χρειάζεται να υπάρχουν Έλληνες. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να κατευθυνθούμε και σε αυτό, να κάνουμε πολλά παιδιά πρωταγωνιστές, να βγουν Έλληνες παίχτες και το ελληνικό μπάσκετ παράλληλα να κρατηθεί ψηλά και να δούμε όμορφες στιγμές ακόμα περισσότερες για την Εθνική Ελλάδος. Νομίζω ότι... Ναι, όχι, πείτε μου.
1: Πες, όχι, κλείσε αυτό που θες να πεις.
5: Ναι, νομίζω ότι οι Έλληνες παίχτες ξέρουν και την ιδιοσυγκρασία της ομάδας, ξέρουν πού βρίσκονται και μπορούν να κατευθύνουν και τους ξένους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η εκάστοτε ομάδα να έχει καλούς Έλληνες που μπορούν να κρατήσουν, να το πω έτσι, την ομάδα και τα αποδυτήρια.
1: Να σου βάλουμε και μια δύσκολη πρόβλεψη για το φινάλε. Ποιος θα πάρει την Ευρωλίγκα?
5: Αυτό είναι όντως πολύ δύσκολο. Είναι αμφίροπο.
1: Αν πάει ο Παναθηναϊκός...
6: Καταρχάς, Κώστα, έχει προκριθεί μόνο Ολυμπιακός.
1: Αν περάσει και ο Παναθηναϊκός, έχει πλεονέκτημα γιατί είναι στο γήπεδό του? Μπορούμε να το πούμε αυτό?
5: Ναι, εντάξει, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός τερμάτισε πρώτος στη regular season, έπαιξε στα play-off, παίζει πολύ καλά.
1: Αέρας πέρασε ο Ολυμπιακός, αυτή είναι η αλήθεια. Αέρας έφτασε στο Final Four.
5: Ακριβώς, αλλά και ο Παναθηναϊκός στην έδρα του με τόσες καλές, τόσες καλές μονάδες που έχει. Είναι πάρα πολύ καλές ομάδες, όλες οι ομάδες. Νομίζω ότι είναι και σε τι μέρα θα βρεθείς. Mm-hmm. Το Final Four είναι δύο παιχνίδια, οπότε είναι εκείνο το Σαββατοκύριακο αν θα υπάρξουν κάποιοι τραυματισμοί. Συνήθως στα Final Four βγαίνουν και παίχτες οι οποίοι δεν τους περιμένεις και κάνουν ένα step up. Είναι λίγο η μέρα που θα βρεθείς, δύο shoot που μπορεί να βάλει ο ένας παραπάνω να μην τα βάλει ο άλλος, ένα rebound. Όλες οι μικρές λεπτομέρειες, αυτός που θα κάνει τις περισσότερες μικρές λεπτομέρειες καλύτερα, θα είναι και αυτός που θα πάρει την Ευρωλίγκα. Δεν μπορώ να σας πω ποια είναι η πρόβλεψη δικιά μου, δεν γνωρίζω. Ή θα είναι όντως πάρα πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια.
1: Ωραία.
2: Ευχαριστούμε.
5: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Καλό απόγευμα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Θα ακούσουμε για τίτλους αθλητικών ειδήσεων με Χρύσανθο. Ναι, Χρύσανθο Βλέτογλου. Ναι.
2: 18-22 το σκορ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, με τη Νέα Ιωνία να ροκανίζει τη διαφορά και από τα 8 γκολ να μειώνει στα 4.
1: Μάλιστα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
7: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιών για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
11: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για το μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής απέναντι στον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για την τέταρτη αγωνιστική των play-off. Στη σημερινή προπόνηση ο Χατσίδης συμμετείχε κανονικά με την ομάδα και θα είναι διαθέσιμο σε αντίθεση με τον Γιακουμάκη, ο οποίος ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Θεραπεία έκαναν οι Λόβρεν και Καμαρά. Στο μεταξύ και κλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί η αναμέτρηση Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ την τελευταία αγωνιστική του μίνι πρωταθλήματος. Η ΔΕΑΒ τιμώρησε τους πράσινους για τη χρήση κροτίδων και πυροτεχνημάτων στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Έτσι, το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο πριν από τη μετακόμιση στο ΆΚΑ θα πραγματοποιηθεί χωρίς κόσμο στις εξέδρες. Στο μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε χθες την πρόκριση στα ημιτελικά του πρωταθλήματος, επικρατώντας του Περιστερίου με 77-72. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Πάτρικ Μπέβερλι, ο οποίος πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση με 19 πόντους, 9 assist και 9 rebound. Σε μια σημαντική διάκριση για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, ο Cleveland Melvin βρέθηκε στην πρώτη δεκάδα των κορυφαίων σκόρερ όλων των εποχών στο FIBA Europe Cup. Ο Αμερικανός forward επιβεβαίωσε τη σταθερή και καθοριστική του παρουσία στο ευρωπαϊκό ταξίδι του δικεφάλου, ολοκληρώνοντας μια εξαιρετική σεζόν. Στον Άρη ο Μωρόν ανεβάζει ρυθμούς εν ώψη της αναμέτρησης με τον Όφη για τα play-off 5-8. Ο Ισπανός επιθετικός συμμετείχε σε μέρος της σημερινής προπόνησης, με το τεχνικό επιτελείο να δίνει έμφαση στην τακτική εν ώψη του επόμενου αγώνα. Στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο απόψε θα γίνουν γνωστές οι δύο ομάδες που θα διεκδικήσουν το τρόπαιο του Europa League στον τελικό της Κωνσταντινούπολης. Η Άστον Βίλα υποδέχεται στις 10 την Νότιγχαμ στον επαναληπτικό του 1-0 του πρώτου αγώνα, ενώ η Φράιμπουργκ φιλοξενεί την Μπράγκα προσπαθώντας να ανατρέψει την ήττα με 2-1 από το πρώτο μάτς στην Πορτογαλία. Στο Conference League η Crystal Palace αντιμετωπίζει στις 10 τη Σαχτάρ, ενώ το δεύτερο εισιτήριο του τελικού που θα διεξαχθεί στις 27 Μαΐου στη Λειψία θα κριθεί στο ζευγάρι Στρασβούργο ο Ράγιο Βαγεκάνο. Υπενθυμίζεται πως ο κυπελούχος εξασφαλίζει και συμμετοχή στη League Phase του επόμενου Europa League. Η ΑΕΛ εξέφρασε εκ νέου παράπονα για διαιτησία στον αγώνα με τον Πασεραϊκό με αφορμή φάση πέναλτι στον ημιτελικό του Champions League ανάμεσα σε Bayern και Paris Saint-Germain. Στη EuroLeague η Real αντιμετωπίζει απόψε τη Hapoel Tel Aviv με στόχο να κλείσει τη σειρά και να προκριθεί στο Final Four της Αθήνας. Η ομάδα του Δημήτρη Τούδη μείωσε τη σειρά σε 2-1 και θα προσπαθήσει να ισοφαρίσει τους Ισπανούς. Σπουδαία αναμέτρηση απόψε για το Final Four του Basketball Champions League με την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει τη Μάλαγα στην Μπαρτσελόνα στις 9 και 4 για μια θέση στον τελικό της διοργάνωσης. Ο Ντανιέλ Μπατίστα ανέλαβε και επίσημα καθήκοντα team manager στην Καλαμάτα, επιστρέφοντας στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τέλος, ο πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ Βλάντα Νίβιτς κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με την Al Ain, οδηγώντας την ομάδα του στον 15ο τίτλο της ιστορίας της. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr μείνεται συντονισμένη στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
1: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
3: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στους περισσότερους κεντρικούς δρόμους Θεσσαλονίκης. Ομαλή είναι εικόνα και στον Περιφερειακό, στην Εγνατία, την Τζιμισκή και τη Λεωφόρο Στρατού, με μικρές μόνο καθυστερήσεις σε φωτεινούς σηματοδότες και στα σημεία έργων.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας. Μετροπολής!
5: Υπάρχουν νερά και νερά. το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
6: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
7: Νιώθω λίγο περίεργα.
6: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο ένα αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
8: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
9: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με μπάρκου μπότσαν η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
10: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα Bifuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
12: Αποκτήστε τα Bifuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
14: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
13: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
13: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Αργύρι, μην τρέχεις!
16: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
17: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
19: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
20: Ο Άρης συνεχίζει να διεκδικεί την πέμπτη θέση και μια νίκη επί του Όφη θα τον φέρει πολύ πιο κοντά σε αυτή. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Όφη για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Stoiximan Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
21: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
22: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
23: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
24: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
3: Επιστρέφουμε και πάμε να τρέξουμε για να τα προλάβουμε όλα. Πάμε να ακούσουμε τα νέα του καζίνου από τον Γιώργο Μάτζιο.
26: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
27: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζει το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.830.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 193.700 ευρώ, ακολουθεί το Phoenix Link με 110.000 ευρώ και τέλος το Olympus Link με 108.600 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 412.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλό σας απόγευμα.

0: Τα εύκολα δύσκολα πάει να κάνει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βλέπει τη Νέα Ιωνία να μειώνει στο σκορ 21-24, 8,5 λεπτά πριν από το φινάλε, το σκορ σε αυτό το δεύτερο ημιτελικό ανάμεσα στη Νέα Ιωνία και τον ΠΑΟΚ. Έχουμε μια μικρή διακοπή τώρα, καθώς είχαμε και τον τραυματισμό της Στουγιαννίδου από τη Νέα Ιωνία, αλλά και μιας φάσης που εξετάζεται από το ΒΑΡ.
1: Λοιπόν, πάμε να ασχοληθούμε με τους κυπελούχους Εψιμή. Δόξα Σύρου κατέκτησε στα πέναλτι 5-4 το πρώτο κύπελο Εψιμή στην ιστορία της και νομίζω ότι συνετέλεσε στα μέγιστα σε αυτό ένας ποδοσφαιριστής που έχει γράψει τη δική του ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, Γιώργος Οκατζικάς, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γιώργο, τι κάνεις, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα, Κώστα. Χαίρομαι που σας ακούω για άλλη μια φορά.
1: Τι κάνεις, συγχαρητήρια καταρχάς. Εντάξει, εσύ βέβαια έχεις πετύχει άλλα πράγματα στην καριέρα σου, έχεις παίξει επαγγελματικά ποδόσφαιρο. Φαντάζομαι όμως ότι σου δίνει ιδιαίτερη χαρά να βοηθάς μια περιοχή εκεί, μια κομμόπολη, την Άσυρο, να ζήσει έτσι χαρά, μεγάλη χαρά.
2: Έτσι ακριβώς, όπως το είπες, είναι Κώστα. Πολύ μεγάλη στιγμή για την ομάδα της Άσυρο, καθώς από την ίδρυσή της δεν έχει κατακτήσει κάποιο τρόπαιο ή έστω κάποιο πρωτάθλημα. Βασικά κάποιο τρόπο, συγγνώμη, ήταν το πρώτο στην ιστορία της και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που συνέβαλα και εγώ σε αυτή την προσπάθεια της ομάδας και των παιδιών για να κατακτήσουμε τον τρόπαιο.
1: Πώς ήταν η εμπειρία? Τώρα εσύ έχεις ζήσει παιχνίδια με υψηλή ένταση, έτσι. Έχεις ζήσει παιχνίδια του ΠΑΟΚ, έχεις ζήσει παιχνίδια τα οποία κρινόταν στόχοι, λεφτά πριν. Εδώ είναι κάτι διαφορετικό, νομίζω.
2: Σίγουρα, αν βγάλεις έξω αυτά που είπες, το πρεστίζ, ας το πούμε, τα λεφτά ή οτιδήποτε άλλο, φήμη κτλ. Η χαρά είναι ίδια, είτε παίζεις τελικό Champions League είτε παίζεις τελικό Ερασιτεχνικό. Αυτό που μένει χαρά είναι ίδια, το καθένα στο ανάλογο επίπεδο, αλλά πραγματικά η εμπειρία είναι αξέχαστη και ανεκτήμητη και εύχομαι σε όλα τα παιδιά που παίζουν ποδόσφαιρο είτε σε υψηλότερο επίπεδο είτε σε χαμηλότερο να μπορέσουν να γευτούν αυτή τη χαρά της επιτυχίας.
1: Πώς το γιορτάσατε χθες εκεί στην Άσυρο? Δεν ξέρω τι κανονίσατε.
2: Εντάξει, κλασικά, ξέρεις τι γίνεται όταν κερδίζει κάποια ομάδα κάποιο τρόπο. Εντάξει, μας υποδέχθηκε ο κόσμος στο χωριό, φάγαμε, τραγουδήσαμε, γλεντήσαμε. Μια πολύ ωραία οικογενειακή ατμόσφαιρα και φιλική.
0: Όλο το χωριό μια παρέα, έτσι.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Μάλιστα. Δεν ήσουν ο μόνος που έχει παίξει επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Και ο Κάκο, νομίζω, και ο Ρουγκάλας πρέπει να ήταν.
2: Σωστά, ναι. Όπως έχετε δει τα τελευταία χρόνια, έχει εξελιχθεί και το αριστερό ποδόσφαιρο. Έρχονται ποδοσφαιριστές από υψηλότερες κατηγορίες και συμμετέχουν στα αεραστεχνικά πρωταθλήματα. Αυτό δίνει άλλη έγκλη στο αεραστεχνικό πρωτάθλημα. Και έτσι και βλέπουμε και μια μεγάλη προσπάθεια από την ΕΠΣ να καλυτερεύσει το επίπεδο του αεραστεχνικού ποδοσφαίρου. Και ελπίζω και η συνέχεια να διατηρηθεί δηλαδή σε αυτό το επίπεδο και να μπορεί να εξελιχθεί ακόμα παραπάνω.
1: Γιώργο, πόσο καιρό έχεις να παίξεις την Τούμπα?
2: Από το 2015.
1: 15, πω, 11 χρόνια δηλαδή.
2: 11 χρόνια, ναι.
1: Πόσο, δηλαδή, όταν μπήκες μέσα, ας πούμε, δεν ξέρω ποιες ήταν οι πρώτες σκέψεις που σου έρθαν στο μυαλό.
2: Αναμνήσεις. Κλασικά έχω ένα τελετουργικό, δηλαδή, κάνω το γύρο του γηπέδου, δηλαδή.
1: Α, το κάνεις αυτό, το έκανες και τότε,
2: ναι. Ναι, πάντα το έκανα, κάθε φορά που ήμουν στο παιχνίδι το έκανα αυτό. Και θυμήθηκα τις παλιές εποχές, τις χαρές, αλλά και τη στεναχώρια, να το πω έτσι, που είχαμε στο γήπεδο της Τούμπας. Και μου ήρθαν αναμνήσεις και πολύ προσωπικές, τις οποίες τις είχα αφήσει, ας το πω, στο παρελθόν, αλλά μόλις πάτησα το χορτάρι, ξαναβγήκα στην επιφάνεια.
1: Θυμάσαι πότε έκανες ντεμπούτο? Θυμάσαι το μάτς στην Τούμπα?
2: Στην Τούμπα ήταν την πρώτη μου χρονιά, το 2011-2012, νομίζω, με τον κύριο Πόρνο στο πάγκο. Είχα παίξει τα τελευταία 4 παιχνίδια της χρονιάς του πρωταθλήματος, αλλά δεν θυμάμαι ποιο παιχνίδι. Νομίζω ήταν...
1: Εγώ διαβάζω εδώ τώρα τα στοιχεία, για να μην σου κάνω τώρα τον έξυπνο. Διαβάζω μπροστά από ένα βιογραφικό που βρήκα ότι είχες παίξει 4 Ιανουαρίου του 2012 σε μία νίκη του ΠΑΟΚ με 3-1 κόντρα στο Λεβαδιακό.
2: τον Ευαγιακό, οκ. Okay. Mm-hmm. Ναι, δεν το έχω ξεχάσει.
1: Το ξέχασες, ναι. Έπαιξε πολλά, εντάξει, έπαιξε πολλά μάτς. Μάλιστα. Ναι. Τώρα τι γίνεται, θα συνεχίσεις εκεί στην Άσυρο, μέχρι πότε θα παίζεις? Δεν είσαι μεγάλος, είσαι 36 τώρα, έτσι.
2: 36 είμαι, ναι, 36. Δεν γνωρίζω, τώρα θα καθίσω να συζητήσω με τη διοίκηση τι στόχους έχει για τη νέα χρονιά και αναλόγως θα πάρω την απόφαση, δεν είμαι ακόμα σίγουρος.
1: Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο Κατσικά, συγχαρητήρια και σε όλους τους συγχωριανούς εκεί στην Άσερο. Να το γιορτάσετε, δεν ξέρω να σου δώσουν και τίποτα προϊόντα τοπικά σαν πριν.
2: Κάτι θα πάρουμε σίγουρα.
1: Έτσι, έτσι. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλά. Λοιπόν, αυτά είναι το Γιώργο τον Κατσικά που ήταν μέλος της Δόξας Ασύρου που πήρε το Κύπρο χθες τα πέναλτι στην Τούμπα. Τάνια, τι γίνει, 24-25 μάχη μεγάλη στο hardball.
0: Εδώ που έφτασε σε θρίλερ.
1: 3,5 λεπτά πριν το φινάλε.
0: Θρίλερ εξελίσσεται, Κώστα. Όταν προηγήσε με 8 γκολ διαφορά και φαίνει το παιχνίδι στο γκολ. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Και μην ξεχνάμε ότι ο Πόκ παίζει και με την πλάτη στον τοίχο. Έτσι, ναι, πρέπει να το πάρει. Είναι must win το match. Η Νέα Ιωνία έχει και άλλη ευκαιρία.
1: Λοιπόν, πάμε, Τάνια, πού τώρα να ασχοληθούμε?
0: Θα πάμε σε έναν καλό συνάδελφο. Τον είχα και καθηγητή εγώ στη σχολή. Μας έκανε ραδιόφωνο και πάω να δώσουμε την καλησπέρα μας στον κύριο Κώστα Μπλιάτκα. Κύριε Μπλιάτκα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, πότε έγιναν αυτά?
0: Έχει χρόνια.
1: Οι μαθητές δεν ξεχνάνε τους δασκάλους. Οι δάσκαλοι έχουν πολλούς μαθητές, καμιά φορά ξεχνάνε. Αλλά...
0: Ραδιόφωνο μάλιστα μου κάνατε κιόλας.
3: Ναι. Έμεινε κάτι από εκείνα τα ωραία χρόνια?
0: Προφανώς.
1: Για να κάνει ραδιόφωνο τώρα σημαίνει ότι ήταν καλό το μάθημα. Έτσι δεν είναι?
3: Είχε και άλλους καλούς καθηγητές τότε. Όλα τα καλά εύχομαι.
0: Λοιπόν, έχουμε μια πολύ ωραία συνάντηση σε λίγες μέρες, εκεί που θα συναντηθούν όλοι οι κορυφαίοι, έτσι. Πείτε μας λίγα λόγια για αυτή τη συνάντηση. Βασίζεται βέβαια και στο βιβλίο σας.
3: Ναι. Είναι μια συγκινητική πρωτοβουλία του Συλλόγου Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Θεσσαλονίκης. Εγώ έγραψα ένα βιβλίο το οποίο δεν είναι ακριβώς αγωνιστικό για το ποδόσφαιρο. Είναι ιστορία του ποδοσφαίρου, αλλά εστιάζει στη φιλία που κράτησε 57 χρόνια μέχρι που ο ένας από τους δύο έφυγε από τη ζωή. Δύο εμβληματικών ποδοσφαιριστών του 70, του Μίμη Δωμάζου και του Αντώνη Αντωνιάδη.
0: Ναι, ναι. Ο στρατηγός και ο κανονιέρης.
3: Ο στρατηγός και ο κανονιέρης. Ο κοντός και ο ψηλός.
0: Σωστά.
3: Η ζωή τους κύλησε σαν μια συναρπαστική ταινία με αντικσότητες και με αποθέωση. Εστίασα στις λεπτομέρειες της ζωής, πώς ήταν το ποδόσφαιρο εκείνη την εποχή. Δύο αυτοδημιούργητοι άνθρωποι, ατέργες στις αχαρακτήρες, βρήκαν μια μαγική χημεία στο γήπεδο. Αυτοδημιούργητοι με την έννοια δύο αυτοκαδάκια, έτσι. Ο ένας για την μαθρέμα τον αμπελοκήπο της Αθήνας, στη μετεμφυλιακή Ελλάδα, Αθήνα. Ο άλλος από το ταπεινό πετροχώρι Ξάνθης, δουλεύοντας στα καπνά. Και έφτασαν μέχρι τον τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών, το Champions League, τα πρωταθλήματα κτλ. Αλλά το ενδιαφέρον ήταν ότι παρέμειναν φίλοι 57 χρόνια από τότε που γνωρίστηκαν, μέχρι που λέμε ότι ήρθε ο θάνατος και τους χώρισε. Αυτό δεν συμβαίνει πολύ συχνά, γιατί όταν κρεμάνε τα παπούτσια οι ποδοσφαιριστές, ο καθένας μετά ακολουθεί το δρόμο του.
0: Χάνονται, ναι, έχετε δίκιο.
3: Και στο γήπεδο και έξω κτλ. Πρόσφεραν και στον ποδοσφαιριστή, ειδικά ο Αντωνιάδης που ήταν και πρόεδρος του ΨΑΠ, για τα ασφαλιστικά, τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, την άνοδο του βιωτικού επίπεδου του ποδοσφαιριστή. Και όλα αυτά εγώ θέλησα να τα κάνω βιβλίο με την έννοια αν διδαχτούμε και κάτι από το παρελθόν, που αρμή τι άλλο είχε κερκίδες με τους φιλάθλους και των δύο ομάδων μέσα. Δηλαδή έπαιζε ο ΠΑΟΚ με τον Άρη, είχε μια κυρκίδα.
1: Σωστό.
3: Κερκίδα και μια ασπρόμαυρη. Ανεχόμασταν το διπλανό. Υπήρχε καζούρα, υπήρχαν νεύρα, δεν υπήρχε αυτή η έξαρση της βίας. Εκείνο το ποδόσφαιρο, όσο ρομαντικό και διαφορετικό από το σημερινό και αντί είναι, το εφαγωνίζεσαι. Για μένα είναι μια χαμένη Ατλαντίδα, έτσι το αγαπούσα και ήθελα να βγάλω ένα βιβλίο με ύμνο στη φιλία. Για να ερεθίσω, ξέρω εγώ, μήπως τυχόν αυτός ο προβληματισμός γίνει και σύγχρονος.
0: Στείλει και ένα μήνυμα κατά της βίας.
3: Ναι. Η παρουσίαση θα γίνει στη νέα του Αναγνωστάκης του Δημαρχείου.
0: Από ό,τι βλέπω θα απευθύνει χαιρετισμό και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο Στέλιος Αγγελούδης, και θα σας τιμήσουν εκεί με την παρουσία τους ο Γιώργος Οκούδας, ο Κώστας ο Ορφανός, ο Κώστας Αηδηνίου, ο Κούλης Αποστολίδης, ο Γιάννης Βένος, ο Γιώργος Λυσαρίδης, πρώην ποδοσφαιριστές, βετεράνοι ποδοσφαιριστές που ήταν και σε διαφορετικές ομάδες.
3: Παιδιά, αυτό είναι ένα reunion, ε.
0: Σωστά.
3: Των παλιών συμμαθητών. Κοιτάξτε, αυτοί οι παίχτες είναι περισσότερο συμπαίχτες παρά αντίπαλοι. Έχουν μοιραστεί αγωνίες, χαρές, λύπες και τώρα κάθε φορά που συναντιούνται αισθάνονται μια συγκίνηση. Το σημαντικό είναι ότι θα είναι εδώ μαζί μας ο Αντώνης ο Αντωνιάδης, έρχεται από την Αθήνα παρά τα προβλήματα υγείας, για να συμβολήσει αυτή τη συνάντηση ανθρώπων που μέσα από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών πρόσφεραν πάρα πολύ στην αξιοπρέπεια του παλιού ποδοσφαιριστή.
1: Σωστό. Είναι ένα ωραίο μήνυμα που περνάτε σε μια εποχή η οποία δεν είναι και τόσο ρομαντική, έχει και τοξικότητα μεγάλη.
3: Από εκεί και πέρα μένει ένα βιβλίο. Εγώ έκανα έρευνα και το κείμενο με τις συνεντεύξεις. Το προλογίζει ο Παύλος ο Τσίβας. Mm-hmm. Τον επίλογο έγραψε ο Γιώργος Ολιάνης, που έχει παίξει μπάλα και με τον Ηρακλή, ο πρώην υπουργός και σπουδαίος δημοσιογράφος. Και γράφουν διάφοροι σημαντικοί άνθρωποι του ποδοσφαίρου αλλά και της λογοτεχνίας, για να ανασυνθέσουν όλη εκείνη την εποχή του 70, το ποδόσφαιρο του 70.
1: Μάλιστα. Κύριε Πλιάτρια,
0: ευχαριστούμε
1: να
0: πάρα πολύ.
1: Νομίζω θα είναι ωραία συνάντηση αυτή.
3: Ευχαριστώ.
1: Θα στείλει το ωραίο μήνυμα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
3: Καλές εκπομπές.
0: Ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, Τάνια, να μείνουμε λίγο στο handball.
0: 25-26 το σκορ, Κώστα, και βλέπα τη σκόρερ. Καταρχήν, πρώτη σκόρερ για τη Νέα Ιωνία με 7 τέρματα είναι στο Γιαννίδη, η οποία αποχώρησε και τραυματίας. 5 γκολ έχει βάλει Χατζηπαρά.

0: τη νίκη. Είναι 25-26, προηγείται ο δικέφαλος, έχει αρχίσει το παιχνίδι, η μπάλα γυρίζει περιφερειακά, να δούμε ποια από τις κοπέλες θα επιλέξει η Τάνια να κάνει την επίθεση. Αν μπορέσει ο Πάκο να βρει τον γκολ εδώ, το κλειδώνει νομίζω, αλλιώς θέλει μια καλή άμυνα. Να δούμε την προσπάθεια, τι έδωσε τώρα. Τι ήταν αυτό, Τάνια?
1: Λάθος πάσα, ήταν νομίζω βήματα.
0: Βήματα. Λοιπόν, μισό λεπτό τώρα. Όχι, παίζεται, λέει ο διαιτητής. Έχουμε λίγο και ένα καυγά μεταξύ κοριτσιών. Συνεχίζει το παιχνίδι. Είναι δραματικά τα δευτερόλεπτα. Πρέπει να παίξει μια καλή άμυνα ο ΠΑΟΚ για να μην ισοφαρίσει η Νέα Ιωνία. Ένα σουτ που γίνεται out. Νομίζω τώρα τελειώνει το μάτς. Είναι 10 δευτερόλεπτα. Ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι παίρνει την νίκη. 25-26.
1: Πρέπει να κρατήσει την μπάλα τώρα.
0: Τώρα δεν πιστεύω να γίνει λάθος. 5 δευτερόλεπτα. Την κουβαλάει την μπάλα. Περάσει το μισό του γηπέδου. Τελειώνει με σουτ. Ο ΠΑΟΚ
1: βάζει και τον γκολ. Εντάξει. Και 25-27.
0: 1-1.
1: 1-1. Και τώρα πλέον η σειρά θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη. Εμείς να κλείσουμε απλά γρήγορα με μια αναφορά στο πρόγραμμα. Έχουμε το Final Four του Champions League στο μπάσκετ, το οποίο γίνεται στην Μπανταλώνα. Έχει αρχίσει ήδη ο πρώτος ημιτελικός, ο οποίος είναι ανάμεσα στη Ρίτα Βίλνιους και την Τενερίφη. Ζωντανά από το Κοσμοτέ Sport 4, από το ίδιο κανάλι στις 10 Μάλαγα ΑΕΚ. Αυτό το παιχνίδι που παίρνουν μένουν οι φίλοι της ΑΕΚ. Και το βράδυ στις 10 έχουμε τους δύο ρεβάνς των ημιτελικών του Europa League. Στο Europa League έχουμε Aston Villa Nottingham Forest. Η Forest είχε κερδίσει 1-0 το πρώτο μάτς. Freiburg Braga 2-1 το πρώτο μάτς η Braga. Πρέπει Freiburg να το ανατρέψει. Και την ίδια ώρα έχουμε Crystal Palace Shakhtar Donetsk. Crystal Palace είχε κερδίσει 1-3 στον πρώτο ημιτελικό στο Conference League. Και Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο. Η Ράγιο Βαγεκάνο είχε κερδίσει 1-0 το Στρασβούργο. Οι Γάλλοι πρέπει να το ανατρέψουν. Κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε. Τίτλοι πολιτικών ειδήσεων με την Τάνια Δήμου. Αμέσως μετά διάλειμμα και έρχεται το άχαστο δίδυμο Γιάννη Τσερβίνη, Μιχάλη Σαρόπουλο. Να είστε καλά, τα λέμε και πάλι αύριο.
2: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: 3 Φρέντο Εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Lucky, έτοιμα.
3: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Και σε λένε Τάκη.
8: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Με μηνύματα ενότητας, καρφιά αλλά και εσωκομματικές αιχμές ολοκληρώθηκε η σχεδόν 6 ώρων συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, με τον Πρωθυπουργό να κρατά ισορροπίες αφήνοντας χώρο στους προβληματισμούς των βουλευτών αλλά με σαφή πλαίσια. Στην ομιλία του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε πακέτο προτάσεων για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση. Επίσης, κάλεσε τους βουλευτές να αποφύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια και να ιδρώσουν τη φανέλα, ενώ επιτέθηκε στο Πασό και έστειλε μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεκαθαρίζοντας ότι όλοι οι βουλευτές θα είναι εντός ψηφοδελτίων. Κατά τη διάρκεια της μαραθώνιας συζήτησης δεν έλειψαν οι αιχμές. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έστειλε καρφιά στον Νίκο Δένδια για την απουσία του. Ο Μάκης Βορύδης αποκάλεσε την ακτιβίστρια, την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση. Ο Θάνος Πλεύρης ζήτησε να σταματήσει το προστατευμένο περιβάλλον για τους υπουργούς. Συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσουν αύριο στην Αθήνα εκπρόσωποι της Ryanair και μέσα από αυτήν αναμένεται να απαντήσουν στα ερωτηματικά που προκύπτουν σχετικά με την απόφαση της εταιρείας να αποχωρήσει από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Με σημερινές δηλώσεις της, η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Βίκη Χατζηβασιλείου τόνισε ότι στην τηλεδιάσκεψη που υπήρξε με την εταιρεία ζητήθηκε ενημέρωση πριν κάνουν οποιαδήποτε κίνηση, αλλά αυτό δεν έγινε ποτέ. σε βαρύ κλίμα και αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

0: έγινε η κηδεία του 21χρονου νικήστρατου, ο οποίος δολοφονήθηκε στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Η οικογένεια του 21χρονου κάνει λόγο για ένα προαναγγελθέν έγκλημα, υποστηρίζοντας ότι είχαν προηγηθεί απειλές, παρακολουθήσεις και περιστατικά βίας, αφού ο φερόμενος ως δράστης κατηγόρησε το θύμα για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα το 2023. Σε φυλάκιση 3 ετών καταδικάστηκε 22χρονος που παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφορη διαδικασία επειδή οδηγούσε υιοταχή αυτοκίνητο με υπερδιπλάσια ταχύτητα από το επιτρεπόμενο όριο στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας, πραγματοποιώντας παράλληλα επικίνδυνους ελιγμούς. Καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς Χαλκιδική και Αεροδρόμιο μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών για το flyover θα εφαρμοστεί αύριο Παρασκευή από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου, ανακοίνωσε η κοινοπραξία που κατασκευάζει το έργο. Όλη η δισεογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
7: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα pop δοδόνι 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
13: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
12: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
13: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
14: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
15: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
16: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
17: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
18: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
19: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
20: Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ελλάς Group.
21: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
22: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
21: Τρελάνε μας!
23: Τρίποντο! Τρίποντο!
21: Μεχταρά μου!
24: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
25: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
26: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
27: Ο ΠΑΟΚ θέλει να ντουμπλάρει τις νίκες επί του Ολυμπιακού για να γίνει το απόλυτο αφεντικό στην κούρσα για τη δεύτερη θέση. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Stoiximan Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
28: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
29: Ο Κώστας Παπασαφηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπασαφηρίου.

0: Και ξεκινάμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με το νέο
1: Μετρόπολης 95,5.
0: Που ανακοίνωσε πριν από λίγο εκπρόσωπος
2: Γιώργος Μπούζος.
0: Εκτός κυβέρνησης βρέθηκε
2: ο Μιχάλης Σαρόπουλος.
3: Για ανασχηματισμό ανοιχτών μετώπων, προωθητικό και όχι τιμωρητικό, μιλούν στο
1: Μετρόπολης.
4: Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα.
5: Ο κύριος Μπούζος, ο οποίος είναι διευθυντής στο ραδιόφωνο,
4: ανακοίνωσε τις περιορισμένες, όπως τις χαρακτήρισε, αλλαγές στην σύνθεση της
2: Μετρομίντια.
6: Θα τα πάρουμε ένα-ένα όλες τις λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ. Πρώτα ο Γιώργος Πετρίδης θα μας πει τώρα.
7: Οι εξελίξεις και τα θέματα που προκύπτουν από το απόγευμα είναι τόσο ραγδαίες και τόσο πολλά τα θέματα.
8: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί,
9: Γιάννης Πάγκος και
10: το μαύρο πρόβατο, ο Αλέξανδρος Σύγκος.
9: Υποδεχτείτε τους, ο Νίκος Κουλιανός,
11: με ραγκάτσι και ό,τι κάτσι.
9: Η πλάκα τέλος, ο Κωστής Ραπτόπουλος και
12: ο Γιώργος Μύρτσος
9: στο ρινγκ της επικαιρότητας.
13: Στη Σέντρα. Κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή,
9: με το Δημοσθένη Βαρδάκη
13: και ο Γιώργος Σαράντος παίζουν man to man.
9: Το τρίτο ημίχρονο με τον Νίκο Πετρουλάκη και
14: κύριος Παύλος Ανδρώνης
9: βγάζουν κόκκινη κάρτα στο παρασκήνιο.
13: Ώρα για παρέμβαση, ο Κώστας Παπαζαφυρίου με τον Πασχάλη Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Μετρόπολης.
15: Μαζί νικάμε, μαζί πάντα είμαστε ομάδα.
16: Μαζί είμαστε ομάδα.
17: Θα είχε ένα ενδιαφέρον.
18: Τι κορτέσαι?
17: Κανένα ενδιαφέρον. Φοβερά δίδυμα είναι αυτά. Φίλε, είναι που είναι το Μετρόπολης.
18: Τι κορτέσαι, πρώτο.
17: Ψηλά. Πρώτο, δεύτερο, δεν ξέρω πώς είναι, αλλά εκεί. Αυτά δίδυμα. Παρακακάω.
18: Τι Αλτζαζίρα και τι
17: σύγχρονο. Τι άστο ρε, δεν υπάρχει.
18: Είσαι έτοιμος για κάτι τέτοιο?
17: Νομίζω να περιμένω και ακροατές.
18: Κοίτα, κάθε εκπομπή θα ήταν.
17: Από Σεπτέμβρη, το καλό.
18: Ναι, κάθε εκπομπή θα ήταν.
17: Ροκ. Α, είχε ροκ.
18: Θα ήταν ροκ. Πράγματι θα ήταν ροκ.
17: Αυτό θέλουμε. Δεν θέλουμε κλασική μουσική, δεν θέλουμε ηρεμία, δεν θέλουμε blues, δεν θέλουμε soul και αυτά. Θέλουμε ροκ.
18: Γιατί... Πάμε και στο Βασίλη τον Μάστορα να πάρουμε το δικό του σχόλιο για την επικαιρότητα. Βασίλη, καλησπέρα. Καλή
19: καλησπέρα, Βασίλη.
17: Βάλε άλλο κινητικό τώρα. Δες πόσο.
18: Για δεν το λες. Γιατί δεν το λες, είναι.
17: Δες πόσο πουριτανός είναι.
18: Πουριτανός είναι.
17: Πουριτανός είναι.
18: Παλιοπουριτανός.
17: Παλιοπουριτανός είναι. Το άλλαξε.
18: Είσαι παλιοπουριτανός.
17: Μας έκανε γύρισμα.
18: Είσαι μια παλιοπουριτανάρα, εσύ. Είσαι. Όπως καταλάβατε απέναντί μας, ο αμφίκλειος πολίτης. Αμφίκλειε, καλώς ήρθε. Θανάση! Θανάση! Για σένα,
20: καλησπέρα, Θανάση.
18: Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα, Θανάση. Γενικά. Όπως καταλάβετε.
17: Απλά ένα θέλω, σε παρακαλώ. Ένα, για να μου φτιάξει λίγο τη μέρα ακόμα περισσότερο. Πέμπτη είναι, τελειώνει και εβδομάδα σιγά σιγά. Ένα θέλω, σας αγαπούσα.
18: Όχι,
17: για
18: το, μην
17: αυτό,
18: μην το
17: σε παρακαλώ, για το, με τον πρόεδρο. Ένα, με τον Βασίλη τον Λεβέντη. Σας αγαπούσα που λέγεται. Σας βρίζω.
18: Σας έλεγα ζώα, ναι, γιατί σας αγαπώ.
21: Τα ζώα, τα ζώα. Σας έλεγα ζώα και γκρινιάζατε. Γκρινιάζατε. Δεν σας έλεγα για κανένα λόγο. Σας αγαπούσα. Αλλά ψηφίσατε ανθρώπους οι οποίοι σας κοροϊδεύαν, σας πρόδιδαν, σας ενέπαιζαν, λέωναν το μητρό σας και την ηθική σας σαν κοινωνία και σαν ανθρώπων.
17: Φίλε, είναι εντάξει, δεν είναι.
18: Ό,τι καλύτερο.
17: Ό,τι καλύτερο έχει πει ο πρόεδρος.
18: Ό,τι καλύτερο.
17: Σας έβριζα, αλλά σας αγαπούσα, γι' αυτό σας το έλεγα.
18: Γιατί
17: δεν. Για να γίνετε καλύτεροι.
18: Η αγάπη δεν προϋποθέτει και την προσπάθεια να γίνεις καλύτερος.
17: Και ειδικά με τη βρισκιά και όλα αυτή. Αν το κάνεις καλύτερο.
18: Ένας προπονητής που λέει το παίκτη του Χαϊβάν δεν τον αγαπάει.
17: Ακριβώς. Και ο Άγγελος Ανσιάς ήταν προπονητής, τι του είπε.
20: Αυτό το πεθαμένο.
17: Τι πεθαμένα του είπε, τι χιλιαδιό. Τι σημαίνει, του αγαπούσε.
18: Τον έλεγε Φανούρι. Τον έλεγε μαλλό όνομα.
17: Φανούρι.
20: Πολύ σχολιάζομαι μέχρι το Πάσχα, δεν σχολιάζομαι.
18: Είναι μεγάλη εβδομάδα, λέει.
20: Εγώ δεν σχολιάζομαι μεγάλη εβδομάδα.
18: Ναι, η αγάπη περιλαμβάνει, έχει δυσκολίες.
17: Έτσι. Έχει ανηφόρα η αγάπη.
18: Έχει. Και σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει. Πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ.
22: Ξέρετε, τη μεγάλη σαρακουστή, εγώ δεν μιλάω.
18: Αγιοράρα, εμείς είμαστε εδώ γιατί σας στηρίζουμε. με τη Θέρμη όταν έχει κάτι νεότερο, γιατί έχει αναλάβει κι αυτό. Ο Αναστασιάδης δεν έχει αναλάβει τη Θέρμη.
17: Α, δεν ξέρω. Α, ρώτα τον Πετρωτό.
18: Ποιο να ρωτήσω.
17: Άμα το ρωτήσει, κερθεί τώρα. Τώρα και μπει και μα πει 7 και 20 είναι.
18: 8 και 4.
17: 8 και 4 θα έχει βγει. Θα μα έχει εξηγήσει ακριβώς.
18: Αυτό δεν που σα επεξηγεί τα πάντα.
17: Ναι.
18: Νομίζω, έχω την αίσθηση και αν δεν πλανούμε πλάνη νικτράν, ότι έχει αναλάβει και το κομμάτι τη Θέρμη. Γιατί μένει και προ τα εκεί ο άνθρωπο και θα μπορούσε να πηγαίνει.
17: Ναι,
18: οι άλλοι που μένουν δυτικά δεν μπορούσαν να το βλέπουν.
17: Ο Άκη νομίζω είναι όσο επιβάτη μένει.
18: New passengers. Ωραία είναι. Γενικά η περιοχή είναι όμορφη.
17: Ζουμερή περιοχή.
18: Είναι και έχει και το καλύτερο χασάπι τη πόλη.
17: Το καλύτερο χασάπι. Χασάπα κλασ. Τον Νικολάρα. Και έχει και γενικά μια ανάπτυξη, ρε παιδί μου. Και πέρα θα ενωθεί τώρα, ρε. Εσύ, τι με την Καλαμαριά θα ενωθεί. Τώρα σπίτια εκεί, όλα αυτά, μια ευθεία θα γίνει.
18: Τι σπίτια. Μια ευθεία ισομά.
17: Τι.
18: Πώ θα γίνει αυτό.
17: Τι.
18: Με μια κυβέρνηση των έργων.
17: Ναι, αμπορεί.
18: Με μια κυβέρνηση που ήθελε εδώ να δείξει ότι μόνο τα μεγάλα έργα και τα μεγάλα μυαλά θα μας οδηγήσουν στο να πάρουμε δύο μεγάλα
17: έργα.
18: Έργα σε αυτή
17: το flyover και, το μετρό. Την επέκταση του μετρό. Και να πούμε και πολλά συγχαρητήρια σε όλους όσους συμμετείχαν στην μεγάλη σήμερα κοινοβουλευτική στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας που έγινε, την κολοσσέα της Νέας Δημοκρατίας.
18: Το Ζήση μίλησε.
17: Ζήση έχει δύο μέρες να μιλήσω. Είχε πολλή δουλειά, μου λέει θα τα πούμε Παρασκευή βράδυ μάλλον. Για κρασάκι και τα λοιπά. Να συζητήσουμε, να πούμε δύο πράγματα.
18: Α, θες και κρασάκι.
17: Τι, αν με βγάλει ο Ζήση. Τι, αν πιούμε βότκα. Τι είμαστε.
18: Βότκα δεν μπορεί να
17: είναι. Ένα ωραίο φιλελεύθερο.
18: Με το αρχικό.
17: Κόμμα, εντάξει.
18: Φιλελεύθερο.
17: Να πω και. Φιλελεύθερο.
18: Ένα μαύρο τράγωνο θα μπορούσε
17: να πω. Και να πούμε και συγχαρητήρια, γιατί εδώ δεν έχουμε πολιτικέ εγκυρώσει.
18: Όχι, όχι.
17: Να πούμε και συγχαρητήρια στον Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίο χθε έκανε μια πολύ δυνατή ομιλία.
12: Κουκουέ δαγκωτό!
17: Στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας.
18: Ναι.
17: Με κόσμο, με παρουσία. Και από ό,τι έμαθα από φίλους που ήταν εκεί πέρα. Ακρεφνείς κομμουνιστές. Ο κομμουνιστάς δεν ξέρω πήγε, περιμένω να δω μήνυμα.
18: Ναι.
17: Δεν το είπε ξεκάθαρα ο κ. Κουτσούμπας, αλλά έχω τις πηγές μου ότι στο φεστιβάλ
18: το
17: Σεπτέμβριο στην ΚΝΕ, εκεί που γίνεται,
18: δύο
17: πολύ δυνατά ονόματα τα οποία δεν έχουν έρθει ξανά.
18: Ο Χρήστος
17: δεν μπορώ να πω κάτι. Όχι, όχι, όχι.
18: Ο Χρήστος Τιβέρος.
17: Ναι, και ο Μιλτιάδης Πασχαλίδης.
18: Το παιδί.
17: Κάτι πήρε το αυτί μου. Κάτι πήρε το αυτί
18: για Βασίλη Παπακοσταντίνου.
17: Κάτσε να δω. Εσύ, εν ζωή πρέπει να μην κάνω μια χοντράδα.
18: Πρόσχετη θα πει τώρα.
17: Όχι, όχι. Κάτι πήρε το αυτί.
18: Θα ανοίξει με τα έφηβα γεράκια.
17: Καλά. Ο Βασίλης, άμα δεν βγει, δεν.

0: γυναικεία.
1: Έτσι.
0: Τα οποία συνδυάζουν διαφορετικές εποχές, διαφορετικά ρεύματα.
1: Πρόσεχε να πεις.
0: Έχω μια πληροφόρηση, το λέω με πάσα επιφύλαξη. Μιλάμε για Μαρίζα Κόχ οπωσδήποτε. Και μιλάμε και για Μποφίλιου που θα γίνει τον παρακακάο. Γιατί θα συγκεντρώσει και τη νεολαία.
1: Μια φορά στην Μποφίλιου ένας χαμογέλας και το συλλάβανε. Μια φορά πήγε στην Μποφίλιου ένας χαμογελαστός και είναι ακόμα μέσα.
0: Ας έρθουν να μας συλλάβουν και εμάς. Τα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος.
1: Τα μέλη εσείς στο στοματάκι σου δεν χρειάζεται.
0: Όχι, εγώ δεν είναι έτσι.
2: Ναι, γεια σας, αστυνομία εκεί.
3: Ναι, πείτε μου παρακαλώ τι θα θέλατε.
2: Εδώ που είμαι με κρατάνε με το ζόρι.
3: Ηρεμήστε και πείτε μου που είστε.
2: Στη δουλειά.
1: Πείτε μου που είστε.
0: Πείτε
1: μου που είστε. Γενικά λοιπόν υπάρχει ένας παλαϊκός ξεσηκωμός. Η εκπομπή, παρά το γεγονός ότι βάλετε πανταχώθεν, έχει βρει τα στηρίγματα, έχει βρει αυτούς τους πυλώνες. Ποιοι πυλώνες? Οι πυλώνες που λογίζονται, η στήριξη που λαμβάνει από το λαό. Αυτοί οι πυλώνες, αυτός ο μονόδρομος ραδιοφωνικός, στον οποίο πατώντας καθημερινά με στήριγμα τον Εμίλιο Γαβριλίδη, την Άντση Παπά, τον Θανάση Πολίτη, μαζί οδεύουμε.
0: Και τον Θανάση Παφίλη.
1: Θανάση Παφίλη. Μην
0: ξεχνάς Παφίλη, γιατί τον έχω αδυναμία. Λοιπόν, και λέει ο φίλος ο Δημήτρης Μπαρέλας. Πού είναι ρε ο Κουτσούμπας, λέει, πες το γατάκι δίπλα σου. Διακρίνω μια ηρωνία.
1: Όλα τα μαλλινά
0: μια επίθεση, ναι. Ο δε Δημήτρης από τον Ντάμστατ, ο οποίος είναι κάθε μέρα εδώ πέρα.
1: Yes, Δημήτρη, άλλες κλά.
0: Καλησπέρα, παιδιά. Δημήτρης από τον Ντάμστατ. Τι έγινε, τι έχουμε σήμερα. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στην Άση Ρολέ και τον προπονητή Γιώργο Τσουκαλίδη. Έτυχε να τον γνωρίσω και είναι πολύ καλός άνθρωπος. Φίλε Δημήτρη, τα συγχαρητήρια τα είπαμε χθες στο μεγάλο Δημήτρη Τσουκαλίδη.
1: Τα συγχαρητήρια ή τα συγχαρήκια, συγγνώμη.
0: Τα συγχαρήκια, πες. Τα συγχαρήκια. Τα συγχαρήκια τα είπαμε χθες γιατί βλέπαμε το match live.
1: Και το μεταδώσαμε και live.
0: Και είπαμε ότι ο Δημήτρης Τσουκαλίδης πιστώνεται την κατάκτηση του κυπέλλου από τη Δόξα Σύρου, έτσι.
1: Και έχουν υποθεί αυτά. Εδώ πρώτοι εμείς μεταφέραμε.
0: Πρώτοι
1: εμείς, έτσι χτίστηκαν γενιάς γενιάς. Πρώτοι εμείς.
0: Και φιλίες.
1: Και τα παπαγαλάκια των Αθηνών. Όπα.
0: Ναι, ναι. Παδιφάγω κράτος των Αθηνών.
1: Τα παπαγαλάκια. Μα ακούτε εκεί στην Νουμάνθια.
0: Έβρεχε στη Θεσσαλονίκη. Έβρεχε στη Θεσσαλονίκη. Κατακλυσμός. Κεραμοί, καταιγίδες.
4: Σινιόρας ή σινιόρες. Buenas tardes. Buenas noches. Buena vista. Hasta la vista. Hasta να πάω στο διάλο.
0: Έβρεχε πολύ στη Θεσσαλονίκη τη δεκαετία του 90.
1: Ναι.
0: Κυρίως.
1: Τώρα δεν βρέχει πλέον.
0: Μεγαλώσαμε εμείς. Βλέπαμε στα ποδοσέλιδα την άλλη μέρα ότι έφταιγε η Αθήνα Ολυμπιακός.
1: Ναι. Ο Παναθηναϊκός δεν έφταιγε ποτέ.
0: Ο Παναθηναϊκός περνούσε λίγο μπάι. Η ΑΕΚ ήταν άφαντη.
5: Εσύ μπίλια.
0: Η ΑΕΚ ήταν άφαντη. Η χάρτινη, όπως λένε κάποιοι φίλοι. Εγώ δεν το υιοθετώ, λένε. Τα social media που διαβάζω.
1: Τι λες το Γιάννη.
0: Ναι.
1: Στον αέρα της πόλης, ε.
0: Εγώ. Το υιοθετώ.
1: Κάτσε να έχουμε το μυαλό μας. Στην περίπτωση σου.
0: Τώρα γίνεσαι, γίνεσαι κακός ασφαλίτης. Δηλαδή απορώ και αν έχεις το smart. Μήπως ήρθες.
1: Με ξαρά.
0: με το ξαρά το άσπρο. Ή με το Volkswagen. Για μεγαλύτερη άνεση.
1: Μη. Γιατί περιμέναμε να δούμε κατεβαίνοντας.
0: Και βλέπω μια επίθεση.
1: Και δεν είδαμε ποτέ.
0: Δεν είδαμε ποτέ. Κατεβαίναμε και βλέπαμε μόνο τη γειτονιά. Τι γίνεται. Πού ήταν.
1: Ο Χριστός κάτω από το δίπλα μας και που λέγει τσουμπωδό.
0: Σε ταράτσες ήταν ακροβολισμένοι. Γεια σου Γιαννάρα, τα χαιρετήματά μας στο Γιαννάρα. Το φίλο μας.
1: Γιώργος Τσουκαλίδης, όχι Δημήτρης.
0: Εγώ τι είπα.
1: Για να λέει Δημήτρης ότι είπες.
0: Μήπως μέσα λέει ο φίλος Δημήτρης και παραμύθια σου.
1: Μήπως μπερδεύτηκε ο φίλος Σοφοκλής.
0: Ο Γιώργος του Τσουκαλίδης, ναι.
1: Ναι, του πήρε χθες το πορτοφόλι. Τι λες.
0: Ναι.
1: Α, είναι θείος του.
0: Ποιος είναι θείος.
1: Ο προπονητής.
0: Ε?
1: Ναι. Σκαρτήρια για το θείο ανιψιέ. Εμείς την αγάπασε στον φίλο τον Σοφοκλή που είσαι εδώ. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στον Γιάννη. Στην καψούρα μου απέναντι λοιπόν, πρώτη φορά ζητώ από το Θεό να με ακούσει. Δεν ξεκινάει ωραία. Ζητώ από τη διεύθυνση του Διαμεγάλου να κάνει πράξη το δίδυμα που έβαλε. Αν μη τι άλλο, η μεγαλύτερη καψούρα του σταθμού, Θανάσης Πολίτης, να τα κάνει λοιπόν ο Παύλος ο Ανδρώνης πράξη να πέσουν τα τσιμέντα. Μπορείτε να μου βάλετε απουσία για χθες, γιατί δούλευα ως αργά. Αλλά έμαθα ότι ο κολλητός έστειλε μήνυμα ο αδερφός ο Γιάννης, μόλις είχε βγει από το χειρουργείο. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, ηλεκτρολογάρα της καρδιάς ο Δημήτρης. Την αγάπη μας στο Μιτσάρα.
0: Α, ο αδερφός το κάνει χειρουργείο, μας έστειλε μήνυμα.
1: Ο κολλητός του φίλου του
0: αδερφός. Ο αδερφός μετά με μια μεταφορική είναι. Να είναι γερός, τα είπαμε.
1: Γερός και όλα
0: καλά.
1: Όλα για τον άνθρωπο είναι.
0: Ναι.
1: Όλα για τον άνθρωπο είναι. Σε ποια ηλικία τη συναντάω αυτή την έκφραση.
0: Όλα για τον άνθρωπο είναι. Δηλαδή... 70+, 75+. Όλα για τον άνθρωπο είναι, ναι. Φυσικά είναι για τον άνθρωπο. Τώρα και εγώ το λέω. Όταν φτάσουμε, μακάρι να φτάσουμε. Τότε.
1: Τι.
0: Τον άνθρωπο, δηλαδή.
1: Λοιπόν, να βάλουμε ένα τέτοιο θεματάκι σήμερα.
0: Και δεν βάζει.
1: Λοιπόν, να πούμε φράσεις, ναι, οι οποίες παραπέμπουν, παραπέμπουν σε ανθρώπους 65+. Δηλαδή. Το όλα για τον άνθρωπο είναι μια φράση που ταιριάζει εκεί.
0: Ταιριάζει.
1: Να παραθέσω άλλη μία.
0: Για παρέθεσε.
1: Παραθέρηση.
0: Η λέξη παραθέρηση.
1: Φέτος πήγαμε παραθέρηση. Υπάρχει περίπτωση αυτό να υποθεί από κάτω το 40 ετών άνθρωπο.
0: Όχι. Διακοπές, α σου πει.
1: Διακοπές.
0: Παραθέρηση δεν μπορεί να σου πει.
1: Παραθέρηση.
0: Ή πρέπει κάτω από 40, μα είναι ρε φίλε, πρέπει να είναι, αν είναι άντρας.
1: Όπα. Να έρθει να μας βρει.
0: Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το περιμένουμε. Σε 9 εδώ θα είμαστε. Μετά 9 και 1 θα φύγουμε.
1: Ναι.
0: Αν είναι άντρα.
5: Βλέπεις έναν άντρα με ψιλοτάκουνη γόμα και αμέσως το βγάλεις αδελφή. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Όχι, ρε, όχι, ρε Θανάση. Δεν είπα αυτό. Δεν είναι ομοφοβικό.
1: Κατευθείαν.
0: Πάει το μυαλό μου στην παραθέρηση σε έναν άντρα ο οποίος, ρε παιδί μου, είναι 40-45. Δεν έχει προχωρήσει τη ζωή του με την έννοια ότι. Δεν έχει σύντροφο, ρε παιδί μου, κτλ. Είναι. Για κάποιους λόγους που δεν τους κακίζω, ο καθένας μπορεί ο άλλος να μην θέλει να παντρευτεί. Δεν είναι υποχρεωτικό ούτε να κάνει παιδιά. Μπράβο. Το έχουμε ξαναπεί. Ξεκολλάμε αυτά.
1: Σωστό.
0: Απλά μου φαίνει, ρε παιδί μου, σε αυτά παραπέμπει στο μυαλό, ξέρεις. Το πουκάμισο έτσι με το τζιν πάνω εδώ, το τζιν εδώ πάνω, ρε παιδί μου, μέχρι το.
1: Να προσθέσω ένα μικρό asset εκεί.
0: Ναι,
1: ένα μικρό asset.
0: Μόνο ένα καπινάκι, ναι.
1: Μπανάνα.
0: Μπανάνα, ναι.
1: Μπανάνα στη μέση. Η μπανάνα στη μέση δεν είναι. Δεν έχει έρθει από το παρελθόν, ας πούμε.
0: Μπανάνα στη μέση, πού να δεις. Α, τα βλέπεις τα.
1: Σηκώνεται και λέει να του και τη
0: φοράει. Ναι, είναι φοβερό, ρε φίλε. Έχει μπανάνα στη μέση. Ρε φίλε, δεν το έχω ξαναδεί αυτό.
1: Μπανάνα στη μέση.
0: Ακόμα και τα πιτσιρίκια τώρα τα έχουν έτσι χιαστεί, ρε
1: φίλε. Μπανάνα στη μέση για να φοράς ή έχεις όπλο. Που εγώ δεν το υιοθετώ αυτό, γιατί ο Θανάσης δεν οπλοφορεί. Λένε οι φήμες. Ή έχει χαλάσει το πεντελόν, ή κουβαλάς πάρα πολλά έγγραφα. Δεν μπορείς και αυτό άλλο.
0: Ναι, αυτό, εκεί πάει την αμμούς. Εισαγωγία.
1: Εισαγωγία.
6: Η δημοκρατία και τη νίκη.
1: Ο πίσω υπηρεσί τα φυτίλια.
0: Τι, από πίσω φεύγουνε.
1: Γίνεται μαρακακά.
0: Αμμούς γίνεται μαρακανά. Εκεί με παραπέμπει να πει κάποιος άντρας να πεντάρεις παραθέρηση, ρε φίλε.
1: Έχεις άλλη φράση ή λέξη στο μυαλό σου που να είναι έτσι.
0: 70+75.
1: Δηλαδή που να είναι μια σάλις, έτσι λίγο ψιλοπαροχημένη. Θα το κρατήσουμε.
0: Πρέπει να σκεφτώ τώρα.
1: Ωραία, θα σας δώσουμε και το διάλειμμα. Θα σας δώσουμε χρόνο να σκεφτείτε. Η εκπομπή επιστρέφει. Η ώρα είναι 7:30 πρώτα λεπτά. Είμαστε τώρα μέσα με τον Γιάννη Τσερβίν, τον Μιχάλη Σαρόπουλο και τον Θανάση Πολίτη. Απέναντι τον Εμίλιο Γαβριλίδη στη ρύθμιση του ήχου, την Ελένη Παπά στην γραμματεία. Θέλουμε από εσάς φράσεις οι οποίες να παραπέμπουν σε μια άλλη εποχή. Καλή ώρα η παραθέρηση. Καλή ώρα. Πώς ξεκινήσαμε. Ποιο ήταν το έναυσμα για την. Για να πούμε σε αυτήν την κουβέντα.
0: Έχει ο Θεός.
1: Όχι, όλα για τον άνθρωπο.
0: Α, όλα για τον άνθρωπο.
1: Εγώ μόνο για τον άνθρωπο.
0: Έχει ο Θεός.
1: 9:55 γράφετε, αφήνετε να κάνω το μήνυμα σας. Αποστολή στο 54-301, Μετρόπολης 9:55 στο Facebook. Μέσα κανονική δικτύωση διάθεσή σας. Ορμάμε κανονικά. Σας περιμένουμε. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Και κλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί αναμέτρηση Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την τελευταία αγωνιστική του μίνι πρωταθλήματος. Η ΔΕΑΒ τιμώρησε τους πράσινους για τη χρήση κροτίδων και πυροτεχνημάτων στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Έτσι, το τελευταίο παιχνίδι του στη Λεωφόρο πριν τη μετακόμιση του ΆΚΑ θα πραγματοποιηθεί χωρίς κόσμο στις εξέδρες. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για το μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής απέναντι στον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για την τέταρτη αγωνιστική των play-off. Στη σημερινή προπόνηση ο Χατσίδης συμμετείχε κανονικά με την ομάδα και θα είναι διαθέσιμο, σε αντίθεση με τον Γιακουμάκη, ο οποίος ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Θεραπεία έκαναν οι Λόβρεν και Καμαρά. Στο μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε χθες την πρόκριση στα ημιτελικά του πρωταθλήματος, επικρατώντας του Περιστερίου με 77-72. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Μπέβερλι, ο οποίος πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση με 19 πόντους, 9 assist και 9 rebound. Σε μια σημαντική διάκριση για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, ο Cleveland Melvin βρέθηκε στην πρώτη δεκάδα των κορυφαίων σκόρερ όλων των εποχών στο FIBA Europe Cup. Ο Αμερικανός forward επιβεβαίωσε τη σταθερή και καθοριστική του παρουσία στο ευρωπαϊκό ταξίδι του δικεφάλου, ολοκληρώνοντας μια εξαιρετική σεζόν. Στον Άρη, ο Μωρόν ανεβάζει ρυθμούς εν ώψη της αναμέτρησης με τον Όφη για τα play-off 5-8. Ο Ισπανός επιθετικός συμμετείχε σε μέρος της σημερινής προπόνησης στη Λεωφόρο και όχι στο γήπεδο της Νίκαιας, λόγω ενός χαλασμένου προβολέα, θα δώσει και η Φυσιά τους δύο τελευταίους εντός έδρας αγώνες της με Ατρόμητο και ΑΕΛ. Μπαρούτι μυρίζει η κατάσταση στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης. Βαλβέρδε και Τσουαμινί είχαν σοβαρό επεισόδιο και μάλιστα ο Ουρουγουανός χρειάστηκε ακόμη και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Απόψε θα γίνουν γνωστές οι δύο ομάδες που θα διεκδικήσουν το τρόπαιο του Europa League στον τελικό της Κωνσταντινούπολης. Η Άστον Βίλα υποδέχεται στις 10 την Νότιγχαμ στον επαναληπτικό του 1-0 του πρώτου αγώνα, ενώ η Φράιμπουργκ φιλοξενεί την Μπράγκα για να ανατρέψει την ήττα με 2-1 στο πρώτο μάτς στην Πορτογαλία. Στο Conference League η Crystal Palace αντιμετωπίζει στις 10 τη Σαχτάρ, ενώ το δεύτερο εισιτήριο του τελικού που θα διεξαχθεί στις 27 Μαΐου στη Λειψία θα κριθεί στο ζευγάρι Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο. Υπενθυμίζεται πως ο κυπελούχος εξασφαλίζει και συμμετοχή στη League Phase του επόμενου Europa League. Στη EuroLeague η Real Madrid αντιμετωπίζει απόψε τη Χάπολ Τελαβίβ με στόχο να κλείσει τη σειρά και να προκριθεί στο Final Four της Αθήνας. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη μείωσε τη σειρά σε 2-1 και θα προσπαθήσει να ισοφαρίσει τους Ισπανούς. Σπουδαία αναμέτρηση απόψε για το Final Four του Basketball Champions League, με την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει τη Μάλαγα στην Πανταλώνα στις 9 και 4 για μια θέση στον τελικό της διοργάνωσης. Τέλος, ο Ντανιέλ Μπατίστα ανέλαβε και επίσημα καθήκοντα team manager στην Καλαμάτα, επιστρέφοντας στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr μείνεται συντονισμένη στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
4: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν τον άφωνος. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου, στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Radio City. Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Πέτρου Ζούλια. Βίκη Σταυροπούλου. Κώστας Κόκλας. Δανάη Μπάρκα. Λευτέρης Ελευθερίου. Αντώνης Κρόμπας. Η Χριστίνα Τσάφου. Και ο Θοδωρής Αθερίδης. Μια μεγάλη λαϊκή γιορτή με κέφι, χιούμορ και συγκίνηση στο Radio City. Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα. Από 28 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
9: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
10: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι, για το happy hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Ποιος έχει σειρά?
13: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
14: Τι λέτε, κύριε? Έχω έρθει πρώτος.
13: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
14: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
15: Εγώ έχω το 57. Άρα εγώ είμαι πρώτη.
13: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
14: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
15: Εγώ είμαι πρώτος.
12: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
14: Εγώ!
16: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
2: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2, 63, 18.
3: Ο Κώστας Παπαζαθηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαθηρίου.

0: Ακόμα μια εκπομπή. Ακόμα μια φορά, 7:43, ο Γιάννης Σερβίνος και ο Μιχάλης Αρόπουλος μαζί σας μέχρι και τις 9 με τον Θανάση Πολίτη απέναντί μας, τη Μαρία Λάμπρου στο σπίτι γιατί είναι η Ελένη Παπά στη γραμματεία και ο Εμίλος Γαβριλίδης στη ρύθμιση του ήχου. Ακόμα μια εκπομπή που σας βγάζει από το έρευο στο φως. Αυτή είναι η εκπομπή. Το πέρασμα. Το πέρασμα των Ελλήνων Πάσχα. Από το, δηλαδή πραγματικά αυτή η εκπομπή γίνει γυαλί, είναι μια εκπομπή βιτρό, αραβούργημα. Βιτρό, πραγματικό, αραβούργημα. Μιλάμε για ζεμέ. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Ο κόσμος ο οποίος ανοιχτά, έχουν έρθει από κάτω κορνάρουνε, μας δεν κατεβείτε κάτω, σας φιλίζουμε τα πόδια, τέτοια να σας σκίσουμε τα ρούχα. Δηλαδή, γίνονται πράγματα συγκλονιστικά, τα οποία δεν μπορεί να συλλάβει ανθρωπινούς. Θα πάω στα μηνύματα τα οποία έχουν μια μορφή αποθέωσης. Τι λέτε, ρεκοπρόσκα και τέτοια. Λοιπόν, νομίζω, λέει ο φίλος, ότι μια χαρακτηριστική φράση 65+ είναι το. Κοιτάω έργο αντί του βλέπω ταινία. Τι κάνεις γελιά?
1: Έργο.
0: Κοιτάω το έργο.
1: Ναι.
0: Έχει δίκιο.
1: Έχει δίκιο.
0: Με δεδομένο και πριν προχωρήσουμε.
1: Το σύριαλ.
0: Ναι.
1: Βλέπω σειρά.
0: Βλέπω σειρά.
1: Σειρά.
0: Με δεδομένο το μήνυμα και για να καταλάβουν όσοι συντονιστήκαν τώρα στην πολύ μεγάλη παρέα του Μητρόπολη 95,5. Το θέμα μας σήμερα είναι ατάκες οι οποίες προκύπτουν από ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας 65+. Mm-hmm. Όχι πολύ μεγαλύτερες, γιατί σε 20 χρόνια και εμείς εκεί θα είμαστε. Mm-hmm. Λοιπόν, 65+, ξεκινήσαμε με φράσεις όπως παραθέρηση, όπως κοιτάω έργο, που μας λέει εδώ ο φίλος που πραγματικά είναι μια φράση που έχει λογική. Ξεκινήσαμε επίσης με το όλα για τον άνθρωπο, είναι αγόρι μου. Yeah. Το λεφτά υπάρχουν, λέει ο Σοφοκλής. Και πιο μικρή. Και πιο μικρή ενδεχομένως. Ο φίλος ο Κώστας. Ναι. Η γιαγιά μου με ρωτούσε όταν ήθελα να δώσει λεφτά. Παράδες έχεις?
1: Ο Παράς, ναι. Παράδες εδώ λένε.
0: Ο Παράς γράση. Και ο.
1: Το Κουμπαράς. Απλά με μια μικρή αλλαγή στην κατάληξη.
0: Ο Τσίριος είναι.
1: Λοκομπά.
0: Πες το.
1: Λοκομπά!
0: Πες το!
1: Όχι, δια.
0: Πες το.
1: Τώρα κάτσε.
0: Πες το, γιατί θα κάτσει φτιάξει.
1: Ναι.
0: Και ο Ι τον άλλον, τα Νάπαλη.
1: Τα Νάπαλη και θα έρθει μετά και ο.
0: Θα μας πάει κούρσα η
1: κατέ. Θα μας πάει η κατέ κούρσα, θα μας πάρουν και οι οργανισμοί μετά και. Άστο.
0: Ο κύριος είναι. Ναι, τι κοιτάει ο κύριος. Λοιπόν, ναι, αν έχεις παράδεισο. Σωστό. Σωστό. Έχει απόλυτο δίκιο ο φίλος ο Κώστας. Προχωράω. Mm. Καλησπέρα, Σαρό. Το Λαβωμάνο.
1: Ποιο?
0: Δεν ξέρω τι ποιο θα την εκπομπή, αλήθεια σου λέω. Είμαι δηλαδή οριακά, είμαι έξαλλο.
1: Πες το, πες το.
0: Είμαι αχίλιος έξαλλο σήμερα.
1: Πες το. Ποιο? Πες αυτό, 1-0.
0: Λοιπόν, το λαβωμάνο από την τέτοια δεν είναι, από την υπτήρα.
1: Δεν ξέρω, δεν το έχω ακούσει αυτό. Λαβωμάνο.
0: Ναι, το λαβωμάνο. Με κοιτάς και με ένα βλέμμα, λες και σε είπαμε. Τη διάσπαση του ατόμου να μας κάνεις, τη θεωρία της σχετικότητας.
1: Εδώ λέει πορσελάνια, αντίκα, έπιπλο.
0: Να το δούμε, πάτα το. Εικόνες.
1: Νυφτήρα χεριών, είναι ένα παραδοσιακό παροχημένο εμπλοϊ σκεύος που χρησιμοποιείται για το πλύσιμο των χεριών.
0: Έχω αφήσει το σαπούνι στο λαβωμάνο.
1: Αυτό. Α, αυτό, ωραίο. Ο, παλιό είναι αυτό, ρε φίλε. Η μινωική εποχή είναι αυτό. Την γνωσώ. Ναι.
0: Το λαβωμάνο.
1: Πες το άλλο.
0: Θα μπορούσε να είναι για το λαβωμάνο. Ωραίο, ωραίο. Έχει κάτι μέσα του αυτή, ας πούμε, ιδιαίτερο.
1: Αυτό που κάνουν μετά από μια ηλικία που πάνε ξανά.
0: Τώρα, πάστα, θα διαβάσω όλα. Λοιπόν, το τσακμάκι.
1: 100%. Δεν υπάρχει αναπτύρα. Τσακμάκι. Το ένα τσακμάκι.
0: Τσακμάκι. Το τσακμάκι όμως δεν είναι. Όχι, τουρκική λέξη δεν είναι το τσακμάκι. Τσακμάκι, ναι, αλλά έχει απόλυτο δίκιο. Μου λέει τη γλώσσα της αλήθειας. Μου λέει τη γλώσσα της αλήθειας εδώ, φίλος ο Γιώργος. Συνεχίζω με μηνύματα γιατί είστε σε δαιμονιώδη κατάσταση, σας το είπα. Καλησπέρα κομμάντος. Το μνήστητή μου κύριε. Μνήστητή μου κύριε. Ισχύει ότι είναι πάρα πολύ. Ακολουθούμενο από το πενταπλό. Και απογοήτευση και αηδίας συνάμα. Over 70.
1: Ναι, αποστροφή.
0: Ναι, πραγματικά αποστροφή. Πού είσαι εδώ? Μια έκφραση λέει που θα ακούσει σίγουρα σε ανθρώπους άνω των 60 είναι Δημήτρη, έλα να μου δείξεις πως μπαίνουν σε αυτό το ίντερνετ, πως το λέτε. Πεθαίνω. Πεθαίνω για 65 πλάσ που προσπαθούν να κάνουν βιντεοκλήση με κάτι εγγόνια. Και ξεκινάει το τηλέφωνο και Δεν σε βλέπω! Και το έχει μέσα στη όρμα στο ρουθούνι!
1: Βλέπω εγώ τα ρουθούνια, παππού, δεν πειράζει.
0: Ζαγιάζει κάτι πόρου ανοιχτού. Όχι, αγόρι μου, δεν κατά, δεν σε βλέπω! Δεν σε βλέπω! Γιαγιά, γύρνα το, γιαγιά! Έπως, ναι, ναι, συμφωνώ. Μπράβο.
1: Α, θυμήθηκα ένα κι εγώ.
0: Ξέρεις ότι έχουμε πάρει, συγγνώμη, όταν δουλεύω σε εταιρεία εξυπηρέτηση πελατών. Έχει πάρει από το τεχνικό τμήμα άνθρωπος και έχει πει στην ιδιοκτήτρια, λέει, κλείστε τώρα όλα τα παράθυρα από τον υπολογιστή που γίνεται. Και αρχίζει η γυναίκα και πηγαίνει από κουκουρά. Κάθεται και έλα γόρι μου, τα έκλεισα τώρα, τι κάνω. Προφανώς. Έχουν υποθεί και αυτά. Λοιπόν, συνέχισε, είχες κάτι στο μυαλό σου.
1: Πριν που είπες για την ΚΑΤΕ που θα μας πάει, στο χωριό τα πήγαινα, είχε πολλές σιάζεις που λέγανε θα έρθει ο Νίκος να πάρει την Παγγελίτσα απέναντι. Έχουν σχέση με την κούρσα.
0: Ναι.
1: Με την κούρσα. Όχι με το αυτοκίνητο, με την κούρσα.
0: Ισχύει.
1: Τι κούρσα έχει. Εγώ όταν έκανα όπελα σκόνα, έλεγα αυτή είναι η κούρσα.
0: Σοκούνα ήταν τα σκόνα.
1: Εντάξει, λέω. Κούρσα ακούγαμε.
0: Μπορεί να το πήγαινε με μπάτε.
1: Μπορεί.
0: Νάνση Παπά.
1: Φιάτ 127 ερχόταν.
0: Νάνση Παπά, είσαι προκλητική. Σε αγαπάει η εκπομπή λίγο παραπάνω με την προκλητικότητά σου. Αυτό που έστειλε. Το λαβωμάνο μα λέει ο φίλο ο Γιάννη, τον οποίο τον εκτιμά τελευταίε ημέρε. Είναι, το λέμε και εμείς, είναι γαλλικής προέλευσης που το έχουν κάνει στα ελληνικά λαβε πλένο και main χέρια. Λαβε πλένο είναι, οπότε όλο μαζί το έχουν ελληνοποιήσει κάπως.
1: Ναι.
0: Πάρε γνώση για φιδό, στα μούτρα.
1: Διάφεσαι το άλλο.
0: Τώρα ρε, δεν προλαβαίνω. Ένα-ένα πρέπει να το διαβάσω. Όλα μαζί το διαβάσω. Λέω φίλος Ευαγγέλης. Η έκφραση θα πλαγιάσω.
1: 100%.
0: Φίλε, η έκφραση 100%. Είναι over 92. Εγώ θα. Θα πλαγιάσω.
1: Παίρνει τηλέφωνο, δεν το σηκώνω, παππού η γιαγιά και μετά του βρίσκει και λέει πλάγιαζα λίγο. Γι' αυτό δεν το άκουγα.
0: Γιαγιά ταλαιπωρημένη και παππού από χώρο, δηλαδή σε τέτοια κατάσταση που ακόμα κοτσονάτι όμω, κοτσονάτι που έχουν ψιλογύρι.
1: Μεσημεριανή σιέστα, λίγο να ξαπλώσουν. Αγώνου. Γιατί το βράδυ κοιμούνται πολύ. Ξυπνάνε από τι 5 ώρα τα χαράματα.
0: Αγόρι μου. Μα σε δίνουν, λέει, σε δίνουν με τον πλάστη. Το κάτσε να φέρω εγώ τον πλάστη. Ναι. Ή που σε λέει, γιαγιά σου, θα κάνουμε λίγο το μεσημέρι, λίγο θα πλαγιάσουμε.
1: Mm-hmm.
0: Για μετά το πάρουμε παγωτό με τον παππού το απόγευμα. Πάμε βόλτα, πάμε παγωτό.
1: Θα σου κάνουν και πατατούλες με αυγουλάκια. Κλασικό φαγητάκι χωριού. Ωραίο.
0: Ναι, ναι.
1: Απλό και όμορφο.
0: Ο φίλος Ευαγγέλης. Προχωράω γιατί έχουμε πάρα πολύ σήμερα. Λέξη που ακούς, σάματης, λέει ο φίλος.
1: Σάματης.
0: Φοντάν. Το καλό το σαλόνι. Τα ποδάρια είναι. Στο καλό το σαλόνι θα φάμε.
1: Ναι, το καλό. Εκείνο που άνοιγε, που είχε μείον 37 Σιβηρία.
0: Πόρτα, σιρτή.
1: Σιρώμενη.
0: Συγγνώμη.
1: Άνοιγε. Σιρτή. Το φτιάχναν κανονικά. Είχε η γιαγιά εκεί τα φοντάρια και αυτά. Είχε τα νουαζέτ και τα.
0: Κυρίω, λε, ήταν θάλαμο αυτοψία.
1: Μείον 37 είχε. Δεν έμπαινε κανονικά. Άμα έκανε το λάθο και μια καθημερινή και το άνοιγε.
0: Έχεις ξέρω πρόβλημα. Που μέσα αρκούνται
1: ναι, ρε, τίποτα, άστο.
0: Μπαμπά, κάτι βγήκε από μέσα.
1: Και είχες και έναν φόβο ενδόμηχα.
0: Μην ανοίξω.
1: Ότι δεν πρέπει να ανοίξει αυτή
0: μέρος.
1: Η πόρτα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή τουλάχιστον. Ανοίξει την Κυριακή που θα μαζευτεί όλη η οικογένεια.
0: Όχι, μέχρι να χρειαστεί.
1: Μέχρι να πούμε εμείς
0: ποτέ. Ή το καλύτερο από όλα, μέχρι νεοτέρας.
1: Νεοτέρας, ωμέγα.
0: Λοιπόν, περίμενε. Και, μπράβο, σωστά έρχεται ο Θανάσης με τη ρομφαία του. Κλείσε την πόρτα γιατί έχει κάνει μπούζι.
1: Εντάξει, ο Θανάσης έχει καλή σχέση και με τον διευθυντή του ραδιοφώνου, οπότε το κάνει το συνδυασμό.
0: Αυτό είναι ο φίλος σου. Αυτό είναι που τον στηρίζεις. Και βάζεις τις κότες όταν μιλάω. Αυτό είναι. Λοιπόν, πού είσαι εδώ. Φράση over 65. Τώρα που έγινε η θάλασσα γιαούρτι, εμείς δεν έχουμε κουτάλι να τη φάμε. Αυτό συνήθως το ακούς από τα ρήφα. Εκεί γύρω στα 65-68, ήσουν 20 χρονών, 22. Μπαίνατε τρία άτομα από το Μαρκίζ, ας πούμε, και τον λέγατε Καμάρα. Έβριζε στην αρχή.
1: Κολοπέδιο. Κολοπέδιο. Δεν μπορείτε να περπατήσετε 20 χρονών. Εγώ περπατούσα 10 χιλιόμετρα για να πάω σχολείο. Κολοπέδιο.
0: Και την ώρα που σε έκανε, που γυρνούσε από κάτω. Κάνα κουρτσάκι λέει, να μην το πω τη λέξη κανονικά. Ναι. Κάνετε. Ναι. Δες εδώ ρε κάτι
2: Δες εδώ κάτι φλούρες τώρα που έγινε θάλασσα γιαούρτι. Εμείς δεν έχουμε κουτάλι να τη φάμε.
0: Και οδηγούσε βρίσκεται. Βέβαια, εμείς πηγαίναμε καλαμάρια. Δεν πηγαίναμε καμάρα, αλλά πηγαίναμε και αυτήν την καμάρα.
1: Το χέρι απ' έξω.
0: Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Εγώ, και το εγώ στα νιάτα μου που λέει και ο Παλάντης. Σωστό, έχει απόλυτο δίκιο. Προχωράω γρήγορα. Η λέξη σφαιριστήρια. Νίκο Στουτγκάρδη.
1: Ναι, μπιλιαρδάδικα, τα ηλεκτρονικά δικά αυτά. Σφαιριστήριο, ναι.
0: Σφαιριστήριο. Okay, ναι.
1: Και αυτό ισχύει.
0: Να δώσουμε την καλησπέρα στον Νίκο, ο οποίος λέει: η γιαγιά μου έλεγε πίνει κανένα τσιγάρο.
1: Οπα. Όχι, ρε, το πίνει.
0: Ναι, ναι, ναι, μα το έχουν γενικά.
1: Το κανονικό, το καπνίζει. Όχι το άλλο. Το κανονικό. Ναι.
0: Και φούμα, φούμα. Τα βοτσαλάκια, τι.
1: Πίνει κανένα τσιγάρο, ναι, το έλεγα τσιγάρο,
0: ναι, πίνει με τσιγάρι, ναι, πραγματικά.
1: Καθηγητή 142 λέει. Το βλέπω έργο, πλέον έχει αλλάξει ενία, ονοώ, νοεί, το λέει, καλησπέρες.
0: Ναι, το βλέπω. Οπα, οπα.
1: Μερακλής, όταν το σαν το τίνους αντί για ποιου.
0: Ναι.
1: Τίνους είναι.
0: Τίνος είσαι.
1: Τίνος είσαι.
0: Τέσσερις γιαγιάδες στο πρώτο σπίτι. Βασικά στην αρχή, ή μπαίνοντας ή βγαίνοντας από το χωριό, είναι το νεκροταφείο.
1: Πάντα.
0: Μέσα στο κέντρο είναι.
1: Πάντα όταν μπαίνεις με την κούρσα στο χωριό, και όσο το χωριό είναι και πιο μικρό,
0: ναι,
1: λίγα σπίτια, λίγη κάτοικη, με το που μπαίνει, βλέπει ξαφνικά όπω στι ταινίε θρίλερ μάτια και κεφάλια να γυρίζουν, να σε κοιτάνε.
0: Στο καφενείο, ρε φίλε.
1: Και στο καφενείο, αλλά εντάξει και σε σπίτια. Αν περάσει, εγώ τώρα πάω, α πούμε, πολλέ φορέ εκεί στη Σιδηροκάδα για αυτά.
0: Δεν μαρτύρει και την κατοχή.
1: Ναι, γυρνάω και ξέρει, κοιτάνε όλοι, γυρνάνε έτσι, σου λέει ποιο ήρθε.
0: Ποιο
1: είναι αυτό.
0: Αυτό είναι τη ξένια.
1: Τη ξενούλα είναι. Τη ξενούλα είναι. Δεν έχω. Και μετά αρχίζει το
0: και
1: από
0: θα,
1: πίσω.
0: Και θα έρθουν και μουσαφίριδες. Έρχονται κάτι καινούργιο.
1: Δεν έρχονται, δεν έρχονται συχνά. Αυτοί μένουν στη Θεσσαλονίκη, καλαμαριά. Αυτός είναι πολύ επιτυχημένος ο γιος της. Είναι στο ραδιόφωνο.
0: Είναι δημοσιογράφος.
1: Είναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Ποιος είναι ο Χατζηνικολάου. Ποιος είναι ο αυτιάς είναι.
0: Και μετά αρχίζουν και συζητάνε μεταξύ τους. Εντάξει, κάνουν δύο παιδιά. Δεν έρχονται πολύ τα θέλει στο χωριό.
1: Η γυναίκα του δεν έρχεται, δεν έρχεται. Έχει ρίξει μαύρη πέτρα. και που ήρθε μια φορά δυο, την είδα πολύ, πολύ ξύνη, πολύ ξύνη.
0: Δήθεν αυτές. Πεθαίνω, ναι, πεθαίνω.
1: Ο 24 λέει, μία είναι η λέξη καρμπών. Καλή συνέχεια, ανέστηση.
0: Ναι ρε φίλε, ανέστηση.
1: Καρμπών, ανέστηση.
0: Ανέστηση δουλειά θα μπορούσε να κάνει.
1: Κρύο,
0: τόσο που πυροσβέστησε. Θα ήταν φίλος με τον Μάχο.
1: Ναι.
0: Που έφερνε τις κάνει.
1: Ανέστησε, υδραυλικός.
0: Ναι.
1: Φόραξε τον Ανέστη να με
0: ψάξει. Θα μπορούσε να είναι αρχιτέκτονος ο Ανέστης.
1: Όχι.
0: Εσωτερικός διακοσμητής.
1: Τι λες ρε, αυτό να. Εσωτερικός διακοσμητής θα είναι ο...
0: Σιτάς.
1: Λυκούργος, ο Ματθαίος.
0: Σιτάς όμως.
1: Ο Ανέστη. Ο
0: Ανέστη δυο μερίδες παροψημένο. Είναι από όνομα για ψητά.
1: Ο Ανέστη. Μια πανσέτα έχουμε πει, Ανεστακό.
0: Τώρα, αδερφέ, τώρα γιατί φωνάζεις. Τη φωνάζεις γιατί τη σήκωσες. Και έχουν πάρει αυτό το καινούριο που δεν κόβεις, δεν κούνας το χέρι. Και πλάκο έχει τη μηχανή. Ρε που κόβει γύρω. Κάτσε, κάτσε, διαβάσουμε. Λοιπόν, ο Σταμάτης από το Άλμερε. Καλησπέρα. Φράσεις. Τώρα ησυχία αρχίζει το καλημέρα ζωή. Αυτό είναι φράση. Over 65 στα μάτια.
1: Πριν το καλημέρα ζωή, είχε το τρόμι και γοητεία.
0: Ναι, και το Σάντα Μπάρμπαρα.
1: Σάντα Μπάρμπαρα και δυναστεία για τους πιο παλιούς.
0: Μισό. Έχουμε τους φίλους οι οποίοι γίνεται ένα ψηλό παρακακάο εδώ. Θα τα διαβάσω όλα. Καλησπέρα. Το μαγιό να το πει μαγιόν. Ναι, βάζανε άλλες καταλήξεις. Αυτό είναι αλήθεια που λέει ο φίλος ο Κωστής. Γεια σου, Κωστή μου, γλυκέ. Το τηλεχειριστήριο που το λέει. Το control. Πιάσε λίγο το control.
1: Τα λουτρά. Επίσης, κάνω ένα. Πάω στα λουτρά.
0: Βρέρι Νόκερ λέει: έχει καλύτερη ατάκα από το εγώ περπατούσα 10 χιλιόμετρα να πάω σχολείο. Λες και όλα τα σχολεία τα είχαν χτίσει σε άλλες πόλεις.
1: Α! Επίσης το θυμήθηκα τώρα. Κάτσε να το ξεχάσω. Ένα που μας λέγανε πιο παλιοί. Και τώρα το λένε και μεγαλύτεροι. Αν σε δούνε λίγο οκνηρό, λίγο αμαργές κτλ., ράθυμο κτλ., όχι με πολύ μεγάλη διάθεση, να κάνεις μια δουλειά, στο χωριό. Λέει: ρε, Γιαννάκο. Εγώ όταν ήμουν στην ηλικία σου, έπαιρνα πέτρα και την έστειβα.
0: Την έστειβα. Σαν πορτοκάλι, τζούσι.
1: Ναι.
0: Σαν πορτοκάλι, πραγματικά. Ο φίλος ο Στράτος. Καλησπέρα. Έχει ο Θεός.
1: Το είπα, έχει. Ναι. Το έχει.
0: Ή θα φάμε γιαγιά, ό,τι δώσει ο Θεός. Ή έχει ο Θεός. Πού τα βρίσκει, ρε γιαγιά. Εντάξει, είναι πραγματικότητα αυτή. Ισχύει 100% φίλε Στράτο. Απόλυτο δικαιό. Ο Διονύσης. Από Κορδελιό, μεταδίδυμα. Αποχωρητήριο. αποχωρητήριο. Το αποχωρητήριο ήταν. Ή το μέρος.
1: Και άμα ήταν. Το μέρος το θυμάμαι πιο καλά. Και άμα ήταν. Πάω στο μέρος. Και άμα ήταν και υπαίθριο το αποχωρητήριο Διονύση. Ό,τι καλύτερο.
0: Δεν υπήρχε και το προς νερού.
1: Ναι, όταν ήθελες να πας για το ψηλό.
0: Ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Α, ναι. Το οπαλάκια, σωστό. Επίσης, εμβληματική φράση. Το κασκορσέ μας γράφει ο Γιάννης. Και το «Άι στον κόρακα».
1: Ναι. Ο Κασκορσέα μας έχει στιγματίσει, ρε φίλε.
0: Το «Άι στον κόρακα» είναι...
1: Όχι μόνο από παππούδες και γιάδες, και μπαμπάδες.
0: Και το αποχωρητήριο εδώ μας λέει ο φίλος ο Κωνσταντίνος πολύ σωστά. Και ο φίλος ο Κώστας. Εδώ. Λοιπόν... Θα το διαβάσω, φίλε Θοδωρή. Θα το διαβάσω και για το συγκεκριμένο. Που μας διαβάζει, που μας γράφεις για τους δύο παίκτες του μπάσκετ. Ο φίλος ο Γιώργος, ο παππούς μου έλεγε τη φράση «Αι βίβα, πάει του Ανδρέα η καλύβα». Η χαμπάρι δεν περνά.
1: Δεν την έχω ακούσει.
0: Όταν τσουγκρίζαμε, λέει ο φίλος ο Γιώργος.
1: Okay.
0: Εντάξει, είναι...
1: Εντάξει, είναι και οι ιδιωματισμοί που υπάρχουν. Και ατάκες, ναι. Okay.
0: Ο φίλος ο Πλάτωνας. Με το καλό σερβίτσιο από τη γνωστή απέσια κασετίνα για το σαλόνι. Φίλε, βαλίτσα με μαχαιροπύρουνα. Για όσους μπορούν να το κάνουν εικόνα, η οποία άνοιγε η βαλίτσα και ήταν ροζ βελούδο, πώς ήταν εκείνο, κόκκινο βελούδο, τα μαχαιροπύρουνα μέσα ταιριασμένα, κουταλάκια μικρά γλυκού και
1: πάντα.
0: Προσοχή στο πλήσιμο, μην χαθεί κανένα. Εδώ έρχονταν η φράση μαγεία, θα την πω και θα
1: πες το.
0: Ουέ και αλίμονο, καημένε μου, καημένε μου. Αλλά αυτό συνοδευόταν και με χέρι.
1: Ναι, αυτό έκανε πάλι την κίνηση.
0: Μισή μπουνιά στο στόμα.
1: Έτσι. Θα τα πούμε μετά.
0: Αχ, καημένε μου.
1: Πάντα τα τραπεζάκια στο σαλόνι αυτό.

0: είναι η παλινδρομική κίνηση της χειρός επί οριζοντίου άσονος διαεκτοξεύσεως υγρού πολεμικού υλικού εντός φανταστικού πεδίου βολής.
1: Εντός, τορικός.
2: Και λέω...
1: Δευτερόλεπτα.
2: Ναι. Δευτερόλεπτα. Ναι.
1: Και αν έχεις λέει και μάνα με χιούμορ, στην ερώτηση θα φάμε σου έλεγε πέτρες βραστές για να μην απαντήσω για τις κάνικες. Και έχει...
2: Σωστό. Αλλά αν είχες μάνα με χιούμορ, η οποία είχε και μια θηροστομία θα έλεγα, τι θα φάμε, μπορεί να σου λέγε τασκά.
1: Με φράουλες.
2: Ναι.
1: Δεν έλεγες πάλι φράουλες.
2: Ναι. Έλεγες ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάνα.
1: Ναι.
2: 142 και η special είναι μια λέξη που είναι πιο παλιά. Σωστό. Ναι. Και κυρίως το παγωτό που λέγανε.
1: Special.
2: Θα πάμε να πάρουμε ένα παγωτάκι με τα παιδιά. Special.
1: Μπράβο. Μπράβο.
2: Βάζανε και τις ομπρελίτσες με τις σημαίες.
1: Τετεράσι φρούτο κανονικά από πάνω από τη σαντιγή. Εμένα η γιαγιά μου έλεγε με συγχωρείτε πάω στο μέρος. Επίσης και η λέξη καφετέρια. Πλέον δεν το ακούς.
2: Έχει λέει, όχι, δεν λέμε πλέον. Καφετέρια.
1: Διάλειμμα κομψό και πανερχόμαστε. Με το ζωστήρα, ναι! Να βγάλω, άμα βγάλω το ζωστήρα.
2: Μην βγάλουμε κανένα ρίπη ζωστήρα και εκεί είναι το πρόβλημα.
1: Καλό κουράγιο. Λοιπόν, διάλειμμα και επανερχόμαστε τριμήτεροι.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
2: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητή τσιμετοκονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
3: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
4: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
3: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για το Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό.
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
12: Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία.
13: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να

0: Είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Radio City. Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Πέτρου Ζούλια, Βίκη Σταυροπούλου, Κώστας Κόκλας, Δανάη Μπάρκα, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας, η Χριστίνα Τσάφου και ο Θοδωρής Αθερίδης. Μια μεγάλη λαϊκή γιορτή με κέφι, χιούμορ και συγκίνηση στο Radio City. Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα. Από 28 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί τους στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
3: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Εδώ είμαστε. Ακόμα μια εκπομπή ραβούργημα. Ακόμα μια εκπομπή απάντηση στα χρόνια αιτήματά σας για μια εκπομπή έπος. Αυτή είναι. Εδώ.
1: Νυχτικιά. Ναι. Το νυχτικό.
0: Όπως καταλάβατε, αναφερόμαστε σε φράσεις, σε λέξεις, οι οποίες θυμίζουν μια διαφορετική, μια αλωτινή ηλικία. Αγάπες μου, περαστικές. Και ο Γιάννης ήρθε φορτσάτος. Γιάννης Σερβίνη, Μιχάλης Σαρόπουλος, Εμίλιο Γαβριλίδη της Πολωνίας, ρύθμιση του ήχου. Και Νάντς Παπά στην γραμματιακή υποστήριξη.
1: Η νυχτικιά. Το παλτό.
2: Παλτό, ναι.
0: Το παλτό, βέβαια, πήρε και ποδοσφαιρική έννοια μετά από κάποια στιγμή. Ναι. Το παλτό. Το έχει πει και ο Δάντης με πολύ μεγάλη επιτυχία. Γενικώ τα τελευταία χρόνια στον προφορικό λόγο δεν υπάρχουν ούτε παρομοιώσεις, ούτε παροιμίες, ούτε νέα ανέκδοτα βγαίνουν. Ισχύει. Θα συμφωνήσω εγώ σε αυτό. Πρώτα απ' όλα, ο προφορικός λόγος έχει μεταστραφεί και έχει μετεξελιχθεί σε κάτι μεταξύ αγγλικών, ιδιωματισμού. Δεν είναι. Όχι, μαζί σου, θα συμφωνήσω, καλέ φίλε. Μην κάθεσαι κατά εις. Κατά εις είναι μια φράση η οποία πράγματι όντως μετά από χρόνια κατάλαβα ότι δεν εννοούσε απλά στο πάτωμα. Έλεγε μην κάθεσαι κατά εις. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Μιλάς τη γλώσσα της αλήθειας.
2: Τα δικοταφεία επίσης νομίζω πιο πολύ στα χωριά τα λένε μνήματα.
1: Στα μνήματα.
2: Πάμε στα μνήματα.
0: Ο Ζιάμπαλος μας λέει το αποχωρητήριο. Ναι, ρε Ζιάμπαλαρα μου, την αγάπη μας. Το σαλόνι, λέει ο φίλος ο Πλάτωνας, το άλωσα όταν πήρα PlayStation και το έβαλα στο καθιστικό και μου είπαν τράβα μέσα, γιατί δεν μπορούσα να δουν τηλεόραση. Τράβα. Το τράβα, βέβαια, το οποίο μπορεί να συνδεύεται ή να αλλάζει και με διαφορετικές λέξεις. Υπήρχε το τράβα, το σάλτα, το σύρε.
2: Το σάλτα είναι πιο ωραίο.
0: Ναι, αλλά το σάλτα συνδεύεται και πολλά πράγματα.
2: Γι' αυτό είναι πιο ωραίο.
0: Να δεν μπορεί να το πει στο παιδί σου να πάρει το PlayStation και πάρει το PlayStation και σάλτα.
2: Όχι.
0: Δεν κρατάει τη
2: σπράξη. Στο παιδί σου ποτέ δεν μπορεί να το πει αυτό. Αν μπορεί να το πει έναν στο χωριό, άμα σε πει κανένα βλακεία.
0: Ναι. Βέβαια το σύρε είναι πιο χορευτικό.
2: Και το σύρε. Και το σύρε. Ναι, και χόρεψε.
0: Έχει ωραίο, έχει προσέξει. Είναι το σύρε, το τράβα, το σάλτα, το άντε.
2: Το άντε είναι το διαχρονικό.
0: Είναι δηλαδή. Έχει πάρα πολλούς τρόπους να προσεγγίσεις μια κατάσταση.
1: Μαμά, μετά που θα πάμε να πάρω σαγιονάρες.
0: Σαγιονάρες?
2: Σαγιονάρες.
0: Είναι λίγο παλιακό κι αυτό, θα το έλεγα. Δεν είναι τελείως τα τσουράπια, ας πούμε.
2: Ναι, και τα τερλίκια.
0: Ναι. Ναι.
2: Δηλαδή, έκανε γιαγιά, έρα. Έραβε τερλίκια.
0: Σε περίπτωση τώρα που θα σταθείς ένα παιδί 26 έναν άνθρωπο 26 και τον πει τερλίκια.
2: Τερλίκια.
0: Δεν θα σε κοιτάξει κάπως περίεργα.
2: Ναι. Πολλοί μπορεί να πάνε στον Τερλέγκα.
0: Ωραίο στο Τερλέγκα. Και τα τσουράπια ωραία. Και χορεύονται και καλά. Λοιπόν, καλησπέρα μας στο φίλο που είναι εδώ. Ο φίλος ο Χρήστος.
1: Τον καναπέ. Τον έλεγαν Μπαουλοτίβανο.
2: Σωστό.
1: Και η γιαγιά λέει μου έλεγε τον ανεμιστήρα Φουρφούρη.
2: Σωστό γι' αυτό.
1: Επίσης, πολύ old school ήταν ο ανεμιστήρας που ήταν στο ταβάνι και έκανε την προσευχή σου να μην φύγει και κόψει κεφάλια.
2: Ναι.
0: Τον προλάβαμε στα σχολεία εμείς.
2: Ναι, αλλά τον Παλοντίβανο, ναι, το θυμήθηκα. Πού θα κοιμηθούμε το βράδυ, άμα δεν χωρούσαμε.
0: Μπράβο.
1: Ανοίξω τον Παλοντίβανο.
0: Το οποίο το άνοιγε και από κάτω είχε πρίκια, κουβέρτες.
2: Στην καλύτερη. Στη χειρότερη μπορεί να έχει κανένα δυο κατσαρίδες να κάνω τίποτα. Βόλτες. Τίποτα μαμούνια.
1: Άνοιξε τον Τιβάνι.
0: Το Τιβάνι Κάρα που είναι εδώ ο φίλος. Καλησπέρα, παιδιά. Αν έπαιζε κανένα παιχνίδι, πιτσιρικά στο Play, στο PC έλεγαν τι είναι αυτά τα διαόλια που παίζει, ή αν έκανε καμιά φασαρία με κανένα ξάδερφο. Ναι, άκου τώρα, εδώ έχει πολύ δίκιο. Ήγε άδερφο ή ξάδερφο, φωνάζαν σταματήστε πια. Λυσιάξατε.
2: Λυσιάξατε.
0: Ή πε το και μπε στην καρδιά μου. Ποια ήταν η φράση από κάπα.
2: Από κάπα.
0: Ναι.
2: Όχι, τη μία δεν πάνε τίποτα.
0: Λοιπόν, είναι φράση σαν το λυσάξατε.
2: Ναι.
0: Θα το βάλω κουιζάκι.
2: Που τουρδίσατε.
0: Ναι, ρε Γιάννη.
2: Α, εντάξει, ρε. Γι' αυτό είμαι εδώ, σε αυτή την εκπομπή.
1: Έμα, κουτούρδισε.
2: Ναι, κουτούρδισατε.
0: Με την αδερφή. Φτάνει με την αδερφή, κουτούρδισατε πια.
2: Φλοκάτι.
0: Φλοκάτι.
2: Φλοκάτι. Θα βγάλω μια φλοκάτι.
0: Κουτούρδισε. Με πήγε τρομερά πολλά χρόνια πίσω.
2: Ναι, ο 678 λέει τσάω, επειδή είμαι 46 και γριά, Ηρακλής Γαρ.
0: Ναι.
2: Τεντζέρις.
0: Τεντζέρις. Ή τεντζέρες.
2: Ναι, τεντζέρις είναι ο βλεμπολίστας. Τευτέρι. Βέρεσε.
0: Βέρεσε.
2: Σαρσέμις. Ο ελαφρύς. Σαρσέμις.
0: Εντάξει.
2: Σαρσέμις. Σελέμις. Όπως θες πες. Τόπι. Θα σε κάνω τόπι στο ξύλο.
0: Και μπαούλο.
2: Γόπα.
0: Γόπα.
2: Γόμα.
3: Σεντούκι, Κασέλα, αυτά μου ήρθαν στο νου. Ιωάννη από Κιανόλευκη και Αλεξανδρούπολη.
4: Έλα, Ριανάρα!
3: Ο αδερφός Ηρακλειδέας
4: Ιωάννης. Και χώρο στη Σιγέτα, βλυπούλα.
3: Και ο Τεκές, λέει ο φίλος ο Δημήτρης.
4: Άσε τα ψέματα, να παίξει αυτό.
3: Ποιο, Τεκές.
4: Το άσε τα ψέματα και βγες από τον Τεκέ, θα παίξει από, με τον Εμίλιο.
3: Ωραία.
4: Όχι από Ματούλα Ζαμάνι, θα το βρεις αυτό από Bruce Springsteen.
3: Α, ωραία. Να έρθει και το Οκτάβι από κάτω. Να περιμένει.
4: Όχι, ρε, είναι ωραίο τραγούδι αυτό.
3: Ναι. Πάμε για Απόστολο Νικολάη, δυσκολεμένο.
4: Μπορείς να βρεις διασκευή με μάλαμα Αλεξίου Χαρούλη. Βρες αυτό που είναι και ωραίο ανεβαστικό.
3: Α, όλοι δηλαδή.
4: Από... Όλοι χαρούμενοι.
3: Όλοι από τη δεξιά πτέρυγα.
4: Ναι. Το κου... το... Μπράβο. Αυτό υπάρχει ένα ωραίο που είναι live που είναι πολύ δυνατό. Να το. Ωραίο είναι. Από τα πιο ανεβαστικά τραγούδια του Μάλαμα. Δηλαδή σε συναυλία του Μάλαμα πηγαίνεις κανονικά και Facebook κατά. Αλλά αυτό είναι.
3: Αυτός ανεβάζει.
4: Ναι. Και είναι, σου λέει, και ένα μαζί που είναι με Αλεξίου και Χαρού.
3: 15

0: είμαστε, ναι.
1: Πήρα να πω μια καλησπέρα.
0: Εντάξει, εντάξει, καλά έκανες, καλά έκανες. Περαστικά.
1: Τώρα ήμουν στο πόσο λέω στο κινηματά, πριν ένα τέταρτο.
0: Ναι.
1: Πάλι για
0: αυτό. Αν θα το ξεπεράσει και αυτό, καλή δύναμη, αλλά βρες έναν τρόπο πριν να προσέχεις λίγο παραπάνω.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Παρακαλώ. Ναι.
2: Ναι.
0: Ναι, ναι, χαίρετε.
2: Χαίρετε, κύριε Βρανά.
0: Προστεί το γέλιο το, το
2: άμα,
0: διαβολικό.
2: Άμα, ότι αυτή τη στιγμή ζωντανά στον αέρα περνάει ένα ούφο από όξο, θα το πιστέψεις.
0: Θα το πιστέψω φυσικά. Πού είστε να έρθουμε αμέσως τώρα.
2: Α, τι έγινε, θα μιλήσουμε για ούφο απόψε.
0: Σήμερα είμαστε ντεφορμέ, μιλάμε για μετάλλικα περισσότερο, αλλά...
2: Τι μετάλλικα, όλοι κοιμούνται με τη μετάλλικα.
0: Κοίτα, μην το λες αυτό, είναι του πεδίου σου. Μετάλλικα, τα πρωτοσέλιδα τα είδες, Αντίχριστος λέει. Το σκηνικό που φτιάξαν είναι ο βωμές του Αντιχρίστου, το έχουμε από πάνω κάτωψη. Το βγάλα πανεωρομική φωτογραφία και βγήκε το πόρισμα. Πού είσαι, δεν τα πιάνεις αυτά τις πάσες, τις ασίστ.
2: Η μετάλλικα δεν απέχει μακριά από όλο αυτό το... την αγγελοθρησκεία τη σατανική.
0: Το πιστεύεις, ε? Ότι αυτοί που είναι της μουσικής αυτής, ότι έχουν τέτοιες τάσεις.
2: Ε, βέβαια, βέβαια.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί έχουν και καταγωγή. Έρχεται και το, αυτό, το σύνδρομο κληρονομικής, κληρονομικού DNA. Όλα είναι μελετημένα, Κωστάκη, άμα τα δεις. Είναι όλα μελετημένα σε αυτόν τον πλανήτη. Είναι όλα μελετημένα. Δεν είναι τυχαίο οτιδήποτε. Ακόμα και οι σατανιστές, ακόμα και. Όλα έχουν το λόγο τους που υπάρχουν.
0: Α, ξέρεις τι θυμήθηκα τώρα, συγγνώμη που σε διακόπτω. Είναι αυτό που είπες στην αρχή. Έχω ωραία πάσα από αυτές που σ' αρέσουν, μου έδωσες. Τι πιστεύουν για τους εξωγήινους που είπες, οι θρησκείες. Ήταν ένας εκεί πέρα καθηγητής αστρονομίας, λέει, και έκανε μία έρευνα μεγάλη σε πολλές χώρες για το τι, ποιες θρησκείες, ρε παιδί μου, ποιοι, ας πούμε, πιστοί. Έχουν περισσότερο την αίσθηση ότι υπάρχουν εξωγήινοι ή όχι. Θα τα πούμε πιο μετά, είναι πάνω σε αυτό που είπες. Για πες.
2: Αυτό, πάνω σε αυτό να σου πω, για να το κλείσουμε δηλαδή, να το κλείσουμε για να υπάρχει, για να δεις ότι η επιστημονική κοινότητα, η αξιοπρεπής επιστημονική κοινότητα, δεν δίνει σημασία σε τέτοιες αχλαμάρες,
0: ναι.
2: Και θα το καταλάβεις από το παρακάτω. Σου διαβάζω λοιπόν ένα λίγο κείμενο. Από τον Μποριλόν. Ο Μποριλόν αυτός είναι ένας δημοσιογράφος στη Γαλλία, ο οποίος το 1974-1975 κάπου εκεί ήρθε σε συνάντηση με τα UFO και πρόσεξε όσα γράφει και λέει στα βιβλία του, τα έχει κάνει και με δικαστική απόφαση ότι ξέρεις είναι πνευματικά δικαιώματα και δεν μπορεί να τα πει αυτά τα ίδια κάποιος,
0: ναι,
2: άλλος.
0: Μποριλόν, να το ψάξω, δεν το ξέρω. Μποριλόν.
2: Μποριλόν.
0: Θα το ψάξω. Για πες.
2: Λοιπόν. Στην πρώτη συνάντηση που είχε με τα UFO ήταν μια απλή συνάντηση, ξέρω εγώ. Μετά από κάποια χρόνια υπάρχει δεύτερη συνάντηση όπου ο οικοδεσπότης που το συναντάει για να δεις ποιος είναι ο οικοδεσπότης τον ανεβάζει πάνω στο διαμυστημόπλιο και του παραθέτουν γεύμα. Και προς το τέλος του γεύματος άκου τι λέει ο οικοδεσπότης του, αυτός που τον κάλεσε, το UFO δηλαδή. Ο οδηγός μου λέει, άρχισε να μου λέει, ο οδηγός μου, ο Φίρερ είναι οδηγός στα γερμανικά, αν το ξέρεις.
0: Όχι, τώρα το ακούω.
2: Οδηγητής, όπως και ο Ντούτσε, σημαίνει το ίδιο πράγμα, καθοδηγητής. Γι' αυτό και έχουν το σήμα της Βάστιγκας και του διπλού αστεριού του Δαβίδ. Έτσι, λοιπόν, τι του λέει. Στο πρώτο μήνυμά σου είπα για την κατοικία στον πλανήτη μου όπου οι γήινοι βρίσκονται ζωντανοί. Υπάρχουν κάτι γήινοι στον πλανήτη του. Εξαιτίας του επιστημονικού μυστικού της ενιότητας που βασίζεται στο κύτταρο. Ανάμεσα σε αυτούς που εξακολουθούν να είναι ζωντανοί βρίσκονται και ο Ιησούς, ο Μωυσής, ο Ηλίας και άλλοι. Η κατοικία είναι στην πραγματικότητα πολύ μεγάλη. Ένας ολόκληρος πλανήτης όπου σε αυτόν ζει και το Συμβούλιο των Αθανάτων. Κλείνει λέγοντας το εξής. Το όνομά μου είναι Γιαχβέ και είμαι ο πρόεδρος του Συμβουλίου των Αθανάτων. Δηλαδή εδώ μιλάμε για πολλή ψώνια που η επιστημονική κοινότητα λίγο δύσκολα να ασχοληθεί με τέτοιου είδους

0: ψεκασμένους. Στην κυριολεξία ψεκασμένους. Όταν λοιπόν ο πρωθυπουργός της χώρας πριν από χρόνια με τον κορονοϊό βγαίνει και λέει για κάποιους τους αποκαλεί ψεκασμένους, δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Το διαπιστώνετε αυτή τη στιγμή.
1: Κλείνουμε εδώ για σήμερα.
0: Υπάρχει κάποια σοβαρότητα πάνω σε αυτό το θέμα? Και αν σε διαβάσω και άλλα πράγματα.
1: Όχι, γιατί πήγαμε, μιλάμε πολύ ώρα, έτσι να προλάβουν και οι υπόλοιποι.
0: Είναι ότι απέναντί του, λέει παρακάτω, κάθεται ο Χριστός, κάθεται ο Μωυσής, ο Μωάμεθ, ο Βούδας.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Όλοι αυτοί.
1: Για τον Ηλία πάντως υπάρχει, το είδα και χθες εγώ που λέγαμε για βιβλικές αναφορές που παραπέμπουν σε ούφο. Ναι, ότι πήγε πάνω, λέει, πήρε διαστημόπλιο τάχα. Λοιπόν, έγινε.
0: Κάποια στιγμή θα πάμε στην αγγελοθρησκεία για να δούμε από πού κατάγονται αυτοί οι Ελοχήμ.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Περιμένω με μεγάλη αγωνία. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Μποριλόν. Δεν το βρήκα εδώ πέρα στο Google. Μποριλόν. Ποιος είναι αυτό? Άμα τον ξέρει κανένα, σας στείλει ένα link. Παρακαλώ, ναι. Ναι.
2: Αλό.
1: Αλό, αλό.
2: Ολέ. Ολέ. Ο Ταύρος. Τώρα ξέρεις τι μου θύμιζε.
1: Όλο και πιο ναζιάρης μου γίνεσαι. Έλα.
2: Τι? Α, ναι.
1: Ναι, η εισαγωγή. Για πες.
2: Καλογλύκες. Να γλυκάνω τους οχθρούς. Α, τώρα πω οχθρούς. Ρε σύχτες είναι. Πω, πάκου να δεις τώρα τι θυμήθηκα. Ο Αριστοτελικός δε που βγήκε χτες. Και είπε ότι δεν υπάρχουν Σουμέροι. Βγήκε χτες ένας Σωκρατής και λέει δεν υπάρχουν Σουμέροι. Αυτά είναι χαζά. Εγώ μίλησα γι' αυτά. Είπε ότι λέω χαζά πράγματα εγώ. Φίλε, μην είσαι ημιμαθής. Η ημιμάθεια είναι χειρότερο πράγμα από την αμάθεια. Βάλε να δεις ποιος είναι ο πρώτος πολιτισμός. Σφινοειδή γραφή. Η πρώτη γραφή. Σουμέρι.
1: Όχι, δεν νομίζω να είπε δεν υπήρχαν Σουμέροι. Δεν υπήρχαν σε σχέση με τα θέματα που είχες αναπτύξει, λογικά θα εννοούσε.
2: Εξωγήινους, φτιάξες. Όχι, είπε ότι δεν υπήρχαν πολιτισμός των Σουμέριων. Με τους εξωγήινους. Αυτά είναι θεωρίες των Σουμέριων. Εγώ δεν ξέρω, φίλε,
1: αν είναι okay.
2: Εξωγήινοι, θεοί και τίποτα. Εγώ βγήκα να κάνω μια αναφορά επειδή μίλησα τέσσερις πάνω για αυτά.
1: Ναι.
2: Δεν είπα εγώ. Εγώ απλά είπα όμως ότι οι Σουμέροι είναι ο πρώτος πολιτισμός. Αυτός έπεσε από το σύννεφό του χτες. Γιατί άκουσε πρώτη φορά, φίλε, για τους Σουμέριους, φαίνεται, ότι υπήρχε πολιτισμός πριν την Ελλάδα. Γιατί πολλοί έχουν την Ελλάδα, όπως αυτός Αριστοτελικός, ότι η αρχή των παντών και το τέλος ήταν η Ελλάδα. Μάλλον έπεσε από το συννεφάκι του το Ρόστορ.
1: Τέλος πάντων, εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι το είπε γιατί για αυτά που μιλούσε συγκεκριμένα, όχι ότι δεν υπήρχαν οι Σουμέροι. Αυτό είναι ιστορικά καταγεγραμμένο, νομίζω. Αλλά okay. Πάμε στα άλλα για να μην χάσουμε το χρόνο.
2: Εντάξει, επειδή και χτες ήθελα να πω για τη Φραπόρτ και εδώ για τη Ράινερ, και επειδή μίλησε και για παραγωγή, κάτι είπε αυτά, έτσι δεν θα τα ταιριάξω, γιατί χθες γι' αυτό βγήκα, αλλά ήταν ο
1: προηγούμενο. Ναι, πες.
2: Πρόσεξε να δεις τώρα, Κώστα, παραγωγή στην Ελλάδα τώρα. Πού να τη βρεις την παραγωγή στην Ελλάδα, πώς να την ψάξεις να τη βρεις? Γιατί να τη βρεις? Ιδιώτες δεν θέλαμε, ιδιώτες δεν θα μας πηγαίναν μπροστά. Πάρε τώρα τη γερμανική την εταιρεία που σου λέει τι, 1,5 εκατομμύριο τουρίστες που σου φέρνει κάθε καλοκαίρι, κάθε χρόνο η Ράινερ, ψάξτε να τους βρείτε απαλούς. Όταν το αεροδρόμιο της Μακεδονίας, φίλε μου Κώστα, λειτουργεί με το 50% της δυναμικότητάς του μετά την ανακαίνιση που το κάναμε και το διάδρομο το καινούριο, εμείς τι κάνουμε, ψάχνουμε και διώχνουμε τι, το 30% το τέτοιο, φυγέτε τους λένε. Ενώ, αν Κώστα δεν ήταν ιδιώτης και ήταν ένα κράτος σοβαρό, καταρχήν δεν θα πουλούσε, είπες χτες και σε κάποιον ακροατή εσύ, καλά μα είμαστε στη θέση τους, εμείς τι θα κάναμε, δεν θα σε έβλεπα σένα τι θα έκανες. Τι θα έκανα ρε Κώστα, έχω μαγαζί και θα το κλείσω, γωνία μαγαζί και θα το κλείσω, θα το πουλήσω. Το πουλάει αυτός που δεν μπορεί να το δουλέψει. Το πουλάει αυτός που το βρήκε έτοιμο και σου λέει να τα βγάλω να κάνω κάτι άλλο ή να οικονομήσω και όσο πάει. Κάποιος εργαζόμενος, δυνατός με μυαλό και πνεύμα επιχειρηματίας, δεν μπορεί να πουλήσει αεροδρόμιο, φίλε, δεν πουλιέται. Ξέρεις τι θα έκανε τώρα, αν ήταν Έλληνας κράτος, θα έλεγε τη Ράινερ, ρε, πλήσατε και από το Βερολίνο, 12 σκάφη φύγανε. 12, φέρε άλλα 5 σκάφη εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έλα να κάνουμε ακόμα ένα τερματικό, δίπλα έχει τόση έκταση, να έρχονται από 1,5 εκατομμύριο, 2,5 εκατομμύρια επιβάτες εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τώρα τι κάνουμε, ψάχνουμε να βρούμε επιβάτες τώρα για να έρθουν εδώ και βγαίνουν τώρα καινούργιες διαφημιστικές και θα αναπτύξουμε το ελληνικό, λέει, τις αεροπορικές εταιρείες. Ποιες αεροπορικές εταιρείες? Την άλλη που για να πας, φίλε, μια βόλτα θες 200 ευρώ για πλάκα. Για πλάκα θες 200 ευρώ. Άρα τι κάνουμε? Δεν κάνουμε μόνο ζημιά. Και σε ποιους κάνει ζημιά? Στους νέους. Ποιος θα πήγε να δουλέψει αεροσύνοδος, κανένας μεγάλος? Ναι, οι άνθρωποι θα δουλεύαν σε αεροσύνοδοι και πιλότοι ήταν τα παιδιά. 200 θέσεις πάνω, τι να τις κάνουμε 400 εμείς. Ευκαιρία τώρα που 5 αεροπλάνα.
1: Μπορεί να μην θέλουν, ρε παιδί μου, εταιρείες με φθηνά εισιτήρια. Να το κάνουν και γι' αυτό.
2: Κώστα, είναι άλλο πράγμα 33 δρομολόγια την ημέρα γιατί είναι τερματικό.
1: Ναι.
2: 33 δρομολόγια, τώρα δεν θέλω να σου πω προσωπικά. Ξέρεις τι, δεν μου αρέσει, γιατί δεν θέλω να ακούω και ο κόσμος τα προσωπικά μου, αλλά να ξέρεις κάτι. Εγώ έκλεισα επιστροφή από το Παρίσι να έρθω, δεν ξέρω πότε θα πάω, αν θα πάω. Έχω κλείσει όμως επιστροφή με 28 ευρώ το άτομο. Με βαλίτες, χειραποσκευές.
1: Ναι, ναι.
2: Θέσεις να κάτσω, με βγήκανε 60 ευρώ το άτομο, φίλε.
1: Ναι, αυτό που λες εσύ όμως υπέρ, μπορεί η Fraport να μην το βλέπει υπέρ, κατάλαβες. Να προτιμάει να αναγκαστούμε να πηγαίνουμε με αεροπορικές εταιρείες που θα έχουν πιο ακριβά εισιτήρια.
2: Τόσα, η Fraport είναι μια εταιρεία που τώρα παθαίνει ζημιά και κοιτάει τι να μειώσει τα έξοδά της. Εμείς σημασία έχει τι κάνουμε. Ιδιώτη ήθελες, πάρ' τον ιδιώτη.
1: Okay.
2: Ενώ αν ήταν κρατικά τα αερολιμένες, τι θα γινόταν τώρα? Θα αρχόταν το κράτος και θα κάνει προσφορά να φέρει κι άλλα αεροπλάνα εδώ η Ράινερ. Πιάσε το επιχειρηματικό το πλάνο.
1: Σε ευχαριστώ για σήμερα, για να προλάβουμε έτσι. Να είσαι καλά, τα λέμε πάλι.
2: Καλό,
1: τα λέμε. Μία διαφωνία μόνο, αν θες το συζητά μία άλλη μέρα. Σε χαμηλό νομό για να τα ακούσεις και πάμε στον επόμενο. Σε μία κατάσταση όπου υπάρχει απλά χρόνο για να διορθώσεις πράγματα, εννοείται ότι κάποιες εταιρείες που είναι κερδοφόρες, αν μπορείς να τις εκμεταλλευτείς μόνος σαν κράτος, το κάνεις. Όταν όμως τόσα χρόνια πετάς αετό και φτάνεις ένα κλικ από την πτώχευση, εκεί δεν έχεις περιθώριο να πεις θα εξηγιάνω το σιδηρόδρομο, θα εξηγιάνω τα αεροδρόμια, θα εξηγιάνω το ένα, θα εξηγιάνω το άλλο για να τα εκμεταλλευτώ. Εκεί πουλάς, και το πουλάς δεν είναι σωστό, παραχωρείς άρον-άρον. Εγώ επιμένω και εμείς να ήμασταν σε εκείνη τη συγκυρία. Όπως είχε στρωθεί το χαλί και κοιμόμασταν όρθιοι και είχαμε φτάσει ένα βήμα από την πτώχευση και εμείς τα παραχωρούσαμε δημόσια περιουσία. Επιμένω πάρα πολύ σε αυτό, είμαι πολύ σίγουρος. Παρακαλώ, ναι.
3: Γεια σου Κώστα,
1: καλησπέρα. Γεια, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλημέρα, ναι.
1: Ναι, ό,τι λοιπόν, θέλω, αγαπάς.
3: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, αλλά βέβαια πέσαμε και σε μια μεγάλη παγίδα, μας τρώσαν το χαλάκι, πέσαμε
1: βέβαια.
3: Τα λιμόνια και ξεπουλήσαμε. Εντάξει.
1: Και βλέπεις τι γίνεται. Όλη η κριτική, συγγνώμη που σε διακόπτω, όλη η κριτική έχει να κάνει από την ώρα που μπήκαμε στα μνημόνια και μετά. Όλοι οι υπόλοιποι που στρώσαν το χαλί μέχρι την τελευταία μέρα δεν υπάρχουν πουθενά στην σφαίρα της κριτικής.
3: Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι κλασική αυτή. Αυτός είναι ο χαρακτήρας του Έλληνα. Πάντα κοιτάμε εκείνη τη στιγμή. Δεν κοιτάμε τι κάναμε εκεί μπροστά. Λοιπόν, να σας χαλάσω λίγο το καλό κλίμα, γιατί υπάρχουν τα UFO, υπάρχουν εξωγήινοι. Αλλά σήμερα το βράδυ δεν ξέρω αν είδε κανείς τι γίνεται πάνω από το Ιράν. Σκακομοίρας.
1: Ναι.
3: Γίνεται χαμός. Χτύπησαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και οι Ιρανοί χτυπήσαν αντιτορπιλικά αμερικάνικα. Αυτή τη στιγμή καίγεται ο κόλπος. Καίγεται. Αύριο το πρωί θα ξυπνήσουμε πάλι με βενζίνη στα απότερα.
1: Ναι.
3: Αυτά. Αυτά.
1: Άντε να δούμε.
3: Παιδιά, και κάτι άλλο.
1: Ναι.
3: Η ιστορία δεν ξεκινάει από τους Σουμέριους. Οι άνθρωποι υπήρχαν και πριν 100.000 χρόνια και τα ευρήματα διαψεύδουν όσους μιλάνε με αυθεντίες. Τέλος.
1: Κάτσε, πες το λίγο μια κουβέντα αυτό για να πάμε διάλειμμα. Τι εννοείς, ότι?
3: Εννοώ ότι έχουν βρεθεί ευρήματα και μέσα στον ωκεανό και στον Ινδικό και στον Ειρηνικό και στον Ατλαντικό που είναι ευρήματα 100.000 χρόνια πίσω.
1: Ναι, σε σχέση για ποιο θέμα το λέμε τώρα, σε σχέση με τι?
3: Για το ότι λέμε ότι οι Σουμεροί είναι ο πρώτος πολιτισμός.
1: Α, ότι υπήρχαν και άλλοι πριν από αυτούς, εντάξει.
3: Ναι, στην τελική όταν βγήκαν οι Αιγύπτιοι και είπαν στον Πλάτωνα μεγάλε, δεν θυμάστε εσείς, αλλά ξέρετε έχετε μεγάλη ιστορία πίσω. Αυτό πάει 10.000.
1: Καλά, ναι, τώρα τι έρωμε και πολιτισμό, εννοείται. Ήταν από τους πρώτους εξελιγμένους, ρε παιδί μου, οι Σουμέροι, ξέρω εγώ, κάτι.
3: Όλοι βάλαν το χεράκι.
1: Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Καλό βράδυ, γεια, γεια. Πάμε ένα διάλειμμα, δεν θα κλείσω γραμμές. Γυρνάμε σε ένα λεπτό και συνεχίζουμε, έτσι. Έλα, ένα σποτάκι είναι, μπαμ, μπαμ, γυρίζουμε. Δύο σποτάκια, μάλλον. Πάμε.
4: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επισκηνής στην Καριοφυλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποίηση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Τώρα έφαγα μία φλασιά με αφορμή τα τελευταία που είπατε για Σουμέρους και τα λοιπά. Έρχομαι γραμμές κατευθείαν. Δεν έχω κλείσει κέντρο, συνεχίζουμε. 90-90-90. Τώρα δεν ξέρω πώς θα εννοούσε ο φίλος που τα είπε ή ένας άλλος χθες και τα λοιπά. Εντάξει, τώρα πολιτισμός είναι κάτι πολύ σχετικό. Ποιος ήταν ο πρώτος πολιτισμός, έτσι. Και οι πρώτοι άνθρωποι, ρε παιδί μου, όταν γίνανε μικρές κοινότητες, θεωρούνται ότι. Okay, αλλά οι Σουμέροι, εντάξει, ήταν αυτοί που είναι ξακουστοί, γιατί έκαναν πράγματα πολύ συγκεκριμένα, ξέρω εγώ, έτσι λίγο που εξέλιξαν κάποιες καταστάσεις, που φτιάξανε κάποιες έτσι πόλεις που άλλοι δεν κατάφεραν, που κάνανε κάποια πράγματα που και εγώ δεν τα θυμάμαι. Αλλά τι θέλω να πω τώρα. Τι φλασιά έφαγα τώρα από αυτό που είπατε, άσχετο αλλά και σχετικό μαζί. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια κουβέντα πολύ μεγάλη, τα ακούω συνέχεια, για το Matrix. Ότι ζούμε σε μια προσομοίωση. Αυτό είναι μια θεωρία, δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχω πρόχειρο ποιος την έχει πει. Δεν έχει πάρα πολλά χρόνια. Έχει καμιά 20ετία, πόσο να έχει, 30 χρόνια παραπάνω δεν έχει. Είναι μια τέτοια θεωρία, ρε παιδί μου, που έχει αναπτυχθεί εδώ και κάποια χρόνια και πολλοί την υιοθετούν, ας πούμε. Αν έχει κανένας πρόχειρο ποιος έβγαλε τη θεωρία του Matrix, μας τη λέει. Αλλά γιατί το λέω τώρα αυτό, τη φλασιά έφαγα. Υπάρχει αυτή η θεωρία που λέει ότι δεν ζούμε σε πραγματικότητα, ζούμε σε προσομοίωση, έτσι. Και μπορεί κιόλας, δεν ξέρω. Θα εξηγούσε πολλά από τα αναπάντητα ερωτήματα αυτό το σενάριο, αν επιβεβαιώνονταν. Okay. Δεν το λέω για αυτό, το λέω για άλλο. Ότι πέρα από το Matrix αυτό, έτσι που λένε κάποιοι πως υπάρχει και εννοούν, ξέρετε, λίγο πολύ τι. Ξέρεις, εγώ κάθε μέρα που περνάει σκέφτομαι το εξής, ότι πριν από αυτό υπάρχει ένα άλλο Matrix, στο οποίο κολυμπάμε κανονικά, είμαστε μέσα δηλαδή 100% και είναι ποιο. Είναι το εξής, να το πω με ερώτηση και πάμε γραμμές. Έτσι, με αφορμή τώρα κάποιες γνώσεις που έχουμε και μπορεί να μοιραζόμαστε και εδώ στον αέρα ή στις παρέες μας, με κάποιες απόψεις που έχουμε διαμορφώσει και όλα αυτά. Θα το βάλω υπό μορφή ερώτησης. Νομίζω ότι πραγματικά είναι πολύ σημαντικό θέμα. Δεν ξέρω αν είναι πιασάρικο για συζήτηση, αλλά σίγουρα είναι για να το συζητήσουμε με τους εαυτούς μας, πραγματικά πολύ χρήσιμο θεωρώ. Είναι το εξής. Πέρα από τις. Έχουμε, ρε παιδί μου, απόψεις, έχουμε γνώσεις, έτσι. Να, από τους Σουμέριους που λέμε μέχρι τα πολιτικά μας εδώ ή τα θρησκευτικά μας ή τι γίνεται στην Αμερική, τι γίνεται στο Ιράν ή ποια είναι η στάση ζωής, τι είναι σωστό και τι είναι λάθος και όλα αυτά. Η ερώτηση είναι η εξής. Πραγματικά τη θεωρώ πολύ σημαντική και έρχομαι γραμμές 23-10-90-90-90. Πόσες από τις απόψεις το έχουμε σκεφτεί ποτέ αυτό? Πόσες από τις απόψεις που έχουμε ή και τις γνώσεις είναι προϊόν καθαρά δικής μας επεξεργασίας? Δηλαδή, ρε παιδί μου, πόσα, αν είναι η άποψη, η γνώση, αν είναι ένα ρούχο, έτσι, πόσα ρούχα είναι που τα ράψαμε εμείς από την αρχή και τα φορέσαμε και πόσα είναι που μας τα φόρεσαν και πάνω εκεί πατάμε. Από τα ιστορικά, θέλετε, από τα θρησκευτικά, από το τι είναι σωστό, το τι είναι λάθος, τα πρότυπα, τα κοινωνικά, ξέρω εγώ, τα καθημερινά, αυτά όλα, τα πάντα, τα πάντα. Πόσα από αυτά που λέμε εδώ, που συζητάμε ο καθένας με τον άλλον ή και με τον εαυτό μας και τα λοιπά, πόσα είναι καθαρά όμως ανεπηρέαστα προϊόν δικής μας επεξεργασίας. Και δεν ξεκινήσαμε, αντί να ξεκινήσουμε από το 0, δεν ξεκινήσαμε από το 7, ας πούμε, για να πάμε στο 10, στο 12, πατώντας σε κάποια πράγματα που ήδη προϋπάρχουν και μας έχουν μάθει από όταν ακόμα μας ήταν πιτσιρικάδες. Το έχετε σκεφτεί ποτέ αυτό? Περί Matrix τώρα, έτσι. Περί του Matrix που σίγουρα υπάρχει. Το άλλο, αν υπάρχει αυτό που εννοούν κάποιοι, δεν ξέρω. Έτσι, πάμε. Λοιπόν, 23-10-90-90-90. Καλημέρα.
7: Τι κάνετε?
1: Καλούτσικα, εσείς πώς τα πάτε?
7: Πολύ καλά και χαίρομαι που σας ακούω.
1: Χαίρετε.
7: Και θέλω να βάλω ένα τραγουδάκι για τον Ντάνο από τα Σέρας και τον Γιάννη που μεταδίδει στη σπηλιά. Σας ακούω κάθε βράδυ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ποιο τραγούδι είπατε?
7: Όποτε, ένα του κρατήρι, όποιο θέλεις.
1: Α, ό,τι θέλουμε εμείς. Για το φίλο από τις Σέρες, έτσι, έγινε.
7: Ναι, τον Ντάνο και για το Γιάννη που είναι με τα τραγουδάκια από τη σφυλιά.
1: Ναι, καλά, θα δούμε μετά που θα βάλουμε κανένα τραγουδάκι. Να σας αφιερώσουμε κάποιο. Α, από Καζαντζίδη κιόλας. Α, δεν ξέρω, θα βάλουμε ελληνικά, να δούμε. Καλά, καλά.
7: Αγαπάω όλους τους τραγουδιστές. Δεν έχω πολύ καλός.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ, ευχαριστώ.
7: Επίσης, χάρηκα πολύ.
1: Α, βάλουμε ένα Καζαντζίδη τώρα στο διάλειμμα, μία μισή ώρα που θα βγούμε, για να βάλουμε μετά τη λίστα με τα τραγούδια, έτσι. 1:25 να θυμηθώ να βάλουμε ένα Καζαντζίδη εδώ για τον κύριο Ντάνο. Καλό βράδυ. Ναι, ορίστε.
8: Έλα, Κώστα.
1: Ναι, ναι.
8: Μ' ακούς?
1: Ναι, πολύ καλά.
8: Α, Κώστα. Όλα αυτά που λένε, ξέρεις τι φταίει? Ένα πράγμα. Είναι η εκδίκηση της πόλης απέναντι στον εγκέφαλο. Δεν μπορείς να ζεις, ρε, μέσα σε συρτάρια, μέσα σε πίεση, χωρίς να μπορείς, όταν είσαι στη φύση, το πνεύμα σου λειτουργεί διαφορετικά. Όταν σε πιέζουν από εδώ, από εκεί, βάλτα όλα, άμα τα μαζέψεις της πόλης, ήρθε και βγήκε όλη η αρρώστια. Και όλοι σε λίγα χρόνια θα φύγουν από σχιζοφρένεια. Άμα ζήσεις στη φύση, είναι μεγάλη διαφορά. Είσαι 90-10. Είσαι εσύ τώρα στην πόλη 90-10. Δηλαδή πας για τρέλα, πας για τρέλα καθαρή. Ενώ αυτός που ζει στη φύση, πολύ δύσκολα να έχει αυτό το μπέρδεμα του εγκεφάλου. Εγώ προχθές σου είπα, δεν ξέρω τι να σε πω. Δηλαδή κατέβηκα στη Θεσσαλονίκη και σου λέω, τώρα αυτή πρέπει να σου λυπάσει. Και εδώ και πολλά χρόνια το λέω, έτσι. Ότι δεν μπορείς να ζεις σε ένα διαμέρισμα, πόσο ρε μπορείς να αντέξεις. Εγώ τα κατέβαινα στη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν το διαμέρισμα μόνο, είναι και οι ρυθμοί ζωής.
8: Ναι, ρυθμοί ζωής, αυτό είναι. Δεν μου λες, αυτός ο ήχος, εκείνο, το ένα, το άλλο, βομβαρδίζεσαι από παντού. Τι μυαλό μπορεί να σου μείνει, ρε Κώστα? Σε ρωτάω εγώ, όλοι που κάνουν τον επιστήμονα, τι μυαλό μπορεί να σου μείνει? Και λογικός να σε ατρελαθείς.
1: Έχεις σκεφτεί ποτέ γιατί φτάσαμε να συμπυκνωθούμε αντί να είμαστε απλωμένοι και να ζούμε στις μεγάλες πόλεις του κόσμου? Για ποιο λόγο έχει γίνει αυτό σε τέτοιο βαθμό,
8: Κώστα? Γιατί αυτό, οι τελευταίες φουρνίες, δεν ξέρω, δεν έχουν πάει σε χωριά να καθίσουν, να είναι ήρεμοι, έστω και τη δουλειά που θα βρεις στο χωριό, στην επαρχία, θα είσαι πιο ήρεμος. Δηλαδή δεν θα έχεις αυτή την τρέλα. Είναι δηλαδή, ο άνθρωπος είναι γεννημένος για τη φύση. Δεν είναι να τον κλείσεις ένα... Δηλαδή, όλοι στην πόλη, να σου πω ένα πράγμα, είναι ότι τάθονται μέσα σε μία φυλακή. Σε μία φυλακή. Εγώ έτσι το βλέπω. Εγώ σπίτι, να σου πω κάτι, πώς θα σπίτι από 3 σκαλοπάτια και 5 δεν έχω καθίσει. Στη ζωή μου. Μόνο μικρός που έκατσα για λίγο,
1: ναι,
8: στη Θεσσαλονίκη. Σπίτι, αγόρι μου, πάνω από 5 σκαλοπάτια, παράδοτο και σηκωφίγε. Για μένα, έτσι.
1: Και για μένα, εγώ πιστεύω λες πολύ μεγάλη κουβέντα τώρα, σε σημείο που και εσύ ο ίδιος μπορεί να μην έχεις καταλάβει πόσο μεγάλη κουβέντα λες. Γιατί αυτά που λες αποδεικνύονται και επιστημονικά. Και έχουν και εξήγηση πραγματικά γιατί συμβαίνουν κάποια πράγματα. Η αποκοπή από τη φύση μας έχει κάνει τεράστια ζημιά.
8: Πώς θα σε πω κάτι. Η φύση έχει τέτοιο σπίτι, τέτοιο στόμα. Εγώ τα βιβλία τα πατάω κάτω και τα πετάω. Ξέρεις πώς σε μιλάει η φύση, ρε? Ξέρεις πώς σε μιλάει? Απλώς να τα αντιλαμβάνεσαι, έτσι. Δηλαδή να μιλάς με τη φύση.
1: Ναι.
8: Δηλαδή θα με πει εμένα ο επιστήμονας τι έκανε και τι δεν έκανε? Όχι, ρε φίλε. Εγώ τι ζω, καταρχήν.
1: Όχι, θα σου πει γιατί βλέπει πόσο τα 100 πιο πάνω είναι, για παράδειγμα, οι ψυχικές διαταραχές στην πόλη μέσα και πόσο είναι εκτός.
8: Κώστα, σηκώνω εγώ τώρα, ας πω τώρα, σηκώνω το πρωί, βγαίνω έξω, δεν χρειάζεται να έχω κλούβι, έχω μια μπουκαβίλια. Μαζεύω τα πουλιά, σφυράνε αυτά, σφυράνε και εγώ καμιά φορά και αυτά συνεχίζουν. Θέλω να σε πω, πας παρακάτω, βλέπεις τη θάλασσα, βλέπεις, πας στην ελιά, πρόσεξε τώρα, έχει ο γιος μου...
1: Μην τα ανοίξουμε άλλο γιατί μιλάμε αρκετά, ναι, ναι, τον επίλογο, ναι.
8: Το ένα είναι συνεργείο για τις βάρκες και το άλλο δίπλα μου έχω ελιές. Και μόλις πάω στο σύρμα, στο φράχτη που το κόβει και κοιτάζω, ας πούμε, τις ελιές έτσι μέσα, αυτό το πράγμα, έτσι κοιτάζω τις ελιές, ας πούμε, και βλέπω, δηλαδή σαν να βλέπω τον παράδεισο, ρε παιδί μου, Ένα πράγμα λες.
1: Γιατί δεν θέλουμε λοιπόν τον παράδεισο και επιμένουμε να είμαστε στις πόλεις όλοι. Να έχουμε στριμωχτεί. Και δεν είναι ελληνικό το φαινόμενο μόνο. Υπάρχει λόγος. Από κάπου ξεκινάει αυτό.
8: Δεν μου λες, εγώ αυτή την απορία έχω. Εσύ, εγώ μεγάλωσα μέσα στη Θεσσαλονίκη. Μέσα στη Θεσσαλονίκη. Αλλά τα καλοκαίρια μου τα έβγαζα πάντα στο χωριό.
1: Ναι.
8: Και λέω τώρα, τι κάθομαι με φίλους καμιά φορά. Πώς κάθεται, Κωστά, θα τρελαθώ ρε όλος. Θα τρελαθώ.
1: Εντάξει, πρέπει να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Έγινε, να είσαι καλά.
8: Έγινε, Κωστάκι μου.
1: Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λες. Και αν το πάμε λίγο παρακάτω, είναι μια συνέχεια του προλόγου που έκανα τώρα με το που μπήκαμε στις 12. Γιατί πιαστήκαμε από τους καπνεργάτες που διεκδικήσανε κάποια πράγματα τότε για τα εργασιακά και κατέληξα το σχόλιο στο ότι φτάσαμε να δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, φτάσαμε να ζούμε για να δουλεύουμε που έλεγα και όχι να δουλεύουμε για να ζούμε γιατί. Και αυτό που λέει ο φίλος, γιατί υπάρχει ένα κοινό. Διότι πρέπει να υπηρετούμε το μοντέλο του υπερκαταναλωτισμού. Πρέπει όλοι να είμαστε μαζεμένοι κοντά για να κινείται το χρήμα. Να γίνονται όλα σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα, πιο γρήγορα, πιο έντονα. Κατάλαβες, μας μαζέψανε με τον τρόπο τους στις μεγάλες πόλεις γιατί υπήρχε λόγος. Και γι' αυτό την αποκέντρωση, την περιβόητη που ακούτε χρόνια και χρόνια. Εγώ πιτσιρικάς ήμουνα με τον Αντρέα ακόμα και άκουγα 3 την ώρα αποκέντρωση. Και αποκέντρωση ακούμε και αποκέντρωση δεν βλέπουμε. Και δεν θα δούμε μάλλον και ποτέ όσο υπάρχει αυτό το μοντέλο το οποίο υπηρετούμε και έχουμε φτάσει να είμαστε θύτες και θύματα μαζί. Έτσι, να ικανοποιούμε το μοντέλο του καταναλωτισμού, του υπερκαταναλωτισμού. Είναι τεράστιο θέμα αυτό. Και αυτό που λέει για την αποκοπή της φύσης, το έχουμε κουβεντιάσει παλιότερα και με στοιχεία. Το πόσο ο άνθρωπος έχει αποκοπεί από τη φύση σε σχέση, ας πούμε, με τα προηγούμενα 100 χρόνια και το τι επιπτώσεις έχουν βρει οι επιστήμονες ότι δημιουργεί αυτό. Είναι πράγματα που δεν πάει το μυαλό, εάν δεν τα διαβάσεις έτσι, το πώς τα έχουν βγάλει οι έρευνες που έχουν γίνει. Κάποια στιγμή μπορεί να τα πούμε έτσι απόξω-απόξω δύο πραγματάκια, γιατί είναι ένα θέμα που το είχαμε πιάσει και παλαιότερα. Παρακαλώ.
9: Πολύ. Μα πάρα πολύ. Καλημέρα, καλησπέρα σε όλη τη μεγάλη την παρέα, ρε μαγκίτες. Καψούρα μου, γιαβράκι μου, γλυκό Κωνσταντίνε. Αδυναμία και καψούρα τα λουλούδια. Ο προηγούμενος κύριος, συμφωνώ και παυξάνω. 42 μόνο 30 φιλές. Μιλάμε το μεγάλο σπίτι του Λιβάδη και Θεσσαλονίκη στο χωριό. Ρε φίλε, πολύ αγάπη με τα λουλούδια έχω, ρε μαγκίτες. Αλλάζει ψυχολογία. Δηλαδή πάρε ένα σπίτι και να έχεις μόνο τυχεία. Είναι ένα γυμνό πράγμα, δηλαδή ένα αγίνωτο πράγμα, πώς το λένε. Δίνει ζωντάνια, σε δίνει την ψυχολογία το λουλούδι. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Εγώ θα σου το πω αλλιώς. Φωνάζουμε για τα 13 ώρα εδώ πέρα τα εργασιακά, αλλά δεν βλέπουμε την πηγή του κακού. Έτσι, είπαμε, υπάρχει αυτό το μοντέλο στο οποίο οφείλονται σχεδόν όλα. Έλα.
9: Λέβεσαι σ' αρχής τώρα να το πούμε τα σχετικά. Εδώ 13 ώρα, εδώ ρε ο άλλος στη Βουλή τρέχει αμφιγινό τέτοιο καφετζής ρε. Σε 4 χρόνια, αυτοί εδώ στο γραφείο κάνουν κοπάνες από τη Βουλή, ούτε πηγαίνουν να πούμε 2-3 ώρες πόσο κάνουν όπως λέγεται το 13 ώρο. Και εμείς βεντούζα 13 ώρο. Καλά μας κάνουνε ρε φιλαράκι. Αφού δεν αντιδράμε ρε Κωνσταντίνε ρε γιαβράκι μου γλυκό. Αφού δεν αντιδράμε.
1: Όσο την αντίδραση την έχεις στο μυαλό σου να βγεις έξω να κάνεις μια διαδήλωση, αυτό τόσο δεν θα είναι αντίδραση. Εγώ πλέον είμαι πολύ κάθετα αντίθετος. Όχι, δεν πρέπει να γίνονται, δεν αρκούν αυτά. Δεν είναι θέμα να βγούμε στο δρόμο. Πρέπει να καταλάβουμε ποιο είναι το πρόβλημα και πώς να ζητήσουμε την αλλαγή.
9: Να το γυρίσω λίγο τώρα. Ετοιμαστείτε για το νέο το φυτευτό, τον κοροϊδοειδό, μάγκες. Πρέπει αυτή τη φορά να μην υποκύψετε. Γιατί θυμάστε, καθιστός δεν κολλούσε στους 60 πόντους και στους 120, στο 120.
1: Ναι, κολλούσε. Έτσι. Να έρθει μια μεταδοτική ασθένεια και εμείς να περπατάμε ο ένας πάνω στον άλλον, να καβαλάμε ο ένας τον άλλον. Έτσι πρέπει. Είναι σωστά.
9: Λίγο, ρε, φυγουλα μου.
1: Άστε
9: με. Οι Σκοπιανοί περπατούσαν, ερχόταν από τις Χαλκιδικές, να πούμε αμπέρτα, και εμείς τα 2 χιλιόμετρα πηγαίναμε να πετάξουμε σκουπίδια. Θυμάστε τότε που σε έκανα το δωράκι που είχα ένα απλό χαρτάκι με λες τι είναι αυτή. Ας είχαν τα κότσια που μπορούσε να με σταματούσε και να με έλεγε πού πας. Ή ο ψαράς που ψάρευε ή να περπατήσει στην παραλία απαγορευότανε. Μην υποκύπτετε παιδιά.
1: Μάλιστα.
9: Πρέπει να αντιδράσετε.
1: Ευχαριστώ.
9: Άντε φιλούδια.
1: Καλό βράδυ. Παρακαλώ, ναι.
10: Ένα στιγμό να ξεφύγει από όλα. Καλό βράδυ.
1: Αλέξανδρε, μην το κάνει αυτό όμω, γιατί πάλι θα χαλάσουμε τι καρδιέ μα. Έτσι, πήρε και πριν. Καλημέρα. Ναι. Παρακαλώ. Μα ακούτε? Εδώ δεν ακούω τίποτα. Ναι, τώρα εσεί, ορίστε.
10: Ήθελα να σου πω, δεν με προστάτευε.
1: Τι πράγμα.
10: Αν ξαναπάρει ο κύριο για του Σουμέριου, να το ρωτήσει. Να σου πει έναν φιλόσοφο, έναν μαθηματικό.
1: Ναι, ωραία. Πες μας λίγο, επειδή είναι επί προσωπικού, τι ακριβώς είχες πει και πού έγινε το μπέρδεμα.
10: Το μπέρδεμα. Έλεγε ότι είναι ο πρώτος και ο καλύτερος ο πολιτισμός.
1: Ναι, και εσύ τι είπες, ότι δεν υπήρχε.
10: Όχι, δεν υπήρχε.
1: Τι,
10: εγώ
1: ότι.
10: Να σου πω κάτι άλλο για να το καταλάβεις καλύτερα. Σε ρωτώ εσένα απευθείας, ποιος πολιτισμός εντυπωσιάζει εκτός τον ελληνικό.
1: Ρε παιδί μου, και ο Αιγυπτιακός με εντυπωσιάζει. Και άλλοι είχαν πολιτισμό πολύ έτσι σπουδαίο, και οι Κινέζοι είχαν και άλλοι είχαν, αλλά οι πρώτοι ή τέλος πάντων εκ των πρώτων που έκαναν πολλά πράγματα από πόλεις, από διάφορα, ήταν οι Σουμέροι. Με αυτή την έννοια το είπε.
10: Άκουσε με τώρα, με προσοχή Τα φέρεσε από το παγκόσμιο γίγνεσθε τον πολιτισμό των Σουμεριών ή των Κινέζων ή των Αιγυπτίων.
1: Ναι.
10: Τι θα αλλάξει. Αφαίρεσαι οτιδήποτε είναι δικό σου.
1: Μα όποιον πολιτισμό και να αφαιρέσεις, μπορεί να μην αλλάξουν και πολλά, γιατί ό,τι δεν ανακάλυψαν κάποιοι, θα τα ανακάλυπταν κάποιοι άλλοι. Οι Σουμέροι, για παράδειγμα, είχαν μεγάλη έφεση στο εμπόριο. Έτσι, ενίσχυσαν το εμπόριο, δεν ξέρω αν ήταν και αυτοί που το ανακάλυψαν. Φτιάξανε πόλεις. Φτιάξανε αρδευτικά, ξέρω εγώ, έργα. Φτιάξανε υποδομές που άλλοι δεν τις είχαν κάνει. Με αυτή την έννοια.
10: Κωνσταντίνε, άκουσε με λίγο. Αφαίρεσαι τον ελληνικό πολιτισμό από τον παγκόσμιο γίγνεσθε. Ξέρεις τι θα γίνει. Πόλεις, τις πηγές. Στα δάση θα ξαναπάρουν.
1: Όχι, δεν το πιστεύω. Αυτά που ανακαλύψαμε εμείς θα τα ανακάλυπταν κάποιοι άλλοι.
10: Αυτά τα ανακάλυψαν.
1: Με βάση του τι πραγματικά έγινε, ναι, είμαστε κορυφαίοι. Δεν αντιλέγει κανείς.
10: Δεν μου άρεσε κάτι, τι είπε ο κύριος, έπεσε από το ρόλο συνεφάγιο. Τι εννοούσε, δεν κατάλαβα.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, έγινε παρεξήγηση, ρε παιδί μου. Εσύ δεν είπες, πίστεψε ότι είπες ότι δεν υπήρχαν Σουμέροι ποτέ.
10: Όχι, δεν είπα τέτοιο πράγμα.
1: Εντάξει, το λύσα. Και είπες και μια λέξη που δεν έπρεπε. Είπες ότι λέει βλακίες και λογικά λίγο κάπου έτσι πειράχτηκε.
10: Έπειτα δεν μου αρέσει να την παραθέσει μεταξύ. Αν έχεις να προσθέσεις κάτι.
1: Εντάξει. Ναι, αλλά και εσύ είπες ότι λέει βλακίες. Κατάλαβες τώρα. Εντάξει. Και δεν σου είπε τίποτα τώρα. Απλά το θυμήθηκε γιατί και αυτός ενοχλήθηκε. Εντάξει.
10: Εγώ δεν το κατηγόρησα με το σκεπτικό ότι δεν υπήρχε. Υπάρχουν. Αλλά...
1: Ναι. Ωραία. Έγινε παρεξήγηση λοιπόν. Αυτός πίστεψε ότι έλεγε ότι δεν υπάρχουν καθόλου. Οκ. Okay.
10: Όχι, δεν
1: έγινε, εντάξει, όλα καλά.
10: Τέλος πάντων, καλό βράδυ.
1: Τα λέμε, καλό βράδυ. Αυτό το ότι αν δεν ήμασταν εμείς θα τρώγαμε βελανίδια ως ανθρωπότητα μου θυμίζει, έρχομαι στον επόμενο, πώς λένε κάποιοι για τον Παπαδόπουλο, για τη Χούντα, ότι έκανε τους δρόμους, ας πούμε, και άμα δεν ήταν αυτός, ξέρω, δεν θα είχαμε δρόμους, τι θα γινόταν. Δεν θα έκανε τους δρόμους κάποιος άλλος. Εντάξει τώρα. Πάμε, καλημέρα. Ναι.
11: Ναι, με ακούτε.
1: Ναι, ακούω, γεια.
11: Γεια σας.
1: Ορίστε.
11: Ακούτε.
1: Ναι, πολύ καθαρά.
11: Α, ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας πω δύο πράγματα. Πρώτη φορά θα μιλήσουμε.
1: Mm-hmm. Πείτε.
11: Πραγματάκια θέλω να σας πω.
1: Ναι.
11: Αν θέλετε.
1: Ναι, βέβαια.
11: Λοιπόν, τώρα είμαι 62 ετών, εν πάση περιπτώσει, για να καταλάβετε, και σε ηλικία 15 ετών με τη γιαγιά μου καθόμουν και έβλεπε εκεί τη τηλεόραση τότε, ένα ΣΥΡΙΖΑ, ποιος ούτε θυμάμαι τι έβλεπε, σταματά και βάζει διαφημίσεις. Στο τέλος τότε έβαζε. Και βάζει δύο διαφημίσεις. Γυρίζει έτσι με ένα βλέμμα, ας πούμε, περίεργο, μου λέει, αυτό το πράγμα, μου λέει, θα σας καταστρέψει. Λέω, τι λέτε, γιαγιά. Μου λέει, θα σας δημιουργήσει, μου λέει, τέτοιες ανάγκες που θα τρέχετε εσύ και η γυναίκα σου,
1: ναι,
11: και δεν θα προλαβαίνετε να ταΐσετε τα παιδιά σας. Ο παππούς δούλευε ένα άτομο και μεγαλώσατε, λέει, πέντε παιδιά και ένας εγώ και μια υπεθερά 7-8 άτομα. Εσείς μου λέει, αυτό μου το είπε το 70 τόσο.
1: Μιλάς τώρα, γιατί κάποιοι δεν κατάλαβαν μάλλον τι λέμε, μιλάς για τον υπερκαταναλωτισμό, έτσι, για το μοντέλο αυτό.
11: Που λέγαμε,
1: το πώς γίναμε σκλάβοι του μοντέλου αυτού, ναι.
11: Ναι, λοιπόν, από πότε έχει ξεκινήσει δηλαδή και πού έχει φτάσει. Δηλαδή τότε με δύο διαφημίσεις, γύριζε βέβαια η γιαγιά μου μορφωμένη γυναίκα δασκάλα, γύριζε και μου είπε ένα πράγμα το οποίο εγώ την κορόιδεψα.
1: Ναι.
11: Λέω, τι είναι αυτά που λες. Μου λέει αυτό θα σας καταστρέψει, μου λέει. Τέτοιες ανάγκες θα σας δημιουργήσει, λέει, θα τρέχετε και δεν προλαβαίνετε.
1: Βέβαια, δεν υπήρχε τηλεόραση, θα γίνονταν με κάποιον άλλο τρόπο προφανώς. Κάτι θα βρίσκανε.
11: Αλλά θέλω να πω ότι έρχεται σιγά σιγά και βλέπουμε πού έχουμε φτάσει. Και το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ασχολήθηκα τέλος πάντων με ζώα κάποια στιγμή στη ζωή μου, ξέρω εγώ, εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, σταυλίζαμε ας πούμε χοιρινά κλπ. Εάν βλέπατε πώς ήταν ένα θαλαμάκι με 10 χοιρινά ας πούμε μέσα, πώς ήταν τα ζώα και πώς όταν χώριζα και έβαζα το καθένα μόνο του. Για κάποιους λόγους έπρεπε να το χωρίσω. Έβαζα...
1: Ναι.
11: Λοιπόν, καταλάβατε γιατί μας έχουν στηβάξει. Ο ένας τρώμε στη γνώμη τα τέτοια του άλλου. Έτσι. Είναι ανταγωνιστική η κοινωνία. Εκεί πέρα δημιουργόταν ένας ανταγωνισμός όταν υπήρχαν 10 χοιρινά μέσα σε ένα τετραγωνικό. Ποιος θα φάει, ποιος θα πιει, ποιος θα επιβιώσει πρώτος, ποιος θα βγει πρώτος έξω. Γενικώς ένας ανταγωνισμός τεράστιος. Με το που χωρίζανε και πηγαίνανε το ένα δίπλα στο άλλο, καθαρίζανε, σας μιλάω ότι ήταν ροζ. Δεν υπήρχε. Αλλού πήγαινε και έκανε τα κακά του, αλλού έτρωγε και αλλού κοιμότανε.
1: Υπάρχει, ξέρετε, και ένα άλλο που πάει λίγο παρακάτω την κατάσταση, ένα πείραμα, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, με τα ποντίκια, που είχαν φτιάξει κάποτε μια Ποντικούπολη ιδανική.
11: Ναι.
1: Το έχετε ακούσει αυτό, που είχαν μέσα τα πάντα.
11: Ναι.
1: Και όσο περισσότερα είχαν, τόσο πιο αδιάφορα γίνονταν, φτάσανε να κάθονται όλη τη μέρα να κοιμούνται, να τρώνε, να παχαίνουν, να μην κάνουν σεξ.
11: Ναι,
1: στο
11: ναι.
1: τέλος να κανιβαλίζουν. Επειδή είχαν τα πάντα και δεν είχαν κανένα άγχος για τίποτα. Έτσι, σε σχέση με τα υλικά αγαθά είναι αυτό τώρα, το πώς λειτουργεί. Ναι.
11: Έτσι. Αυτή είναι η παγίδα. Αυτή είναι η παγίδα το έχουμε τα πάντα, οπότε τώρα τι κάνουμε, ας πούμε πάμε να αυτοκτονήσουμε. Αυτή είναι η παγίδα.
1: Ναι. Και ανταλλάσσουμε τα υλικά αγαθά ακόμα και με την ποιότητα της ζωής μας. Είμαστε ικανοί να τρέχουμε όλη τη μέρα για να δουλεύουμε και δεν μας πειράζει αυτό.
11: Για να κλείσω λοιπόν, θα σας πω αυτό, μια και το είπατε τώρα, θέλω να σας πω αυτό έτσι σαν σλόγγαν. Ότι τελικά μας έχουν ποσοτικοποιήσει την ποιότητα της ζωής μας.
1: Mm-hmm.
11: Δηλαδή μας έχουν βάλει να μετράμε με ποσοτικές αξίες τη ζωή μας, ενώ πρέπει να τις μετράμε με ποιοτικές αξίες. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να το αντιληφθείτε τι εννοώ. Έτσι.
1: Το καταλαβαίνω απόλυτα και η απορία είναι, και το ακόμα χειρότερο είναι, γιατί το δεχόμαστε αυτό το πράγμα. Είναι το Matrix που έλεγα πριν. Ακριβώς πάνω σε αυτά που πατάτε που λέγαμε πριν.
11: Μα τι σας είπα, από πού ξεκίνησα, από τη γιαγιά μου από το 70 τόσο,
1: ναι.
11: Πώς ξεκίνησε και πού έφτασε να ποσοτικοποιήσουμε την ποιότητα της ζωής μας.
1: Συμφωνώ, γιατί... συμφωνώ πάρα πολύ και με τη γιαγιά και με εσάς.
11: Ένας άνθρωπος ζούσε 7 άτομα, 8, αλλά είχαν αυτή την ποιότητα για με ένα άνθρωπο. Τώρα δουλεύω εγώ, η γυναίκα μου, ο γιος μου και η κόρη μου, και δεν μας φτάνουνε.
1: Βέβαια πρέπει να καταλάβουμε κάτι και να προχωρήσουμε, γιατί περιμένουν και άλλοι. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι το ζήτημα να τα βάζουμε με το μέσο. Μου θυμίζει αυτό που γίνεται τώρα με την πιτσιρικαρία, με το διαδίκτυο, που βάζουμε τους περιορισμούς. Αν καταπολεμήσεις κάποιο μέσο, αν καταργήσεις την τηλεόραση ας πούμε, θα βρεθεί κάποιος άλλος τρόπος. Το θέμα είναι το υπόβαθρο του ανθρώπου. Από το υπόβαθρο του ανθρώπου ξεκινούν όλα.
11: Γι' αυτό λοιπόν, για να κλείσω, θα σας πω ότι όλα ξεκινάνε από την παιδεία, όχι την εκπαίδευση, προσοχή,
1: ναι.
11: από την παιδεία. Εντάξει, και για
1: κριτική
11: να
1: σκέψη.
11: Κάτι που θέλω να πω, ότι τελικά όλα θα αλλάξουν μέσω κάτι, μιας θεωρίας που λέγεται η θεωρία των πάντων και περικλεί μέσα, ξέρω εγώ τέλος πάντων, το πέταγμα της πεταλούδας, όχι πόσο λένε τώρα τον παίδι, το ξέχασα.
1: Το φαινόμενο της πεταλούδας, ναι.
11: Το φαινόμενο της πεταλούδας, έτσι δηλαδή, από κάπου θα ξεκινήσει ένα κύτταρο.
1: Ναι.
11: Και θα
1: μάλιστα.
11: Εξαπλωθεί.
1: Ευχαριστώ πολύ, για να προλάβουν λίγο άλλοι δύο, γιατί πρέπει να πάμε διάλειμμα. Να είστε καλά.
11: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Το φαινόμενο της πεταλούδας, ότι άμα όλες λέει συγχρονιστούν, μπορεί να γίνουν σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί. Βέβαια δεν επιβεβαίνονται αυτό. Αλλά αυτό τουλάχιστον είναι το νόημα. Ναι. Ότι αν με κάποιο τρόπο κάποτε συγχρονιστούμε προς τη σωστή κατεύθυνση, πραγματικά μπορούν να αλλάξουν πολλά. Αυτό, άμα το δούμε ανάποδα, το νόμισμα τι σημαίνει, γιατί δεν γίνεται, γιατί δεν έχουμε γνώση της δύναμής μας. Και διάθεση για να συγχρονιστούμε. Παρακαλώ, ναι.
12: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
12: Πήρα να σε παρακαλέσω, Κώστα, αν γίνεται να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.
1: Να δούμε τώρα όμως, γιατί μου ζητάτε πολλά και ακόμα δεν ξέρουμε τι θα βάλουμε. Για πείτε.
12: Είναι ένα υπέροχο blues από τον Λουγιανό και Λαϊδόνη και είναι πολύ κοντά σε αυτό που σου αρέσει.
1: Ποιο?
12: στις ειδήσεις θα το βλέπεις και θα τρως, είναι κοντά σε αυτό. Και λέγεται «Κοιτάω την πάρτη μου».
1: Έχει τέτοιο, ε, «Κοιτάω την πάρτη μου».
12: Ναι.
1: Καλά, κάποια στιγμή θα το βάλουμε, αν όχι μέσα στο μισάωρο που θα παίξουμε μουσικές, είτε λίγο πριν, είτε με το που κλείσουμε την εκπομπή, εντάξει.
12: Ευχαριστώ.
1: Για να ακουστεί μέχρι να μπει ο Στέφανος. Έγινε, να είσαι καλά. Μάλλον με το που κλείσουμε, γιατί χρωστάω ένα από Καζαντζίδη και 25 θα το βάλουμε τον Καζαντζίδη, και με το που κλείσουμε μετά να το βάλουμε μέχρι να μπει ο Στέφανος να ακουστεί, έτσι. Παρακαλώ, ναι.
13: Κώστα μου.
1: Χαίρετε.
13: Τελευταίος.
1: Ωχ, τραγούδι κι εσύ.
13: Όχι, δεν θέλω τραγούδι.
1: Έλα,
13: να πω κάτι. Καλά, τραγούδι, άμα θα βάλει με Μετάλλικα τον Nothing Else Matters, που σου αρέσει και εσένα. Και εγώ αυτό θα έλεγα. Τέλος πάντων.
1: Για πες.
13: Πολύ ωραίο το θέμα αυτό. Δηλαδή, μ' άρεσε έτσι όπως το έθεσες και έτσι όπως συμφωνώ. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να πάμε να ζήσουμε στα χωριά και στη φύση. Θα ήταν πάρα μα πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ ωραίο και δυνατό, και ψυχολογικά θα γέμιζες και θα ήσουν άλλος άνθρωπος, που κι εγώ πιστεύω ότι το νερό, ο αέρας του βουνού, τα δάση και όλο αυτό σε δημιουργεί μέσα σου μια άλλη... γίνεσαι ένας άλλος άνθρωπος, τέλος πάντων. Αλλά δυστυχώς δεν μπορείς να τα παρατήσεις όλα και να πας να ζήσεις στο χωριό. Εκτός και αν μέσα στην πόλη μπορείς να δημιουργήσεις... αυτό δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, εξαρτάται και από αυτούς που έχουν, ας πούμε, που βγαίνουν από τα κόμματα και κάνουν πράγματα. Σε κάθε μέρος της πόλης να κάνεις κάποια αίσθηση βλάστησης, κάποια δέντρα, κάποια πάρκα, για να μπορέσεις τουλάχιστον να κερδίσεις αυτούς που μένουν στην πόλη και σε αυτό το κομμάτι, να βλέπουν και λίγο πράσινο. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν εμείς πηγαίναμε, για παράδειγμα, στις καλές εποχές, τότε, τέλη δεκαετία 80, αρχές 90, στο κτήμα μας, ήταν τόσο όμορφα, τόσο μαγευτικά, αλλά όταν παθαίναμε κάτι, χτύπα ξύλο, ένα κολλικό του νεφρού ή ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο, γανιάσαμε για να βρούμε ένα νοσοκομείο.
1: Μα από εκεί ξεκινάει και σε αναγκάζουν να έρθεις να ζήσεις στην πόλη.
13: Νοσοκομείο, Κώστα μου, ήταν στα 14 χιλιόμετρα στην Ερυσό. Και τα βράδια, μέχρι να έρθουν 3-4 γείτονες, βγαίνανε οι λύκοι και τα τσακάλια. Αγριεύεσαι, ρε φίλε. Πώς θα πας να ζήσεις εκεί? Ένας λόγος δηλαδή που έφυγες από εκεί και ήρθες στην πόλη είναι ότι αγρέβεσαι, δεν μπορούσες να...
1: Και ανάποδα, αν το πάρουμε, ένας λόγος που δεν αναπτύχθηκε η επαρχία είναι για να έρθεις στην πόλη.
13: Ναι. Αν μπορείς να συνδυάσεις τον τρόπο ζωής που έχεις στην πόλη με τη φύση, πιστεύω ότι κατά όχι πολύ μεγάλο ποσοστό, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό θα το εξαλείψεις ως προς όφελός.
1: Ναι, πάντως δεν είναι, εγώ τουλάχιστον δεν το έβαλα ως ζήτημα υποκατάστατου να βρούμε έναν τρόπο να νιώθουμε ότι ζούμε στη φύση ενώ ζούμε στην πόλη. Εγώ το έβαλα ότι όλο αυτό έχει μια σκοπιμότητα βαθύτερη από πίσω.
13: Το πράσινο.
1: Έτσι, και είναι το μοντέλο του υπερκαταναλωτισμού. Ότι πρέπει να είμαστε όλοι οι πολλοί να είμαστε κοντά για να κινείται το χρήμα.
13: Αν μπορούσαμε να συνδυάσουμε και τα δύο, θα ήταν ό,τι καλύτερο.
1: Να.
13: Έτσι πιστεύω εγώ.
1: Mm-hmm. Ωραία.
13: Αυτό.
1: Ευχαριστώ. Εγώ το έβαλα σε επίπεδο ρυθμών ζωής, κατάλαβες? Δηλαδή,
13: ναι,
1: αν εγώ είναι να έχω τα ριάκια και τα δέντρα δίπλα μου,
13: πολύ και διαφορετική στο...
1: αλλά να τρέχω όλη τη μέρα και να μην φτάνω και να ζω για να δουλεύω και όχι να δουλεύω για να ζω, πάλι δεν μου κάνει, κατάλαβες τη διαφορά?
13: Κάτι, ναι. Και το νοσοκομείο το πιο κοντινό είναι στα 14 χιλιόμετρα. Εντάξει, έχεις πεθάνει.
1: Εντάξει. Οκ, ευχαριστώ.
13: Φιλιά.
1: Τα λέμε, πάει. Πάμε, ναι, bye. Λοιπόν, έλα, μία και ένα πρώτο λεπτό, πάμε διάλειμμα.
14: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
15: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επί σκηνής στην Καριοφυλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποιήση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
16: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Πάμε και για τρίτη ώρα. Λοιπόν, λίγα μηνύματα και προχωράμε. Και μία σκέψη θα σας πω μόνο που έχω στα γρήγορα με βάση και την κουβέντα που κάνουμε και σήμερα και σε κάποιες άλλες έτσι στιγμές και προχωράμε και όπως αγαπάτε το πάμε μετά. Τώρα, όχι, δεν είπαμε θα κάνουμε αφιέρωμα Μετάλλικα, το αντίθετο είπαμε. Ότι σήμερα να μην κάνουμε καλύτερα, γιατί αύριο που είναι η μέρα που... όχι αύριο, μετά τις 12, ναι, που θα έρθουμε 11, ρε παιδί, μετά τις 12 είναι η μέρα της μεγάλης συναυλίας, έτσι, οπότε μπορούμε να το κάνουμε αύριο το αφιέρωμα σε Μετάλλικα. Σήμερα κάτι άλλο. Άμα σκεφτείτε τίποτα μου λέτε. Άμα θέλετε να βάλουμε τέτοια τραγούδια πάλι, οκ. Okay. Αλλά Μετάλλικα αφιέρωμα ολόκληρο, καλό, δυνατό, το κάνουμε αύριο. Και μέρα της συναυλίας. Λοιπόν, η Ορδάνη είναι και άλλη προσφορά για φιλοξενία. Έλα λέει στο Καστελόριζο, μπράβο, μετά την Κο έχουμε και Καστελόριζο. Έλα να σε φιλοξενήσω, λέει εδώ, στο σκάφος. Ναι, ναι, έχει να φτιάξει την Άγκυρα, λέει, οπότε να πάμε να βοηθήσουμε κιόλας μάλλον. Ο Βασίλης, ναι, τη D26, κάποιοι λέει συνδέουν ακόμα την metal με τον σατανισμό. Τι κάποιοι, μόνο κάποιοι. Ο Γιώργος από Ελσίνκη, τι είναι αυτό, ποιοτική ενημέρωση η Ελλάδα λέει, θα γίνει, τι θα γίνει. Θα γίνουμε χώρα που δεν θα κυβερνάται από κανένα ανακέφαλη. Γιατί? Επειδή η νέα τάξη καταραίει απότομα. Και θα πάρουμε την πόλη, θα μας τη δώσουν λέει οι Ρώσοι. Και μετά θα γίνουμε το κέντρο της γης. Ναι, ωραία, ωραία. Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, και Παναγιώτης εδώ. Την καλημέρα του. Κάτσε λίγο να δω άμα έχει καμία πάσα μουσική για να βγάλουμε εδώ την άκρια. Λουκιανό Κυλαϊδόν, εγώ τέτοιο τραγούδι δεν βλέπω που να λέει για την πάρτι μου. Τώρα, άμα έχει κανένα στίχο και είναι ο τίτλος αλλιώς, δεν ξέρω. Έχει το τραγούδι το που είναι το πάρτι, έτσι που λέμε, αλλά όχι κοιτάω την πάρτι μου κτλ. Δεν ξέρω. Άμα θέλετε πάμε και με τέτοια πάμε. Κάτσε λίγο να σου πω τι έχει στα πεταχτά. Λοιπόν είπαμε γιορτές πανηγύρια. Όχι, δεν έχει τίποτα. Ελεύθερο το θέμα. Θέλετε να βάλουμε καμία? Ξεκινήσαμε λόγω Μετάλλικα και λόγω ανάρτησης που κάναμε. Πιαστήκαμε λίγο με τα συγκροτήματα αυτού του τύπου και είπαμε άμα θέλετε να βάλουμε και καμία τέτοια μουσική βάζουμε. Άμα θέλετε να βάλουμε τίποτα ανάλαφρα τύπου Κυλαϊδόνη και κάποια ελληνικά έτσι λίγο πιο σε αυτό το στυλ, οκ, okay, και αυτό γίνεται. Άμα θέλετε κάτι άλλο δεν ξέρω, εδώ είμαστε, το βλέπουμε. Δεν έχει κάτι πάντως το σαν σήμερα. Αν θέλετε ρίχνετε μία ιδέα. Μία κουβέντα θα πω λίγο έτσι στα γρήγορα. Μία σκέψη που σας έλεγα ότι κάνω τώρα που πιάσαμε την κουβέντα αυτή την τελευταία εδώ τη φρέσκια. Ξέρετε, εγώ το πιστεύω πολύ έτσι δυνατά, το συζητάμε και άλλες φορές, το έχουμε κουβεντιάσει, ότι αυτή η έννοια που λέγεται υπερκαταναλωτισμός είναι μεγάλη κατάρα για την ανθρωπότητα, γιατί είναι και λίγο παγίδα, είναι και το φάρμακο που μειώνει το πόνο, αλλά φέρνει άλλο πόνο, δηλαδή επειδή είμαστε πολύ πιεσμένοι, γενικά ψάχνουμε τη χαρά απεγνωσμένα, να δούμε πού μπορούμε να την πάρουμε, οπότε πηγαίνουμε στον καταναλωτισμό. Έτσι και άμα μπορεί να έχουμε και 5 φράγκα παραπάνω στον υπερκαταναλωτισμό που τον κάνουμε τρόπο ζωής. Το θέμα είναι ότι για να εξυπηρετηθεί αυτός ο τρόπος ζωής, τελικά φτάνει να στείνεται έτσι μια κοινωνία που να είναι όπως την περιγράφουν τώρα κάποιοι φίλοι εδώ πέρα στο τέλος που πιάσαμε αυτή την κουβέντα, και τελικά να μην μας αρέσει. Έτσι, και να ξέρουμε κιόλας ότι αυτός ο τρόπος ζωής μας κάνει και ζημιά και σε ψυχικό επίπεδο και σε σωματικό επίπεδο και σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, αλλά να έχουμε μείνει, να έχουμε μπει στο λούκι αυτό, επί της ουσίας να μην κάνουμε κάποια σκέψη για το αν μπορεί με κάποιο τρόπο να αλλάξει ο τρόπος ζωής αυτός, και δεν είναι μόνο, ξέρετε, ότι είμαστε μακριά από τη φύση και δεν έχουμε τα αεριάκια και τα δεντράκια που έλεγε πριν ο προηγούμενος ή κάποιος άλλος φίλος, είναι κάτι πολύ έτσι χειρότερο, είναι ότι μέσα από αυτό τον τρόπο ζωής, από το μοντέλο ζωής, πάνε περίπατο σιγά σιγά και κάποιες αξίες, ηθικές, γιατί αρχίζουμε και γινόμαστε όλο και πιο εξαρτημένοι από τα υλικά αγαθά. Αλλάζει η ποιότητα ζωής, που είναι πάρα πολύ βασικό. Αυτό που πιάστηκα και είπα με αφορμή τους εργάτες της Θεσσαλονίκης, τους καπνεργάτες, σαν σήμερα με το ματωμένο Μάη της Θεσσαλονίκης, ότι φτάνουμε σιγά σιγά να ζούμε για να δουλεύουμε και όχι να δουλεύουμε για να ζούμε, και μια σειρά από πράγματα τέλος πάντων που καταλήγουν σε ένα άθλιο μοντέλο ζωής. Ξαναλέω, φτάνουμε να φωνάζουμε εδώ πέρα για την υπερεργασία, έτσι, για τα 13 ώρα και αυτά, αλλά δεν είναι, καθόμαστε λίγο να σκεφτούμε ποια είναι η πηγή, η ρίζα του προβλήματος. Η ρίζα του προβλήματος, παιδιά, είναι αυτή. Το συγκεκριμένο μοντέλο ζωής που ειδικά από τη δεκαετία του 80 έτσι και μετά, έτσι, έχει κατσικωθεί με τρόπο, πώς από τώρα, χειρουργικό. Υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ, δεν μπορώ να το θυμηθώ, θα σκάσω. Το έχω πει και άλλη φορά, ήταν National Geographic, τι ήτανε. Με μαρτυρίες, έτσι, ανθρώπων που συμμετείχαν, που έλεγαν πώς ακριβώς η Αμερική στις αρχές δεκαετίας του 80 ήτανε. Ότι λίγο λίγο, ρε παιδί μου, έβαλε τον κόσμο, τους πολίτες, σε αυτό το λούκι. Μέσα από το marketing, μέσα από την τηλεόραση που έλεγε ο φίλος πριν, μέσα από όλο αυτό το πράγμα, πώς εκπαίδευσε τους πολίτες στον υπερκαταναλωτισμό και πώς τελικά το μοντέλο αυτό μας έχει αποκόψει και από τη φύση. Έτσι, γιατί δεν είναι ότι φύγαμε επειδή δεν είχε νοσοκομεία μόνο, που είπε ο φίλος, είναι ότι δεν είχε νοσοκομεία για να φύγουμε. Ο τρόπος με τον οποίο φτιάξαμε δηλαδή τις κοινωνίες, θέλω να πω, μας έκανε, πέρα από το να χάσουμε την επαφή με τη φύση, που από μόνο του αυτό είναι ένα τεράστιο φάρμακο, έτσι, μας έκανε μια ζημιά που είναι πολύ μεγαλύτερη αν το εμβαθύνουμε ή αν ψάξετε να βρείτε κάποιες μελέτες που έχουν γίνει για το θέμα αυτό, σε σχέση με το με την κοινωνικότητα, το πώς λειτουργήσε σε σχέση με την κοινωνικότητα, με την επικοινωνία, με τις νοητικές μας λειτουργίες, με ένα κάρο πράγματα, με ζητήματα υγείας ψυχικής και οργανικής εκεί πέρα, σωματικής κλπ. Λοιπόν, θα ανοίξω γραμμές αν θέλει να περάσει κανείς για τα τελειώματα. Παιδιά, η αποκοπή από τη φύση δεν είναι ότι στερεί μόνο στιγμές χαλάρωσης. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Υπάρχει και άλλη, έτσι, η πλευρά του φεγγαριού, αν θέλετε να το πούμε, γιατί είναι η μία πλευρά του φεγγαριού, υπάρχει και άλλη που είναι πολύ πιο σκοτεινή. Λοιπόν, τα αφήνω εδώ προς το παρόν. Είναι πολλά περισσότερα από την ηρεμία και τη γαλήνη που χάνουν. Ακόμα και σε επίπεδο μυαλού, συγκέντρωση, αποκατάσταση, ας πούμε, πώς λέγεται, προσοχής, μνήμη, δημιουργικότητα, πηγαίνει μέχρι την κοινωνική συνοχή, μέχρι τις ευαισθησίες, τις οικολογικές που έχουμε γίνει γαϊδούρια κυριολεκτικά, συγγνώμη από τα γαϊδούρια γιατί είναι και η Παγκόσμια ημέρα γαϊδαρού σήμερα, μέχρι τις κοινωνικές, τις ευαισθησίες, τις πώς το λένε, περιβαντολογικές, που έχουμε γίνει γαϊδούρια απέναντι στον πλανήτη. Λοιπόν, όλα αυτά και άλλα πολλά είναι επιπτώσεις. Και 55%, επειδή το είπα σε ένα φίλο πριν που το σχολίαζε, 55% επάνω οι ψυχικές διαταραχές, αν είναι η ζωή στην πόλη. Τόσο έχουν βρει. 55% επάνω οι ψυχικές διαταραχές. Ξέρετε σε τι ποσοστό έχει αλλάξει η επαφή μας με τη φύση από το 1800, τώρα τα άνοιξα επειδή πήγαμε την κουβέντα εκεί. 60%, κατά 60% έχει αλλάξει το κομμάτι αυτό. Δηλαδή χάσαμε επαφή με τη φύση κατά 60% σε σχέση με το 1800. Εντάξει, προφανώς δεν θα περίμενε κανείς να είναι όπως ήταν το 1800, έτσι. Αλλά λέμε ότι κάποια πράγματα είναι λίγο, έχουν και λίγο βάθος παραπάνω. Η σκέψη που έκανα ποια ήταν, και πάμε γραμμές. Η σκέψη που έκανα ήταν ότι, να, τώρα ας πούμε μιλάμε γι' αυτό, έτσι, τον υπερκαταναλωτισμό, την αποκοπή από τη φύση, που εσείς το βάλατε και πολύ χαίρομαι που το βάλατε. Πριν κουβέντα στην κουβέντα είπαμε για το Matrix, αλλά όχι αυτό το Matrix το συνωμοσιολογικό. Το Matrix των καταστάσεων και των πραγμάτων που έχουμε μπει, επειδή έτσι μας έχουν πει ότι είναι. Λοιπόν, ξέρετε ποια είναι η σκέψη που κάνω όποτε κάνουμε τέτοιες κουβέντες. Άμα κάνουμε τώρα, εντάξει, άνοιξα και γραμμές, έχετε μπει, έρχομαι. Άμα κάνουμε καμία κουβέντα που να καταλήγει στο να ψάξουμε να βρούμε υπεύθυνους, ας πούμε, ή παθογένειες ή οτιδήποτε, να έχει δηλαδή έδαφος για γκρίνια, εκεί ξέρω εγώ για ένα θέμα που θα μπει και θα είναι σε αυτή τη λογική, θα έχει 50 γραμμές, ξέρω εγώ. Λέω τυχαία ένα νούμερο. Αν βάλουμε κάποια θέματα με τον τρόπο αυτό, έτσι, περί αποκοπής από τη φύση, και επιπτώσεων, έτσι, και του μοντέλου του υπερκαταναλωτισμού που τελικά μας κάνει να τρέχουμε και να μην φτάνουμε όλη μέρα. Έτσι, και, δηλαδή, κάποια τέτοια ζητήματα για το Matrix, αυτό που είπε ένας φίλος πριν, με αφορμή και τη γιαγιά του, τι του είχε πει για την τηλεόραση κάποτε. Εκεί ξέρω εγώ, αντί για 50 γραμμές, θα έχει 10. Έξω μπορεί να φαίνεται το ίδιο. Έτσι, εσείς ακούτε μια σειρά εδώ πέρα. Εγώ όμως εδώ βλέπω και τα λαμπάκια, βλέπω και τα μηνύματα, βλέπω και τη διάθεση γενικά. Λοιπόν, όταν θα φτάσει να γίνει ανάποδα αυτό, όταν θα φτάσουν οι γραμμές να είναι 50 σε τέτοιες προσεγγίσεις τέτοιων θεμάτων και 10 για τις άλλες προσεγγίσεις, τότε εγώ τουλάχιστον προσωπικά σαν Κώστας θα πιστέψω ότι αρχίζουμε να είμαστε σε έναν καλό δρόμο. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε γραμμούλες μέχρι και μισή. 2310-90-90-90 για όποιον θέλει και πάλι καλημέρα. Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Από τον δίσκο «Χαμηλή πτήση».
0: Τον τίτλο τον ξέρουμε.
1: Κοιτάω την πάρτη μου. Το βλέπω μπροστά μου. Αυτός είναι ο τίτλος.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη που επιμένω, Κώστα, αλλά το κάνω γιατί είμαι σίγουρος.
0: Όχι, εντάξει, εντάξει, θα το βρω, αλλά έβαλα πάρτι μου και δεν το έβγαζε γι' αυτό. Εντάξει. Αφού εγώ είπα να το βρούμε ποιο είναι. Εντάξει.
1: Είμαι σίγουρος ότι θα σου αρέσει ο στίχος.
0: Εντάξει. Άμα το βρω, άμα είναι έτσι, να το πετύχουμε, να το βάλουμε. Ωραία. Έγινε. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, γεια. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια.
2: Γεια σου, Κώστα. Γιώργος από Ελσίνη.
0: Ναι, ναι. Καλά είμαστε. Να, εδώ. Τα συζητάμε.
2: Ναι.
0: Λίγο πιο δυνατά. Μπράβο, εκεί. Πιο κοντά, λίγο πιο δυνατά.
2: Ωραία. Τώρα ακούγομαι.
0: Νομίζω καλύτερα, ναι.
2: Ωραία. Δεν νομίζω ότι είναι λύση να επιστρέψουμε όλοι στην επαρχία. Ούτε θέλουν, αλλά ούτε και μπορούν όλοι να ζήσουν στην επαρχία. Εγώ δεν θα μπορούσα με τίποτα. Δεν μπορώ τα μικρά μέρη με τίποτε. Έβλεπα...
0: Και εγώ, όπως έχω μάθει, θα πήγαινε ένα μήνα και μετά θα βαριόμουν.
2: Έβλεπα πέρσι στη φιλανδική τηλεόραση μαζί με τη γυναίκα ένα ντοκιμαντέρ για την Ικαρία. Το πόσο πολύ ζουν οι άνθρωποι εκεί πέρα, ότι κάνουν καλή ζωή και τα σχετικά. Λέει η γυναίκα μου, α, ωραία, εκεί να πάμε όταν πάρουμε σύνταξη. Τη σκάντω, αν πήγαινα εγώ εκεί πέρα, θα ήμουν ο πρώτος άνθρωπος που έπαθε κατάθλιψη σε αυτό το νησί.
0: Ξέρεις όμως τι γίνεται, Γιώργο, επειδή σταθήκατε κι άλλοι σε αυτό. Δεν είναι, τουλάχιστον έτσι όπως μπήκε από την εκπομπή από τον ακροατή και το συνέχισα κι εγώ. Δεν είναι το θέμα να πάμε στην επαρχία. Δεν λέει κανείς αυτό. Δεν λέμε να κατανοήσουμε, έτσι, γιατί μας οδηγούν να στηβαζόμαστε στις πόλεις. Το πρόβλημα το βαθύτερο. Εμένα κι εγώ εδώ θέλω να μιλήσω.

0: δισεκατομμύρια και κάτι ψηλά, 8,2 περίπου, προς 8,3. Δεν μπορεί άλλο, λέει, δεν αντέχω άλλο, έσκασα. Δηλαδή, ενώ είναι φτιαγμένοι οι πόροι υπό κανονικές συνθήκες να μπορούν να συντηρούν 12,5 δισεκατομμύρια, στα 8,2-8,3 έχει γονατίσει. Γιατί? Γιατί δεν καταναλώνουμε. Υπερκαταναλώνουμε. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι δουλεύουμε πολύ περισσότερο από ό,τι πραγματικά χρειάζεται, ότι όλο το σύστημα είναι στημένο με έναν τρόπο που τελικά έρχεται και γυρίζει μπούμεραγκ στην ποιότητα ζωής μας. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι το θέμα να φύγουμε να πάμε στα χωριά μόνο.
1: Ναι, εντάξει, είναι, είναι μεγάλη κουβέντα αυτό. Για να το ελαφρύνουμε και λίγο, ώστε έτσι ακόμα θεωρούνται το metal σατανικό.
0: Βέβαια.
1: 2026. Η πλάκα ξέρεις ποια είναι, ότι πολλοί από αυτοί που το λένε παίζει να μην έχουν ακούσει ούτε μισό τραγούδι από αυτό το είδος. Δεν μπορείς να πεις, για παράδειγμα, θα σου πω και από τους Black Sabbath, μπορείς να πεις σατανικό το Changes ή το Mama I'm Coming Home.
0: Ναι, ναι, αλλά θα κρίνουμε από το στίχο μόνο. Δηλαδή βλέπεις οι άλλοι κάνουν σύμβολα, ξέρω εγώ, έχουν στα σκηνικά τους, κάνουν με τα χέρια. Περνάνε ένα προφίλ τέτοιο.
1: Ξέρει, αυτό εντάξει έπαιζε πολύ τη δεκαετία του 90 αυτό.
0: Δεν έχει κάνει δηλαδή κάτι και η metal για να το αποτινάξει αυτό, αυτό λέω.
1: Ναι, εντάξει, είναι show, είναι show.
0: Ναι, μπορεί να είναι και marketing ως ένα βαθμό, δεν διαφωνώ.
1: Και...
0: αλλά έχουν ένα πάτημα αυτοί που του λένε, δεν είναι από το μυαλό τους δηλαδή.
1: Είχε, το 1995 είχε γίνει και ιστορία με τους σατανιστές της Παλίνης. Είχανε και έλεγα ότι ακούγανε τέτοια μουσική αυτή. Αυτή και η Λουκά φταίνε για το ότι τραβάμε η φάντα αυτού του είδους.
0: Ναι, μάλιστα. Έγινε, Τζόρτζ, σε χαιρετώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Τα λέμε. Καλημέρα. Πού είμαστε? Εδώ. Καλημέρα.
2: Κώστα μου, ένα τραγούδι μπορώ να ζητήσω?
0: Τι θα βάλουμε κι εγώ? Να βάλουμε μάλλον ελληνικά τέτοια που είπατε. Τι θα θέλεις?
2: Χαλαρά. Ένα ελληνικό χαλαρό θέλω να ζητήσω.
0: Ναι, πες.
2: Της Άννας Βύση. Το ξέρω, θα έρθεις ξανά. Είναι διασκευή από τη Barbara Streisand, το Woman in Love.
0: Ωχ, μπαλαδιάρικο.
2: Ναι, είναι ωραίο όμως.
0: Έσκησες. Καλά. Εντάξει.
2: Εντάξει.
0: Έγινε, χαιρετώ. Θα βάλουμε ελληνικά, έτσι. Αλλά είπαμε να βάλουμε λίγο χαλαρά, επειδή με την έννοια λίγο ανάλαφρα, λίγο να, επειδή πήγε κυλαϊδόνι ο άλλος. Έλα, για πείτε, καλημέρα.
3: Κωνσταντίνε, Καβαδία, ο Γουίλο Θερμαντή.
0: Εσείς επίτηδες το κάνετε. Λέμε θα βάλουμε κάτι συγκεκριμένο και ζητάτε τα αντίθετα συνέχεια. Δεν γίνεται. Καλά. Έλα, άστο, δεν ακούγεσαι και καλά. Καλημέρα. Καλημέρα, γεια. Καλημέρα, ναι.
4: Το Βαπόρ από την Περσία.
0: Καθίστε καλά, θα παραιτηθώ να ξέρετε.
4: Γιατί κακό είναι. Το Βαπόρ από την Περσία πιάστηκε στην Κορυφαία. Και τα 11 καταλάνια μείνανε χαρμάνια. Τι δηλαδή υπάρχει.
0: Την ξέρεις την ιστορία με το Παπόρι? Υπάρχει πραγματικό Παπόρι.
4: Ήταν ο θείος μου μέσα.
0: Σε κοινό, αλήθεια?
4: Ναι.
0: Για πες. Αλήθεια τώρα.
4: Λέγονται αυτά τώρα στο...
0: Α, δεν λέγονται.
4: Ναι, αλλά βάλω το Βαπόρ από την Περσία. Άλλες λένε ελαφρύ. Τι ελαφρύ, ρε. Τραγούδι. Λες και είμαστε σε καμιά... σε καμιά βεράντα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
4: Την Περσία πιάστηκε στην Κορυφαία, Κώστα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ψάξτε να βρείτε, να σε καλά. Ψάξτε να βρείτε. Αξίζει. Εμείς την έχουμε πει την ιστορία. Το πόσο Τσιτσάνης εμπνεύστηκε το συγκεκριμένο τραγούδι. Υπάρχει πραγματική ιστορία. Δεν ήταν το Παπόρι από την Περσία, βέβαια, από αλλού έρχονταν. Και είχε πάνω 11,5 τόνους πράμα. Λένε ότι όταν το. Έρχομαι στον επόμενο. Ότι όταν το ανακάλυψαν οι αστυνομικοί, ένα τσιό που πήγανε κοντά, ας πούμε, γιατί το είχαν κρυμμένο το φορτίο σε κάτι κούτες που λέγανε ότι ήταν αρώματα. Όχι αρώματα, λευκά είδη πρέπει να λέγανε οι κούτες. Και όταν πήγαν, λέει, οι αστυνομικοί κοντά, λιποθύμησαν από τη μυρωδιά. 11,5 τόνους. Και όταν το είπαν στον Βαβακάρι αυτό. Έμεινε παγωτό αυτός, ήταν, ξέρετε, με αυτά ήταν πολύ, ναι, ήταν κοντά. 11,5 τόνους, λέει, ρε φίλε, σοβαρά, όταν του το είπαν, είχε γίνει μεγάλη ιστορία. Και από κόμματα εφημερίδων, άμα δείτε, είχαν πάει βατραχάνθρωποι, είχε γίνει ολόκληρη ιστορία, το είχαν πιάσει στον Ισμό της Κορίνθου. Είχε γίνει ολόκληρη επιχείρηση, μιλάμε για επιχείρηση τότε, λες και βλέπεις ταινία. Έτσι, το φλασιά. Λοιπόν, πάμε και στο τελευταίο και θα βάλουμε, είπαμε,

0: ελληνικά ανάλαφρα τώρα, έτσι να καταλήξουμε εκεί. Έλα, ανάλαφρα τα λέμε με την έννοια λίγο του χαεροπού. Ε? Άντε, και αύριο βάλουμε και μετάλλικα, κάνουμε αφιέρωμα. Παρακαλώ, ναι. Ναι.
1: Το φορτίο προοδηγόταν με μπανάνες, όχι με ιδρυτικό κόστα, με μπανάνες.
0: Με μπανάνα.
1: Με μπανάνες, ναι,
0: μάλιστα.
1: Με μπανάνες.
0: Εγώ ήξερα, θα με κάνεις να σε καλά, καλημέρα. Εγώ ήξερα ιδρυτικό, θα με κάνει να τα ανοίξω τώρα. Νομίζω ότι έλεγε λευκά ήδη, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία αυτό, μεγάλη. Το παπόρι από την Περσία, έτσι. Ωραία. Τώρα, είναι και 24, τώρα τι να κάνω, να ανοίξω άλλη γραμμή για δύο λεπτάκια. Καλά. Άμα θέλει κάποιο, επειδή ήταν σύντομο, θα πάρουμε άλλη μια γραμμούλα. Εντάξει, μπήκε κιόλα ο φίλο, μην πάρει άλλο, είμαστε OK. Τραγούδια θα βάλουμε ανάλαφρα. Επειδή είπατε για Κυλαϊδόνη, τι άλλο μπορούμε να βάλουμε ανάλαφρο από Γιοκαρίνη, από καν τέτοιο. Έτσι λίγο, ε. Οκ. Okay. Λοιπόν, άρα, έλα και εσύ, φίλε. Οχ. Χαμήλωσε. Χαμήλωσε. Δεν γίνεται. Κάτσε να πάω στον άλλο, δεν γίνεται. Τελευταία προσπάθεια, ναι. Τσακ τσούκα ακούω μόνο. Καλημέρα εσύ φίλε.
2: Ακούγονται.
0: Τώρα ακούγεσαι, ναι.
2: Τι κοζάνι τη Λοζάνη, αυτός ο Κύπρος. Το τραγούδι, τι κοζάνι τη Λοζάνη.
0: Α, την Κοζάνη και τη Λοζάνη βέβαια. Ταιριάζει πάρα πολύ με Κελαϊδόνη και με Γιοκαρίνη, ωραία.
2: Είναι, καλό.
0: Ναι, ναι, να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα ή επίτηδες το κάνετε ή επίτηδες το κάνετε. Ένα από τα δύο, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, να σκεφτώ και εγώ τίποτα γιατί δεν έχω. Αν έχετε καμία καλή ιδέα, έτσι λίγο να τους μπρόξουμε, να βάλουμε κανέναν άλαφρο λίγο να το χαλαρώσουμε, μου λέτε. Έτσι, αλλά μην είναι τώρα, έχετε ζητήσει. Παιδιά, σκεφτείτε λίγο, λάτε στη θέση μου. Έχετε ζητήσει 10 διαφορετικά πράγματα. Από Καζαντζίδη, από Βύση, από Καβαδία, από Λοζάνη και Κοζάνη, από και εγώ δεν ξέρω τι. Εντάξει. Αν είναι κάτι που να ταιριάξει λίγο. Άντε αφού είπατε Κυλαϊδόνη να πάμε με τέτοια, κάνε ελληνικούλη ανάλαφρο, μου λέτε ναι. Άρα παίρνουμε και ένα τελευταίο και πάμε να κάνω μια λίστα που δεν ξέρω κι εγώ τι θα έχει, γιατί δεν πρόλαβα να σκεφτώ τίποτα. Έλα, θα σπρώξετε κι εσύ λίγο. Έλα φίλε και εσύ, πες τα. Oh. Ναι. Δεν ακούμε τίποτα γιατί κάνει διακοπές.
3: Καλό ξημέρωμα Παρασκευής.
0: Καλό ξημέρωμα.
3: Λευκά ήδη.
0: Ναι.
3: Λευκά ήδη, όπως το είπατε.
0: Α, λευκά ήδη είχε το παπόρι από την Περσία, έτσι.
3: Κεντήματα, κεντήματα, ναι.
0: Ήδη πρικός, μπράβο, ναι, ναι, αυτό έλεγε πάνω. Τέτοια, όχι λευκά ήδη τουαλέτες, ναι, ήδη πρικός, αυτό, αυτό.
3: Κεντήματα, κεντήματα.
0: Μπράβο. Θα τα ανοίξω τώρα τα κοιτάπια γιατί το έχω κρατημένο να το πούμε και το παπόρι από την Περσία τι είχε. Έγινε, ευχαριστώ.
3: Να σε καλά,
0: να σε καλά. Να σε καλά, ευχαριστώ, φιλαρακό. Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε. Θα βάλουμε Καζαντζίδη λίγο για να έχω δύο λεπτά και τρία έτσι που ήθελε ο φίλος ένα από Καζαντζίδη να διαλέξω εγώ. Να σκεφτώ λίγο στα πεταχτά και ένα, δύο, τρία στα γρήγορα. Αν μου πείτε και εσείς και ένα, δύο, τρία ακόμα έτσι και να κάνουμε και τη μουσικοθεραπεία μας την ανάλαφρη και να φεύγουμε. Λοιπόν, Καζαντζίδη. Το υπάρχω διάλεξα, αυτό μου ήρθε πρώτο, αφιερωμένο στο φίλο που το ζήτησε. Πάμε. Έλα, πάμε.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επισκηνής στην Καριοφυλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποίηση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, άντε, πάμε. Συνεχίζουμε στα 33 μετά τη μία. Είμαστε, πάμε για τελευταίο 25 λεπτάκι. Άντε, είπαμε με εύθυμα τραγούδια ελληνικά, με αφορμή τον Κυλαϊδόνη που ζητήσατε, πάμε έτσι. Άντε, αφού ξεκινήσατε, μας δώσατε την μπάσα έτσι, να βάλουμε το αυτό που ζήτησε ο κύριος τελευταίο. Έτσι θα τα ακούσουμε ολόκληρο. Το πέτυχα τελικά. Κοιτάω την πάρτι μου, έτσι. Θα κλείσουμε με αυτό.

0: Βεβαίως.
1: Τι εκκρεμούτη. Α, το παπόρι. Κάτσε να βρω και το παπόρι να το πούμε και αυτό. Αφού ανοίξαμε τέτοια κουβέντα. Το είχαμε πει μια άλλη φορά παλαιότερα. Με αφορμή τσιτσάνι που είχαμε βάλει. Είχαμε βρει το παπόρι από την Περσία. Πώς βγήκε, παιδιά, κάτσε λίγο να δω τώρα.
0: Αλήθεια.
2: Βεβαίως.
1: Για να μην πω μόνο ότι θυμάμαι, κάπου πρέπει να τα έχω αυτά εκεί πέρα.
3: Αλήθεια.
0: Βεβαίως.
1: Στα του τσιτσάνι. Λοιπόν, αν θέλετε κάνα τραγουδάκι έτσι χαλαρό, ανάλαφρο, έχω βάλει Ανδρεάδη όπως ακούτε, βάλαμε και Κυλαϊδόνη κανένα δυο, βάλαμε και Γιοκαρίνη, βάλαμε και Μπουλά. Εντάξει, αν έχουμε κανένα ακόμα, το τελευταίο είναι Καβατζωμένο για τον κύριο που το ζήτησε δύο φορές και μας έδωσε και την ιδέα. Λοιπόν, το πήραμε με γραμμή χθες, το πάρουμε σήμερα με μήνυμα. Και αύριο που θα κάνουμε αφιέρωμα σε Μετάλλικα λόγω ημέρας, να πάρουμε και παραπάνω με γραμμές, παραπάνω και με μηνύματα. Αν θέλει κάποιος ένα τραγουδάκι έτσι για τα ενδιάμεσα, ένα-δύο.
0: Είμαι πολύ ωραίο.
1: Καμιά ιδέα σε ελληνικό, έτσι, ανάλαφρο είπαμε.
0: Τραγουδάω έως ότου εξαντληθώ.
1: Μέσα από γραπτά μηνύματα ή αν έμεινε κανένα υστερόγραφο. 9.55 κενό, το μήνυμα 54.301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας.
2: Βεβαίως.
0: Είμαι πολύ ωραίος.
3: Αλήθεια.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, το παπόρι από την Περσία, κάτσε να το βρούμε και αυτό να το πούμε να μην μας φύγει και ξεχαστούμε. Κοντά είμαι. Α, το βρήκα, ορίστε. Λοιπόν, παπόρι από Περσία, δεν είχε έρθει από Περσία, είπαμε το κανονικό, είχε έρθει από το Λίβανο και κουβαλούσε 11 τόνους χασίς. Ήταν, λέει, 7 Ιανουαρίου του 1977. Το λιμενικό μας το είχε ακινητοποιήσει στον ισμό της Κορίνθου. Ήταν ένα πλοίο, ονομάζονταν Gloria. Και μάλιστα η καρφωτή είχε πέσει από τον ίδιο τον καπετάνιο του πλοίου. Έτσι το πιάσανε. Ήταν λόγω κακοκαιρίας, είχε αλλάξει η πορεία και έφτασε να πάει από τον ισθμό και περίμεναν πότε θα πάει εκεί οι ελληνικές αρχές, η αστυνομία, για να μπορούν να το ακινητοποιήσουν πιο εύκολα, να μπει στο στενό και να του την έχουν στημένη. Λοιπόν, είχε γίνει χαμός τότε με αυτό, γιατί 11 τόνοι τώρα, ειδικά για εκείνες εποχές, δεν ήταν μικρό πράγμα. Κάτσε να σου πω πώς το λέγανε οι εφημερίδες τότε. Λοιπόν, τα νέα της εποχής. Άκου τώρα πώς έλεγε το ρεπορτάζ. Πολεμική επιχείρηση για την κατάσχεση τεράστιας ποσότητας χασίς αξίας άνω του 1.600.000.000 δραχμών. Καταστρώθηκε, λέει, και εκτελέστηκε από τις ελληνικές αρχές ασφαλείας. Μιλάμε για το παπόρι του Περσία τώρα, έτσι. Είπαμε ήταν από το Λίβανο τελικά. Με βατραχανθρώπους, λέει το ρεπορτάζ, οπλισμένους λιμενικούς, περιπολικά, ειδικά τμήματα με αυτόματα και πολλούς αξιωματικούς του στρατού. Η επιχείρηση αφορούσε, λέει, το μεγαλύτερο φορτίο κατεργασμένου χασίς που πέρασε ποτέ από τη χώρα. Η σύλληψη των τριών Ελλήνων ναυτικών έγινε χωρίς να προβληθεί αντίσταση, σε αντίθεση με δύο Τούρκους συνοδούς του φορτίου που είχαν δεχτεί πυροβολισμούς, καπνογόνα και επίθεση βατραχανθρώπων από θαλάσσεις. Όταν οι αρχές ακινητοποίησαν τον Gloria, η πρώτη αντίδραση των Ελλήνων ναυτικών ήταν να πούν ότι μετέφεραν κεντήματα, που είπε και ο φίλος. Το χασίς είχε συσκευαστεί σε πλάκες που έδιναν την εντύπωση ότι ήταν είδη πολυτελείας. Υπήρχαν επάνω, λέει, σχετικές καρτέλες που παρέπεμπαν στο υποτιθόμενο φορτίο. Λοιπόν, έτσι τα έλεγαν οι εφημερίδες εποχής. Τελικά η μυρωδιά ήταν που έπεσε η καρφωτή από, από τον καπετάνιο. Και το φορτίο το κάρφωσε και η μυρωδιά, γιατί όταν πήγαν οι λιμενικοί εκεί πέρα, είπαμε, κανένας δυο ήταν που ζαλίστηκαν και είτε έπεσαν κάτω είτε κόντεψαν να πέσουν κάτω και λιποθύμησαν.
0: Και...
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, μην τα απολογούμε, από αυτό το περιστατικό ήρθε το... η έμπνευση στον Τσιτσάνι για να γράψει το παπόρι από την Περσία. που είπατε νωρίτερα εδώ και μας βάλετε να ψάχνουμε να βρούμε τι και πώς.
0: Χαζάν και τσαντί. Ζωά.

Λοιπόν, αυτό μόνο επίτηδες μπορεί να συμβαίνει. Το κάνουν για να με τσιτώσουν. Με πήραν χαμπάρι, με βρήκατε εδώ πέρα μικρό και αθώο. Και με κοροϊδεύετε, έτσι. Έτσι και σας πω, ακούσατε στα τηλέφωνα τι έγινε πριν. Όλες οι επιλογές ήταν, δηλαδή, ζητήσατε οτιδήποτε εκτός από αυτό που είπαμε ότι θα βάλουμε. Το ίδιο γίνεται και στα μηνύματα. Είναι φοβερό. Λοιπόν, κάτσε να δούμε λίγο τι έχει μέρα και έρχομαι και στα μηνύματα. Κάτσε να πω εγώ στον κύριο Νεζίπα που ακολουθεί και είναι και άγριος ότι εδώ πέρα με βρήκατε μικρό και με κοροϊδεύετε. Να δούμε, θα το ξανακάνετε μετά.

Λοιπόν, 8 Μαΐου είπαμε. Αρσένιος Αρσενία, θεολόγος θεολογία, και χρόνια τους πολλά. Από επαιτίους Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου, Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο λέει των οθικών, Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, είπαμε πριν έτσι τι σημαίνουν κάποια από αυτά, Παγκόσμια ημέρα Μεσογειακής Ανεμίας, θαλασσεμία λέγεται κανονικά, και ώρα μνήμης λέει και εγώ με αυτό είμαι, αυτή η επέτειος είναι, εγώ με αυτή να είμαι, ώρα μνήμης λέει και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Δηλαδή πέρα από το να τους θυμηθούμε, έτσι να συμφιλειωθούν κιόλας. Εκτός αν συμφιλειωθούμε εμείς οι υπόλοιποι. Και το εννοεί έτσι. Μάλλον, ε. Ώρα συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους, λέει, κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Μάλιστα. Λοιπόν, ποτέ δεν είναι αργά. Σαν σήμερα, είχαμε το πρώτο μπουκάλι Coca-Cola. Να απολύτε. 1886 ήταν, πιστεύω ότι έχετε ακούσει την ιστορία, ένα φαρμακείο στην Ατλάντα. Το είχε πουλήσει ο φαρμακοποιός εκεί το πρώτο ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους. Δεν θυμάμαι, ήταν για το στομάχι, ήταν για το στομάχι, για το κεφάλι, κάτι ήταν. Και μάλιστα στην αρχική μορφή περιείχε μέσα και κοκαίνη, έτσι. Εξού και το όνομα. Μαζί ζητούσες κάτι να διώξεις τον πονό, δοντό. Και μετά είχε ωραία γεύση αυτό. Άρχισε να αρέσει. Πλακώναν όλοι εκεί πέρα να παίρνουν γιατί είχε την ωραία γεύση. Βρε παιδιά, σιρόπι για τέτοιο είναι, για έτσι, φάρμακο είναι, όχι λέει, μας αρέσει. Αφού άρεσε τόσο πολύ, τη μυρίστηκε και ένας τύπος εκεί πέρα και πήγε, αγόρασε τη συνταγή και το γύρισε μετά, το έκανε ένα ψυχτικό και οικονόμησε. Και ο φαρμακοποιός τραβούσε τα μαλλιά που δεν ξέρω άμα είχε ή δεν είχε τότε. Ο φαρμακοποιός που το ανακάλυψε.

Σαν σήμερα είπαμε είχαμε και το Μάη του 36, το ματωμένο Μάη της Θεσσαλονίκης, στη διαδήλωση που είχαν σκοτωθεί 12 και τραυματιστεί 282 καπνεργάτες, λέει εδώ. Από ό,τι ξέρω δεν ήταν μόνο καπνεργάτες, είπαμε μπήκαν και άλλοι μετά την επόμενη μέρα και έγινε ο χαμός γενικός.

Σαν σήμερα το 1945 είχαμε και το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν σαν σήμερα ήταν που παραδόθηκε η ναζιστική Γερμανία.

σου βρω γιατρό. One more time. Λοιπόν, Κερούλης, ρεπετησιών. Από από 17 μέχρι 20 με μουντάδα μπόλκι και με βροχή. Δεν ξέρω αν θα είναι μπόλκι, αλλά και με βροχή. Σάββατο θα ανοίξει κάπως. 25 αράκι δίνει, Κυριακή 26 αράκι. Ακόμα πιο ανοιχτά. Εάν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, σε Τρίτη θα χτυπήσουμε και το πρώτο 30 αράκι.

Λοιπόν, στοίχημα, εντάξει, δεν βλέπω να έχει κάτι φοβερό και τρομερό τέτοια ώρα. Θυμίζω τα λίγα που είχε για τα ευρωπαϊκά κύπελα. Άστον Βίλα Νότιγχαμ Φόρεστ 4-0. Αυτά είναι τέτοιο, έτσι, Europa. Φράιμπουργκ Μπράνκα 3-1. Και για το Κόφερες, Κρίσταλ Πάλας Σαχτάρ 2-1. Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο 0-1. Αυτά είναι που είχαμε την ώρα που ξεκινήσαμε την εκπομπή και ψιλοπαρακολουθούσαμε.

Λοιπόν, κοιτάω και λίγο επικαιρότητα, μπας και είχαμε τίποτα. Έκτακτο. Εντάξει, αυτό που είπε και ο φίλος πριν, έτσι, μέσα σε όλα τα διάφορα που συζητούσαμε, δυστυχώς έχουμε... Επιθέσεις. Το Ιράν ορμάει παραδίπλα, η Αμερική ορμάει στο Ιράν. Ο καθένας τα λέει όπως θέλει, εκρήξεις υπάρχουν. Εκεί που φάνηκε να έρχεται μια εκτόνωση, γυρίζουμε και πάλι σε αυτά που δεν θέλαμε. Έτσι, και δεν τα θέλαμε για πολλούς λόγους, πέρα από το ότι σκοτώνονται άνθρωποι και γιατί, όπως έχουν προβλέψει αυτοί που ξέρουν τα πολλά και ο νους τους κατεβάζει. Αν συνεχιστεί λίγο ακόμα το πατερντί εκεί πέρα, Πανάκι, Πανάκι, Πανάκι να βουλώσουν. Ξέρετε,

Άρα τα παλούκια δεν τελειώνουν, μανάκι. Μην παραπληροφορείς τον κόσμο. Αηδώς, μην παραπληροφορείς τον κόσμο, τα παλούκια δεν τελειώνουν. Εντάξει. Με τίποτα. Έχει μπροστά λακκούβα και είναι και μεγάλη. Μία λακκούβα, να. Να, σαν αυτή που θα πει το τραγούδι τώρα.

Λοιπόν, αυτά για κουπόνι είπαμε και η ΑΕΚ στο μπάσκετ κέρδισε, έτσι. 78-65 τη Μάλαγα στον ημιτελικό του Basketball Champions League και πέρασε στον μεγάλο τελικό, ο οποίος θα γίνει Σάββατο. Ωραία, Σάββατο, πολλή δουλειά. Σάββατο δεν είναι και η Eurovision. Σάββατο η Μετάλλικα. Σάββατο η Eurovision. Σάββατο η ΑΕΚ. Τι άλλο θα έχουμε Σάββατο? Όλο και κάτι άλλο θα έχουμε. Λοιπόν, πάντως θα έχουμε και τον τελικό της ΑΕΚ με την Ρίτας Βίλνιους. Έτσι, είναι, αν τυχόν το πάρει η ΑΕΚ, θα είναι το τέταρτο ευρωπαϊκό της ιστορίας της.

Καλησπέρες, καλημέρες, που είμαστε. Ιορδάνη τον είδαμε, Γιώργος εδώ με το πρωτοσέλιδο τον είδαμε. Έσκασες με το πλοκάμι του Καρχαρία, έσκασες τόσα χρόνια. Επίτηδες το κάνει αυτός για να μην τσιτώνει. Το πλοκάμι του Καρχαρία λέει από... Α, όχι, το τραγούδι Νίντζα από το συγκρότημα το πλοκάμι του Καρχαρία. Για πάρε ένα στάρωβα προς το παρόν.

0: Δεν υιοθετούμε. Λοιπόν, Λάζαρος θέλει Def Leppard. Δεν σε τραβάω τον. Ο Φίλιππος θέλει Dio, Rainbow in the Dark. Δεν είπαμε, θα βάλουμε ελληνικά ανάλαφα. Η Μαρία, τι λες, μην το χαλάσουμε τώρα, λέει, βάλε Μετάλλικα.
1: Είναι μεγάλο.
0: Σας λέω, επίτηδες το κάνουν. Γεγονός, λέει, ότι ζούμε για να δουλεύουμε. Ναι, α, γεγονός ότι ζούμε για να δουλεύουμε και όχι να δουλεύουμε για να ζούμε. Ναι, το θέμα είναι γιατί δεν μας πειράζει, Μαρία. Έχεις μια εξήγηση γι' αυτό? Γι' αυτό γεννηθήκαμε, για να δουλεύουμε.
1: Σώθηκε ο άλλος, όμως καεί και αυτή.
0: Τι δεν πάει καλά με τους μηχανισμούς μας, τους εσωτερικούς, θα το δούμε ποτέ? Μόνο το τι δεν κάνουν καλά οι άλλοι βλέπουμε.
1: Μέσα στο
0: για άλλα και άλλα τσιρίζουμε. Και για πράγματα που θα έπρεπε να ουρλιάζουμε και να τσιρίζουμε μαζί, δεν ακούγεται κιχ. Το έχουμε σκεφτεί ποτέ αυτό?
1: Τώρα την έχω μόνο σε στάχ.
0: Γιατί άραγες?

Συνεχίζουμε με τις επιλογές σας εδώ τις μουσικές. Ο Νίκος θέλει Μετάλλικα, που όμως δεν είναι Μετάλλικα. Α, είναι μια διασκευή των Μετάλλικα, βέβαια, ενώ θα βάζαμε ελληνικά ανάλαφρα. Ωραία. Ο Κυριάκος λέει, τι να κάνουμε. Γιατί λέει το σαν σήμερα, δεν πρέπει, δεν είναι υποχρεωτικό. Γιατί λέει το σαν σήμερα πρέπει να καθορίζει μουσικές επιλογές ή και θεματολογία. Απόψε λέει Vale One από Metallica και αύριο Nirvana και Radiohead. Δεν καθαρίζει, λέει, μα η καμία πάσα ρε παιδί, μα άμα μας βολεύει την κρατάμε. Δεν καθορίζει κάτι.

0: Με πολλές σαν παραμύθια θα τα βρω, παστόνια δεν θα παραλίγο να πιστέψω τον κουμπάρο τον ξυφτήλα.
1: Λοιπόν, ο Γρηγόρης δεν θέλει τραγούδι, έχει πρόταση. Αν είχαμε μία πρόταση από τον Αλέξανδρο από την Κόνα μας φιλοξενήσει εκεί, είχαμε μία από τον Καστελόριζο από τον Ιορδάνη να πάμε εκεί πέρα στο γιότ που έχει. Και έχουμε και μία από τη Στουτγκάρδη εδώ. Έλα λέει να σε φιλοξενήσω ο Γρηγόρης. Έλα Στουτγκάρδη να σε φιλοξενήσω και να σου φτιάξουμε παστίτσιο λέει και γεμιστές πιπεριές και ό,τι κουστάρει το φιλαράκι. Καλή πρόταση ακούγεται αυτή. Να πάμε μέχρι Στουτγκάρδη να φάμε παστίτσιο και πιπεριές. Είναι δελεαστική, δεν πάω να πω.

0: να γίνουν όλα. Λοιπόν, ο Γιώργος που λέγαμε ότι θα βάλουμε ανάλαφρα θέλει το υπάρχο, λέει, του Καζαντζίδη από διασκευή. Α, δεν το θέλει, λέει ότι το έχει κάνει πολύ καλή διασκευή και ο Βάρδος. Ο Βάρδος γιος του Καζαντζίδη. Ναι. Και ανεβάζει και το link εδώ αν θέλετε να το ακούσετε. Λοιπόν, η Μαρία που λέγαμε θα βάλουμε ανάλαφρα ελληνικά λέει μήπως κολλάει να βάλουμε καρά. Ναι. Κολλάει πάρα πολύ, απλά δεν προλαβαίνουμε. Δηλαδή ήταν ταμάμ, ήταν το ιδανικό. Να, μετά από τον Κυλαϊδόνη που θα κλείσουμε θα ήταν ιδανικότερο του ιδανικού, θα λέγαμε, να βάλουμε τον καρά. Τι πιο ταιριαστό. Λοιπόν, και ο Ιρδάνης θέλει του Αδόλφου τα εγγόνια, λέει, να βάλουμε. Εντάξει. Αυτά. Στο σπίτι του Κακουσάλες. Λοιπόν, τα κλείνω. Τα κοιτάπια, δεν με τρελάνετε εσείς. Θα τρελάνετε τον κύριο Νεζίπα που ακολουθεί, άμα θέλετε.
1: Με πολλές παραμύθια θα τα βρω μπαστούνια, δεν θα παραλίγο να πιστέψω τον κομπάρο τον Ξυφτήλα.
0: Τι χρωστάμε τώρα, πέρα από ΔΕΗ και κοινόχρηστα, τον Κυλαϊδόν είπαμε, ναι. Λοιπόν, κοιτάω την πάρτη μου, έτσι. Το τραγούδι που ζήτησε ο φίλος και μας έδωσε την πάσα για να το πάμε με ελληνικά. Δεν θυμάμαι ποιο είναι, να πω την αλήθεια. Θα τα ακούσουμε τώρα μαζί. Λοιπόν, φύγαμε. Άντε, ευχαριστώ για την παρέα. Αύριο και πάλι κατά τις 11. Αύριο θα είμαστε με Μετάλλικα στα τελειώματα, να ξέρετε. Έτσι, αφιέρωμα μόνο Μετάλλικα. Θα ξημερώνει η μέρα της συναυλίας. Θα μου πεις, θα ξημερώνει και η μέρα της Eurovision, να θυμάμαι καλά. Σάββατο δεν είναι. Ή κάνω λάθος. Ή το άλλο Σάββατο είναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε με την αφιέρωση εδώ την τελευταία και την τυχερή. Καλό υπόλοιπο βραδιάς, καλή συνέχεια με κύριε Στέφανο να έχετε. Γεια και χαρά.

0: Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
1: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
2: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επισκηνής στην Καριοφιλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποίηση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Καλημερίζω τους βαρυπηρίτες των Ερτζιανών. Θα να βάλω και τα ακουστικά εδώ πέρα να φτιάξω και τα καλώδια. Άνοιξε θεία απ' τη ΔΕΗ είμαστε. Φυσικά δώσε μου κι άλλο ένα λεπτάκι ακόμα να κάνω τελευταίες ρυθμίσεις. Μη φεύγεις. Κάτσε να σε βάλω λίγο λίγο μίξ. Άντε, παίξε ρε αγόρι μου. Θα μας κάνει και τα κομπιούτερ προβλέμα. Θα βάλουμε λίγο τσίκι τσίκι. Α, μπράβο, παίζει. Πάρε λίγο Μερσεντέζα, έρχομαι.

Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Επέστρεψα. Εδώ. Μετρόπολης ακούτε ρε Ρίκο τα 5,5. Πώς γίνεται τώρα αυτή η δουλειά? Άντριδη θα μου πεις ρε παιδί μου. Λευκό μπλουζάκι σήμερα αξιώθηκα να βάλω. Σύρμα που λένε, δηλαδή από το σύρμα φρεσκαρίζε, ξεπλήμε. Ούσκι ντύλα δύο ώρες. Μαύρης εδώ πάλι. Τι γρασάρισμα έχω, γράσω. Τι έχω ρε φίλε. Για τίποτα δεν είμαστε εμείς οι άντριδες. Ούσκι μίλα μάικα πήγε η δουλειά παιδιά. Μη φοράτε, πήγα αξιώθηκα και εγώ να το παίξω λίγο. Όλο μαύρο γκρι από αυτό. Βάλε ένα άσπρο λέω ωραίο Nike εδώ πέρα. Μπλουζάκι, 28.000 δολάρια από το παζάρι του Ευώσμου. Βάζω και εγώ το μπλουζάκι. Τι να σε πω, για δυο ώρες είσαι βρε ντύπ. Αχριστόν.

0: Αν είστε φαρμακομένοι μπορείτε να επικοινωνήσετε. Ναι, ζήπα Στέφωνα στην Messenger.
1: Έδωσαν τα φιλιά τους
0: Instagram Στεφανάρας.
1: Στο πονεμένο.
0: Για να πείτε το πονεμένο το μεγάλο ερωτά σας. Κάτσε να ρίξω και ένα βλέφαρο στα Athletics. Είχαμε και Europa και κονφερένσα και η μεγάλη ΑΕΚ στο Final Four εκεί στην μπασκέτα με την Ουνικά Χαμάλγαρα. Ναι, Ουνικά Χαμάλγαρα.

Αλλά και ο Βανζέλ Παπαντού 4 φυλάκια έφαγε από την Άστον Βίλα. Είχαμε Βέργα, Άστον Βίλα Νότιχαμ Φορέστ 4-0, Άστον Βίλα στους τελικούς με την Φράιμπουργκ που κέρδισε την Μπράγκα 3-1, έτσι απλά και όμορφα. 3-1 λοιπόν όσοι

Μεγάλη ΑΕΚ τελικά κράτησε το 20άποντο της τέταρτης περίοδου διαφορά. 65-78 τελικό σκορ. Τα ουνικά χαμάλγαρα επιστρέφουν εδώ δίπλα στα Κείμηνα. Και η Ρίτας πέρασε στο τελικό αποκλείοντας τη Τενερίφ. ΑΕΚΑ Λέτου Βουσρίτας. Αυτή είναι η Λέτου Βουσρίτας, η παλιά, η καλή ομάδα, ε. Λευκορώσοι, τι είναι η Λιθουανή, η Λέτου Βουρίτα. Απ' τη Ρίγα, ποια είναι η Ρίγα, παιδιά? Απ' τη Ρίγα είναι αυτή. Λευκορωσία, ε, καλά το πάω γεωγραφία. Τι να μου... Η Ρίγα. Τώρα ρε, εσύ ποια είναι η πρωτεύουσα, η Ρίγα. Για βοηθάτε με. Μη βάλω τώρα το Google. Α, γιατί ο Google τα συνεταιράκια ανεβήκανε δευτεροτρίτη. Έχω την καινούργια λίστα του Forbes, 10 ή 10 billionaires. Αυτοί που είναι οι παγκόσμιοι, οι global. 10 με τη σειρά τους έχω, κάτσε να τους βρω. Και επειδή είπα Google, περάσανε τα συνεταιράκια Google, περάσανε τον Bezos.

0: Γράφε τώρα.
1: Και πήγες
0: Elon Musk. Φρέσκο φρέσκο. 782 δις δόλαρς ο ισχυρός άνδρας της SpaceX και της Tesla παραμένει ο πλουσιότερος. 782 billions. Τώρα γράφει ποιος είναι ο δεύτερος. Ο δεύτερος είναι πολύ πίσω με 313, τα μισά και λιγότερα. Ανέβηκε ο Larry Page. Ποιος είναι ο Larry Page? Ο ένας από τους δύο που έχουν τη Google. Δηλαδή εδώ που πατάς για να δεις. Ο άλλος από κάτω είναι με περίπου τα ίδια, καμιά 30 δις πιο κάτω. Είναι το συνεταιράκι του, είναι ο Σεργέι Μπρίρι.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Το συνεταιράκι εκεί της Google με τεχνητές νοημοσύνες και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο δικός μας τώρα, ο Τζεφ Μπέζος, ο Έλλην. Άντε ρε Μπέζος εδώ, αλλά όχι Γιάννη Μπέζο. Τζεφ Μπέζο εδώ στην Παπαναστασίου. Κάνε επένδυση, έχουμε τον Άρη μας. Αργά το δειλινό Τζεφ Μπέζο, τέταρτος πήγε. Μη σε πω τώρα ποιος είναι ο Μπέζος. Άμαζον, την ώρα που κάθεσαι εκεί πέρα και τρως τα κουρασανάκια και μεγαλώνει το πίστιό σου, αυτά που παραγγέλνεις από το Άμαζον.

Λιθουάν. Όχι Λευκορωσία, Λιθουανία. Λιθουανία, Ρίγα, Λέ του Βουσρίτα. Λέ του Βουσρε. Λέτβια. Λάτβια, ρε. Σωστά. Έπρεπε να το είχα σκεφτεί. Λάτβια. Λιθουάν. Λιθουάν.

Του δικό μας το πηδούδι Μάρξ Ζούκεμπερκ, Facebook και Meta και Messenger. Ο Μάρκης ο Ζούκεμπερκ είναι πέμπτος, 210 δις. Για 5 δις

0: πιο κάτω στο νούμερο 6 είναι ο Λάρι Έλισον, συνειδητής Oracle. Εκείνος με τα λογισμικά, για αυτά τα ξέρεις τώρα. Εγώ δεν είμαι η δήμονα, αλλά όλοι μας ένα Oracle έχουμε στην κομπιουτέρα. Πιο κάτω είναι ένα γνωστό όνομα. Όλοι το έχετε στο σπίτι σας. Και αν δεν το έχετε, το έχουν μέσα τα εσωτερικά στα κομπιούτερ. Γίνει ο κύριος Dell. Κάτι οθόνες Dell, κάτι κομπιούτερια Dell. 177 δις. Στα ίδια νούμερα ακριβώς, με κανένα 2-3 billions πιο κάτω, είναι και αυτός ηλεκτρονικάτζης. Και αυτόν τον έχετε αναγκαστικά μέσα στο σπίτι σας. Είναι ο κύριος Nvidias. Ποιος είναι ο κύριος Nvidias? Είναι ο Rob, άκυρο δεν είναι ο Warp, ο Rob, είναι ο Jensen Huang, 173 billions, ο αρχιτέκτον, συνιδρυτής Nvidia, etc. etc. Και κρατήστε αυτό το όνομα Huang, γιατί και ο δικός μας πρόεδρος ο Σάο είναι εκεί πέρα στην Nvidia, ο πατήρ. Για αυτό σε λέω, πρόσεχε τι κάνεις, πρόσεχε τι λες. Έτσι που λες τα Nvidia, 173 billions.
1: Απόψε σκανταλιά.
0: Έναν που δεν έχετε γνωρίσει και ούτε τον έχετε εδώ ας πούμε στην Ελλάς, αλλά το ξέρουν πολύ καλά οι Αμερικάνοι. Λάθω. Τα περίφημα, τα Walmart, τα μεγάλα σούπερ μαρκέτια. Πώς είχαμε εδώ εμείς του διαμαντήσιμα σου της Σκλαβενίτς. Έτσι τώρα τα μεγάλα μάρκετ, μάκρο, να μην λίλ, πώς τα λίλ, πώς τα λένε, να βγάζω και ξεχωρίζω. Υπάρχει. Ο Walmart λοιπόν, ένα από τα αδέρφια των Walmart, είναι στη λίστα το Forbes μέσα στη δεκάδα. Κάτσε να σε πω και πόσα φραγκούδια έχει. Α, 150. Οπα. Έχει τώρα ας πούμε δε στην... στην 9 θέση και 10 είναι οι Gold Martides. Και τον ένα τον αδερφό έχουν πιο πάνω στην 9, για να βάλουν τον Jim Walton στη 10η θέση. Και τον ένα τον γράφει με 150 δις και τον άλλον με 147. Τώρα έτσι πως μιλάω εγώ και με ακούτε εσείς από την απέναντι πλευρά, μήπως είμαι πολύ δυνατά να με χαμηλώσω, μήπως φωνάζω. Τέλος πάντων, θα πάω λίγο πιο μακριά από το μικρόφωνο. Τώρα έτσι πως βάζεις τη λίστα του Forbes και ξεκινάς αυτή τη δεκάδα, λες ποιος μπορεί να είναι 11, ο 12, ο 13. Εμείς ας πούμε αν μπούμε σε αυτή τη λίστα, τι νούμερο θα έχουμε σε αυτόν τον πλανήτη? Ένας εγώ που μιλάω από εδώ πέρα, έχω πιάσει το Μαρκούτσιον με τους Ουγγάρι και στα λέω σε σένα. Και ένας εσύ ρε φίλε που με ακούς από απέναντι, τι νούμερο θα μας έβαζε στον εαυτό σου? Δηλαδή σύμφωνα από το 1 μέχρι το πόσο, δηλαδή 8, 7, 8 δισεκατομμύρια είμαστε στον πλανήτη, τι αριθμό ας πούμε θα έβαζες στον μυστήριο εαυτό σου? Καλό ερώτημα αυτό για ένα γκάλοπ εκπομπής. Πώς λέει ο κύριος Ζόρζ Ντεμπούζ ρε φίλε, τα μεσή, ψηφίστε κάνουμε γκάλοπ, ψηφίστε. Τι θέλει ο κύριος, παρακαλώ, ναι. Έχουμε μήνυμα από Ανατολάς. Στα στενά του Ορμούζ έχουμε καινούριο διάγγελμα. Παρακαλώ, ορίστε στη γραμμή.

Καλημέρα κύριε Θόδωρε. Άντε μπράβο λέει πατρίδα επιτέλους. Καλημέρα Στε, βάλε και τα κορίτσια. Κορίτσια παίζουν τώρα. Γεια σου Μπίλη, ναι Λιθουανία σωστά. Καλημέρα φίλε Μάρκο από το Φιέρι.

Αυτά ήταν τα μηνύματα, αγαπητοί ακροατές, από τα στενά του Ορμούζη εκεί πέρα στα, στους Χούθη. Αλλά εμείς συνεχίζουμε εδώ βουρντουβαρά. Έρχομαι στα μηνύματά σας. Τι δουλειά έχει τώρα η γιορτή της μητέρας και με στέλνεις φωτογραφίες? Λέει όλα έτοιμα για τη γιορτή της μητέρας. Ρε εσύ ολόκληρος βουνίσιος παππούς κλεπουσινιώτης αγριανιώτης. Με στέλνεις βαζάκια κομπόστα μαρμελάδα και πώς το λένε τζάνερα τουρσί. Και είμαι έτοιμος, λέει, για τη γιορτή της μητέρας. Θα αποκλειστείς από τα κατάστοιχα της εκπομπής για μια εβδομάδα. Εκεί για το Λίβερπουλ, εκεί στο Σίδνεϊ της Αυστραλία εννοώ. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, φίλε, λέει, μια χαρά ακούγεσαι. Το ξέρω, το γνωρίζω. Αλλά καμιά φορά μα δώσω γκάζια και αγριοφωνάξεις μου, φοβάμαι μη κάνει το κοκκινήσει και μπουκώνει ο ήχος, γι' αυτό ρυθμίζω. Λυκά, τέτοια πίκρα, αξεαλή, δεν την βρει. Βρήκα και μερικούς, ας πούμε, το πάμε κινηματογραφική λέσχη και τώρα θα σας δείξουμε την επόμενη ταινία. Παρκαταζά, παλεγκάζ, βαλεγκάζ. Τσίφτε τέλει. Ο Κοκακόλας μετράει. Για να δούμε σε ποιο αριθμό είμαστε. Ένα-ένα όμως θα τους μετράς, ε. Και όταν βγάλω μαλλιά, κάπου εκεί θα με πεις και ποιο νούμερο είμαστε.

ρωτάς για μένα 8.108.526.723. Νομίζω ναι, τόσοι είναι στον πλανήτη. 8.108 είμαστε, εσύ ο τελευταίος. Την καλημέρα μου στον ταριφάρχη Τζερόνιμο. Μάλιστα, καλό δρομολόγιο. Ωραίος.

να με στείλεις εδώ στο Μετρόπολη, θα πατήσεις Νεζίπας Στέφανος στη Messenger, Instagram Στεφανάρα, στέλνεις το μηνυματάκι σου και εγώ κάθε αυτού θα τα αναγνώσω στον αέρα εδώ στο Λάγκρι της Βιρτζίνια, στα κεντρικά του Μετρόπολης, εδώ από τα Κωνσταντινοπολίτικα.

Βρε Κυριάρχη, η Λάτβια είναι η Λετωνία. Λετωνία, Λάτβια. Τις καλησμέρες ζαλιστήκαμε, λέει, με αυτά τα λεφτά που ακούμε. Ούτε στη θέση 500.135 αλαφούζος. Για τίποτα ρε δεν είμαστε. Εδώ μιλάμε ότι πήγα να φορέσω σήμερα ένα άσπρο μπλουζάκι να δω, ας πούμε, το χάλι μου να δω. Και σε δύο ώρες ρε, για τίποτα. Τίποτα, deep. Πώς λέει χωριό μας, deep. Α, όπως τα λέει Τάσος, τζάμπα έψαξα να βρω. Μπλουζάκια καθαρά.

0: για να τους... Να
1: δες κι εσύ εκδήλωση χωρίς να κλάψει η τσεπούλα σου. Maxim Catering. Πάντως τύπου κοινωνικές εκδηλώσεις. Κουλαμακούς, πολύ παλιόπεδο Τσελεμπίδης.
0: Κρίμα και καρδιά. Πολύ.
1: Την καλημέρα μου στον κύριο Τσέλε εκεί στο, που είναι μπαλκονάτο στο Πολύκαστρο.
0: Έρωτα.
1: Γεια σου κυρία Βιβίκα.
0: Και στην αγνή φιλία.
1: Maxim Catering και ο συμπέθερος στη τσεπούλα του θα τη δει στεγνή. Χωρίς δάκρυα σαν προδέρμπο πουδάκι μωρού.
0: Και μου δώσαν για τα λαγμά ψέμα για χαρίστη.
1: Τώρα πως το κάνανε αυτοί με χίλιες κάρτες SIM λέει εδώ πέρα. Ξαρθρώθηκε νέο κύκλωμα που δρούσε στη Δυτική Αττική. Όλο τυχαίως όπως έχω διαβάσει οι περιοχές είναι...
0: Δεν ένιωσε.
1: Άνοιξε θεία από τη ΔΕΗ είμαστε, έχουμε και τον εργοδηγό. Πέφτω από τα σύννεφα λέει, το επικρισιακό κέντρο βρισκόταν στο Ζεφύρι, στα Άνω Λιώσια και στο Μενίδη. Έλα ρε φίλε. Άνοιξε θεία από τη ΔΕΗ είμαστε. Τα μέλη της ομάδας εμφανιζόταν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ ή τεχνική της ΔΕΗ. Χίλια SIM, χίλια διαφορετικά τηλέφωνα πακιστανικά, πώς τα λένε αυτά.

συνελήφθησαν 7 άτομα, όπως λέει εδώ το site, να μην σε πω το ρεπορτάζι. 7 άτομα και πρόκειται για 6 άνδρες, μία γυναίκα που είχαν συγκροτήσει κύκλωμα με διακριτούς ρόλους. Ναι, αυτό που λέμε άνοιξε θεία από την ΔΕΗ είμαστε, αλλά ποιο είναι το θέμα? Πώς έπειθαν, λέει, όλους αυτούς, ας πούμε, ηλικιωμένους κατά βάση είναι τώρα, τι θα σε πει, για να μην σε κόψουμε το ρεύμα, άρρωστος, ξέρω, βρίσκανε και εκεί αρρώστους που έχουν προβλήματα στο σπίτι, τους έλεγαν, τους συστηνόταν τεχνική, δεν θα σας κόψουμε εμείς, ρίξτε ένα ποσό, ένα αντίτυπο, θα τα βρούμε. Και τέλος πάντων, μην τα πολυλογώ, έφτασε στο σημείο κάπου να είναι η λία τους, να πούμε, στα τελευταίο 1,5 χρόνο, κάπου στα 3 εκατομμύρια ευρώ, 117 απάτες, αγαπητοί αγκουρατές. Κατάλαβες, άνοιξε θεία, άνοιξε θεία. Από το κέντρο επιχειρήσεων στα

από τον Πόπου Βαλάντη Σαμπά. Η κουνιάδα η Σαβιρίτσα Σαμπά.

Όσοι ασχολείστε με πολεμικές τέχνες box kickbox, βάζω και εμένα μέσα, είστε bodybuilders ή sumo ή αθλητές στο MMA, ναι, ακούσατε καλά, sumo. Ανοίγονται νέοι ορίζοντες, αρκεί να πάμε η Ιαπωνία. Η Ιαπωνία προσλαμβάνει όλα σε αυτούς που προανέφερα για να φροντίζουν τους ηλικιωμένους. Ναι, καλά ακούσατε, και καλές απολαβές.

0: μια συνήθιστη λύση στρέφονται τα γυροκομεία της Ιαπωνίας. Στρέφονται σε αθλητές bodybuilders, σε MMA, σε kickboxers και όλα αυτά γιατί σου λέει ότι έχει γεράσει το... ο Ιάπωνας, ένας στους έξι έχουν δείξει μετρήσεις και τα γκάλοπς και οι απογραφές ότι είναι άνω των 75 ετών, μιλάμε για πολλά γυρασμένο λαό. Ναι Τάσο μου, έχεις δίκιο, αλλά μιλάμε για την Ιαπωνία τώρα.
1: Θα πάρω πια τα μάτια μου.
0: Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του New York Times, στα γυροκομεία και στα κέντρα φροντίδας της Ιαπωνίας αντιμετωπίζει τρομακτική κρίση από προσωπικό. Γιατί υπάρχει συνεχόμενη ζωή ηλικιωμένων.
1: Γιατί αν μείνω δίπλα σου θα μείνω.
0: Και επειδή η χώρα την ίδια ώρα εκπέμπει αυστηρούς περιορισμούς για τη φροντίδα ηλικιωμένων,
1: απ' το πόνο μου,
0: αρνείται είσοδο εργαζομένων από το εξωτερικό. Και επίσης το 70% των... των εργαζομένων είναι γυναίκες, καθώς οι άνδρες αποφεύγουν τέτοιες δουλειές.
1: Δεν είσαι άνθρωπος να νιώσεις.
0: Και σκέφτονται οι Ιάπωνες, επειδή οι αθλητές έχουν ημερομηνία λήξεως επαγγελματικά και έχουν δίκιο, μετά τα 35 δεν είσαι πλέον επαγγελματίας αθλητής, προσπαθείς να το παίξεις.
1: Απίκρες θα μου δώσει.
0: Είναι καλούς μισθούς σε αυτούς τους αθλητές.
1: Καλύτερα να φύγει.
0: Τους καρατέκα, τους κουνγκ φου, νίντζα και τα λοιπά και τα λοιπά. Bodybuilders, αυτούς τους θεόρατους εκεί σαν μπουλντόζες που είναι του σούμο. Εκτός λέει το μισθό, τους καλύπτει, πολύ καλό μισθό τους δίνει. Τους δίνει στέγαση, τους δίνει και όλα αυτά τα γυμναστήρια που χρειάζονται, οι συνδρομές τους τα καλύπτει όλα, καθώς και τη διατροφή τους στην αθλητική. Και μισθό και σπίτι και σουπλίν και κουντίσιονερ. Τζαπανείς παιδιά. Άιντε κύριε Παύλο, αν είναι να με στείλεις στον ΑΕΔ
1: μου,
0: εκεί στο Τόκιο με το Τόκιο καμιά γιαγιά εκεί πέρα της Γιακούζα ή κανένα παππού της Γιακούζα. Α, του κοιτάζω εκεί να του σκουντάω λίγο του καροτσάκι, να τον αλλάζω την πάπια.
1: Θα πάψω να φύλω.
0: Και μισθό και στέγαση λέει χίλι. Και φαΐ, τώρα προσέχετε τι τάζετε με το φαΐ.
1: Τα χείλη που μου κάψαν.
0: Με παρακαλώ, Tokyo Airlines ακούει. Κλείστε μία θέση για νεζίπας.
1: Τα χείλη που μου κάψαν.
0: Αν με ακούσετε καμιά φορά στο Tokyo, να ξέρετε, με απέλησε ο κύριος Παύλος.

υπάρχει και ενεργή απόδειξη σε αυτό που σας λέω, διότι η Visionary έχει προσλάβει πάνω από 30 bodybuilders για τις 25 εγκαταστάσεις της με το διευθύνο σύμβουλο Yusuke Niwa. Ξαναγράψε, Yusuke Niwa, να υπογραμμίζει ότι είναι πολύ καλή και δυνατή, φαίνονται λέει cool και μπορούν να βοηθήσουν στην ανατροπή μιας ξεπερασμένης εικόνας. Και μάλιστα λέει μπορούν να κάνουν και πιο καλύτερα τη δουλειά. Γιατί τους πάνε, να μην σε πω πως τους πάνε με τα καροτσάκια. Όπως αναφέρει εδώ, λέει, μερικές φορές δεν χρειάζεται να έρθουν λίγο τα τραυματοφορείς για να σηκώσουν, λέει, κάποιον που έχει πέσει. Πάει εκεί πέρα το Κλάρκ με το καροτσάκι μαζί βόλτα. Παρακαλώ εκεί όσοι είναι συντάκτες, αρχισυντάκτες και dealers των εισιτηρίων της αεροπορίας, να με κλείσετε μια πρωινή πτώση, πτήση, όχι πτώση, μια πτήση στο Τόκιο. Αλλάζω έδρο τους Titanes Fight εκεί στον Εύωσμο. Τα κεντρικά μας τα βρίσκονται πλέον στο Τόκιο.

0: Ναι, αλλά είναι μάγκας, λέει, όχι μόνο γιορτή της μητέρας. Πάλι δάχτυλα 4 η κρέμα στο καπουτσίνο. Ωραίος ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα Στεφανάρα, σε ακούω και ας μη στέλνω, λέει, μήνυμα. Τι φτιάνς? Καλούτσκα.
1: Κάνε χίλιες τρέχ.
0: Καλούτσκα, Αντωνάκη μου. Και μαπέλ ζορντί.
1: Μπράβο, μπράβο, σε παραδές.
0: Φρουδούι, κουκουί, ασυρκή, φούρτου, βαρά. Γιατί θέλω να λέω και να μιλώ την αρχαΐζουσα απτέστος.
1: Σαν η αγκαλιά, εγώ αράξ. Γιατί θα'ναι αργά όταν αλλάξ.
0: Βάλε βοριάς, είμαι βοριάς, είμαι νοτιάς. Είμαι παιδί της παγωνιάς, παραγγελιά από τον κύριο Ελσίνγκη. Μάλιστα κύριε, πληρότητα 51%.

0: θα κάνω μια απόπειρα. Η απόπειρα ποια είναι αυτή. Παρακαλώ στον αέρα, ορίστε.
1: Έλα ρε Στεφανάρα.
0: Έλα αγόρι μου.
1: Έλα ρε φίλε, χαθήκαμε.
0: Καλό βράδυ, παρακαλώ επόμενος. Καλό βράδυ, απόπειρα έγινε. Τέλος οι γραμμές, πάμε παρακάτω. Δεν ξέρω εγώ τώρα. Είπα θα κάνω μια απόπειρα. Τέλος η απόπειρα. Μη βαράει κανένας τώρα. Τζαμπαντάν θα πάει. Συνεχίζω την ροή του προγράμματος. Πάμε στα μηνύματα.

0: φύγανε τώρα.
1: Είμαστε πέντε σκαλιά πιο πάνω από το Γρανάζ. Θα στείλω τη Λούνα να σε κατασκοπεύσει. Ακούς πονηρέ, ε? Θα στείλω την κυρία Λούνα. Έχουμε και κάτι υπόλοιπα. Τι θα γίνει, κοκακόλατζι? Yeah. Εκεί για τα σκαλιά πιο πάνω από τον κύριο Γρανάζη αφιερωμένο. Yeah.

Καλημέρα Στέφα από Καμαρωτό Σερών. Καλώς την πατρίδα. Καλό ξημέρωμα να έχουμε. Που θα πάει, λέει, θα μπούμε και εμείς κάποια μέρα στη λίστα. Στη λίστα Forbes δύσκολα. Στη λίστα της ασφάλειας σίγουρα ναι. Καλημέρα τα παιδιά με τα Dacia Duster τα αβάφτιστα. Εκεί που δεν έχουν και κταίο. Το ίδιο για τα Skoda Octavia. Και εσύ με το Λεόν που παραμονεύεις. Και καλημέρα σε όλους.

Ο φίλτατος Δημήτρης Autobahn συνεχίζει. Καλημέρα ρε Γιαλότε, το φίλο λέει από το Κάσελ, έχει κανένα καφέ ελληνικό στο Κάσελ? Να πιούμε λέει καφέ την Κυριακή, θα επισκεφθώ του Κάστο το Ηρακλή με την οικογένεια. Μάλιστα, ο φίλος ο Δημητράκος θα είναι στο Κάσελ λέει την Κυριακή, να επισκεφθεί το Κάστρο. Έχουμε τίποτα, ρωτάνε εκεί μέσα στην τάσα ούτου τα παιδιά μας ακούνε. Θα έρθει το φιλαράκι, έχει ελληνικό καφέ, λέει καλό καφέ φαΐ. Σογλάκια, τι θέλεις παιδί μου, θα σε βολέψουν τα παιδιά. Πανακράτεια στα Ιαπωνέζικα, ε. Ναι, καλό. Ευχαριστώ τον Γιώργο Σκαρβελάνη από το Ελσίνκι. Με έχει βγάλει και ήδη εισιτήριο ο φίλτατος. Λέει 630 ευρώ, το στέλνει σε φωτογραφία. Είναι αυτή την ώρα, αλλά πρέπει να περάσω μέσω Κωνσταντινούπολης. Εννοείται ρε φίλε, Turkish Airlines. Δεν πάει τώρα η Θεσσαλονίκη απευθείας Τόκιο. Πού τα είδες αυτά? Είμαστε για Τζαπάν. Αλλά υπάρχει όντως εισιτήριο με 630 ευρώ. Όχι επιστροφή, θέλω να πάω, να μείνουμε. Δεν έχουμε τώρα τίποτα ιστορίες. Πάμε να φροντίζουμε εκεί τη γιαγιά Γιακούζα. Τι έγινε, παίζει αυτό, χάλασε? Γιατί χάλασες παιδί μου? Α, παίζει. Παίζει αλλά δεν με υπακούει γρήγορα. Είμαι και χρυσό γρήγορο δάχτυλος. Ραμ τυρίρι, ραμ τυρίρα.

0: Τζερόνιμο, όπως το γράφει στην αρχαΐζουσα, δεν πιάνομαι. Αρχαία ελληνικά. Έλα να παίξουμε με πεσούς. Ήξεις αφήξεις, ουκ εν το πολέμο θνήξεις, νεανία πάσα γινή.
1: Και παλαμάκια, παλαμάκια, παλαμάκια.
0: Θα καθίσεις φρόνημα γιατί θα προβώ σε λάκτισμα. Να ζηλεύετε φιλολόγηδοι.

0: Εργοστάσιο ΦΑΟΒ Κασέλα Παντά. Παρών εδώ, καλημέρα από την ΤΑΣ Αούτο Έσοθεν. Μπα λέει, δεν υπάρχει ελληνικό καφέ εδώ, μόνο εστιατόριο και ένα γυράδικο. Άιντε λεμάικο. Η απάντηση ήταν άμεση, τίμια και ειλικρινέστατη. Τα ακούσατε, κύριε Δημήτρη, και στην Autobahn. Πάνε και όμως τα παιδιά θα σε βολέψουν.
1: Έτσι, μπράβο, χοντρούλα.
0: Έλα, παρών, χοντρούλης εδώ.

Έλα, δούλεψε κι εσύ. Μετρόπολης, ακούτε Κωνσταντινοπολίτικα Live FM. Ξέρω εγώ τώρα, αυτό είναι... Ναι, είναι δάχτυλο, ξέρω. Όλα σε εμάς γίνονται οι άμεσες διακοπές και το ίντερνετ και έρχεται και επανέρχεται. Αυτή την ώρα... Τι έγινε κυβερνητική εκεί πέρα? Όλα τα θέματα, τα ντιχτριντή, μπιχτριμπό, τέτοια ώρα. Για να πλάκα κάνω.

είπαμε, είναι για σοβαρό ράδιο τα μηχανήματα. Δεν είναι για παλαβούς να πούμε να τα πηγαίνουν πριόνια. Είπαμε 2-3 σελίδες μαζί να μιξάρουμε, κάτι να κάνουμε. Αλλά δεν αντέχει. Google, τζάμπα τέταρτη θέση με τρίτο το συνεταιράκι σου. Κύριε Υπουργέ, θα ανοίξουν εκεί τα πετρέλαια. 2-0 αναβάζω ακόμα, τι θα γίνει? Ναι, αλλά το βαρέλι πήγε σε μια μέρα 110-104, έπεσε 20 δόλαρες. Δεν είδα να ξυπνήσω το πρωί να βάλω ένα 80, ας πούμε. Λέω εγώ τώρα. Λέω χαλιά, χαλιά, τι θα γίνει εκεί πέρα, χαλιά.

στο γυράδικο το πιτόγυρο έχει 9,5 ευρώ. Τώρα θα πω εγώ λελεμάικο. Σιγά μπουλάκι μου, θολάσεις τη γλώσσα θα πάθεις.

δρόμο. Πριν πάρεις τον κακό το δρόμο εύκολη. Και αυτή τη ζωή την εύκολη που λες. Πριν έρθεις κόντρα με τον νόμο, πρέπει να επισκεφθείς εκλεκτών με ζεδοπολίων τρούφα. Ναι ρε φίλε, να το επισκεφθώ, αλλά πες που είναι. Καλά, αντί μη βιάζεσαι, θα σε πω. Ολυμπιάδος 101 εις τον Εύωσμο. Ποιότης, ταχύτης, αντίληψης, εξυπηρέτησης, μισελενά τα πιάτα σε τιμές ταβερνίου. Εκεί στα δυτικά, στο Κουκλουτζά, Εύωσμος. Εκλεκτών με ζωδοπολίων τρούφα, Ολυμπιάδος 101.

χθες Τετάρτη. Όχι, Τρίτη απόγευμα είναι αυτό. Ένα γεγονός εκεί στην Χαλκιδική. Εκεί στην, στο Άγιο Όρος, στην Μονή Αγίου Παύλου, αν δεν κάνω λάθος, ένας δόκιμος μοναχός 48 ετών ένιωσε εκεί αδιαθεσίες, πόνος στο στήθος, εντσεντερά, εντσεντερά, ήρθε το ασθενοφόρο. Ναι, τώρα θα με πεις μέχρι εδώ όλα καλά. Το βάζουν μέσα εκεί οι εκαβίτες. Φεύγει το ασθενοφόρο, και τα λοιπά σιρήνες κάκο. Εκεί στο νοσοκομείο, δεν έφτασε στο νοσοκομείο και στην Εθνική των Προσουρανούπολης. Πήδηξε, λέει ο μοναχός, από το στενοφόρο. Το θέμα είναι τώρα πως πήδηξε, είχε κάποιον διασώστη πίσω, γιατί αυτό ακούγεται λίγο παλαβό και το ξέρεις, έχω τρελό. X-Files, ας πούμε. Το θέμα είναι ότι τώρα το απόγευμα, το τελευταίο ρεπορτάζ λέει ότι είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Γιατί παρά τις πολλαπλές ανακοπές, λέει, που υπέστη, έχει και τραύματα από το που πήδηξε από το στενοφόρο. Ορθοπαιδικά, θλάσσεις, ιστορίες. Και όλοι προσπαθούν τώρα οι γιατροί εκεί πέρα να εξηγήσουν το φαινόμενο. Αλλά το θέμα είναι αν υπήρχε και πίσω, γιατί υπάρχει και ένας διασώστης. Δεν πάνε δύο-τρεις μαζί, ένας οδηγός και ένας στον ασθενή. Παρακαλείται αυτός που ήταν μέσα με τον δόκιμο, πάτερ τον αποκαλείς, μοναχό, δόκιμος μοναχός λογικά, να μας πει τι συνέβη, να πάρει τηλέφωνα στον αέρα του Μετρόπολης. Αύριο το βράδυ όμως, όχι τώρα, γιατί θα φύγω σε λίγο. Ρε τι γίνεται να πω.

0: βράδυ.
1: Τώρα το ρεπορτάζ όμως λέει. Και εκεί θέλω να σε πάω και κακώς το ανοίγω τώρα. Αυτό είναι για άλλη φορά, να το πιάσουμε από την αρχή. Ο δόκιμος μοναχός είναι υπήκος Σερβίας. Και έχουν γίνει πολλά στο Άγιο Όρος για μυστήριες εξαφανίσεις και κάνουν λόγο για άτομα εκεί πέρα που δεν πρέπει να είναι και μήπως κάτι υπάρχει και κάτι οργανωμένο ή ανοργάνωτο. Μην τα συνεχίσω τώρα, διότι είμαστε Langley, Virginia, εδώ Κωνσταντινοπολίτη. Καταλαβαίνεις τώρα. Επειδή είσαι πολύ στροφάρης γρήγορα, μην επεκτείνω την conversation.